αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

των ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
2: Καλημέρα από εξωτικά Διαβατά.
3: Καλημέρα από Σέρες.
4: Καλημέρα από τον κήπο του Καλού της Τούμπας.
5: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
6: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κοιμηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε φω. Θες

0: Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες? Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά, όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ιλάνγκ-ιλάνγκ και βούτυρο καριτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.

0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Τα δημοτικά καταφύγια είναι χώροι προσωρινής παραμονής και τα ζώα που φιλοξενούνται θα πρέπει να φροντίζονται καθημερινά, να έχουν συνεχή πρόσβαση σε καθαρό νερό, την ιατρική περίθαλψη, να είναι εμβολιασμένα, στηρωμένα, αποπαρασιτωμένα και προφυλαγμένα από τις καιρικές συνθήκες. Η ευθανασία χωρίς να υπάρχουν σοβαροί λόγοι, χωρίς την έγκριση ειδικής επιτροπής και χωρίς ανάρτηση στην πανελλήνια πλατφόρμα υιοθεσίας αδέσποτων ζώων και στην ιστοσελίδα του Οικίου Δήμου απαγορεύεται. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, φρόντισε να ενημερώσει άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών και να του στείλει φωτογραφίες και βίντεο αν υπάρχουν. Ενημερώσου για την νομοθεσία που αφορά τις υποχρεώσεις του Δήμου σου και μην δέχεσαι δικαιολογίες. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
3: Φόκους στον κόσμο.
4: Καλημέρα από Γαλλο-Γερμανο-Ελβετία.
5: Καλημέρα από Ολλανδία.
6: Χάγη.
7: Καλημέρα.
8: Ομάδα από Σουτγκάρδη.
9: Λούντερσάιτ. Βόρεια Ρινανία-Βεσφαλία.
10: Καλημέρα από Κοπεχάγη.
11: Καλημέρα από Ταχάου.
12: Καλημέρα από Νορβηγία. Τρόντχαϊμ.
13: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
14: Καλημέρα το ελληνισμό. Από Ζυρίκη.
15: Καλημέρα από το πιο νότιο ανατολικό σημείο της Ελλάδας. Κύπρο.
16: Καλημέρα από Βέλγιο. Χάσολ. Φλαμανδία.
17: Καλημέρα από Νορβηγία.
18: Καλημέρα από Ζάμπια.
3: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.

0: Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Νάξο.
2: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
3: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
4: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
5: Καλημέρα από Κορδελιό.
6: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
8: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.

για την αντιμετώπιση της δυσκολιότητας και της εισπάσης εντέρου. Τελοπών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Μ.

0: Μαχητικός.
1: Νικητής.
2: Ξεκάθαρος.
3: Όαση.
4: Παγκόσμιος.
5: Ρεαλιστής.
6: Σεισμός. Τιτάνιος.
7: Υπεύθυνος.
8: Φιλαλήθης.
9: Χαίρε.

0: Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Εύωσμο.
2: Καλημέρα Focus από τον Ασπρόπυργο.
1: Καλημέρα από Πάτρα.
3: Καλημέρα από κέντρο Θεσσαλονίκης.
4: Καλημέρα από Ρεόκαστρο.
5: Καλημέρα από εξωτική Λυτή.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαια από σημίδα, κισό, πράσινο τσάι και εκχύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 231 0 25 23 20. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
6: Καλημέρα σε εσάς και στους τηλεθέατές σας.
7: Και τώρα θα μάθουμε.
8: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
9: Το πρωί που ξυπνάω στις 6 ώρα πάω να κατουρίσω, ξέρω εγώ. Και αντί να κατουρίσω λέω
10: ας το διάολο, πρωί πρωί.
11: Δόξα τω Θεώ, όλοι οι Έλληνες πολίτες πηγαίνουν όπου θέλουμε μέσα αυτή τη χώρα.
12: Αστρονομικές αυξήσεις στο αντίτιμο των διοδίων της Εγνατίας Οδού.
13: Θέλω κι άλλο, κι άλλο, δώστε μου κι άλλο. Είμαι ρουφίχτρα, θέλω κι άλλο.
14: Καλωσορίσατε στον 21ο αιώνα.
15: Πώς θα βρίσκουν οι βλαμμένοι μεταξύ τους, είναι τρομερό.
7: Νευριάζετε όταν κάτι δεν γίνει όπως το θέλετε?
14: Γιατί όχι, κύριε Φτιά.
16: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί?
17: Σιγά τα αίματα, καλά.

0: Όποιος αρνείται να προσαρμοστεί, δυστυχώς πεθαίνει.
1: Δεν που να φας τη γλώσσα σου, γρουσούζι.
2: Πήραμε αυτό που διεκδικούσαμε, αλλά και αυτό που δικαιούμασταν.
3: Πήρατε, ναι, να μην σας πω τι πήρατε.
2: Τέλος.
3: Τέλος.

Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλημέρα, καλό πρωινό. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στον Focus FM 103,6. Η ώρα είναι 6 και 5 πρώτα λεπτά. Είναι Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Σήμερα ορίστε ήρθε η Παρασκευή. Είναι 21 του μηνού, 21 του Αυγούστου του 2026. Κωνσταντίνος Ερμές στο μικρόφωνο. Μαζί θα πάμε παρέα μέχρι και τις 8. Ζωντανότατα εδώ στον αέρα της πόλης. 69-074-80-3-4-8 και 4 το Viber για να ανταλλάξουμε καλημέρες, για να μας στείλετε όλα όσα θέλετε να μοιραστείτε εδώ πέρα με τη ραδιοφωνική μας παρέα, μπορείτε να το κάνετε εκεί. Καλημέρα και καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. Άντε σηκωθείτε γιατί έρχεται το Σαββατοκύριακο, μη μας βρει να κοιμόμαστε. Δεν κάνει. Ξημερώνουμε με 24 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με καθαρό ουρανό και την υγρασία στο 71%. Με 27 βαθμούς ξημερώνει η Αττική, επίσης καθαρό ουρανό και την υγρασία στο 48%. Βλέπω η μέγιστη θα φτάσει τους 37 βαθμούς Κελσίου. Κάποιες τοπικές νεφώσεις θα έχουμε στα δυτικά υπηρωτικά, με μια μικρή πιθανότητα βροχών. Και γενικότερα αυτές τις ημέρες θα έχουμε έτσι λίγο αυξημένη υγρασία. Αυτό συνεπάγεται ότι θα έχει περισσότερο ζέστη. Γι' αυτό άμα σας λέω, πιάστε τις παραλίες, μην πάτε στη δουλειά. Εγώ που σας το λέω, ακούστε με. Σάμα είστε και πάτε στη δουλειά πλούσιοι γίνεστε, όχι. Και τουλάχιστον άντε από εκεί πέρα. Πάρτε τηλέφωνο τον εργοδότη σας έτσι με μαγιά και πείτε σήμερα δεν έρχομαι ρε παιδί μου. Δεν θέλω, δεν γουστάρω να δω τα μούτρα σου. Έτσι ακριβώς θα το πείτε. Θα εκπλαγεί, δεν μπορεί να το διαχειριστεί. Μα θα σας πει τι είναι αυτά που... Βρε, δεν γουστάρω να δω τα μούτρα σου, τέλος. Άντε μη σε απολύσω. Έτσι θα το πείτε. Άντε μη σε απολύσω. Εκεί θα πάθει το κοκομπλόκο. Θα πει τι έγινε τώρα. Ποιος είμαι εγώ, ποιος είσαι εσύ. Πώς καταντήσαμε λοχεία. Και μετά γυρίστε πλευρό, γιατί πρέπει να ξυπνήσετε για να σηκωθείτε να πάτε στη δουλειά. Καλημέρες, καλημέρα στον Τάσο. Εγώ πιστεύω, λέει, ότι ο Έλληνας θέλει ένα γερό ταρακούνημα για να ξυπνήσει μέσα στο μυαλό του. Λες να γίνει κανένα σεισμός, κάτι, πώς να τον ταρακουνήσουμε τον Έλληνα. Δεν ξέρω πραγματικά. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο από την Ευκαρπία, καλή Παρασκευή. Καλημέρα στον Κώστα στο Λατομείο του Γρανίτη της Δράμας. Στον πατέρα Παναγιώτη καλημέρα, με υγεία και ευλογία. Άμα είσαστε στο εδώ πέρα, να πιούμε καφέ πατέρα Παναγιώτη, να πιούμε καφέ. Να συνεννοηθούμε. Γεια σου Περσεφόνη μου, καλημέρα. Καλημέρα στον Κυριάκο στη Φλόρινα. Καλημέρα στον Νικόλα στην Καλαμάτα. Καλημέρα στον 712. Δεν ακούγεστε. Δεν ακούγεστε. Μην με λέτε τέτοια πρωί-πρωί και με ανέβει πίεση τώρα και είμαι και σε επικίνδυνη ηλικία. Για κάτσε να το ψάξω λίγο. Έλα ρε, ακουγόμαστε. Ας το καλό. Ορίστε, ο Πάτροκλος το πρωί μου ξεκινάει με τη φράση «Μήπως να τα ακυρώσω όλα». Α, κάτω εκεί πέρα να πούμε να χαθεί να χάνεται. Ακύρωσε τα όλα, ακύρωσε τα όλα.

Τη Χαλκιδόνα λέει δεν έχει σήμα. Δεν έχει σήμα στη Χαλκιδόνα. Στη Χαλκιδόνα. Δεν ντρέπονται. Κάτσε ρε και πώς μου απαντάς. Άρα μ' ακούς. Λοιπόν, δελτίο καιρού. Πάμε να δούμε πώς θα ξημερώσουμε σήμερα καιρικά και εντός ολίγου να επανέλθουμε.

Καυτός θα είναι ο καιρός και σήμερα 21 Αυγούστου σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού, ενώ στο Αιγαίο τα μποφόρ θα φτάσουν τους τα 6. Ο καιρός για σήμερα θα είναι γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές προς απογευματινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά ορεινά, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 5, τοπικά στο Αιγαίο σε 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 37 με 38 βαθμούς, στα νησιά του Ιωνίου τους 34 με 36, στις Κυκλάδες τους 29 με 30, ενώ στα Δωδεκάνησα τους 36 και τοπικά τους 37 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένουμε γενικά αίθριο καιρό με ανέμους μεταβλητούς 2 με 3 και το μεσημέρι προς το απόγευμα πρόσκαιρα νότιους 3 έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην πόλη μας θα κυμανθεί από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Και στο νομό Αττικής αναμένουμε γενικά αίθριο καιρό με ανέμους από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 στα ανατολικά έως 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα κυμανθεί από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

Αυτά λοιπόν και με το δελτίο καιρού, με το πώς θα εξελιχθεί σήμερα, με ζέστη, υγρασία. Είμαστε και ερωτική πόλη πάντα, θυμάμαστε εδώ πέρα, οπότε καταλαβαίνετε. Ορίστε, ο Νικόλας στην Καλαμάτα λέει ότι το σήμα μου είναι καμπάνι. Φανταστείτε, το σταυρό μας κάναμε γιατί νομίζαμε ότι είναι η καμπάνα της εκκλησίας. Αλλά όχι, είναι το σήμα το δικό μου εδώ πέρα, από εδώ. Πώς, μας ακούει η Καλαμάτα και δεν μας ακούνε 20 χιλιόμετρα από εδώ, 25. Τι έχουμε, παδιά σου Δέσποινα, καλημέρα. Και εσύ λέει έκανες απολύσεις στο Σερέντι και μετά ήρθες να κάνεις εκπομπή. Ναι, γιατί τον ακούτε να κάνει εκπομπή, δεν κάνει εκπομπή. Μα σε λέω εγώ. Ο Πάτροκλος λέει έχω μόνο δύο τσέπες, πού να βάλω τόσο χρήμα. Δεν ξέρω, εγώ τα κάνω μασούρια. Κάτω από το κρεβάτι, από το στρώμα, μέσα στο στρώμα, έξω από το στρώμα, στην ντουλάπα, στα μαξιλάρια, στο παραδιπλανό οικόπεδο. Ας τα έχουμε και ας τα βάζουμε όπου να είναι, δεν πειράζει. Καλημέρα στο Δημοσθένη. Σήμερα το τραγούδι είναι ωραίο, αλλά μου θυμίζει, λέει, Τράπεζα Πειραιώς από μια διαφήμιση. Ποιο τραγούδι, αυτό που παίζει τώρα? Το The Corrs. Ο Δημοσθένης λέει, εγώ σας ακούω από το φούρνο μικροκυμάτων. Τι τα φοράμε, λέει, τις επομίδες. Φαντάσου, έκανε το φούρνο μικροκυμάτων να παίζει ραδιόφωνο. Γεια σου Μαρία μου, καλημέρα, εύχομαι να περάσει η μέρα με ευλογία και χωρίς φωτιές. Έχουνε καεί τα μπατζάκια μας. Βαριές. Ακάει και κανένα δάσος ακόμη και τι έγινε. Λεπτομέρειες τότε. Εν τω μεταξύ λένε ότι σε κάποιες ανεμογεννήτριες που έχουν βάλει έχουν μέσα αμίαντο, ο οποίος αμίαντος είναι καρκινογόνος. Αλλά δεν τους νοιάζει και ιδιαίτερα, σιγά μου. Φράγκα να πάρουν οι ολιγάρχες και ας πεθάνουμε όλοι. Βαριές. Ρε τι έγκλημα είναι όλοι αυτοί, ρε τι έγκλημα είναι. Ρε Παναγία, πώς τους έχουμε ψηφίσει αυτούς τους ανθρώπους.

Πάντως, άλλες σοβαρές ειδήσεις όπως βλέπω. Κάποιος λέει κάρφωσε 20 μεγάλα καρφιά σε μουριά. Ναι, ναι, ακούστε είδηση τώρα, έτσι. Όχι, δεν προλαβαίνω να την πω τώρα. Θα την πω μετά. Είναι σημαντική είδηση αυτή και πρέπει να την πω. Προς το παρόν θα πάμε στο σαν σήμερα, γιατί σήμερα γιορτάζει ο Ιούδας και ο Ιουδίθ. Και επίσης είναι Διεθνής ημέρα μνήμης και τιμής στα θύματα της τρομοκρατίας. Ξέρετε, σε όλους εμάς που τρομοκρατούμαστε κάθε πρωί για να πάμε στη δουλειά, τα ξυπνητήρια, σε εμάς ανήκει αυτή η μέρα. Και πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 21 του Αυγούστου, ανά τα προηγούμενα έτη.

Σαν σήμερα το 1866, σε Γενική Συνέλευση των Κριτών στα Σφακιά, αποφασίζει η Ένωση της Μεγαλονήσου με την Ελλάδα. Αρχίζει η Κρητική Επανάσταση που θα διαρκέσει έως το 1869 χωρίς επιτυχία. Σαν σήμερα το 1911, ένας Ιταλός σερβιτόρας αφαιρεί από το Μουσείο του Λούβρου τον διάσημο πίνακα Μοναλίζα του Λεωνάρντο Νταβίντσι. Θα βρεθεί 2 χρόνια αργότερα. Σαν σήμερα το 1926 εκδηλώνεται το κίνημα Κονδύλι και ανατρέπεται ο στρατηγός Θεόδωρος Πάγκαλος. Σαν σήμερα το 1970 ιδρύεται ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος, κατοργουμένων των ΣΕΚ και ΣΠΑΠ. Σαν σήμερα το 1991 ο Σοβιετικός ηγέτης Μιχαήλ Γκορμπατσόφ δηλώνει ότι επανέκτησε τον πλήρη έλεγχο μετά από πραξικόπημα 60 ωρών, το οποίο εκδηλώθηκε από σκληροπυρηνικούς κομμουνιστές και το οποίο κατέρευσε μετά την έντονη λαϊκή αντίδραση. Τέλος, σαν σήμερα το 2004, η Σοφία Μπεκατόρου και η Αμαλία Τσουλφά κατακτούν το χρυσό μετάλλιο στα σκάφη τύπου 470 της ιστεοπλοείας στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας. Την ίδια ημέρα, η Τασούλα Κελεσίδου στέφεται Αργύρι, Ολυμπιονίκη στη δυσκοβολία, ενώ ο Πύρος Δήμας κατακτά το χάλκινο μετάλλιο στα 85 κιλά της άρσης βάρων. Οι γεννήσεις οι οποίες συνέβησαν σαν σήμερα, το 1938 έρχεται στη ζωή ο Αμερικανός τραγουδιστής της Country, Kenny Rogers. Σαν σήμερα το 1945 έρχεται στη ζωή ο Μπέιζιλ Πολίντουρης, Βασίλης Πολυδούρης το πραγματικό του όνομα, ελληνικής καταγωγής Αμερικανός σκηνοθέτης κινηματογραφικής μουσικής. Ενώ σαν σήμερα το 1952 έρχεται στη ζωή ο Τζο Στράμερ, καλλιτεχνικό ψευδόνυμο του Τζον Γκρέιαμ, Άγγλος ρόκερ, ιδρυτής των Κλάς και μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες του βρετανικού πανκ. Στην απέναντι πλευρά, οι θάνατοι οι οποίοι συνέβησαν σαν σήμερα, το 1940 φεύγει από τη ζωή ο Λέον Μπρονστάιν, γνωστότερος ως Τρότσκι, Ρώσος πολιτικός, ηγετική μορφή της Οκτωβριανής Επανάστασης. Σαν σήμερα το 1951 φεύγει από τη ζωή ο Γρηγόριος Εμπεδοκλής, Έλληνας τραπεζίτης, ιδρυτής της εμπορικής τράπεζας το 1907. Ενώ τέλος, σαν σήμερα το 2012, φεύγει από τη ζωή ο Έλληνας λαϊκός τραγουδιστής Μιχάλης Μενιδιάτης.

Αυτά λοιπόν και με τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 21 του Αυγούστου και αυτό το οποίο έλεγα προηγουμένως, μια σοβαρότατη είδηση, η οποία βλέπω έχει κατακλείσει όλα τα μεγάλα ειδησιογραφικά μέσα της χώρας. Λέει, μεσημέρι Κυριακής Αυγούστου. Διανομέας φαγητού, ο οποίος κινείται στην περιοχή του Βαρδάρη, εδώ παραδίπλα, παρατηρεί στην άδεια λόγω του καλοκαιριού Θεσσαλονίκη έναν άνδρα να καρφώνει με μανία και κρατώντας κρουστικό δράπανο μεγάλα καρφιά στον κορμό μιας μουριάς που είναι φυτεμένη στην συμβολή των οδών Σαπφούς με αναγεννήσεως. Με το κινητό του τηλέφωνο καταγράφει τις ύποπτες αυτές κινήσεις του δράστη, ο οποίος αφού ολοκλήρωσε τον βανδαλισμό αποχώρησε από το σημείο. Ο ντελιβεράς ενημερώνει το 100, ενώ έχοντας εργαστεί μάλιστα και κατά το παρελθόν ως συμβασιούχος υπάλληλος του Δήμου Θεσσαλονίκης, επικοινωνεί και με τον αντιδήμαρχο περιβάλλοντος, αστικού πρασίνου και πανίδας, στον οποίο προωθεί τις ανάλογες φωτογραφίες οι οποίες κινούνται στο διαδίκτυο. Οι αρμόδιες υπηρεσίες όμως του Δήμου Θεσσαλονίκης, οι οποίες έσπευσαν στο σημείο για αυτοψία, διαπίστωσαν πως τα καρφιά, τα οποία είναι μήκους 20 εκατοστών, είναι τελείως βιδωμένα στον κορμό της μουριάς και δεν μπορούν να βγουν, καθώς θα προκληθεί ζημιά στο δέντρο. Για το λόγο αυτό λοιπόν αποφάσισαν να τοποθετήσουν έναν κόκκινο πολτό, κουκουέ ξέρετε, που χρησιμοποιείται για την επούλωση των πληγών των κορμών. Δεν ξέρω τι τρέλα τον έπιασε τον άλλον και βάραγε το δέντρο και του κάρφωνε καρφιά, αλλά ο ντελιβεράς όμως τα έδωσε όλα. Το πρώτο πράγμα που έκανε, αντί να πάρει την αστυνομία ρε παιδί μου, να βγάλουμε το κινητό να καταγράψουμε. Πρώτα το κινητό, πρώτα το βίντεο, γίνουμε viral και μετά όλα τα υπόλοιπα και μετέπειτα. Όλο αυτό εδώ πέρα το έχουν πάρει όλα τα ειδησιογραφικά, τα σοβαρά ειδησιογραφικά site της χώρας και το έχουν κάνει έτσι είδηση. Σοβαρές ειδήσεις. Μου φαίνεται ότι τον Αύγουστο δεν έχετε τι να γράψετε και γράφετε ό,τι γίνεται, ας πούμε, άσχετα πράγματα, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, πάμε να δούμε τι γράφουν και αυτά τα έρμα. Να περάσουμε μετέπειτα στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και ερχόμενοι πίσω να δούμε όλη την επικαιρότητα της ημέρας. Καλά θα περάσουμε και σήμερα.

0: Εφημερίδα Τα Νέα, τι κερδίζουν 670.000 συνταξιούχοι. Σύνταξη χωρίς προσωπική διαφορά. Όφελος έως 50 ευρώ το μήνα. Ολόκληρη αύξηση στη σύνταξη για πρώτη φορά. Γιατροί, εκπαιδευτικοί και νοσηλευτές, δώρο έως 4 ενίκια. Διπλή πληρωμή το φθινόπωρο για 50.000 δημοσίους λειτουργούς που υπηρετούν εκτός έδρας και νοικιάζουν σπίτι μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους. Διεθνές αεροδρόμιο Ιερουσαλήμ, ένα φάντασμα στο επίκεντρο μιας σύγκρουσης. Ακροδεξιός Ισραηλινός υπουργός ετοιμάζει κρεμάλες. Ελληνοτουρκικά, το ρόλο του θύματος υποδίεται η Άγκυρα. Πολιτικό παρασκήνιο, το Μαξίμου αγωνιά για τις δημοσκοπήσεις. Παρεξηγήσεις Χριστοδουλίδη Ερχιρμάν. Χάρη και Μέγκαν, γιατί επιστρέφουν στο Λονδίνο μετά από 6 χρόνια. Έκθεση ΟΣΑ, χαμηλή μισθή και στο Πατρικό μέχρι τα 35. Κολονάκι, τα μυστήρια μιας γράφομηχανής. Νέα έκδοση Ναταλή Πόρτμαν, κρυμμένη στις σελίδες βιβλίου. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, η χειρή απάντηση στις τουρκικές προκλήσεις. Η Ελλάδα δεν απειλείται από κανέναν. Έκρηξη ζήτησης και τιμών στην περιφέρεια. Το ράλι σε 189 περιοχές της χώρας. Ο Τραμπ προειδοποιεί με οικονομική ασφυξία το Ιράν. Μετά από 6 χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, επιστροφή στη Βρετανία για τον Χάρη και τη Μέγκαν. Φρενίτιδα στην Ισπανία, τα ποίηματα του Λόρκα στο σύμπαν του TikTok. Στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, τα 8,8 δισεκατομμύρια ευρώ τα έσοδα από τον τουρισμό το πρώτο εξάμηνο. Από το 2027 τριπλή φορά ανάσα για 400.000 επαγγελματίες. Θερμικές κάμερες σε 22 αρχαιολογικούς χώρους, υπερσύγχρονα συστήματα ανίχνευσης πυρκαγιών. Εφημερίδα Καθημερινή, Τηρεσίας για απλήρωτους λογαριασμούς ρεύματος. Αφορά όσους αλλάζουν συχνά πάροχο αφήνοντας χρέη στον προηγούμενο. Οι απειλές της Άγκυρας και η απάντηση της Αθήνας. Νέα κλιμάκωση μετά την ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας. Καύσονες και κλιματική αλλαγή πίσω από 25.000 θανάτους. Άλλο πτυχίο, άλλο επάγγελμα για το 39% των Ελλήνων. Μεγάλο χάσμα μεταξύ εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας. Από Κίνα εξετάζεται το νέο τέλος στα μικροδέματα. Αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Το χρονοδιάγραμμα. Η επιστροφή του Χάρη και της Μέγκαν. Εφημερίδα Ριζοσπάστη, υπεραλιστική σύγκρουση στην Ουκρανία, μπαράζ επιθέσεων σε πλοία, λιμάνια και υποδομές στη Μαύρη Θάλασσα. Ελληνοτουρκικά σκηνικό έντασης από το Αιγαίο έως και την Κύπρο. Κυβέρνηση Ευρωπαϊκή Ένωση και κράτος δικαίου. Σταθερότητα σημαίνει μισθή στον πάτο. Ευρωπαϊκή Παγκόσμια Αγορά Ενέργειας, προσαρμογές στη νέα πραγματικότητα του υπεραλιστικού πολέμου. Δίκη της ΜΕΤΑ, εθισμοί, κάλπικες ευαισθησίες και ο αλγόριθμος του κέρδους. Ευρωπαϊκή Ένωση, προτεραιότητα για τη στρατηγική αυτονομία, η στενή συνεργασία με την Τουρκία. Πανελλαδικό παλαϊκό συλλαλητήριο στη ΔΕΘ. Στις 5 Σεπτέμβριο, ολιδρόμοι οδηγούν στην Θεσσαλονίκη. Εφημερίδα Κόντρα, η άνοδος στις τιμές των καυσίμων, των σιτηρών και των βιομηχανικών προϊόντων στραγγαλίζει τα νοικοκυριά. Μαύρο Σεπτέμβρης με νέο κύμα αυξήσεων. Οι ανατιμήσεις θα φανούν αμέσως στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Ελπίδες για εκατομμύρια ασθενείς. Μεγάλες προσδοκίες από τα εμβόλια mRNA στη μάχη κατά του καρκίνου. Φοιτητική στέγη, ξέφρενες αυξήσεις στα ενίκια, οικογένειες σε απόγνωση. Τι ισχύει για φοιτητές, αλλαγές στη στρατιωτική θητεία και κίνητρα για 9 μήνες υπηρεσία σε 18χρονους. Οι νέοι στο δεύτερο ντοκιμαντέρ, Τσίπρας, να σας ακούσουμε και όχι να σας καθοδηγήσουμε. Στοιχεία ΟΣΑ μειώθηκε κατά 3,6% το πραγματικό εισόδημα των οικοκυριών. Προκλητικό δημοσίευμα, η Τουρκία έσκησε και πέταξε τα σκουπίδια το χάρτη της Σεβίλης, γράφει η Χουριέτ. Εφημερίδα των συντακτών, άστοχες κυβερνητικές παρεμβάσεις πυροδοτούν τη στεγαστική κρίση. Στο 2035 οι ελπίδες για ανέβρεση προσιτής κατοικίας. Τουρκία, νέες γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο. ΚΑΠ, επικοινωνιακό σοου στη Θεσσαλονίκη. Παγνή λεφτά για τους εργολάβους και όχι για προσλήψεις. Μετρό Θεσσαλονίκης από τη Φιέστα στο Φιάσκο. Τόση ελικοπτέρου, η εξαφάνιση της Μπελάβια. Ευρώπη, μόνο όφη νίκησε 3-0 την Τζέσσεκα Σόφιας. Καθίζηση για το Παναθηναϊκό 2-2 με Χάρντετς Κράλοβε. Εφημερίδα Δημοκρατία, σε διακοπές μακράς διαρκείας ενώ οι Τούρκοι επελάβουν. Πού είστε κύριε Μητσοτάκη? Ξαναζωντανεύουν επίσημα οι γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο. Ανενόχλητοι Τούρκοι ψαράδες, απαγορευτικό για τους Έλληνες. Αλλαγές στη στρατιωτική θητεία, ποιοι θα υπηρετήσουν 9 μήνες. Ελληνικής καταγωγής γυναίκα εξελέγει βουλευτή στη μακρινή Ζάμπια. Αναδρομικό φακέλωμα για όσους έχουν χρέη στο ηλεκτρικό ρεύμα. Τι θα ισχύει για τους καταναλωτές που θέλουν να αλλάξουν πάροχο? Έκθεση ΟΣΑ, όνειρο απατηλό το σπίτι για τους νέους στην Ελλάδα. Έφυγε το καμάρι της ποντιακής λύρας, σήγησε το δοξάρι του Στάθη Παρχαρίδη. Σιωπή από το Λαλίστα το Άδωνη για το ξέπλυμα του Ερντογάν. Νέα απαγόρευση για τα γυαλιά του και από τη Βρετανία. Εφημερίδα Απογευματίνη, μπλόκο στους μπαταχτσίδες από άποψη για το ηλεκτρικό ρεύμα. Μείωση τιμών έως 7% σε πάνω από 1.500 είδη. Διπλασιασμός των συντάξεων χειρίας για 8.500 συνταξιούχους. Επανάσταση στην ιατρική, πώς δρά και πότε θα πάρει έγκριση. Ελπίδες για το πρώτο εμβόλιο, το οποίο θεραπεύει τον καρκίνο. Υπουργείο Εξωτερικών, είναι απλώς ξεκάθαρο το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο. Χάρη και Μέγαν επιστρέφουν στη Βρετανία 6 χρόνια μετά το Μέξι. Κυρώσεις με οικονομική D-Day, απειλεί τώρα Ντόναλτ Τραμπ την Τεχεράνη. Europa Conference League, όφη με τριάρα, έσωσε την ευρωπαϊκή παρτίδα. Εφημερίδα One Voice, συμβάσεις 800 εκατομμυρίων ευρώ για τον Άβαξ. Τρία νέα εμβληματικά έργα υπέγραψε ο Όμιλος. Όμιλος Φουρλή στα δύο φιλόδοξα σχέδια για την IKEA στην Ελλάδα. Ο Ζιβκοβιτς έχει νεύρα γιατί δεν πήρε μεταγραφή. Facebook στο ειδόλιο του κατηγορουμένου Ζούκεμπεργκ. Χθες Today θυμήθηκαν όλα τα κόμματα τη Βόρεια Ελλάδα. Ηλεκτρικό ρεύμα, ένα κουλούρι το μήνα, η διαφορά του μπλε από το πράσινο τιμολόγιο. Εφημερίδα Μανιφέστο, φαλυρικός όρμος, ολιστικό σχέδιο ανάπλασης και ανάπτυξης. Έλυσε το γόρδιο δεσμό ο Χαρδαλιάς. Στις 2 Σεπτεμβρίου υπογράφεται η σύμβαση. Ρεζερβές στο κύμα με αλυσίδες και λουκέτα. Ο χαδερφισμός, αντικοινωνική και βαθιά εγωιστική συμπεριφορά. Ασίδωτοι και παρτάκηδες παραθεριστές καρφώνουν σε παραλίες ομπρέλες, ξαπλώστρες και κλειδώνουν με λουκέτα. Πασόκ χτυπάνε το θυμωμένο Νικόλα στην ταράτσα. Συναγερμό στο τραπέζι μεταφορά των Patriot στη Σούδα. Εφημερίδα Πολίτικα, ισχυρή ελληνική οικονομία, πώς αντέχει παρά τις παγκόσμιες αντικσοότητες. Το σχέδιο Χατζηδάκη στην Ατζέντα 2030. Σε ποιους αγώνες βασίζεται το νέο παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Οδηγός επιβίωσης και φοιτητική στέγη, τα πέντε λάθη που πληρώνουν ακριβά οι γονείς. Τα μυστικά για να αποφύγετε τις παγίδες και να κλείσετε σπίτι με χαμηλότερο ενίκιο. Όλη η αλήθεια για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, πολιτικά παιχνίδια στην πλάτη των σπουδαστών. Το χαβά τους οι Τούρκοι βρήκαν φθηνή αφορμή να γκριζάρουν το Αιγαίο. Στέφανος Μάνος το τελευταίο αντίο στον πρώην υπουργό. Εφημερίδα Εστία, εποχή ημίων στον ορίζοντα. Στη θεωρία των γκρίζων ζωνών επιστρέφει η Άγκυρα. 30 έτη μετά το θερμό επεισόδιο επαναφέρει με ένταση τις διεκδικήσεις της. Ευνηδιασμό στο Υπουργείο Εξωτερικών. Ευνίδια επιστροφή του πυρικυπός Χάρη στην Αγγλία. Αξίζει να διαβάσετε σ' άλλο στη Βρετανία με οδηγό συμπεριφοράς προς τους μετανάστες. Φρέναραν οι ταξιδιωτικές εισπράξεις τον Ιούνιο. Ο ρεκόρ χρέος πάνω από 43 εκατομμύρια δολάρια στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Αντιπυρική ασπής για αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία. Η Ελλάδα σπαταλά τον εαυτό της. Και τέλος εφημερίδα ναυτεμπορική, ουκρανικά σιτηρά επιθέσεις σε πλοία στις συμπληγάδες της Μαύρης Θάλασσας. Ράλι στην τιμολόγηση λόγω λειψιδρίας, χαμηλής αιωλικής παραγωγής, ακριβού ΦΠΑ και πολέμων, εκρηκτικό κοκτέιλ στις τιμές ενέργειας. Πώς καλύπτονται ακόμη και εκπρόθεσμα τα τεκμήρια. Απάντηση στην Τουρκία, Σταύρος Παπασταύρου για τη ΣΑΠΕ. Η Ελλάδα δεν ετεροκαθορίζεται. Υπουργείο Εξωτερικών, απαράδεκτη η τουρκική ισχυρισμή. Και η ΕΚΙ ΑΤΜΑΝ Κομπόσιτς, δορυφόροι Made in Greece για την παγκόσμια αγορά. Τα σενάρια της κυβέρνησης προς σταδιακή επαναφορά 13ου μισθού και 13ης σύνταξης. Εις πράξεις και αφήξεις κλειδώνουν νέα ρεκόρ στον τουρισμό.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Τελοπών, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6.
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
5: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12x330ml, 8x4 δώρο, 7,99.
5: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Εδώ είμαστε, πανήρθαμε. Καλημέρα σας. Καλό πρωινό. 6 και 35 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Focus FM 103,6. Κωνσταντίνος Ερμές στο μικρόφωνο. Στο πρωινό της Παρασκευής 21 του Αυγούστου του 2026. Μέχρι και τις 8 θα πάμε ζωντανότατα εδώ στον αέρα της πόλης. Καλημέρα και καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. 69-074-83-484 το Viber για καλημέρες, για μηνύματα, για όλα όσα θέλετε να ανταλλάξουμε.

0: Τώρα διαβάζω κάποια στιγμή στα πρωτοσέλιδα, διαβάζω στο πρωτοσέλιδο της One Voice για το ηλεκτρικό ρεύμα. Λέει, ένα κουλόρι το μήνα η διαφορά του μπλε από το πράσινο τιμολόγιο κοροϊδεύουν τους καταναλωτές σε περισσότερες εταιρείες. Όχι περισσότερες, όλες οι εταιρείες κοροϊδεύουν τους καταναλωτές. Και μαζί με τις εταιρείες και η ίδια η κυβέρνηση, η οποία μας υπόσχεται συνέχεια φθηνότερο ρεύμα κτλ. Ξέρετε, το κλασικό για να μας κλέψει την ψήφο μας. Και επί της ουσίας, όποιο τιμολόγιο και να επιλέξεις, πάντα θα σε κλέβουν. Το ηλεκτρικό ρεύμα έχει γίνει ένας βραχνάς για κάθε νοικοκυριό. Κάθε φορά που έρχεται ο λογαριασμός του ρεύματος, λέμε Παναγιά μου, τώρα που θα τον ανοίξω, ποιος ξέρει τι θα γίνει. Θα μου έρθει κόλπος, θα μου έρθει συγκοπή, θα πάθω εγκεφαλικό, θα παραλύσω. Κάθε φορά το ίδιο πράγμα. Κάθε μήνα ερχόμαστε αντιμέτωποι με αυτό εδώ με αυτήν την κατάσταση. Δυστυχώς στην Ελλάδα των Μητσοτάκηδων, στην Ελλάδα της νέας δημοκρατίας, αυτό το οποίο συμβαίνει είναι να έχει γίνει καρτέλ το ηλεκτρικό ρεύμα, να έχει γίνει καρτέλ το σούπερ μάρκετ, σε λίγο θα δούμε να γίνεται καρτέλ ακόμη και το νερό, το οποίο ιδιωτικοποιήθηκε. Τι να πω, δεν ξέρω πραγματικά. Τα διόδια και αυτά αυξάνονται. Αυξάνεστε και πληθύνεστε και γεμίσατε την Εγνατία οδό και τα λοιπά. Ναι, είναι δηλαδή απίστευτο. Το θέμα είναι ότι όλη αυτή την κατάσταση την ανεχόμαστε. Δεν ανοίγει η ρουθούνη, δεν γίνεται τίποτα. Δηλαδή πραγματικά δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει για να ξεσηκωθεί ο κόσμος. Δεν ξέρω βέβαια άμα ρίχναμε τον Μπάουκ, τον Άρη και αυτά στη Β' Εθνική τι θα γινόταν. Τι λέτε, θα γινόταν κανένας πόλεμος εδώ πέρα. Σκοτωνόμασταν μεταξύ μας. Αλλά όταν μας κλέβουν τις ζωές μας δεν αλλάζει τίποτα, ρε παιδί μου. Γι' αυτό έχω απογοητευτεί. Πραγματικά έχω απογοητευτεί από τον Έλληνα. Δηλαδή κάποτε επαναστατούσαμε, κάποτε λέγαμε φτάνει. Φωνάζαμε αέρα, αέρα, να φύγει η χολέρα. Το θυμάστε εσείς οι παλαιότεροι κιόλας. Τώρα τίποτα, ρε παιδί μου, ούτε καν φωνάζουμε. Απλά πληκτρολογούμε. Πληκτρολογούμε πίσω από οθόνες, από πληκτρολόγια. Βλέπουμε ειδήσεις στην τηλεόραση και τους βρίζουμε διαμέσω της οθόνης. Και αυτό το θεωρούμε επανάσταση. Μάλιστα. Και ξέρετε, γι' αυτό δεν φοβούνται τίποτα. Δεν φοβούνται γιατί σου λέει ότι δεν θα επαναστατήσει κανένας. Δεν θα φωνάξει κανένας, δεν θα διαμαρτυρηθεί κανένας. Και άμα διαμαρτυρηθούν, θα είναι για κανένα δύο ώρες που θα κλείσουν κανένα κεντρικό δρόμο στο κέντρο της Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης. Μετά θα σηκωθούν να φύγουν και όλα κάτω. Κάτι πήγανε να κάνουν οι αγρότες τον χειμώνα που μας πέρασε, αλλά και αυτοί δεν. Τα παρατήσανε και φύγανε μόλις άρχισε να έρχεται η άνοιξη και να ξεκινάει η σπορά. Και έταξε και μερικά ψίχουλα ο Μητσοτάκης. Τα μαζέψανε και φύγανε. Άμα έτσι δεν γίνεται όμως, έτσι δεν γίνεται. Εδώ πέρα χρειάζεται αγώνας, διαρκής αγώνας. Χρειάζεται ένας αγώνας μερόνυχτα για να μπορέσει να αλλάξει κάτι, για να μπορέσει να γίνει κάτι. Για να τους κάνουμε λίγο να ταρακουνηθούν, να φοβηθούν, να πούν ότι όπα, τι έγινε τώρα εδώ πέρα, από πού μας έρχεται. Γιατί κακά τα ψέματα με μία-δύο ώρες που θα βγούμε στον δρόμο και θα φωνάξουμε δεν θα αλλάξει κάτι. Είναι σαν να είναι ένας άνθρωπος υπέρβαρος και να λέει ότι θα κάνω μία μέρα δίαιτα για να χάσω 30 κιλά. Γίνεται αυτό? Δεν γίνεται. Ρωτήστε και εμένα που μέχρι να χάσω είδα και έπαθα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι από τον καναπέ δεν γίνεται δουλειά, ούτε από το πληκτρολόγιο. Αλλά μας καταντήσανε να είμαστε του καναπέ, να είμαστε του πληκτρολογίου. Κάποτε οι επαναστάσεις ξεκινούσαν από την νεολαία, από τους νέους ανθρώπους, από τους φοιτητές, ιδιαίτερα από τους φοιτητές, οι οποίοι φοιτητές πλέον είναι βουτυγμένοι μέσα στις παρατάξεις, που δεν έχω καταλάβει ακόμη γιατί πρέπει να υπάρχουν φοιτητικές παρατάξεις των κομμάτων μέσα στα πανεπιστήμια. Αυτό ποτέ δεν το έχω καταλάβει ειλικρινά. Και είμαι υπέρ του να κατεργηθούν όλες αυτές οι παρατάξεις των κομμάτων μέσα στα πανεπιστήμια. Άλλωστε το πανεπιστήμιο είναι χώρος μόρφωσης και δεν είναι χώρος για να γίνεται πολιτική προπαγάνδα. Αλλά είσαι στην Ελλάδα, ρε παιδί μου, και στην Ελλάδα πρέπει να σε πιάσουν, να σε προσιλητήσουν για να είσαι κάπου εγγεγραμμένος, να σου δίνουν σημειώσεις, να σε βοηθάνε. Ξέρετε τα γνωστά ρουσφέτια τα οποία γίνονται και μέσα στο πανεπιστήμιο για να μπορούν να έχουν πρόσβαση στα κόμματα εκεί πέρα. Δεν ξέρω αν σε άλλες χώρες υπάρχουν στα πανεπιστήμια παρατάξεις των κομμάτων, αλλά πάντως εδώ πέρα στην Ελλάδα έχει ξεφύγει το πράγμα, έχει γίνει. Αλλά το θέμα είναι ότι ακόμη και οι νέοι άνθρωποι δεν αντιδρούν. Όλοι αυτοί οι φοιτητές που αύριο μεθαύριο θα πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους, θα πάρουν τη ζωή τους στα χέρια τους, που για να περάσουν σε ένα πανεπιστήμιο διάβαζαν ώρες, μέρες για να βγάλουν έναν βαθμό, για να μπορέσουν να περάσουν στο πανεπιστήμιο, που θα σπουδάσουν 4-5 χρόνια, θα μπορεί να κάνουν και μεταπτυχιακό, κάποιοι μπορεί να κάνουν και να πάρουν και ντοκτόρα, και μετά θα βγουν στην αγορά εργασίας και δεν θα βρίσκουν εργασία. Δεν μπορούν να βρουν δουλειά. Θα δουλεύουν μόνο οι βολεμένοι. Όποιος έχει γνωστό βουλευτή, υπουργό, ο οποίος θα είναι στο κόμμα το οποίο θα είναι στην κυβέρνηση, θα τον βολέψει. Όλοι οι υπόλοιποι, οι οποίοι μπορεί να έχουν τα προσόντα, τα φόντα και όλα τα καλά, δεν μπορούν να βρουν δουλειά. Γιατί δεν θα έχουν το γνωστό σε όλους μας βίσμα. Γιατί στην Ελλάδα για να μπορέσεις να βρεις δουλειά, ακόμη και σερβιτόρος να γίνεις, πρέπει να έχεις βίσμα. Ναι. Δηλαδή θέλω να γίνω σερβιτόρος στην τάδε καφετέρια. Ρε εσύ πες τον Γιώργο που ξέρει το Μάκη που δουλεύει εκεί πέρα, αν θέλουν κανένα άτομο να με βολέψει έτσι. Ακόμη και εκεί έτσι πάει το πράγμα. Φανταστείτε τώρα να βρεις μια δουλειά στο δημόσιο, που το δημόσιο έχει γίνει άστα να πάνε, δεν το συζητώ. Κάποτε έλεγες να μπω στο δημόσιο να σωθώ, ρε παιδί μου, να παίρνω κάνα μισθό της προκοπής. Τώρα και εκεί πέρα το μόνο που σου προσφέρει το δημόσιο είναι η μονιμότητα, αν είσαι μόνιμο. 1.000 ευρώ το μήνα και πολλά σου είναι, χωρίς δώρα, χωρίς επιδόματα, χωρίς τίποτα. Έτσι, ένα ξερό χιλιάρικο. Και ας έχεις πτυχίο πανεπιστημίου, και ας έχεις μεταπτυχιακό, και ας ξέρεις 5 ξένες γλώσσες, και ας έχεις τα πάντα. Εδώ δεν στα πληρώνουν. Εδώ είναι Ελλάδα. Και γι' αυτό αναρωτιέμαι, γιατί οι νέοι άνθρωποι, οι φοιτητές, ρε παιδί μου, οι οποίοι μοχθούν για να πάρουν ένα χαρτί στα χέρια τους, για να μπορέσουν αύριο μεθαύριο να έχουν μια αξιοπρεπή ζωή. Που τους την κλέβουν αυτή τη ζωή, γιατί δεν ξεσηκώνουν. Πώς είχαν ξεσηκωθεί τότε στη Χούντα, ρε παιδί μου, με το Πολυτεχνείο. Πώς τους βλέπαμε να ξεσηκώνονται άλλες χρονιές στα νεότερα χρόνια. Οι μαθητές και τα λοιπά. Τώρα τίποτα, τίποτα πραγματικά. Δεν αντιδράνε. Δεν ξέρω γιατί φοβούνται. Τους είπαν μην αντιδράσετε γιατί θα έχετε επιπτώσεις. Δεν μπορώ να καταλάβω τη νέα γενιά. Μα το Χριστό και την Παναγία, δεν ξέρω. Προσπαθώ να την κατανοήσω. Προσπαθώ να αφουγκραστώ λίγο τον τρόπο σκέψης της. Να δω γιατί σκέφτεται έτσι όπως σκέφτεται. Αλλά κάπου το χάνω, ρε παιδί μου. Κάπου δεν ξέρω. Γιατί εγώ μεγάλωσα σε μια άλλη γενιά. Είμαι παιδί των 90's. Και θυμάμαι ότι εμείς διεκδικούσαμε. Και διεκδικούσαμε ένα καλύτερο εθνικό, ένα καλύτερο σύστημα παιδείας. Για παράδειγμα, κάναμε κατάληψη. Γιατί τότε είχε βγει εκείνος ο νόμος του Αρσένη, δεκαετία 90, το 96-97 ήταν, πότε ήταν τέλος πάντων. Και κάναμε κατάληψη στα σχολεία για αυτό το πράγμα. Όχι γιατί η τυρόπιτα είναι στρόγγυλη και δεν τρίγωνε. Και θυμάμαι μας λέγανε οι καθηγητές ότι θα πάρετε απουσίες, θα γραφτείτε στο πινόλιο. Και πηγαίναμε και παίρναμε τα απουσιολόγια και το βιβλίο ύλης. Και τα είχαμε, τα κρατούσαμε εμείς, ας πούμε, για να μην γράψουν απουσίες. Μιλάμε τώρα για επανάσταση, έτσι. Κοιμόμασταν μέσα στο σχολείο. Και το θέμα είναι ότι και οι γονείς μας στήριζαν. Μας στήριζαν γιατί ξέρανε ότι αυτό το οποίο κάνουμε, το κάνουμε για κάτι πιο δίκαιο, για κάτι καλύτερο. Πλέον δυστυχώς δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Δεν υπάρχουν. Δηλαδή όταν αδικούνται οι νέοι άνθρωποι, απλά κάθονται και τρώνε το άδικο. Και αυτό είναι άδικο πραγματικά. Σακατεύουν τις νέες γενιές. Και λέω ότι άντε εμείς τουλάχιστον η δικιά μου γενιά, η γενιά των 90's, κατάφερε και έζησε και 5 καλά πράγματα. Κάναμε και 5-10 ταξίδια, είδαμε και μερικά διαφορετικά μέρη, ζήσαμε και λίγο καλά οικονομικά, βγήκαμε και λίγο έξω, φλερτάραμε, κάναμε. Τώρα, πού? Που ο μέσος Έλληνας μέχρι τα 35 του ζει με τη μαμά και τον μπαμπά, γιατί δεν μπορεί να απογαλακτιστεί, γιατί σκέφτεται ότι δεν μπορώ να πληρώσω το ενίκιο. Και δεν αντιδράει ούτε σε αυτό. Δεν αντιδράνε ούτε σε αυτό. Τους έχουν κόψει τα όνειρα, τους έχουν κόψει τα φτερά. Εμείς κάποτε κάναμε όνειρα και λέγαμε, ρε παιδί μου, θα γίνουμε 18. θα νοικιάσουμε σπίτι, θα μείνουμε μόνοι μας, κάναμε τέτοια όνειρα. Πολλοί τα καταφέραμε, κάποιοι δεν τα καταφέραν. Εντάξει, θεμητό αυτό το πράγμα, αλλά σε μεγάλο βαθμό τότε μπορούσες να καταφέρεις πράγματα. Θυμάμαι, μπορούσες να πάρεις, ας πούμε, έπαιρνες 700 ευρώ μισθό και όμως μπορούσες να νοικιάσεις ένα σπίτι με 200-300 ευρώ άμα νοικιάζες κάνα μεγάλο. Εγώ θυμάμαι όταν έμενα κάτω στην Αθήνα, νοικιάζα με 250 ευρώ διαμέρισμα και ήμουνα απλαντάγκιολος, το παίζα και Μπρούκλι. Και έπαιρνα τότε χιλιάρικο, χίλια και κάτι. Αλλά ήμουνα άρχοντας. Τώρα να παίρνεις ένα χιλιάρικο και να πληρώνεις 600 ενίκιο, 200 ρεύμα, βενζίνη στο Θεό. Τότε η βενζίνη ήταν 75-80 λεπτά, κάπου εκεί είχε, μπορεί να ήταν και πιο φθηνή. Τώρα 2 ευρώ η βενζίνη. Και πάλι δεν αντιδράσαμε. Και πάλι τους αφήσαμε να κάνουν το δικό τους. Αλλά αυτό το οποίο θέλανε να κάνουν και δυστυχώς το πετύχανε, είναι στην επόμενη γενιά, στις επόμενες γενναίες μάλλον, να τους κάνουν να μην σκέπτονται, να τους κάνουν να μην ενδιαφέρονται για τα κοινά, να τους κάνουν να τα βλέπουν και να λένε εντάξει μωρέ δεν βαριέσαι, είναι ο μπαμπάς και η μαμά, δίνουν χαρτζιλί και όλα μια χαρά. Έτσι το βλέπει η νέα γενιά δυστυχώς. Όχι όλοι, αλλά το μεγαλύτερο μέρος της νέας γενιάς αυτό αντιλαμβάνεται, ότι εντάξει όσο είναι η μαμά και ο μπαμπάς καλά είμαστε. Αργότερα βλέπουμε. Ναι, αλλά όταν θα φτάσει το αργότερα τα πράγματα θα είναι ακόμη πιο δύσκολα και τότε είναι που δεν θα μπορείς να κάνεις τίποτα. Τα έλεγε ο Καζαντζίδης, έρχονται χρόνια δύσκολα. Πότε, ποια δεκαετία γράφτηκε αυτό το τραγούδι? Το 70? Πιο παλιά. Ήρθαν τα χρόνια τα δύσκολα. Και όχι τίποτα άλλο. Θα είναι και δυσκολότερα. Όσο προχωράμε, τόσο πιο δύσκολα γίνονται τα πράγματα. Έχουμε γονατίσει όλοι. Δεν γίνεται να κάνεις 2 δουλειές, 3 δουλειές κάποιοι και να μην μπορείς να αποταμιεύσεις. Το μεγαλύτερο ποσοστό των Ελλήνων να μην έχει ούτε 1000 ευρώ στο τραπεζικό του λογαριασμό αποταμίευση για να μπορέσει να ανταπεξέλθει σε μια αβαρία, σε μια δυσκολία, κάτι χρειάστηκε, κάτι συνέβη στο σπίτι, χάλασε κάτι, το αυτοκίνητο και τα λοιπά, και να μην μπορείς να ανταπεξέλθεις. Δηλαδή τι κατάντια είναι αυτή πραγματικά? Τι κατάντια είναι αυτή? Και τώρα ξέρετε, επειδή είναι και προεκλογική έτσι η περίοδος, όλοι έχουν θυμηθεί τη Βόρεια Ελλάδα. Ναι, μέχρι πρότινος μας είχαν όλους, να μην πω τι μας είχαν πρωί-πρωί. Τώρα όμως θυμήθηκαν όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Όλοι έρχονται εδώ πέρα στη Βόρεια Ελλάδα. Μακεδονία, Θράκη. Είναι μέρη για κομβικά μέρη για τις επερχόμενες εκλογές, γιατί το κυβερνών κόμμα έχει χάσει πολύ, πολύ μεγάλο ποσοστό, ιδιαίτερα από την Ελληνική Λύση, η οποία όπως βλέπω είναι σε πολλές εκλογικές περιφέρειες πρώτη. Και αυτό εδώ πέρα έχει μπει στο μάτι του Μητσοτάκη και σου λέει, τι γίνεται, μην δούμε τον Βελόπουλο πρωθυπουργό τώρα, κάτσε να στείλουμε κόσμο. Είχε στείλει τα πρωτοπαλίκαρά του στη Βόρεια Ελλάδα, τους είχε βγάλει όλους έξω. Σου λέει πάντα γυρίστε το παιχνίδι, αρχίστε να μιλάτε, αρχίστε να τάζετε. Τα πράγματα είναι δύσκολα, θα την πατήσουμε από το Βελόπουλο. Και η αλήθεια είναι ότι ως άνθρωπος ενημερωμένος έχω διαβάσει από όλα τα κόμματα τα προγράμματα τους, από όλα, γιατί λέω κάτσε ρε παιδί μου, δεν γίνεται να βγαίνεις να μιλάς στο μικρόφωνο και να μην γνωρίζεις τι λέει το κάθε κόμμα και το τι θέλει να κάνει, και αν αυτά τα οποία θέλει να κάνει βγαίνουν, είναι και αυτό. Δηλαδή μπορεί να βγάζεις ένα πρόγραμμα και να λες ότι θα κάνω αυτό, αυτό και αυτό και εκείνο και τ' άλλο, πράγματα τα οποία δεν τα κάνουν ποτέ, αλλά τέλος πάντων, αλλά αυτό το πρόγραμμα πρέπει να είναι και κοστολογημένο. Βγαίνει να το κάνεις, δεν βγαίνει να το κάνεις, πώς θα το κάνεις, γιατί θα το κάνεις? Η αλήθεια είναι ότι μόνο στην Ελληνική Λύση έχω βρει ολοκληρωμένο πρόγραμμα, κοστολογημένο, το οποίο να εξηγεί το πώς θα γίνουν κάποια πράγματα, πόσο θα μας κοστίσουν, από πού θα βρεθούν οι πόροι και τα λοιπά. Και δεν σας λέω ψηφίστε Ελληνική Λύση τώρα, έτσι, αυτό ψηφίστε ό,τι θέλετε εσείς, για όνομα του Θεού. δεν είμαι άνθρωπος που θα σας πω, αλλά τουλάχιστον πριν ψηφίσετε τον οποιονδήποτε, διαβάστε λίγο το πρόγραμμα του κάθε κόμματος. Ζούμε στην εποχή του διαδικτύου, μπορείτε πολύ εύκολα να τα βρείτε πλέον. Δεν είναι κακό να κάτσουμε να μελετήσουμε πέντε πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με τη ζωή μας. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται μέσα στο κοινοβούλιο, ευτυχώς ή δυστυχώς, έχουν άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινότητά μας, στη ζωή μας. Παίρνονται αποφάσεις τις οποίες δεν έχουμε πάρει χαμπάρι ότι έχουν πάρθει. Περνάνε νομοσχέδια νύχτα για να μην προλάβουν να βγουν σε δημόσια διαβούλευση, να τα ψηφίσουν. Δηλαδή, ένα νομοσχέδιο μπορεί να βγει σήμερα σε διαβούλευση και αύριο να ψηφιστεί. Το κάνουν νύχτα. Γιατί σου λέει ότι θα το βγάλουμε, ας πούμε, 9 η ώρα το βράδυ σε δημόσια διαβούλευση και στις 3 θα το ψηφίσουμε, εφόσον έχει αλλάξει η μέρα πλέον, για να μην προλάβουν να το μελετήσουν ούτε δημοσιογράφοι, ούτε ο κόσμος, ούτε κανένα. Και να το περάσουμε έτσι στα μουλοχτά, όπως κάνουν οι κλέφτες. Ένας τεράστιος όγκος νομοθετημάτων έχει περάσει μεσάνυχτα και δεν έχουμε πάρει χαμπάρι το τι έχει περάσει. Και ξαφνικά βλέπουμε τη ζωή μας να καταραίει και λέμε τι έγινε, γιατί, γι' αυτό. Όπως όλοι οι κλέφτες, οι λοποδίτες, οι απατεώνες λειτουργούν τη νύχτα, τότε που δεν τους βλέπει κανένας ή νομίζουν ότι δεν τους βλέπει κανένας, έτσι λειτουργεί και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, νύχτα. Περνάνε νομοσχέδια για να μην προλάβουμε να αντιδράσουμε και τα περνάνε νύχτα. Και μετά τα βλέπουμε στη ζωή μας και λέμε πότε έγινε αυτό, τι έγινε, ρε. Γιατί για ακόμη μια φορά βγήκαμε χαμένοι. Να γιατί βγήκαμε για ακόμη μια φορά χαμένοι. Μιλάμε για μια κυβέρνηση η οποία είναι έγκλημα από μόνη της. Μόνο και μόνο το όνομα, από εκεί πρέπει να καταλάβεις. Νέα Δημοκρατία. Η δημοκρατία είναι μία. Τι πάει να πει Νέα Δημοκρατία? Αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία. Είναι μία άλλου είδους δημοκρατία, η οποία απαρτίζεται από ολιγάρχες που κάνουν κουμάντο, από ξένους παράγοντες οι οποίοι κάνουν κουμάντο. Και το αποτέλεσμα είναι αυτό. Ο Έλληνας να φτωχοποιείται συνέχεια. Και μάλιστα τα τελευταία χρόνια είχαμε μία ραγδαία φτωχοποίηση του Έλληνα, που δεν την περίμενε κιόλας. Δηλαδή δεν το περιμέναμε ότι θα φτάσουμε σε τέτοιο μεγάλο οικονομικό τέλμα που να μην βγαίνουν τα χρήματα για να βγάλουμε τον μήνα, και είναι πραγματικά τραγικό όλο αυτό το πράγμα, να μην σου βγαίνουν τα χρήματα και να λες ότι παιδί μου είναι πανάκριβα όλα. Μάλιστα ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Μαρκόπουλος, του λένε ότι είναι ακριβό το μοσχάρι στο σούπερ μάρκετ και λέει ότι ναι, μπορείτε όμως να μην τρώτε μοσχάρι, μπορείτε να τρώτε χοιρινό. Την επόμενη φορά που θα δούμε να ακριβένει το ρεύμα, θα τον βάλουν τον κύριο Μαρκόπουλο να μας πει να ανάβουμε κεράκια, τα οποία εντάξει, μπορεί να κάνουν και λίγο ατμόσφαιρα, ρε παιδί μου. Ακούστε και απολαύστε τον.
1: Λέει στον υπουργό ότι η αύξηση που έδωσε στον κατώτατο μισθό μπορεί να καλύψει το μοσχάρι που από 11-12 ευρώ έχει πάει 17 έως 19.
2: Και 22, παρακαλώ πολύ.
3: Σας παρακαλώ. Μαζευτείτε λίγο, κυρία μου.
4: Θα το απαντήσω του καλού μας φίλου ότι όντως το μοσχάρι, επειδή έχει ελλείψεις, είναι ένα είδος το οποίο είναι σε ανεπάρκεια γενικά παραγωγική στην Ελλάδα χρόνια.
5: Το έπαιξες.
4: Έχει προβλήματα. Απ' την άλλη όμως θα του πω ότι στο χοιρινό έχουν προκύψει μειώσεις.
1: Λέει στον υπουργό ότι...
0: Καταλάβατε. Το μοσχάρι μπορεί να έχει αύξηση, αλλά ο κύριος Μαρκόπουλος θέλει να σας πει ότι στο χοιρινό είχαμε μείωση. Πραγματικά δεν ξέρω πώς έχουμε καταντήσει έτσι, και όχι τίποτα άλλο. Μας κοροϊδεύουν μέσα στα μούτρα μας, γιατί ξέρουν με τι κόσμο έχουν να κάνουν. Ξέρουν ότι δεν υπάρχει περίπτωση να αντιδράσουμε, ξέρουν ότι θα ξαναψηφιστούν αυτοί οι άνθρωποι, ότι θα ξαναβρεθούν μέσα στη Βουλή, θα ξανακαθορίζουν τις ζωές μας και τα αποτελέσματα είναι αυτά. Να βγαίνουν και να μας κοροϊδεύουν μέσα στα μούτρα μας. Θυμάστε τότε κάποια στιγμή τον Άδωνη, χειρόχωνε πια στο στόμα μου, θυμάστε κάποια στιγμή που έλεγε ότι είναι ακριβό το πετρέλαιο και αλλάξτε το λεβιτάσα σε αέριο, όχι ψέματα, είναι ακριβό το αέριο. Τέλος πάντων, επειδή δεν το θυμάμαι, έχουν περάσει 3-4 χρόνια. Έλεγε, ρε παιδί μου, ότι είναι ακριβό το αέριο και μπορεί κάποιος με ένα πολύ φθηνό κόστος 500-600 ευρώ έλεγε τότε, να αλλάξει το λέβητά του, λέει, σε πετρέλαιο. Ναι, εντωμεταξύ το κόστος για να αλλάξει το λέβητα σε πετρέλαιο είναι ένα διχιλιαράκι έτσι. Και μετέπειτα ανέβηκε το πετρέλαιο, έπεσε το αέριο και, είπε, και έβγαινε και έλεγε ότι πριν από λίγο καιρό σας λέγαμε ότι αλλάξτε το λέβητά σας και μετέπειτα όσοι τον αλλάξατε, κοινώς καταλαβαίνετε τι έγινε. Με χάρτινο καλαμάκι. Ναι, είναι αυτοί οι φωστήρες οι οποίοι τους ψηφίζουμε για να μας δώσουν λύσεις στα προβλήματά μας, τα οποία βλέπουμε μονίμως να διωγγώνονται. Λύση δεν βλέπουμε να υπάρχει και ούτε θα υπάρξει, αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Γιατί δεν θέλουν να δώσουν λύσεις. Δεν είναι ότι δεν μπορούν, δεν είναι ότι δεν γίνεται να δώσουν λύσεις ή ότι δεν υπάρχουν λύσεις, δεν υπάρχουν προτάσεις. Υπάρχουν βέβαια παντού. Για κάθε πρόβλημα υπάρχει λύση. Το θέμα είναι ότι τη λύση τη βρίσκουν για τις τράπεζες, για τους ολιγάρχες, για τα καρτέλ, για όλους αυτούς τέλος πάντων. Βλέπετε ότι οι τράπεζες έχουν μονίμως κέρδη. Σε μια χώρα η οποία καταραίει, σε μια χώρα η οποία δεν παράγει τίποτα, σε μια χώρα όπου ο λαός της φτωχοποιείται, οι τράπεζες καταγράφουν τρελά κέρδη. Κέρδη δισεκατομμυρίων. Πώς γίνεται αυτό? Φυσικά από το να κλέβουν τον κόσμο. Τρελά κέρδη έχουν καταγράψει επίσης και οι υπάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας. Εκεί να δεις τρελά κέρδη. Συν αυτά που λένε τα υπερ ποσά και τα λοιπά. Ολιγάρχες οι οποίοι έχουν τα δηληστήρια και εκεί να δεις κέρδη. Άλλωστε η κυβέρνηση αντί να βάλει πλαφόν στους ολιγάρχες των δηληστηρίων στις τιμές του πετρελαίου και της βενζίνης, έβαλε πλαφόν στα βενζινάδικα. Δηλαδή σου λέει ότι ο ολιγάρχης μπορεί να κλέβει, αλλά το βενζινάδικο θα πρέπει να πουλάει μια συγκεκριμένη τιμή, ούτως ώστε να ρίξουμε την ευθύνη στον βενζινοπόλη, ο οποίος δεν φταίει εκείνος για την αύξηση της τιμής της βενζίνης. Δεν είναι ότι ο βενζινοπόλης ξύπνησε σήμερα το πρωί και λέει «Α, θα πουλάω τη βενζίνη 2,10 ας πούμε, γιατί έτσι μου άρεσε». Άλλωστε, επειδή έχω δει και τιμολόγια, το κέρδος το οποίο έχει ο βενζινάς στα 2 ευρώ που πωλείται η βενζίνη είναι γύρω στα 7 με 8 λεπτά. Από τα 2 ευρώ που πληρώνει στη βενζίνη, γύρω στα 7 με 8 λεπτά είναι το κέρδος το οποίο έχει ο βενζινάς, ο βενζινοπόλης. Το μεγαλύτερο ποσοστό κέρδους πηγαίνει στο δηληστήριο, πηγαίνει στους ολιγάρχες, αυτούς που ο Μητσοτάκης δεν θέλει να πειράξει.

Η ώρα είναι σχεδόν 7 και θα πάμε σιγά σιγά σε διαφημιστικό διάλειμμα στο πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας και θα επανέλθουμε πάλι πίσω με όλα τα υπόλοιπα. 69 07 483 48 4 το Viber για τα μηνύματά σας. Το διαδίκτυο στη διάθεσή σας, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok, παντού. Μόνο στο OnlyFans δεν είμαστε. Αν και τώρα τελευταία έτσι πως έχει πάει το πράγμα, αρχίζω να το σκέφτομαι. Άστα, εκεί μας έχουν καταντήσει άλλοι. Βρείτε μας εκεί, ακολουθήστε μας, χαρίστε μας και μια κοινοποίηση. www.focusfm.gr είναι η επίσημη ιστοσελίδα μας, είναι η ηλεκτρονική μας εφημερίδα που ανά πάσα ώρα και στιγμή ανεβαίνουν τα πάντα εκεί, συνεντεύξεις, ρεπορτάζ, ειδήσεις, ό,τι θέλετε εκεί ανεβαίνει. Και βέβαια έχουμε και εφαρμογή, η οποία εφαρμόζεται πολύ καλά στο κινητό σας τηλέφωνο, στο τάμπλετ, ό,τι συσκευή έχετε, και μπορείτε να μας ακούτε από εκεί 24 ώρες το 24ωρο. Αρκεί να την κατεβάσετε βέβαια και είναι τσαμπαντάνε. Διαφημιστικό διάλειμμα, μικρό δελτίο ειδήσεων, μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και τόσο λίγο πάλι πίσω.

0: Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Βέρεια.
2: Καλημέρα από Βάρη Αττικής.
3: Καλημέρα από Καρδίτσα.
4: Καλημέρα από Ανατολική Θεσσαλονίκη.
5: Καλημέρα από Αθήνα, Άλυμο.
6: Καλημέρα από Σύρο, Βάρη.
0: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Χάνει βίδα το κλειδί και το κλειδί τη βίδα. Στη Στερεωτική συναντιούνται βίδες, εργαλεία, σιδηρικά. Πάνω από 80.000 κωδικοί, 50 χρόνια εμπειρίας. Αν δεν το βρεις στη Στερεωτική, δεν θα το βρεις πουθενά. Στέλιου Καζαντζίδη 56, Πηλαία Θεσσαλονίκης, πάνω από το Practiker. Στερεωτική.gr.
9: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
10: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
9: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
10: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
9: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
11: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί

0: Με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Focus στον κόσμο.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Συνεχίζονται οι τουρκικές προκλήσεις στο Αιγαίο. Τρία μαχητικά μη επανδρομένα αεροσκάφη πέταξαν στο FIR Αθηνών χωρίς να καταθέσουν σχέδιο πτήσης, παραβιάζοντας τους κανόνες εναέριας κυκλοφορίας. Καταγράφηκε επίσης και μια παραβίαση του Εθνικού Εναέριου Χώρου. Την ίδια ώρα, σε ένα ακόμη κρεσέντο προκλητικότητας, η Άγκυρα επανέφερε την πάγια τουρκική θεωρία περί κρίσεων ζωνών, ανοίγοντας νέο μέτωπο αμφισβήτησης μετά την αντιπαράθεση για τα θαλάσσια πάρκα. Αυτή τη φορά, αφορμή αποτέλεσε το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το οποίο τέθηκε σε ισχύ. Το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι απολύτως ξεκάθαρο και δεν επιτέχεται αμφισβήτηση, τονίζει μεταξύ άλλων σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών. Ολιγορία στην κυβέρνηση απέναντι στην τουρκική προσπάθεια δημιουργίας τετελεσμένων καταλογίζει σύσσωμη αντιπολίτευση. Καμία ουσιαστική κυβερνητική απάντηση στην αμφισβήτηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων από την Τουρκία, σημειώνει η Χαριλάου Τρικούβη. Η Τουρκία επαναφέρει τις γκρίζες ζώνες με την ελληνική κυβέρνηση σε ρόλο σχολιαστή παρατηρητή, επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Τούρκοι και ολιγάρχες ας καταλάβουν ότι δεν θα κυβερνά για πάντα ο Μητσοτάκης, τονίζει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Όπως σημειώνει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ δεν αποτρέπει τη φυσική καταστροφή που ήδη έχει προκληθεί από την ασυδοσία των ολιγαρχών, την ώρα που η κυβέρνηση των ήρεμων νερών παρακολουθεί απαθή στην Τουρκία να αμφισβητεί για πολλωστή φορά την ελληνική εθνική κυριαρχία. Συναγερμό στην Κύπρο για τουρκικά ντρόουν και μαχητικά. Η Παγκύπρια Συντεχνία Ελεγκτών Ενέργειας Κυκλοφορίας καταγγέλει επικίνδυνες πτήσεις τουρκικών στρατιωτικών αεροσκαφών, καθώς και μη επανδρομένων κοντά στα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου χωρίς επικοινωνία. Καθησυχαστικές υποπροϋποθέσεις είναι οι ιρανικές διπλωματικές πηγές που διαβεβαίνουν ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για την Κύπρο, εφόσον δεν χρησιμοποιηθούν εναντίον τους οι βρετανικές βάσεις. Οι τιμές του πετρελαίου παρέμειναν σε υψηλά επίπεδα, το Brent προς τα 94 δολάρια το βαρέλι, καθώς η συνεχιζόμενη σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν εξακολουθεί να προκαλεί αναταράξεις. Η αμόλυβδη στη χώρα μας έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ σε 30 νομούς της χώρας και συνεχίζει ανωδικά. Η εικόνα στην χονδρική αγορά δεν προμηνεί άμεση αποκλιμάκωση. Τα διγκλειστήρια αναμένουν νέες αυξήσεις μέσα στις επόμενες ημέρες. Λίγη σήμερα η προθεσμία για τις αιτήσεις του προγράμματος τουρισμός για όλους 2026-2027. Σε αυξημένη επιφυλακή η χώρα για τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών, καθώς η ζέστη, η βόρεια άνεμη και οι υψηλές θερμοκρασίες δημιουργούν επικίνδυνο σκηνικό.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Ηλιοφάνεια σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με λίγες τοπικές νεφώσεις. Στα δυτικά ηπειρωτικά ορεινά δεν αποκλείονται τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 38 βαθμούς, στα νησιά του Ιωνίου τους 36, Κυκλάδες 30, 34 στην Κρήτη και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τους 36, τοπικά 37 βαθμούς Κελσίου. Στην Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις, οι άνεμοι ασθενείς 2 με 3 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στο www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής Πρώτη Πρωινή Ενημέρωση με τον Κώστα Ερμέ.
2: Focus 103,6.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επανήλθαμε. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. 7 και 12 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Focus FM 103,6. Στη δικτύωση το ραδιομάχη 99,8 στα FM για την πόλη των Αθηνών. Στο πρωινό της Παρασκευής 21 του Αυγούστου του 2026. Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλη. Καλημέρα σας, καλό πρωινό. Το Viber για να στείλετε όλα όσα θέλετε να μοιραστείτε εδώ πέρα μαζί μας. Και τώρα για να δείτε, για να ακούσετε μάλλον, δεν μπορείτε να δείτε, δεν έχετε εικόνα ακόμη τουλάχιστον στα ραδιόφωνα. Αλλά ζούμε το απόλυτο θέατρο του παραλόγου. Είδαμε τη χώρα μας για ακόμη μια χρονιά να καίγεται. Η κυβέρνηση έταξε ότι αυτοί οι οποίοι έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές θα αποζημιωθούν στο 100%. Και τι έχουν κάνει οι μπαγάσιδες? Σπίτια τα οποία δεν επισκευάζονται, είναι κυριολεκτικά στάχτη, τα βαφτίζουν ως επισκευάσιμα. Ναι, πραγματικά. Και είναι μια κυρία η οποία έχει αναρτήσει βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δείχνει το σπίτι το οποίο έχει γίνει κυριολεκτικά κάρβουνο, είναι συντρίμμια, είναι διαλυμένο και το έχουν χαρακτηρίσει ως επισκευάσιμο. Γιατί? Για να μην δώσουν αποζημιώσεις.
1: Λοιπόν, ελάτε να δείτε πόσο υπέροχα ξέρουν να κρίνουν. Επισκευάστηκε επισκευάσιμο, χαρακτηρίστηκε επισκευάσιμο, κίτρινο. Αυτό εδώ λοιπόν, που έχουμε και φωτογραφίες το πώς ήταν πριν.
0: Και γυρνάει και δείχνει ότι το σπίτι είναι
1: επισκευάσιμο.
0: Σχεδόν δεν υπάρχει.
1: Δηλαδή,
0: έχει
1: να
0: γκρεμιστεί το σπίτι.
1: Κάποιος μηχανικός που ήρθε και το είδε και το χαρακτήρισε επισκευάσιμο, πόσο επισκευάσιμο μπορεί να είναι αυτό το πράγμα?
0: Το σπίτι είναι διαλυμένο, πραγματικά. Λες και μπήκε μπουλντόζα και τον γκρέμισε.
1: Επισκευάσιμο. Απίστευτο. Θα πρέπει να ντρέπονται. Να ντρέπονται.
0: Τι να ντρέπονται, κυρία μου? Εμείς θα έπρεπε να ντρεπόμαστε που τους ψηφίζουμε. Αυτοί καλά μας κάνουν. Εμείς πρέπει να ντρεπόμαστε. Το σπίτι της γυναίκας, το δείχνει δηλαδή στο βίντεο, στην κάμερα, είναι λες και έχει μπει η μπουλντόζα μέσα και το έχει δώσει μία και το έστειλε να μην πω που το έστειλε. Και το χαρακτήρισαν ως επισκευάσιμο, που αυτό πρέπει να γκρεμιστεί και να ξαναχτιστεί από την αρχή. Αλλά το χαρακτήρισαν ως επισκευάσιμο γιατί σου λέει ότι κάτσε εδώ πέρα να γλιτώσουμε αποζημιώσεις. Πουλήσαμε παπάντζα στον κόσμο ότι θα αποζημιωθούν στο 100% όσοι χάσαν τις περιουσίες τους κτλ. Και όμως βρήκανε ακόμη και εκεί πέρα τρόπο να κάνουν λαμογιά και σου λέει σπίτι κατεστραμμένο, επισκευάσιμο, να μην πάρουν την αποζημίωση και όλα μια χαρά. Να πάρουν λιγότερα χρήματα αποζημίωση από ό,τι να το ξαναχτίσουν από την αρχή. Πόσο θλιβερό αυτό το πράγμα, ειλικρινά. Να πληρώνεις φόρους σε μια χώρα η οποία δεν σου παρέχει τίποτα, δεν σου παρέχει ούτε καν τα βασικά, δεν σου παρέχει ασφάλεια. Και να σε κοροϊδεύουν μετέπειτα κατά αυτόν τον τρόπο. Να σου λένε ότι θα αποζημιωθείς και μετά να θεωρούν το σπίτι σου επισκευάσιμο. Ένα σπίτι το οποίο δεν επισκευάζεται φυσικά, για να αποφύγουν να σου δώσουν αποζημίωση. Εν τω μεταξύ και ο γνωστός ηθοποιός, ο Τάσος Χαλκιάς, κάηκε και αυτού το σπίτι ολοσχερός. Και έδωσε μία συνέντευξη ο άνθρωπος και λέει ότι στο σπίτι μου είχα εκατοντάδες γραπτά, σαν ένα που έβγαλε πριν από 2-3 ημέρες στο διαδίκτυο ένα ωραίο κείμενο. Είχα, λέει, φωτογραφίες, άλμπουμ από την πορεία μου, από φίλους, αναμνήσεις. Γιατί ξέρετε τι, δεν είναι μόνο ότι κάηκαν τα σπίτια. Και άντε λες κουτσά στραβά το σπίτι, άντε πες ότι μπορεί να χτιστεί ιδιαίτερα άμα έχεις 5 φράγκα παραπάνω, άντε λες το ξαναχτίζεις, δύσκολο. Αλλά όλες αυτές οι αναμνήσεις που είχε κάθε σπίτι μέσα που κάηκαν, αυτά πώς θα αποζημιωθούνε? Δηλαδή, διάβαζα τη συνέντευξη του κυρίου Χαλκιά που λέει είχα εκατοντάδες γραπτά, πράγματα τα οποία δεν ξαναγράφονται τώρα. Φωτογραφίες από την πορεία του, από πόσοι άνθρωποι είχαν φωτογραφίες, από φίλους, από συγγενείς, από όμορφες στιγμές, όλα χάθηκαν. Όλα κάηκαν πραγματικά. Είναι τρισχυρότερο, λέει, αυτά που χάθηκαν από οποιοδήποτε άλλο υλικό αγαθό. Γιατί χάνεται η ζωή σου, χάνονται οι αναμνήσεις σου. Και όλα αυτά δεν ξαναχτίζονται, δεν ξαναφτιάχνονται. Και μάλιστα λέει ότι το σπίτι αυτό δεν μπορώ να το ξαναφτιάξω, λέει, με τίποτα. Το σπίτι αυτό, λέει, δεν φτιάχτηκε σε έναν χρόνο, φτιάχτηκε σε 54 χρόνια. Να έχεις δουλέψει, και δεν μιλάω μόνο για τον κύριο Χαλκιά, αλλά τα λόγια του κυρίου Χαλκιά αποτυπώνουν αυτό το οποίο ζει ο κάθε Έλληνας που χάνει την περιουσία του. Δουλεύεις χρόνια ολόκληρα και καταφέρνεις σε άλλες εποχές βέβαια να φτιάξεις ένα σπίτι, ένα εξοχικό. Και αυτό για κάποιο λόγο, επειδή κάποιοι πήραν την απόφαση, στο κάψαν. Για να βάλουν ανεμογεννήτριες, γιατί δεν θέλουν τα δάση, γιατί. Δεν φτιάχνεται όμως ξανά από την αρχή. Μια ολόκληρη ζωή να παλεύεις για να κάνεις ένα σπίτι, να αφήσεις κάτι στα παιδιά σου. Να πεις ότι, ρε παιδί μου, όταν θα βγω στη σύνταξη θα πάω εκεί πέρα να έχω την ηρεμία μου. Να περάσω λίγο όμορφα όσα χρόνια μου δώσει ο καλός Θεούλης και μου απομένουν, να περάσω λίγο όμορφα. Και να έρχονται αυτοί οι αλήτες και να σου τα καίνε όλα. Να σου τα καίνε όλα. Το σπίτι σου, τις αναμνήσεις σου, την ηρεμία σου. Τα πάντα όλα, δεν υπολογίζουν τίποτα μπροστά στο κέρδος. Ο μόνος Θεός που προσκυνάνε είναι το χρήμα, όλοι τους. Και ο Μητσοτάκης και η παρέα του και ολιγάρχες και όλοι, το μόνο Θεό που προσκυνάνε είναι το χρήμα. Έχουν βάλει το χρήμα πάνω από τον Θεό, οι θεομπαίχτες. Τους βλέπετε κάθε φορά που είναι 15 Αύγουστος, α, τώρα που ήταν πρόσφατα. Πόσοι πήγανε, πόσες κάμερες πήγαν από πίσω τους για να τους τραβήξουνε. Ή το Πάσχα, που πηγαίνουν στη Θεία Λειτουργία. Από πίσω οι κάμερες, να δείξουμε ότι είμαστε καλοί χριστιανοί. Σκατά στα μούτρα σας είστε. Έτσι είναι οι χριστιανοί, οι καλοί. Καλοί άνθρωποι τουλάχιστον μπορείτε, ναι, γιατί χριστιανοί δεν είστε. Καλοί άνθρωποι μπορείτε να είστε τουλάχιστον. Δεν μπορείτε, ούτε αυτό μπορείτε να το κάνετε. Και είναι άσχημο πραγματικά να εκμεταλλεύεστε ακόμη και το Θεό, βρε μπαγάσιδες, για να κλέψετε την ψήφο του κόσμου, ακόμη και αυτό. Δηλαδή πάτε στην εκκλησία και από πίσω οι κάμερες, τα μικρόφωνα, να δείξουμε ότι πήγαμε στην εκκλησία, ότι είμαστε καλοί άνθρωποι. Αν δεν φαίνεται εκεί πέρα ότι είσαι καλός άνθρωπος, εκεί πέρα φαίνεται πόσο υποκριτής είσαι. Άλλα δίδαξε ο Χριστός όταν ήρθε στη γη. Εντελώς διαφορετικά από αυτά τα οποία πράτετε εσείς. Και όχι τίποτα άλλο, αλλά έχετε τη δύναμη στα χέρια σας να αλλάξετε τα πράγματα προς το καλύτερο. Τα αλλάζετε τα πράγματα, δεν αντιλέγω. Προς το χειρότερο όμως. Γιατί η εντολή σας, αυτό σας είπανε να κάνετε. Γι' αυτό το λέω και το φωνάζω, ότι κόμματα τα οποία λογοδοτούν σε τρίτους δεν πρέπει να τα ψηφίζει κανένας. Η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, όλοι αυτοί οι οποίοι δεν έχουν χρήματα από πίσω και τους χρηματοδοτούν για να υπάρχουν, λογοδοτούν σε κάποιον. Κάποιος τους χρηματοδοτεί αυτούς, είτε είναι τράπεζα είτε είναι ολιγάρχης, κάποιος τους χρηματοδοτεί. Και αυτός ο οποίος τους χρηματοδοτεί δεν το κάνει γιατί είναι ιδεολόγος. Το κάνει γιατί βρίσκει πρόσφορο έδαφος για να μπορεί να περάσει τα δικά του. Αυτή τη στιγμή δεν κυβερνάει καν ο ίδιος ο Μητσοτάκης. Κυβερνάνε οι ολιγάρχες, κυβερνάνε οι τράπεζες, κυβερνάνε άλλοι παράγοντες εκτός από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Ο Μητσοτάκης είναι μια μαριονέτα, είναι μια βιτρίνα την οποία την έχουν βάλει μπροστά γιατί ξέρανε ότι ο κόσμος θα τον ψηφίσει. Όχι γιατί είναι ικανός, αλλά γιατί τον λένε Μητσοτάκη. Γιατί αν δεν τον λέγανε Μητσοτάκη, δεν θα ήταν ικανός όχι να κυβερνήσει τη χώρα, αλλά ούτε τα κορδόνια των παπουτσιών μου δεν θα ήταν ικανός να δέσει αυτός ο άνθρωπος. Κι όμως, επειδή τον λένε Μητσοτάκη, κάποιοι τον ψήφισαν, τον κάνανε πρωθυπουργό και κυβερνάνε τώρα οι ολιγάρχες, κυβερνάνε οι τράπεζες. Έχουν πάρει αυτή την εξουσία στα χέρια τους μέσω αυτής της βιτρίνας που λέγεται Μητσοτάκης και τα αποτελέσματα είναι αυτά. Και πηγαίνουν στα καμένα τώρα και λένε ότι είναι επισκευάσιμα. Έτσι κοροϊδεύουν τον κόσμο για να μην δώσουν αποζημιώσεις. Και ο κόσμος γονατίζει. Και πώς να μπορέσεις να ξαναφτιάξεις πάλι από την αρχή το σπίτι σου? Μπορείς να το ξαναφτιάξεις? Δεν μπορείς. Ο κόσμος έχει γονατίσει, δεν αντέχει άλλο από την ακρίβεια. Το λένε οι ίδιοι, όπου και να σταθείς, σε ό,τι ρεπορτάζ και να ακούσεις, λένε ότι δεν βγαίνει ο μήνας. Παντού βλέπεις απελπισία και εξαθλίωση. Οι πολίτες ζητούν αλλαγή της κυβέρνησης για να μπορέσουν να πάρουν ανάσα. Πάμε λίγο να ακούσουμε μερικές μαρτυρίες.
2: Ακρίβεια, άσε την ακρίβεια. Δεν μας φτάνει. Ώσπου να πληρωθούμε, θα έβγουν.
3: Στα ύψη. Είναι ανίκανη η κυβέρνηση να συγκρατήσει τις τιμές, τον πληθωρισμό. Τέτοια ανίκανη κυβέρνηση δεν βίωσε ποτέ ο ελληνισμός. Να το παρουσιάσετε αυτό.
4: Έχει ξεφύγει η κατάσταση πλέον. Ο κόσμος ζορίζεται πάρα πολύ. Προσπαθούν να καλύψουν τις υποχρεώσεις τους και η προσωπική τους ευημερία σε άλλα πράγματα υστερεί πάρα πολύ.
5: Τότε συζητούσαμε τώρα και λέγαμε, παραδείγματος χάρη, για να πάμε κάπου ένα διήμερο τουλάχιστον, γιατί δεν έχουν πάει θάλασσα. Αλλά δυστυχώς με την ακρίβεια είναι δύσκολα και να πάρεις και τα παιδιά μαζί σου.
2: Τηλεθέρμανση θες, νερό, ρεύμα, τηλέφωνο, τι να... Είσαι σε αυτά για λούσα, για τίποτα δεν φτάνω, μόνο για φαΐ.
6: Είναι όλα πάρα πολύ ακριβά. Η μισθή είναι χαμηλή, όλα έχουν πάρει, βέβαια αυτό οφείλεται στα καύσιμα και αυτά, αλλά κάτι πρέπει να γίνει.
7: Υπάρχει ακριβία. Και είναι και αρκετά μεγάλη.
8: Δεν έχουμε κάτι καλό να πούμε. Ο μισθός δεν φτάνει με τίποτα. Είναι πολύ μικρός.
9: Εντάξει, η κατάσταση έχει ξεφύγει. Όλα είναι πανάκριβα. Το μεροκάμα το σταθερό. Δύσκολα, δύσκολα, πάρα πολύ δύσκολα.
10: Βγαίνει ο μήνας με το μισθό.
9: Όχι, όχι βέβαια. Δυσκολεύεται πάρα πολύ ο κόσμος.
11: Εντάξει, όλα έχουν πάει στα ύψηνα.
3: Κάνουν κομάντο τα καρτέλ. Τα καρτέλ. Ο Μητσοτάκης αποδεικνύεται καθημερινά ανίκανος να αντιμετωπίσει τα καρτέλ.
12: Τι να σας πω, ρε παιδιά, για την ακρίβεια. Βλέπετε τι γίνεται. Ο κόσμος δεν τα φέρνει βόλτα. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Αλλά και τι να κάνουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι.
5: Όλα είναι πανάκριβα. Όλα. Δεν είναι κάτι που θα πεις να πάρεις λίγο τυρί, λίγο κρέας. Δεν ξέρω τι. Είναι όλα πανάκριβα.
6: Τι όλα είναι πανάκριβα και ο μισθός δεν φτάνει να βγάλει τον μήνα.
10: Πότε τελειώνει ο μισθός?
6: Κατά τις 20, 10 μέρες μένουν χωρίς.
7: Η κατάσταση έτσι όπως πάει να εξελιχθεί θα μας δημιουργήσει πολύ σοβαρά προβλήματα.
10: Ο μισθός επαρκεί, φτάνει μέχρι το τέλος του μήνα?
7: Μέχρι τις 15 και η σύνταξη μέχρι τις 12.
13: Ούτε καν 15 μέρες δεν μας φάνε. Και πάμε στα χειρότερα και η κυβέρνηση αϊτό αμολάχη.
10: Πότε τελειώνουν τα χρήματα?
4: Σε 10 μέρες. Σε 10 μέρες από τη μέρα που πληρώνεσαι, εφόσον πληρώνεις όλα λογαριασμούς, ενίκια, φροντιστήρια κτλ. Και μετά κάνεις οικονομία για να βγει ο μήνας.
13: Τελειώνουν πριν έρθει η επόμενη πληρωμή.
10: Ο μισθός δηλαδή φτάνει και περισσεύει.
13: Αρκετά.
2: Πας και αλλάξει κυβέρνηση τίποτα και γίνει κάτι άλλο.
10: Θεωρείτε ότι αν αλλάξει κυβέρνηση θα υπάρχει αλλαγή?
2: Λέω μήπως. Δεν ξέρω.
3: Δεν είμαι μάντης να το πω, αλλά πρέπει αυτή η κυβέρνηση να γκρεμοτσακιστεί. Άπαξ και διαπαντός.
0: Και δεν είναι και κυβέρνηση αυτό, να φανταστείτε εκεί πέρα. Δεν είναι και κυβέρνηση. Ο κόσμος δεν του φτάνουν τα χρήματα μέχρι τις 15 του μηνός. Οι συντάξεις εκεί να δεις κλάμα. Εκεί να δεις κλάμα. Χαμηλοσυνταξιούχοι τραβάνε χοντρό ζόρι. Και τι να κάνεις, τι να κάνεις πραγματικά. Αλλά τουλάχιστον να αλλάξουμε κυβέρνηση, ναι, να αλλάξουμε. Επιβάλλεται. Αλλά όχι ξανά στους ίδιους. Πάμε να δοκιμάσουμε κάτι άλλο, ρε παιδιά, για όνομα του Θεού. Δηλαδή αυτό το πράγμα. Να ξαναψηφίσουμε δηλαδή Τσίπρα. Να ξαναψηφίσουμε Σαμαρά. Να ξαναψηφίσουμε το Πασόκ. Να ανατείλει ο ήλιος ο πράσινος. Τους δοκιμάσαμε, τους είδαμε. Μας κορόιδεψαν, ιδιαίτερα αυτός ο Τσίπρας, ρε παιδί μου. Πω Παναγία. Πολύ ψέμα, ρε, πολύ ψέμα. Πολύ κολοτούβο, χειρότερος από τον Άδωνη, κόντεψε να γίνει. Τον φοβήθηκε το μάτι. Γιατί να τον ξαναψηφίσω αυτόν τον άνθρωπο? Άντε, πείτε μου. Πείτε μου, γιατί. Ο κόσμος δεν έχει να φάει. Στους Μητροπολιτάδες δώσανε 4-5 χιλιάρικα πόσο τους δώσανε. Και θέλω να σας βάλω να ακούσετε ένα ηχητικό από έναν Μητροπολίτη, συγκεκριμένα από τον Μητροπολίτη Μεσσηνίας, τον Χρυσόστομο, για τον διπλασιασμό των αποδοχών τους, το τι λέει. Και πραγματικά μιλάει με περίσσιο θράσος, που θεωρεί το λειτουργήμα του ιερέα ως δουλειά. Όταν οι καθηγητές, οι οποίοι αναλαμβάνουν την εκπαίδευση των παιδιών, οι γιατροί που έχουν στα χέρια τους εκατοντάδες ζωές καθημερινά, παίρνουν μισθούς πείνας από το καθεστώς της κυβέρνησης Μητσοτάκη.
14: Δεν είστε βιομηχανικοί εργάτες. Και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πρέπει ένας ιεράρχης να παίρνει μισθό 4.000 ευρώ για να δείξει στον κόσμο ποιος είναι ο δρόμος του Θεού.
15: 4.671.
14: Ναι, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πρέπει να παίρνει λοιπόν τόσα χρήματα ένας ιεράρχης για να μου δείξει το δρόμο του Θεού.
16: Κυρία Καραμίτρου, είναι άλλο πράγμα αν δείχνω το δρόμο του Θεού και άλλο πράγμα να αποζημιώνεται κάποιος για τη δουλειά που κάνει.
14: Με λιγότερα δεν μπορεί να το κάνει, σεβασμιότατε.
16: Αφήστε με να τελειώσω. Και με τη θέση την οποία κατέχει και που τη θέση αυτή του το δίνει το ελληνικό δημόσιο.
14: Ναι, με λιγότερα δεν μπορεί, σεβασμιότατε.
16: Μα είναι αντιστοιχία στη θέση.
0: Μα είναι αντιστοιχία στη θέση, σου το λέει κύριε Καραμίτρου, σεβασμιότατο. Μόνο σεβασμιότατος δεν είναι. Αυτός ο άνθρωπος προσεύχεται με το χρήμα. Είναι κάποια στιγμή, δεν έχω δει όλη την σειρά ο Άγιος Παΐσιος γιατί δεν μου το επιτρέπει ο χρόνος, όμως έχω δει κάποια αποσπάσματα και σε κάποια στιγμή, και ευτυχώς υπήρξε αυτή η σειρά και μάθαμε πολλά πράγματα για τον Άγιο Παΐσιο, σε κάποια στιγμή είναι μια γυναίκα η οποία, συγχωρέστε με αν κάπου κάνω λάθος γιατί δεν το θυμάμαι ακριβώς πως έγινε, αλλά δίνει στον Άγιο Παΐσιο, πάει να του δώσει κάποια χρήματα και λέει ο Παΐσιος ότι τι κάνεις, πάρ' τα πίσω, μα για να προσευχηθείτε, και λέει με τα χρήματα θα κάνω προσευχή, είναι δυνατόν, χρήματα και προσευχή δεν πάνε μαζί. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν, οι οποίοι τώρα ο ιεράρχης, ο τύπος αυτός ο οποίος παίρνει 4 χιλιάρικα το μήνα, αυτοί έχουν ως θεό τους το χρήμα. Και να πω ότι τα παίρνουν αυτά τα χρήματα και βοηθούν και τα μοιράζουν έτσι σε καμιά φτωχιά οικογένεια. Και δεν λέμε να μην πληρώνονται έτσι. Αν και εγώ είμαι υπέρ του διαχωρισμού κράτους και εκκλησίας, εφόσον η εκκλησία διαθέτει μια τόσο τεράστια περιουσία, γιατί να πρέπει να την πληρώνω, εγώ δεν το έχω καταλάβει αυτό το πράγμα, αλλά τέλος πάντων... δεν είναι δυνατόν τώρα ένας Μητροπολίτης να παίρνει 4-5 χιλιάρικα το μήνα και ένας γιατρός να παίρνει 1200-1300. Τι γίνεται αυτό το πράγμα, αλλά στην Ελλάδα του Μητσοτάκη όλα γίνονται. Στην Ελλάδα του Μητσοτάκη όλα μπορούν να συμβούν. Στην Ελλάδα η οποία καταστρέφεται μέρα με την ημέρα. Και βγαίνουν κάτι τύποι σαν αυτόν που αυτός θέλει ξύρισμα. Ξύρισμα πραγματικά. Και έχουν κάνει το λειτουργήμα του ιερέα επάγγελμα. Και γι' αυτό το λόγο ο κόσμος απομακρύνεται από την εκκλησία. Ξέρετε, σου λέει ο άλλος ότι άμα είναι να πάω στην εκκλησία και να βλέπω έναν τύπο ο οποίος θα κηρύττει το λόγο του Θεού, αλλά θα είναι ντυμένος με χρυσά άμφια, θα έχει ένα πανάκριβο αυτοκίνητο απ' έξω να τον περιμένει, λιμουζίνες, κακό από εδώ από εκεί, δεν λέω να κυκλοφορούν σαν παρτάλια, έτσι, για όνομα του Θεού, αλλά και αυτό εδώ πέρα το πράγμα, αυτή η επίδειξη πλούτου μέσα στην εκκλησία, ή κάθε φορά που πηγαίνεις ας πούμε να σου βγάζουν το δίσκο και να μαζεύουν λεφτά, και πού πηγαίνουν αυτά τα λεφτά άραγε, γιατί δεν γίνεται επί της ουσίας κάτι, γιατί δεν βοηθάτε τους ανθρώπους οι οποίοι είναι έξω στο δρόμο και κοιμούνται, γιατί δεν βοηθάτε φτωχές οικογένειες από το υστέρημα της εκκλησίας, από τα εκατομμύρια ευρώ τα οποία έχει στην άκρη και δεν ξέρω και γιατί τα έχει. Γιατί δεν βοηθάτε, γιατί δεν φτιάχνετε σπίτια, τόσα κτίρια έχει η εκκλησία. Δεν μπορείτε να πάρετε ένα-δύο κτίρια, να τα φτιάξετε δωματιάκια, ούτως ώστε να πάρετε τους άστεγους εκεί πέρα, τους ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά έχουν ανάγκη να μείνουν εκεί, να μην κοιμούνται έξω στο δρόμο, βρέχει, χιονίζει, ζέστη. Δεν θα μπορούσατε να το είχατε κάνει αυτό το πράγμα. Θα μπορούσατε, δεν θέλετε όμως. Γιατί οι περισσότεροι προσκυνάτε το χρήμα, δυστυχώς. Αλλά είναι και κάποιοι ιερείς οι οποίοι είναι με σκονισμένα ράσα και πηγαίνουν και βοηθούν. Βοηθούν από το υστέρημά τους, όχι από τα της εκκλησίας, από τον δικό τους το μισθό βοηθούν τους ανθρώπους. Τι να πω, πραγματικά λυπάμαι. Η ώρα είναι 7:31. Πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα και τόσο λίγο πάλι πίσω.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
3: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
4: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
5: Φερμής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
4: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
5: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
4: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επανέλθαμε. Καλημέρα σε όλους εσάς που ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας και συντονιστήκατε εδώ στην παρέα μας, στον Focus FM 103,6 αλλά και στο ράδιο Μάχη 99,8 στα FM για την πόλη των Αθηνών. Κωνσταντίνος Ερμές στο μικρόφωνο. Η ώρα είναι 7:35 πρώτα λεπτά. Είναι Παρασκευούλα Ζάχαρη, Παρασκευούλα Μέλη σήμερα, 21 του Αυγούστου του 2026. Βαδίζουμε προς το τέλος και του καλοκαιριού. Σε λίγο θα ξεκινήσουν και τα σχολεία. Άλλος βραχνάς εκεί πέρα τώρα. Τα πανάκριβα σχολικά τα οποία θα κληθεί να πληρώσει ο κάθε γονιός για να ξεκινήσει η νέα σχολική χρονιά. Άκουσα πολύ προσεκτικά αυτό το οποίο είπε ο Κυριάκος ο Βελόπουλος όσον αφορά το πρόβλημα της στέγασης στη χώρα μας, γιατί τώρα είναι και περίοδος που έχουν ξεκινήσει ήδη γονείς να ψάχνουν σπίτια για τους φοιτητές οι οποίοι έχουν περάσει σε άλλες πόλεις κτλ. Γιατί η στέγαση εδώ πέρα στη χώρα μας έχει μετατραπεί πλέον σε ένα είδος πολυτελείας. Όταν φτάνουμε σε σημείο να μιλάμε ότι άνθρωποι 30-35 ετών δεν μπορούν να απογαλακτιστούν από τους γονείς τους και δεν μπορούν να νοικιάσουν ένα δικό τους σπίτι. Και βέβαια η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αρνείται πλήρως να συγκρουστεί με τα καρτέλ τα οποία η ίδια έχει δημιουργήσει, και αυτό συνεπάγεται ότι ο Έλληνας πολίτης για ακόμη μια φορά είναι απροστάτευτος. Και ο Κυριάκος ο Βελόπουλος κάνει λόγο για τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας, όπου με αξιοποίηση της δημόσιας και δημοτικής περιουσίας θα μπορούσαμε να έχουμε φθηνή, ποιοτική και αξιοπρεπή στέγη για κάθε ελληνική οικογένεια, κάτι το οποίο γινόταν και στο παρελθόν, και αυτό το οποίο ανέφερε είναι τα εξής.
1: Ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα σήμερα στην ελληνική κοινωνία, πέρα από την ακρίβεια, πέρα από τη φτώχεια και την ένδυα? Το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει στέγαση. Η στεγαστική κρίση, όπως λένε οι δημοσιογράφοι, επιλύεται η στεγαστική κρίση. Κατά την άποψη της ελληνικής λύσης, επιλύεται. Και δεν είναι τόσο δύσκολο, ξέρετε. Γιατί πολύ απλά, αν δεν λάβεις μέτρα, δεν θα λύσεις ποτέ το πρόβλημα. Ποιο είναι το αίτιο λοιπόν του προβλήματος? Δεν θα πω για το Airbnb, θα πω ότι απλά το ελληνικό κράτος δεν προστατεύει τον Έλληνα που δεν έχει σπίτι. Τι λέει η ελληνική λύση, τι προτείνει η ελληνική λύση και τι μπορεί να κάνει η ελληνική λύση ώστε ο κάθε πολίτης να έχει σπίτι. Σπίτι για τον Έλληνα πολίτη. Δωρεάν, δωρεάν. Πώς γίνεται αυτό? Όσοι είστε λίγο μεγαλύτεροι από μένα θα θυμάστε ότι ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας πριν μερικές δεκαετίες λειτουργούσε μόνο με τις εισφορές των εργαζομένων και με ένα μικρό ως εισφορά από το κράτος ποσό. Τι έκανε ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας? Έκανε το αυτονόητο. Έδωσε σε 3 εκατομμύρια Έλληνες σπίτια. Ναι, όπως τα ακούτε. Παραχώρησε 56.000 κατοικίες σε 56.000 ζευγάρια που γέννησαν Ελληνόπουλα. Που έτσι επιλύθηκε το δημογραφικό. Χορήγησε 184.000 στεγαστικά δάνεια, 123.000 δάνεια σε επισκευές και κατασκεύασε οικισμούς. Ηλιακό χωριό, Ολυμπιακό χωριό. Όλα αυτά δεν είναι στη φαντασία της ελληνικής λύσης. Γιατί δεν θα χρειαστεί ούτε ένα ευρώ. Δεν θα βάλει το χέρι στην τσέπη ο Έλληνας. Θα πληρώσουμε το αυτονόητο, την αξιοπρέπεια του Έλληνα, η εστία, το σπίτι. Να έχει σπίτι ο Έλληνας. Από την άλλη, πρέπει να πω ότι είναι και εύκολο να βρεθεί ο τρόπος, γιατί θα μας πούν κάποιοι που θα βρούμε τις εκτάσεις. Τι λέει η ελληνική λύση? Υπάρχουν οικόπεδα άπειρα σε δήμους, δημόσια κτίρια. Υπάρχουν σπίτια που είναι κλειστά αρνητικά. Είναι οι σχολάζουσες, αν θέλετε, κατοικίες. Αυτά δεν τα άνοιξε κανένας. Είναι περίπου 400.000 ακίνητα μόνο στην Αθήνα. Εάν τα ανοίξουμε αυτά, θα έχει ο κάθε Έλληνας σπίτι στην Αθήνα. Και όχι μόνο στην Αθήνα, στην περιφέρεια. Και εκεί υπάρχει λύση. Η μεταβίβαση λοιπόν των σχολάζουσων ορφανών κληρονομιών θα ήταν μια απόλυτη λύση. Μια απόλυτη λύση στο πρόβλημα. Και το κερασάκι στην τούρτα. Κατάργηση της Golden Visa. Δεν μπορεί ο κάθε Τούρκος μαφιόζος, ο κάθε Βούλγαρος, Αλβανός, Σκοπιανός, χωρίς κανέναν έλεγχο να παίρνει σπίτια στην Ελλάδα επειδή έχει μαύρο χρήμα. Αυτό το κόβεις. Αυτομάτως αυτά τα μέτρα θα ρίξουν τις τιμές των ακινήτων. Και έτσι θα μπορεί ο Έλληνας να αγοράσει σπίτι. Θα μου πείτε είναι σημαντικό. Ναι, γιατί από την αρχαιότητα ο Έλληνας ήταν δεμένος με το σπίτι. Δεμένος με την εστία του. Και τι άλλο κάνεις? Βοηθάς ένα ζευγάρι να παντρευτεί. Όταν είναι 800 ευρώ τα νίκια το μήνα σε μια απλή λαϊκή συνοικία, πώς θα παντρευτεί ο άλλος? Πώς θα κάνει παιδιά? Πώς θα γεννήσουμε Έλληνες? Αν χαμηλώσουμε λοιπόν τις τιμές έτσι, είναι πανεύκολο να λύσουμε ως ένα βαθμό και το δημογραφικό. Υπάρχει λύση λοιπόν, στη στεγαστική κρίση. Και λέγεται ελληνική λύση. Σπίτι στον κάθε Έλληνα πολίτη.
0: Για κάποιους βέβαια μπορεί να ακούγεται εξωπραγματικό όλο αυτό το πράγμα, μπορεί να ακούγεται ότι δεν μπορεί να υλοποιηθεί, ότι δεν, ίσως να μην είναι λύση κτλ. Αλλά γιατί? Γιατί μας έχουν μάθει ότι δεν υπάρχουν εναλλακτικές. Μας έχουν μάθει να πιστεύουμε ότι αυτό το οποίο ακολουθούν αυτοί τόσα χρόνια είναι το ορθό και δεν μπορεί να αλλάξει κάτι. Μας έχουν μάθει να μην ακούμε κάποιες άλλες εναλλακτικές και να μην τα βάζουμε κάτω, να σκεφτούμε ότι ρε εσύ, λες και να μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα, λες να μπορεί να αλλάξει κάτι έτσι. Μας έχουν κάνει να φοβόμαστε να δοκιμάσουμε. Και το έχω πει πάρα πολλές φορές, δεν έχουμε να χάσουμε κάτι σαν πολίτες. Το μόνο το οποίο έχουμε να χάσουμε είναι οι αλυσίδες με τις οποίες μας έχουν δεμένους. Και όταν θέλουν να μας κάνουν να νιώσουμε ότι είμαστε ελεύθεροι, αφήνουν λίγο λάσκα τις αλυσίδες και εμείς νομίζουμε ότι είμαστε ελεύθεροι. Ελεύθεροι δεν είμαστε. Όταν φτάνουμε σε σημείο να πληρώνουμε ενίκιο στο ίδιο μας το σπίτι, όταν η κατοικία, το να έχεις ένα δικό σου σπίτι, να ξεκινήσεις τη ζωή σου σαν νέος άνθρωπος, να πατήσεις τα πόδια σου, είναι κάτι το οποίο είναι πολυτέλεια πλέον στην Ελλάδα του Μητσοτάκη, δεν είσαι ελεύθερος. Σκλάβος είσαι. Σκλάβος ενός συστήματος το οποίο σε θέλει στα γόνατα, το οποίο σε θέλει να περιμένεις πότε θα βρέξει κάποια επιδότηση, κάποιο pass, κάποιο επίδομα κτλ. Για να μπορέσεις να κάνεις κάτι, να βάλεις βενζίνη στο αμάξι σου, να βάλεις πετρέλαιο στον καυστήρα του σπιτιού σου. Διαφορετικά τα πράγματα είναι δύσκολα. Πολύ δύσκολα.

0: Και η Ελλάδα καταραίει δυστυχώς. Και καταραίει μέρα με την ημέρα. Βλέπουμε ότι έρχονται κατά εκατοντάδες λάθρομετανάστες και συνεχίζουν οι ροές. Συνεχίζουν. Και είδα ένα βίντεο το οποίο ανήρθησε ένα παλικαράκι στο TikTok. Όπου αναφέρει τι, ότι Πακιστανοί και άλλοι μουσουλμάνοι στην πόλη των Αθηνών, στην πρωτεύουσα, προσπάθησαν να τον τρομοκρατήσουν. Γιατί λέτε? Γιατί έκανε το σταυρό του έξω από μια εκκλησία. Θα φοβόμαστε να κάνουμε το σταυρό μας έξω από τις εκκλησίες. Είναι ένα περιστατικό ισλαμικής εχθρότητας, το οποίο συνέβη στο κέντρο των Αθηνών από μια ομάδα περίπου 10-20 λαθρομεταναστών. Όπου αντιμετώπισαν ένα νέο παιδί με άσχημο έτσι τρόπο τη στιγμή που εκείνος έκανε τον σταυρό του έξω από μια εκκλησία. Οι λαθρομετανάστες οι οποίοι κάθονταν εκεί κοντά αντέδρασαν με απειλητικές χειρονομίες, ενώ εκείνος δεν απάντησε προφορικά, αλλά τους έκανε νόημα, όπως αναφέρει στο βίντεο και θα σας βάλω να το ακούσετε, να πλησιάσουν. Αλλά βέβαια οι τύποι ως δειλοί έμειναν εκεί πέρα που ήταν, δεν πλησίασαν καν το παλικάρι αυτό. Και η περιγραφή του έρχεται καθώς οι κάτοικοι στο κέντρο της Αθήνας διαμαρτύρονται, και είναι λογικό να διαμαρτύρονται, ότι η περιοχή έχει γίνει γκέτο και είναι γεμάτη με λαθρομετανάστες, κυρίως ισλαμικής προέλευσης. Οι κάτοικοι εκεί στο κέντρο λένε ότι η ελεύθερη κυκλοφορία έχει γίνει δύσκολη, ότι οι επιθέσεις έχουν αυξηθεί και ότι οι αρχές δεν μπορούν να ανακτήσουν τον έλεγχο της κατάστασης. Μάλιστα περιγράφουν το κέντρο των Αθηνών ως μια ζώνη απαγορευμένης προσέγγισης, που ακόμη και μια απλή πράξη θρησκευτικής έκφρασης, όπως είναι το να κάνεις το σταυρό σου, μπορεί να προκαλέσει εχθρότητα. Και όπως είναι λογικό, ζητούν άμεσα μέτρα για να αποκατασταθεί η τάξη και η ασφάλεια, γιατί η κατάσταση στο κέντρο των Αθηνών έχει γίνει ανεξέλεγκτη. Και πάμε να ακούσουμε το παλικαράκι αυτό, το οποίο έκανε το σταυρό του έξω από την εκκλησία και δέχτηκε αυτή την επίθεση.
1: Έλα, άμα θες να μου πεις κάτι από κοντά. Δεν έρχονται προφανώς, γιατί είναι και χέστη κιόλας. Περνάω έξω από μια εκκλησία πριν λίγο. Κάνω το σταυρό μου, όπως σε κάθε εκκλησία που θα περάσω απ' έξω πεζός. Είναι στα σκαλάκια της εκκλησίας 10-20 Πακιστανοί, Παγκλαντεζιανοί. Τι στο διάλογο ήταν, τέλος πάντων, να είναι καλοί άνθρωποι. Με βλέπουν να κάνω το σταυρό μου, μου κάνουν κάτι νεύματα, κάτι τι μου λένε. Δεν τους λέω κάτι. Τους κάνω νόημα νεύμα, έλα, άμα θες να μου πεις κάτι από κοντά. Δεν έρχονται προφανώς, γιατί είναι και χέριδες κιόλας. Τσαμπουκαλέει μόνο. Αλλά πώς να μην έχουμε, ρε παιδιά, τέτοια θέματα. Κυκλοφορώ στο κέντρο της Αθήνας και γίνονται αυτά. Και όταν πας να τα θέσεις αυτά, όχι στο πολιτικό κομμάτι, άστο αυτό. Και σου λένε Έλληνες. Και εμείς έτσι πήγαμε στην Αμερική. Παράνομα. Όπως έρχονται οι ίδιοι εδώ. Πώς να λυθεί το πρόβλημα?
0: Δεν λύνεται το πρόβλημα. Δεν λύνεται το πρόβλημα. Το πρόβλημα ίσα ίσα διογκώνεται. Και θα φοβόμαστε μέσα στην ίδια μας τη χώρα, μέσα στο ίδιο μας το σπίτι, να κάνουμε το σταυρό μας, μη και μας επιτεθεί κανένας μουσουλμάνος λαθρομετανάστης, κανένας ισλαμιστής, κανένα δεν ξέρω τι στα κομμάτια είναι όλοι αυτοί, και έχουμε πρόβλημα. Εκεί καταντήσαμε, εκεί κατάντησαν την Ελλάδα. Οι λαθρομετανάστες να βγαίνουν στην πλατεία Συντάγματος, να κάνουν άγημα τη σημαία τους, να κάνουν πάρτι και τα λοιπά, και ο Έλληνας να φοβάται να κάνει το σταυρό του έξω από την εκκλησία, μη του την πέσουν καμιά 10-15 τέτοιοι και δεν ξέρεις και τι μπορεί να γίνει. Εάν είστε ικανοποιημένοι με αυτή την κατάσταση την οποία έχει περιέλθει η χώρα, τότε πάω πάσο. Αν δεν είστε ικανοποιημένοι όμως και λέτε ότι κάτι πρέπει να αλλάξει, πάμε να το αλλάξουμε. Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Δεν είναι τόσο δύσκολα όσο κάποιοι φαντάζονται ή όσο κάποιοι θέλουν να μας πείσουν ότι είναι, και ότι η κατάσταση δεν αλλάζει. Η κατάσταση μπορεί να αλλάξει. Το θέμα είναι να θέλουμε εμείς να αλλάξει. Δεν είναι δυνατόν να φοβάσαι να κάνεις το σταυρό σου στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα, στο σπίτι σου μέσα. Για να μην σου επιτεθεί ο λαθρομετανάστης. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και όλο αυτό γιατί? Γιατί κάποιοι παίρνουν φράγκα από όλη αυτή την κατάσταση. Γιατί κάποιοι θέλουν να διαλύσουν τη χώρα. Γιατί κάποιοι έχουν συμφέρον από όλο αυτό το οποίο γίνεται. Γιατί και στη Νέα Δημοκρατία έχουν χάσει κάθε επαφή με την κοινωνία και με την πραγματικότητα. Μια πραγματικότητα η οποία είναι δύσκολη, η οποία είναι ζωφερή, η οποία καταστρέφει το μέλλον των Ελλήνων. Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να κάνουν πολιτική προπαγάνδα για να κερδίσουν το όποιο χαμένο έδαφος μπορούν να κερδίσουν. Δίνουν πας στους Έλληνες, όπως είπε ο κύριος Σιμόπουλος, και θα σας βάλω να τον ακούσετε, για να επιβιώσουν. Κατάντησαν έναν ολόκληρο λαό ζητιάνο και αυτοί τρώνε με χρυσά κουτάλια. Απολαύστε τον κύριο Σιμόπουλο.
2: Έχουμε μια συμφωνία περίπου για 15 λεπτά μείωση της τιμής στο πετρέλαιο και επίσης το κάνει και με τα πας.
3: Τι να μας κάνει ο Μητσοτάκης, πόσα να μας δώσει κι αυτός.
4: Για τη βενζίνη, αλλά η βενζίνη είναι κολλημένη στα 2 ευρώ. Είτε το βαρέλι ανεβαίνει, είτε το βαρέλι κατεβαίνει του πετρελαίου.
2: Την άρα, οποία λοιπόν, πληρώνουν και τα 40 εκατομμύρια λοιπόν, τουρίστες που έχουν.
3: Το πας λαού λαού για το τεστ του Παπα-Νικολάου.
4: Άρα λοιπόν, μαζί με τα 40 εκατομμύρια τουρίστες, κύριε Σιμόπουλε, τα πληρώνουν και εκατομμύρια Ελλήνων, οι οποίοι δυστυχώς δεν έχουν να βγάλουν το μήνα τους.
3: Τι άλλο θέλετε, θα πάρει την πόλη, δεν θα τουλάχιστον.
4: Δεν έχουν να βγάλουν το μήνα τους και θυμάμαι συγκεκριμένα στελέχη της κυβέρνησης.
5: Αντί γιατί άρχισα να θολώνω τώρα.
4: Όταν ήταν αντιπολίτευση να κατηγορούν τον Τσίπρα για τα επιδόματα. Τώρα λοιπόν εσείς έχετε τα ΠΑΣ. Είναι τα επιδόματα του κυρίου Τσίπρα το 15-19. Δεν έχει καμία
2: και
4: διαφορά.
2: Τα μόνιμα μέτρα τα οποία ανέφερα.
3: Όχι ρε Αντράκο, τι λες τώρα ρε φίλε.
4: Έχουν μία διαφορά, ότι ο μισθός του Έλληνα πολίτη φτάνει μέχρι τις 15 του μήνα και από τις 16 και μετά ψάχνει να ζήσει με δανεικά.
6: Δεν υπάρχει φράγκο.
4: Ότι ο Έλληνας δεν μπορεί να μετακινηθεί με το αυτοκίνητό του.
2: Είναι για τη μεγάλη.
4: Είμαστε οι τελευταίοι σε αγοραστή.
5: Είχαμε σέβασους μεγαλύτερους.
4: Τι δύναμη, κύριε Σιμόπουλε, αφού μιλάτε με στοιχεία, ας μιλήσουμε με στοιχεία. Είμαστε στην αγοραστή δύναμη μαζί με τη Βουλγαρία. Στην τελευταία θέση.
2: Δεν τα ξέρετε καλά. Υπάρχει δίκη ελληνική ευημερία. Αυτό είναι άλλο δίκη.
5: Τι λες ρε μα.
0: Εκτός τόπου και χρόνου είναι η Δημοκρατία. Εκτός τόπου και χρόνου. Δεν έχουν καμία απολύτως επαφή με την πραγματικότητα. Καμία απολύτως επαφή με το τι περνάει ο κόσμος. Έχουν κλειστά τα μάτια τους, τα αυτιά τους και το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να κερδίσουν τις επόμενες εκλογές για να μπορούν να συνεχίζουν το καταστροφικό τους έργο. Μην τους αφήσετε να το κάνουν στο χέρι σας. Μην τους αφήσετε. Πάμε στα μηνύματα στο Viber 6907-483-484. Κατερίνα μου, καλημέρα. Καλημέρα, καλό πρωινό. Καλημέρα στη Γερμανία, καλημέρα στο Στάθη. Καλημέρα σε όλη την οικογένεια. Σας στέλνω μπόλικη δόση της αγάπης μου από εδώ από την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο του εξωτερικού. Καλημέρα στο Χάρη από το Κοκκινόγια της Δράμας. Ξενίκιασα λέει πριν ένα μήνα περίπου και ξέχασα να κόψω το ρεύμα και χωρίς να υπάρχει καμία χρήση ρεύματος ήρθε ο λογαριασμός 45,59. Μήπως κάτι έκαιγε στο, δεν ξέρω και πόσο είναι τα πάγια, αλλά μήπως είχε μείνει κάποιο υπόλοιπο, μήπως κάτι έκαιγε στο σπίτι το οποίο ξεχάσατε να βγάλετε, δεν ξέρω. Καλημέρα στον Κώστα το Σκλιβάνο στην Ξηροκρίνη. Ο Πάτροκλος λέει, βρε τον Τελιβερά που πάσαρε τέτοια είδηση. Λοιπόν, με τέτοιες ειδήσεις λέει, εγώ δεν μπορώ να συνεχίσω να δουλεύω σε χόλασα. Γεια σου Γιάννα μου, καλημέρα, καλημέρα, καλό πρωινό. Στον Δημήτρη καλημέρα. Μπαρμπακώστα λέει, ευχές μέτρες λόγω υγείας. Πώς μπορεί, λέει, κάποιος να πουλάει δημόσια περιουσία του ελληνικού λαού και πώς μπορεί κάποιος, παράδειγμα, να καταστρέφει το λιγνίτι χωρίς να λογοδοτεί κάποιου. Πώς μπορεί να πουλάει το νερό, δεν υπάρχει στο Σύνταγμα κάποιο άρθρο να προστατεύει την περιουσία του ελληνικού λαού. Και να υπάρχει κάποιο άρθρο στο Σύνταγμα, το θέμα είναι ότι αυτοί κυβερνούν με κοινές υπουργικές αποφάσεις. Και επειδή αναρωτιέσαι αν θα πάει φυλακή κανένας, αυτός που κυβερνάει, όχι. Κανένας δεν θα πάει φυλακή. Ο μόνος ο οποίος πήγε φυλακή για όλη αυτή την παθογένεια του ελληνικού κράτους ήταν ο Τσοχαντζόπουλος. Και ο Τσοχαντζόπουλος δεν πήγε φυλακή γιατί έκλεψε. Ο Τσοχαντζόπουλος πήγε φυλακή γιατί τα έφαγε μόνος του. Γιατί άμα έδινε και στους υπολείπους, δεν θα άνοιγε ρουθούνι, δεν θα τρέχει τίποτα. Αλλά μόνο αυτός πλήρωσε την παθογένεια των 52 αυτών ετών. Όλοι οι υπόλοιποι μια χαρά τα έχουν βολέψει μεταξύ τους. Έχουν πληρώσει δικαστές, μεγαλοδικηγόρους, το Συμβούλιο της Επικρατείας, από εδώ, από εκεί. Τα έχουν βρει μεταξύ τους και δεν τρέχει τίποτα. Καλημέρα στον Δημήτρη. Είναι όπως τα λες, λέει, στο δημόσιο είσαι εχμάλωτες, δεν μπορείς να βγάλεις το μήνο. Δημήτρης από την Βέρεια. Φαντάζομαι Δημήτρη δημόσιος υπάλληλος. Στο Θοδωρή, καλημέρα. Όσον αφορά για τις καταλήψεις, λέει: εγώ είμαι 54 χρονών τότε, ζούσα στην Αθήνα και ιδιαίτερα στη Νέα Σμύρνη. Εμείς τότε, επί Νέας Δημοκρατίας του πατέρα του εντός εισαγωγικών Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, του Δράκουλα, τότε ήταν υπουργός ο Κοντογιανόπουλος. Εάν θυμάσαι τότε, με το νέο σύστημα παιδείας που είχαν φτιάξει με τα ιδιωτικά ΙΕΚ και τα δημόσια και ό,τι άλλο είχαν κάνει, μεγάλες καταλήψεις σχεδόν χρόνο. Τέλος πάντων, ναι, τότε διεκδικούσαν οι νέοι άνθρωποι, τότε διεκδικούσαν και είναι ωραίο να βλέπεις τους νέους ανθρώπους να μην κοιμούνται, ρε παιδί μου, να είναι αφυπνισμένοι, να λένε ότι εδώ μας αδικούνε, πάμε να διεκδικήσουμε το δίκαιο μας, να μην τους αφήσουμε να μας αδικήσουν. Αλλά δυστυχώς πλέον αυτό έχει χαθεί. Στην Ιορδάνα στο Βούπερταλ, καλημέρα. Καλημέρα και στην Αφροδίτη. Να είσαι βέβαιος, λέει, ότι από παντού σας ακούμε. Καλή Παρασκευή και είναι υπέροχο σούκου σε όλους. Καλημέρα στην Παναγιώτα, καλημέρα στην Κύρα. Δυστυχώς σήμερα μόνο στο ίντερνετ ακούει το Focus. Κάτι έχει γίνει, παιδιά, από την Κεραία. Έχουν ενημερωθεί οι τεχνικοί. Δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει. Μακάρι να μπορούσα να το διορθώσω, αλλά τεχνικός δεν είμαι. Καλημέρα στον Βασίλη από το Μαρκόπουλο Αττικής. Καλό υπόλοιπο. Καλημέρα ο Νικόλας από την Καλαμάτα. Οι θυσίες και οι υδρότες των Ελλήνων, λέει, μπήκε επί εθνοπροδότη στο υπερταμείο. Σημερινή καρεκλοκέντα βρει μια χαράκιδες. Μας κοροϊδεύουν. Δεν έχεις άδικο. Στη Δώρα, καλημέρα. Πρέπει άμεσα να πάμε σε εκλογές. Και ο άλλος, ο Τρόμπας, λέει, να βγάλει τα γυαλιά που φοράει. Συγγνώμη κιόλας, εντάξει, okay, καταλαβαίνω την αγανάκτηση και είναι λογική αγανάκτηση. Στη Δέσποινα, καλημέρα, θα δώσουν αποζημίωση σε σπίτι, λέει, που δεν τα έκαψαν και θα είναι σαν ένα καινούριο ΟΠΕΚΕΠΕ. Και από εκεί πιστεύω θα βρούνε τρόπο να φάνε λεφτά και από τις αποζημιώσεις των πυρόπληκτων. Στη Δέσποινα, καλημέρα. Το σήμα στο ράδιο, λέει, δεν έχει διορθωθεί. Σε ακούω από το κινητό. Ναι, παιδιά, λίγο υπομονή. Δεν ξέρω τι γίνεται. Οι τεχνικοί θα το βρούνε. Στην κυρία Ελισάβετ, καλημέρα. Ο Πασχάλης, καλημέρα. Στην Μαρία από τις Σικές. Λέει, συγγνώμη, αλλά δεν πας στην εκκλησία για τον παπά. Πας για τον Χριστό μας και την Παναγιά μας. Ποτέ δεν πρέπει να σκεφτείς τι κάνει ο παπάς προσωπικά. Και μην ξεχνάμε, η εκκλησία έχει και έξοδο. Τα 40% του δίσκου δίνονται στο Μητροπολίτη. Έχει ψάλτες, έχει ρεύμα για θέρμες. Να σου πω κάτι, ρε Μαρία μου. Η εκκλησία μπορεί να έχει έξοδα, αλλά η εκκλησία έχει και μια τεράστια περιουσία η οποία μπορεί να υπερκαλύψει τα έξοδά της. Νομίζω ότι, μην ξεχνάμε ότι η εκκλησία λειτουργεί σαν ανώνυμη εταιρεία, μια ανώνυμη εταιρεία η οποία δεν φορολογείται κιόλας, δηλαδή έχει μετοχές, έχει ακίνητα, έχει μερίσματα, έχει και τι δεν έχει. Ξέρετε τι έσοδα έχει κάθε χρόνο η εκκλησία? Μπορεί να συντηρήσει όλες τις εκκλησίες, θεωρώ, αλλά το θέμα είναι ότι αυτά τα χρήματα πηγαίνουν δεν ξέρω πού. Καλημέρα στην Περσεφόνη. Θυμάμαι, λέει, τις τεράστιες ταραχές στην Κωνσταντινούπολη το 2013 από την Λεωλέα στο Γκέζι Πάρκ, όταν ο Ερντογάν αποφάσισε να το μετατρέψει σε στρατώνες. Επιμέρες, λέει, οι νέοι έτρωγαν αλίπητο ξύλο, τους μπουζούργιαζαν σε κλούβες και αυτοί ακάθεκτοι, οι δικοί μας νέοι που τους κλέβουν τη ζωή κάθε μέρα, τι κάνουν? Είναι στο TikTok, στο Instagram και αυτό, κάνουν βιντεάκια, τίποτα το ιδιαίτερο. Στο Στέλιο, καλημέρα. Εγώ το λέω, λέει, σε όσους πάνε αντίθετα σε αυτό με τα σπίτια της ελληνικής λύσης, να δηλώσουν ότι δεν θέλουν σπίτια, να έχουμε περισσότερες πιθανότητες εμείς οι υπόλοιποι. Σωστός, καλό το σκεπτικό. Καλημέρα στον φίλο τον Καλλίγραφο. Καλημέρα στην Αναστασία με υγεία. Ο Αποστόλης. Πάνω από 180 χρόνια, λέει, έχουμε τους Μητσοτακίους μέσα στη Βουλή. Πάνω από 200 χρόνια τους έχουμε. Και ζουν από τα λεφτά που τους δίνουμε εμείς, χωρίς να έχουν δουλέψει ούτε μία μέρα στη ζωή τους. Βασιλιάδες λαμόγια, λέει, όσο για τα καρτέλ, ποιος να τα πολεμήσει? Ο Μητσοτάκης, αυτός είναι αρχηγός των καρτέλ, ο Αποστόλης ο Ακρίτας από το πανέμορφο νησί της Ρόδου. Ο Κυριάκος, καλημέρα Κώστα, λέει, τι πιο φυσιολογικό να μην δίνουν 13ο, 14ο μισθό στο δημόσιο, αλλά σε άλλες περιπτώσεις δίνουν παχυλές αυξήσεις. Εν τω μεταξύ, αυτά τα λεφτά, λέει, θα πέσουν στην αγορά και θα αυξήσουν τα έσοδα. Μιλάμε για ημονικούς και άσχετους και το χειρότερο είναι ότι δείχνουν ξεδιάντροπα ότι αλλού υπάρχουν λεφτά και αλλού όχι. Ναι, για τους άλλους υπάρχουν χρήματα. Για μας δεν υπάρχουν, για τον Έλληνα πολίτη δεν υπάρχουν, για όλους τους υπόλοιπους υπάρχουν χρήματα. Γεια σου Δημήτρη μου, καλημέρα, καλό Σαββατοκυριακό. Καλημέρα στον ο Χάρης μου, λέει, απολύτως τίποτα δεν είχε, ούτε λάμπες. Α, το σπίτι, ναι, δεν ξέρω τι να σου πω, δεν έχω ιδέα τι μπορεί να έχει γίνει. Καλημέρα στο Σάκη από την Γερμανία. Πολύ καλά μου, λέει, τα λες. Με Μητσοτάκη τι περιμένεις? Και όλους τους κατσικοκλέφτες, όλη τους Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, ΣΥΡΙΖΑ εννοείς μάλλον. Δεν ξέρω, παιδιά, δεν ξέρω. Ειλικρινά, δηλαδή είναι τραγική η κατάσταση. Δεν ξέρω. Έχω απογοητευτεί από τους Έλληνες, γιατί δεν αποδεικνύουν ότι είναι Έλληνες. Καλημέρα στον Ηράκλειο από το Λάνσχουτ. Καλό Σαββατοκύριακο. Έχω απογοητευτεί γιατί δεν πραγματικά δεν αποδεικνύουμε ότι είμαστε Έλληνες. Και βλέπουμε ότι τα νέα παιδιά, τα παιδιά μας, ζορίζονται. Ότι δεν θα έχουν μέλλον, αλλά εμείς εκεί πέρα. Τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια. Δεν ξέρω γιατί. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει για να αλλάξουμε ρότα. Δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει για να. Για να ταρακουνηθούμε λίγο. Δεν νομίζω ότι δεν έχει παρακάτω από αυτό που ζούμε. Δεν έχει παρακάτω. Έχουμε γίνει σκλάβοι για να πληρώνουμε λογαριασμούς, να πληρώνουμε τα καρτέλ, να μην έχουμε να φάμε, να μην βγαίνει ο μήνας. Τραγικό, πραγματικά τραγικό. Και όμως παρόλα αυτά δεν αντιδρούμε. Δεν αντιδρούμε, και αυτό είναι το χειρότερο όλο. Τουλάχιστον αφού δεν βγαίνουμε στους δρόμους και δεν θέλουμε να αφήσουμε την ασφάλεια του καναπέ μας, που σε λίγο και τον καναπέ θα μας τον πάρουν και θα κοιμόμαστε στο πάτωμα. Ας βγούμε στις εκλογές. Ελάτε ρε παιδιά να πάμε στις εκλογές. Ελάτε να ψηφίσουμε. Ψηφίστε ό,τι θέλετε. Ακόμη και αν πιστεύετε ότι είναι στημένο το πολιτικό παιχνίδι. Ελάτε να ψηφίσουμε όλοι μαζί. Ό,τι θέλετε, αλλά όχι αυτούς. Όχι αυτούς που καταστρέφουν το μέλλον το δικό μας, το μέλλον των παιδιών μας, το μέλλον της χώρας. Δηλαδή όλοι μας έχουμε έρθει, μας έδωσε ο Θεός αυτό το μεγάλο δώρο τη ζωή για να τη χαρούμε. Κάποιοι που έχουν κάνει Θεό το χρήμα, μας έχουν καταντήσει να μην χαιρόμαστε τίποτα, να είμαστε μονίμως με σκυμμένο το κεφάλι. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να σηκώσουμε το κεφάλι και να προσπαθήσουμε να αλλάξουμε κάτι. Είναι σαν να μου λέει κάποιος ότι είναι ένας καρκινοπαθής ο οποίος θεωρεί ότι έχουν τελειώσει όλα και δεν κάνει καμία θεραπεία. Αυτό το πράγμα μου θυμίζει αυτό όταν μου λένε ότι είναι στημένες οι εκλογές και δεν πάω να ψηφίσω. Ωραία, εγώ σου λέω ότι είναι στημένες οι εκλογές. Πάνε εσύ να ψηφίσεις, τι σε πειράζει. Τι σε πειράζει δηλαδή. 5 λεπτά από τη ζωή σου. 5 λεπτά. Πάνε για καφέ 5 λεπτά ζωή σου. 5 λεπτά. Πάνε για καφέ 5 λεπτά.

Είμαστε και πάλι εδώ στις 7 όμως, γιατί αύριο είναι Σαββατάρα. Να ανοίξουμε τα μικρόφωνα να τα ξαναπούμε. Εύχομαι να έχετε ένα όμορφο πρωινό Παρασκευής. Προσοχή στους δρόμους, να είστε όλοι καλά. Καλημέρα σας, καλή συνέχεια.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Φόκους στον κόσμο.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Συνεχίζονται οι τουρκικές προκλήσεις. Τρία τουρκικά μη επανδρομένα αεροσκάφη πέταξαν στο FIR Αθηνών χωρίς να καταθέσουν σχέδιο πτήσης, παραβιάζοντας τους κανόνες εναερίας κυκλοφορίας. Επίσης, καταγράφηκε και μία παραβίαση του Εθνικού Εναερίου Χώρου. Την ίδια ώρα, σε ένα ακόμη κρεσέντο προκλητικότητας, η Άγκυρα επανέφερε την πάγια τουρκική θεωρία περί κρίσεων ζωνών, ανοίγοντας νέο μέτωπο αμφισβήτησης μετά την πρόσφατη αντιπαράθεση για τα θαλάσσια πάρκα. Αμφισβητεί και το ελληνικό χωροταξικό των ΑΠΕ και θέτει ξεκάθαρα θέμα κρίσεων ζωνών. Το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι απολύτως ξεκάθαρο, δεν επιδέχεται αμφισβήτηση, τονίζει μεταξύ άλλων σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών. Ολιγορία στην κυβέρνηση απέναντι στην τουρκική προσπάθεια δημιουργίας τετελεσμένων, καταλογίζει η αντιπολίτευση. Καμία ουσιαστική κυβερνητική απάντηση στην αμφισβήτηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων από την Τουρκία, σημειώνει η Χαριλάου Τρικούπη. Η Τουρκία επαναφέρει τις γκρίζες ζώνες, με την ελληνική κυβέρνηση σε ρόλο σχολιαστή παρατηρητή, επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Τούρκοι και ολιγάρχες, ας καταλάβουν ότι δεν θα κυβερνά για πάντα ο Μητσοτάκης, απαντά ο Κυριάκος Βελόπουλος. Όπως σημειώνει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ δεν αποτρέπει τη φυσική καταστροφή που ήδη έχει προκληθεί από την ασυδοσία των ολιγαρχών, την ώρα που η κυβέρνηση των ήρεμων νερών παρακολουθεί απαθή στην Τουρκία και αμφισβητεί για πολλωστή φορά την ελληνική εθνική κυριαρχία. Συναγερμό στην Κύπρο για τουρκικά ντρόουν και μαχητικά. Η Πανκύπριας Τέχνη Ελεγκτών Εναερίας Κυκλοφορίας καταγγείλει επικίνδυνες πτήσεις τουρκικών στρατιωτικών αεροσκαφών. Στο μεταξύ, καθησυχαστικές υποπροϋποθέσεις είναι οι ιρανικές διπλωματικές πηγές που διαβεβαιώνουν ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για την Κύπρο εφόσον δεν χρησιμοποιηθούν οι βρετανικές βάσεις εναντίον τους. Οι τιμές του πετρελαίου παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. Το Brent προστέει 94 δολάρια το βαρέλι, καθώς η συνεχιζόμενη σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν εξακολουθεί να προκαλεί αναταράξεις. Η αμόλυβδη έχει ξεπεράσει τα 2,30 ευρώ νομούς της χώρας και συνεχίζει ανωδικά. Η εικόνα στη χονδρική αγορά δεν προμηνύει άμεση αποκλιμάκωση. Παράταση της επιδότησης στο ντίζελ φέρεται να εξετάζει η κυβέρνηση την επόμενη εβδομάδα ή ανακοινώσεις. Στόχος επίθεσης έγινε στην Θεσσαλονίκη σπίτι αστυνομικού, με αγνώστους να πετούν τρικάκια και να γράφουν συνθήματα με μπογιά στην είσοδο της πολυκατοικίας. Σε εξέλιξη οι έρευνες των αστυνομικών αρχών. Λίγη σήμερα η προθεσμία για τις αιτήσεις του προγράμματος Τουρισμός για Όλους 2026.

0: 2027. Σε αυξημένη επιφυλακή σήμερα η χώρα για το κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Γενικά έθριος θα είναι σήμερα Παρασκευή ο καιρός, με την θερμοκρασία να σημειώνει νέα άνοδο, να φτάνει τους 38 με 39 βαθμούς Κελσίου στα υπηρετικά. Στη Νέα Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις, η άνεμη ασθενής, η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας στο www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ξεκινά τώρα η εκπομπή Focus 811 με τον Στέφανο Δαμιανίδη. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε: ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου. Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτήματα αγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940-667071. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο Real Estate.
2: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στον Focus FM 103,6. Ζωντανά, Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Από όπου κι αν μας ακούτε, διαδικτυακά στο www.focusfm.gr. Καλημέρα σε εσάς οι οποίοι μας βλέπετε με εικόνα και ήχο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στις ζωντανές μεταδόσεις που κάνουμε σε YouTube και TikTok. Έχουμε ένα θεματάκι τεχνικό στην συχνότητά μας, θα με ενημερώσει το στούντιο όταν αποκατασταθεί η εκπομπή μας στους 103,6. Καλημέρα από όπου και αν μας ακούτε, στείλτε μου μηνύματα αν θέλετε και στο Viber 6907-483-484. Να δώσω την καλημέρα μου στους φίλους οι οποίοι είναι συντονισμένοι τα προηγούμενα 10 λεπτά περίπου στο YouTube, στο live που κάνουμε, αλλά και στο TikTok. Καλημέρα στη Δέσποινα, καλημέρα στον Νίκο, ο οποίος μας ακούει από Αλβανία και μας έπειτα να έχουμε μια καλή ημέρα. Καλημέρα στο φίλο των user, καλημέρα στην Πτολεμαϊδα. Δεν μπήκε τυχαία ο Μαλθάκας, να ξέρετε. Καλημέρα στην Κύπρο, στη Λευκοσία, στη Λάρνακα, στην Πάφο, στη Λεμεσό. Γεια σου Ελισάβετ, καλημέρα και σε σένα. Ο Μαλθάκας μόνο τυχαία δεν μπήκε. Και θέλω να πάμε για να σας δικαιολογήσω το λόγο για τον οποίο μπήκε το τραγούδι αυτό μετά την θυγατέρα. Και θα πάμε στην Πτολεμαϊδα. Ένα από τα μεγάλα θέματα τα οποία αντιμετωπίζει η χώρα μας εδώ και πάρα πολλά χρόνια, είναι πολλά τα θέματα, η αλήθεια είναι, αλλά ένα από τα μεγαλύτερα, όπως αντιλαμβάνεστε όλοι, το ζούμε καθημερινά, άμα σας ρωτήσω ποιο είναι το βασικό μας θέμα, είναι η ακρίβεια. Είναι η ακρίβεια. Εντάξει, είναι όλο αυτό το σκηνικό το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε, οι αυξημένες υποχρεώσεις, τα υπέρογκα κόστη, τα πανάκριβα προϊόντα στα σούπερ μάρκετ, οι λογαριασμοί της ενέργειας οι οποίοι είναι στο Θεό, οι διάφορες υποχρεώσεις που πρέπει να καλύψουμε, όχι με τέλη κυκλοφορίας, όχι με ασφάλειες, όχι διόδια, όχι... συνέχεια πληρώνουμε, έχουμε το χέρι στη τσέπη και πληρώνουμε. Ή δεν πληρώνουμε γιατί δεν έχουμε τίποτα στη τσέπη. Τελειώνουν τα λεφτά. Και βγαίνουν λοιπόν κάποιοι συνάδελφοι από το πόρταλ Η Πτολεμαίος στην Πτολεμαϊδα, καλημέρα στην Πτολεμαϊδα, για να κάνουν ένα ρεπορτάζ σχετικά με την ακρίβεια. Και ρωτάνε τον κόσμο ποια είναι η άποψή σας για την ακρίβεια, η οποία μαστίζει όλα τα ελληνικά νοικοκυριά. Και πέφτουν πάνω σε ένα τύπο, ο οποίος είναι ξεκάθαρα νεοδημοκράτης, και του ζητάνε να τους πει την άποψή του για την ακρίβεια. Και ο τύπος, ούτε λίγο ούτε πολύ, λέει το εξής. Παρακαλώ, να τον ακούσουμε.
1: Σχόλιο για την ακρίβεια θα θέλαμε.
2: Καθόλου ακρίβεια. Τι ακρίβεια? Πού την είδαμε την ακρίβεια? Μια χαρά είμαστε. Βλέπεις, γεμάτα είναι τα μαγαζιά όλων.
1: Ο μισθός δηλαδή φτάνει και περισσεύει?
2: Αρκετά.
1: Ένα σχόλιο.
0: Ο μισθός φτάνει και περισσεύει. Αρκετά. Ένα σχόλιο για την ακρίβεια θα θέλαμε. Πού την είδατε την ακρίβεια? Δεν υπάρχει ακρίβεια. Γεμάτο είναι, λέει, το καφέ. Δηλαδή, το αν ένα καφέ είναι γεμάτο με 20 ανθρώπους, 30 ανθρώπους να πίνουν καφέ, είναι δείγμα ότι δεν υπάρχει ακρίβεια. Παρακαλώ, θέλω να το ξανακούσουμε για να το εμπεδώσουμε λιγάκι και λίγο πιο δυνατά την ένταση, άμα είναι εύκολο από το στούντιο. Να τον ακούσουμε ξανά λίγο τον Μαλθάκα της ημέρας, παρακαλώ.
1: Ένα σχόλιο για την ακρίβεια θα θέλαμε.
2: Καθόλου ακρίβεια. Τι ακρίβεια? Πού την είδαμε την ακρίβεια? Μια χαρά είμαστε. Βλέπεις, γεμάτα είναι τα μαγαζιά όλων.
1: Ο μισθός δηλαδή φτάνει και περισσεύει?
2: Αρκετά.
0: Αρκετά. Ο μισθός δηλαδή φτάνει και περισσεύει αρκετά. Ο Μαλθάκας, ο βολεμένος νεοδημοκράτης, ο άνθρωπος ο οποίος μπορεί να μην έχει να δώσει χαρτζιλίκι στα εγγόνια του, αλλά γι' αυτόν ο μισθός φτάνει και περισσεύει. Την ίδια ώρα, στο ίδιο ρεπορτάζ, άλλοι συμπολίτες του Μαλθάκα της ημέρας έχουν εντελώς διαφορετική άποψη. Εκ διαμέτρου διαφορετικά πράγματα καταθέτουν σε αυτό το πολύ ενδιαφέρον, η αλήθεια είναι, ρεπορτάζ που δείχνει ότι ανάμεσά μας ζουν κάποιοι λογοτομημένοι, βολεμένοι του συστήματος. Παρακαλώ, ακούστε τους υπόλοιπους συμπολίτες από την Πτολεμαϊδα αυτού του Μαλθάκα που ακούσαμε νωρίτερα. Παρακαλώ.
3: Ακρίβεια, άσε την ακρίβεια. Δεν μας φτάνει. Ώσπου να πληρωθούμε, θα έβγω. στα ύψη. Είναι ανίκανη η κυβέρνηση να συγκρατήσει τις τιμές, τον πληθωρισμό. Τέτοια ανίκανη κυβέρνηση δεν βίωσε ποτέ ο ελληνισμός. Να το παρουσιάσετε αυτό.
4: Έχει ξεφύγει η κατάσταση πλέον. Ο κόσμος ζορίζεται πάρα πολύ. Προσπαθούν να καλύψουν τις υποχρεώσεις τους και η προσωπική τους ευημερία σε άλλα πράγματα υστερεί πάρα πολύ.
5: Τότε συζητούσαμε τώρα και λέγαμε, παραδείγματος χάρη, για να πάμε κάπου ένα διήμερο τουλάχιστον, γιατί δεν έχουν πάει θάλασσα. Αλλά δυστυχώς με την ακρίβεια είναι δύσκολα και να πάρεις και τα παιδιά μαζί σου.
6: Τηλεθέρμανση θέλεις, νερό, ρεύμα, τηλέφωνο, τι να... Ίσα ίσα αυτά για λούσα, για τίποτα δεν φτάνω, μόνο για φαΐ.
7: Είναι όλα πάρα πολύ ακριβά. Η μισθή είναι χαμηλή, όλα έχουν πάρει, βέβαια αυτό οφείλεται στα καύσιμα και αυτά, αλλά κάτι πρέπει να γίνει.
2: Υπάρχει ακρίβεια. Και είναι και αρκετά μεγάλη.
8: Δεν έχουμε κάτι καλό να πούμε. Ο μισθός δεν φτάνει με τίποτα. Είναι πολύ μικρός.
9: Εντάξει, η κατάσταση έχει ξεφύγει. Όλα είναι πανάκριβα. Το μεροκάμα το σταθερό. Δύσκολα, δύσκολα, πάρα πολύ δύσκολα.
1: Βγαίνει ο μήνας με το μισθό?
9: Όχι, όχι βέβαια. Δυσκολεύεται πάρα πολύ ο κόσμος.
10: Εντάξει, όλα έχουν πάει στα ύψηλα.
3: Κάνουν κομάντο τα καρτέλ. Τα καρτέλ. Ο Μητσοτάκης αποδεικνύεται καθημερινά ανίκανος να αντιμετωπίσει τα καρτέλ.
11: Τι να σας πω, ρε παιδιά, για την ακρίβεια. Βλέπετε τι γίνεται. Ο κόσμος δεν τα φέρνει βόλτα. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Αλλά και τι να κάνουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι.
5: Όλα είναι πανάκριβα. Όλα. Δεν είναι κάτι που θα πεις να πάρεις λίγο τυρί, λίγο κρέας, δεν ξέρω τι. Είναι όλα πανάκριβα.
7: Τι όλα είναι πανάκριβα και ο μισθός δεν φτάνει να βγάλει τον μήνα.
1: Πότε τελειώνει ο μισθός?
7: Κατά τις 20, 10 μέρες μένουν χωρίς.
0: Πάλι καλά.
2: Έτσι όπως πάει να εξελιχθεί, θα μας δημιουργήσει πολύ σοβαρά προβλήματα.
1: Ο μισθός επαρκεί, φτάνει μέχρι το τέλος του μήνα?
2: Μέχρι τις 15. Και η σύνταξη 15. Μέχρι τις 12.
12: Ούτε καν 15 μέρες δεν μας φάνε. Και πάμε στα χειρότερα και η κυβέρνηση αϊτό αμολάει.
1: Πότε τελειώνουν τα χρήματα?
4: Σε 10 μέρες. Σε 10 μέρες από τη μέρα που πληρώνεσαι, εφόσον πληρώνεις όλα λογαριασμούς, ενίκια, φροντιστήρια κτλ. Και μετά κάνεις οικονομία για να βγει ο μήνας.
2: Τελειώνουν πριν έρθει η επόμενη πληρωμή.
6: Πας και αλλάξει κυβέρνηση, τίποτα και γίνει κάτι άλλο.
1: Θεωρείτε ότι αν αλλάξει κυβέρνηση θα υπάρχει αλλαγή?
6: Λέω μήπως, δεν ξέρω.
3: Δεν είμαι μάντης να το πω, αλλά πρέπει αυτή η κυβέρνηση να γκρεμοτσακιστεί. Άπαξ και διαπαντός.
13: Ας τα δουν αυτά οι πολιτικοί μας, που με αυτά τα χρήματα δεν μπορεί άνθρωπος να επιβιώσει. Και γι' αυτό είμαι και 3 χρόνια στο εξωτερικό. Όχι ότι ο Κίβι είναι και τέλεια, αλλά το να δουλεύουν 2 άτομα σε μια οικογένεια.
0: Φαν, νομίζω ότι πήρατε τη μεγάλη εικόνα. Ρωτήσανε καμιά τριανταριά ανθρώπους. Οι 29 είπαν ότι υπάρχει σοβαρότατο πρόβλημα. Αλλουνού ο μισθός τελειώνει στις 10 του μηνός. Αλλουνού στις 12. Αλλουνού στις 15. Και στην καλύτερη στις 20. Και υπάρχει πάντα αυτός ο ένας, ο οποίος ένας αυτός, να ξέρετε, την Κυριακή των εκλογών, αυτός και η φαμίλια του θα είναι στημένοι 7 παρατέταρτο στην κάλπη για να πάνε να ψηφίσουν Μητσοτάκαρο ή οποιονδήποτε άλλον είναι στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Αυτούς δεν μπορούμε να τους κλείσουμε μέσα. Ούτε να τους κλειδώσουμε μπορούμε. Αυτοί θα πάνε εκεί και θα ψηφίσουν για την πάρτη τους. Το θέμα είναι εμείς τι κάνουμε. Οι υπόλοιποι που αγκομαχάμε, που δεν βγαίνει ο μήνας, που έχουμε τις υποχρεώσεις, που παίρνεις 5-10 ευρώ ή και 20 και 100 και 200 και δεν σου φτάνουνε. Και αυτοί ζουνε σε ένα παράλληλο σύμπαν. Δηλαδή είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν ενδιαφέρονται για τίποτα. Είναι βολεμένοι, τα έχουν λυμμένα τα θέματά τους. Παίρνουν κανένα ενίκιο, το οποίο το βαράνε βάναυσα, έχουνε χρήματα κάτω από το στρώμα, έχουν το μισθό τους και είναι βολεμένοι, μπορεί να έχουν και καμία αργομισθία σε κανένα βουλευτικό γραφείο και μια χαρά. Δεν τους νοιάζει. Οι υπόλοιποι είναι το θέμα πώς θα αντιδράσουν. Και εδώ λοιπόν, στην ψήφο, θα σας πάω λίγο παλιά τώρα, θα σας πω μια ατάκα η οποία θα σας χτυπήσει στα μηνύκια. Γιατί φταίμε κι εμείς. Γιατί εδώ, αδέλφια, στην ψήφο υπάρχει ατομική ευθύνη. Δεν θέλω να μου τσατίζεστε. Γιατί ξέρω, το μυαλό σας ξέρω που πάει. Όταν ακούτε ατομική ευθύνη, Το μυαλό σας πηγαίνει σε εκείνη τη μαύρη περίοδο του κορονοϊού που μας έλεγαν για ατομική ευθύνη. Μόνο που τότε δεν ήταν ατομική ευθύνη. Γιατί είχαμε να κάνουμε με έναν ιό που ήταν κατασκευασμένος και ως απάντηση αυτού του κατασκευασμένου ιού μας έφεραν ένα πειραματικό σκεύασμα και μας έλεγαν ότι αν δεν το πάρουμε, είναι ατομική μας ευθύνη, τότε είμαστε κακοί πολίτες. Δεν ίσχυε. Η ατομική ευθύνη υπάρχει στην κάλπη, παιδιά. Για να μην παραμυθιαζόμαστε. Γιατί η απουσία των Ελλήνων από την κάλπη είναι ο λόγος που κάτι τέτοιοι μαλθάκες σαν αυτόν τον τύπο από την Πτολεμαϊδα και άλλοι, δεν είναι μόνο στην Πτολεμαϊδα, είναι και στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα και στη Λάρισα και στην Αλεξανδρούπολη και στα νησιά μας, παντού, παντού, σε όλη την Ελλάδα, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης, της ελληνικής γης υπάρχουν τέτοιου είδους βολεμένα παρτάλια. Το θέμα είναι η ατομική μας ευθύνη για αυτούς οι οποίοι δεν πάνε να ψηφίσουν. Η ατομική μας ευθύνη για αυτούς οι οποίοι παραμυθιάζονται με τα όχι σωστά κριτήρια και προσέχω πολύ τις λέξεις μου για να μην ξεφύγω. Παραμυθιάζονται από κάθε καρικατούρα η οποία εμφανίζεται στην πολιτική σκηνή του τόπου τούτου εξυπηρετώντας τα συμφέροντα του συστήματος. Γιατί το σύστημα έχει πολύ μεγάλα πλοκάμια. Τα λέω, τα ξαναλέω, αλλά έτσι είναι. Υπάρχει ατομική ευθύνη στην ψήφο. Γιατί είναι ατομική ευθύνη του να πεις ότι εγώ δεν θα πάω να ψηφίσω και θα απέχω. Γιατί τότε ψηφίζεις Μητσοτάκη. Είναι ατομική ευθύνη όταν λες εγώ θα ψηφίσω κάποιον που μου τον είπε ένας μοναχός. Εγώ θα ψηφίσω κάποιον επειδή έχει ωραίο φίλτρο στο TikTok. Εγώ θα ψηφίσω κάποιον ο οποίος δεν έχει πρόγραμμα, αλλά θέλω να τον ψηφίσω. Και κάνεις επικίνδυνους πειραματισμούς. Υπάρχει ατομική ευθύνη στην κάλπη και στην ψήφο. Και μιας και λέω ατομική ευθύνη, υπάρχουν εξελίξεις σε παγκόσμιο επίπεδο και εσείς οι ακροατές του Focus FM τις γνωρίζετε. Και τις γνωρίζετε γιατί κάποιοι έχουμε αιμονές, όπως εγώ δηλαδή, και δεν είμαι διατεθειμένος να ξεχάσω όλα όσα περάσαμε και όλα όσα περνάνε άνθρωποι στον απόϊχο της μαύρης περίοδου του κορονοϊού. Τότε λοιπόν έβγαιναν και μας έλεγαν για ατομική ευθύνη. Οι ίδιοι άνθρωποι οι οποίοι ανέλαβαν να διασπείρουν τα ψέματα του Φάουτσι εξακολουθούν να βγαίνουν ακόμα και σήμερα στις τηλεοράσεις μας. Οι ίδιοι άνθρωποι καλούνται να μας μιλήσουν για την τεχνολογία mRNA που θα χρησιμοποιηθεί στα νέα εμβόλια για τη γρήπη. Για την τεχνολογία mRNA που θα χρησιμοποιηθεί ως τεχνολογία για εμβόλια εναντίον του μελανόματος και μας παρουσιάζουν κάτι το οποίο θα λειτουργήσει, αν λειτουργήσει, μόνο παρηγορητικά σε ανθρώπους οι οποίοι ήδη έχουν μελάνωμα και μας το παρουσιάζουν ντε και καλά ότι θα μπορούμε να το πάρουμε και ως πρόληψη. Ασύλληπτα πράγματα. Επιστημονικά fake news με εσχρά, χωρίς καμία ντροπή να βγαίνουν και να τα λένε. Βγαίνουν να μας μιλήσουν αυτοί οι ειδικοί, οι παγόνοι, ο Βασιλακόπουλος. Η Παγόνη είναι πρόεδρος πλέον με παρέμβαση του ίδιου του Άδωνη του Γεωργιάδη του Πανελλήνιου Συλλόγου του Ιατρικού. Προσωρινή πρόεδρος λέει μάλιστα. Ο Βασιλακόπουλος ξεπλήρωσε το γραμμάτιο και είναι πρόεδρος του ΕΟΔΗ. Μάλιστα. Ο Σύψας, το θυμάστε το Σύψα που έβγαινε και μας έλεγε να μην αγκαλιάζουμε τα παιδιά μας. Το θυμάστε. Αυτός λοιπόν ο τύπος ο Σύψας βγαίνει για να μιλήσει για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Γιατί είναι λοιμοξιολόγος, επιδημιολόγος, ο Σύψας. Και αν έχετε το Θεό σας ρε παιδιά, τι λέει ο Σύψας για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Είσαστε έτοιμοι. Είσαστε έτοιμοι. Λεξοτανίλ θα χρειαστούμε στο τέλος. Ακούστε λίγο το Σύψα τι λέει μιλώντας για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Παρακαλώ.
14: Η πρόληψη είναι ένα συνδυασμό μέτρων των οποίων, τα οποία πρέπει να πάρει η πολιτεία, αλλά και έχουμε και την ατομική ευθύνη. Ο καθένας μας δεν πρέπει να εκτίθεται σε κουνούπια. Επομένως, για παράδειγμα, δεν πρέπει να έχουμε στάσιμα νερά στον κήπο μας ή στο μπαλκόνι μας. Όταν βγαίνουμε έξω, πρέπει να φοράμε μακριά μανίκια, ιδίως το βράδυ, όπου κυκλοφορούν πολύ τα κουνούπια, να χρησιμοποιούμε αντικουνουπικά.
0: Δεν έχω λόγια. Δεν έχω λόγια. Ατομική ευθύνη για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Να μην κυκλοφορούμε όπου υπάρχουν κουνούπια. Πώς το κάνουμε αυτό, ρε? Δηλαδή, καλοκαίρι που έχει κουνούπια, θα πρέπει εγώ να κυκλοφορώ με τα μακριμάνικα. Ρε, πάτε καλά. Πάτε καλά. Πόσα θέλετε να μας τρελάνετε, ρε? Πόσα, αυτή η επιστημονική αλητεία τέλος δεν έχει. Βγαίνετε και λέτε, καθηγητές, άνθρωποι, επιστήμονες, ατομική ευθύνη για τα κουνούπια, να μην έχετε στάσιμα νερά στον κήπο σας. Λες και όλοι στον κήπο μας έχουμε ένα συντριβάνι που κάθεται. Ναι, ξέρω ότι κρύβεστε πίσω από το ακαταδίωκτο. Ξέρω ότι έχετε αυτή την αδιανόητη αντισυνταγματική ασυλία, την οποία φρόντισε ο Μητσοτάκης να σας τη δώσει, όπως έδωσε την ίδια ασυλία και στους τραπεζίτες και στους εμπλεκόμενους στην έρευνα για τα Τέμπη, όπως και σε εσάς για τον κορονοϊό. Αλλά δεν μπορείτε να βγαίνετε και να μας λέτε να μην κυκλοφορούμε για τα κουνούπια. Ακούστε το, σας παρακαλώ λίγο ξανά, τον ΣΥΠΣΑ. Παρακαλώ λίγο να ακούσουμε ξανά τον ΣΥΠΣΑ. Τι λέει? Ακούστε τον.
14: Η πρόληψη είναι ένα συνδυασμό μέτρων των οποίων, τα οποία πρέπει να πάρει η πολιτεία, αλλά και έχουμε και την ατομική ευθύνη. Ο καθένας μας δεν πρέπει να εκτίθεται σε κουνούπια. Επομένως, για παράδειγμα, δεν πρέπει να έχουμε στάσιμα νερά στον κήπο μας ή στο μπαλκόνι μας. Όταν βγαίνουμε έξω, πρέπει να φοράμε μακριά μανίκια, ιδίως το βράδυ, όπου κυκλοφορούν πολύ τα κουνούπια, να χρησιμοποιούμε αντικουνουπικά.
0: Τρομερό. Είναι τρομερό. Τρομερό. Αυτοί οι άνθρωποι ενημερώνουν τον κόσμο. Μην κυκλοφορείς όπου έχει κουνούπια. Να βγαίνεις με 40 βαθμούς θερμοκρασία με το μακριμάνικο. Να βάλουμε και ένα παλτό. Να μην αφήνετε, λέει, στάσιμα νερά στο μπαλκόνι σας. Δηλαδή, τι στάσιμα νερά μπορεί να έχω στο μπαλκόνι? Ή μήπως έχουμε στον κήπο, ή μήπως έχουμε όλοι κήπο. Και στον κήπο που έχουμε όλοι, έχουμε και ένα συντριβάνι ή μια γούρνα. Για να έχουμε μέσα χρυσόψαρα και μαζεύονται τα κουνούπια. Ατομική ευθύνη, παιδιά, δεν το περίμενα. Δεν περίμενα να ακούσω τέτοια παπάντζα. Δηλαδή, αντί να ξεκινήσουμε από το κράτος, το οποίο θα έπρεπε να κάνει ψεκασμούς για τα κουνούπια ενδεχομένως σε περιοχές που υπάρχει πρόβλημα. Εντάξει, ξεκινάμε με την ατομική ευθύνη. Ντροπή, βρε ξεφτύλες. Ντροπή. Αν το καλοσκεφτείτε, αυτό το οποίο προτείνει ο ΣΥΠΣΑΣ είναι να μην βγαίνεις έξω. Να μην κυκλοφορείς όπου έχει κουνούπια, δηλαδή παντού. Κουνούπια έχει παντού, σε όλη την Ελλάδα. Να μην κυκλοφορούμε. Να φέρουμε μέσα. Είναι ασύλληπτο. Είναι ασύλληπτη η χαζομάρα που δέρνει αυτούς τους ανθρώπους. Και φυσικά να πουλήσουμε και κανένα αντικουνουπικό, ε. Ναι. Έπρεπε να το ρωτήσει η δημοσιογράφος ποιο είναι καλό αντικουνουπικό. Κύριε ΣΥΠΣΑ, επιστήμονα περιοπής. Όλοι αυτοί είναι οι άνθρωποι οι οποίοι μας δίχασαν. Όλοι αυτοί έβγαιναν στα κανάλια και ακόμα βγαίνουν και πότιζαν με διχασμό τους Έλληνες. Όλοι αυτοί που είχαν αναλάβει εργολαβία να προωθούν τις απόψεις και τα ψέματα του Άντονι Φάουτσι ήταν αυτοί οι οποίοι οδήγησαν, αν θέλετε, ακόμα και τις Αυστραλιανές αρχές, τον Τζόκοβιτς, να τον συλλάβουν περιορίζοντάς τον μέσα σε ένα ξενοδοχείο στην Αυστραλία, μην επιτρέποντάς του να αγωνιστεί στο Αυστραλιανό Open, γιατί είχε κάνει το έγκλημα να μην εμβολιαστεί. Σας προτείνω να το αναζητήσετε το ντοκιμαντέρ που έχει κυκλοφορήσει με τον Νόβακ Τζόκοβιτς στο διαδίκτυο, γιατί λέει σημαντικά πράγματα. Βρήκα ένα απόσπασμα και είναι η πρώτη φορά που θα αναμεταδοθεί σε ελληνικό μέσο ενημέρωσης. Μικρό είναι, δεν είναι μεγάλο, γιατί είναι στα αγγλικά. Θα κάνω εγώ τη μετάφραση, είναι 30 δευτερόλεπτα, θα τον ακούσουμε τον Νόβακ Τζόκοβιτς τον ίδιο να εξηγεί για ποιο λόγο αρνήθηκε να εμβολιαστεί. Παρακαλώ λίγο να ακούσουμε τον Τζόκοβιτς και θα κάνω εγώ τη μετάφραση.
15: Because I didn't feel like I needed it. Why should I get a vaccine? You know, I'm healthy.
0: Επειδή δεν ένιωσα ότι χρειάζομαι να το κάνω, γι' αυτό δεν εμβολιάστηκα.
15: Athlete, I had corona, I have protected.
0: Γιατί να κάνω το εμβόλιο, συνέχισα πώς θα.
15: I'm not a threat to anybody.
0: Είμαι υγιής, είμαι αθλητής, είχα ήδη κολλήσει κορονοϊό. Είχα νοσία, δεν ήμουν απειλή σε κανέναν.
15: That you have as a human being on this planet, freedom to choose was taken away from a lot of people in this planet.
0: Δεν ήμουν απειλή σε κανένα, δεν υπήρχε λόγος να εμβολιαστώ. Η ελευθερία της επιλογής είναι ένα θεμελιώδες δικαίωμα που έχεις ως άνθρωπος σε αυτόν τον πλανήτη. Αλλά αφαιρέθηκε αυτό το δικαίωμα ακριβώς, αφαιρέθηκε από δισεκατομμύρια ανθρώπους. Αυτά είναι τα λόγια του κορυφαίου τενίστα, ενός εκ των κορυφαίων αθλητών στο τένις σε όλη την ιστορία. Και πραγματικά μπράβο του, γιατί ήταν από τους ελάχιστους οι οποίοι τόλμησαν να μιλήσουν. Από τους ελάχιστους. Του αξίζουν πραγματικά συγχαρητήρια. Θα πάμε, επειδή θέλω να συνεχίσω λίγο με άλλα θέματα και επειδή βλέπω την ώρα έχει πάει 8 και 37 πρώτα λεπτά, θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιτρέψτε μου να επιστρέψω σε πολύ πολύ λίγο με κάποια πολύ ενδιαφέροντα θέματα και να σας πω ότι λίγο μετά τις 9 θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε ζωντανά εδώ στο στούντιο του Focus FM 103,6 με έναν γιατρό και μάλιστα στρατιωτικό γιατρό, τον Ζώη τον Μπέχλη. Έχω πολύ καιρό να μιλήσω ζωντανά με τον κύριο Μπέχλη, αλλά νομίζω ότι αυτά τα οποία θα πούμε σήμερα για όλα αυτά και για άλλα θέματα που αφορούν στην πολιτική θα έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Οπότε προτείνω σε όλους να συντονιστείτε, να μας χαρίσετε εσείς που μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο μερικές κοινοποιήσεις. Διαλυματάκι σύντομο και επιστρέφω σε λίγο.
16: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
17: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2+1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
18: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
19: Καλημέρα. Τώρα ξεκινάμε από Πειραιά και σε λίγο φτάνουμε Πάρο.
20: Να μας κλείσεις τραπέζι στο αγαπημένο μας, πάνω στο κύμα.
21: Να μας κρατήσουν και σερ.
22: Για άλλη την ημέρα.
23: Και εμένα μια ξαπλώστρα.
24: Μακριά από σας.
25: Α, πες και στον Νίκο να ετοιμάσει το τάβλι.
26: Παιδιά, χαλαρώστε. Έρχεται μέχρι να φτάσετε.
27: Με τις E-Jets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Με την άνεση, την αισθητική και την εξυπηρέτηση του μεγαλύτερου στόλου ταχύπλοων παγκοσμίως.
28: Καλά, οι Παπαδόπουλοι έλεγαν ότι θα είναι εδώ τώρα. Ούντως.
29: Αφού ήρθαμε με E-Jets.
27: E-Jets και είσαι ήδη εκεί.
16: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
30: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Focus FM 103,6. Στέφανο Ζαμιανίδη στο μικρόφωνο. Ζωντανά και σήμερα στην αγαπημένη σα συχνότητα. Έχουμε, επειδή μου στέλνετε μηνύματα, έχουμε ένα θέμα τεχνικό. Θα το ξεπεράσουμε για την μετάδοσή μα μέσα από τη συχνότητά μα 103,6. Μέσα από τη συχνότητα του ραδιοφώνου δηλαδή. Παρ' όλα αυτά όμω είμαστε ζωντανά live στο διαδίκτυο στο www.focusfm.gr και φυσικά είμαστε ζωντανά και στις ζωντανές μεταδόσεις που κάνουμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε YouTube και σε TikTok. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Εσείς μας ακούτε διαδικτυακά, χαρίστε μας μερικές κοινοποιήσεις για να μεγαλώσει ακόμα περισσότερο η ήδη πολύ πολύ μεγάλη παρέα του Focus FM 103,6, εδώ όπου δίνονται καθημερινοί αγώνες. Σας έβαλα νωρίτερα το ΣΥΠΣΑ, ο οποίος είχε το θράσος να μας πει για την ατομική ευθύνη που πρέπει να έχουμε οι άνθρωποι για να μην μας τσιμπήσουν κουνούπια. Τι άλλο θα ακούσουμε. Και μας πρότεινε να κυκλοφορούμε καλοκαιριάτικα με μακριμάνικα και με μπουφάν για να μην μας τσιμπάνε τα κουνούπια και να μην αφήνουμε λιμνάζοντα νερά στα μπαλκόνια και στους κήπους μας. Ασύλληπτα πράγματα. Αντί να μιλήσει για τις ευθύνες της πολιτείας, αντί να μιλήσει για το γεγονός ότι δεν υπάρχουν λεφτά για να γίνονται ψεκασμοί, έτσι. Κλασικά το ίδιο χάπι, την ίδια καραμέλα. Ατομική ευθύνη, ατομική ευθύνη, ατομική ευθύνη. Ατομική ευθύνη για να καλύψουν όλοι τους την ανικανότητα. Όλοι τους την αχρηστία. Γιατί είναι και ανίκανοι, είναι και άχρηστοι, είναι και άσχετοι. Ακούσε εκεί η ατομική ευθύνη για τα κουνούπια. Ακούσε εκεί η ατομική ευθύνη για τα... Σε λίγο, να ξέρετε, θα μας πούνε. Πάει να σε βιάσει λαθρομετανάστης. Έχεις ατομική ευθύνη. Πάει να σε κλέψει επενδυτής κυνηγημένος πρόσφυγας. Έχεις ατομική ευθύνη. Ακούστε λίγο σκηνικό που έγινε πριν από λίγες ημέρες στην καρδιά της Αθήνας με πρωταγωνιστή έναν κακόμοιρο, φτωχοποιημένο, κατατρεγμένο πρόσφυγα από τη Σομαλία, που άμα κοιτάξετε το χάρτη και δείτε πού βρίσκεται η Σομαλία και πού βρίσκεται η Ελλάδα, θα δείτε ότι παρεμβάλλεται η μισή Αφρική. Η μισή Αφρική. Πρόσφυγας είναι αυτός που φεύγει από μια χώρα εμπόλεμη και πηγαίνει στην πρώτη ασφαλή χώρα που δεν έχει πόλεμο. Αν εσείς βρείτε επαφή, σύνορα μεταξύ Σομαλίας και Ελλάδας, θα σας δώσω Νόμπελ Γεωγραφίας. Και αν δεν υπάρχει, θα δημιουργήσουμε εμείς ένα Νόμπελ Γεωγραφίας και θα σας το δώσω. Ακούστε λίγο τι έγινε με ένα Σομαλό προχθές στην Αθήνα.
1: Ήρθε ένας Σομαλός, ενώ το είχα προειδοποιήσει 2-3 φορές να μην ενοχλεί τους πελάτες μου. Πήγε 2-3 φορές να αρπάξει κινητό, να επιτεθεί σε πελάτη.
2: Είχαν προηγηθεί περιστατικά με τον αλλοδαπό άνδρα να ενοχλεί πελάτες και να επιχειρεί να τους αρπάξει τα κινητά. Αυτή τη φορά όμως στο στόχαστρό του μπήκε μια τουρίστρια την οποία φέρεται να επιχείρησε να βιάσει. Ο ιδιοκτήτης έτρεξε να την προστατεύσει και τότε ο άνδρας έβγαλε μαχαίρι και του επιτέθηκε.
1: Την απείλησε, της είπε κιόλας ότι θα σε... Πήγα να τον προλάβω λίγο πιο κάτω, μου βγάλε μαχαίρι, μου επιτέθηκε. Επειδή ξέρω και πολεμικές τέχνες και τον αφόπλησα.
0: Οπ, τι πάει να πει ήξερα πολεμικές τέχνες και τον αφόπλησα. Να πιάσουμε τον καταστηματάρχη. Να συλληφθεί πάρα αυτά ο καταστηματάρχης, ο οποίος ήξερε πολεμικές τέχνες και αφόπλησε τον Σομαλό. Ο οποίος τελική ανάλυση τι πήγε να κάνει, ρε παιδιά. Πήγε να τον μαχαιρώσει. Πώς κάνεις έτσι. Τι πήγε να κάνει. Πήγε να βιάσει μια τουρίστρια. Πώς κάνεις έτσι. Κυριέ μου, ατομική σου ευθύνη είναι. Να μην προκαλείς το Σομαλό. Να συλληφθεί πάρα αυτά. Να μαστιγωθεί. Ο κακός Έλληνας γνώστης πολεμικών τεχνών που αφόπλησε τον Σομαλό που με το μαχαίρι ήθελε να βιάσει μια τουρίστρια. Η οποία επίσης είχε ατομική ευθύνη. Διότι είναι τουρίστρια. Πώς κυκλοφορείς, κυρά μου, έτσι στην Αθήνα. Είναι δυνατόν να προκαλείς με τα ρούχα που φοράς, με την τουριστική σου ταυτότητα, τους πρόσφυγες από τη Σομαλία, η οποία Σομαλία, η Ρίστο Εμπαρόδο, είναι δορυφόρος της Τουρκίας. Εκπαιδεύονται οι Σομαλοί σε τουρκικά στρατόπεδα. Να το ξέρετε αυτό. Είναι δορυφόρος. Είναι όπως είναι, ρε παιδί μου, το Πακιστάν. Είναι ορκισμένος σύμμαχος της Τουρκίας. Πώς είναι η Λιβύη, έτσι είναι προτεκτοράτο της Τουρκίας. Και η Σομαλία και η Λιβύη και το Πακιστάν και πάει λέγοντας. Ατομική ευθύνη ξεκάθαρα, παιδιά, λυπάμαι. Λυπάμαι. Πρέπει να συλληφθεί αυτός ο Έλληνας, ο οποίος ήξερε, λέει, και πολεμικές τέχνες, και πήγε να υπερασπιστεί την τουρίστρια. Και αφόπλησε τον Σομαλό που κρατούσε μαχαίρι και απειλούσε να τη βιάσει και της έλεγε ότι θα την μπιπ. Θα την μπιπ, θέλει και ένα μπιπ. Το παρτάλι αυτό που μας τον έφερε ο Μητσοτάκης. Και τον πληρώνουμε και επιδόματα. Καταλαβες, Μητσοτάκη, άκου λίγο. Αν έχεις ατομική ευθύνη, να πάρεις κανένα 5-6 Σομαλούς στο σπίτι σου. Να κυνηγάνε τη γυναίκα σου και τα παιδιά σου. Όχι τις δικές μας. Να κυνηγάνε και σένα. Εντάξει. Η κατάδια αυτή πρέπει να σταματήσει. Η παράνοια αυτή πρέπει να σταματήσει. Και όχι, δεν είμαι ούτε ξενοφοβικός, ούτε ρατσιστής. Είμαι πραγματιστής Έλληνας. Και δεν μπορώ να ακούω άλλες βλακίες, απίθμενες χαζομάρες για να δικαιολογηθούν τα δικαιολόγητα. Αν είναι δυνατόν. Και δεν κουστάρω να ακούω και άλλα fake news. Παρακολουθούσα ένα story για αυτά τα οποία γίνονται στη Θέουτα της Ισπανίας και όχι μόνο στη Θέουτα, αλλά και σε άλλες ισπανικές πόλεις που συνορεύουν θαλάσσια με το Μαρόκο, από όπου έχει στηθεί, μια τεράστια επιχείρηση να πηγαίνουν λαθρομετανάστες από κάθε γωνιά της Αφρικής για να περάσουν στην Ευρώπη. Παρακολούθησα μια δακρύβρεχτη ιστορία από μια μαροκινή, λέει, προσφυγοπούλα, η οποία είναι νεαρή και η οποία είναι κατατρεγμένη και νιώθει την καταπίεση από τους άντρες και κολύμπησε χιλιόμετρα ολόκληρα για να φτάσει από το Μαρόκο στη Θέουτα. Και έχουν πάει, παιδιά, αρχής γενομένες από τα ισπανικά μέσα. Η El País είναι μία από τις μεγαλύτερες ισπανικές, ιστορικές ισπανικές εφημερίδες του συστήματος. Όχι το BBC, όχι το Reuters, όχι το Sky News, όλα τα μεγάλα κανάλια. Τι φωτογραφίες. Δηλαδή, τώρα να σας δείξω εδώ μερικές φωτογραφίες έτσι για να καταλάβετε. Δαχρύβρεχτη ιστορία με την Γουάφε, κάπως έτσι λέγεται. Η Γουάφε, τέλος πάντων, η προσφυγοπούλα. Δες εδώ, δες. Κοίτα την. Την έχουν βγάλει και φωτογραφίες εδώ πέρα. Τι ωραία που είναι η προσφυγοπούλα αυτή, η Γουάφε. Το κορίτσι αυτό το καλό από το Μαρόκο, η οποία είναι κατατρεγμένη και καταπιεσμένη από τους άντρες. Και θέλει να βρίσκεται, να έχει μια καλύτερη τύχη στην Ευρώπη. Να τη δείχνουν εκεί να κάθεται κατάχαμα, να διαβάζει, να πηγαίνει σε χημικές τουαλέτες για να πάει να κάνει την ανάγκη της. Αυτή είναι η κατατρεγμένη προσφυγοπούλα. Όλα τα κανάλια, τα συστημικά, την παρουσιάζουν ως τέτοια. Με μια μικρή αναζήτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της ΟΑΦΕ, εντάξει, εγώ την βρήκα ότι ζει μόνιμα στο Ντουμπάι, ότι μισό λεπτό, να εδώ με το κλασικό τον πύργο στο Ντουμπάι, πάρα πολύ ωραία, ότι έχει μία ζωή η οποία είναι πάρα πολύ πλουσιοπάροχη, ότι κάνει συνέχεια ταξίδια, ότι φωτογραφίζεται σε πολυτελή αυτοκίνητα, ότι για παράδειγμα εδώ είναι στο ενιδρίο, σε ένα ενιδρίο υποβρύχιο έχει πάει και βγαίνει φωτογραφίες με τα μπούτια της απ' έξω. Ούτε μπούρκες βλέπω, ούτε βλέπω κάποια καταπίεση από τους άνδρες. Εγώ βλέπω ταξιδάκια. Ποιο είναι λοιπόν το πραγματικό ρεπορτάζ? Ποιο είναι το πραγματικό ρεπορτάζ? Για πείτε μου λιγάκι. Προφανώς και εδώ τα μέσα ενημέρωσης έχουν στήσει ένα fake news το οποίο παρουσιάζεται οριζοντίως και καθέτως. Όχι, δεν είναι AI. Όχι, δεν είναι AI. Είναι η πραγματικότητα και υπάρχουν και βίντεο που τη δείχνουν να πηγαίνει σε γήπεδα, τη δείχνουν να περνάει καλά και τώρα ξαφνικά θέλουν να μας πείσουν. Το ίδιο δεν είχε γίνει και με την άλλη, να την έγκυο και καλά στο νοσοκομείο που βομβάρδισε ο κακός ο Πούτιν. Το ίδιο δεν είχε γίνει. Αλλά εμείς, μην τα λέμε αυτά, είμαστε από τη σωστή πλευρά της ιστορίας. Μην λέμε εμείς για παράδειγμα για τους λαθρομετανάστες. Όχι. Γιατί ο Μηταράκης. Α, τώρα που ο Μηταράκης. Ναι, πέρασε και αυτός ένα φεγγάρι από το Υπουργείο Μετανάστευσης. Και έδωσε τη σκυτάλη, αν θυμάμαι καλά, στον Κερίδη. Μεγάλη επιτυχία. Μεγάλη επιτυχία. Ο Μηταράκης λοιπόν είναι από Τυχείο, ξέρετε. Εκεί καλημέρα Τυχείο. Καλημέρα στους ακροατές του Focus FM Τυχείο. Κανονίστε να τον ξαναβγάλετε. Κανονίστε να ξαναβγάλετε τον Μηταράκη, γιατί χτες έφτασε ένα βίντεο και έκανε ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο το voicenews.gr από Τυχείο. Καταγγελία επιβατών πλοίου, οι οποίοι έφευγαν από το νησί και είναι πάνω στο πλοίο και τραβάνε βίντεο. Και είναι φωταγωγημένο πλήρως το τζαμί, ο μιναρές εκεί στοιχείο στο λιμάνι, πλήρως φωταγωγημένος, να φαίνεται από χιλιόμετρα που λέει ο λόγος, και την ίδια ώρα το κάστρο της πόλης είναι πλήρως συσκοτισμένο. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Κανονίστε, οι χιώτες, τα αδέλφια μου που με ακούτε στοιχείο, κανονίστε να τον ξαναβγάλετε τον Μηταράκη, ο οποίος όταν ήταν υπουργός στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής ήξερε να κάνει στολίδια χριστουγεννιάτικα με τη μούρη του. Είχε κάνει μπάλα για το χριστουγεννιάτικο δέντρο με μούρη Μηταράκη. Στολίδι στο χριστουγεννιάτικο Μηταράκης, παιδιά. Ξέρετε ποιος θα τον έβαζε. Μαζί με άλλους. Ο πρώτος που μας μίλησε σήμερα στην εκπομπή. Ο Μαλθάκας από την Τολεμαΐδα. Αυτός, να ξέρετε, χριστουγεννιάτικο δέντρο έχει πάνω αστέρι το Μητσοτάκι και από κάτω μπάλες, Άδωνη, μπάλα Μηταράκι, μπάλα Κερίδη, μπάλες κανονικές, μπάλες γαλάζιες. Καλημέρα Τζον, στοιχείο. Κανονίστε να τον ξαναβγάλετε. Άντε στην καλύτερη, αυτός ο Νεοδημοκράτης, να έχει και καμία μπάλα Λατινοπούλου. Α, τώρα μπάλα Λατινοπούλου. Ναι, μπάλα Λατινοπούλου. Γιατί? Σε ένα δημοκρατικό δέντρο πρέπει να παίρνουν αυτές. Η μπάλα Σαμαρά. Α, και μπάλες Κασιδιάρη μπορεί να έχει. Γιατί το έχουμε πει. Ο Κασιδιάρης είναι το τελευταίο χαρτί του Μητσοτάκη. Βέβαια, στο ίδιο δέντρο. Στο γαλάζιο χριστουγεννιάτικο δέντρο με τις μπάλες. Ναι, γιατί μας έχουν σπάσει και τις μπάλες. Τώρα που μπάλα Λατινοπούλου. Εχθές γίνεται το εξής. Ακούστε λίγο ασύλληπτη κατάσταση. Έχει ένα live στο TikTok ο φίλος μου ο Παντελής. Ο φίλος της αλήθειας, έτσι δηλώνει. Γεια σου Παντελή μου, καλημέρα. Για κάποιο λόγο συμπαθιόμαστε με τον Παντελή και εγώ τον συμπαθώ και αυτόν με συμπαθεί. Καλό παλικάρι φαίνεται, αν και Ολυμπιακός. Περαστικά και στον Παναθηναϊκό για χθες. Αυτοκτονία σκέτη. Τέλος πάντων. Λοιπόν, το αντιπαρέρχομαι, αν και Παναθηναϊκός. Έκανε live ο φίλος μου ο Παντελής. Και λέω κάτσε να μπω να πω μια καλησπέρα, ρε παιδί μου, έτσι από ευγένεια. Γιατί με είδαν ότι μπήκα, ανέβα Στέφανε, άντε να ανέβω να πω δύο κουβέντες. Και είναι ένας τύπος εκεί από τη Φωνή Λογικής, ο οποίος δηλώνει ενεργό μέλος της Φωνής Λογικής. Στο μεταξύ άρχισε να μου λέει για τον Τζίμερο, δεν κατάλαβα. Γιατί μου έλεγε για τον Τζίμερο και είχε φωτογραφία Φωνή Λογικής, δεν κατάλαβα. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα μου. Εάν αμφισβητήσετε τα λεγόμενά μου, το έχω γραμμένο το βίντεο. Και τον έχω ενημερώσει τον συγκεκριμένο ότι μαγνητοσκοπούσα τη συνομιλία, γιατί θεωρώ ότι αυτό το οποίο λέει είναι μια ομολογία της πλαστότητας του καταστατικού του κόμματος. Ξέρετε ότι υπάρχει έρευνα, κάποιοι ήσασταν και μέσα και το είδατε live. Υπάρχει έρευνα αυτή τη στιγμή και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη για τις πλαστές υπογραφές οι οποίες καταγγέλλεται η πρόεδρος Φωνής Λογικής η Αφροδίτη Λατινοπούλου, ότι έχει το καταστατικό του κόμματός της μέσα, το οποίο το κατέθεσε στον Άριο Πάγο και ουσιαστικά παραπλάνησε τον Άριο Πάγο και εν συνεχεία παραπλάνησε και το εκλογικό σώμα με ένα κόμμα το οποίο δημιουργήθηκε με καταστατικό που έχει πλαστές υπογραφές. Αυτός λοιπόν ο τύπος μου παραδέχτηκε, έχω και το όνομά του και το επίθετό του και η καταδήλωσή του είναι ενεργό και μάρτυρες προφανώς αυτόπτες καμιά 200 άτομα που άκουσαν αυτή τη συνομιλία. Και ξαναλέω, το έχω και ηχογραφημένο το συγκεκριμένο απόσπασμα. Αυτός λοιπόν ο τύπος, επώνυμα, το μέλος, το ενεργό μέλος Φωνής Λογικής, μου παραδέχεται ότι ξέρει δύο άτομα τα οποία του κατήγγειλαν ακριβώς αυτό, ότι ουδέποτε έχουν υπογράψει οι ίδιοι το καταστατικό της Φωνής Λογικής, αλλά παρόλα αυτά η υπογραφή τους βρίσκεται μέσα στο καταστατικό. Και του ρωτάω, αδελφέ μου, πώς είναι δυνατόν εσύ να ξέρεις δύο άτομα, που είναι πολύ περισσότερα αντιλαμβάνεστε, να ξέρεις εσύ ο ίδιος δύο άτομα που σου έχουν παραδεχτεί ότι έχεις ότι υπάρχει πλαστότητα σε αυτή την ιστορία και εσύ να βγαίνεις και να μιλάς για αυτό το παράνομο, παράτυπο κόμμα με μία τύπισσα η οποία σπρώχτηκε για να μπει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, παίρνει πακτολό χρημάτων παράνομα και θα πρέπει να τα επιστρέψει άπαξ και θεωρηθεί ότι παρανόμως έχει το κόμμα αυτό άδεια να κατέβει στις εκλογές. Εφόσον παραπλάνησε τον Αριοπάγο και το εκλογικό σώμα. Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Αυτούς μωρέ θα ψηφίσετε. Αυτούς που με το καλημέρα έτσι σαν απάτη. Αυτούς είναι δυνατόν. Σας το λέω. Ο τύπος παραδέχτηκε ότι ξέρει δύο άτομα μέσα από το χώρο της φωνής λογικής οι οποίοι λένε ότι εμείς ουδέποτε υπογράψαμε. Ουδέποτε υπογράψαμε. Κρίμα. Κρίμα. Κρίμα για αυτούς οι οποίοι παραμυθιάζονται. Δεν μπορώ άλλο το παραμύθι. Έχω δυσανεξία στο παραμύθι. Και γι' αυτό θα λέμε τις αλήθειες έτσι όπως πρέπει να ακούγονται. Και όποιος αντέξει. Εγώ, φίλε Ανδρέα, που μου λες, πες μας έναν καλό να τον ψηφίσουμε, Στέφανε, δεν θα σου πω ποιον θα ψηφίσεις. Τον ποιον θα ψηφίσεις θα τον αποφασίσεις εσύ, αφού πρώτα κάνεις τη μελέτη που πρέπει να κάνεις ως ψηφοφόρος. Εγώ την έχω κάνει. Εγώ για μένα έχω άποψη. Κατασταλαγμένη με επιχειρήματα και με συγκεκριμένες προτάσεις. Εγώ το έχω πει πάρα πολλές φορές. Ότι ως πατριώτης Έλλην πολίτης χριστιανός ορθόδοξος, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει άλλο κόμμα για μένα το οποίο να με καλύπτει σε τέτοιο βαθμό όσο με καλύπτει η Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου. Αλλά αυτή είναι η δικιά μου άποψη. Ούτε θέλω να σου αλλάξω την άποψη αν έχεις εσύ άλλη άποψη, ούτε θέλω να σου επιβάλλω εγώ τη δικιά μου άποψη. Εσύ και ο κάθε Γιώργος είναι αυτός ο οποίος θα πρέπει να αφιερώσει λίγο χρόνο, να δει τι είναι αυτό το οποίο λέει ο Βελόπουλος ή να με ακούσει σε μένα να σου πω τι λέει ο Βελόπουλος για όλα τα θέματα αν με ρωτήσεις, αλλά εγώ θα το κάνω για να σε ενημερώσω, όχι για να σε πείσω τι να ψηφίσεις. Εντάξει, αυτή είναι η ατομική μας ευθύνη. Η ατομική ευθύνη είναι αυτή. Το αν λένε για το Βελόπουλο πολλά, πρέπει να δεις ποιος τα λέει και τι είναι αυτά που λέει και να δεις τι είναι αυτά τα οποία έχει κάνει ο Βελόπουλος 7,5 χρόνια ως πρόεδρος Ελληνικής Λύσης μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, ποιες είναι οι προτάσεις του, ποια είναι τα επιχειρήματά του και το τι υπόσχεται για να λύσει τα προβλήματα, τα μεγάλα αλλά και τα μικρά της Ελλάδας. Εντάξει. Και να σας πω κάτι. Έχουμε μεγάλα προβλήματα, ναι. Ναι. Αλλά εμείς αυτό που θέλουμε είναι ένα σπρώξιμο, ρε παιδιά. Να αναπτερώσουμε λίγο το ηθικό μας. Το έχει ανάγκη αυτό ο Έλληνας. Το έχει ανάγκη. Και θέλουμε να δούμε δικαστήρια να γίνονται. Και θέλουμε να μην είμαστε αντιμέτωποι καθημερινά με θέματα παράνοιας. Μου στέλνει μια φίλη ακροάτρια εχθές από τη Βάρη. Καλημέρα στη Βάρη στην Αθήνα. Έχουν, λέει, ήρθαν πριν από 2 εβδομάδες και βάλανε μια κολόνα της ΔΕΗ. Ωραία, λέω, και δεν την έχουν, μου λέει, βάλει η τσιμέντο. Την έχουν, στηρίζεται η κολόνα της ΔΕΗ. Κάνανε ένα λάκκο, βάλανε την κολόνα της ΔΕΗ μέσα στο λάκκο και τη στηρίξανε με ξύλα. Δείτε λίγο τη φωτογραφία. Ανοίξανε. Αυτό είναι Βάρη Αττικής. Εντάξει. Είναι η κολόνα της ΔΕΗ. Έχουν ανοίξει ένα λάκκο. Τη βάλανε μέσα και τη στηρίζουν με 3 μαδέρια. Και έχουν βάλει γύρω-γύρω ένα δικτάκι, αυτό το πορτοκαλί το πρωτοστατικό, για να μην πέσει μέσα κανένας. Βάρη Αττική το πρωτοστατικό, για να μην πέσει μέσα κανένας.

Είναι κάπως έτσι. Εδώ, αυτή είναι παλιά κολόνα. Πάλι βάρη. Δήμαρχε, αυτό το πράγμα, εδώ δες, τσιμεντένια κολόνα, η οποία στα εξών συνετέθη. Έχουν βγει τα σίδερα. Θα πέσει κανένα κομμάτι μπετό σε κανένα κεφάλι και θα αφήσει κανέναν άνθρωπο στον τόπο. Όχι επικίνδυνο. Όχι επικίνδυνο. Αλλά θα μας βγει ο ΣΥΠΣΑΣ και θα μας πει, παιδιά, ατομική ευθύνη. Να μην περνάτε κοντά από κολόνες οι οποίες είναι έτσι. Να μην παρκάνετε κοντά σε κολόνες που είναι έτσι. Ατομική ευθύνη. Δεν τη βλέπεις ρε εσύ την γούρνα, τη λακκούβα. Τι πας και πέφτεις μέσα. Ατομική ευθύνη. Ανίκανη, άχρηστη και επικίνδυνη. Με αυτούς πρέπει να τελειώσουμε. Και για να τελειώσουμε με αυτούς, δεν πρέπει να επιλέξουμε άλλους άχρηστους, ανίκανους και επικίνδυνους. Γκέγκε. 9 η ώρα. Δες την Αμποτίτση. Δελτίο ειδήσεων. Το βάλα και μακριά. Δες την Αμποτίτση, δελτίο ειδήσεων. Και θα επιστρέψω με μια συνέντευξη αποκαλυπτική για όλους και για όλα. Με τον Ζόη Μπέχλη. Ένας γιατρός στρατιωτικός, μαχητής της μαύρης περίοδου του κορονοϊού και επικεφαλής ενός πατριωτικού κόμματος του κίνημα 21. Με βλέπετε, εγώ δεν έχω αγγυλώσεις. Έχω βγάλει άλλους επικεφαλής κομμάτων που θεωρώ ότι έχουν μια σοβαρή στάση. Εντάξει, μπορεί να μας χωρίζουν λεπτομέρειες, αλλά δεν με προβληματίζει στο να δώσω λόγο στον Ζόη Μπέχλη, στον Ηλία Βασιλάκη που είχα δώσει πριν από λίγο καιρό και θα τους ξαναδώσω. Γιατί τουλάχιστον αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να αναγνωρίσουν τους αγώνες που έχουν δώσει μέσα στο κοινοβούλιο αυτοί που τους έχουν δώσει. Στην προκειμένη περίπτωση ο Κυριάκος Βελόπουλος. Διάλειμμα, έρχομαι σε λίγο.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Focus στον κόσμο.
0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Χωρίς τέλος, οι τουρκικές προκλήσεις κατά της χώρας μας με συνεχείς παραβιάσεις στο FIR Αθηνών και τον Εθνικό Εναέριο Χώρο, ενώ η Άγκυρα αμφισβητεί τα θαλάσσια πάρκα και το ελληνικό χώρο ταξικό και της ΑΠΕ, επαναφέροντας την πάγια θεωρία των κρίσεων ζωνών στο Αιγαίο. Το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι απολύτως ξεκάθαρο και δεν επιτέχεται αμφισβήτηση, τονίζει μεταξύ άλλων σε ανακοίνωση.

0: διεύθυνσή του το Υπουργείο Εξωτερικών. Η αντιπολίτευση αντιδρά κατακέλλοντας την κυβέρνηση για το αφήγημα των ήρεμων νερών και ζητά κόκκινες γραμμές και δυναμική στάση. Καμία ουσιαστική κυβερνητική απάντηση στην αμφισβήτηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων από την Τουρκία, σημειώνει Χαριλάου Τρικούπη. Η Τουρκία επαναφέρει τις γκρίζες ζώνες με την ελληνική κυβέρνηση σε ρόλο σχολιαστή, παρατηρητή επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Τούρκοι και ολιγάρχες ας καταλάβουν ότι δεν θα κυβερνά για πάντα ο Μητσοτάκης, απαντά ο Κυριάκος Βελόπουλος, όπως σημειώνει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ δεν αποτρέπει τη φυσική καταστροφή που ήδη έχει προκληθεί από την ασυδοσία των ολιγαρχών, την ώρα που η κυβέρνηση των ήρεμων νερών παρακολουθεί απαθή στην Τουρκία και αμφισβητεί για πολλωστή φορά την ελληνική εθνική κυριαρχία. Συναγερμό στην Κύπρο για τουρκικά drones και μαχητικά. Η Παγκύπριας Τεχνία Ελεγκτών Εναερίας Κυκλοφορίας καταγγείλει επικίνδυνες πτήσεις τουρκικών στρατιωτικών αεροσκαφών, καθώς και μη επανδρομένων κοντά στα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου, χωρίς επικοινωνία. Καθησυχαστικές υποπροϋποθέσεις, οι ιρανικές διπλωματικές πηγές που διαβεβαιώνουν ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για την Κύπρο, εφόσον δεν χρησιμοποιηθούν εναντίον τους οι βρετανικές βάσεις. Οι τιμές του πετρελαίου παρέμειναν σε υψηλά επίπεδα, το Brent προς τα 94 δολάρια το βαρέλι, καθώς η συνεχιζόμενη σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ-Ιράν εξακολουθεί να προκαλεί αναταράξεις στις αγορές. Στη χώρα μας η αμόλυβδη έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ σε 30 νομούς της χώρας και συνεχίζει ανωδικά. Παράταση της επιδότησης στο ντίζελ εξετάζει η κυβέρνηση. Την επόμενη εβδομάδα αναμένονται αποφάσεις. Στόχος επίθεσης έγινε στην Θεσσαλονίκη, σπίτι αστυνομικού, με αγνώστους να πετούν τρικάκια και να γράφουν συνθήματα στην είσοδο της πολυκατοικίας. Σε αυξημένη επιφυλακή τίθεται η χώρα σήμερα για τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών, σε ετοιμότητα η πυροσβεστική.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα Παρασκευή, με την θερμοκρασία να σημειώνει μικρή άνοδο και να φτάνει τους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου στα ηπειρωτικά. Στην Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, ασθενείς ή άνεμοι, η θερμοκρασία στο κέντρο έως 34 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής Focus 811 με τον Στέφανο Δαμιανίδη.
2: Focus 103,6.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό 9,99. Φίξελα σκουτί 12 επί 330 ml 8 συν 4 δώρο 7,99.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
5: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
4: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
6: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
7: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
8: Ποιότητα, ποικιλία, εξυπηρέτηση.
7: Τσάντες, τετράδια, κασετίνες και βιβλία με τις καλύτερες τιμές.
8: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
7: Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
8: Μαλλιάρης παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
9: Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου? Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτήματα αγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940 667071. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο Real Estate.
10: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
11: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Όλα τα ελληνικά σταφύλια 20% φθηνότερα. Παγωτά Ben & Jerry's 465 ml μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
12: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, Focus FM, Focus 811, Στέφανος Δαμιανίδης, Παρασκευή σήμερα, 21 Αυγούστου, ζωντανά στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Ενημερώστε με λίγο αν έχει αποκατασταθεί το πρόβλημα που είχαμε στις 103,6. Πάντως στο διαδίκτυο είμαστε ζωντανά, live, μπορείτε να μας ακούτε στο www.focusfm.gr, όπως επίσης και στις ζωντανές μεταδόσεις που κάνουμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε YouTube και TikTok. Καλημέρα σε όλους, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Και σήμερα είναι μαζί μας οι Πεσιρίδης Group και συνεργάτες, οι καλύτεροι μεσίτες ελληνικής αγοράς, ελληνόψυχοι συνεργάτες ακροβολισμένοι σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της Ελλάδας. Ο επικεφαλής, ο Γιάννης Πεσιρίδης, ακίνητος, και αυτός επισκέφτεται όλες τις περιοχές της χώρας και προσπαθεί να σας εξυπηρετήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αν θέλετε λοιπόν κι εσείς έναν μεσίτη, τον οποίο μπορείτε να εμπιστευτείτε για να νοικιάσετε, για να ρωτήσετε για κάποια εκτίμηση ακινήτου, για να πουλήσετε κάποιο ακινητό σας, για να κάνετε κάποια αγορά ακινήτου, από όπου και αν με ακούτε, αν θέλετε έναν μεσίτη ο οποίος δεν θα παραχωρήσει ελληνική περιουσία σε χέρια ξένων, αυτός είναι ο Γιάννης Πεσιρίδης και οι Πεσιρίδης Group και συνεργάτες, και το τηλέφωνο επικοινωνίας που μπορείτε να μιλήσετε μαζί τους είναι το 6940 667071, 6940 667071, και 2310 66 21 24, 2310 66 21 24. Τώρα θέλω να σας πω τι πρέπει να κάνετε αν θέλετε να έχετε απεριόριστο ίντερνετ. Θέλω να σας πω τι πρέπει να κάνετε αν θέλετε να έχετε απεριόριστο χρόνο ομιλίας και απεριόριστα SMS. Θέλω να σας πω τι πρέπει να κάνετε αν θέλετε να έχετε απεριόριστες κλήσεις εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, απεριόριστη τηλεφωνία, και θέλω να σας πω επίσης τι πρέπει να κάνετε αν θέλετε να μιλάτε δωρεάν 500 λεπτά κάθε μήνα σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να ακούσετε αυτό το οποίο θα σας πω. Όλα αυτά μπορείτε να τα έχετε με ένα πακέτο που εξασφάλισε ο Focus FM με 18,28 ευρώ το μήνα, τελική τιμή, σε συμβόλαιο κινητού τηλεφώνου. Δεν υπάρχει αυτή η τιμή που σας λέω, σας προκαλώ να την ψάξετε, και άμα βρείτε χαμηλότερη τιμή θα κάνουμε κάτι καλύτερο από αυτό, αλλά δεν θα βρείτε, γιατί αυτό είναι το καλύτερο. 18,28 ευρώ, τελική τιμή, με το ΦΠΑ μέσα εννοείται, δεν θα ανέβει άλλο, και μάλιστα στον πρώτο χρόνο που θα κάνετε το συμβόλαιο δεν θα ανέβει κατά 1,5 ευρώ όπως γίνεται σε όλα τα υπόλοιπα συμβόλαια. 18,28 ευρώ, τα πάντα ανοιχτά, την έχουμε εξασφαλίσει εμείς στον Focus FM αυτή την προσφορά, και εγώ που σας μιλάω την έχω, έχω τρία τέτοια συμβόλαια, ένα για μένα και ένα για τις δύο μου τις κόρες, από ένα για τις δύο μου τις κόρες. Οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν θα σας πρότεινα κάτι το οποίο και εγώ ίδιος έχω επιλέξει. Αν δεν το είχα επιλέξει, δεν θα σας το πρότεινα. Θα το κάνετε δικό σας αν καλέσετε στο νούμερο που θα σας δώσω και τους πείτε Focus FM 103,6, ή αν στείλετε μήνυμα στο τηλέφωνο το οποίο θα σας δώσω και τους γράψετε Focus FM 103,6. 6951 957 332. 6951 957 332. Λοιπόν, πάμε τώρα, θέλω την προσοχή σας. Θα κάνουμε μια ανοιχτή κουβέντα. Θα την απλώσουμε όσο χρειαστεί για να βγουν εύλογα συμπεράσματα, γιατί θα ήθελα να μιλήσω για πάρα πολλά θέματα με τον καλεσμένο μου σήμερα. Έναν άνθρωπο τον οποίο σίγουρα τον αναγνωρίζετε πολύ για την μαχητικότητά του και τον θυμάστε, είναι από τους ελάχιστους επιστήμονες οι οποίοι σήκωσαν εκείνο το σταυρό, τον επιστημονικό σταυρό. Γιατί ο Ζώης ο Μπέχλης δεν χρειάστηκε να κρυφτεί πίσω από ακαταδίωκτα, και μάλιστα επειδή ακριβώς δεν κρύφτηκε πίσω από ακαταδίωκτα, δέχτηκε και αντισόπιτο κυνήγι, όπως δεχτήκαμε όλοι όσοι τολμήσαμε να ορθώσουμε ανάστημα απέναντι στην κορονοχούντα του Μητσοτάκη. Και σηκώνουμε ακόμα ανάστημα απέναντι σε αυτό το καθεστώς, το οποίο καθεστώς προσπαθεί με κάθε τρόπο να μας λοβοτομήσει. Ο Ζώης ο Μπέχλης, στρατιωτικός γιατρός, μαχητικότατος και επικεφαλής ενός πατριωτικού κόμματος του Κίνημα 21, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής και τον ευχαριστώ που δέχτηκε σήμερα, παρά το γεγονός ότι είναι σε διαδικασία ταξιδιού, θα μας πει ο ίδιος τι και πώς αν θέλει, να μιλήσει εδώ στον Focus FM, γιατί νομίζω ότι πρέπει να πούμε πολλά πράγματα και για αυτά τα οποία τρέχουν πάνω στο κομμάτι της υγείας, αλλά και για αυτά τα οποία τρέχουν πάνω στο πολιτικό κομμάτι, τα οποία θα επηρεάσουν τη ζωή μας. Πριν από λίγα λεπτά η ΕΡΤ έπαιζε δημοσίευμα ότι συντάσσεται το πρόγραμμα των όσων θα πει ο Μητσοτάκης στη ΔΕΘ. Καταρχάς δεν θα έπρεπε να πατήσει το πόδι του πολιτικός στη ΔΕΘ. Δεν θα έπρεπε. Και δεν θα έπρεπε να το επιτρέψουμε εμείς, οι Θεσσαλονικείς, να έρχονται στην ΔΕΘ και να μας κάνουν φιέστες και σοου. Όχι. Φτάνει, γκώσαμε. Αλλά άμα κοιμόμαστε τον ύπνο του δικαίου ή τον ύπνο του ηλιθίου, ό,τι θέλετε πείτε, τίποτα δεν αλλάζει. Δεν μπορώ εγώ να πω για πέτρες και ξύλα και μαδέρια, το αντιλαμβάνεστε. Αλλά θα έπρεπε να νιώσουν στο πετσί τους ότι είναι ανεπιθύμητοι όσους αστυνομικούς και αν φέρουν, όσα μάτια αν κατεβάσει ο Χρυσοχοΐδης, ο Πασόκος Χρυσοχοΐδης, ο αδιάβαστος Χρυσοχοΐδης. Λοιπόν, σταματάω την πολυλογία. Θα τα κουβεντιάσουμε όλα με τον Ζωή τον Μπέχλη. Κύριε Μπέχλη, καλή σας ημέρα. Καλώς ήρθατε στο Focus.
13: Κύριε Δαμιανίδη, ευχαριστώ πολύ. Να πω ότι αυτή τη στιγμή είμαι στο δρόμο της επιστροφής. Ήμουνα στη Μόσχα. Θα πω το γιατί. Δεν πήγα να πάρω ρούβλια.
12: Όχι, δεν πήρατε. Δεν φέρατε ρούβλια στη βαλίτσα.
13: Έφερα καμιά δεκαριά ρούβλια, ας πούμε, από αυτά τα οποία χάλασα για να κινούμε. Θα πω όμως για τη Μόσχα και θα πω πολλά πράγματα τα οποία είναι άλλο να ακούς και άλλο να βλέπεις τι γίνεται. Αυτή τη στιγμή συντελούνται πράγματα τα οποία δεν τα λέει κανένας. Η Ρωσία αναμένει επίθεση. Αυτή τη στιγμή. Έτσι.
12: Τι λέτε.
13: Αναμένει επίθεση. Δεν λέει
12: από ποιους?
13: Τίποτα. Από τους,
12: από ποιους αναμένει επίθεση?
13: Από τα αφεντικά του κυρίου Μητσοτάκη. Τα αφεντικά του κυρίου Μητσοτάκη είναι οι τραπεζίτες. Οι τραπεζίτες κρύβονται πίσω από ό,τι συμβαίνει και με την Ουκρανία, και οι τραπεζίτες είναι αυτοί οι οποίοι έχουν ζητήσει με τα πολιτικά προσωπικά, να το πω έτσι, που βρίσκονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μια χώρα όπως η Ελλάδα που δεν έχει καμία σχέση με την Ουκρανία, όπως και το ΝΑΤΟ δεν έχει καμία σχέση με την Ουκρανία, η Ουκρανία δεν είναι μέλος του ΝΑΤΟ, να αφοπλίζουμε τα νησιά μας και να στέλνουμε τα όπλα μας στην Ουκρανία. Από πού ως πού, τώρα πήγαμε, άκουγα που μιλούσατε για τα εμβόλια, λοιπόν θα πάμε εκεί πέρα. Αλλά
12: θα πάμε.
13: Να πω για να...
12: Ας μην τα μπλέξουμε, γιατί όλα έχουν ενδιαφέρον.
13: Εσείς ορίζετε την κουβέντα. Αν θέλετε, ξεκινάμε με τα εμβόλια και όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί. Να πω ότι...
12: Να σας πω λίγο, κύριε Μπεκλή, επειδή με ενδιαφέρει πάρα πολύ η υπόθεση με τη Ρωσία, αυτό το οποίο είπατε. Γιατί έχουν περάσει 4,5 χρόνια πολέμου, η Ευρώπη πληρώνει πολύ ακριβά το μάρμαρο, η Ελλάδα πληρώνει πάρα πολύ ακριβά το μάρμαρο στην ιστορία, στην υπόθεση της ενέργειας. Και εσείς μου λέτε τώρα που ήσασταν στη Μόσχα τις προηγούμενες ημέρες ότι η Ρωσία ετοιμάζεται για επίθεση τραπεζιτών σε βάρος της Μόσχας. Αυτά, ξέρετε, είναι πολύ επικίνδυνα. Γιατί μπροστά μας έχουμε χειμώνα, κύριε Μπέκλη.
13: Θα πω το εξής. Όταν λέω τραπεζίτες, δεν εννοώ ότι θα γίνει οικονομική επίθεση. Η Ρωσία είναι πολύ ισχυρή οικονομικά. Όλα ήταν πάμφινα. Έχω τραβήξει βίντεο μέσα από σούπερ μάρκετ κτλ. Και ένας κόσμος που δεν έχει καμία σχέση με αυτά τα οποία βλέπουμε πλέον στις δικές μας χώρες. Ευγενείς άνθρωποι, καλοί άνθρωποι, τουλάχιστον έτσι μου δείχνανε εμένα, λοιπόν, δεν είναι η Ρωσία την οποία προσπαθούν να μας παρουσιάσουν. Αλλά όταν λέω επίθεση, εννοώ ότι θα γίνει πόλεμος αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι στον αέρα. Και αυτός ο πόλεμος ξεκινάει από τα ίδια αφεντικά που ξεκινήσανε τον πόλεμο με τη μεγάλη στρατεία του Μεγάλου Ναπολέοντα, που συνεχίσανε τον πόλεμο με την επιχείρηση Μπαρμπαρόσα και που συνεχίζουν τώρα τον πόλεμο με την επιχείρηση Χαροπός Ζελένσκι. Έτσι, γιατί ο Ζελένσκι είναι και λίγο χαροπός. Έτσι, το καταλαβαίνουμε αυτό. Λοιπόν, αυτό ναι. Είναι μια πάγια τακτική. Λοιπόν, αλλά αυτό το λέω, ας το πάρετε σαν μια πρώτη, σαν, πώς το λέτε οι δημοσιογράφοι, σαν αποκλειστικότητα. Αυτά τα οποία είδα και γιατί μίλησα με πολλούς Έλληνες, λοιπόν, μίλησα με Ρώσους, έτσι, οι οποίοι μας συμπαθούν μεν, αλλά η Ελλάδα είναι ένα κουνούπι μπροστά σε όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Και όμως,
12: άρα λέτε ότι δεν μας βλέπουν σε διπλωματικό επίπεδο και σε διημερές επίπεδο, δεν μας βλέπει η Ρωσία την Ελλάδα.
13: Πουθενά δεν μας βλέπουν. Απλώς έχουν το παράπονο γιατί η Ελλάδα κάνει αυτό το οποίο κάνει. Γιατί τα όπλα μας, αντί να βρίσκονται απέναντι από την Τουρκία, βρίσκονται απέναντι από Ρώσους. Και αυτό το οποίο μου είπανε και ήταν στον αέρα και το συζητούσαν ψιθυριστά, αν θέλετε, ήταν ότι τώρα στέλνουν όπλα. Αύριο, να ξέρεις, μου λένε, θα στείλουν και στρατιώτες. Τη στιγμή που η Ελλάδα δεν έχει καμία υποχρέωση, θα στείλουν στρατιώτες. Ο Μητσοτάκης έχει προετοιμάσει το έδαφος για αυτό με τον κύριο Δένδια. Θυμηθείτε τι έλεγε και ο Μακρόν και ο Δένδιας, ότι να ετοιμαζόμαστε να υποδεχθούμε φέρετρα και ότι θα πρέπει όλοι να συνεισφέρουμε και κάτι τέτοια περίεργα. Λοιπόν, απέναντι σε ποιον να συνεισφέρουμε, απέναντι στους Ρώσους. Απέναντι στους Ρώσους, την ανεξαρτησία μας ως κράτος τη χρωστάμε στους Ρώσους αυτή τη στιγμή. Τους οποίους ο Μητσοτάκης στα 200 χρόνια από την Επανάσταση δεν τους κάλεσε. Δεν κάλεσε κανέναν. Αυτό είναι μια προσωπική επιλογή του Μητσοτάκη. Δεν ξέρω τι σχέση έχει με τον Ζελένσκι. Μπορεί να αγαπιούνται, ρε παιδί μου. Λοιπόν.
12: Και ο δικός μας χαροπός είναι.
13: Και ο δικός χαροπός, ναι. Χαροπά τα δύο του χέρια.
12: Όπου πάει, μέχρι και σε κηδείες γελάει.
13: Ναι, αυτό είναι επιλογή δική του, δεν ξέρω τι υποχρεώσεις έχει, αλλά επειδή αν διαβάσει κάποιος την ιστορία θα καταλάβει τι συμβαίνει, δηλαδή μια πολύ πλούσια χώρα που είναι η Ρωσία, είναι 170 εκατομμύρια και έχουν τη μισή γη. Αυτή η χώρα πρέπει να υποταχθεί στα παράσιτα και τα παράσιτα είναι οι τραπεζίτες της Δύσης. Οι ίδιοι οι τραπεζίτες στους οποίους πληρώνουμε τόκους, πανωτόκια, αέρα. Και βγαίνει ο Μητσοτάκης και είναι και χαρούμενος. Λέει, πλήρωσα για τα μνημόνια και τα λοιπά και θα εξοφλήσουμε το χρέος. Έχουμε εμείς ανακεφαλαιοποιήσει τις τράπεζες και βγαίνει ο κύριος Μητσοτάκης και να μην πω τώρα και ποιος άλλος θρησκευόμενος δάσκαλος στο πρόγραμμά του αρχικός, να μην πω το όνομά του ας πούμε. Καταλαβαίνουμε ποιος είναι. Λοιπόν, Νικηφόρος κι αυτός. Λοιπόν, έλεγε ότι θα βάλουμε τους Έλληνες να δουλεύουν στο δημόσιο για να αποπληρωθούν τα χρέη, δηλαδή να μας κάνουν και δούλους στην πράξη. Λοιπόν, αυτό, εσείς τώρα μεταξύ μας, με μια τέτοια άπλιστη κυβέρνηση, εσείς δεν πιστεύετε ότι ο κύριος Μητσοτάκης για να δώσει τόσα μεγάλα ποσά στους τραπεζίτες δεν πήρε μια ηθική ικανοποίηση? Ηθική εννοώ, καταλαβαίνετε εννοώ, μια ηθική ικανοποίηση.
12: Ηθική.
13: Πάρει μια ηθική ικανοποίηση, γιατί είναι, ηθικά είναι άπλιστος, θέλει δηλαδή να του λένε μπράβο. Έτσι, σίγουρα του έχουν πει μπράβο. Έτσι. Σίγουρα του έχουν πει μπράβο.
12: Να πω πόσα, πόσα μηδενικά έχει αυτό το μπράβο.
13: Πολλά, πολλά, πολλά. Μόσχα λοιπόν, Μόσχα, να σας πω για να καταλάβετε τι σημαίνει αυτό το μπράβο. Μόσχα λοιπόν, ένα λίτρο γάλα, 0,8 ευρώ, ένα λίτρο. Εδώ νομίζω έχει γύρω στα 2, 2,5. Μου γύρισε το μάτι ανάποδα με αυτά τα οποία έλεγε. Μου γύρισε το μάτι ανάποδα. Έτσι. Εντάξει, μπορεί να μην έχει 2,5, δεν το θυμάμαι, μπορεί να έχει 1,5, αλλά οι τιμές ήταν εξωφρενικές. Έτσι,
12: 50%, 50% πάνω είμαστε. 50% πάνω. Κύριε Μπεχλή, γιατί θέλω να πάμε, αν μου επιτρέπετε λίγο, να αφήσουμε πίσω μας το κομμάτι της Ρωσίας. Γιατί είστε ένας άνθρωπος ο οποίος έχετε διωχθεί από το σύστημα, γιατί είχατε το θάρρος της επιστημονικής σας άποψης. Οι απόψεις αυτές που καταθέτατε δικαιώνονται. Ειδικά τα τελευταία 24 ώρα έχουμε στις ΗΠΑ να βγαίνουν πραγματικά απίστευτα πράγματα για τον ρόλο που έπαιξε ο Άντονι Φάουτσι, τα λόγια του οποίου τα είχαν ευαγγέλιο όλοι οι δικοί μας οι ακαταδίωκτοι. Τι έχετε να πείτε πάνω στις τελευταίες εξελίξεις?
13: Ο κύριος Μπούρτα, η κυρία Παγώνη, ο κύριος Τασούλα, ο κύριος Τασούλας λέω, και αυτός βέβαια, αλλά ο κύριος Πατούλης, έτσι. Και να πούμε και ποιος άλλος. Ο κύριος Πατσουράκος που είναι στον Ιατρικό Σύλλογο, ο οποίος έβγαινε και με εξύβριζε δημοσίως ως πρόεδρο της Ένωσης Στρατιωτικών Ιατρών και έλεγε ο φερόμενος λοιπόν, ο οποίος έχει κάνει και αυτός κάποια εμβόλια ας πούμε, και βλέπουμε, αν τον δει κανείς καταλαβαίνει τι έχει συμβεί, και οι οποίοι μου επέβαλαν πρόστιμο 10.000 ευρώ, το οποίο το κέρδισα λοιπόν, και όχι μόνο μου επέβαλαν, όχι μόνο το κέρδισα, αλλά κάνανε και έφεση στα διοικητικά δικαστήρια. Τόσο μίσος έχουνε και τόσο σύμπλεγμα κατωτερότητος έχουνε. Λοιπόν, όλοι αυτοί θα πρέπει να δώσουν λόγο κάποια στιγμή. Και ο κύριος Μπούρλα, για να μην πω και ο κύριος Χατζηνικολάου που τον προέβαλε για να τον καταστήσει αποδεκτό από την κοινή γνώμη, έτσι ώστε στη συνέχεια με πολύ μεγαλύτερη ευκολία να υποταχθούν όλοι στον εκβιασμό. Έτσι, να μας έρθουν να μας εξηγήσουν τι έχει συμβεί. Δημόσια πρόσωπα είναι. Συγγνώμη, πήρα φόρα, έτσι.
12: Όχι, καλά κάνετε. Εγώ συμφωνώ μαζί σας σε αυτά που λέτε. Και πόσο μάλλον να λέτε εσείς που έχετε κυνηγηθεί από το σύστημα και σας έχουν λιδωρήσει και επιστημονικά, έτσι. Κομπογιαννίτη σας έλεγε. Κομπογιαννίτη σας έλεγαν όλοι αυτοί οι προβεβλημένοι.
13: Δεν τολμήσαν να πούνε τίποτα. Να ξέρετε, είναι πολύ λίγοι. Ειδικά ο κύριος Πατούλης να μου πει πότε είδε τελευταία φορά ασθενή. Είναι πολύ λίγοι αυτοί και μικροί για να σταθούν επιστημονικά απέναντί μου. Ακόμα και οι καθηγητάδες. Ακόμα και οι καθηγητάδες. Είδα τον κύριο Ιωαννίδη με μεγάλη μου λύπη να κάνει εργασίες και να λέει πόσο πολύ ωφέλησε το εμβόλιο στην πανδημία. Εντάξει, λοιπόν. Και αρχίζω πλέον και αυτά τα οποία υποψιαζόμασταν βγαίνουν πλέον μπροστά στη φόρα μας, φόρα παρτίδα. Αυτά τα οποία συνέβαιναν και συμβαίνουν ακόμα. Και να σας πω τώρα, επειδή είχατε την ευκαιρία
12: Στην Ελλάδα πρέπει να γίνουν δικαστήρια, κύριε Μπέχλη, απέναντι και να κάτσουν στο σκαμνί όλοι αυτοί οι ακαταδίωκτοι. Τα μηνύματα του Φάουτσι λένε ότι τα εμβόλια στο πρώτο τρίμηνο μπορεί να έδιναν εκτρώσεις σε έγκυες γυναίκες. Και εδώ βγαίνανε στη σειρά όλοι οι ακαταδίωκτοι και έλεγαν να πάτε να εμβολιαστείτε οι έγκυες.
13: Τώρα θέλετε να σας πω πόσους ανθρώπους από το περιβάλλον μου που δεν ακούσαν και πήγαν και εμβολιαστήκαν έχω χάσει. Και μάλιστα με καρκίνους περίεργους. Να μιλήσουμε για το τι συνέβαινε στο ναυτικό νοσοκομείο που δεν τολμάνε ακόμα να το πούνε. Πόσο αυξηθήκαν οι καρκίνοι. Τα στατιστικά μιλάνε από μόνα τους. Τα στατιστικά μιλάνε από μόνα τους. Αλλά να σας πω κάτι. Εμείς τώρα φωνάζουμε, κάνουμε, λέμε, ράνουμε. Όλο αυτό χρειάζεται να οργανωθεί και να συντονιστεί δημοσίως. Διότι ο κάθε ένας έχει τον πόνο του και δεν μπορεί να υπάρξει μια ομαδική αγωγή. Προσέξτε, μήνυση δεν μπορείς να τους κάνεις διότι έχουν το ακαταδίωκτο και το ακαταδίωκτο δεν πρόκειται να το άρει ο Μητσοτάκης που το έδωσε. Όμως υπάρχει η αστική ευθύνη. Εγώ θέλω και το λέω εδώ και καιρό αλλά δεν προλαβαίνω να οργανωθεί μια πλατφόρμα στην οποία αυτοί που έχουν χάσει ανθρώπους μετά το εμβόλιο, αυτοί οι οποίοι έχουν εμφανίσει προβλήματα υγείας μετά το εμβόλιο, αυτοί οι οποίοι κυρίως και εδώ πέρα είναι το σημαντικό, εκβιάστηκαν να εμβολιαστούν, και ζουν αυτή τη στιγμή με τον φόβο του ότι κάτι θα συμβεί, Ο εκβιασμός είναι κάτι το οποίο δεν μπορούν παρά να το αποδειχθούν, αποδεικνύεται. Αυτό το οποίο με δυσκολία θα το αποδείξει κάποιος είναι οι παρενέργειες. Γιατί η παρενέργεια μπορεί να είναι, μπορεί και να μην είναι από το εμβόλιο. Ναι. Και ένας δικαστής προτιμά να αθώσει έναν ένοχο παρά να καταδικάσει έναν αθώο. Και σε αυτό ποντάρουν και ελπίζουν όλοι αυτοί. Πρώτα απ' όλα ελπίζουν ότι ο απλός κόσμος δεν θα μπορέσει να συντονιστεί. Δεύτερον, αν συντονιστεί, σου λέει έχουμε τη δικαιοσύνη με το μέρος μας. Αν δείτε στη μήνυση την οποία έχω κάνει στον Ιατρικό Σύλλογο τι έγραφε μία φερόμενη ως εισαγγελέας, το λέω το φερόμενη γιατί απετόλμησε μέσα να γράψει ο φερόμενος ως πλοίαρχος. Λοιπόν, και είπα να πάω να την πιάσω για να σου πω, έλα εδώ Μαρή. Λοιπόν, πότε τελείωσε στη σχολή? Κάποιο μοιράκιον. Λοιπόν, και βέβαια πήγαμε στην ανώτερη εισαγγελική αρχή να δούμε και εκεί τι θα γίνει. Γιατί εγώ τις μηνύσεις τις κάνω πλέον, έτσι. Δηλαδή δεν σταματάω. Όμως φανταστείτε να μαζευτεί κόσμος και να γίνει αυτό απέτηση. Γιατί δεν έχει καμία σημασία να το λέμε, δεν έχει καμία σημασία να φωνάζουμε. Όλο αυτό πρέπει να οργανωθεί και πρέπει όχι μόνο να οργανωθεί, θα πρέπει να γίνει και διεθνώς γνωστό ότι στην Ελλάδα πλέον ο κύριος Μπούρλα θα πρέπει να λογοδοτήσει για αυτό το οποίο έγινε. Ότι στην Ελλάδα ο κύριος, τώρα συγγνώμη μιλάω και για συναδέλφους σας, αλλά αναλαμβάνω εγώ την ευθύνη γι' αυτό. Λοιπόν, ο κύριος Χατζηνικολάου, ο οποίος έβγαζε τον κύριο Μπούρλα με στόχο να και σκοπό και αποτέλεσμα να τον παρουσιάσει ως άνθρωπο απολύτου εμπιστοσύνης, έτσι ώστε να πάει ο κόσμος να εμβολιαστεί, ο κύριος Χατζηνικολάου πρέπει να μας πει τι έχει στο μυαλό του. Έχουμε μια περιέργεια, ρε παιδί μου. Λλοιπόν, ο κύριος.
14: Αλλά κι άλλοι, έτσι. Και ο Πορτοσάλτε και ο Ευαγγελάτος, όλοι αυτοί ήταν στο ίδιο μήκος κύματος.
13: Στη σειρά και εμβολιασμός. Έτσι. Να αναφερθώ τώρα και στην κυρία Καρυφιανού, η οποία όλο αυτό το χρονικό. Τώρα, συγγνώμη, έτσι. Λοιπόν, όλο αυτό το χρονικό διάστημα που όλοι τρέχανε με κλειστά ιατρία, εγώ πλακωνόμουνα, είχε βγει ο κύριος Πατσουράκος και με έβριζε. Με έβριζε δημοσίως. Έτσι κατέθεσα μήνυση. Έτσι, ο φερόμενος λέει και η φερόμενη ένωση λέει στρατιωτικών ιατρών, ενώ αυτός έχει μία ένωση που έχει μέσα οικονομικούς, νομικούς κτλ. Και έχει και μερικούς στρατιωτικούς γιατρούς γέρους, έτσι, οι οποίοι ετοιμάζονται να αποδημήσουν ισχύριον, ας πούμε, και κυκλοφορεί μέσα στο Υπουργείο Εθνικής Αμήνης. Έτσι. Λοιπόν, ως μέλος του Ιατρικού Συλλόγου, γιατί προσέξτε, ουδής μωρότερος των ιατρών εάν δεν υπήρχαν οι διδάσκαλοι. Λοιπόν, και πήγανε και ψηφίσανε τον Πατούλη πάλι. Πήγανε και ψηφίσανε τον Πατούλη. Να πω κάτι έτσι, να το πω λίγο κουτσομπολίστικα. Υπάρχει μια τάξη η οποία κάνει reunion, έτσι, γιατρών. Και στην πλατφόρμα που κανονίζουν το reunion, λοιπόν, εμφανίζονται διάφοροι θάνατοι. Και μπαίνει από κάτω ο καθένας και λέει από το στρες. Τελευταία έχει κουραζόταν πολύ στη δουλειά. Έτσι, κανένας δεν λέει ότι έχουν εμβολιαστεί και μεταξύ τους κοροϊδεύονται δηλαδή. Οι συνάδελφοί μου κοροϊδεύονται και μεταξύ τους. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, τα λέω αυτά και μου ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι και ευτυχώς δεν έχω εμβολιαστεί γιατί θα έπεφτα ξερός. Λοιπόν, κύριε Δαμιανίδη, εσείς κάνετε το παιχνίδι. Κόφτε με
14: λοιπόν,
13: λίγο.
14: Λοιπόν, θα πάμε να κάνουμε, επειδή θέλω να κάνουμε... Να μεταλλάξουμε λίγο την συζήτησή μας και να πάμε λίγο στο πολιτικό σκέλος της υπόθεσης, γιατί έχετε δει τι ιδιότητα. Απλά για να έχουμε όλο το χρόνο στη διάθεσή μας, θα κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Οπότε επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο, κύριε Μπέχλη. Κάντε λίγο υπομονή, 2-3 λεπτά και επιστρέφουμε για να ανοίξουμε τα χαρτιά μας λίγο και να ανοίξετε και εσείς τα χαρτιά σας πάνω στο πώς βλέπετε το επόμενο χρονικό διάστημα σε επίπεδο πολιτικής επικαιρότητας. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
15: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
16: Καλημέρα από Εύωσμο.
17: Καλημέρα Focus από τον Ασπρόπυργο.
16: Καλημέρα από Πάτρα.
18: Καλημέρα από κέντρο Θεσσαλονίκης.
19: Καλημέρα από Ρεόκαστρο.
20: Καλημέρα από εξωτική Λυτή.
15: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
19: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
21: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
22: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
21: Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.

0: εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Focus FM 103,6. Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Τα μηνύματά σας μπορείτε να τα στείλετε στο Viber 6907-483-484. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής ο κύριος Ζώης Μπέκλης.
1: Ναι, ακούγομαι.
0: Ωραία, ωραία. Σας ακούμε, κύριε Μπέκλη, σας ακούμε κανονικά. Λοιπόν, μιλήσαμε για τη Ρωσία, μιλήσαμε για τον απόϊχο της μαύρης περίοδου του κορονοϊού. Θέλω να μιλήσουμε λίγο για το πολιτικό μέλλον της Ελλάδας. Τι βλέπετε, είναι ρευστό το πεδίο, έτσι. Τι βλέπετε εσείς.
1: Λοιπόν, ακούστε. Το πολιτικό μέλλον της Ελλάδος μπορεί να το δει κανείς από πολλά πράγματα. Εγώ αυτή τη στιγμή το βλέπω από δύο αεροδρόμια. Το αεροδρόμιο της Μόσχας και το αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολεως. Λοιπόν, και βλέποντας αυτά, καλά, και γνωρίζοντας και το τι συμβαίνει πλέον στη Ρωσία, βλέπω δύο χώρες εν τάξη, καταλαβαίνετε τι λέω, δύο χώρες που βρίσκονται σε τάξη, λοιπόν, που έχουν δηλαδή μία εγκιστομένη ιεραρχία. Υπάρχει μία ιεραρχία. Ο κάθε βλάκας δεν βγαίνει μπροστά να λέει «Α, θα κάνουμε αυτό, θα κάνουμε εκείνο, πείτε μας ετούτο» κτλ. Και γι' αυτό αυτές οι χώρες, και η Τουρκία και η Ρωσία, θα επικρατήσουν στο μέλλον. Σε εμάς τι βλέπω? Σε εμάς βλέπω γυφτοσυζητήσεις, επιτρέψτε μου την έκφραση, προσκλήσεις σε Ινδούς από αυτούς που κάνουν γυφτοσυζητήσεις, βλέπω μία πρωτεύουσα η οποία βρωμάει σκατά, κάδους σκουπιδιών παντού. Ξέρετε τι μου είπε ένας Ρώσος? Η αδερφή του είχε έρθει στην Ελλάδα και λέει... Ξέρεις, μου λέει, τι της έκανε εντύπωση. Λέω, τι? Εγώ περίμενα να μου πει Ακρόπολη, η Σαντορίνη. Της έκανε εντύπωση, λέει, ότι υπάρχουν πάρα πολλοί αλλοδαποί οι οποίοι δεν έχουν κανένα σεβασμό για το χώμα που πατάνε. Αυτό μου το είπε ένας Ρώσος. Του το είπε η αδερφή του, που κατέβηκε στην Ελλάδα. Λοιπόν, το πολιτικό μέλλον, λοιπόν, της Ελλάδος είναι αντίστοιχο του λαού της. Ο λαός της έχει εκπαιδευτεί στον δημοκρατικισμό, όχι στη δημοκρατία, στον δημοκρατικισμό. Κάτι το οποίο το στυλιτεύει ο Αριστοφάνης από την πρώτη στιγμή και κάτι το οποίο το βλέπουμε στο διάβα της ιστορίας. 2.500 χρόνια ιστορίας, λοιπόν, μας δείχνουν την κατάδια μας την ώρα που οι άλλοι κάνανε αυτοκρατορίες, γιατί σεβόντουσαν μια συγκεκριμένη ιεραρχία. Εδώ, ξέρετε, κύριε Δαμιανίδη, εγώ πέρασα τα πάνδυνα με την πανδημία, λοιπόν, γιατί είχα και το φόβο, ας πούμε, μήπως κάνω λάθος. Έτσι, πάντα ο γιατρός έχει το φόβο, μήπως δεν κάνει κάτι καλά. Λοιπόν, δεν κάθισα να γράψω βιβλίο, έτσι, και βλέπω, ας πούμε, ο κύριος, μια και αυτό πάμε και στο πολιτικό το θέμα, ο κύριος Κασιδιάρης, τεχνολόγος τροφίμων, έγραψε και βιβλία για τα εμβόλια. Αυτό τι είναι? Αυτό είναι η άγνοια επί των θεμάτων της ιεράρχησης. Η ιεραρχία είναι αυτή η οποία διασώζει τα σύνολα. Εδώ πέρα ο κάθε ένας βγαίνει, έχουμε την κυρία, ας πούμε, Λατινοπούλου, έχει άποψη για όλα, η αποβολή της Νέας Δημοκρατίας. Είναι αποβολή της Νέας Δημοκρατίας, κυρία Λατινοπούλου. Έτσι. Έχουμε διάφορους οι οποίοι εμφανίζονται. Το πρόβλημα ποιο είναι? Δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ο κόσμος από κάτω που έχει παρεξηγήσει την έννοια της ισότητος. Σου λέει, είμαστε ίσοι. Τελείως υπόθεση. Δεν καταλαβαίνει ότι είμαστε ίσοι απέναντι στον νόμο, αλλά διατηρούμε ανέγγιχτες τις διαφορές τις οποίες έχει ο κάθε ένας. Και είναι διαφορές ειδικοτήτων, ποιότητας, δυνατοτήτων. Όλοι είμαστε ίσοι. Όλοι είμαστε ίσοι. Καλά κρασιά. Ετοιμαστείτε τώρα για τα χειρότερα. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα, έχω συγκλονιστεί με αυτό το οποίο μου είπανε στη Ρωσία. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή κάνει κάτι το οποίο δεν ήταν υποχρεωμένη να κάνει. Δηλαδή το κάνει και το ευχαριστιέται. Δηλαδή στέλνει όπλα στους Ουκρανούς για να σκοτώνονται Ρώσοι. Και δεν έχουμε καμία υποχρέωση να το κάνουμε αυτό. Και κανένας δεν λέει τίποτα. Και κανένας δεν καταλαβαίνει αυτό το οποίο έρχεται. Ας δούμε τι συμβαίνει στις πρωτεύουσες των ευρωπαϊκών κρατών. Με ακούτε, έτσι, γιατί δεν έχω καλό σήμα εδώ. Ναι. Ακούμε. Να δεις που δεν ακούγομαι. Κύριε Δαμιανίδη, ακούγομαι? Με ακούτε? Ναι, ακούγομαι.

0: Είμαι στον αέρα. Εγώ είχα κάποιο πρόβλημα προφανώς, δεν μπορούσα να συνδεθώ. Έτοιμος είμαι, ναι. Έχω τον κύριο Μπέχλη. Εγώ...
1: Μέχρι πού ακούσατε, για να ξέρω τι να επαναλάβω.
0: Ακούστηκαν όλα όσα είπατε. Εγώ προσπαθούσα να επικοινωνήσω μαζί σας και δεν μπορούσα, γιατί κάποιο πρόβλημα έχει η δικιά μου γραμμή. Όλα όσα είπατε, κύριε Μπέχλη, ακούστηκαν. Γιατί τα άκουγα και εγώ πολύ προσεκτικά. Αν μου επιτρέπετε. Αν μου επιτρέπετε, γιατί προσπαθούσα. Μου δώσατε έναυσμα για πολλά σχόλια, αλλά δεν είχε κάποιο πρόβλημα η δικιά μου γραμμή.
1: Λοιπόν.
0: Όχι, μια χαρά. Ακούστηκαν όλα όσα είπατε. Μιας και αναφέρατε τον Κασιδιάρη, θέλω λίγο τη δική σας οπτική γωνία για το πώς κρίνετε αυτή την προσπάθεια επανόδου που φημολογείτε τις τελευταίες ημέρες.
1: Ναι, λοιπόν, ακούστε λοιπόν. Να πω το εξής, ότι είχα μια συζήτηση με έναν blogger και η συζήτηση αυτή γινόταν, εγώ ήμουνα στη Μόσχα με VPN και τα λοιπά και αυτός ήταν στην Αθήνα. Και εντάξει, εγώ του είπα: μπορείς να δημοσιεύσεις ό,τι θέλεις. Πήρε κάποια κομμάτια, ας πούμε, τα δημοσίευσε. Υπάρχει κάποια συντακτική ασυνέχεια και κινδυνεύω να παρεξηγηθώ λίγο. Να πω το εξής λοιπόν. Επειδή ρώτησα αν ο κύριος Κασιδιάρης συνεχίζει να υποστηρίζει αυτά τα οποία υποστηρίζει. Πρώτος, εγώ υποστηρίζω την έννοια της φυλής, της ράτσας και του αίματος. Ο πρώτος που το υποστηρίζει αυτό είμαι εγώ. Έτσι. Ο πρώτος ο οποίος σέβεται την παράδοσή μας και την αρχαία παράδοση είμαι εγώ, και ο πρώτος ο οποίος όμως είναι χριστιανός ορθόδοξος είμαι εγώ. Το θέμα είναι το εξής όμως, ότι ο κύριος Κασιδιάρης προέρχεται από τη Χρυσή Αυγή. Γνωρίζουμε πόσες χρυσές αυγές υπήρχαν. Γνωρίζουμε αν υπήρχε παγανιστική Χρυσή Αυγή, αν υπήρχε χριστιανική Χρυσή Αυγή. Έχει φωτογραφηθεί ο κύριος Κασιδιάρης στην Θερινή Ησημερία. Η Θερινή Ησημερία είναι μια θρησκευτική τελετή. Έτσι. Είναι μια θρησκευτική τελετή. Ο ίδιος έχει δηλώσει υποστηρικτής.
0: Όχι χριστιανική.
1: Όχι χριστιανική τελετή. Έχει δηλώσει, οπαδός συγκεκριμένων ιδεολογημάτων. Έτσι. Τα οποία εγώ θεωρώ ότι ανήκουν στο ιστορικό παρελθόν και μόνον ως ιστορικά θέματα πρέπει να τα προσεγγίζουμε, έτσι. Λοιπόν, ο ίδιος, επειδή βλέπω τώρα, να πω και κάτι, θα πω την κακία μου τώρα, στην Ελλάδα, γίνεσαι πολιτικός από ίκτο. Δηλαδή, πέθανε η κόρη μου στα Τέμπη. Πέθανε η κόρη στα Τέμπη, θα την κάνουμε πολιτικό αρχηγό. Δηλαδή, προσόν είναι ο ίκτος. Νιώθω ίκτο και σε ψηφίζω. Εδώ ακούω συνέχεια ο Ηλίας ήταν στη φυλακή. Και επειδή ήταν στη φυλακή και τα λοιπά, μαζί σου Ηλία. Λοιπόν, πάλι από ίκτο. Δηλαδή, ικτήρουμε κάποιον και τον ψηφίζουμε. Δεν ναι. Πρόκειται δηλαδή περί αξιολόγησης προσόντων ή ηγετικών δυνατοτήτων. Και αυτό το είδαμε κιόλας. Ο κύριος Κασιδιάρης έκανε επιλογές τύπου Σφολιάτας. Έκανε επιλογές τύπου κυρίου Στιγκά. Έτσι. Ο κύριος Στιγκάς δεν είναι αυτό το οποίο θα περίμενε κάποιος. Λοιπόν, ο κύριος Φλώρος, ο κύριος Κατσιβαρδάς και το σύνολο των Σπαρτιατών με εξαίρεση δύο άτομα τα οποία χάσαν την έδρα τους, λοιπόν, σέρνονται στους διαδρόμους, κάνουν τσουλήθρα για να φτάσουν όσο το δυνατόν περισσότερο κοντά στη Νέα Δημοκρατία. Αυτή ήταν επιλογή του κυρίου Κασιδιάρη. Τώρα τι θα διαλέξει ο κύριος Κασιδιάρης. Ποιον θα διαλέξει. Έτσι, από περιέργεια.
0: Θεωρείτε, κύριε Μπέχλη, θεωρείτε ότι μπορεί ο Κασιδιάρης να εξυπηρετεί τα συμφέροντα του Μητσοτάκη αυτή τη στιγμή.
1: Ο Κασιδιάρης, εν αγνία του, σαφώς εξυπηρετεί. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι έχει δόλο και το κάνει επίτηδες, αλλά ο Κασιδιάρης είναι κάποιος ο οποίος, ο άνθρωπος επί τόσα χρόνια ταλαιπωρείται στη φυλακή. Από εδώ και μπρος πρέπει ή να δουλέψει ή να κάνει τον πολιτικό. Αυτό το οποίο ξέρει να κάνει είναι να κάνει τον πολιτικό, διότι ξέρετε, η πολιτική πληρώνει ακόμα και αν δεν είσαι μέσα στη Βουλή. Έτσι, η φήμη, ο κόσμος που είναι τριγύρω, όλα αυτά είναι μια ανταμοιβή, λοιπόν. Και δεν έχει να προσφέρει απολύτως τίποτα. Στην κυριολεξία δεν έχει να προσφέρει τίποτα. Και το καταλάβαμε αυτό από την πρώτη στιγμή. Από την πρώτη στιγμή και με την κυρία Κανέλη, ας πούμε, ήταν και μια αποτυχημένη κίνηση αυτή. Λοιπόν, και από εκεί έγινε γνωστός. Αν δηλαδή δεν συνέβαινε αυτό, δεν τον ήξερε κανένας. Να σας ρωτήσω, κύριε Δαμιανίδη.
0: Παρακαλώ.
1: Μαζί με τον Ηλία Κασιδιάρη, αδίκως, έτσι ξεκάθαρα αδίκως, μπήκαν άλλα 50 άτομα στη φυλακή. Τους θυμάται κανένας?
0: Όχι.
1: Τους ξέρει κανένας? Όχι.
0: Όχι.
1: Ο κύριος Λαγός, ο οποίος δεν έκανε μεροκάματα επίτηδες, τον θυμάται κανένας? Όχι. Τους άλλους τους ξέρει κανένας?
0: Όχι.
1: Κανένας δεν τους ξέρει. Πού είναι ο Παναγιώταρος, πού είναι? Όλοι αυτοί που είναι. Λοιπόν, ο κύριος Κασιδιάρης θα κρυθεί για ό,τι έχει αποφασίσει να κάνει. Έχει κάθε δικαίωμα να κάνει ό,τι θέλει. Είναι ξεκάθαρο. Άστε. Αυτό.
0: Ναι.
1: Αλλά θα πρέπει να ξεκαθαριστεί πλέον το τι συμβαίνει. Και όχι να λέμε ότι μπήκε στη φυλακή και... Ποια είναι τα προσόντα του? Τα προσόντα του ποια είναι? Ποια είναι τα προσόντα του? Ακριβώς, να ξέρω. Και πού δοκιμάστηκαν αυτά τα προσόντα?
0: Είπατε και επιλογές ίκτου. Εγώ θα συμφωνήσω ότι έχουμε αυτές τις επιλογές ίκτου. Έχουμε όμως και επιλογές οι οποίες μας τις φοράνε εμέσως μέσα από τη διαφήμιση, μέσα από φίλτρα και μάλιστα παραπλανώντας και τον ίδιο τον Άριο Πάγο με πλαστά καταστατικά. Θέλω, κύριε Μπέκλη, δεν ξέρω αν με ακούγατε νωρίτερα, να το ξαναπεριγράψω.
1: Απολύτως θα το ακούω, ναι, απολύτως.
0: Όχι, άλλο λέω. Έλεγα νωρίτερα, πριν να σας φιλοξενήσω, πριν να σας βγάλω στον αέρα, ότι εχθές συμμετείχα σε ένα live στο TikTok, όπου μου παραδέχτηκε ενεργό στέλεχος της Φωνής Λογικής, το όνομα το οποίο το έχω στη διάθεσή μου, όπως επίσης έχω και το ηχογραφημένο απόσπασμα, μου παραδέχτηκε ότι ξέρει ο ίδιος δύο άτομα τα οποία ουδέποτε υπέγραψαν το καταστατικό της Φωνής Λογικής. Παρ' όλα αυτά όμως το όνομά τους βρίσκεται μέσα κανονικά στις υπογραφές. Ξέρω ότι είστε ένας άνθρωπος ο οποίος έχετε ασχοληθεί με το συγκεκριμένο ζήτημα και θα ήθελα λίγο την άποψή σας επ' αυτού.
1: Έχω καταθέσει μήνυση για εξαπάτηση εκλογέων με συγκεκριμένα στοιχεία κατά της Φωνής Λογικής. Η Φωνή Λογικής αυτή τη στιγμή δεν έπρεπε να υπάρχει ως κόμμα. Και εδώ αναρωτάται κανείς ποιος είναι ο ρόλος του Αρίου Πάγου. Δηλαδή τι δεν καταλαβαίνει ο Άριος Πάγος. Το ένα είναι αυτό. Αλλά ας υποθέσουμε, εγώ θα σας πω το εξής, κύριε Δαμιανίδη, γιατί προηγουμένως μίλησα για ιεραρχία, αξιοκρατία κτλ. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι αυτό το θέμα το ξεπερνάμε. Ποια είναι η κυρία Λατινοπούλου? Η κυρία Λατινοπούλου είναι η αποβολή της Νέας Δημοκρατίας. Στην κυριολεξία αποβολή της Νέας Δημοκρατίας. Είναι μια δεσποινίδα κυρία τώρα, ανεβαίνει σε ηλικία ας πούμε, δεν είναι κοριτσάκι όπως θέλει να εμφανίζεται η κυρία Λατινοπούλου. Η κυρία Λατινοπούλου πλέον είναι υπεύθυνη για ό,τι συμβαίνει. Η κυρία Λατινοπούλου βγαίνει και μας λέει, ο Ατετοκούμπο είναι Έλληνας, θέλω Ινδούς να έρθουν εδώ να ζήσουμε αρμονικά μαζί τους. Ποια είναι η δουλειά της κυρίας Λατινοπούλου? Πού δουλεύει η κυρία Λατινοπούλου? Και μην μου πείτε στην εφημερίδα Δημοκρατία τώρα, γιατί θα τρελαθούμε, έτσι.
0: Αφού αυτό έχει δηλώσει. Νομικές συμβουλές έδινε.
1: Νομικές συμβουλές, η οποία δεν γνωρίζει ποια είναι η νομολογία και ποια είναι η νομοθεσία. Πήγε στο Ευρωκοινοβούλιο και έλεγε άλλα ντάλλον. Έτσι. Λοιπόν, σε πόσα δικαστήρια έχει λάβει μέρος? Η κυρία Λατινοπούλου κάνει επάγγελμα αυτή τη στιγμή. Κάνει επάγγελμα γιατί δεν έχει επάγγελμα. Επάγγελμα είναι αυτό για την κυρία Λατινοπούλου. Και μάλιστα είχα δει μια εκεί πέρα στη Αλήθειες, λέει, με τη Ζήνα, που της ευχότανε συγχαρητήρια στη νέα σας επαγγελματική επιλογή. Αυτό είναι η καταστροφή της πολιτικής. Είναι η καταστροφή της πολιτικής. Βέβαια, έτσι θα δείτε, υπάρχει μια δυσανεξία της κυρίας Λατινοπούλου στο να αναφερθεί στα θέματα τα οποία αφορούν διερωτήσεων, ρε παιδί μου. Την πρόοδο, να είναι καλά, ο άνθρωπος του κύριου Μητυλινέου. Ο κύριος Μητυλινέος, μαθαίνω ότι ανοίγει εταιρείες και τα λοιπά, του δώσανε 107 εκατομμύρια από τα, πώς τα λένε αυτά, τις ενισχύσεις που δίνανε, 57 από την ενίσχυση του εξωτερικού, 50 εκατομμύρια. Και τι έκανε ο κύριος Μητυλινέος? Ο κύριος Μητυλινέος παίρνει την ενέργεια από τα Σκόπια, κλείσαμε εμείς τα λιγνητικά, και την πουλάει στην Ελλάδα. Αυτό δεν έχει κάνει.
0: Ναι, για αυτά τα θέματα δεν έχει ενδιαφέρον η Λατινοπούλου, ούτε για τις λιγνίτες, ούτε για τις ανεμογεννήτριες, ούτε για τα φωτοβολταϊκά, ούτε για το flyover που μας έχει βγάλει την ψυχή στη Θεσσαλονίκη. Γι' αυτά δεν ρωτάει.
1: Τώρα να σας πω και κάτι άλλο. Επειδή με ρωτάνε πάρα πολύ, η κυρία Λατινοπούλου κάνει τρικάκια. Πήγε, λέει, και μάλωσε, λέει, με τους γύφτους. Έτσι. Δηλαδή, έκανε μια γυφτοκουβέντα, ας πούμε. Λοιπόν, το ερώτημα είναι πρώτον, μάλωσε. Γιατί μάλωσε. Δεύτερον, θέλει Ινδούς αλλά δεν θέλει τους γύφτους. Τρίτον, όταν οι γύφτοι, Ρωμά, Αθήγανοι, πείτε τους όπως θέλετε, μπάσκετος, δεν θα μαλώσουμε γι' αυτό, να ξέρετε ότι το γύφτος είναι καλύτερο από το Αθήγανος. Σημαίνει μελαχρινός, Αιγύπτιος δηλαδή.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό την Λαδινοπούλου τη λένε και λίγο γυφτοπούλα, έτσι. Λοιπόν, επειδή είναι μελαχρινή. Λοιπόν, όταν η Νέα Δημοκρατία με μάρτυρα έστελνε ψηφοδέλτια της φωνής λογικής στους γυφτομαχαλάδες για να ψηφίσουν την κυρία Λαδινοπούλου, ήτανε καλά. Ήτανε καλά, έτσι. Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα έχει βγει, τώρα βρήκε και μια άλλη κυρία εκεί πέρα, ξανθιά, που μάλλον δεν έχει οικογένεια, δεν έχει τι να κάνει από ό,τι αντιλαμβάνομαι, και βγαίνει στα κανάλια από το πρωί μέχρι το βράδυ, ας πούμε, και λέει, δεν λέει κανείς τίποτα, που μου επιτεθήκανε. Σιγά μην τις επιτεθήκανε. Αλλά το κυριότερο απ' όλα είναι, εγώ προσωπικά σε οικογενειακούς καυγάς δεν θέλω να μπλέκομαι.
0: Κύριε Μπέκλη, επειδή αρχίζει να με πιέζει ο χρόνος λίγο.
1: Ναι.
0: Όπως αντιλαμβάνομαι και αντιλαμβάνονται όλοι, αυτόν τον χώρο τον οποίο τρέμει ο Μητσοτάκης είναι ο πατριωτικός χώρος. Θέλω ως επικεφαλής ενός κόμματος, ενός κινήματος, το κίνημα 21, να μου πείτε πώς κρίνετε την παρουσία του Κυριάκου του Μπελόπουλου τα τελευταία 7,5 χρόνια μέσα στο Κοινοβούλιο.
1: Να πω το εξής. Σε πάρα πολλά θέματα εγώ είχα διαφωνήσει με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Λοιπόν, όμως δια της πορείας και δια της παρατήρησης έχω βγάλει κάποια συμπεράσματα. Αυτή τη στιγμή γνωρίζουμε πολύ καλά ότι το πολιτικό σκηνικό ελέγχεται απολύτως από τους ολιγάρχες, οι οποίοι δημιουργούν μικροκόμματα για να εκβιάσουν την κυβέρνηση. Για να πάρουν αυτό που θέλουν και που δεν τους το δίνει ο Μητσοτάκης, γιατί θέλει και αυτός να είναι ολιγάρχης. Θεωρώ ότι ο μόνος ο οποίος δεν υπάρχει περίπτωση να έχει κάποιον ολιγάρχη από πίσω του είναι ο Βελόπουλος. Γιατί έχει κάνει, πώς να το πούμε ρε παιδί μου, έχει κάνει το κουμάντο του.
0: Είναι σημαντικό αυτό. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Για μένα.
1: Ναι, να σας πω το εξής. Από αυτά τα οποία βλέπω. Από αυτά τα οποία τώρα θα βγουν διάφοροι και θα λένε ο Μπέχλης θα προσχωρήσει στο Βελόπουλο και θα. Ο Μπέχλης δεν κάνει επάγγελμα, ένα, και δεύτερον δεν καίγεται για να πάρει καρέκλα, έτσι. Παρά το γεγονός ότι...
0: Νομίζω το είχα αποδείξει αυτό, έτσι. Αν θέλατε να προσχωρούσατε κάπου θα μπορούσατε να το είχε κάνει ήδη, δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο...
1: Τώρα θα το πω, μου το έχει ήδη ζητήσει ο Κυριάκος Βελόπουλος και του είπα πως αυτό δεν γίνεται. Γιατί? Διότι έχουμε μία διαφορετική οπτική όσον αφορά την αντιμετώπιση. Δηλαδή, ο Κυριάκος Βελόπουλος είναι περισσότερο κοινοβουλευτικός, είναι δηλαδή κομιλφό. Είναι κομιλφό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή,
0: εσείς είστε πιο ακτιβιστής.
1: Δηλαδή, είναι ένας σεφ που θέλει, ας πούμε, να κάνει στρογγανόφ. Εγώ είμαι ένας φιλιώτης που θέλω να φτιάξω κοκορέτσι. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Έτσι. Γεγονός είναι ότι... όποιος θέλει να φτιάξει κοκορέτσι, όποιος θέλει δηλαδή να σουβλήσουμε το αρνί, το λέω μεταφορικά, λοιπόν,
0: ναι.
1: Να μην στρώσουμε τραπέζι, τους ίδιους θα φάμε δηλαδή, δεν υπάρχει περίπτωση, αλλά κάποιοι θα τους φάνε με μαχαιροπύρουνο και πετσέτα, εγώ θέλω να τους φάω λίγο πιο...
0: Πώς με να τα δηλαδή, χέρια.
1: Λίγο πιο
0: πετσούλα,
1: πέστα, λίγο
0: πετσούλα.
1: Πιο
0: πέστα, πετσούλα.
1: Άλλο, ναι, αυτό, λοιπόν. Όποιος θέλει να τους φάει πετσούλα, ας πούμε, μπορεί να ψηφίσει εμάς. Δεν θα του λείψουν του Κυριάκου ψήφι, έτσι, αυτό είναι ξεκάθαρο. Αυτή είναι η εντύπωση την οποία έχω, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Και εύχομαι να είναι σωστή αυτή η εντύπωση, γιατί προσωπικά όταν από μακριά βλέπεις κάποιον μπορεί να επηρεαστείς και αρνητικά. Όταν όμως δεις τι ακριβώς συμβαίνει, είσαι υποχρεωμένος να πεις την αλήθεια. Αυτό έχω αντιληφθεί εγώ. Έτσι, και το λέω ξεκάθαρα.
0: Και ένα σχόλιο θα ήθελα, γιατί έχω 2 λεπτά στη διάθεσή μου πλέον.
1: Ναι.
0: Ένα σχόλιο λίγο για το φαινόμενο, εισαγωγικά το βάζω, το φαινόμενο της, του κόμματος Γρατσία Καρισιανού.
1: Το κόμμα Γρατσία Καρισιανού είναι το κόμμα Κασιδιάρη, είναι το κόμμα ολιγάρχης, ο οποίος σε βγάζει στα κανάλια και σου δίνει 40%. Ξεκινάς από 40%. Και στο τέλος, με αποχή 70%, παίρνεις 4% για να μπει στη Βουλή και να κάνει συμφωνίες, όπως έγινε με τους Σπαρτιάτες. Το φαινόμενο είναι ο λαός, ο οποίος έχει καταντήσει βλακολαός. Βλέπω διάφορους οι οποίοι δεν τολμάνε να πιστέψουν αυτό το οποίο συμβαίνει με τα φαντ και την χαροκαμένη μάνα, που πρέπει όλοι να τη λυπόμαστε, με τα εμβόλια. Πόσα εμβόλια έχει κάνει η κυρία Καριστιανού? Πού ήταν όταν εμείς σκοτωνόμασταν? Τότε ήμασταν καλά, έτσι. Όλα ήταν εντάξει. Λοιπόν. Και βέβαια, βέβαια, όλο αυτό το συνοθήλευμα θα πάρει το δρόμο. Η κυρία Καριστιανού μπορεί να μπει στη Βουλή, αλλά να είναι σίγουρη ότι θα βγει με πολύ άσχημο τρόπο από εκεί πέρα. Έτσι. Με αυτά τα οποία συμβαίνουν.
0: Κύριε Μπέχλη, δεν έχω άλλο χρόνο. Κύριε Μπέχλη. Σας ευχαριστώ θερμά. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα όλα όσα είπαμε. Θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλή επιστροφή.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.
2: Focus 103,6.
0: Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Μπέχλη. Νομίζω έδωσε ειδήσεις, μίλησε για όλους. Αρχής γενομένης από το έγκλημα το οποίο έχουμε σε εξέλιξη και αναφέρομαι στις σχέσεις με την Ρωσία. Μίλησε για όλα όσα θα πρέπει να γίνουν προκειμένου να κάτσουν στο σκαμνί οι εγκληματίες που φορούσαν τη μάσκα του επιστήμονα την περίοδο του κορονοϊού. Αναλύσαμε λίγο το πολιτικό σκηνικό για να προσπαθήσουμε να ακτινογραφήσουμε τις πολιτικές εξελίξεις. Οπότε ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του. Αυτά τα οποία είπε, θέλω να πιστεύω ότι τα είπε με ειλικρίνεια. Έτσι μιλάει άλλωστε συνήθως ο Ζωής ο Μπέχλης, με τον οποίο και εγώ στο παρελθόν έχουμε χτυπήσει τα κεφάλια μας. Γιατί και εμένα μου αρέσει το κουκουρέτσι. Αυτό να του αρέσει μάλλον λίγο περισσότερο. Δηλαδή, μπορείς να φας κουκουρέτσι, το φας με μαχαιροπύρουνο. Δεν απαραίτητο φας με το χέρι, αλλά και με το χέρι έχει τη γλύκα του. Τέλος πάντων, δεν θα διαφωνήσουμε στο πώς θα φάμε. Σημασία έχει να τους φάμε. Γιατί αν δεν τους φάμε, θα μας φάνε αυτοί. Και σημασία έχει να είμαστε στο τραπέζι. Γιατί αν δεν είμαστε στο τραπέζι, να καθόμαστε ενώ, τότε θα είμαστε στο μενού. Και επειδή εγώ προσωπικά δεν θέλω να είμαι στο μενού, θα προσπαθήσω να κάνω ό,τι περισσότερα μπορώ για να είμαστε στο τραπέζι προσκεκλημένοι όλοι. Λοιπόν, πάμε ένα τελευταίο διάλειμμα για αυτή την ώρα, να έχουμε δελτίο ειδήσεων με την Δέσποινα την Ποτίτση και επιστρέφω σε λίγο τρίτη ώρα της εκπομπής. Ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές, να το ξέρετε, μπορείτε να καλέσετε στο 231-0500-676, 231-0500-677, να συμφωνήσουμε, να διαφωνήσουμε. Θα παρακαλέσω το στούντιο να μου στείλει μηνύματα στο Viber αν έχουμε κάτι το οποίο θα έπρεπε να σχολιάσω. Στο Viber στέλνετε μηνύματα στο 6907-483-484. Επιστροφή σε πολύ πολύ λίγο εδώ στον Focus FM. Πάμε δελτίο ειδήσεων, Δέσποινα Ποτίτση.

0: Καλή σας ημέρα, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Την Δευτέρα αναμένεται να εξειδικεύσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής τις κυρώσεις σε βάρος της Τεχεράνης, όπως ανακοίνωσε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών. Προειδοποίησε παράλληλα ότι οι χώρες που δεν θα υποστηρίξουν τον οικονομικό πόλεμο του Προέδρου Τραμπ θα θεωρηθεί πως είναι εναντίον της Ουάσιγκτον. Το Ιράν κάνει λόγο για οικονομική τρομοκρατία. Η νέα κρίση στο μεταξύ έχει οδηγήσει σε άνοδο των τιμών του πετρελαίου, ξεπέρασε τα 94 δολάρια η τιμή του Brent. Στη χώρα μας η αμόλυβδη έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ σε 30 νομούς της χώρας και συνεχίζει ανωδικά. Παράταση της επιδότησης στο ντίζελ φέρεται πως εξετάζει η κυβέρνηση. Χωρίς τέλος, οι τουρκικές προκλήσεις κατά της Ελλάδας με συνεχείς παραβιάσεις στο FIR Αθηνών και τον Εθνικό Εναέριο Χώρο, ενώ η Άγκυρα αφισβητεί τα θαλάσσια πάρκα και το ελληνικό χωροταξικό για τις ΑΠΕ, επαναφέροντας την πάγια θεωρία των κρίσεων ζωνών στο Αιγαίο. Το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι απολύτως ξεκάθαρο και δεν επιδέχεται αμφισβήτηση, τονίζει μεταξύ άλλων σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών. Η αντιπολίτευση καταγγέλει την κυβέρνηση για το αφήγημα των ήρεμων νερών, ζητά κόκκινες γραμμές και δυναμική στάση. Καμία ουσιαστική κυβερνητική απάντηση στην αμφισβήτηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων από την Τουρκία, σημειώνει Χαριλάου Τρικούπη. Η Τουρκία επαναφέρει τις γκρίζες ζώνες με την ελληνική κυβέρνηση σε ρόλο σχολιαστή, παρατηρητή, επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Τούρκοι και ολιγάρχες ας καταλάβουν ότι δεν θα κυβερνά για πάντα ο Μητσοτάκης, τονίζει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Όπως σημειώνει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ δεν αποτρέπει την φυσική καταστροφή που ήδη έχει προκληθεί από την ασυδοσία των ολιγαρχών, την ώρα που η κυβέρνηση των ήρεμων νερών παρακολουθεί απαθή στην Τουρκία να αμφισβητεί για πολλωστή φορά την ελληνική εθνική κυριαρχία. Αναστάτωση χθες το απόγευμα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όταν τμήμα μπαλκονιού κατέρευσε στην πλατεία Άθωνος, προκαλώντας ζημιές σε σταθμευμένο όχημα. Λίγη σήμερα το βράδυ προθεσμία για τις αιτήσεις του προγράμματος Τουρισμός για Όλους 2026-27. Σε αυξημένη επιφυλακή χώρα σήμερα για τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών, σε ετοιμότητα η πυροσβεστική.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με τη θερμοκρασία να σημειώνει και νέα άνοδο. Αναμένεται να φτάσει τους 38 με 39 βαθμούς Κελσίου στα ηπειρωτικά. Στην Θεσσαλονίκη έθριος ο καιρός με λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία στο κέντρο θα φτάσει τους 34 βαθμούς. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Συνέχεια τώρα της εκπομπής Focus 811 με τον Στέφανο Δαμιανίδη. Focus 103,6.
2: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
4: Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου? Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με

0: δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτηματαγορά, εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940 66 70 71. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο Real Estate.
1: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951 957 332.
2: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Focus FM 103,6 ζωντανά και σήμερα στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό. Καλημέρα σε όλους όσοι μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο www.focusfm.gr. Καλημέρα και σε εσάς οι οποίοι είστε συντονισμένοι στις ζωντανές μεταδόσεις που κάνουμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε TikTok και σε YouTube. Καλημέρα σε όλους. Μαζί μας και σήμερα για τις επιχειρήσεις οποιασδήποτε εταιρικής μορφής που έχετε χρέη προς το δημόσιο, προς τον ΕΦΚΑ, προς τράπεζες, προς servicers και κινδυνεύουν οι επιχειρήσεις σας, ή ακόμα και αν έχετε αναγκαστεί να διακόψετε τη λειτουργία της επιχείρησής σας, αλλά όχι να βάλετε σε μία σειρά τα χρέη προς δημόσιους φορείς και τράπεζες. Και σε αυτή την περίπτωση, μην σας πω ότι ειδικά σε αυτή την περίπτωση, είναι πολύ σωστό να μιλήσετε με τους ανθρώπους της AG Economy για να σας απαλλάξουν από τις οφειλές που αφορούν στην επιχείρησή σας. Γιατί στην περίπτωση των εταιριών το πρόβλημα αλλά και η λύση του είναι πολύ πιο πολύπλοκη από ό,τι στην περίπτωση των ιδιωτών και χρειάζεται τεράστια προσοχή. Η AG Economy είναι μάνα για εξοδικαστικούς διακανονισμούς επιχειρήσεων αλλά και ιδιωτών. Και όταν λέω για επιχειρήσεις, εννοώ για κάθε μορφής επιχείρηση, ομόρυθμη, ετερόρυθμη, οίκε, ατομική και πάει λέγοντας. Είναι εγγύηση για τον εξοδικαστικό διακανονισμό, μια πολύ δυνατή ομάδα που έχει συνθέσει ο Γιώργος ο Καμπαϊλής. Είτε είστε ιδιώτης, είτε έχετε επιχείρηση, μπορείτε να απευθυνθείτε εκεί. Πάρα πολλοί φίλοι ακροατές του Focus FM έχουν εξυπηρετηθεί. 210-3250-652 είναι το τηλέφωνο. 210-3250-652 είναι το τηλέφωνο της AG Economy. Μπορείτε να τους καλέσετε και θα σας δώσουν τις καλύτερες δυνατές επιλογές για αυτές τις δύσκολες, είναι η αλήθεια, ως προς την αντιμετώπιση τους υποθέσεις. Επίσης, αν θέλετε να πληρώνετε τα φθηνότερα συμβόλαια σε ρεύμα, Vulcom. Αν θέλετε να πληρώνετε τα φθηνότερα συμβόλαια σε φυσικό αέριο, Vulcom. Αν είστε φοιτητές και θέλετε να κάνετε το συμβόλαιο ρεύματος όσο πιο φθηνά γίνεται, Vulcom. Καλέστε τώρα από όπου και αν μας ακούτε στη Vulcom. 2310-208-808. Τηλέφωνο επικοινωνίας με χρέωση σταθερού τηλεφώνου, αστική χρέωση, από όπου και αν μας ακούτε. 2310-208-808. Η ομάδα της Vulcom που έχει φτιάξει ο Δημήτρης ο Βούλτσιος και η Λαζαρούλα, η Βούλτσιο, η σύζυγός του, είναι πραγματικά πάρα πολύ καλή πάνω σε αυτό το κομμάτι. Θα σας εξυπηρετήσουν να βρείτε τα φθηνότερα συμβόλαια. Παρακολουθούν όλους τους παρόχους ενέργειας, ξέρουν ποια είναι τα φθηνότερα. Για παράδειγμα, το φοιτητικό πακέτο με 5 ευρώ πάγιο και τις πρώτες 200 κιλοβατόρες στα 0,095 ευρώ την κιλοβατόρα δεν υπάρχει πουθενά αλλού. Μόνο ένας πάροχος το δίνει, μόνο η Vulcom ξέρει ποιος είναι αυτός. Καλέστε, θα το μάθετε εντελώς δωρεάν. Το μόνο που θα πληρώσετε, αν φυσικά συμφωνήσετε, είναι το συμβόλαιο το οποίο θα κάνετε. 2310-208-808. Και τώρα θέλω να σας απευθύνω ένα ερώτημα. Θέλω να σας απευθύνω ένα ερώτημα. Απλό. Θέλω να καλέσετε στο τηλέφωνο του Focus FM, στα δύο τηλέφωνά μας, 2310-500-676, 2310-500-677. Θέλω να σας ρωτήσω αν είχαμε εκλογές την επόμενη Κυριακή, τι θα ψηφίζατε και γιατί. Αν είχαμε εκλογές την επόμενη Κυριακή, τι θα ψηφίζατε και γιατί θα το ψηφίζατε. Και θέλω να παρακαλέσω και ειδικά φίλους οι οποίοι ενδεχομένως να έχουν μια άλλη άποψη, να ψηφίσουν Μητσοτάκη για παράδειγμα, να βγουν και να μου πούνε γιατί θα ψηφίζουν Μητσοτάκη, γιατί θα ψηφίσουν Τσίπρα, γιατί θα ψηφίσουν, αν θα ψηφίσουν Ανδρουλάκη ή οτιδήποτε θέλουν να ψηφίσουν. Ακόμα και αν θα ψηφίσετε Βελόπουλο, θέλω να μου πείτε γιατί θα ψηφίσετε το Βελόπουλο. Εντάξει, 2310-500-676, 2310-500-677. Στη διάθεσή σας τα τηλέφωνα, θα ήθελα να με ενημερώνουν από το στούντιο μόνο αν έχουμε γραμμούλα, κάθε φορά που έχουμε γραμμούλα στην αναμονή, για να ξέρουν να μπορώ να δίνω την καλημέρα μου. Και θέλω να μου προωθούν από το στούντιο, αν μου απαντάει κάποιος σε μήνυμα, τι λέει στο μήνυμά του. Τι θα ψηφίζατε αν είχαμε εκλογές και γιατί. Απλά, όμορφα και δημοκρατικά. Να συμφωνήσουμε, να διαφωνήσουμε, να αντιπαρατεθούμε, πάντα όμορφα και κόσμια. 2310-500-676, 2310-500-677. Προσπαθώ να δω λίγο πώς μπορώ να το κάνω και διαδικτυακά εδώ στο TikTok να κάνω μια δημοσκόπηση. Λογικά κάπως πρέπει να γίνεται αυτό, αν δεν κάνω λάθος. Θα το βρω που θα πάει, γιατί νομίζω και παλιότερα είχα κάνει μια αντίστοιχη ερώτηση. 2-31-0-506-76, 2-31-0-506-77. Πάμε στην πρώτη γραμμή. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Θανάσης λέγομαι. Θα ήθελα να απαντήσω στο ερώτημα που κάνατε.
0: Παρακαλώ, σας ακούω. Σας ακούω.
1: Εγώ θα ψηφίσω Βελόπουλο.
0: Μάλιστα, γιατί?
1: Ο λόγος είναι ότι ο άνθρωπος λέει αλήθειες, είναι ο μόνος που βγαίνει στη Βουλή, ταχώνει σε όλους και κάνει το Μητσοτάκη και τρέχει. Είναι ο μόνος που έχει πρόγραμμα και το αποδεικνύει ο άνθρωπος. Και επίσης είναι πατριώτης, είναι χριστιανός ορθόδοξος, είναι Έλληνας.
0: Αυτή τη άρα θα ψηφίζετε, άρα σας καλύπτει η πολιτική παρουσία του Κυριάκου του Βελόπουλου. Μάλιστα.
1: Με okay. Καλύπτει, ναι. Απόλυτα.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία μου. Να είστε καλά. Να είστε καλά.
1: 2-31-0. Να είστε καλά κι εσείς.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. 2-31-0-506-76, 2-31-0-506-77. Πάμε, επόμενη γραμμούλα. Καλημέρα. 2-31-0-506-76, 2-31-0-506-77. Η Ειρήνη μου λέει εδώ πέρα, εγώ λέει χρόνια ψηφίζω Βελόπουλο. Ο Στέλιος λέει, Βελόπουλος ο μοναδικός Έλληνας πόντιος Μακεδόνας και ξερό ψωμί. Κίνημα 21 λέει θα ψηφίσει ο Κώστας, γιατί έτσι του αρέσει. Οκ. Okay. Αν το γιατί έτσι σου αρέσει είναι απάντηση, τη δέχομαι. Ο Άρης λέει, εγώ θα ψηφίσω Κυριάκο Βελόπουλο και Ελληνική Λύση. Γιατί να μου πεις, αδελφέ μου. Ο Πασχάλης λέει, αυτό το κράτος, πάρτε το χαμπάρι, δεν υπήρξε ποτέ. Πάντα ήταν μια εγκληματική οργάνωση και πρέπει να τα αλλάξουμε αυτό, ρε φίλε. Δεν γίνεται. Και πρέπει να τα αλλάξουμε. Καλημέρα, Στέφανε. Εννοείται Ελληνική Λύση, λέει η φίλη μου η Παναγιώτα. Είμαι Φόκουερ 6 χρόνια καθημερινά. Σε ευχαριστώ που αγωνίζεστε με ανιδιοτέλεια την μαύρη εποχή της ψευτοπανδημίας και του λαού. Όμως τώρα προέχει να ενωθούν οι άξιοι άνθρωποι. Άκουσα, λέει τον κύριο Μπέχλη, ότι για δικούς του λόγους δεν θέλει να συνεργαστεί με τον Βελόπουλο. Πρέπει να κάνουν λίγο πίσω. Καλά, δεν ήταν. Εγώ δεν βρήκα κανένα σοβαρό λόγο. Απλά είναι θέμα λίγο προσέγγισης. Δεν βρήκα κάτι σοβαρό σαν λόγο ο οποίος δεν προκύπτει κάποια τέτοια συνεργασία, που για μένα, το έχω ξαναπεί και άλλη φορά, όλα τα πατριωτικά κόμματα, αν δεν καταφέρουν να κάνουν μια σοβαρή παρουσία στις εκλογές, θα πρέπει να αποσυρθούν. Πάμε επόμενη γραμμούλα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Στέφανε.
0: Καλημέρα σας,
2: κυρία. Εγώ είμαι Focus φανατική.
0: Άρα ψηφίζετε Focus εσείς.
2: Βελόπουλο με κλειστά μάτια. Είναι πατριώτης. Βελόπουλο
0: με κλειστά μάτια.
2: Πατριώτης με αλφα κεφαλαίο. Και ορθόδοξος και. Χρόνια το ψηφίζω, όχι τώρα, και τώρα περισσότερο. Όλη η οικογένεια.
0: Πώς σας λένε?
2: Εύη με λένε.
0: Γεια σου, Εύη μου. Από πού μας καλείς?
2: Από Θέρμη.
0: Από Θέρμη, μάλιστα.
2: Ναι,
0: ωραία.
2: Ναι, φανατική Focus είμαι. Χρόνια. Εγώ και
0: να είστε καλά, βέβαια. Να είστε καλά, Εύη μου, να είστε καλά. Να είστε καλά, καλή σου μέρα. Η Μαρία λέει, Βελόπουλο, γιατί είναι Έλληνας και δεν θα συνεργαστεί με κανέναν και είναι αντισυστημικός. Η Μίνα λέει, ψηφίζει σε Ρέτη. Κατεβαίνει ο Σερέτη και δεν το ξέρω. Η Μίνα λες να κάνει κόμμα, λες να κάνουμε κόμμα Focus FM. Ο Αλέξης λέει, η μόνη λύση είναι ο Κυριάκος ο Βελόπουλος. Η Χριστίνα λέει, Βελόπουλος γιατί είναι ευαίσθητος και θέλει να βοηθήσει όλους τους πολίτες της ελληνικής επικράτειας. Το θέμα είναι, λέει ο Γιάννης, να σβήσει από το χάρτη Νέα Δημοκρατία, Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ. Σαφώς εγώ θα ψηφίσω Ελληνική Λύση, γιατί συμφωνώ σχεδόν με όλα όσα λέει ο Βελόπουλος. Καλημέρα, Στέφανε. Εγώ ψήφιζα και θα ψηφίσω πάλι τον Βελόπουλο, γιατί θέλω να βγει πρωθυπουργός και να βάλει μια τάξη σε αυτή τη χώρα και να βάλει τους εγκληματίες στη φυλακή. Περιμένω πολλά από αυτόν. Αν όμως δεν κάνει τίποτα, δεν θα ξαναψηφίσω. Θα ήσα στο λέω. Μάλιστα. Καλημέρα, Ελληνική Λύση. Θα ψηφίσω γιατί έχει πρόγραμμα. Θα βάλει φυλακή τους προδότες πολιτικούς, θα δημεύσει τις περιουσίες τους και θα στείλει πίσω τους λαθρομετανάστες, λέει ένας άλλος φίλος ακροατής. Ένας άλλος λέει, ψηφίζω Βελόπουλο εδώ από τότε που μπήκε στην Ελληνική Βουλή, γιατί είναι Έλληνας, χριστιανός, ορθόδοξος και είναι και πόντιος και είναι και κατά τις υποχρεωτικότητες. Ο Δημήτρης λέει, Ελληνική Λύση, Κυριάκος Βελόπουλος, Ελληνική Λύση για να ξεβρωμήσει η πατρίδα μας. Ο Θάνος λέει, θα ψηφίσει ελληνικό παλμό. Γιατί, γιατί να μας πεις, αδελφέ μου, μόνο αυτό θέλω να μας ρωτήσεις, να μας απαντήσεις. Το γιατί θέλω να ξέρω. Ποιο είναι το πρόγραμμα του ελληνικού παλμού, έτσι λέγεται αυτό το κόμμα. Δεν το ξέρω κιόλας ποιο κόμμα είναι αυτό. Πάμε στις γραμμές, παιδιά. Πάμε. 2-31-0-500-676. 2-31-0-500-677. Πολλά τα μηνύματα. Πολλές και οι γραμμές στη διάθεσή σας. Καλημέρα.
1: Με το Μιχίλφιγκερ σήμερα πρωί-πρωί.
0: Έχουμε και την αστυνομία, ρε φίλε. Έχουμε και την αστυνομία. Όλα τα καταλαβαίνει. Όλα τα καταλαβαίνει. Η αστυνομία τα πιάνει όλα. Εσύ τι θα ψηφίσεις και γιατί?
1: Εγώ θα ψηφίσω εξαδάκτυλο.
0: Κατεβαίνει και εξαδάκτυλος. Ευρωβουλευτής δεν ήταν αυτός?
1: Δεν ξέρω, Στέφανε. Είχα μείνει σε μια δήλωσή του τότε ότι για την αποτυχία στην πανδημία, λέει, έφταγαν οι πολίτες, λέει, και η άθλια αντιπολίτευση.
0: Αχα.
1: Έλεγε τότε ο εξαδάκτυλος. Καλημέρα και στον Πέχλη. Ναι. Πού είσαι, ρε γιατρέ? Πού είναι αυτός ο γιατρός, Στέφανε? Τον χάσαμε.
0: Δεν το χάσαμε, εντάξει, ήταν στην τέτοια. Ήταν στην Μόσχα, γι' αυτό.
1: Άκουγα όμως που χτύπαγε το κύμα, άρα πρέπει να σε έπαιρνε από παραλία.
0: Όχι, όχι, στην Κωνσταντινούπολη ήταν. Στην Κωνσταντινούπολη ήταν. Λοιπόν,
1: στην Βασιλεύουσα ήταν.
0: Ναι, ναι, στη Βασιλεύουσα ήταν. Ξεκίνησα ψηφοφορία στο TikTok, στο live. Εκεί πάνω αριστερά θα δείτε. Έχω βάλει ερώτηση τι θα ψηφίζατε αν είχαμε εκλογές αυτή την Κυριακή. Πέντε λεπτά κρατάνε αυτές και σας δίνω τις επιλογές: Νέα Δημοκρατία, Πασό, Κουκουέ, Ελληνική Λύση, Πλεύση, Νίκη, Φωνή Λογικής, ημέρα 25 και Καριστιανού Γρατσία και το Ελλάς του Τσίπρα.
1: Α, πρέπει να ψηφίσουμε δηλαδή Βασιλακόπουλο, Εξαδάχτυλο, Μόσιαλο, Βακόπουλο.
0: Όταν σε ρωτάω τι ψηφίζεις, μου κάνεις τρίπλες. Βασίλη, καλημέρα. Καλημέρα, φιλιά. Γεια. Λοιπόν. Ψηφίζω, λέει, δίχρονο που τον κρύψατε τόσο καιρό. Εμείς τον κρύψαμε. Ο δίχρονος σταμάτησε να παίρνει. Εμείς δεν κρύψαμε τίποτα. Πάμε, επόμενη γραμμούλα. Καλημέρα. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Ακούγομαι?
0: Ναι, στον αέρα είστε.
3: Παναγιώτης από Αυγή.
0: Γεια σου, Παναγιώτη.
3: Εντάξει. Ακούω μια δεύτερη τέτοια, επαναλαμβάνεται, αλλά θα κάνουμε τη συζήτηση. Εγώ θα ψηφίσω για πρώτη φορά Βελόπουλο.
0: Ναι.
3: Ο κάθε πατέρας που έχει παιδιά, εγγόνια, εγώ έχω και παιδιά και εγγόνια, που σκέφτεται και αγαπάει τα παιδιά του και τα εγγόνια του, πρέπει να το πάρει λίγο σοβαρά και να ψηφίσει ένα πατριωτικό κόμμα για να μπορέσουμε να βάλουμε μια τάξη σε αυτήν την πατρίδα μας, το έθνος μας. Είναι, δηλαδή, είναι εντελώς ολοφάνερο. Απορώ γιατί δεν το βλέπουν και τα 9 εκατομμύρια Έλληνες. Να πάνε να ψηφίσουν ένα πατριωτικό κόμμα για να μπορέσουμε να βάλουμε μια τάξη σε αυτή την πατρίδα. Τους αρέσει αυτό το πράγμα εδώ που γίνεται. Περπατάς με την πόλη, που κοιτάς πίσω σου, βλέπεις ανθρώπους άγνωστους, άγνωστους, φοβάσαι. Εγώ περπατούσα με τα εγγόνια μου στην Αριστοτέλους και γίνεται μια φασταρία. Δεν ξέρω τι ήταν. Ήτανε Πακιστανοί, Ινδοί, τι ήταν. Χτυπούσανε με ρόπαλα και εγώ πήρα τα... Λέω τι να κάνω τώρα. Πήρα τα παιδάκια μου και έφυγα στην
0: Αριστοτέλους. Πότε, Παναγιώτης είπες?
3: Ναι, Παναγιώτης από Αυγή. Δεν ξέρω αν ξέρεις ποιο είναι αυτό το χωριό.
0: Πότε έγινε αυτό? Ξέρω, πώς δεν ξέρω.
3: Στο Σοχό δίπλα. Δεν ξέρω, το Σοχό το πανηγύρι, το ξέρω.
0: Ξέρω.
3: Ναι, ναι.
0: Ξέρω.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Πότε έγινε αυτό το σκηνικό στην Αριστοτέλους?
3: Αυτό πρέπει να έγινε πέρυσι, δεν ξέρω. Περπατούσα με τα εγγόνια μου και δηλαδή οι γυναίκες να τρέχουν να κρυφτούν και δεν ξέρω τι. Αν είναι δυνατόν δηλαδή. Και λέω, εκείνη τη στιγμή μου ήρθε, λέω, όχι ρε παιδί. Δεν γίνεται να μην το βλέπουμε όλοι οι Έλληνες αυτό το χάλι. Αυτό το χάλι. Και δεν είναι το μόνο περιστατικό. Συνέβησαν πάρα πολλά τέτοια.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Παναγιώτη.
3: Και το άλλο. Περπατάω στην Εγνατία και έρχεται ένας, να μην πω από Δήμητρο, ένας γεροδεμένος αραπάς και να βρίζει και να κάνει, δεν ξέρω τι. Εν τω μεταξύ εγώ περνούσα πιο μπροστά και τον έκανε έλεγχο η αστυνομία για τα χαρτιά του. και συνέχισα να περπατάω. Και με προσπερνάει και βρίζει, θα σας δείξω με κάτι λίγα ελληνικά που έλεγε, θα σας φάξουμε, θα σας κάνουμε. Και πάω μες στο καπάνι να πάρω, να πάρω κάτι. Και περνάει και του κοιτούσε ο κόσμος. Λέει, τι γίνεται, τι γίνεται. Στέφανε, τι γίνεται. Τέλος πάντων. Είναι πολλά αυτά.
0: Αυτά πρέπει να τα ξεριζώσουμε. Να σε καλά, αδελφέ μου, Παναγιώτη μου, να σε καλά. Να είσαι καλά και να προσέχεις τα εγγόνια σου. Η ψηφοφορία στο live στο TikTok τρέχει κανονικά. Πάνω αριστερά έχει ένα μπλε κουμπάκι. Μπορείτε να το πατήσετε και να ψηφίσετε. Τι θα ψηφίζατε στις επόμενες εκλογές, τι θα ψηφίζατε αν είχαμε εκλογές αυτή την Κυριακή. Νέα Δημοκρατία, Πασό, Κουκουέ, Ελληνική Λύση, Πλεύση Ελευθερίας, Νίκη, Φωνή Λογικής, Ημέρα 25, Ελπίδα για τη Δημοκρατία, Ελλάς του Τσίπρα. Έτσι. Δώστε κανένα ψήφο εκεί πέρα, μπας και βγάλουμε έτσι και κάτι, να μπορείτε να ψηφίζετε και από εκεί μεριά. Πάμε γραμμή, καλημέρα.
4: Έπεσε η γραμμή πριν.
0: Δεν έπεσε, αλλά δεν μου απαντάς το ερώτημά μου, πήρες να πεις τα δικά σου.
4: Όχι, εγώ πήρα να πω ειδήσεις, αγαπητέ Στεφάνε.
0: Δεν θέλω ειδήσεις τώρα, έχω ερώτηση, άλλη φορά θα πούμε ειδήσεις. Έχουμε άλλες μέρες. Αν θα μου απαντήσεις τώρα, τι θα ψηφίζεις αν ήταν επόμενη Κυριακή εκλογές. Θα μου απαντήσεις.
4: Μα αφού τα πήγαμε να τα σπάσουμε προχτές όταν μου είπες.
0: Όχι ρε παιδί μου, δεν πήγαμε να τα σπάσουμε. Απλά αν θα μου απαντήσεις σε ρωτάω.
4: Εγώ αν κατέβεις υποψήφιος, θα φέρω τα δικαιώματά μου επάνω να σε ψηφίσω εσένα.
0: Το, γράψτε το αυτό, γράψτε το.
4: Όχι αυτό, γράψτε με το χέρι στην καρδιά, με το χέρι στην καρδιά.
0: Μάλιστα.
4: Σου μιλάω ειλικρινέστατα, παρόλο που δεν είμαι Κυριάκος Βελόπουλος. Αν θα κατέβεις υποψήφιο Στέφανε, εδώ στην κουβέντα που λέμε παντελονάτα, θα πάρω τα δικαιώματα και θα τα φέρω επάνω για να ψηφίσω.
0: Τι διεύθυνση, ψάξε, τι διεύθυνση θα δηλώσεις πρέπει να ψάξεις.
4: Ό,τι μου πεις εσύ. Ό,τι μου πεις εσύ Στέφανε. Μαζί θα πάμε στο παραβάν, με, κρατώντας το ψηφοδέλτιο με το όνομά σου.
0: Εγώ θα πω μαζί στο παραβάν, δεν παίρνω σε κανένα παραβάν. Ψηφίζω. Άκου τώρα, κοίταξε. Με πάει να εκμεύσει απάντηση με δόλιο τρόπο. Αλλά επειδή είναι έξυπνος, δεν απαντάω. Λοιπόν, την καλημέρα μου, Βασίλη. Άλλη φορά θα μου πεις ειδήσεις. Άλλη φορά.
4: Στέφανε.
0: Έλα. Έλα.
4: Δεν μας απάντησε ο Μπέχλης με αυτό που διέρευσε χθες από Αμερική για το mRNA εμβόλιο για το μελάνωμα. Δεν μας απάντησε.
0: Αυτό είναι μια τεχνολογία την οποία την δώσανε σε χρήση. Είναι επειδή το διάβαζα, γι' αυτό σου απαντάω. Εγώ δεν χρειάζεται να απαντήσω, Μπέχλης. Κάνω τον γιατρό τώρα. Είναι μια τεχνολογία η οποία δεν προτείνεται για να δοθεί προληπτικά. Προτείνεται για να δοθεί σε ανθρώπους οι οποίοι αντιμετωπίζουν το πρόβλημα. Αλλά τα μέσα ενημέρωσης φροντίζουν να το περάσουν ότι είναι μια τεχνολογία η οποία θα μπορεί να δίνεται και προληπτικά. Κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Οπότε προσοχή στο τι ακούτε.
4: Πότε επιστρέφει από τον Περτούλη, πότε επιστρέφει.
0: Καλημέρα. Φιλιά. Γεια. Όλα θες να μάθεις. Λοιπόν, αν έχω γραμμούλα ενημερώστε με, 231-0576, 231-0577, για να δω λίγο εδώ πέρα τι δίνει, 2,63% λέει η Νέα Δημοκρατία, στα 5 λεπτά που έτρεξε η δημοσκόπηση αυτή στο TikTok, εντάξει δεν ψήφισαν πολύ, λίγοι ψήφισαν, 38 άτομα, 2,63 η Νέα Δημοκρατία, 2,63 το Πασόκ, και όλο το υπόλοιπο είναι στο Βελόπουλο. Μάλιστα. Πάμε ξανά. Ένας. Ξανακάνω. Ψηφίστε λίγο περισσότεροι. Ψηφίστε λίγο. 208 άτομα είστε μέσα στο TikTok. Ψηφίστε λίγο. Μία φορά τι θα πάθετε τίποτα. Πάμε λίγο τώρα. Τρέχει 5 λεπτά. Τώρα στο TikTok. Είστε 208 άτομα μέσα. 214 τώρα. Ζωή να έχετε. Χίλιοι να γίνετε. Έχω κάνει την ψηφοφορία. Πάνω αριστερά έχει ένα γαλάζιο τετραγωνάκι. Πατάτε εκεί πέρα και δίνετε την ψηφοφορία. Τι θα ψηφίζατε. Τι θα ψηφίζατε. Καλημέρα στη γραμμή.
5: Γεια σου Στέφανε.
0: Χαίρετε.
5: Δεν σου άκουγα το πρωί σήμερα εδώ. Τι έγινε στο ράδιο.
0: Κάποιο τεχνικό πρόβλημα. Τώρα μας ακούσα από τη συχνότητα.
5: Τώρα ναι, είχα μια ώρα που σε ακούσα τη συχνότητα εδώ.
0: Εντάξει, άρα το διορθώσαμε. Ναι, για πες.
5: Τι θες, θα σου πω το τέτοιο. Θα ψηφίσω Δαγκωτό Μητσοτάκη. Θα σου πω Δαγκωτό. Γιατί. Να μας κάψει όλα τα βουνά, να μην αφήσει το Μαϊντανό επάνω. Να γίνει σαν ξυρισμένο πουκουδάκι. Τα βουνά μας όλα.
0: Άμα αυτό θέλεις, το ψηφίζεις σωστά. Άμα θέλεις,
5: μετά να μας πάρει μας πουλείς για σκλάβους στους Τούρκους. Εκεί στην Ανατολία. Να τραγουδάμε τον Ταράρα. Λέει, να είσαι καλά, αφέτη μου που με χτυπάς κάθε μέρα όταν έρχεσαι. Τι θέλεις άλλο, τι
0: κάνει
5: καλύτερο από αυτόν τον άνθρωπο, ρε παιδί. Τι, να μην έχουμε νερό. Να το αγοράζεις
0: σκοπευμένο το μπουκάλι. Να μας κόβει χρόνια ο Θεός να τα δίνει στο Μητσοτάκι. Άμα είναι να κάψει την Ελλάδα.
5: Ναι. Τι καλύτερο από αυτόν τον άνθρωπο. Τον αδικείται να πούμε. Και θα ψηφίσουμε ρε, τι άλλο από τον Βελόπουλο να ψηφίσουμε. Ο άνθρωπος μιλάει εδώ και χρόνια, δεν είναι σήμερα μόνο που μιλάει και εδώ. Είχε μιλήσει γιατί κάποτε φοβήθηκα να το αντιμετωπίσω, το έλεγα στους φίλους μου. Όταν έφυγαν, είχε δύο αλυσίδες εστίασης εδώ, της μαζικής εστίασης που λέμε. Η μία, η πολυεθνική, σηκώθηκε και έφυγε. Όχι εξαιτίας του Βελόπουλου. Και τότε είχε βγάλει ο Βελόπουλος για την τροφή, για την παραγωγή του κρέατος μέσα σε εργαστήρια. Και εμείς δεν το πιστεύαμε τότε. Όταν το έλεγα σε κανένα δύο, ξέρεις, έπεφτε η ηρωνία. Και είπε ο άνθρωπος και με τη Μακεδονία, τότε λάτε ρε παιδιά στα δικαστήρια, με κυνηγάνε, με δικάζουν η τετράδα εδώ της Θεσσαλονίκης που είναι του γνωστού χρηματοδότη για τη Μακεδονία. Ο άνθρωπος όλες τις θέσεις τους και για το ότι γινόταν με τις σκουριές στην Ολυμπιάδα και με αυτά και με τα πετρέλαια και για το γιατί έχει μια σταθερή θέση σε όλα αυτά τα χρόνια. Γιατί να μην τον υποστηρίξουν. Και εδώ έχει την καλύτερη αντιπολίτευση που έχουμε να δούμε από την εποχή Παπανδρέου να πω. Του παππού, του πατέρα μου, όχι του.
0: Σταύρο, σου ευχαριστώ πολύ, αδελφέ μου. Να είσαι καλά. Γερός να είσαι. Έχει 57 ψήφους μέχρι στιγμής στο TikTok. Μπείτε λίγο. 258-260 άτομα είμαστε. Δώστε καμία ψήφο έτσι να πάρουμε λίγο μεγαλύτερο δείγμα. Μην τρέπεστε. Βάλτε ό,τι θέλετε να ψηφίσετε. Τι στο καλό. 1,72 λέει η Νέα Δημοκρατία. Μπάβο, πολύ καλά θα πάει. Πολύ καλά θα πάει. Παναγία. Λοιπόν, δώστε καμία ψήφο εκεί στο TikTok. Έχετε 2 λεπτά ακόμα. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλημέρα.
6: Έλα, καλημέρα, Στέφανε. Λοιπόν, θα πω για το λόγο να ψηφίσω Ελληνική Λύση. Μ' ακούτε?
0: Γιατί? Γιατί
6: θα στηρίξει τις ενόπλες δυνάμεις στον πρωτογενή τομέα, θα καταργήσει το ψηφιακό ευρώ που θα μας φέρει ο άλλος, θα καταργήσει το προσωπικό αριθμό και τις ψηφιακές ταυτότητες και θα ζούμε μια ελεύθερη Ελλάδα. Και άμα θα μας κουνήσει ουρά η Τουρκία, εννοείται θα κάνουμε και επίθεση. Εννοείται όταν θα μας κάνει, μας στηρίξει τίποτα περίεργο. Που λέτε. Και εννοείται στηρίζω και τη θανατική ποινή όταν όπως πειράζει γυναίκα και παιδί. Συμφωνείτε?
0: Μάλιστα.
6: Αυτό που λέω.
0: Συμφωνείτε.
6: Έτσι. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο για αύριο.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Γεια. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο. Δεν φεύγει κανείς.
7: Focus FM 103,6% ελληνικός.
8: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6. Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr

0: 2,6. Στέφανος Δαμιανίδη στο μικρόφωνο για το τελευταίο μισάωρο της σημερινής εκπομπής που θα ολοκληρώσει και αυτή την εβδομάδα. Το ερώτημα που θέτω απέναντι στους φίλους ακροατές του Focus FM και περιμένω να με πάρει ένας νεοδημοκράτης και να μου πει σοβαρά ότι θα ψηφίσει Μητσοτάκη και να μου εξηγήσει το λόγο. Όπως επίσης κάποιος Πασόκος ο οποίος θέλει να ψηφίσει τον Ανδρουλάκη να ακούσω το λόγο. Ή κάποιον ψηφοφόρο, για παράδειγμα, της Φωνής Λογικής ή της Καριστιανού ή ξέρω εγώ του Καστιδιάριας. Ας πάρει τηλέφωνο. 2-31-0-500-676, 2-31-0-500-677. Εδώ είμαστε να το συζητήσουμε. Πάμε στη γραμμή, καλημέρα. Α, έπεσε η γραμμή, ωραία. 2-31-0-500-676, 2-31-0-500-677. Πάμε, καλημέρα, στην επόμενη.
1: Καλημέρα Στέφανε.
0: Καλημέρα.
1: Στέφανε, δεν το συζητάμε. Όποιος είναι άνθρωπος που πολιτικοποιημένος και βλέπει την κατάσταση σε αυτή τη χώρα, βλέπει ότι ναι, μόνο ένας κάνει αντιπολίτευση εδώ και 7 χρόνια. Και είναι μόνο ο Βελόπουλος. Λέει τα πράγματα με το όνομά τους, λέει τι μπορεί να κάνει για το κάθε θέμα, με αποδεικτικά στοιχεία, με ντοκουμέντα, και τους βάζει όλους αυτούς τους τύπους που καταστρέψαν την Ελλάδα, τους βάζει στη θέση τους. Δεν υπάρχει άλλη λύση για την Ελλάδα μας, για τη χώρα αυτή. Ο πατριώτης, ο άνθρωπος που θα μπορέσει να ορθοποδήσει αυτή τη χώρα είναι μόνο ο Βελόπουλος. Ευχαριστώ
0: εγώ
1: πολύ.
0: Εγώ θέλω, αδελφέ μου, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Εγώ θέλω, επειδή βλέπω κάτι σχόλια στο TikTok και στο TikTok περισσότερο, βλέπω κάποιους οι οποίοι λένε Καστιδιάρης, εσείς που το γράφετε είστε άνθρωποι κανονικοί ή είστε bots? Γιατί αν είστε άνθρωποι κανονικοί, πάρτε ένα τηλέφωνο στον αέρα. 2-31-0-500-676, 2-31-0-500-677. Πάρε λίγο εσύ fitness club που γράφεις, πάρε στον αέρα. Να μου το εξηγήσεις λίγο. Αν είσαι άνθρωπος. Γιατί από ό,τι καταλαβαίνω, μάλλον μόνο bots έχει αυτή η ιστορία. Α, τι τραβάμε, ρε φίλε. Ρε τι τραβάμε, ρε φίλε, με τους βλάκες φιλία, ρε φίλε. Έχουμε τους λοβοτομημένους νεοδημοκράτες. Έχουμε τον τύπο που έλεγε στην αρχή, βάλ τον αρέσει Μάνο, ρίξε λίγο μία τον τύπο στο πρώτο βίντεο που έχω στείλει, που έλεγε ότι δεν υπάρχει ακρίβεια. Ρίξε λίγο τον λοβοτομημένο νεοδημοκράτη. Έχουμε τους λοβοτομημένους νεοδημοκράτες, έχουμε και τους βλάκες του Ηλία. Δεν μπορώ, με ξεπερνάει. Θα πηδηχτώ από το παράθυρο που έλεγε μια ψυχή. Βάλτε τον αισθημάνο να ακούσουμε λίγο νεοδημοκράτη. Βάλε λίγο, βάλε. Γιατί φοβούνται να βγουν εδώ πέρα.
2: Ένα σχόλιο για την ακρίβεια θα θέλαμε.
3: Καθόλου ακρίβεια. Τι ακρίβεια? Πού την είδαμε την ακρίβεια? Μια χαρά είμαστε. Βλέπεις γεμάτα είναι τα μαγαζιά όλων.
2: Ο μισθός δηλαδή φτάνει και περισσεύει.
3: Αρκετά,
0: είναι γεμάτα τα μαγαζιά. Μια χαρά είμαστε, δεν υπάρχει ακρίβεια. Τι λες ρε μπαγλαμά, λοβοτομημένε, τι λες και τι μου φταίει αυτό το έγχορδο, το τόσο ωραίο μπαγλαμάς? Τι μου φταίει? Όλα τα έχει Μαριωρή, έχουμε και τους βλάκες του Ηλία τώρα, κατάλαβες? Τα οποία δεν είναι άνθρωποι κανονικοί, είναι bots. Και απλά είναι τενεκέδες, σε κάνω ότι και κάνουν λίγο θόρυβο. Ο κύριος από την Πτολεμαϊδα, ναι. Βέβαια, οι άλλοι συμπολίτες από την Πτολεμαϊδα, καμιά τριανταριά στην σειρά, έλεγαν ότι δεν βγαίνουμε. Δεν πάει ο μισθός μέχρι τις 15, δεν πάει ο μισθός μέχρι τις 10. Δεν πάει ο μισθός μέχρι τις 20, έλεγε ένας άλλος. Σας παρακαλώ πολύ τώρα. Πάμε, καλημέρα. Έπεσες. Τι έγινε?
4: Μ' ακούτε?
0: Ναι, εδώ, καλημέρα.
4: Καλημέρα. Θάνος είμαι. Γι' αυτό που κάνεις τώρα με το τι θα ψηφίζαμε τέλος πάντων, ξέρεις, δεν είναι ακριβώς αντικειμενικό, διότι αυτοί που ακούν την εκπομπή αυτή είναι κατά βάση
0: βελοπούλοι. Τι θες να κάνω, εγώ φταίω σε αυτό?
4: Όχι, προς Θεού, δεν εννοώ αυτό. Έτσι είναι όπως τα λες, θα βγει εννοείται ο βελοπούλος σε αυτή την εκπομπή. Ξέρεις,
0: δεν ψάχνω να βρω. Μα εγώ ψάχνω να βρω το γιατί.
4: Το γιατί
0: θέλω να ακούσω. Μ' ακούς?
4: Τώρα σας ακούω πάλι, είμαι στον δρόμο, με συγχωρείτε, το σήμα ίσως δεν είναι καλό.
0: Ναι, δεν πειράζει. Το γιατί με ενδιαφέρει εμένα, το γιατί περισσότερο.
4: Το γιατί θα βγει ή γιατί δεν θα βγει?
0: Όχι βρε παιδί μου, γιατί θα κάνεις την επιλογή σου, τι θα ψηφίσεις, αλλά γιατί θα το ψηφίσεις. Το γιατί θέλω εγώ να ακούσω.
4: Το θα ψηφίζουμε γιατί δεν μας έμεινε τίποτα άλλο από το να έχουμε μια τελευταία ελπίδα σε αυτόν τον άνθρωπο. Αν και η ελπίδα είναι το τελευταίο κακό από το κουτί της Πανδώρας που δεν βγήκε. Η ελπίδα είναι κακό πράγμα γιατί σε κάνει και αναμένεις και περιμένεις και δεν κάνεις τίποτα.
0: Ναι.
4: Μόνο αυτό μας μένει. Απλά πρέπει να μπει, εγώ πιστεύω, ένας τρόπος να μην μπορούν να ψηφίσουν όλοι, όπως είναι παράδειγμα η σχολή οδηγών. Σου λέει ρε φίλε, άμα κάνεις πολλά λάθη, κόβεσαι. Πρέπει να μπει ένας δείκτης νοημοσύνης και όσοι έχουν δίκτυα IQ κάτω από αυτό, να μην έχουν δικαίωμα ψηφοφορίας. Θα μου πεις τι λες τώρα. Εντάξει.
0: Το ακούω αυτό που λες. Να είσαι καλά, αδελφέ μου, σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. 2-31-0-500-676-2-31-0-500-677. Καλημέρα.
5: Καλημέρα Στέφανε, ο Χρήστος από τον Μπίλεφεντ από τη Γερμανία.
0: Γεια σου Χριστάρα μου, καλημέρα.
5: Θα ψηφίσω Βελόπουλο για έναν και μόνο λόγο. Γιατί ήρθα στη Γερμανία πριν ένα χρόνο και πριν δύο μήνες έμαθα ότι θα γίνω μπαμπάς. Μήπως γυρίσω να μπορέσω να μεγαλώσω το παιδί μου στην Ελλάδα. Γιατί με αυτή την κυβέρνηση δεν υπάρχει περίπτωση να γυρίσω για να πεινάει το παιδί μου.
0: Καταρχάς, εύχομαι να πάνε όλα καλά και να υποδεχτείτε το παιδάκι σας και να πάνε όλα τέλεια και να καταφέρεις πραγματικά κάποια στιγμή να το φέρεις να μεγαλώσει εδώ στην Ελλάδα όπως μεγάλωσες και εσύ, αδελφέ μου. Αυτό σου εύχομαι.
5: Σε περίπτωση που μετά τις εκλογές βγει ο Κυριάκος Βελόπουλος, τα έχω μαζέψει και την άλλη μέρα θα γυρίσω. Και όχι από αυτά που έχω ακούσει, από αυτά που έχω διαβάσει. Είμαι 40 χρονών, δουλεύω από τα 15 μου και έχω κουραστεί, Να ακούω, να ακούω και να πεινάω. Τώρα θα μου πεις δεν είμαι στην πατρίδα μου, δεν είμαι στην Ελλαδίτσα μου. Αλλά ένα κομμάτι ψωμί μπαίνει στο σπίτι. Στο πορτοφόλι τέλος του μήνα ένα ευρώ θα υπάρχει πάντα. Πάντα. Αυτά. Καλή σου μέρα.
0: Ευχαριστώ. Όλα καλά να πάνε, αδελφέ μου. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πολύ. 2-31-0-500-676-2-31-0-500-677. Πάμε στην επόμενη γραμμούλα. Καλημέρα. Τι θα ψηφίζατε και γιατί είναι το ερώτημα, ναι.
6: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
6: Μ' ακούτε, έτσι.
0: Ναι.
6: Δαμιανίδη Στέφανε.
0: Ναι.
6: Από εδώ μέχρι τον ουρανό Βελόπουλος.
0: Μάλιστα. Γιατί.
6: Ακούω εγώ από τότε που ήταν. Δήμαρχος η Νομικού Ιωάννου, Ειρήνη Κέλλη, από τότε ακούω εγώ κόκκους.
0: Μάλιστα.
6: Και τον Βελόπουλο θα τον ψήφιζα διότι είναι πατριώτης, χριστιανός και αυτά που λέει είναι και ιστορικός και ξέρει τον κάθε ένα τον απαντήσει και ξέρει να κυβερνήσει.
0: Μάλιστα.
6: Παίρνω από τη Φιλουριά και ονομάζομαι Δημήτρης.
0: Γεια σου Δημήτρη μου, να είσαι καλά, να είσαι γερός και δυνατός. Καλώς από τον Κύριακο σου εύχομαι.
6: Νύχτα μέρα.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, καλημέρα. 2-31-0-500-676, 2-31-0-500-677. Επόμενη γραμμή, αν ήταν εκλογές αυτή την Κυριακή, μεθαύριο, τι θα ψηφίζατε και γιατί, παρακαλώ.
7: Καλημέρα Στέφανε.
0: Έλα, πήλε.
7: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
7: Επιτέλους βγάλανε αυτό, τι πάθανε σήμερα, μια ώρα και είχαν, τι μια ώρα, από το πρωί δεν μπορούσα να το βγάλω.
0: Είπαμε, είχαμε τεχνικό πρόβλημα, πάμε παρακάτω.
7: Ναι, λοιπόν, εγώ να ψηφίζω Εύη Καγιά, γιατί είναι η σωτηρία μου. Είναι ό,τι έχει πει για την υγεία μου, όλα έπεσε μέσα.
0: Άρα λοιπόν, ψηφίζω ακούτε... Ελόπουλο και εσύ.
7: Λοιπόν, τι πλάκα με κάνετε, τι πει αφού είναι κοντοχωριανός μου, είπε, πλάκα με κάνετε. Στέφανε, κάποιο φρόνημα.
0: Άντε, να είσαι καλά, καλημέρα, καλημέρα. Είχα μια πορεία, τι θα ψήφιζες εσύ, να σου πω την αλήθεια. Εγώ περισσότερο, αυτό που με ενδιαφέρει, είναι να βρω κανένα νεοδημοκράτη, ρε παιδιά, να σου πω την αλήθεια. Κανένα νεοδημοκράτη θέλω. Θέλω κανέναν συνειδητοποιημένο νεοδημοκράτη όμως, έτσι. Πόσο συνειδητοποιημένος μπορεί να είναι ένας νεοδημοκράτης. Πάμε καλή. Αλλά πού να ακούσει νεοδημοκράτης Fox FM. Φλίκτενες θα βγάλει. Καλημέρα.
8: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
8: Λέγομαι Γεωργία. Έχω και έναν αδερφό που τον λένε Ισάκ. Παίρνουμε
0: στο δέντιο του
8: Βελόπουλου. Του ψηφίου
0: Δεν άκουσα τι είπες. Έχεις.
8: Ακούσατε.
0: Ξαναπες το από την αρχή γιατί δεν σ' άκουσα καλά.
8: Λοιπόν. Λέγομαι Γεωργία. Ο αδερφός μου λέγεται Ισάκ. Mm. Και ψηφίζουμε από τότε που ξεκίνησε ο Βελόπουλος. Παίρνουμε από τον Βελόπουλο ψηφοδέλτια και ψηφίζουμε Βελόπουλο.
0: Άστε.
8: Γιατί είναι ντόμπρος.
0: Μάλιστα.
8: Τα λέει στα ίδια και καθαρά. Λέει Μάλιστα. πάντα τα ίδια. Οπότε είναι πιο σωστός από όλους. Αυτές τις κυβερνήσεις που έχουν, για πάω, που έχουν περάσει. Τι να σας πω τώρα, δεν μπορώ να πω τίποτα. Βλακίες είναι γιατί.
0: Να είστε καλά και εσύ και το αδελφάκι σου. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Γεωργιάδης είπε ότι δεν θα έπρεπε να υπάρχει το focus. Εντάξει, λογικό. Γεωργιάδης είσαι. Τι περιμένεις. Τι περιμένεις. Ο Γεωργιάδης έχει πει ότι εγώ είμαι μεσαιωνικός και είμαι ένας από τους, πώς το είπε, πιο σκληρούς επικριτές της κυβερνήσεως. Βέβαια, ναι. Παράσημα. Είναι από τα παράσημα που έχουμε πάρει πολλά εδώ στο Focus FM. Πάμε, καλημέρα. Καλημέρα. 2-31-05-576 2-31-05-577 Τα μηνύματά σας στο Viber 6-9-07-483-484 Καλημέρα στη γραμμή.
9: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
9: Λοιπόν, αυτές οι εκλογές είναι πολύ, πολύ ύποπτες και πολύ επικίνδυνες. Και νομίζω ότι πρέπει όλοι να στραφούμε σε πατριωτικά κόμματα, να σταματήσουμε να ψηφίζουμε τους συνηθισμένους ύποπτους, για να μην ξανακλαίμε τις χαμένες πατρίδες. Λοιπόν, ελληνική λύση, δεν υπάρχει άλλη επιλογή, γιατί συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ποσοστό και πρέπει να της δώσουμε τη δυνατότητα να συμμετέχει σε οποιαδήποτε δεύτερη Κυριακή. Αυτά έχω να πω.
0: Μάλιστα. Ωραίος. Σε ευχαριστώ, θερμά, αδελφέ μου. Σε ευχαριστώ. Καλώς από την Κυριακή, σου εύχομαι. 2-31-05-576, 2-31-05-577. Επόμενη γραμμούλα, καλημέρα.
10: Καλημέρα, Ποντιακό Τσακάλι.
0: Νάτι, λοιπόν, Νάτι, Ελισάβετ.
10: Παγκωτό Βελόπουλο, γιατί ναι. είναι ο αληθινός, ο έντιμος, με πρόγραμμα. Επίτροπος τις προηγούμενες φορές και επίτροπος θα είμαι και τώρα.
0: Τι επίτροπος, καλέ. Εκλογικός αντιπρόσωπος, όχι επίτροπος.
10: Ναι, μωρέ, εντάξει, μπερδεύτηκα, συγγνώμη. Έγινε, φιλάκια πολλά και η έκπληξη φιλιά. Έρχεται.
0: Άντε να δούμε. Φιλιά. Επίτροπος, πάμε, καλημέρα. Καλημέρα.
11: Ναι, με ακούτε.
0: Κανονικά.
11: Μπράβο, ο Αλέξανδρος είμαι.
0: Έλα, Αλέξανδρε.
11: Ήμουν πρώην στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Οκ. Okay.
11: Και πολύ φαν του Παύλου Πολάκη. Ο οποίος...
0: Μέχρι πότε...
11: Ότι είμαι φαν του Παύλου, είμαι ακόμη και σήμερα.
0: Όχι, απλώς... μέχρι πότε ήσουν ΣΥΡΙΖΑ, μέχρι πότε ήσουν ΣΥΡΙΖΑ.
11: Από τότε που ξεκίνησε η περίοδος του κορονοϊού, σταμάτησα και γενικότερα των τρελών αποφάσεων της κυβέρνησης και αυτών που τις υποστήριζαν, άρχισα πλέον να αλλάζω ρότα, διότι έβλεπα ότι σε αυτά τα οποία εμένα μου φαινόταν παράλογα και τραγικώς παράλογα, κάποιοι απλώς φύριζαν αδιάφορα. Και εγώ ως αντισυστημικός δεν μπορούσα να το δεχτώ. Βέβαια, συντασσόμουν με τη γραμμή του Παύλου, αλλά δεν φτάνει ένας κούκος.
0: Ναι.
11: Τώρα, σήμερα τι θα ψήφιζα, γιατί αυτό είναι το ερώτημα.
0: Ναι.
11: Σήμερα θα ψήφιζα τον Κυριάκο τον Βελόπουλο. Βέβαια, ναι. έχω κάποιες ενστάσεις, όχι όσον αφορά την ορθότητα αυτών που λέει, όσον αφορά το κατά πόσον αυτά που λέει μπορούν σε ένα σύστημα το οποίο... δεν εξαρτάται από εμάς σαν χώρα, εξαρτάται από πολλούς εξωτερικούς παράγοντες, μπορεί να τα εφαρμόσει. Και εκεί...
0: Να ρωτήσω κάτι, Αλέξανδρε. Να ρωτήσω κάτι πάνω σε αυτό που λες. Έχει βγει ο Κυριάκος ο Βελόπουλος και είπε, εγώ άπαξ και με ψηφίσετε για να είμαι πρωθυπουργός, θα κάνω ένα νόμο, θα πάω στον Άριο Πάγο το πρόγραμμά μου και αν δεν εφαρμόσω το 40, το 50, το 60% των προγραμματικών μου δηλώσεων, θα εκπέσω από το αξίωμα του πρωθυπουργού. Αυτό εσένα σε καλύπτει ως απάντηση στον φόβο τον οποίον έχεις. Και μερικώς, τον έχεις. Δεν σου λέω τον έχεις.
11: Και θα σου πω γιατί. Εάν σε αυτό το πολιτικό πλαίσιο που επικρατεί όντως άνθρωποι σαν τον Κυριάκο έχουν όραμα να φέρουν μια ανατροπή, ενδεχομένως αυτή η ανατροπή να μην έρθει από άτομα, να θέλει χρόνο. Αυτό τον χρόνο εγώ τον θέλω να τον έχει.
0: Ναι.
11: Εάν κάνει κάτι τέτοιο, ενδεχομένως κάποια πράγματα που έχει τάξει να μην μπορεί να τα κάνει, γιατί οι διαδικασίες είναι τέτοιες.
0: Εντάξει, φαντάζομαι ότι δεν θα πει πράγματα τα οποία θέλουν ένα βάθος χρόνου. Δηλαδή, δεν θα σου πει ότι μέσα σε δύο χρόνια θα σου ανατάξει τον πρωτογενή τομέα.
11: Αν δεν τα γενικεύσει, ναι, θα φάει σφαίρες από παντού. Γι' αυτό που λέω, αυτό είναι ένα τρικάκι το οποίο έχει μια επικινδυνότητα. Εγώ το πιστεύω και το θέλω. Πάντα το ήθελα. Μια πολιτική δύναμη που ηγείται, αν δεν κάνει αυτά που τάζει, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα να φεύγει.
0: Πάντως ο ίδιος ήταν ξεκάθαρος, το είπε, ότι αν δεν μπορέσω θα παραιτηθώ. Δηλαδή πιο τίμιο από αυτό πολιτικά, σαν πολιτική δήλωση.
11: Ναι, τότε χάσαμε. Τότε χάσαμε όλοι μας. Γιατί το χρόνο που μπορεί να πάρει, δηλαδή ενδεχομένως αν κυβερνούσε να πάρει και μια δεύτερη τετραετία, αυτά τα λιθαράκια που θα έβαζε μέσα στο χώρο, να ήταν θετικά για τη χώρα. Θα το χάσουμε αυτό όμως το. Εγώ πιστεύω ότι... Τέλος πάντων τώρα, μην το ανοίξουμε το θέμα.
0: Πάντως εσύ ως πρώην Σιριζέος λες τώρα θα ψηφίσεις Βελόπουλο. Να σου πω λίγο, γιατί είπες ότι είσαι και φαν του Πολάκη. Ο Πολάκης θα έπρεπε να του είχε δοθεί η ευκαιρία να ηγηθεί τον ΣΥΡΙΖΑ.
11: Του δόθηκε η ευκαιρία.
0: Δεν του δόθηκε αφού δεν τον άφησαν.
11: Εντάξει, παρατρίχα. Εγώ πιστεύω ότι εάν πήγαινε στις δεύτερες εκλογές, εντάξει, θα μου πεις τώρα πάλι θα έχανε.
0: Με το εάν πολιτική δεν γίνεται,
11: δεν θέλουμε. Τη δυναμική του την οριοθέτησε ο άνθρωπος. Και δεν είναι άνθρωπος που θέλει ντε και καλά να ηγηθεί. Εγώ κοιτάω τη διαδρομή του. Η διαδρομή του μέσα στο χώρο είναι αυτό που ψάχνουμε όλοι. Να βγάζεις σκάνδαλα.
0: Αλλά τότε, κοίταξε, να σου πω κάτι. Τότε που τον ανάγκασε ο Τσίπρας και σήκωσε μανίκι και εμβολιάστηκε, αδελφέ, για μένα έχασε όλη του τη μαγιά.
11: Να σου πω τώρα, αλήθεια τώρα πιστεύεις ότι έγινε κάτι τέτοιο?
0: Αφού
11: θα μιλάμε για τρίτους και δεν είναι πρέπον, αλλά θέλω ότι πήγε το πλασίμπο γόνα, να ξέρεις.
0: Α, λες εσύ ότι έκανε νεράκι ο Πολάκης.
11: Θεωρώ ότι σαν κορυφαίος γιατρός, τουλάχιστον στο χώρο του, δεν θα έπαιζε κόρονα να κάνει κάτι.
0: Κοίταξε, αλλά αυτό όμως αν το έκανε έτσι που δεν μπορώ... Αν το έκανε έτσι που δεν μπορώ ούτε εγώ να το αποδείξω, ούτε εσύ να το αποδείξεις. Αν το έκανε έτσι και έκανε το πλασίμπο.
11: Η λογική μου τη λέει.
0: Ναι. Μας κορόιδεψε όμως, έτσι. Γιατί κορόιδεψε τον κόσμο. Γιατί έδειξε ότι ο Πολάκης πήγε και εμβολιάστηκε.
11: Έπρεπε να συνεχίσει να είναι μέσα στο χώρο το πολιτικό και να μπορεί να ορθώνει ανάστημα.
0: Σε αυτές τις περιπτώσεις μανίκι δεν σηκώνεις. Είτε πλασίμπο είτε όχι πλασίμπο. Γιατί όταν σηκώνεις μανίκι.
11: Δεν ήξερα ότι θα με ρώτηγες κάτι τέτοιο. Αλλά γενικότερα η κριτική του ικανότητα και ο αγώνας που δίνει θεωρώ ότι είναι ζηλευτός. Μακάρι να τον είχαν σε όλους τους χώρους. Και ο Κυριάκος το κάνει.
0: Ναι.
11: Και το πρόβλημα του
0: Πολάκη, Βελόπουλο Πολάκη συνεργασία.
11: Κοίταξε, εάν δεν
0: γελάω,
11: το βλέπουμε...
0: Γελάω γιατί είναι λίγο τρανσέξουαλ αυτή η συνεργασία. Αλλά λέω, αν, πώς θα την έβλεπες?
11: Κοίταξε, επειδή αν το δούμε απ' έξω από το πολιτικό ιδεολογικό κομμάτι, θα ρω ότι είναι επιβάλλεται. Γνωρίζοντας τουλάχιστον τον έναν καλά. Με τις απόψεις και, με τη μαχητικότητα.
0: Πάντως, κοίταξε, πολλές φορές, επειδή εγώ βλέπω Βουλή, πολλές φορές όταν μιλάει ο Βελόπουλος στο βήμα πάνω, ο Πολάκης είναι από κάτω και έχουν διάλογο μεταξύ τους. Δηλαδή, όχι να αρπαχτούν, συμπληρώνει. Δηλαδή, ο Πολάκης έχει κάτι από κάτω και συμπληρώνει.
11: Δεν πιστεύω ότι έχουν και πολλά να χωρίσουν πολιτικά.
0: Θα αφήνω, σε ευχαριστώ.
11: Σε ευχαριστώ
0: πολύ. Καλημέρα. Πάμε επόμενη γραμμούλα. Ελάτε, καλημέρα.
12: Ναι, καλημέρα. Με ακούτε?
0: Καλημέρα σας. Ναι.
12: Για το θέμα που θίξατε, τι δεν ψηφίζαμε αν γινόταν σύντομα εκλογές. Βελόπουλο, με προϋποθέσεις όμως.
0: Mm-hmm.
12: Θέλω μια διευκρίνηση, γιατί κοιτάζω το κοστολογημένο πρόγραμμα και τα λοιπά και να σταθώ λίγο στα ενεργειακά που είναι και δικό ετά μου.
0: Mm-hmm.
12: Συμφωνώ για την επιστροφή στο Λιγνίτ, είναι εκ των νέων Ουκάνευ. Είναι η μόνη εσωτερική διέξοδο για τη χώρα ενεργειακά αυτή τη στιγμή και άμεσα.
0: Ναι.
12: Το θέμα όμως είναι ότι αυτά που ευαγγελίζει ο φίλος μας ο Κυριάκος προϋποθέτουν ολική ρήξη με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκεί τι κάνουμε? Δεν υπάρχει περίπτωση αυτά που λέει για τους παρόχους και τα λοιπά να τα δεχθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, θα μας μπλοκάρει χρηματοδοτήσεις, θα έχουμε προβλήματα. Εκτός αν αλλάξει πολιτική ατζέντα ο Βελόπουλος και πει ότι πάμε κόντρα με την Ευρωπαϊκή Ένωση, γυρίζουμε στην δραχμή και κάνουμε μια αυτόνομη πορεία σαν Ελλάδα.
0: Όχι, ο Βελόπουλος δεν λέει ότι θα γυρίσουμε στη δραχμή, επουδενή. Λέει ότι θα κοντράρω το ιερατείο των Βρυξελών, ξεκάθαρα, γιατί αλλιώς δεν μπορεί να το κάνει. Θα πρέπει να πας κόντρα. Εάν αυτό οδηγήσει. Θα πρέπει. Δηλαδή, δεν την πετάς εύκολα. Την Ελλάδα δεν την πέταξαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση όταν θα μπορούσαν να την πετάξουν.
12: Σίγουρα,
0: δεν θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί είναι πολύ ζορισμένη και το ιερατείο των Βρυξελών είναι πάρα πολύ ζορισμένο. Δεν είναι καθόλου σε εύκολη κατάσταση, έτσι. Δηλαδή, εκεί πρέπει να δείξεις ότι έχεις πυγμή, ότι θα χτυπήσεις το χέρι στο τραπέζι και ότι θα μπορέσεις να τους πιέσεις για να κάνεις μια δική σου πολιτική. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, καλέ μου φίλε, δέχεται από άλλες χώρες, μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διαφορετικές πολιτικές από αυτές τις οποίες η ίδια η Ένωση προωθεί. Δεν μπορεί να κάνει. Δηλαδή, πρέπει να αποδείξει κάποιος Έλληνας ότι μπορεί να πάει κόντρα σε αυτό το πράγμα.
12: Εντάξει, απλώς χρειάζεται και ευρύτερη πολιτική συνένεση όμως αν πάμε σε κάτι τέτοιο. Θα υπάρξει. Εδώ υπάρχει τρελή πολεμική και
0: περιβάλλον. Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πείδημα. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ ρευστά και σίγουρα το περιβάλλον δεν ευνοεί την διακυβέρνηση του Μητσοτάκη. Και πρέπει αυτό να το εκμεταλλευτούμε.
12: Απλώς εδώ υπάρχει ένα άλλο λάθος, μια άλλη παρανόηση του κόσμου. Εστιάζονται όλοι στο πρόσωπο του Μητσοτάκη και τους ξεφεύγει η Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, άμα παραδώσει το δαχτυλίδι ο Μητσοτάκης.
0: Δεν αλλάζει τίποτα.
12: Είστε σίγουρος? Εγώ νομίζω ότι όλα μέλη γάλα πάλι.
0: Όχι. Για την Ελλάδα μας. Για την Ελλάδα μας. Τώρα, εσύ το λες για τους ψηφοφόρους ή για τις Βρυξέλλες το λες?
12: Όχι. Το λέω γενικά για το ελληνικό πολιτικό.
0: Για την Ελλάδα μας. Δηλαδή, κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας. Κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας. Κυβέρνηση Πασόκ. Κυβέρνηση Τσίπρα. Είναι το ίδιο πράγμα. Το ίδιο πράγμα. Όποιος και αν είναι στο τιμόνι.
12: Το θέμα είναι ότι εντάξει, στη θεωρία, στα λόγια, αυτό ακούς κάθε μέρα σε όλο τον κόσμο, αλλά στην πράξη.
0: Μακάρι να το δούμε στην πράξη, αδελφέ μου, πρέπει να το δοκιμάσουμε.
12: Το καλό είναι ότι δεν υπάρχει πλέον άλλος ο Πεκεμπέ και ίσως δούμε κάτι καλύτερο.
0: Ποτέ δεν ξέρεις. Να είσαι καλά, ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Καλημέρα. Πάμε γραμμούλα, καλημέρα.
13: Καλημέρα, Στέφανε.
0: Καλώς τον. Εσύ τι θα μου πεις, θα ψηφίσεις Βελόπουλο, θα πιστεύουν πεις. Με δύο χέρια, θα κουτώ και τα λοιπά. Τι πήρες να μας πεις, πήρες να μας πεις κάτι που δεν ξέρουμε?
13: Θέλω, όχι, το ξέρουν όλη η Ελλάδα, το ξέρει αυτό που θα πω. Θέλω να επισημάνω, γενομένης κουβέντας προηγουμένως, περί Πολάκη, ναι. Και ξέρω εγώ, ναι, τσαμπουκά μέσα στο κόμμα, μαμού και διάφορα. Αυτά, επάνω σε αυτό το θέμα, έχω να πω το εξής. Λοιπόν, είναι δυνατό τώρα. Γιατί το λένε και σε όλα τα κόμματα ότι υπάρχουν μέσα και άνθρωποι, δεν τους τσουβαλιάζουμε όλους. Και θέλουμε να πούμε το εξής. Μπαίνουμε στην λεπτομέρεια, η οποία δεν θέλει και πολύ φιλοσοφία. Τι δουλειά έχω εγώ? Μιλάμε τώρα ειδικά για τα κόμματα που κυβέρνησαν. Και απέδειξαν, μας απέδειξαν πολλά ωραία πράγματα εντός παρενθέσεως. Λοιπόν, τι δουλειά έχω εγώ που είμαι σωστός να συμμετέχω μέσα σε αυτό το κόμμα το οποίο έχει κάνει. Λοιπόν, είμαι έντιμος. Εφόσον είμαι έτοιμος στη δουλειά. Σαν να λέμε δηλαδή παράδειγμα, πάω εγώ που είμαι καθαρότατος με αστυνομίες με και είμαι υπόδειγμα ανθρώπου και πάω και παίρνω σε μια συμμορία. Είτε είναι αυτοί οι ληστές, είτε είναι σωματέμποροι. Έτσι δεν είναι? Εκεί δεν καταλήγει το θέμα, το νόημα. Στέφανε.
0: Έτσι.
13: Εγώ, τι δουλειά έχω? Αποχωρώ. Δεν συμβαδίζω μαζί σας, κύριε. Δεν γίνομαι συνένοχος σας. Αυτό ήθελα να πω, Στέφανε, να τονίσω. Λοιπόν.
0: Καλημέρα.
13: Καλή σου μέρα.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, κάπου εδώ νομίζω ότι ολοκληρώσαμε την εβδομάδα μας. Σας ευχαριστώ όλους για την ακρόαση. Κάποιοι άνθρωποι πραγματικά με βλέπετε, κάνω εκπομπή και έχετε ξεσκιστεί να με παίρνετε τηλέφωνο. Τι να κάνω. Okay. Λοιπόν. Σας ευχαριστώ όλους για την ακρόαση. Σας εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο, να γεμίσετε τις μπαταρίες σας. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Focus FM, γιατί αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων με Δέσποινα την Ποτίτση έρχεται η εκπομπή του Κυριάκου του Βελόπουλου, μετά η εκπομπή της Δέσποινας, μετά η εκπομπή του Γρηγόρη και όλο το υπόλοιπο πρόγραμμα του ραδιοφώνου μας εδώ στους 103,6. Πρώτο Θεός, από Δευτέρα ξανά μαζί. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη σε όλους. Καλά να περνάτε, γεμίστε μπαταρίες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε. Γεια σας.

κάλβο, ρίτσο και σε φέρει. Και οι λυρικοί σε ύμνησαν στο κόσμο όλα τα μέρη. Νοήδωσε ξανά στο θούριο του Ρίγα. Και τι θα πει Ελλάς.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Τη Δευτέρα αναμένεται να εξειδικεύσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής τις κυρώσεις σε βάρος του Ιράν, όπως ανακοίνωσε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών. Προειδοποίησε ότι οι χώρες που δεν θα υποστηρίξουν τον οικονομικό πόλεμο του Προέδρου Τραμπ θα θεωρηθεί πως είναι εναντίον της Ουάσιγκτον. Το Ιράν την ίδια ώρα κάνει λόγο για οικονομική τρομοκρατία. Η νέα κρίση έχει οδηγήσει σε άνοδο των τιμών του πετρελαίου, ξεπέρασε τα 94 δολάρια το βαρέλι η τιμή του Brent. Στη χώρα μας η αμόλυβδη πάνω από 2 ευρώ σε 30 νομούς της χώρας και συνεχίζει ανωδικά. Παράταση της επιδότησης στο ντίζελ εξετάζει η κυβέρνηση την επόμενη εβδομάδα οι αποφάσεις. Χωρίς τέλος οι τουρκικές προκλήσεις κατά της χώρας μας με συνεχείς παραβιάσεις στο FIR Αθηνών και τον Εθνικό Εναέριο Χώρο, ενώ η Άγκυρα αμφισβητεί τα θαλάσσια πάρκα και το ελληνικό χωροταξικό για τις ΑΠΕΠ, αναφέροντας την πάγια θεωρία των κρίσεων ζωνών στο Αιγαίο. Το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι απολύτως ξεκάθαρο και δεν επιδέχεται αμφισβήτηση, τονίζει την ίδια ώρα σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών. Η αντιπολίτευση καταγγέλει την κυβέρνηση για το αφήγημα των ήρεμων νερών, ζητά κόκκινες γραμμές και δυναμική στάση. Καμία ουσιαστική κυβερνητική απάντηση στην αμφισβήτηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων από την Τουρκία, σημειώνει Χαριλάου Τρικούπη. Η Τουρκία επαναφέρει τις γκρίζες ζώνες, με την ελληνική κυβέρνηση σε ρόλο σχολιαστή, παρατηρεί, επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Τούρκοι και ολιγάρχες σας καταλάβουν ότι δεν θα κυβερνά για πάντα ο Μητσοτάκης, απαντά ο Κυριάκος Βελόπουλος, όπως σημειώνει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ δεν αποτρέπει την φυσική καταστροφή που ήδη έχει προκληθεί από την ασυδοσία των ολιγαρχών, αντίθετα την νομιμοποιεί την ώρα που η κυβέρνηση των ήρεμων νερών παρακολουθεί απαθή στην Τουρκία να αμφισβητεί για πολλωστή φορά την ελληνική εθνική κυριαρχία. Ανοιχτή σε νέες προτάσεις για ειρήνη με την Ουκρανία η Μόσχα, το Κρεμλίνο διαμηνύει ωστόσο ότι κάθε πρωτοβουλία θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις πραγματικότητες επί του πεδίου. Ισχυρός σεισμός στο νότιο Περού προκάλεσε ζημιές σε δεκάδες σπίτια, σχολεία και ιατρικά κέντρα, ενώ 3 άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Γενικά εθριαίος ο καιρός σήμερα Παρασκευή, με τη θερμοκρασία να σημειώνει και νέα άνοδο. Στην Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις, το μεσημέρι θα αυξηθούν οι άνεμοι ασθενείς με έντασης 2 έως 3 ποφόρ, η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί αμέσως τώρα η εκπομπή Focus με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια, δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Τελοπόν. Για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
0: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
6: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27.

0: 7 Αυγούστου.
1: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
0: Γίνε δωρητής οργάνων.
1: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
0: Για πληροφορίες και ραντεβού,
1: τηλεφώνησε στο 2313 31 51.
2: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
3: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
2: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
3: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
2: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
4: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
5: Φερμής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
4: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
5: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
4: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
6: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
7: Σπάσει γλάς. Ο πόλεμος άρχισε. Όσο πιο πολύ χτυπάτε, τόσο πιο δυνατά θα γράφω. Δεν κάνω πίσω.

Έχω εδώ και πάρα πολύ καιρό επιμείνει στην έλλειψη αντίληψης του νέου Έλληνα, στην έλλειψη μάθησης, στην έλλειψη γνώσης και κατανόησης των απλών πραγμάτων. Ο νέος Έλληνας είναι ένα πανηγυράκι ανθρώπου, ένας ξερόλας που έχει ένα μεγάλο μειονέκτημα. Ο νέος Έλληνας, όχι ο Έλληνας. Έλλειψη αυτογνωσίας. Είναι αυτός ο άνθρωπος που δεν ξέρει τι του γίνεται, που ξέρει, όπως έλεγε ο Έσοπος, να βλέπει τη δική του πάντοτε οπτική γωνία, να βλέπει τα δικά του προτερήματα και τα μειονεκτήματα μόνο των άλλων. Ο νεοέλληνας είναι φθονερός τύπος. Ο νεοέλληνας είναι αυτός που δεν κοιτάει τα δικά του εγκληματικά λάθη, αλλά αποδίδει πάντοτε τα δικά του προβλήματα στον αλλονόν τα λάθη. Η λέξη αυτογνωσία είναι μια λέξη που λείπει από τον νεοέλληνα. Η λέξη έκανα λάθος λείπει από το στόμα του νεοέλληνα. Και ο νεοέλληνας γεννήθηκε για να τα ξέρει όλα. Και τα ξέρει όλα ενώ δεν ξέρει τίποτα. Εν είδα ότι ουδέν είδα. Είναι μία οδός για να φτάσεις στο όριο του να είσαι Έλληνα. Και από εκεί και πέρα με το διάβασμα, με τη μελέτη, με την αυτοκριτική, να φτάσεις σε εκείνο το μεγάλο και ύψιστο σημείο να λες ότι είσαι Έλληνας. Και το λέω αυτό γιατί από τότε που βγήκε το διαδίκτυο, τα social media δηλαδή, ο νεοέλληνας παραλυρεί. Έχει γίνει μεγάλο δημοσιογράφος, μεγάλο πολιτικός, μεγάλο εκδότης, μεγάλο από όλα τα μεγάλα. Τα ξέρει όλα. Έχει τέτοιο ναρκισισμό ο νεοέλληνας που βάζει ένα κινητό απέναντί του, κάνει ένα βιντεάκι, το ανεβάζει στα social media και νομίζει ότι τελείωσε η επανάσταση. Και έχει αλλάξει την Ελλάδα μόνος του. Και το χειρότερο, για να πείσει τους υπολείπους, χιδεολογεί, υβρεολογεί, λασπολογεί, ψευδολογεί. Και τα λέω όλα αυτά για ένα και μόνο λόγο. Έχω ακούσει πάρα πολλά πράγματα για τον εαυτό μου. Έχω ακούσει ψέματα. Όταν καμιά φορά καταφεύγω στις μηνύσεις, το παίζουν καμπόσια, αλλά όταν έρχεται η ώρα της δίκης κρύβονται. Αυτός είναι ο νεοέλληνας, ο νεοραγιάς, ξέρετε. Και αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω, πραγματικά το λέω, γιατί να επιμένεις να χειδεολογείς και να λασπολογείς σε ένα κόμμα το οποίο δεν κυβέρνησε ποτέ, δεν έχει εξουσία στα χέρια του και πολεμάει καθημερινά με όλους απέναντι. Από τον ναζιστή Βαρυπινίτη μέχρι και τον ακροαριστερό προδότη. Κεντρώους, ψευτοκεντρώους, ψευτοδεξιούς, ψευτοαριστερούς, ψευτοπατριώτες. Όλοι να βρίζουν την ελληνική λύση. Είναι ένα ερώτημα, λες και κυβερνάμε εμείς. Το είπα και στη Βουλή πριν λίγες μέρες. Δεν κυβερνάμε εμείς, λέω. Κυβερνάνε αυτοί. Και έριξε τη Νέα Δημοκρατία. Η ύβρις εναντίον μας είναι πολλαπλάσια και σε όγκο και σε ποσότητα σε σχέση με τους υπολείπους. Είναι δυσανάλογο. Αυτό όμως μας τσατσαλώνει και λέμε ότι εδώ είμαστε. Δηλαδή, έβλεπα ένα βιντεάκι που έλεγε ότι η μητέρα μου, ακούστε, η μητέρα μου, νεκρή μητέρα μου, η Κούλα, είναι εβραϊκής καταγωγής, ήρθε από την Ισπανία το 1492. Η μητέρα το 1492, ενώ είσαι μάλλον ο παππούς, ο προπάπους, ξέρω εγώ ποιος, 10 γενιές πίσω, 20 γενιές πίσω. Ο πατέρας μου εβραϊκής καταγωγής. Έλεγαν ότι ήμουν στο Πασόκ το 2004, που εγώ από το Πασόκ στα 22 με έφυγα, γιατί μιλάμε για το 1987, καμία σχέση. Και δεν ξανασχολήθηκα με το Πασόκ, γιατί ανήκα στη Φράξη Καραλαμπίδη. Και έβλεπα τη γιόνι και έφυγα. Ότι πήγαμε τη Νέα Δημοκρατία και κατέβηκα σε εκλογές, που ουδέποτε το έκανα αυτό. Αρνήθηκα να κατέβω σε εκλογές, αρνήθηκα να γίνω εξοικειλευτικός υπουργός. Όλα αυτά δείχνουν τι. Ότι ο Έλληνας πραγματικά δεν έχει σχέση με τον νέο Έλληνα. Και οι Έλληνες είναι λίγοι. Λίγοι ποιοτικά. Ή λίγοι ποσοτικά καλύτερα. Νεοέλληνες έχουμε γίνει. Ξεκάθαρα πράγματα. Ο καθένας κάνει τη δική του επανάσταση από την ασφάλεια της εικόνας, του βίντεο που ανεβάζει, θα πω ό,τι θέλω σου λέει και από εκεί πέρα σιγά τα αυγά. Και βγάζω μίσος, χολή και δηλητήριο. Ας μου πούν, επαναλαμβάνω, πού έχει λάθος η ελληνική λύση. Δηλαδή, να μιλήσουμε για τα μνημόνια. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου να λέω ότι το μνημόνιο είναι αποτέλεσμα. Το κάθε μνημόνιο μιας χώρας είναι αποτέλεσμα. Αποτέλεσμα της έλλειψης παραγωγής. Όταν παράγεις,
μπορείς και έχεις υπεραξία προϊόντος. Έχεις δηλαδή δικό σου χρήμα. Όταν δεν παράγεις, πρέπει να αγοράσεις τα προϊόντα, τα καταναλωτικά και τα υπόλοιπα, τα οποία τα κάνεις εισαγωγή, αλλά επειδή δεν παράγεις, αναγκάζεσαι να δανείζεσαι χρήματα και να αγοράζεις τα προϊόντα για να επιβιώσεις. Με συνέπεια, να έρθει εκείνη η στιγμή και να σκάσει το μνημόνιο. Άρα λοιπόν, για να λύσεις το πρόβλημα των μνημονίων, πρέπει να δανειστείς. Αυτό κάνουν οι υπόλοιποι. Εμείς λέμε κάτι άλλο. Η άλλη οδός. Πρέπει να παράγεις πλούτο. Να έχεις δική σου μικρή βιοτεχνία, οικοτεχνία, βιομηχανία, να αρχίσεις να κάνεις αυτό που λέμε τεχνολογίες μεγάλης κλίμακος, όχι βαριά βιομηχανία, αλλά βιομηχανία έξυπνων προϊόντων, τα οποία είναι καταναλωτικά αγαθά. Κάτι να κάνεις, εν πάση περιπτώσει, και να μπορείς να παράγεις από τον πρωτογενή τομέα συγκεκριμένα προϊόντα που τα κάνεις εισαγωγή. Γάλα, τυρί, κρέας, απλά πράγματα. Για να κλείσεις την ψαλίδα των εισαγωγών και των νεκρών συνταλλάγματος. Σε μια χώρα όμως που γνωστές ελληνικές βιομηχανίες έκλεισαν γιατί είναι αντιεπιχειρηματική η Ελλάδα, η χώρα και το κράτος μισεί τον επιχειρηματία. Τον υπερφορολογεί, τον ξεζουμίζει, γράφει ακρατικές ειδομές και όλα τα λεφτά πηγαίνουν στους μεγάλους καραλάρχες, ολιγάρχες, δεν ξέρω τι άλλο, που έχουν κάνει τεράστιες περιουσίες και όχι στη μικρομεσαία επιχείρηση. Ας δούμε λοιπόν ποιες εταιρείες ελληνικές που ήκμασαν, παρήκμασαν τα τελευταία 5-6 χρόνια, 7-8 χρόνια και πουλήθηκαν. Σοκολάτα Υγείας Παυλίδης και εταιρεία Τσιπίτα. Μαζί με τα σήματά τους πουλήθηκαν σε αμερικανική εταιρεία, στη Μοντελέζ. Ελληνικές εταιρείες τροφίμων, δηλαδή σοκολάτα και συγκεκριμένα προϊόντα. Έφυγαν από ελληνικά χέρια. Αυτό σημαίνει φορολόγηση στο εξωτερικό, τα κέρδη στο εξωτερικό. Εδώ δεν μένει τίποτα. Κάποιες θέσεις εργασίας και μηχανήματα τα περισσότερα. Οπότε τελείωσε το χρήμα. Ο καφές Λουμίδης στην Εστλέ. Η Εστλέ είναι πολυεθνική εταιρεία η οποία δεν ξέρει κανείς τι έχει. Έχει τα πάντα. Έτσι. Ο καφές Μπράβο στην Τζέικομπς. Αυτή ξέρετε την εταιρεία και αυτή μεγάλη, πολυεθνική. Η Ήβη Παναγόπουλος. Η Ήβη, τη θυμάστε την Ήβη, με τα εφιαλωμένα αναψυκτικά στην αμερικανική πολυεθνική PepsiCo. Πουλήθηκε και αυτή. Το φημισμένο μπράντι και κονιάκ του Μεταξά, το θυμάστε αυτό πριν πολλά χρόνια. Μπράβο. Σε βρετανικό συμφερόντων εταιρεία. Που από το 2000 έγινε μέλος του γαλλικού πολυεθνικού ομίλου Ρεμίκου Ανδρό. Σας τα λέω αυτά γιατί είναι μερικά, έτσι δεν είναι, πάρα πολλές οι εταιρείες που πωλήθηκαν, αλλά σας λέω μερικές που έχουν να κάνουν με την δημιουργία χρήματος από το εμπόριο και από την παραγωγή. Όταν λοιπόν αυτή η χώρα παράγει μόνο λαμόγια και διαφθαρμένους και κάνει εξαγωγή λαμογιών και διαφθαρμένων, η μόνη εξαγωγή που κάνουμε αυτό είναι διαφθορά, δεν μπορείς να μιλάς μετά από εκεί πέρα για τον δανεισμό, την υπερχρέωση, αφού ρε φίλε δεν παράγεις. Είναι σαν να μην εργάζεσαι. Όταν δεν εργάζεσαι, δεν μπορείς να έχεις έσοδα. Ή κλέφτης τα γίνεις, ή μικροαπατεώνας, ή μεγαλοαπατεώνας. Αφού λοιπόν δεν εργάζεσαι, δεν παράγεις ως κράτος, θα οδηγηθείς στο δανεισμό. Υπερδανεισμός, υπερχρέωση, πτώχευση. Απλά είναι τα πράγματα. Τα λέω μπας και συνεννοηθούμε κάποια στιγμή σε αυτή τη χώρα. Γιατί υπάρχει πρόβλημα με αυτούς τους ανοήτους που το παίζουν ξερόλες.

Και συνεχίζω. Και επειδή είμαι λάτρης της ιστορίας, να πάμε στην ιστορία και να δείτε ότι ακόμη και την ιστορία τη μαθαίνουμε στρεβλά. Η ιστορία όπως γράφτηκε, επειδή η Επανάσταση έγινε το 21 και μετά, η Ελλάδα ήταν μέχρι το 1912 μέχρι τη Θεσσαλία, παιδιά. Η Ελληνική Επανάσταση γράφτηκε μόνο για τη στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο. Για τις άλλες περιοχές δεν υπάρχει Επανάσταση του 21. Πέντε γραμμές γράφουν, εδώ θα μάθουμε για τον Κολοκοτρών και καλά κάνουμε, για τον Καραϊσκάκη, θα μάθουμε για τον Αθανασίο Διάκο, θα μάθουμε για τον Κολέτη, θα τα μάθουμε αυτά. Οι άλλες περιοχές δεν υπάρχουν, όπως και στην αρχαία Ελλάδα. Και στην αρχαία ελληνική ιστορία δεν μαθαίνουμε επίτηδες το μεγαλείο των μικραστατικών πόλεων. Έφεσος, Αλικαρνασσός, Πέργαμος, Αλεξάνδρεια, για να μην τονωθεί το φρόνημα των Ελλήνων και γίνουν λίγο σοβινιστές, μιλιταριστές και μιλάνε για την Αίγυπτο, την Αλεξάνδρεια, την Πέργαμο κτλ. Έτσι είναι και στην Επανάσταση του 21. Δηλαδή, η Επανάσταση στην Άουσα ήταν συγκλονιστικό ιστορικό γεγονός. Η Επανάσταση στη Χαλκιδική με τον Εμμανουήλ Παπά τον Τραπεζίτη που έδωσε όλα τα λεφτά του για να γίνει Επανάσταση στη Μακεδονία είναι συγκλονιστικό γεγονός. Τα μαθαίνουμε τις ζαράδες. Γιατί είναι αθηνοκεντρική ιστορία. Τη γράψαν τότε και τη σταμάτησαν. Όπως και η Επανάσταση, η συμβολή των Τζουμέρκων, τα Τζουμέρκα π.χ. στον αγώνα της ελευθερίας, οι Τζουμπερκιώτες, έδωσαν τα πάντα. Η ιστορία της Επαναστάσεως λοιπόν στα Τζουμέρκα είναι μια ιστορία που την κρύβουν όλοι και δεν ξέρω γιατί. Είναι από τα πιο ηρωικά και συγκινητικά κεφάλαια του αγώνα του 21, όπως και η Επανάσταση στην Άουσα. Και δεν τα μάθαμε ποτέ, γιατί πρέπει όλες οι άλλες περιοχές πλην των Αθηνών και της Πελοποννήσου να είναι ιστορικά διωγγωμένες, γιατί μέχρι το 12 δεν είχαμε ούτε Μακεδονία, ούτε Θράκη, ούτε υπόλοιπες περιοχές, ούτε νησιά. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Οι μαρτυρίες του Μακρυγιάννη και άλλων αγωνιστών, καθώς και η παράδοση, αποδεικνύουν ότι οι κάτοικοι της ορεινής αυτής περιοχής της Ηπείρου έδωσαν πραγματικά αίμα, έδωσαν ζωές για να απελευθερωθούμε. Η στρατηγική θέση στα Τζουμέρκα, γιατί ξέρουμε κατ' οσούλη, ήταν ένα πεδίο συγκρούσεως ανάμεσα σε Έλληνες επαναστάτες και δυνάμεις της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Από τον 18ο αιώνα η περιοχή διέθετε μια ισχυρή παράδοση και πολεμική παράδοση. Τα αρματολίκια των Τζουμέρκων αναγνωριζόταν ακόμη και από την Οθωμανική διοίκηση, γιατί δεν μπορούσαν να πάνε εκεί, είναι απάτητα τα βουνά. Ξέρουμε για τα άγραφα πήγε. Τα απάτητα άγραφα. Δεν ξέρουμε για τα Τζουμέρκα, γιατί όχι. Οι Τούρκοι λοιπόν αδυνατούσαν να επιβάλλουν έναν πλήρη έλεγχο στα ορεινά χωριά και είναι όλο γνωστό αυτό. Είναι δύσκολο να ανέβει εκεί πάνω. Κατσίκια και πολεμιστές, πατριώτες Έλληνες πολεμούσαν εκεί. Και έτσι πολλές σημαντικές οικογένειες αρματολών, όπως οι Κουτελιδαίοι, τους ξέρετε αυτούς. Τους ξέρετε τους Κουτελιδαίους, δεν τους μάθε ποτέ. Δεκαετίες ήταν οι φυσικοί ηγέτες της περιοχής. Κουτελίδης, Κουτελιδαίοι. Τίποτα, άγνωστοι. Δεν τους ξέρει κανένας. Το 1800 ο Νικόλαος Κουτελίδας, εν πάση περιπτώσει, για να πάμε στην ουσία, ένας από τους σημαντικότερους αρματολούς των Τζουμέρκων, μετέδωσε την πατριωτική παράδοση στους γιους του, Μήτρο και Γιαννάκη Κουτελίδα. Το 18 οι Κουτελιδαίοι, 1818, μειούνται στην Φιλική Εταιρεία μαζί με άλλους καπεταναίους της Ηπείρου. Όπως ο Μπακόλας, ούτε αυτό το ξέρουμε, ο Καραϊσκάκης και ο Μακρυγιάννης. Αυτούς τους ξέρουμε. Αυτούς ξέρουμε γιατί. Ο Μακρυγιάννης έγραψε τα δικά του απομνημονεύματα, τα έγραψε όπως ήθελε. Ο Καραϊσκάκης γιατί έζησε και ήταν από τους κόλλητο ο Μαυροκορδάτος κτλ. Λίγο πριν το τέλος της ζωής του κατάλαβε το λάθος του. Για να τα λέμε και όλα. Να μην τα λέμε όπως έχουν έτσι απλά από την ιστορία τη σημαντική γραμμένα. Αλλά αυτούς τους αγωνιστές τους ξεχάσαμε. Αυτοί λοιπόν προετοίμασαν την επερχόμενη εξέγερση. Παλικάρια, οπλισμός, πολεμοφόδια, με άκρα μυστικότητα. Την ίδια περίοδο χρησπάνια σύγκρουση. Αυτή η σύγκρουση που βοήθησε πάρα πολύ την Εθνική Επανάσταση. Ο Σουλτάνος με τον Αλή Πασά συγκρούονται και έχουμε μια εμφυλιοπολεμική σύγκρουση. Βέβαια ο Αλή Πασάς κάτω ήμιση Έλληνας ήταν, αλλά δεν έχει σημασία. Ήταν ένας παμπώνυρος, νησίκακος, να τα λέμε και αυτά, αλλά φιλέλληνας, γιατί κατά το ίμιση Έλληνοι ήτανε, αγαπούσε τους Έλληνες και τους είχε γύρω του όλους αυτούς. Μην ξεχνάμε ότι η πρώτη τράπεζα δημιουργήθηκε από τα χρήματα του Αλή Πασά, η ελληνική τράπεζα. Αυτά τα ξεχνάτε. Ναι, ναι. Ο τραπεζίτης του Αλή Πασά που ήταν στην Αυστρία, η τράπεζα του Αλή Πασά είχε εκεί το χρυσό. Όταν φάγανε τον Αλή Πασά, δεν έφερε τα λεφτά στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, τα πήγε στην Αθήνα. Βέβαια εντάξει, φτιάχτηκε η οικογένεια λίγο, αλλά
Έγινε η τράπεζα. Οι Σουλιώτες λοιπόν που επέστρεψαν στις πατρίδες τους μετά τη σύγκρουση αυτή, και λέω ότι ο Αλή Πασάς βοήθησε την επανάσταση του 21, γιατί οι Τούρκοι έστειλαν στρατεύματα πάρα πολλά με τον Χουσίν Πασά εναντίον του Αλή Πασά, με συνέπεια να μην στείλουν όλο τον όγκο προς Στερεά, Ελλάδα και την Πελοπόννησο. Δηλαδή άνοιξαν το μέτωπο. Έστειλαν στρατό για τους επαναστατημένους Έλληνες, αλλά το κυρίως μέτωπο ήταν με τον Αλή Πασά. Στις 15 Μαΐου του 21, στην ιστορική μονή Αγίου Πέτρου Βουργαρελίου, συγκεντρώνονται σπουδαιότεροι υπουργοί. Ο Καραϊσκάκης, οι Κουτελιδέοι, ο Μπακόλας, και κηρύσουν την επανάσταση και άλλοι πολλοί. Ο Μπότσαρης, ο Ράγκος, ο Ίσκος. Καπεταναίοι που κηρύσουν την επανάσταση. Αυτούς δεν τους μάθαμε ποτέ. Κάποιους μάθαμε. Αλλά τους άλλους στην απέξω. Γιατί? Γιατί είναι αθηνοκεντρική η ιστοριογραφία στην Ελλάδα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Όπως αθηνοκεντρικό ήταν το κράτος επί αιώνες. Όπως και παραμένει τώρα αθηνοκεντρικό, αλλά στο παρακράτος του Κορονακίου, όταν λέει αθηνοκεντρικό, δεν αναφέρομαι στον κάτοικο του Περιστερίου. Ούτε στον κάτοικο των φτωχών περιοχών. Αναφέρομαι στο παρακράτος του Κορονακίου. 3.000, 10.000 δωματέοι είναι όλοι αυτοί. Που νέμονται ακόμη και τώρα τους καρπούς της εξουσίας. Δεν είναι πολιτικοί και οικονομικοί παράγοντες είναι. Και ακρίδες που απομισούν από το κράτος. Ακούστε τώρα. Λίγες μέρες αργότερα, ο Ισμαήλ Πασάς εξαπολύει επίθεση στην Άρτα, από την Άρτα. Ήταν ο Πασάς της Άρτας. Οι Έλληνες τον αντιμετωπίζουν όλοι μαζεμένοι στην περιοχή του Κομποτίου και στη μάχη της Λακάδας. Η νίκη στη Λακάδα θεωρείται στρατηγική σημασία για την πορεία της επαναστάσεως. Γιατί? Κατορθώνει λοιπόν τον Ισμαήλ Πασά αυτή η ομάδα ανθρώπων που τους ξεχάσαμε όλοι να αποτρέψει τον Ισμαήλ Πασά να κατέβει προς τα κάτω, γιατί θα διέσπαραν έτσι τις ελληνικές γραμμές. Η εξέγερση στη Ρούμελη θα είχε τελειώσει αν δεν κέρδιζαν οι Έλληνες στη Λιακάδα. Θα ήταν σε θανάσιμο κίνδυνο. Παρά τις αρχικές επιτυχίες των Ελλήνων και την αντίσταση, οι Τούρκοι κατορθώνουν να συγκεντρώσουν τεράστιες δυνάμεις και καταστρέφουν τα Τζουμέρκα. Όλα τα χωριά τα καίνε. Μπαίνουν μέσα και σφάζουν, σκοτώνουν. Χωριά όπως ο Καταράκτης. Έτσι. Τα Αγνάντα. Αγναντεύω που λέμε, έτσι. Τα Ραφτανέικα. Η Πραμάντα. Η Μελισσουργή. Γνώρισαν την οργή των εισβολέων. Σπίτια κάηκαν, περιουσίες χάθηκαν. Βιάστηκαν γυναίκες. Τον Αύγουστο του 21 δόθηκε, φίλες και φίλοι, η ηρωική μάχη του Σταυρού. Εκεί, σε υψόμετρο πάνω από 1.700 μέτρα, λίγοι δεκάδες Έλληνες υπό τον Μπακόλα και τον Γεροπαλωμένο κάνουν το απίστευτο. Αντιμετωπίζουν χιλιάδες Τούρκους. Περίπου 80% ονοματεί ήταν δικοί μας. Χιλιάδες απέναντι. Στη μάχη συμμετείχε ως απλός πολεμιστής. Απλός πολεμιστής, παιδιά, έτσι. Απλός, όχι ο Ιωάννης Μακρυγιάννης, ο μετέπειτα στρατηγός. Μετά από 4 μέρες συγκρούσεων, αντιστεκόταν μερικές δεκάδες σε χιλιάδες απέναντι. Οι Τούρκοι αναγκάζονται να υποχωρήσουν. Η νίκη γιορτάστηκε ως ο μεγάλος τρίαμβος στο Βουργαρέλι. Έτσι λέγεται η περιοχή. Το 22 η κατάσταση όμως δυσκολεύει. Ο Χουρσίτ Πασάς, έχοντας πλέον ολοκληρώσει το έργο του με τον Αλή Πασά, στράφεται εναντίον των επαναστατημένων. Η μάχη της Πλάκας τον Ιούνιο του 22 υπήρξε, φίλες και φίλοι, μια ιδιαίτερη σκληρή, διότι παρά την ανδρεία των Ελλήνων, οι Οθωμανοί κατορθώνουν να επικρατήσουν, διότι δεν είχαν πολεμοφόδια οι Έλληνες. Δεν είχαν πολεμοφόδια. Μια ζωή οι Έλληνες έχαναν τον αγώνα, γιατί δεν είχαν πολεμοφόδια. Τους τελείωναν τα πολεμοφόδια. Ό,τι πάθαμε στη Μικρά Ασία, ό,τι πάθαμε σε κάθε ήττα και στην Πίνδο ή όταν υποχωρήσαμε το 40, 41 στη γραμμή Μεταξά, τελείωσαν τα πολεμοφόδια. Γιατί δεν είχαμε ποτέ δική μας βιομηχανία πολεμική, αυτό που λέει ελληνική λύση. Δεν θα αγοράζω ρε όπλα από το ράφι. Θα κάνω συμπαραγωγή και πυρομαχικών. Δεν θα κλείσω. Έκλεισαν τα εργοστάσια πυρομαχικών η Νέα Δημοκρατία. Μας έχει κάνει ομοίρους, το καταλαβαίνετε. Και ακόμα την ψηφίζουν, ακόμα την επιλέγουν, ακόμα χειροκροτούν τον Μητσοτάκη. Αυτά είναι αδιανόητα. Είναι αδιανόητα. Θα μου πει ο άλλος, και γιατί ρε παιδί μου δεν λέμε για τα Τζουμέρκα τίποτα ή για αυτούς τους ανθρώπους? Γιατί σας είπα, την ιστορία την έγραψε ο Μακρυγιάννης. Ο Μακρυγιάννης την έγραψε όπως τον βόλευε. Ήταν μια προσωπική, απομνημονευματική καταγραφή. Και επειδή απελευθερώθηκε η Ελλάδα μέχρι κάποιο σημείο σε συγκεκριμένες περιοχές, τα Τζουμέρκα απ' έξω, Ήπειρος απ' έξω, δεν απελευθερώθηκε το 21, αργότερα απελευθερώθηκε. Αυτές αδικήθηκαν οι περιοχές, όπως και η Νάουσά μας. Η χαροκαμένη Νάουσα,
που την ξεκύλεσαν οι παλιότουρκοι. Όπως και η Χαλκιδική που κατακάηκε από τους παλιότουρκους, τους Μογγόλους. Αυτά δεν τα μαθαίνουμε. Κακώς. Γι' αυτό γίναμε νεοέλληνες. Γι' αυτό γίνατε νεοέλληνες. Το επαναλαμβάνω. Δεν ευαθύνετε στην ουσία της ιστορίας. Ό,τι σας δώσουν το μασάτε, πολλοί από τους νεοέλληνες. Γι' αυτό λέω διαφέρουν οι νεοέλληνες από τους Έλληνες.

0: Πάμε σε ένα διάλειμμα και ερχόμαστε σε λίγο.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
2: Καλημέρα από τους πρόποδες του Ολύμπου.
3: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
4: Καλημέρα από Σέρες.
5: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
6: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
7: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
1: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
8: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2 συν 1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6.
11: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
12: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
11: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
12: Say Chess!
11: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
13: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
14: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
15: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
14: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
15: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
14: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
15: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12x330ml 8 συν 4 δώρο, 7,99.
14: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
1: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: Και πάμε σε έναν
1: τεράστιο. Δεν το ξέρετε οι περισσότεροι. Μπορεί ο σώμα τον ακούσατε. Έναν υπερβατικό φιλόσοφο, τον Εμπεδοκλή. Και εδώ γεννάτε ένα ερώτημα από τους ιστοριογράφους, αλλά και τους αρχαιολόγους, αλλά και τους φιλολόγους. Ήταν μύστης ή φιλόσοφος? Θα προσπαθήσουμε αυτή την τεράστια μορφή, φίλες και φίλοι, να την ανοιχνεύσουμε. Ανάμεσα λοιπόν στις μορφές που ξεχωρίζουν, για μένα ξεχωρίζει πάρα πολύ αυτή η μορφή της αρχαιότητος, είναι ο Εμπεδοκλής. Μια τεράστια προσωπικότητα, πολυδιάστατη, πολυπράγμων, που συνδύαζε τη φιλοσοφία, την ποίηση, την πολιτική και την επιστήμη. Κάποιοι, μπορεί να έχουν και δίκιο, τον συγκρίνουν ακόμη και με τον Αριστοτέλη. Άποψή μου όχι. Μην εκπλαγείτε να σου το πω, αλλά θεωρώ ότι είναι υπεροδιέστερος ο Αριστοτέλος. Ο Αριστοτέλος έχει γράψει εκατοντάδες συγγράμματα. Εκατοντάδες συγγράμματα, χαμένα τα περισσότερα. Εκατοντάδες. Τεράστια μορφή. Μεγάλη μορφή ο Αριστοτέλης. Και αυτός, αν τους βάζαμε σε βαθμίδες, κάπως έτσι θα τους έβαζα εγώ. Αλλά ο Εμπεδοκλής ήταν μια τεράστια φυσιογνωμία. Δεν ήταν ένας στοχαστής. Δεν τον ξέρει κανένας μας, παιδιά. Αλλά ήταν ένας άνθρωπος που ενεργοποιήθηκε για τα κοινά. Και επέδρασε ουσιαστικά στην κοινωνία. Ενεργοποιήθηκε με την πολιτική ο Εμπεδοκλής, παιδιά. Δηλαδή, ο Αριστοτέλης δεν ασχολήθηκε με τα κοινά. Δεν μπήκε στην πολιτική. Έγραψε για την πολιτική. Αναφέρθηκε για την πολιτεία. Είπε πράγματα. Εκπαίδευσε τον Αλέξανδρο. Αλλά με την πολιτική δεν ασχολήθηκε. Ο συγκεκριμένος ο Εμπεδοκλής ασχολήθηκε με την πολιτική. Ταυτόχρονα, πρέπει να πω το εξής. Παρά την κοσμική του δράση, προσέλαβε μια σχεδόν υπερβατική διάσταση, ώστε πολλοί να το θεωρούν προφήτη ή μύστη. Για πολλούς είναι κάτι ανώτερο και είναι ο Εμπεδοκλής. Πολύ μεγάλο. Πολύ μεγάλη προσωπικότητα. Γεννημένος στον Ακράγαντα. Πού είναι ο Ακράγαντας? Ακράγας ρε. Μεγάλη Ελλάδα. Έχω πάει το ωραιότερο ταξίδι της ζωής μου. Κατά τον 5ο αιώνα ανήκε σε αριστοκρατική οικογένεια με ισχυρή πολιτική παρουσία ο Εμπεδοκλής. Δεν ήταν τυχαίο πρόσωπο. Η οικογένειά του δεν είχε και Ολυμπιονίκες. Μιλάμε για μεγαλείο τώρα, έτσι, οικογενειακό μεγαλείο. Δεν ήταν τώρα πολιτικοί, Ολυμπιονίκες, έτσι, φιλόσοφοι. Μια πολύ μεγάλη, με την ευρεία έννοια, οικογένεια του Ακράγαντα. Παρά την καταγωγή τον πλούτο το δικό του, ο ίδιος ο Εμπεδοκλής υπήρξε θερμός υποστηρικτής δημοκρατίας. Δείτε την αντίφαση. Πάμπλουτος, αριστοκράτης, μεγάλη οικογένεια, ο ίδιος ήταν υποστηρικτής ο Εμπεδοκλής της δημοκρατίας. Όταν επιχειρήθηκε να επιβληθεί η τυραννία στην πόλη του, στον Ακράγαντα, ο Εμπεδοκλής ηγήθηκε συμπολιτών του και συνέβαλε ο ίδιος στην ανατροπή των πραξικοπηματιών, ώστε να μην επιβληθεί δικτατορία. Μιλάμε για μορφή τώρα. Το ξέρει κανένας τον Εμπεδοκλή? Αποκλείεται. Μάλιστα, όταν του προτάθηκε του ιδίου να αναλάβει την εξουσία, αρνήθηκε. Αρνήθηκε. Και είπε, ναι μεν ηγήθηκα στο να μην γίνει δικτατορία, αλλά δεν μπορεί να ηγηθώ τώρα για να γίνει άλλου είδους δικτατορία. Στήριξε δηλαδή τη δημοκρατική διακυβέρνηση. Η κοινωνική του δράση λοιπόν συνοδεύτηκε από έμπρακτη φιλανθρωπία. Ήταν μεγάλη μορφή σου εδώ. Προσέφερε την περιουσία του να βοηθήσει τους συμπολίτες του, πρικίζοντας άπορες κοπέλες. Τις πρίκησε για να παντρευτούν. Τι σημαίνει πολιτική αρετή και δημογραφικό ζήτημα? Πού είναι οι εφοπλιστάδες μας στην Ελλάδα να μαζευτούν όλοι μαζί και να κάνουν ένα κοινό ταμείο για να λυθεί το δημογραφικό? Δισεκατομμύρια έχουν. Στους πρώτους 100 πιο πλούσιους ανθρώπους του κόσμου, κάνα δεκαριά Έλληνες είναι. Από 100 εκατομμύρια να βάλει ο καθένας την τσέπη του, η Ελλάδα θα αρχίσει να γεννάει τα επόμενα χρόνια. Έλληνες όμως, έτσι. Όχι Χαγούμ και Μαδούμ και Δαβαδούμ. Έτσι, Έλληνες να γεννηθούν. Ελληνόπουλα για να στρατευτούν. Παράλληλα, η εμφάνισή του δεν ήταν τυχαία. Φορούσε πορφύρα. Χριστός εφάνη και χάλκινα υποδήματα. Δημιουργώντας μια εικόνα που προσυδίαζε με ιερατική μορφή, με σκοπό να εμπνεύσει σεβασμό και να ενισχύει την διδακτική του παρουσία. Όταν δάσκαλος, από νεαρή ηλικία ασχολήθηκε ο ίδιος με την ποίηση και ιδιαίτερα με την τραγωδία. έγραψε πάρα πολλά έργα τραγικά, τα οποία όμως δεν σώθηκαν, κανένα, δεν σώθηκε. Δεν σώθηκαν τα έργα του, για να ξέρουμε ποιος είναι ο Μέγας Εμπεδοκλής. Χρησιμοποιούσε τον ποιητικό του λόγο και ποιητικό λόγο για τις φιλοσοφικές του προσεγγίσεις, πάντοτε. Ήταν ποιητικός ο λόγος του. Σου προκαλούσε δέος ο λόγος του Εμπεδοκλή. Ακολουθούσε μια παράδοση παρμένη κυρίως από τον Παρμενίδη. Ο Παρμενίδης το έκανε αυτό. Ποιητής. Έτσι. Και ο Ξενοφάνης. Ο λόγος του ήταν επικός. Επικός. Πομπόδης. Με πρωτότυπο λεξιλόγιο και σε πολλές περιπτώσεις δημιουργούσε νέους όρους. Και αυτοί οι νέοι όροι έμπαιναν στο λεξικό του ακράγαντα και της ελληνικής γλώσσας. Ήτανε λεξιπλάστης. Έφτιαχνε λέξεις. Δημιουργούσε λέξεις. Στη φιλοσοφία του ανέπτυξε ο ίδιος, ως Εμπεδοκλής, μια ολοκληρωμένη κοσμοθεωρία. Υποστήριξε ότι ο κόσμος αποτελείται από τέσσερα βασικά είδη. Πυρ, ίδωρ, αέρα και γη. Αυτά τα είπε ο Εμπεδοκλής. Πυρ, γη και θάλασσα σκέφτεσαι εσύ. Άλλο πράγμα είναι αυτό. Έτσι. Θέλω να πω δηλαδή ήταν μια μεγάλη μορφή. Ο Εμπεδοκλής δεν είναι τυχαίο πρόσωπο. Μάθετε για τους προγόνους σας επιτέλους. Μάθετε. Τα στοιχεία αυτά έλεγε ο Εμπεδοκλής δεν μεταβάλλονται στην ουσία τους, αλλά συνδυάζονται και διαχωρίζονται από την επίδραση δύο αντιθέτων δυνάμεων. Ποιες είναι αυτές, οι δύο δυνάμεις? Της φιλίας που ενώνει και του μίσους που διαχωρίζει. Με απλά λόγια το είπε. Μέσα από την εναλλαγή, αυτή τη διαρκή εναλλαγή, η δημιουργία, πιστεύω ότι δημιουργείται ο κόσμος, για το πω έτσι πολύ απλά, και οι μεταβολές του. Ο κόσμος του Εμπεδοκλή είναι δυναμικός. Σε κίνηση και μεταμόρφωση. Δεν είναι στατικός. Τα πάντα ρί, λέει ο Ηράκλητος. Ο Εμπεδοκλής τα λέγει αλλιώς. Παράλληλα, ανέπτυξε και μία βαθιά αντίληψη για την ψυχή. Υποστήριξε ότι οι ψυχές έχουν θεία προέλευση. Ότι είμαστε κατοικώνα και ομοίωση. Όπα, όπα, μην πάμε στο συγκριτισμό. Αλλά αυτό έλεγε ο Εμπεδοκλής. Ότι είμαστε θεϊκά όντα. Η ψυχή μας είναι θεϊκή. Τα έλεγε τον 5ο αιώνα. Αλλά απομακρυνόμαστε, λέει, από την αρχική τους κατάσταση και περιπλανώνται στον κόσμο. Οι ψυχές μας. Σκοπός του ανθρώπου, έλεγε ο Εμπεδοκλής, να καθαρθεί πνευματικά και να επιστρέψει στη θεία και θεϊκή καταγωγή του. Σας λέω ποιος ήταν και τι έλεγε, για να καταλάβετε πόσο μπροστά ήταν αυτοί οι άνθρωποι, μωρέ, και πόσο περήφανοι πρέπει να νιώθετε. Θα πείτε, μα τι με νοιάζει εμένα, μωρέ. Τι λέτε. Τι λέτε. Δείτε πράγματα που λέγανε πριν από 2.500 χρόνια. Γι' αυτό το σημαντικότερο έργο του, η Καθαρμή, είχε ένα καθαρτήριο για διδακτικό χαρακτήρα. Η Καθαρμή. Ο Εμπεδοκλής δεν περιορίστηκε μόνο εδώ. Άσκησε την ιατρική, ήταν γιατρός. Θεράπευσε ασθένειες. Αντιμετώπισε λοιμούς. Βοήθησε ανθρώπους σε πρακτικό επίπεδο. Έκανε χειρουργία. Ναι, ο Εμπεδοκλής. Ήτανε πανεπιστήμονας. Τεράστια μορφή. Ο ίδιος ο Αριστοτέλης τον θεωρεί εφευρέτη της ρητορικής. Ενώ συνδέεται και με την Πυθαγόρια παράδοση, από την οποία φαίνεται να επηρεάστηκε και ο ίδιος. Ήταν βέβαια μια αντιφατική φυσιογνωμία. Από τη μία ταπεινός στην καθημερινή της ζωή και από την άλλη στο λόγο του εμφανιζόταν δυναμικός και επιβλητικός. Είχε και τις αντιφάσεις, όπως και ο Αριστοτέλης. Και ο Αριστοτέλης είχε αντιφάσεις. Δίδασκε με λόγο ζωντανό, εμπνευσμένο. Τόνιζε τη σημασία της μάθησης ως μέσο πνευματικής ανάπτυξης. Γι' αυτό και πρέπει οι δάσκαλοι να μοιάζουν τον Εμπεδοκλή, τον Αριστοτέλη και όλους αυτούς. Δεν μπορεί να βγεις. Αν γίνω υπουργός, λέει ο άλλος. Μα τα λύσει όλα. Όχι, παιδιά. Αν η ελληνική λύση γίνει κυβέρνηση, θα αναγκάσει όλους τους δασκάλους και τους καθηγητές να διαβάσουν αρχαία ελληνική γραμματεία. Τέλος. Πώς εκπαιδευόταν τα παιδιά εκείνη την εποχή. Να μάθουμε επιτέλους ποιοι είμαστε. Με το ζόρι, με το ζόρι. Και αν δεν μάθουν, δεν διορίζονται. Για να διδάξουν τα παιδιά. Δεν γίνεται αυτό, παιδιά. Δεν γίνεται. Κάποιοι είπαν και υπάρχουν και πηγές ότι ανέστησε ανθρώπους, θεράπευσε ετοιμοθάνατους κτλ. Αυτά είναι άλλα πράγματα στα οποία δεν μπορώ να επισέλθω. Ο θάνατος του είναι μυθικός όμως. Μυθικό θάνατο είχε, παιδιά. Μυθικό. Κατά μία εκδοχή, ο Εμπεδοκλής εξαφανίζεται. εξαφανίστηκε μυστηριωδώς. Από τη... μια άλλη εκδοχή λέει ότι ρίχτηκε στην Έτνα, ενισχύοντας την εικόνα του ως υπεράνθρωπος και χάθηκε στο ηφαίστειο. Ως μορφή τεράστια. Η φήμη ήταν τέτοια, ώστε, και εδώ είναι το σημαντικό, γιατί μένει ρε παιδιά, τι μένει στη ζωή, ξέρετε, ιστεροφημία. Πολλοί το θεωρούσαν θείον και μετά το θάνατό του τον τιμούσαν σαν θεό τον Εμπεδοκλή. Ο Εμπεδοκλής αποτελεί μια τεράστια μορφή, που συνοψίζει το πνεύμα της αρχαιότητας, φίλες και φίλοι. Το πνεύμα της αρχαίας Ελλάδος. Αναζήτηση της γνώσης. Συνδυασμός λόγου και πράξης. Συνδυασμός, όχι στα λόγια λέω άλλα και κάνω άλλα. Και μια διαρκής προσπάθεια να κατανοηθεί ο κόσμος και η θέση του ανθρώπου μέσα αυτών. Αυτός είναι ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός. Αυτοί ήταν οι αρχαίοι προγονείς μας. Αυτούς πρέπει να τους μάθετε καλά. Πολύ καλά. Τώρα θα πάμε σε ένα άλλο θέμα. Ένα ερώτημα που τίθεται από πολλούς ιστορικούς. Εάν τελικά υπήρχαν οι Αμαζόνες, οι γνωστές πολεμίστριες, αυτές οι γυναίκες που σε πολλές αναφορές τους αναφέρονται όχι μόνο στην αρχαία ελληνική γραμματεία αλλά και σε άλλες πηγές άλλων αρχαίων λαών ότι υπήρχαν. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν από την τοποθεσία. Σε μια μικρή απόσταση στην νότια ακτή του Ευσύνου Πόντου, περίπου ένα ναυτικό μίλι από τα παράλια της Κερασούντας, ποντιακή περιοχή, είναι ένα νησί. Το νησί Αρίτιδα ή Αριτίδα. Αρίτιδα ή Αριτίδα. Το όνομα δόθηκε από τους αρχαίους Έλληνες στην περιοχή προς τιμήν του θεού του πολέμου, του Άρεος, του Άρη. Δηλαδή, ήθελαν να τιμήσουν τον θεό Άρη, τον θεό του πολέμου. Σήμερα αυτό το νησί ονομάζεται Γκυρεσούν Αντασί. Δηλαδή το νησί της Κερασούντας. Έτσι το ονόμασαν οι Τούρκοι. Και έχει ανακηρυχθεί από την τουρκική κυβέρνηση προστατευόμενος αρχαιολογικός και φυσικός χώρος. Γιατί έχει πάνω πάρα πολλά ευρήματα αρχαιολογικά. Πάρα πολλά. Ουσιαστικά ήταν ένα νησί προμετωπίδα, προανάχωμα της Κερασούντος. Δηλαδή ήταν ένα νησί, ουσιαστικά ένα αεροπλανοφόρο πριν την Κερασούντα. Οι αρχές της Κερασούντας, οι τοπικές, έχουν ξεκινήσει δράσεις ώστε να ενταχθεί αυτό το νησί στη λίστα της UNESCO με τα μνημεία της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Σύμφωνα λοιπόν με την ελληνική μυθολογία, στην Αριτιάδα σταμάτησαν οι αργοναύτες λίγο πριν βγουν και να πάνε να βρουν το χρυσό μαλλοδέρας. Σύμφωνα λοιπόν με την ελληνική μυθολογία, εδώ σταμάτησαν οι αργοναύτες. Στο νησί τους επιτέθηκαν άγρια πουλιά που είχαν φτερά σαν βέλη. Έτσι λέει η μυθολογία. Μόλις όμως άκουσαν τα σπαθιά των αγροναυτών, φοβήθηκαν και έφυγαν. Στο νησί λοιπόν συνάντησαν ναυτικούς που τους προειδοποιούσαν για τους κινδύνους στον Κάφκασο. Τους έλεγαν τους αγροναύτες ότι εκεί που θα πάτε έχετε κινδύνους, πολύ μεγάλους κινδύνους. Οι αργοναύτες πήγαν για το χρυσό μαλλοδέρας. Να ξέρετε πολύ απλά, η μυθική αυτή αναπαράσταση της εκστρατείας αφορά την προσπάθεια να βρουν νέους πόρους. Πόρους. Κασίτερο, χρυσό, διάφορα μεταλλεύματα. Γι' αυτό έγινε η αργοναυτική εκστρατεία, για κανέναν άλλο λόγο. Τι πήγαν να πάρουν, την προβιά του, ξέρω εγώ, του προβάτου, χρυσό μαλλοδέρας. Το δέρας είναι το δέρμα, εν πάση περιπτώσει. Και πήγαν να πάρουν το δέρμα. Δεν υπάρχει χρυσό δέρμα. Χρυσό πήγαν να βρουν. Σύμφωνα με έναν μύθο λοιπόν, ο Μυθριδάτης εκεί φυλάκισε την κόρη του στο νησί όταν έμαθε ότι ερωτεύτηκε έναν φτωχό βοσκό. Ο Μυθριδάτης, ένας πόντιος, έτσι, μεγάλος βασιλιάς, αυτοκράτορας, την εποχή της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, όπου ήταν ο μοναδικός που αμήνθηκε τόσο πολύ γιατί είχε πολύ σκληροτάχυλο στρατό, ποντίους δηλαδή, οι οποίοι ήταν μαχητές, πολεμιστές, και δεν ήταν εύκολα οι Ρωμαϊκές λεγιώνες να τον καθυποτάξουν. Στη συνέχεια κρέμασε το βοσκό από την κερασιά απέναντι από τον πύργο που ήταν φυλακισμένη η κοπέλα, η κόρη του. Για να καταλάβετε, αν θέλετε, και την ακρότητα της επιλογής. Εκείνη από τον πόνο της αυτοκτόνησε με τον ίδιο τρόπο μέσα στο κελί την επόμενη μέρα. Η Αριτιάδα ήταν το μοναδικό νησί στην νότια ακτή του Ευξήνου Πόντου που είχε κατοίκους. Είχε κατοίκους. Το 5ο αιώνα π.Χ. Έλληνες από την Κερασούντα μετέβησαν στην Αρτιάδα, στο νησί αυτό. Από το νησί πέρασαν και οι Αμαζόνες. Καθώς υπάρχουν ερείπια από ένα μικρό ναό προς τιμήν της βασίλισσάς τους. Οι Αμαζόνες δηλαδή υπήρξαν. Διότι για να υπάρχει ναός προς τιμήν της βασίλισσας των Αμαζόνων είναι κάτι που η αρχαιολογία, η επιστήμη της αρχαιολογίας λέει ότι από τη στιγμή που υπάρχει το έβριμα αυτό προς τιμήν της βασίλισσας των Αμαζόνων σημαίνει ότι υπήρχαν οι Αμαζόνες. Θρύλοι άλλοι λένε ότι εκεί οι γυναίκες πολεμίστριες έκαναν τελετές γονιμότητας και γι' αυτό ονομαζόταν και νησί των Αμαζόνων, το συγκεκριμένο νησί. Σύμφωνα με τους αρχαιολόγους, ο Ναΐσκος κτίστηκε κατά την ελληνιστική κλασική περίοδο. Όχι στη μυθολογική και μυθική περίοδο, στην ελληνιστική περίοδο. Πάνω από τα ερείπια του ναού, του συγκεκριμένου ναού, έτσι, υπήρχε τεράστια μαύρη πέτρα με διάμετρο 4 μέτρων. Τεράστια, μαύρη πέτρα. Σύμφωνα με αρχαιολογικές αναφορές, κατά τη διάρκεια των ρωμαϊκών χρόνων, η πέτρα αυτή θεωρούνταν ιερή και ήταν αφιερωμένη στη θεά Κυβέλη. Έγινε αργότερο γνωστό ότι ήταν η Κυβέλη η θεά Ρέα, εν πάση περιπτώσει, η θεά της άγριας φύσης και των δυνάμεων, των δημιουργικών δυνάμεων της φύσεως. Τον 1ο αιώνα μετά Χριστόν, οι Ρωμαίοι έφτιαξαν στο νησί ένα τεράστιο τείχος και οχυρά, ώστε να προστατεύουν την υπόλοιπη ενδοχώρα, την Κερασούντα, από πειρατικές επιδρομές. Κατά τη Βυζαντινή περίοδο χτίστηκε και ένα μοναστήρι. Αν δούμε λίγο το νησί, υπάρχουν ερείπια μοναστηριού στην περιοχή, το οποίο ήταν αφορμένο στον Άγιο Φωκά, επίσκοπο της Συνόπης και προστάτη των ναυτικών. Άλλοι υποστηρίζουν ήταν ότι αφιερωμένο στην Παναγία την Ελεούσα. Στο διάστημα από τον 10ο στον 12ο αιώνα κατασκευάστηκαν και άλλα μοναστήρια και αμυντικοί προμαχώνες στην περιοχή και έχουν βρεθεί στις ανασκαφές του 2015. Μαζί με τα ερείπια βρέθηκαν και τάφοι. Εδώ αρχίζει το μεγάλο πανηγύρι. Τάφοι συγκεκριμένοι. Έτσι. Πιθανόν να τα λένε κάποιοι κληρικών της Βυζαντινής περίοδου και φορητά αντικείμενα όπως μελανοδοχεία, δαχτυλίδια και χάλκινα νομίσματα. Στην ανατολική πλευρά όμως του νησιού βρέθηκε μια σειρά από τάφων που ήταν μόνο γυναικείοι τάφοι. Δηλαδή, αυτοί ήταν προγενέστεροι της ελληνικής περίοδου, που με βάση πολλούς αρχαιολόγους υποδεικνύουν ότι το νησί κατοικούνταν από γυναίκες Αμαζόνες. Δηλαδή ήταν φύλακες ή φύλακας με γυναικεία άμυνα το συγκεκριμένο νησί κάποιες περιοχές όπου υπήρχαν οι Αμαζόνες. Και εδώ λοιπόν πρέπει να πω το εξής. Οι ανασκαφές ξεκίνησαν το 11. Οι αρχαιολόγοι διαπίστωσαν ότι οι κάτοικοι του νησιού χρησιμοποιούσαν ασβεστόλιθο από την Κωνσταντινούπολη, καθώς και η περιοχή δεν είχε οικοδομικά υλικά. Αυτό που προκάλεσε ιδιαίτερη εντύπωση είναι ότι στους τάφους των γυναικών βρέθηκαν τόξα, λόγχες και πολεμικά εργαλεία. Όχι κτερίσματα που προσυδειάζουν ότι είναι μια γυναικεία ταφή, γυναίκα η οποία φέρει τα δικά της, ξέρω εγώ, κοσμήματα, έτσι, τα σκουλαρίκια και όλα αυτά που έχουν οι γυναίκες. Είχανε ευρήματα, επαναλαμβάνω, που αφορούσαν πολεμίστριες, γυναίκες που πολεμούσαν, όχι γυναίκες που κάνανε τα οικιακά τους. Σύμφωνα με τον ιστορικό Άντωνι Μπράιερ, οι Έλληνες του Πόντου αντιστάθηκαν πάρα πολύ. Μάλιστα τιμούσαν το συγκεκριμένο νησί. Πολλοί Πόντοι θεωρούσαν το νησί της Παναγιάς, έτσι το αποκαλούσαν, προς τιμή βέβαια των Αμαζόνων που προϋπήρχαν. Αυτό που πρέπει να καταλάβετε όμως, για να το αντιληφθείτε για καλύτερα, είναι ότι οι Αμαζόνες, κατά πολλούς ιστορικούς, μπορεί να μεν εκεί να ήταν το προπύργιό τους, έμεναν κάπου στην περιοχή της Κηθείας και ερίζουν πολύ αν είναι η Κρυμαία ή η ανατολική πλευρά της Κρυμαίας. Δηλαδή όλη αυτή η περιοχή από πάνω ήταν οι Αμαζόνες. Γιατί πολεμούσαν οι γυναίκες αυτές? Διότι από τις πολλές εμφύλιες σειράξεις και διαμάχες και πολέμους, το ανδρικό φυλό άρχισε να εξαφανίζεται σε μια χρονική περίοδο, με συνέπεια οι γυναίκες να αρχίζουν να μαθαίνουν να χρησιμοποιούν τα όπλα. Είτε τόξα είτε σπαθιά. Από ανάγκη δηλαδή. Όχι ότι ήταν εκείνη η φυλή όπου η μητριαρχία ήταν επιλογή. Ήταν από ανάγκη. Από ανάγκη να επιβιώσουν απέναντι στους εχθρούς. Και μάλιστα πολύ σκληρές με τους άνδρες, γιατί οι άνδρες ήταν οι πολεμιστές και τα αντίπαλα φύλλα. Και μάλιστα υπάρχει μια αναφορά σε πηγή ρωμαϊκή, αν δεν κάνω λάθος, όπου σε μια κόντρα γυναικών, δεν τις λέει Αμαζόνες, στην περιοχή εκεί στην Κρυμαία, βόρειο-ανατολικά, εσφάλισαν 1500 άνδρες από 250 γυναίκες Αμαζόνες. Τους κατέσφαξαν. Δεν άφησαν ούτε ένα ζωντανό, ήταν αδίστακτες, αμήλικτες. Τώρα, το αν υπήρχαν οι Αμαζόνες όπως κάποιοι θεωρούμε ως ένα βασίλειο κτλ., είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Το ερώτημα όμως απαντάται από ευρήματα τα οποία ευρίσκονται, και αν πραγματικά βρίσκονται και τα ανακαλύπτουμε, εάν κανονικά γίνουν πραγματικές έρευνες στην περιοχή, αν θέλετε κατά την άποψή μου, στον βόρειο Εύξεινο Πόντο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τα υπόλοιπα είναι στη σφαίρα της μυθοπλασίας, όπου ο καθένας μπορούσε να πει ό,τι θέλει.
0: Ο Θεός να ευλογεί την Ελλάδα, πραγματικά το λέω αυτό, να είστε όλοι και όλες καλά.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Συνεχίζονται οι τουρκικές προκλήσεις κατά της Ελλάδος με συνεχείς παραβιάσεις στο ΕΦΑΕ Αθηνών και τον Εθνικό Ενέργειο Χώρο, ενώ η Αθήνα αμφισβητεί τα αμφισβητεί τα θαλάσσια πάρκα και το ελληνικό χώρο ταξικό για τις ΑΠΕ, επαναφέροντας την πάγια θεωρία των γκρίζων ζωνών στο Αιγαίο. Το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι απολύτως ξεκάθαρο και δεν επιδέχεται αμφισβήτηση, τονίζει μεταξύ άλλων σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών. Η αντιπολίτευση αντιδρά, καταγγέλλοντας την κυβέρνηση για το αφήγημα των ήρεμων νερών, ζητά κόκκινες γραμμές και δυναμική στάση. Αποφασισμένη να συνεχίσει πιο δυνατά τον αγώνα για την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, δηλώνει η ΑΔΔΗ. Τονίζει πως η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας δεν ακυρώνει τη διεκδίκηση των εργαζομένων στο δημόσιο. Στηρίζουμε τους αγώνες των δημοσίων υπαλλήλων.

0: Για την άμεση επαναφορά 13ου και 14ου μισθού, σημειώνει το ΚΚΕ. Δυστυχώς, η δικαιοσύνη για ακόμη μια φορά αποδείχθηκε άδικη και κατώτερη των περιστάσεων, διότι σε ό,τι αφορά τους μισθούς των δικαστών, αποφαίνεται υπέρ των δικών τους συμφερόντων. Αλλά όσον αφορά θέματα δημοσίων και ιδιωτικών υπαλλήλων, οι αποφάσεις είναι πάντοτε εναντίον των πολιτών, τονίζει ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Από εβδομάδα αναμένεται να εξειδικεύσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής τις κυρώσεις σε βάρος του Ιράν, όπως ανακοίνωσε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών. Προειδοποίησε παράλληλα ότι οι χώρες που δεν θα υποστηρίξουν τον οικονομικό πόλεμο του Αμερικανού Προέδρου θα θεωρηθεί πως είναι εναντίον της Ουάσιγκτον. Η νέα κρίση έχει οδηγήσει σε άνοδο των τιμών του πετρελαίου, ξεπέρασε τα 94 δολάρια το βαρέλι η τιμή του Brent. Πάνω από τα 2 ευρώ σε 30 νομούς της χώρας η αμόλυβδη και συνεχίζει ανωδικά. Παράταση της επιδότησης στο ντίζελ εξετάζει η κυβέρνηση την επόμενη εβδομάδα, αναμένονται οι αποφάσεις. Ισχυρό σεισμό 6,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στο νότιο Περού. Προκάλεσε ζημιές σε δεκάδες σπίτια, σχολεία και ιατρικά κέντρα, ενώ τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν ευτυχώς ελαφρά.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Γενικά αίθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας σήμερα, ο καιρός με την θερμοκρασία να σημειώνει και νέα άνοδο. Αναμένεται να φτάσει τους 38 βαθμούς στα ηπειρωτικά. Στην Θεσσαλονίκη αίθριος ο καιρός με λίγες νεφώσεις, ασθενείς ή άνεμοι, η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.

0: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόλιο κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Όλα τα ελληνικά σταφύλια 20% φθηνότερα. Παγωτά Ben & Jerry's 465 ml μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Καλημέρα. Τώρα ξεκινάμε από Πειραιά και σε λίγο φτάνουμε Πάρο.
5: Να μας κλείσεις τραπέζι στο αγαπημένο μας, πάνω στο κύμα.
6: Να μας κρατήσουν και σερ.
7: Για άλλη την ημέρα.
8: Και μένα μια ξαπλώστρα.
9: Μακριά από σας.
10: Α, πες και στον Νίκο να ετοιμάσει το τάβλι.
11: Παιδιά, χαλαρώστε. Έχετε μέχρι να φτάσετε.
12: Με τις E-Jets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Με την άνεση, την αισθητική και την εξυπηρέτηση του μεγαλύτερου στόλου ταχύπλοων παγκοσμίως.
13: Καλά, οι Παπαδόπουλοι έλεγαν ότι θα είναι εδώ τώρα. Ούντως!
14: Αφού ήρθαμε με E-Jets!
12: E-Jets και είσαι ήδη εκεί.
0: Υπάρχουν ταξίδια που δεν μας μεταφέρουν απλώς σε έναν τόπο. Μας φέρνουν πιο κοντά στην πίστη, στην ιστορία, στον πολιτισμό και στους ανθρώπους που αγαπάμε. Με το Macris Travel, ο θρησκευτικός τουρισμός συνδυάζεται με την ξεκούραση, την ψυχαγωγία και την χαρά της ανακάλυψης. Ταξιδέψε στην Τίνο, στο νησί της Μεγαλόχαρης, με περιήγηση στις κυκλαδίτικες ομορφιές, στον Πύργο και στον Πάνουρμο. Γνωρίστε την Πάτμο, το ιερό νησί της Αποκάλυψης, με το σπήλαιο της Αποκάλυψης, τα μοναστήρια και μια ξεχωριστή εκδρομή στους Λειψούς. Γιατί ένα όμορφο ταξίδι ξεκινά από την σωστή οργάνωση. Macris Travel. Ταξιδεύουμε με πίστη, φροντίδα και ασφάλεια.
15: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
16: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
17: Ποιότητα, ποικιλία, εξυπηρέτηση.
16: Τσάντες, τετράδια, κασετίνες και βιβλία με τις καλύτερες τιμές.
17: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
16: Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
17: Μαλλιάρης παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
0: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
18: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
19: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
18: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
19: Γίνε δωρητής οργάνων.
7: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
20: Για πληροφορίες και ραντεβού,
7: τηλεφώνησε στο 2313 31 31
21: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
22: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
21: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
22: Say Chess!
21: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
23: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικόν. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
24: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
25: Σχολιάζοντας την επικαιρότητα. Καθημερινά στις 12 με την έγκριτη Δέσποινα Βοτίτσι.

Αγαπημένη μου, καλησπέρα. Καλό μεσημεράκι, Παρασκευή 21 Αυγούστου. Καλώς ορίσατε στον Focus FM στους 103,6 από Θεσσαλονίκη, από την πανέμορφη Μακεδονία μας. Εκπέμπουμε. Είμαι η Δέσποινα Ποτίτση, απέναντί μου ο Γιώργος Δαμιανίδης στην παραγωγή της εκπομπής. Τα μηνύματάκια σας στο 6907-483-484, άντε να μαζευόμαστε σιγά σιγά. Θα μου πεις, το καλοκαίρι συνεχίζεται. Ναι, και εγώ από εδώ και πέρα θα πάρω έτσι μια μικρή άδεια. Οι θερμοκρασίες, οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες επιμένουν και έρχονται σαραντάρια, αγαπημένοι μου, με τους μετεωρολόγους να κάνουν λόγο για κύμα ζέστης και μάλιστα παρατεταμένο, οπότε προετοιμαστείτε. Αυγουστιάτικο λοιπόν κύμα καύσωνα στο τέλος του Αυγούστου. Αύριο 39 βαθμούς περίπου στην Θεσσαλία θα δείξει το θερμόμετρο. Κυριακή σίγουρα 40. Πολύ υψηλές θερμοκρασίες και στην Κεντρική Μακεδονία και στην Πελοπόννησο και στην Θεσσαλονίκη, στην Αττική 38-39, εκεί θα κυμανθεί η θερμοκρασία και φαίνεται πως το σκηνικό αυτό του καιρού δεν θα αλλάξει άμεσα, θα παραμείνουν σε αυτά τα επίπεδα οι θερμοκρασίες και την επόμενη εβδομάδα και όλα αυτά στα τέλη Αυγούστου. Πάμε στα μηνυματάκια σας. Στην Κόρινθο, την αγάπη μας, τους χαιρετισμούς μας, τον Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ πολύ. Εδώ ποιος είναι ο Δημοσθένης, καλή εκπομπή με τις παραβιάσεις των Τούρκων στο FIR Αθηνών. Κανονικά πρέπει να κάνουμε το αυτονόητο, ότι κάνουν τα σοβαρά κράτη, δεν μπορεί να έχεις αμελαρά, να μην χρησιμοποιούμε όλον αυτόν τον εξοπλισμό που έχουμε. Ευχαριστώ πολύ πολύ, Δημοσθένη, να είσαι καλά. Καλωσορίζουμε και τον Πασχαλή εδώ παρόν.

Μάλιστα, εδώ τι μου γράφεται. Για ένα παιχνίδι προσομοίωσης επιτρέπει στους παίκτες, λέει, να πάρουν το ρόλο του Ιησού Χριστού. Εντάξει, φτάσαμε μέχρι εδώ. Μάλιστα. Ακολουθώντας, λέει, τα γεγονότα της Καινής Διαθήκης από τη γέννηση και τη βάπτιση μέχρι την Ανάστασή του. Και ποιος ακριβώς θα είναι ο ρόλος σε αυτό το παιχνίδι? Δηλαδή, θα κάνουμε τι ακριβώς? Αν μπούμε στον ρόλο του Ιησού Χριστού, θα αλλάξουμε την ιστορία? Δηλαδή, είναι τρελά όλα αυτά που βλέπουμε, που ακούμε καθημερινά. Και έχω να πω τα παράπονά μου με αφορμή ένα άρθρο στους Financial Times για την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά λίγο αργότερα θα το πιάσουμε. Γεια σου αγαπημένη μου Φωτεινή, και σε εσένα τρελαθήκαμε να ακούμε Σκοπιανά. Από πού ακούτε Σκοπιανά, δεν καταλαβαίνω. Τι ακριβώς θέλετε, αγαπημένη μου Φωτεινή, να μου γράψετε?

Εδώ από Θες Πρωτή είναι οι φωτογραφίες που μου στέλνετε, αγαπημένε μου. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ πολύ. 69-074-83-484 στην Νικολέτα τους χαιρετισμούς μας, στην Ευνομία που μας ακούει από την Πολωνία. Σε ευχαριστούμε πολύ πολύ γλυκιά μου, σε όλους τους Έλληνες από το εξωτερικό, στην Κύπρο μας τα φιλιά μας. Ναι, όσον αφορά στα εθνικά, δυστυχώς οι προκλήσεις των Τούρκων δεν έχουν σταματημό. Τρέχουν έτσι με ρυθμούς καταιγιστικούς, θα έλεγα, την ώρα που η κυβέρνηση είναι αλλού. Το Αιγαίο βρίσκεται στο επίκεντρο, οι παραβιάσεις καθημερινές και φυσικά εννοείται πως είναι και το θέμα της ακρίβειας που πιέζει κάθε μέρα περισσότερο τα νοικοκυριά, αλλά όσον αφορά στην κυβέρνηση φαίνεται πως υπάρχει ακόμη χρόνος για λίγες βουτιές, για λίγες ημέρες ξεκούρασης. Έχουν χαθεί όλοι από τα τηλεοπτικά πάνελ. Και ο Πρωθυπουργός συνεχίζει εκεί, το πρόγραμμά του, τις διακοπές του, τις οποίες απολαμβάνει. Σε κάθε περίπτωση, τι να πούμε, όταν οι προκλήσεις από την Άγκυρα δεν έχουν σταματημό, νομίζω πως λιγότερη ηλιοθεραπεία και βουτιές από τον Πρωθυπουργό δεν θα έβλαπταν κανέναν, γιατί από ό,τι φαίνεται δουλεύει η κυβέρνηση, η κυβερνητική αυτή μηχανή από απόσταση, από μακριά. Βέβαια, για να μην φανεί ότι κατεβάσαμε εντελώς ρολά, ότι κατέβηκαν, ότι δεν σηκώθηκαν τα ρολά, υπάρχουν και κάποιοι ορισμένοι υπουργοί, υφυπουργοί, προσπαθούν έτσι να ρίξουν στάχτη στα μάτια. Έχουν αναλάβει αυτή την βάρδια, εμφανίζονται μία εδώ, μία εκεί για να μας δείξουν ότι το κράτος μας λειτουργεί. Εντάξει, τώρα σε εκδηλώσεις, πανηγύρια και τέτοιου είδους εκδηλώσεις είδατε, να υποθέσω, της Νέας Δημοκρατίας άρον-άρον εγκαταλείπουν αυτά τα σημεία, γιατί δεν τους παίρνει, η αγανάκτηση είναι πολύ πολύ μεγάλη του κόσμου. Οπότε περιορίζονται σε φιλόξενα μέσα να μας υπενθυμίζουν ότι είναι εδώ και πως η κατάσταση θα είναι καλύτερη. Από 24 Αυγούστου, από Δευτέρα, έχει προγραμματιστεί το Υπουργικό Συμβούλιο, οπότε όλοι άπαντες θα είναι στο Μαξίμου για να αντιμετωπίσουν όπως διαμηνύουν όλα τα ανοιχτά μέτωπα. Αλλά αναρωτιέμαι, στην Τουρκία οι πολιτικοί τους, οι στρατηγοί τους, τα επιτελεία τους, αυτοί δεν πάνε διακοπές, όχι. Δεν έχουν βάλει σε αναμονή τις διεκδικήσεις τους, συνεχίζουν να γκριζάρουν και να διεκδικούν από την Ελλάδα μας.

0: Άδειο λοιπόν το Μαξίμου, γιατί συνεχίζουν να κάνουν τις διακοπές τους οι κυβερνώντες την ίδια ώρα που περισσότεροι από τους μισούς Έλληνες δεν κατάφεραν να πάνε ούτε ένα διήμερο. Αυτοί που έφυγαν επέστρεψαν ήδη, οπότε συνεχίζουν τον καθημερινό αγώνα με την ακρίβεια. Επαναλαμβάνω, όσοι κατάφεραν να φύγουν επέστρεψαν, γιατί είναι και ορισμένοι που δεν μπορούν να ξεφύγουν δυστυχώς ούτε για μία μέρα.
1: Όχι, δεν θα πάω διακοπές γιατί δεν φτάνει σύνταξη. Πάνε διακοπές τώρα. Βέβαια λόγω οικονομικών. Λες να μην θέλαμε κι εμείς να πάμε κάπου, να μας τα έχουν έτοιμα, να περνάμε και ωραία και να κάνουμε και τα μπάνια μας και να μας δαντεύουνε, να σταματήσουμε κι εμείς τις κατσαρόλες. Αμ δε.
0: Πόσο ανάγκη σκέφτεσαι είχε αυτή η γλυκιά κυρία να ξεκουραστεί λίγες ημέρες, αλλά αμ δε, είπε. Από την άλλη, ο κύριος Θεοδωρικάκος, όχι ότι δεν έκανε διακοπές, εννοείται πως ξεκουράστηκε, επέστρεψε όμως για να μας διαβεβαιώσει ότι η ακρίβεια τελειώνει. Από Σεπτέμβριο τουλάχιστον στα σούπερ μάρκετ θα έχουμε εκπτώσεις πάνω από 10%, ακούστε, όχι σε ένα και δύο, σε 1000 προϊόντα, αγαπημένοι μου. Γιατί από 1η Σεπτέμβρη μπαίνει σε εφαρμογή αυτή η πρωτοβουλία μείωσης τιμών στα τρόφιμα, στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Θυμόσαστε που το λέγαμε και σκεφτόμουν, συζητούσα προηγουμένως με την Δέσποινα Παπαδοπούλου, μήπως γι' αυτό τις τελευταίες μέρες έχουν τρελαθεί, έχουν ανεβάσει τόσο στα ύψη τις τιμές για να πούν μετά ότι ούψ, έχουμε έκπτωση 10%, ελάτε τρέξτε να προλάβετε. Πηγαίνω χθες σε γνωστή, σε μεγάλη αλυσίδα σούπερ μάρκετ, σε ένα υποκατάστημα, σε ένα κατάστημα, κοιτάζω, δεν το πιστεύω, γιατί νωρίτερα είχε έρθει εδώ ο Χρήστος ο Τσιρανίδης και μας έφερε βερίκοκα από την Σκίδρα. Πόσο τα έδωσες Χρήστο, του λέω, 60 μου λέει. 60. Λοιπόν, έβγαλα φωτογραφία, την έστειλα στο Χρήστο κατευθείαν για του λόγου του αληθές. 2,98 το κιλό τα ροδάκινα, μισό λεπτάκι, είναι βερίκοκα, συσκευασμένα ελληνικά από την Λάρισα. Από Σκίδρα ο Χρήστος τα έδωσε 60. Από το 60 λεπτά του παραγωγού μέχρι το αγοράζω εγώ 3 ευρώ. Δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψει κανείς την εσχροκέρδεια και λες, okay, θα βγάλεις κι εσύ, θα βγάλει κι ο άλλος, θα βγάλει και ο τρίτος, θες και τέταρτο και ο τέταρτος. Μα από τα 60 στα 3 ευρώ, δηλαδή δεν μπορούσατε να σταματήσετε στα 2, που πανάκριβα είναι τα βερίκοκα, τα ελληνικά, αυτήν την εποχή, 2 ευρώ. Βρε αθεόφοβοι, 3 ευρώ το κιλό. Έτσι λοιπόν συνεχίζει η χώρα και μας λένε ότι θα έχουμε έκπτωση 10% σε προϊόντα στα σούπερ μάρκετ, τα οποία προϊόντα δεν έχουν ανακοινωθεί, δεν γνωρίζουμε ποια θα είναι, αλλά έτσι αυξάνουμε τις τιμές, κατεβάζουμε και σου λέει κάνουμε δουλίτσα. Σωστό και αυτό που συμπληρώνει ο Γιώργος με τις ποσότητες, λέει, τι θα γίνει, γιατί είναι γνωστό πλέον. Έχουν καταφεύγουν σε διάφορα τερτύπια. Μπορεί να κρατήσουν ίδια τιμή, να την μειώσουν, αλλά μειώνουν το περιεχόμενο της συσκευασίας. Ουδουνίστρες τα τσίπς. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε, αγαπημένοι μου.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
1: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
4: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
5: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
6: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
5: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
6: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
5: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
7: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
8: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικών, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

Επιστρέψαμε για το δεύτερο μέρος της εκπομπής εδώ, Focus FM 103,6 από τη Θεσσαλονίκη μας, από την Μακεδονία μας. Αγαπημένοι μου, η Δέσποινα Ποτίτση στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Δαμιανίδης στην παραγωγή της εκπομπής, μέχρι και τη μία μαζί Παρασκευή σήμερα, τελευταία ημέρα για τους περισσότερους εργαζόμενους, εργάσιμοι ή σημερινοί, εάν μπορέσετε να ξεφύγετε. Να περάσετε όμορφα, εύχομαι, μέσω Viber τα μηνύματάκια σας 6907-483-484. Η Vulcom κοντά μας με νέα συμφέρουσα προσφορά με τη λέξη κλειδί φοιτητής-φοιτήτρια και κωδικό Focus FM 103,6. Εάν είστε λοιπόν φοιτητής, αν σπουδάζουν τα παιδιά, τα εγγόνια σας, εάν μένει στο σπίτι σας ένας φοιτητής, εάν κάνει το μεταπτυχιακό του και βρισκόσαστε σε φάση ανανέωσης του προγράμματος ρεύματος, υπάρχει νέο ειδικό πρόγραμμα με σταθερή τιμή για τις πρώτες 200 κιλοβατόρες με 0,095 ευρώ ανά κιλοβατόρα από 0,16 και πάγιο 5 ευρώ το μήνα. Πάνω από τις 200 κιλοβατόρες η τιμή θα είναι κειμενόμενη, οπότε κάντε τον προγραμματισμό σας, απευθυνθείτε στην Vulcom στο 2310-208-808 που κάθε τόσο ανακαλύπτει τις καλύτερες προσφορές ρεύματος και αερίου. Επαναλαμβάνω, 2310-208-808 στην Vulcom για να ενημερωθείτε αναλυτικά για αυτήν την συμφέρουσα τρέχουσα προσφορά.

0: στα μηνυματάκια σας. Ο κόσμος καίγεται, Αιγαίο, Τούρκη, οικονομία κτλ. Και ο κύριος Μητσοτάκης ασχολείται με τα, με τα γενέθλια της Μαντόνα. Να ευχαριστώ. Είναι δυνατόν, γιατί ήταν στην Κέρκυρα η διάσημη τραγουδίστρια. Τα άσπασε εκεί, πέρασε υπέροχα. Γιατί άλλωστε τι προβλήματα έχει η Μαντόνα. Οπότε έσπευσε να της ευχηθεί. Σου λέει να μην την καλωσορίσουμε εδώ στη χώρα μας. Καλό Σαββατοκύριακο, καλή ξεκούραση στην άδειά σας από τον Ιωακήμ. Να σε καλά, αγαπημένε μου. Καλησπέρα από Ρόδο, 7 ευρώ το κιλό τα σίκα. 7 ευρώ. Wow. Και εμείς τα έχουμε μέσα στο ψυγείο και δεν τα τιμήσαμε. Τα τιμήσαμε, αλλά περίσεψαν. Αλήθεια. 7 ευρώ, δεν είχα εικόνα από τα σίκα, η αλήθεια είναι. Εντάξει, είναι εξωφρενικό. 7 ευρώ τα σίκα, θα μου πεις εδώ τώρα. Τα πάντα έχουν ακριβήνει. Τι λέμε, τι συζητάμε. Και σας είπα και προηγουμένως και το επαναλαμβάνω, 60 λεπτά τα βερίκοκα από τον παραγωγό. Εγώ τα είδα χθες 2,99 σε σούπερ μάρκετ. Αλλά είπαμε υπομονή, υπομονή, γιατί από Σεπτέμβρη 1000 προϊόντα θα φθηνίνουν τόσο πολύ. Οπότε όλοι εσείς που παραπονιόσαστε ότι δεν τα βγάζετε πέρα, τι έμεινε μέχρι τον Σεπτέμβρη, το φάγαμε το γάιδαρο, έμεινε η ουρά. Υπάρχει όμως ένας μοναδικός, τον κρατήσουμε έτσι για να το παίζουμε, να μεταδίδουμε τη δήλωσή του που και που από Δυτική Μακεδονία έγινε το γκάλοπ, ο οποίος τα βλέπει όλα καλά, υπέροχα, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, σου λέει. Τώρα οι υπόλοιποι δεν ξέρω.
1: Σχόλιο για την ακρίβεια θα θέλαμε.
2: Καθόλου ακρίβεια. Τι ακρίβεια. Πού την είδαμε την ακρίβεια. Μια χαρά είμαστε. Βλέπεις γεμάτα είναι τα μαγαζιά όλων.
3: Ακρίβεια, άσε την ακρίβεια. Δεν μας φτάνε. Ώσπου να πληρωθούμε, θα έβγουν.
4: Στα ύψη. Είναι ανίκανη η κυβέρνηση να συγκρατήσει τις τιμές, τον πληθωρισμό. Τέτοια ανίκανη κυβέρνηση δεν βίωσε ποτέ ο Ελληνισμός. Να το παρουσιάσετε αυτό.
5: Έχει ξεφύγει η κατάσταση πλέον. Ο κόσμος ζορίζεται πάρα πολύ. Προσπαθούν να καλύψουν τις υποχρεώσεις τους και η προσωπική τους ευημερία σε άλλα πράγματα υστερεί πάρα πολύ.
6: Τότε συζητούσαμε τώρα και λέγαμε, παραδείγματος χάρη, για να πάμε κάπου ένα διήμερο τουλάχιστον, γιατί δεν έχουν πάει θάλασσα. Αλλά δυστυχώς με την ακρίβεια είναι δύσκολα και να πάρεις και τα παιδιά μαζί σου.
3: Τηλεθέρμαση θες, νερό, ρεύμα, τηλέφωνο, τίρα, ίσα ίσα αυτά, για λούσα, για τίποτα δεν φτάνω, μόνο για φαΐ.
7: Είναι όλα πάρα πολύ ακριβά. Οι μισθοί είναι χαμηλοί, όλα έχουν πάρει, βέβαια αυτό οφείλεται στα καύσιμα και αυτά, αλλά κάτι πρέπει να γίνει.
2: Υπάρχει ακρίβεια. Και είναι και αρκετά μεγάλη.
8: Δεν έχουμε κάτι καλό να πούμε. Ο μισθός δεν φτάνει με τίποτα. Είναι πολύ μικρός.
9: Εντάξει, η κατάσταση έχει ξεφύγει. Όλα είναι πανάκριβα. Το μεροκάμα το σταθερό. Δύσκολα, πάρα πολύ δύσκολα.
10: Βγαίνει ο μήνας με το μισθό.
9: Όχι βέβαια. Δυσκολεύεται πάρα πολύ ο κόσμος.
11: Εντάξει, όλα έχουν πάει στα ύψηλα.
4: Κάνουν κομάντο τα καρτέλ. Τα καρτέλ. Ο Μητσοτάκης αποδεικνύεται καθημερινά ανίκανος να αντιμετωπίσει τα καρτέλ.
12: Τι να σας πω, ρε παιδιά, για την ακρίβεια. Βλέπετε τι γίνεται. Ο κόσμος δεν τα φέρνει βόλτα. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Αλλά και τι να κάνουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι.
6: Όλα είναι πανάκριβα. Όλα. Δεν είναι κάτι που θα πεις να πάρεις λίγο τυρί, λίγο κρέας, δεν ξέρω τι. Είναι όλα πανάκριβα.
7: Τι όλα είναι πανάκριβα και ο μισθός δεν φτάνει να βγάλει τον μήνα.
10: Πότε τελειώνει ο μισθός?
7: Κατά τις 20, 10 μέρες μένουν χωρίς.
2: Η κατάσταση έτσι όπως πάει να εξελιχθεί θα μας δημιουργήσει πολύ σοβαρά προβλήματα.
10: Ο μισθός επαρκεί, φτάνει μέχρι το τέλος του μήνα?
2: Μέχρι τις 15 και η σύνταξη μέχρι τις 12.
13: Ούτε καν 15 μέρες δεν μας φάνε. Και πάμε στα χειρότερα και η κυβέρνηση αητό αμολάει.
10: Πότε τελειώνουν τα χρήματα?
5: Σε 10 μέρες. Σε 10 μέρες από τη μέρα που πληρώνεσαι, εφόσον πληρώνεις όλα τα λογαριασμούς, ενίκεια, φροντιστήρια κτλ. Και μετά κάνεις οικονομία για να βγει ο μήνας.
13: Τελειώνουν πριν έρθει η επόμενη πληρωμή.
10: Ο μισθός δηλαδή φτάνει και περισσεύει.
13: Αρκετά.
3: Πας και αλλάξει κυβέρνηση, τίποτα και γίνει κάτι άλλο.
10: Θεωρείτε ότι αν αλλάξει κυβέρνηση θα υπάρχει αλλαγή?
3: Λέω μήπως, δεν ξέρω.
4: Δεν είμαι μάντης να το πω, αλλά πρέπει αυτή η κυβέρνηση να γκρεμοτσακιστεί άπαξ και διαπαντός.
2: Ας τα δουν αυτά οι πολιτικοί μας
14: που με αυτά τα χρήματα δεν μπορεί άνθρωπος να επιβιώσει και γι' αυτό είμαι και 3 χρόνια στο εξωτερικό. Όχι ότι είναι και τέλεια, αλλά το να δουλεύουν 2 άτομα σε μια οικογένεια στο εξωτερικό ζουν καθώς πρέπει. Αλλά εδώ λυπάμαι πολύ, η κατάντια αυτή που βλέπω, λυπάμαι για τη χώρα μου.
15: Δεν ζω εδώ, αλλά βλέπω ότι τα πράγματα εδώ είναι πιο ακριβά και από τη Γερμανία. Δηλαδή τα σούπερ λίγο που παρατηρώ, εκεί τα βλέπω πιο φθηνά τα πράγματα. Αλλά καλύτερα εδώ να ζεις, πιο ωραία είναι εδώ.

Εν τω μεταξύ, μέσα σε όλο αυτό, γιατί είναι καταθλιπτικό πραγματικά να ακούς τόσους ανθρώπους να σου λένε ότι είναι σε αδιέξοδο. Γέλασα με τον Γιώργο ακούγοντας την κυρία, εντάξει, Θεά, δεν το συζητώ. Άμα πάρεις και τα παιδιά μαζί στις διακοπές, σου λέει τι να τα κουβαλήσουμε και αυτά, ας τα αφήσουμε, θα ζητάνε το ένα, θα ζητάνε το άλλο. Λοιπόν, πέρα από το αστείο, έτσι λίγο χαμογελάσαμε, είναι δύσκολα τα πράγματα, αλλά βρέθηκε, είδες, βρέθηκε ένας. Πάντα υπάρχει κάποιος, αυτός ο ένας που ζει, που κυκλοφορεί ανάμεσά μας. Ναι, δεν υπάρχουν. Είναι μεμονωμένες περιπτώσεις, αλλά το βλέπουμε και αυτό. Όλα καλά σου λέω, είναι γεμάτα. Εν τω μεταξύ, η κάμερα δεξιά-αριστερά έβλεπες πόσους να κάθονται σε παγκάκι. Ναι, το γεγονός δηλαδή ότι θα πας σε ένα καφέ και θα πιεις ένα αναψυκτικό, σημαίνει ότι πηγαίνεις και το κάνεις αυτό κάθε μέρα. Μπορεί να είναι η πολυτέλεια, μπορεί να είναι η μοναδική έξοδος για αυτούς τους ανθρώπους. Μπορεί να είναι λίγα τα καφέ στην πλατεία. Τι σημαίνει αυτό? Ορίστε, δεν ξέρω, και να το κόψαν. Ο ίδιος. Ναι, μπορεί. Να είχε χιουμοριστική διάθεση. Ίσως, δεν ξέρω. Δεν θέλω να το πιστέψω ότι όντως βρίσκει υπέροχη την κατάσταση. Δεν ξέρω. Και είναι και οι άλλοι που σου λένε, ρε παιδιά, αυτό είναι. Δεν θέλεις, μην πάρεις. Βλέπεις πανάκριβο τα όσπρια. Δεν θα φας όσπρια. Πήγε 20 ευρώ το μοσχάρι, γιατί να φας μοσχάρι? Θα φας κοτόπουλο, και το κοτόπουλο ακρίβεινε. Θα νομίζεις ότι τρως. Έτσι ακριβώς. Αέρα κοπανιστό. Γυρίζουμε πίσω. Αυτό το μία φορά το δεκαπενθήμερο που τρώγανε οι γιαγιάδες μας, οι παππούδες μας κρέας, που μαζευόταν όλη η οικογένεια για να τιμήσει το τραπέζι, γιατί είχε μοσχάρι ενδεχομένως. Αλλαντικά και όλα αυτά, με το κιάλι. Ψωμί, ζάχαρη, αυτό δηλαδή δεν θέλει κανείς να ξαναζήσει αυτές τις καταστάσεις, αλλά βλέπουμε ότι σιγά σιγά το αυτοκίνητο το παρκάρουμε στην άκρη, ψάχνουν άλλον τρόπο να μετακινηθούμε, δηλαδή φτάσαμε σε ένα σημείο να αλλάζουμε σαν τα κοστούμια τα αυτοκίνητα. Αυτά συζητούσαμε στο διαφημιστικό διάλειμμα με τον Γιώργο, και τώρα έχουμε επενδύσει σε χρήματα, σε αυτοκίνητα, σε τεχνολογία, στο ένα, και βλέπεις ότι δεν μπορείς να μετακινηθείς. Ναι, η βενζίνη ανεβαίνει, θα έχουμε, λέει, παρεμβάσεις, θα μας τα ανακοινώσει από την έκθεση εδώ. Στη βενζίνη, ποιες παρεμβάσεις, παιδιά, για το φόρο μιλάμε. Όχι, λέει, μην βάλεις βενζίνη, άφησέ το, υπάρχει και η συγκοινωνία. Ναι, αλλά το πρόβλημα δεν είναι μόνο, εγώ να αφήσω το αυτοκίνητο, να μην μετακινηθώ με αυτοκίνητο, να μπούμε 4-5 άνθρωποι σε ένα όχημα για να πάμε στη δουλειά μας. Είμαστε εφευρετικοί, θα βρούμε τρόπο, θα κάνουμε, θα το αντιμετωπίσουμε, θα το πάρουμε τα πόδια στην τελική, βρε Γιώργο. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν είναι ένα μεμονωμένο γεγονός. Ακρίβηναν τα καύσιμα, κόβω τη βενζίνη, δεν παίρνω το αυτοκίνητο. Το θέμα είναι ότι επηρεάζονται πόσες οι μετακινήσεις, το κόστος δηλαδή μεταφέρεται παντού, σε μεταφορές, σε προϊόντα, ακριβαίνουν τα πάντα. Από πού να... Τι να σκεφτώ, τις διανομές, τις επιχειρήσεις, τα τρόφιμα... τα πάντα. Δηλαδή είναι ένας κύκλος που δεν σταματά. Δεν εξετάζουμε μόνο το ότι αυξήθηκε η βενζίνη, τελειώσαμε εδώ. Συμπαρασύρει τόσα άλλα που δεν έχει κάποια. Δεν μπορώ να βρω κάποια δικαιολογία σε αυτούς που υπερασπίζονται ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να μειώσει το φόρο. Μιλάμε για double, έτσι, φόρο πάνω στο φόρο. Σε κάθε περίπτωση, μόνον σοβαρή αντιμετώπιση του προβλήματος, και όχι είναι δικό σας πρόβλημα, αφήστε τα αυτοκίνητα, δεν είναι για όλους. Θυμόμαστε και του, να μην αναφερθώ στο όνομα του συναδέλφου, τι έλεγε, ότι οι συνταξιούχοι δεν έχουν την δυνατότητα, θα πρέπει μια πολύ μεγάλη μερίδα κόσμου να μην το σκέφτονται καν να μετακινούνται με αυτοκίνητο, αλλά με λεωφορείο, γιατί σου λέει, αυτό τους αξίζει. Μέχρι εδώ είναι. Τέλος πάντων, μένει να δούμε τι ακριβώς θα ανακοινωθεί εδώ από την έκθεση. Ακούστηκε μάλιστα ότι συζητιέται τώρα
εντάξει, τηλεφωνικά, γιατί είπαμε δεν έχουν επιστρέψει όλοι για να τα βάλουν κάτω. Υπάρχουν κάποιες guest εμφανίσεις στα κανάλια μόνο των κυβερνητικών. Έστω και τηλεφωνικά λοιπόν, υπάρχει έτσι στο τραπέζι να είναι μία από τις βασικές εξαγγελίες της κυβέρνησης με αφορμή την κατάρρευση των γεννήσεων στη χώρα μας, αυτού του τεράστιου προβλήματος του δημογραφικού, να υπάρχει έτσι ένα μηνιαίο επίδομα σε όσες οικογένειες αποκτούν παιδί. Δεν ξέρω αν θα γίνει πραγματικότητα. Καλά, και με τις τρίτεκνες οικογένειες ακούγαμε και τι δεν ακούγαμε, αλλά εκεί μείναν στα χαρτιά. Έχεις την ιδιότητα του τρίτεκνου, σου λέει, και οκ, από εκεί και πέρα μέχρι εδώ. Και θα δούμε και τους αριθμούς, γιατί ανοίγουν και τα σχολεία σύντομα. Θα δούμε πόσα σχολεία πάλι φέτος στην επαρχία δεν θα ανοίξουν, σε πόσα χωριουδάκια δεν θα ακουστεί το κουδούνι. Τι ακριβώς γίνεται, πού πάμε, πόσα από τα παιδιά θα είναι μόνον Ελλήνων, αλλά υπάρχει και όλη αυτή η πολιτισμικότητα, την είδαμε πώς λειτουργεί, τι αναγκάστηκαν να κάνουν οι Βρετανοί. Την οδηγία, μην βιάζετε, μην παρενοχλείτε σεξουαλικά, έχουν δικαιώματα λέει οι γυναίκες, μπορούν, πρέπει να εργάζονται, δηλαδή τα δεδομένα υπενθυμίζουν. Το θέμα με αυτήν την οδηγία των Βρετανών προς τους ετούντες άσυλο δεν είναι ότι γράφτηκε η οδηγία, το θέμα είναι ότι γιατί γράφτηκε, γιατί τα αυτονόητα δεν υπάρχουν για αυτούς τους ανθρώπους, γι' αυτό γράφτηκε. Αυτό είναι το θλιβερό, ότι φτάσαν στο σημείο να υπενθυμίζουν αυτά που εμείς θεωρούμε δεδομένα. Μην παρενοχλείτε, μην βιάζετε, οι γυναίκες έχουν δικαιώματα. Άκουσον. Και όλα αυτά έχουν επιπτώσεις στην επόμενη γενιά, στα παιδιά που μεγαλώνουμε, και είναι τόσο αγχωτικό πραγματικά όλο αυτό. Και δεν ξέρεις, βρίσκεσαι αντιμέτωπος από πού να προστατεύσεις τα παιδιά σου. Είναι τόσες πολλές οι προκλήσεις, αλλά για μένα, έτσι το λέω και το ξαναλέω, αυτή η εξοικείωση των μικρών, κυρίως παιδιών, με την AI, με την τεχνητή νοημοσύνη, όλη αυτή η εξάρτηση, νομίζω πως, όχι νομίζω, εμένα προσωπικά με φοβίζει. Απλά νομίζω ότι θα γίνει ανεξέλεγκτη κατάσταση αύριο μεθαύριο, με αφορμή ένα άρθρο στους Financial Times. Όλα αυτά θα σας πω ότι αναφέρει στην συνέχεια, αλλά είναι τόσο πολύ οι προβληματισμοί. Δηλαδή είναι το δεξί του χέρι στα νέα, κυρίως παιδιά. Έτσι πορεύεται πλέον. Μαθαίνει μέσα από την τεχνητή νοημοσύνη, αναζητά πληροφορίες, εύκολη τροφή στο σχολείο, στις εργασίες, στα μεταπτυχιακά. Και είναι νομίζω ανησυχητικό, γιατί ένας νέος έχει φτάσει δηλαδή στο σημείο να παίζει τα δάχτυλα την τεχνητή νοημοσύνη και όλα τα πλεονεκτήματα, γιατί έχει πλεονεκτήματα σε κάθε περίπτωση, αλλά να δυσκολεύεται ακόμη και να σκεφτεί. Αυτό είναι το χειρότερο. Έχει φτάσει σε αυτό το σημείο, χωρίς τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, να μην μπορεί να κάνει τίποτα. Και σας έλεγα και την προηγούμενη φορά ότι κυρίως έτσι παιδάκια 14, 15, 16 ετών συμβουλεύονται αυτά τα chat, ακόμη και για συμβουλές, για την σχέση τους. Μάλωσα με την φίλη μου είπε αυτό, τι να απαντήσω. Δηλαδή ζητάς βοήθεια από ένα άψυχο εργαλείο, από ένα ρομπότ που δεν νιώθει τίποτα, δεν νιώθει συμπόνια, δεν νιώθει χαρά. Είναι ρομπότ. Αγάπη, ναι, σε καμία περίπτωση. Είναι σε κάθε περίπτωση αυτή η αλόγιστη, αυτή η εξάρτηση επικίνδυνη, νομίζω, και στην Αμερική. Υπάρχει μια οικογένεια που μήνυσαν την OpenAI
γιατί όπως τονίζουν ενθάρρυνε τον γιο τους να αυτοκτονήσει. Και στη Βρετανία διάβαζα μια 30χρονη, δεν ήταν καλά η ψυχική της υγεία, και παρά το γεγονός ότι το σύστημα, αν έχετε μπει και αν έχετε προσπαθήσει να δείτε πώς λειτουργεί, αποτρέπει έτσι τέτοιες συζητήσεις περί αυτοκτονιών, οτιδήποτε έτσι είναι επικίνδυνο, κόβει την κουβέντα. Παρόλα αυτά η κοπέλα βρήκε τρόπο, παρέκαμψε όλα αυτά τα φίλτρα και πέρασε σε μια κατάσταση που της έδινε η τεχνητή νοημοσύνη τρόπους, μεθόδους αυτοκτονίας. Τώρα βέβαια νοσηλεύεται η κοπέλα, αλλά το θέμα είναι ότι πέρα από όλα αυτά γινόμαστε, αγαπημένοι μου, άβουλα πλάσματα, και χτυπούν οι ειδικοί καμπανάκι για τους χώρους εργασίας. Εκτός βέβαια από ότι είναι γεγονός ότι χάνονται ήδη, όχι ότι θα χαθούν πολλές θέσεις εργασίας. Η νέα γενιά των εργαζομένων που τώρα μπαίνουν στην αγορά εργασίας είναι αυτά τα παιδιά που πριν καλά-καλά μάθουν να διαβάζουν, είχαν στα χέρια τους κινητά. Αυτή λοιπόν η φουρνιά που είναι ψηφιακά εγγράμματη αλλά γνωσιακά αναλφάβητη, όταν θα μπει, που μπαίνει σιγά σιγά στην αγορά εργασίας, δεν έχει την ικανότητα να σκεφτεί και να αποφασίσει μόνη τους. Και έγραφα λοιπόν, εδώ έρχομαι στο άρθρο από τους Financial Times, χρηματοοικονομικός σύμβουλος περιέγραψε σε συνέντευξη την εμπειρία που είχε με την εταιρεία του, με αυτά τα παιδιά, με αυτούς τους νέους εργαζόμενους. Αυτοί που ξεκίνησαν λοιπόν και μεγάλωσαν με την ψηφιακή τεχνολογία, με τεχνητή νοημοσύνη, ναι, είχαν πολύ εντυπωσιακά βιογραφικά, αλλά δεν μπόρεσαν να παρουσιάσουν ιδέες που θα πήγαιναν μπροστά, προτάσεις που θα βοηθούσαν την εταιρεία. Οπότε έκανε στροφή, λέει η εταιρεία, και αποφάσισε να προτιμά ανθρώπους πλέον από ανθρωπιστικές επιστήμες και όχι με άλλους που είχαν εξειδίκευση στην τεχνητή νοημοσύνη. Στερεύουν δηλαδή οι νέοι από ιδέες, γιατί παίρνουν έτοιμη τροφή και φυσικά δεν έχουν κριτική σκέψη. Δεν μπορούν να έχουν άποψη αυτά τα παιδιά. Πήγε μία, μάλιστα. Οπότε κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Από την επόμενη εβδομάδα, όχι τη μεθεπόμενη εβδομάδα θα τα πούμε, θα λείψω για λίγες ημέρες, η Βάλια η Μπουγιουκλή, και την ευχαριστώ, θα είναι στην θέση μου. Να περάσετε όμορφα, καλά, ελπίζω βέβαια να προλάβω πριν με προλάβει ο Πρωθυπουργός και ανακοινώσει τίποτε προώρες εκλογές, που θα σημαίνει ότι πάμε προς το τέλος Σεπτέμβρη 27 εκεί γύρω για προώρες κάλπες. Λέτε να λείψω και να επιστρέψω και να έχουν προκηρυχθεί ήδη? Μένει να το δούμε. Σε κάθε περίπτωση σας ευχαριστώ πολύ πολύ, τα μηνυματάκια σας πολλά πολλά, θα τα διαβάσω με το κλείσιμο της εκπομπής. Τα φιλιά, την αγάπη μου. Η Δέσποινα Μποτίτση ήταν στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Δαμιανίδης στην παραγωγή της εκπομπής. Φύγαμε, πάμε κόντρα στο σύστημα. Στη συνέχεια ο Γρηγόρης Σερέτης. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, ελληνικός καφές Μπράβο, κλασικός 95 γραμμάρια, μόνο 1,79. Τύρι μοτσαρέλα το κιλό, τώρα μόνο 5,95. Και μπύρα Βεργίνα εξάδα κουτί, μόνο 3,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκτός μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες

0: τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
1: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722. Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
2: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
3: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
2: Focus 103,6.
4: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
4: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
5: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελίξιρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
4: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
5: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελας κουτί 12x330ml 8x4 δώρο, 7,99.
4: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με το επιδερμικόν, ενυδατώστε φυσικά το πρόσωπο, το σώμα, τα χέρια και τα σκασμένα χείλη. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Γρηγόρης Ερέτης, κόντρα στο σύστημα. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
4: Πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, στην άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συναίσθημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε? Τι κάνουμε? Αντί να κλάψουμε όταν δει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη.

0: που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Κατάλαβες. Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα, λες και ήταν κάτι να πω. Θυμάμαι πόσο βαθιά πληγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Θα είχε πει και τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκεζε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά, μια ματιά. Ο ένας από τους χαφιέδες με κατάλαβε. Βλέπεις ρε, ποιος νοιάζεται για σένα. Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του επαναστάτη. Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες οραματιστές που έσωσαν την αθωότητά τους είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία, γίνανε καθήκια του κερατά. Α, βρε, Έλενα. Σου λέω ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδί. Τόσο καταφρονεμένος, να. Δηλαδή...
1: Κι αν έχετε ζήσει,
0: γιατί ρε, πουλάτε αυτόν τον λαό, ρε, γιατί ρε. Μια ζωή προδομένος, ρε, δεν φτάνει, ρε. Είναι θράσος, παιδί. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζει, ρε παιδί. Δεν τι δροσιά. Είναι αυτή που μας έρχεται. Από τα ψηλά. Θα πει τον καταγραφέα του Κουτσούλη Περιστέρη και σου λέει: νόμιζα ότι του ήρθε το Άγιο Πνεύμα.
2: Το μόνο που θυμάμαι και το θυμάμαι σαν καθημερινότητα είναι η πείνα. Ήταν η πείνα της Αθήνας το χειμώνα του 41. Πήγαινα στο σχολείο, περνούσα πάνω από πτώματα ανθρώπων που είχαν πεθάνει από την πείνα. Και θυμάμαι ένα καρότσι του Δήμου που περνούσε και μάζευε τα πτώματα. Αυτή η εμπειρία με κάνει τώρα να μην θέλω να αφήσω ποτέ στο πιάτο μου κάτι που δεν έχω φάει.

0: Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτολο Ακαρνανία, Ράδιο Ιωάννινα στους 98,4 στα Ιωάννινα, καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Ερέτης. Καλησπέρα κυρία Βαλάνη.
1: Καλησπέρα κύριε Σερέτη, καλησπέρα στους ακροατές μας.
0: Κυρία Βαλάνη, είδαμε την Ευρωπαία Εισαγγελέα να έρχεται στην Ελλάδα, να μιλάει για διάφορα ζητήματα, αλλά να μην αναφέρει τόσο ενεργά κάτι για το έγκλημα των Τεμπών. Και θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, γιατί ξέρω ότι δεν μασάτε τα λόγια σας, αν έρχεται κι άλλη δικογραφία η οποία θα συμπεριλαμβάνει ονόματα της κυβέρνησης για αυτό το έγκλημα.
1: Προφανώς και έρχεται και άλλη δικογραφία και θα διερευνηθούν και ήδη υπάρχουσες δικογραφίες και θα διευρυνθούν και ως προς τα πρόσωπα και ως προς τις κατηγορίες. Και αυτό το έχουμε πει από την αρχή που ξεκίνησε η ενασχόλησή μας με αυτό το έγκλημα. Και αυτό το λέμε έγκλημα και όχι δυστύχημα. Και αυτό θέλω να το πω μια και έξω να το ξεκαθαρίσω. Γιατί όταν είναι ένα δυστύχημα, κύριε Σερέτη, είμαστε όλοι δυστυχισμένοι και μιλάμε θεωρητικά και δεν φταίει κανείς. Αυτό θέλουμε να παρουσιάσουμε. Είναι έγκλημα γιατί είμαστε σε δικαστικές αίθουσες, βέβαια με πολύ υποβαθμισμένες κατηγορίες, αλλά θα προσπαθήσουμε και προσπαθούμε και μαχόμαστε καθημερινά και βλέπετε κάθε φορά σε κάθε δικαστήριο, εφόσον ξεκινάμε από την αρχή την ανάκριση, πόσα πράγματα βγαίνουν και πόσα στοιχεία, έτσι ώστε να καθίσουν σταμνοί όσοι πρέπει να καθίσουν για κακουργήματα και όχι για πλημέληματα παραβάσεις καθηκόντων και όλα αυτά τα σχετικά για τα οποία διώκεται αυτή τη στιγμή ο Καραμανλής και κάποιοι ακόμα.
0: Βλέπουμε όμως ότι έχουν χαθεί αποδεικτικά στοιχεία και θεωρώ ότι είναι πάρα πολλά τα πρόσωπα τα οποία θα πρέπει να συμπεριληφθούν σε αυτήν εδώ πέρα τη δικογραφία. Αναρωτιέμαι πραγματικά πώς ανέχεται ακόμα η ελληνική δικαστική εξουσία να έρχονται από το εξωτερικό και να τους ξεφτιλίζουν με αυτόν τον τρόπο.
1: Κύριε Σερέτη, ακούστε, δεν χάθηκε κανένα στοιχείο. Όλα συγκαλύφθηκαν και όλα αποκρίθηκαν. Και όλα βγαίνουν τώρα στη φόρα, γιατί ξεκίνησαν τα δικαστήρια και μαζί με τα δικαστήρια ξεκινάει και η ανάκριση που δεν έγινε ποτέ από τον Μπακαΐνη. Και αυτό το πλέον το έχει καταλάβει όλος ο κόσμος, ή τουλάχιστον ο κόσμος που θέλει να το καταλάβει και δεν θέλει να συνεχίζει να συγκαλύπτει την αλήθεια. Υπάρχουν πράγματα, όπως ξέρετε, και με τα βίντεο και με τις εκταφές, αλλά και άλλα πολλά, τα οποία αν θέλετε πολύ ευχαριστώ να τα πούμε. Υπάρχουν βίντεο τα οποία κατασχέσαμε και αποκρύβουν ώρες. Κόβουνε, αποκρύβουνε ώρες και θα δούμε ποιος τα έκανε όλα αυτά, όλα αυτά τα πειράγματα. Υπάρχουν κανονισμοί οι οποίοι δεν εφαρμόστηκαν, υπάρχουν έγγραφα τα οποία δεν υπάρχουν στη δικογραφία και στοιχειοθετούν κακουργηματικές κατηγορίες και μάλιστα σε βαθμό υπερχιλούς δόλου για γενικούς γραμματείς, υπουργούς και ανώτατα στελέχη υπουργείων του κράτους. Υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία τα οποία ευτυχώς μπορέσαμε και ανακαλύψαμε και τα βγάλαμε στο φως προκειμένου να στοιχειοθετηθούν καινούργιες ποινικές διώξεις για τα αδικήματα που πρέπει να στοιχειοθετηθούν, για ανθρωποκτονία με δόλο δηλαδή και όχι για ανθρωποκτονία από αμέλεια, όπως είναι ήδη συνταγμένο το κατηγορητήριο για την κυρία Δίκη και διατάραξη της ασφάλειας συγκοινωνιών.
0: Πώς γίνεται, ας πούμε, σε ένα καταγραφικό να διαγράφονται βίντεο από μόνα τους? Δεν γίνεται. Να χάνονται δηλαδή, όπως πολύ σωστά με διορθώσατε, να τα συγκαλύπτουν με κάποιο τρόπο. Επίσης, πώς γίνεται να χάνεται ένα συγκεκριμένο απόσπασμα από όλο το βίντεο, πιθανότατα για να μπορέσουν να μην δείξουν κάτι που είχε συμβεί, κάτι που κουβαλούσε η εμπορική αμαξοστοιχεία ή κάτι γενικά το οποίο θα μπορέσει να αποδείξει ότι μας έχουν προωθήσει ένα άλλο αφήγημα. Δηλαδή, ποια είναι η απάντησή σας, πώς διαγράφηκαν, πώς χαθήκαν αυτά τα αποσπάσματα, τι ακριβώς συμβαίνει, είναι τρομακτικό?
1: Η απάντηση πρέπει να δοθεί από αυτούς που τα κάνανε, κύριε Σερέτη, και όχι από μένα. Εμείς είμαστε εδώ για να ανακαλύπτουμε πράγματα και προφανώς αυτό που εννοείται και θα πρέπει να το ακούσει ο κόσμος και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτηση. Είναι το εξής. Μετά από την κατάσταση αυτή την περιβόητη, η οποία έπρεπε να έχει γίνει από τον ανακριτή Μπακαΐνη και δεν έγινε ποτέ, καταφέραμε λοιπόν να πάρουμε στα χέρια μας, όπως και με όποιο τρόπο καταφέραμε, με μεγάλη δυσκολία και μετά από πάρα πολύ μεγάλη πίεση προς τους πραγματογνώμονες που ήταν μάρτυρες στη δίκη για τα χαμένα βίντεο και ειδικά από τον Μπατζόπουλο, καταφέραμε να κατασχέσουμε λοιπόν, όπως ίσως ήδη γνωρίζατε, κάποια αρχεία και βίντεο κεντρών που είχαν στις συσκευές τους, στα σπίτια τους, από λάπτοπ, σκληρούς δίσκους, κινητά κτλ. Σε αυτά λοιπόν που καταφέραμε να πάρουμε, μεταξύ αυτών μάλλον ήταν και κάποιες κάμερες από την περιοχή Ιταία, είναι μια περιοχή κοντά στον Ευαγγελισμό, που υπήρχαν κάμερες από την αυτοκινητόδρομο Αιγαίου ΑΕ. Σε αυτές τις κάμερες λοιπόν το υλικό το οποίο κατασχέθηκε φέρεται να ξεκινάει από τις 3 τα ξημερώματα της 1 Μαρτίου και όχι από τις 11 το βράδυ της 28 Φεβρουαρίου, ενώ σε άλλες κάμερες το ίδιο υλικό στην ίδια κατάσταση, ας πούμε παραδείγματος χάρη από την κάμερα 11 παραδείγματος χάρη, ξεκινάει κανονικά από τις 11 η ώρα. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να μας το απαντήσει και ο Βατζόπουλος και ο Βασιλάκος, στους οποίους είχε υποβληθεί έτοιμα προκειμένου να ασκηθεί μήνυση για ψευδή κατάθεση βεβαίως και παράβαση καθήκοντος ενώπιον του ακροατηρίου των Μονομελούς πριν σταματήσει αυτή η δίκη και δηλώσει η πρόεδρος ότι απέχει. Δυστυχώς αυτό το αίτημα δεν ολοκληρώθηκε, αλλά με την έναρξη της δίκης εννοείται ότι θα ολοκληρωθεί και θα επανυποβληθεί. Και φυσικά ζητάμε την αυτοκινητόδρομο Αιγαίου να μας πει ποιος, πώς, πότε και γιατί αφαίρεσε ή διαμόρφωσε ή δεν απέδωσε αυτά είναι απαντήσεις οι οποίες πρέπει να μας δώσει η αυτοκινητόδρομος Αιγαίου και οι πραγματογνώμονες το υλικό το οποίο αφορά τις επίμαχες ώρες της σύγκρουσης, δηλαδή από τις 11 μέχρι τις 3 τα ξημερώματα της 1 Μαρτίου, από τις 11-28 Φεβρουαρίου μέχρι τις 3 τα ξημερώματα της 1 Μαρτίου. Γιατί κάποιες κάμερες, σε κάποιες κάμερες από αυτές που κατασχέθηκαν υπάρχει υλικό από τις 11 το βράδυ της 28 Φεβρουαρίου και σε κάποιες άλλες κάμερες ξεκινάει από τις 3 τα ξημερώματα της επόμενης μέρας. Και προς επίρρωση αυτών των ισχυρισμών να πω ότι πλέον είναι πολύ εύκολο όποιος ψάχνει βρίσκει. Εμείς λοιπόν έχουμε βρει στιγμιότυπο που υπάρχει από τις συγκεκριμένες ώρες, από τη συγκεκριμένη κάμερα και μάλιστα έχει δημοσιευτεί και στο συγκεκριμένο site παλιότερα, χωρίς να υπάρχει στη δικογραφία, που σημαίνει ότι αυτές οι ώρες είχαν καταγραφεί από τη συγκεκριμένη κάμερα και για κάποιο λόγο δεν υπάρχει στο υλικό το οποίο κατασχέθηκε μετά από ερωτήσεις μας από την εισαγγελία και από την πρόεδρο του Μονομελούς Κοινωνικού Λάρισας στα σπίτια των πραγματογνωμόνων. Όλα αυτά λοιπόν είναι ερωτήματα τα οποία θα πρέπει να απαντηθούν, αν μπορούν να απαντηθούν και σε ποιο βαθμό θα απαντηθούν θα το δούμε αυτό, από τους αρμόδιους που ήταν αρμόδιοι, που μάλλον ήταν αναρμόδιοι τελικά και ανεύθυνοι αντί για υπεύθυνοι, και τολμώ να το πω αυτό γιατί με όλα αυτά που βλέπουμε κύριε Σερέτη είναι ο πιο διακριτικός χαρακτηρισμός θεωρώ που μπορώ να αποδώσω σε αυτούς τους ανθρώπους που ήταν από την πρώτη στιγμή, από τις 3 τα ξημερώματα ήταν στον τόπο του εγκλήματος, ήταν διορισμένοι πραγματογνώμονες, δικαστικοί πραγματογνώμονες πληρωμένοι από εμάς τους Έλληνους φορολογούμενους πολίτες. Είχαν το βάρος και την ευθύνη και την υποχρέωση να συντάξουν πραγματογνωσία για το μεγαλύτερο έγκλημα που συνέβη στα χρονικά της μεταπολιτευτικής τουλάχιστον Ελλάδας και απανθρακώθηκαν, κάηκαν 57 άτομα εκ των οποίων τα περισσότερα ήταν παιδιά. 27 άτομα απαφρακώθηκαν και οι υπόλοιποι σκοτώθηκαν, τα περισσότερα ήταν παιδιά και μάλιστα τα περισσότερα ήταν και από τη Θεσσαλονίκη, να το πούμε και αυτό.
0: Βέβαια.
1: Ναι. Λοιπόν, θα πρέπει λοιπόν όλοι αυτοί εδώ που ήταν αρμόδιοι, αναρμόδιοι, υπεύθυνοι, ανεύθυνοι να μας πούνε για ποιο λόγο δεν προέβησαν στις ενέργειες που έπρεπε να προβούν προκειμένου να διακριβωθεί η πραγματική αλήθεια. Είχαμε κάμερες από την Ιταία οι οποίες δείχνουν ξεκάθαρα και με επαρκέστατο φωτισμό όλη τη διαδρομή της εμπορικής αμαξοστοιχίας και πριν τη σύγκρουση και κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης και μετά, και δεν, όσο απλά δεν υπάρχει μέσα στο κατασχεθέν υλικό, λείπουν συμπτωματικά, ρητορική είναι η ερώτηση βέβαια, οι τέσσερις αυτές επίμαχες ώρες, αλλά δεν κατατέθηκαν ποτέ στη δικογραφία. Εκτός αν κατατέθηκαν στη δικογραφία και απεκρίθησαν και από εκεί. Αυτά όλα είναι ερωτήματα που πρέπει να τα απαντήσει ο κ. Βατζόπουλος, ο Βασιλιάτος, ο αυτοκινητόδρομος Αιγαίου, ο Μπακαΐνης που διενεργούσε την ανάκριση και όλοι αυτοί οι οποίοι επιλήφθηκαν αυτού του εγκλήματος από την πρώτη στιγμή και δεν έδωσαν όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία 3 χρόνια μετά αναγκαζόμαστε εμείς ως δικηγόροι να κάνουμε ανάκριση ουσιαστικά, γιατί αυτό δεν είναι εξέταση μάρτυρα, αγγίζει τα όρια και τα υπερβαίνει και όλα τη ανάκριση, προκειμένου να ανακαλύπτουμε συνεχώς καινούργια στοιχεία κατά αυτών των ανθρώπων που όλοι αυτοί γνώριζαν τι έπρεπε να γίνει και δεν προέβαιναν σε συγκεκριμένες πράξεις, παρακαθόντουσαν σαν θεατές και κοιτούσαν πότε θα σκοτωθεί κόσμος. Αυτή είναι η πραγματική αλήθεια.
0: Θα κάνω μια ανακεφαλαίωση για να το καταλάβει το κρατήριο και καλύτερα. Από το κατασκευμένα υλικά λείπουν 4 ολόκληρες ώρες. Από τις 11 μισή ώρα δηλαδή πριν τη σύγκρουση, μέχρι τις 3 το πρωί. Και σας ρωτάω, κυρία Βαλά, ποιοι είχαν πρόσβαση και ποιοι μπορούσαν να διαγράψουν αυτό το απόσπασμα?
1: Αυτό ρωτάμε κι εμείς στο εξώδικο, κύριε Σερέτη.
0: Δηλαδή, λοιπόν, είναι φοβερό.
1: Ποιος ήταν ο τεχνικός από την πλευρά της εταιρείας Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου ΑΕ, ο οποίος προέβη στην εξαγωγή αυτού του υλικού? Ποιος του το ζήτησε? Προφανώς του το ζήτησαν οι πραγματογνώμονες. Υπάρχει και αίτηση γι' αυτό. Αλλά του το ζήτησε και κάποιος άλλος? Ποιος είναι αυτός και πότε? Σε ποια πρόσωπα παρέδωσαν αυτό το υλικό και δεν υπάρχει στην δικογραφία? Το παρέδωσαν σε ανακριτικούς υπαλλήλους, σε αστυνομικούς, σε πραγματογνώμονες, στον ανακριτή? Θα πρέπει να μας πούνε, και να μας πούνε επίσης και το πιο σημαντικό, ποιος ήταν ο ακριβής όγκος και η χρονική διάρκεια αυτού του υλικού. Δηλαδή, από ποια ώρα έδωσαν το υλικό από την κάμερα 1 και μετά? Το έδωσαν από τις 3 ή το έδωσαν από πιο μπροστά ή το έδωσαν πιο μετά? Και για ποιο λόγο? Όλα αυτά λοιπόν είναι ερωτήματα τα οποία εμείς ζητάμε απαντήσεις. Θεωρώ ότι οι περισσότερες από αυτές τις ερωτήσεις είναι ρητορικές και όλοι μπορούμε να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας. Παρ' όλα αυτά, επίσημα εμείς ζητάμε από την εταιρεία να μας δώσει απαντήσεις με εξώδικο που έχουμε αποστείλει και τους έχουμε θέσει προθεσμία μέχρι την Τρίτη το πρωί να μας απαντήσουν. Διαφορετικά, θα πρέπει και εμείς να ασκήσουμε τα νόμιμα δικαιώματά μας με δικαστικές ενέργειες. Θεωρώ λοιπόν ότι μέχρι την Τρίτη το πρωί θα έχουμε τις απαντήσεις που ζητάμε, εφόσον η αυτοκινητόδρομος ΑΕ δεν έχει κανένα άνομο συμφέρον και κανένα άνομο όφελος να αποκρύψει κάτι.
0: Επίσης, μιας και αναφέρατε τον κύριο Σωτήρη Παγκάιμη, ήταν ο εφέτης ανακριτής, από ό,τι θυμάμαι, που κατέστρεψε τα δείγματα DNA των θυμάτων των τεμπών, κυρία Βαλάνη. Για ποιο λόγο να κάνει κάποιος κάτι τέτοιο?
1: Μέσα σε 20 μέρες. Και μάλιστα, ενώ όταν όλοι λέγανε ότι οι συγγενείς δεν θέλουν τις εκταφές και δεν συμμορφώνονται με τα τελεσίγραφα της εισαγγελέας των δικών Λάρισας που έλεγε μέσα στις 24 ώρες κάντε τις εκταφές, δεν ξέρω αν το θυμάστε, και βρείτε χημικούς να κάνουν τις εξετάσεις που μπορούν να γίνουν μόνο στην Ελλάδα, ευτυχώς και σε αυτό ήρθε το Δικαστικό Συμβούλιο Πλημελιωδικών και δικαίωσε φυσικά τους συγγενείς, αλλά κυρίως δικαίωσε την κοινή λογική και την πραγματικότητα, που το ξέρετε πάρα πολύ καλά, ενώ όλοι οι ιατροδικαστές λέγανε ότι δεν μπορούν να γίνουν στην Ελλάδα, οι εισαγγελές των δοδικών επέμεινε και ευτυχώς ήρθε το Συμβούλιο και ήρθε αυτή η διαφωνία με την πραγματικότητα και μας επιτρέπει πλέον και θα προβούμε άμεσα σε αυτή τη διαδικασία να πάρουμε δείγματα από τις ορούς και να αποσταλούν σε συγκεκριμένα εργαστήρια του εξωτερικού, όπου θα διακριβωθεί και η πάσα αλήθεια για, για ποιο λόγο, από τι κάηκαν, από τι πέθαναν όλοι αυτοί οι άνθρωποι στο έγκλημα αυτό των τεμπών.
0: Δηλαδή, θα το θέσω λίγο έτσι απλά για να μπορούν να καταλαβαίνουν και οι άνθρωποι εκεί πέρα έξω τι ακριβώς είχε συμβεί. Στις 7 Τετάρτου του 2023 δίνει εντολή ο Μπακαΐμης και καταστρέφουν το βιολογικό δείγμα από τα θύματα των τεμπών. Στις 10 Τετάρτου, τρεις μέρες μετά, στέλνει νέα εντολή να καταστραφούν ακόμα και οι στυλαιοί που χρησιμοποιήθηκαν για την επεξεργασία των δείγματων. Και μετά έχει δώσει και μια εντολή να πετάξουν ό,τι είχε μείνει από τους νεκρούς των ανθρώπων στο κουλούρι. Άμα αυτό δεν είναι συγκάλυψη, τότε τι είναι?
1: Κύριε Σερέτη, θα πρέπει επίσης να ακουστεί ότι από αυτό το υλικό το οποίο έχουμε στα χέρια μας μετά από την κατάσχεση φαίνεται ξεκάθαρα το ξεμπάζωμα τις πρώτες ώρες του εγκλήματος, μισό μέτρο τουλάχιστον κάτω από το έδαφος, και αν ρωτήσουμε και τον κύριο Παντρεμένο, ίσως μπορεί να μας πει πού βρίσκονται τα υπόλοιπα αυτών των ανθρώπων που κάηκαν, σκοτώθηκαν σε αυτό το έγκλημα, και ίσως πρέπει να κληθεί, και θα κληθεί φυσικά, να μας πει λοιπόν τι ήταν αυτό που έκανε χωρίς να έχει συστημένη εταιρεία για 160-170 χιλιάρικα με απευθείας ανάθεση, για ποιο λόγο πήγε εκεί, ποιος τον ζήτησε, ποιος του το ανέθεσε, αν έγινε διαγωνισμός δεν έγινε, αν είχε εταιρεία δεν είχε, και τι βρήκε τελικά μέσα σε αυτό το μισό μέτρο που έσκαβε, γιατί μέσα σε 6 μέρες ο χώρος είχε γίνει γυαλί. Και στη συνέχεια πήγε το Γενικό Χημείο του Κράτους να πάρει τα δείγματα από πού. Και από πού ακριβώς?
0: Γιατί αναφέρατε.
1: Από έναν εργαζομένο χώρο, από εκεί πήγε να πάρει τα δείγματα, κύριε Σερέτη.
0: Γιατί αναφέρατε τη λέξη γυαλί, κάποιοι είχαν χρησιμοποιήσει και τη λέξη λαμπίκο, να γίνουν όλα λαμπίκο, και αυτά είναι καταγεγραμμένα.
1: Έτσι. Όλα είναι καταγεγραμμένα και νομίζω ότι η αλήθεια δεν κρύβεται. Και εμείς είμαστε εδώ για να διακριβωθεί η αλήθεια και περαιτέρω για να εμφανιστούν και οι πραγματικές ευθύνες και του ΟΣΕ και της Ελένικ και των Υπουργείων και όλων των δημόσιων φορέων που είχαν την εποπτεία και την ευθύνη για αυτό το έγκλημα και το ξέρανε και το παρακολουθούσαν σαν θεατές και παίζανε τζόκερ πάνω στις ζωές των ανθρώπων που τόσα χρόνια κυκλοφορούσαν με αυτά τα τρένα τα οποία κανονικά θα πρέπει να σφραγιστούν, κύριε Σερέτη. Και σήμερα ακόμα που κυκλοφορούν, κυκλοφορούν χωρίς πιστοποιητικά ασφαλείας, χωρίς πιστοποιητικά ασφαλούς μεταφοράς. Η πρώτη πιστοποίηση, να πούμε ότι έγινε το 24 μετά το ατύχημα από τον ΕΣΥΔ, από τον, η πρώτη διαπίστευση, ο πρώτος φορέας που διαπιστεύτηκε και είναι η εταιρεία Ευκλήδης ΑΕ για να πιστοποιήσει την ασφαλή λειτουργία αυτών των τρένων ήταν το 2024, κύριε Σερέτη. Όλα τα υπουργεία και όλοι οι γενικοί γραμματείς και το ελληνικό δημόσιο γνώριζε ότι η λειτουργία του τρένου δεν ήταν σύνομη, ήταν παράνομη, δεν υπήρχαν πιστοποιητικά ασφαλείας με βάση τον ευρωπαϊκό κανονισμό που είχε εκδοθεί το 2013.
0: Θέλω να σας ρωτήσω κάτι συγκεκριμένο πριν πάμε σε γερμανικές εταιρείες και την πυρόσφαιρα. Στο κουλούρι, πέρα τους συγγενείς που πήγανε με δικούς τους ανθρώπους εκεί πέρα και ψάξανε και βρήκαν ό,τι βρήκαν, όπως με την ομάδα Νούμπης και πάει λέγοντας, κρατικές υπηρεσίες έχουν πάει να κάνουν έλεγχο.
1: Να σας πω ότι μία φορά πήγε το Τελωνείο και έκανε μία προσωπική καταμέτρηση στην αρχή. Από εκεί και πέρα είχαν πάει και οι πραγματογνώμονες ως δικαστικοί πραγματογνώμονες κ. Μπατζόμος και κ. Βασιλάκος και ενώ είχαν παρευρεθεί στο συγκεκριμένο σημείο στο Κουλούρι και με την ομάδα Ανούμπης, καταρχήν να πούμε ότι ο κ. Αλεξανδρής και ο κ. Νικολιβάκης έχουν καταθέσει ήδη υπεύθυνες δηλώσεις εδώ και πάρα πολύ καιρό για την καταμέτρηση των ελασμάτων και για το τι βρήκαν και τι δεν βρήκαν εκεί. Και φυσικά αυτές οι υπεύθυνες δηλώσεις δεν συμπεριλήφθηκαν πουθενά στη δικογραφία και ούτε κανείς ποτέ τους κάλεσε, ενώ έχουν πάει πάνω από 20 φορές η ομάδα αυτή στο Κουλούρι, κανείς ποτέ δεν τους κάλεσε ως μάρτυρες σε καμία δικογραφία για να καταθέσουν, ενώ εκδήλωσαν φυσικά τη διάθεσή τους, έχουν κάνει την υπεύθυνη δηλώσεις, κανείς ποτέ δεν τους κάλεσε να καταθέσουν σε καμία δικογραφία για το τι βρήκαν εκεί, ποια είναι τα στοιχεία που βρήκανε και για την καταμέτρηση των ελασμάτων και για όλα τα στοιχεία που βρήκανε οι άνθρωποι εκεί, οι οποίοι φυσικά δεν έχουν κανένα νόμο συμφέρον, κανένα όφελος να πούν οποιοδήποτε ψέμα. Κανείς.
0: Από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει πάει κάποιος, έχει γίνει κάποια έρευνα, γιατί από την ελληνική δικαιοσύνη από ό,τι φαίνεται δεν έχουν αυτή την πρόθεση.
1: Να σας πω κάτι κύριε Σερέτη. Θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στο μέτρο που μπορούσε να βοηθήσει όσον αφορά τη σύνταξη κατηγορητηρίου για την, για την μη εκτέλεση της σύμβασης 7-17, θεωρώ ότι έκανε το καθήκον της με την έννοια ότι εάν δεν υπήρχε και αυτό το κατηγορητήριο δεν θα είχαμε αυτή τη δίκη που έχουμε σήμερα και διεξάγεται στην Αθήνα.
0: Κατανοητό.
1: Για τους ελεγκτές της σύμβασης 7-17, γιατί θα το είχαν συγκαλύψει και αυτό. Επίσης γνωρίζω ότι έχει συνταθεί και έρχεται και ένα κατηγορητήριο όσον αφορά την κοινοπραξία που εκτελούσε και τους υπεύθυνους κοινοπραξίας που εκτελούσε ή δεν εκτελούσε τελικά τη σύμβαση και έπαιρναν συνέχεια παρατάσεις και εισπράττουν συνέχεια χρήματα Ελλήνων φορολογουμένων και Ευρωπαίων αλλά και Ελλήνων φορολογουμένων πολιτών χωρίς να δρομολογηθεί και να εκτελεστεί η σύμβαση αυτή, γιατί αν είχε εκτελεστεί αυτή η σύμβαση ίσως και να αποτρέπονταν αυτό το έγκλημα. Αλλά θα πω όμως κάτι. Ενώ δεν εκτελούνταν η σύμβαση, δεν τηρούνταν καθόλου τα μέτρα που προβλέπουν οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί και τους οποίους η Hellenic Train μια χαρά τους ακολουθεί και τους εφαρμόζει σε όλες τις υπόλοιπες χώρες, εκτός από την Ελλάδα. Η Hellenic Train, αντί να εφαρμόζει τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς όπως κάνει σε όλες τις άλλες πηγατικές της, σε όλη την Ευρώπη, διαφήμιζε την ταχύτητα των τρένων και έβαζε τον Καραμαλή να δυναλέει ότι διασφαλίζεται η ασφάλεια. Αν αυτό δεν είναι γνώση ότι τα τρένα είναι επικίνδυνα και δεν θα έπρεπε να κυκλοφορεί κόσμος και θα έπρεπε να σφραγιστούν, τότε τι είναι?
0: Κατανοητό. Πάντως έχετε προχωρήσει σε μια πολύ έξυπνη κίνηση μαζί με την οικογένεια του Άγγελου Τιλκερίδη που χάθηκε τόσο άδικα κατά των γερμανικών εταιριών Bayer και Siemens, οι οποίοι στην ουσία είναι οι κατασκευαστές και οι προμηθευτές των μετασχηματιστών μαζί με τα έλαια σιλικόνης. Την πρώτη ώρα σχολίαζα και έλεγα ότι σε κάποια φάση θα βρεθούμε σε αυτό το σημείο όπου αυτές οι εταιρείες θα έρθουν σε σύγκρουση με την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και θα ζητήσουν τα αρέστα για αυτό το αφήγημα που λέει το ότι φταίνε τα έλαια σιλικόνης. Εσείς πιστεύετε ότι θα γίνει κάποια στιγμή αυτό?
1: Ακούστε, τα δικαστήρια αποφασίζουν και βγάζουν τις τελικές αποφάσεις. Εμείς είμαστε εδώ για να προσκομίζουμε στοιχεία προκειμένου από τη δικαιοσύνη να ελέγχονται, να αξιολογούνται και να βγαίνουν οι αποφάσεις. Εμείς λοιπόν, εκπροσωπώντας την οικογένεια του Άγγελου Τιλκερίδη, του απανθρακωμένου παιδιού μας, ο οποίος λέει η ληξιαστική πράξη θανάτου του απανθρακώθηκε ενώ είχε επιζήσει τις σύγκρουσεις. Προχωρήσαμε λοιπόν και καταθέσαμε αγωγή από τον Οκτώβριο κατά των εταιριών, όπως είπατε πολύ σωστά, Bayer Siemens και Ελένη και ΟΣΕ, προκειμένου να αποφασίσουν τα δικαστήρια, η δικαιοσύνη τελικά ποιος και σε τι ποσοστό φταίει. Σε αυτά τα πλαίσια λοιπόν έχουν ήδη κατατεθεί από την πλευρά της Siemens και του ΟΣΕ διάφορα εγγραφά, είναι χιλιάδες σελίδες. Η Siemens αποκρούει αυτούς τους ισχυρισμούς όσον αφορά την συμμετοχή των ελαιών σιλικών στην πυρόσφαιρα με πάρα πολλές εκθέσεις. Αλλά πέρα από αυτό η Siemens παρήγγειλε και κατέθεσε στα σχετικά της και μια ιατρική πραγματογνωμοσύνη για λογαριασμό της, η οποία λέει ότι δεν έγιναν οι εξετάσεις που έπρεπε να γίνουν, δεν τηρήθηκαν τα πρωτόκολλα. Δεν μπορούμε να έχουμε ασφαλή συμπεράσματα για ποιο λόγο κάηκαν τα παιδιά, ο Άγγελος και η Κυρίλη προκειμένου, και για αυτόν τον λόγο αυτή η πραγματογνωμοσύνη έχει ήδη κατατεθεί και από την οικογένεια στην δικογραφία κατά των ιατροδικαστών, η οποία, αν θυμάστε, αλλιώς να το θυμίσουμε, είχε αρχιοθετηθεί και αυτή και ανασύστηκε και αυτή εκ νέου, και εξ αυτής δικογραφίας βγάλαμε στην επιφάνεια και τις εκταφές και τις εξετάσεις στο εξωτερικό και όλα αυτά τα οποία βγαίνουν και θα βγουν και άλλα πολλά ακόμα.
0: Δηλαδή, για να καταλάβω, τις ευθύνες πού τις ρίχνουν εφόσον έχουν δώσει αυτή την απάντηση? Φταίνε δηλαδή αυτοί που δεν κάνανε σωστά την έρευνα, αυτοί που δεν απέκλεισαν, ας πούμε, το σημείο, αυτοί που κάνανε τόσα λάθη? Θα ζητήσουν δηλαδή τα ρέστα από την κυβέρνηση? Για ποιο λόγο, ας πούμε, δεν είχαν αποκλείσει τον τόπο του εγκλήματος για να μπορέσει να πάει κάποιος να πάρει αυτά που χρειαζόντουσαν και να αποδείξει το ότι δεν φταίνε ή φταίνε τα έλαια σιλικόνης?
1: Για ποιο λόγο είχαν ξεκινήσει το ξεμπάζωμα και το μπάζωμα από τα ξημερώματα της πρώτης ώρας? Για ποιο λόγο κατέθεσαν το βιολογικό υλικό, όπως πολύ σωστά είπατε, μέσα σε 20 ημέρες? Για ποιο λόγο δεν υπήρχαν μέσα στη δικογραφία όλα τα βίντεο που είχαν ήδη στα χέρια τους οι πραγματογνώμονες και στο τελικά απέκρυβαν 3 χρόνια τώρα? Για ποιο λόγο δεν εφαρμοζόταν ο ευρωπαϊκός κανονισμός που έλεγε να μειωθούν οι ταχύτητες όταν μια γραμμή, ένα συνδρομικό δίκτυο δεν έχει τα συστήματα τα οποία μπορούν να διασφαλίσουν τη λειτουργία του? Παίρνονται μέτρα μείωσης κινδύνου, γίνονται εκθέσεις αξιολόγηση επικινδυνότητας. Μπαίνει ένας φορέας να πιστοποιήσει και να αξιολογήσει αν αυτά τα τρένα πρέπει να λειτουργούν ή όχι και πώς πρέπει να λειτουργούν. Γιατί δεν εκτελέστηκε η σύμβαση? Είναι πάρα πολλά τα ερωτήματα, αλλά είμαι σίγουρη ότι θα δοθούν απαντήσεις σε όλα αυτά τα ερωτήματα, όπως ήδη ξεκίνησαν να δίνονται, γιατί είμαστε εδώ για να ξεμπαζώσουμε, για να αποκαλύψουμε και για να τα βγάλουμε όλα στη φόρα, και ο κάθε υπαίτιος θα πρέπει να πληρώσει το τίμημα των επιλογών του και τις συνέπειες των πράξεων και των παραλήψεων του.
0: Επειδή η πολιτική σκηνή συμβαδίζει με κάθε έγκλημα σε αυτή τη χώρα, και επειδή βλέπουμε ότι είναι χαρακτηριστικό το ότι κάποιοι καθυστερούν τη δίκη και δεν θέλουν να ολοκληρωθεί η δίκη, τουλάχιστον αυτή είναι η δική μου προσωπική οπτική γωνία, κυρία Βαλάνη, μπορεί να έχετε μια άλλη άποψη, βλέπω το ότι κάποιοι ίσως χειραγωγούνται, θα έλεγα εγώ, από κάποιες εξουσίες για να μπορέσουν να βάλουν εμπόδια. Γιατί υπάρχουν μέσα σε αυτούς, σας λέω από τη δική μου οπτική γωνία, και κάποιοι συγγενείς και κάποιοι πολιτικοί και κάποιοι συγκεκριμένοι άνθρωποι. Αλλά σε αυτή τη δίκη, όπως έχουμε ξαναπεί στον αέρα, δεν συμπεριλαμβάνονται κάποια ονόματα, δεν συμπεριλαμβάνεται η λέξη πυρόσφαιρα, και αναρωτιέμαι τελικά προς τα πού βαδίζουμε. Και θεωρώ ότι το φως στο τούνελ είναι πραγματικά μόνο η δική σας αγωγή που έχετε κάνει σε αυτές τις εταιρείες.
1: Κοιτάξτε, δεν συμπεριλαμβάνεται η λέξη πυρόσφαιρα, δεν συμπεριλαμβάνεται το κατηγορητήριο το αδίκημα της έκρηξης, δεν συμπεριλαμβάνεται στο κατηγορητήριο σε κανένα κατηγορητήριο το αδίκημα της υπόθελης εγκληματία. Είναι πάρα πολλά που δεν συμπεριλαμβάνονται, και αυτό ακριβώς προσπαθώ να σας εξηγήσω, ότι εμείς είμαστε εδώ για να συμπεριληφθούν. Θα ασκηθούν λοιπόν νέες ποινικές διώξεις, όπως έγινε και στην περίπτωση του Predator. Τα δικαστήρια έχουν την αρμοδιότητα και τη δυνατότητα, εφόσον έχουν τη διάθεση και το θέλουν, ή εφόσον αναγκαστούν, να διαβιβάσουν τα πρακτικά και να ασκηθούν νέες ποινικές διώξεις σε νέα πρόσωπα και για νέα αδικήματα. Αυτό λοιπόν θα γίνει, και θα γίνει είτε το θέλουν κάποιοι είτε δεν το θέλουν. Αυτό θα γίνει αναγκαστικά. Και κάποιοι, συμφωνώ μαζί σας, ότι θέλουν να καθυστερήσουν τη δίκη για διάφορους λόγους, προσωπικού σημείου ο καθένας από αυτούς, αλλά αυτό δεν μπορεί να συμβεί, διότι είμαστε εμείς εδώ, και αυτή η δίκη τώρα που ξεκίνησε, αυτό το τρένο, το δικό μας τρένο, δεν θα σταματήσει. Θα συγκρουστεί, αλλά δεν θα πάρει φωτιά. και ούτε θα σταματήσει. Θα φτάσει στον προορισμό του και η αλήθεια θα λάμψει. Αυτό το υπόσχομαι, είναι υπόθεση που έχω δώσει στον Χρήστο τον Τρικερίδη για το παιδί μας τον Άγγελο και αυτό θα υλοποιηθεί.
0: Βέβαια, πρέπει να πω ότι η δίκη των δύο ελεκτών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας ξεκίνησε με κάποια σημαντικά εμπόδια στο Τριμελές Πλημελωδικείο Αθηνών. Βέβαια, η διαδικασία διεκόπη γιατί έγινε γνωστό ότι ένας από τους δύο κατηγορούμενους ελεγκτές απεβίωσε. Δεν ξέρω τώρα άμα έχει προσκομιστεί κάποια επίσημη ληξιαρχική πράξη θανάτου και δεν θέλω να μπω σε αυτή τη διαδικασία, ούτε να κάνω υποθέσεις, ούτε να με ονομάσουν συνωμοσιολόγο. Πάντως είναι τρομερό το ότι χάθηκε αυτός ο άνθρωπος, κουράγιο στην οικογένειά του βέβαια και συλληπιτήρια. Βλέπω όμως ότι οι ελεγκτές, παρόλο που κατηγορούνται για τον τρόπο που διερεύνησαν τις καθυστερήσεις στη σύμβαση 717, συγκεκριμένα το 2021, κυρία Βαλάνη, είχαν συντάξει ένα πόρισμα που δεν έβλεπε λόγους ποινικής δίωξης για τις καθυστερήσεις. Είναι μια απόφαση φυσικά που αμφισβητείται έντονα από τους συγγενείς των θυμάτων, αλλά υπάρχει στο κατηγορητήριο.
1: Προφανώς έτσι ακριβώς είναι όπως τα λέτε και από την άλλη πλευρά έχουμε ένα κατηγορητήριο συντεταγμένο από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κατά των υπεύθυνων της κοινοπραξίας για την εκτέλεση της σύμβασης, των εργολάβων δηλαδή, των εθνικών μας εργολάβων. Άρα λοιπόν αυτά τα δύο δεν συνάδουν μεταξύ τους και αν προσθέσουμε σε αυτό όλες τις παραβιάσεις που έχουν γίνει εκ μέρους του Υπουργείου, ενώ γνώριζαν δηλαδή ότι έπρεπε να έχουν όλα αυτά που είπαμε πριν και δεν προέβησαν στις συγκεκριμένες ενέργειες, θα δούμε λοιπόν κατά πόσο αυτό το κατηγορητήριο προφανώς και δεν μπορεί να καταπέσει, προφανώς κατά την δική μου εκτίμηση και γνώμη θα καταδικαστεί ο ένας έστω ελεγκτής ο οποίος απέμεινε για να καταδικαστεί. Και νομίζω ότι αυτό δεν θα μπορεί να καταπέσει, ούτε θα μπορεί να γλιτώσει. Τώρα, το για ποιο λόγο πέθανε ο άλλος ελεγκτής, αυτό πραγματικά εγώ δεν μπορώ να το γνωρίσω.
0: Ούτε εγώ.
1: Κουράγιο, όπως είπατε, στην οικογένειά του. Αλλά
0: δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία, κυρία Βαλάνη, δεν θα μπω σε αυτή.
1: Να σας πω όμως κάτι, κουράγιο όμως και στις οικογένειες όλων αυτών των παιδιών, οι οποίοι τόσα χρόνια δεν μπορούσαν να καταλάβουν για ποιο λόγο δεν μπορούσαν να εκπαιδευτούν τα παιδιά τους, από ποιο λόγο πέθαναν τα παιδιά τους, γιατί το κράτος δεν τους προστάτευσε, γιατί τους άφησε να μπουν σε τρένα που δεν έπρεπε να λειτουργούν. Κουράγιο λοιπόν και σε αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι με τόση εξωπρέπεια και ψυχραιμία τόσα χρόνια είναι εκεί, σεβόμενοι τους νόμους και το Σύνταγμα και το κράτος δικαίου, προκειμένου να διακριβώσουν την αλήθεια.
0: Γνωρίζω ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει ξεκινήσει ήδη μια διαδικασία, έχει ενεργοποιηθεί μια έρευνα. Φυσικά υπάρχουν και εκεί κάποιες καθυστερήσεις που θέλουν να ασκήσουν διώξεις σε περίπου 23 πρόσωπα, τα οποία ήταν στελέχη του ΕργοΣΕ και του ΟΣΕ. Μιλάμε πάντα για τη διαχείριση των κονδυλίων της Σύμβασης 717. Αν αργήσουν πάρα πολύ, θα ξαναεπαναλάβω αυτό που είχαμε πει και τελευταία φορά στη συνέντευξη που κάναμε, ότι υπάρχει κίνδυνος παραγραφής, γιατί ο Άριος Πάγος εξέδωσε μια αυστηρή προειδοποίηση το Μάρτιο του 2026 τώρα, τονίζοντας αυτό το κίνδυνο παραγραφής αδικημάτων, αν η κύρια δίκη για το δυστύχημα δεν επιταχυνθεί.
1: Κοιτάξτε λίγο. Όπως δεν ξέρω, ίσως γνωρίζετε, ίσως ακούσατε, ίσως είδατε, υπήρχαν πολλά πρόσωπα οι οποίοι δεν ήθελαν να διεξαχθεί αυτή η δίκη, όσον αφορά μιλάω για το τριμελές εφετείο της Λάρισσας, για την κύρια δίκη που λέμε, παρόλο που δεν υπάρχει για μένα κύρια δίκη, το έχω ξαναπεί, όλες οι δίκες είναι συναφείς και κακώς έχουν κατακαιρματιστεί, αλλά για να καταλαβαίνει ο κόσμος η κύρια δίκη, κάποιοι δεν ήθελαν να γίνει καθόλου, κάποιοι ήθελαν να καθυστερήσει προκειμένου να έχουμε παραγραφές και αυτό είναι μια πραγματικότητα. Ναι. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχουν, σας λέω, πάρα πολλά πράγματα, υπάρχουν παραδοχές πλέον εκ μέρους του δημοσίου ότι ήξεραν και δεν εφάρμοζαν. Παραδείγματος χάρη να σας πω, υπάρχει μια απόφαση αυτή τη στιγμή, το 2026, υπάρχει μια απόφαση της ΡΑΣ, είναι η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων, η οποία παραδέχεται ότι δεν εφαρμόζονταν ποτέ αυτός ο ευρωπαϊκός κανονισμός και ότι αν εφαρμόζονταν θα είχαν μειωθεί οι κίνδυνοι έως και να έχουν εξαλειφθεί. Άρα δηλαδή έχουμε μια ομολογία από πλευράς του ελληνικού δημοσίου ότι γνώριζαν και δεν προέβαιναν στις απαραίτητες πράξεις προκειμένου να διασφαλίσουν την ασφάλεια, όπως έλεγε ο Καραμανλής και μας κουνούσε τον δάχτυλο στη Βουλή, να διασφαλίσουν την ασφάλεια αυτών των ανθρώπων, αυτών των παιδιών που κάηκαν ζωντανά.
0: Δηλαδή το πρόγραμμα συνεδριάσεων, για να καταλάβω αυτή τη στιγμή, είναι τη Δευτέρα, 27 Απριλίου, τώρα... Στη Λάρισα έχουμε.
1: Είναι Δευτέρα και Τρίτη προς το παρόν.
0: Κύρια δίκη στη Λάρισα που είναι για την Σύμβαση 717 Και για
1: όχι,
0: είναι το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας, βέβαια. Που επικεντρώθηκαν στην νομιμοποίηση των παραστάσεων υποστήριξης της κατηγορίας από συγγενείς και τραυματίες, για όλο αυτό που έγινε με τους ανθρώπους που είναι κατηγορούμενοι για τις ευθύνες που είχαν και δεν ολοκληρώθηκαν.
1: Ναι, για τις ευθύνες που τους επιρρύπτει το κατηγορητήριο. Δεν είναι όλες οι ευθύνες αυτές. Τα αδικήματα για τα οποία κατηγορούνται, δηλαδή η παράβαση καθήκοντος και η διατάξη ασφάλισης συγκοινωνιών για το σταθμάρχη και το μηχανοδηγό και η ανθρωποκτονία που αμέλει για την Ελληνικτέν, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν είναι τα πραγματικά αδικήματα για τα οποία θα έπρεπε.
0: Κατανοητό, κατανοητό αυτό. Απλά υπάρχει ακόμα μία δίκη, αυτή που διακόπηκε σήμερα, γιατί βρέθηκε ο άνθρωπος στο σπίτι του λίγες μέρες πριν από τη συνεδρίαση νεκρός. Αυτή η δίκη πότε θα συνεχιστεί?
1: Υπάρχουν και άλλες δίκες, δεν γνωρίζω πότε θα συνεχιστεί. Θα το ξέρουμε στις 3 η ώρα περίπου για ποια άλλη ημερομηνία θα διακοπεί.
0: Κατανοητό.
1: Υπάρχει και η δίκη για τα χαμένα βίντεο που περιμένουμε και έχουμε κάνει έτσι προτίμηση για να ξαναξεκινήσει. Δυστυχώς από την αρχή, μετά από τη δήλωση αποχής Προέδρου, δηλαδή 21 συνεδριάσεις πάμε περίπατο και ευτυχώς που έχουμε κρατήσει πρακτικά και ευτυχώς που έχουμε πάρει κάποιο υλικό. Υπάρχει η δίκη για τα ηχητικά, η οποία είναι και αυτή σε εξέλιξη.
0: Έχουμε χάσει την μπάλα με τις δίκες, κυρία Βαλάνη. Τι κάτι ακριβώς κάνουνε δηλαδή?
1: Είναι πάρα πολλά.
0: 100 δίκες δηλαδή για το ίδιο πράγμα. Αυτό το κάνουνε σκεμμένα προφανώς. Δεν γίνεται
1: το για... Προφανώς και το κάνανε σκεμμένα.
0: Δηλαδή είναι δυνατόν τώρα
1: να χάσουμε την μπάλα
0: για ένα έγκλημα 50 δίκες και να παίρνουν αναβολές, να χάνεται κάποιο, να μην έρχεται ο άλλο, να φωνάζει άλλοι, δηλαδή για το Θεό.
1: Ο λόγος που κάνανε, που δημιουργήσανε τόσες πολλές δίκες είναι αυτός, για να χαθεί η μπάλα. Αλλά εντάξει, όταν ξέρεις να παίζεις μπάλα, δεν τη χάνεις την μπάλα. Αυτό δηλαδή που πήγανε να κάνουν δεν θα τους βγει, κύριε Σερέτη. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και θα το δείτε όλοι σας, ήδη το βλέπουμε, με όλα αυτά τα έγγραφα και στοιχεία που περίληψαν στα χέρια μας, ας είναι και πολλές οι δίκες, και δεν θα τους περάσει. Δεν θα μπορέσουν να συγκαλύψουν άλλο. Ό,τι συγκάλυψαν.
0: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, κυρία Βαλάνη, κάτι που θέλω βασικά αν μπορέσετε να μας το εξηγήσετε λίγο αναλυτικά. Γιατί για μένα έχει πολύ ζουμή η υπόθεση με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ασχολείται μόνο με τη Σύμβαση 717 ή ασχολείται, ας πούμε, και με την ΕΡΓΟΣΕ και με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας και με όλα αυτά που γίνανε?
1: Προφανώς η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ασχολείται με οποιαδήποτε διαφθορά ή απάτη ή οποιοδήποτε άλλο οικονομικό έγκλημα σε βάρος των συμφερόντων της Ευρώπης. Προφανώς. Ασχολείται δηλαδή με οτιδήποτε μπορεί να έχει διαρρήξει τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ο θεσμός της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας είναι ένας θεσμός ο οποίος φυσικά δεν μπορεί να καταργηθεί με ένα νόμο και ένα άρθρο, που λέει ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Σε καμία περίπτωση είναι ένας θεσμός ο οποίος έχει θεσμοθετηθεί από ευρωπαϊκούς κανονισμούς και ισχύει για όλα τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από εκεί και πέρα, ξέρετε πολύ καλά ότι η θητεία της κυρίας Παπανδρέου όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Συγγελία στην Ελλάδα έχει ήδη ανανεωθεί, και της κυρίας Κοβέση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να τεθεί θέμα από τον Άγιο Πάγο, όπως θέλουν κάποιοι να νομίζουν ή θέλουν κάποιοι να πιστεύουν ή θέλουν κάποιοι να ενεργήσουν.
0: Άρα δεν ασχολείται μόνο με την επεξαίρεση κονδυλίων και την απάτη και την ηθική αυτουργία και συνέχεια.
1: Οπουδήποτε αδίκημα στρέφεται κατά των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ναι, μόνο για... Δηλαδή δεν ασχολείται με την πυρόσφαιρα, για να το κάνω πιο συγκεκριμένο.
1: Όχι.
0: Όχι, δεν ασχολείται. Με την πυρόσφαιρα ασχολείται κανένας?
1: Με την πυρόσφαιρα ασχολούμαστε εμείς, κύριε Σερέτη.
0: Πέρα από εσάς.
1: Έχουμε καταθέσει. Προς το παρόν δεν ξέρω κάποιος άλλος να ασχολείται με την πυρόσφαιρα. Προσπαθούμε μέσα από τα βίντεο τα οποία έχουν κατασκευθεί, μέσα από τα έγγραφα τα οποία καταφέρνουμε πάρα πολύ και πάρα πολλές φορές και παίρνουμε στα χέρια μας από τους εναγόμενους και από τους ισχυρισμούς οι οποίοι θέλουν να δικρούσουν, να καταλάβουμε κι εμείς τι έγινε τελικά εκεί και ποιος είναι αυτός τελικά που φταίει για την πυρόσφαιρα και για την έκρηξη, που δεν τολμάνε καν να πούν τη λέξη έκρηξη κάποιοι, αλλά είναι μια πραγματικότητα.
0: Συγγνώμη, δηλαδή, τώρα δεν απευθύνομαι σε εσάς, κυρία Βαλάνη, απευθύνομαι γενικά και προς το ακροατήριο και όλους αυτούς τους ανθρώπους που μας ακούνε. Δηλαδή, υπάρχει περίπτωση, φίλοι μου και κυρία Βαλάνη, να μην μάθουμε ποτέ για ποιο λόγο κάηκαν αυτοί οι άνθρωποι?
1: Εγώ θα το ξαναπώ. Μετά από το βούλευμα αυτό που μας άνοιξε την πόρτα για το εξωτερικό, προκειμένου να πάνε δείγματα από τους σωρούς των παιδιών μας, που ακούστε να σας πω λίγο, Γιατί έχω ακούσει πάρα πολλά γι' αυτό και από την εισαγγελία και από τους υπουργούς και από τους βουλευτές ότι θέλαν τις εκταφές και δεν τις κάνανε, που ότι εν πάση περιπτώσει τι θέλουν αφού έχουν γίνει εξετάσεις, ότι εμείς μπορούμε να κάνουμε κάποιες εξετάσεις στο εσωτερικό, αλλά δεν χρειάζεται να πάμε στο εξωτερικό κτλ. Κτλ. Πρέπει να καταλάβει ο κόσμος και ίσως οι περισσότεροι από αυτούς που μας ακούνε, εγώ τουλάχιστον προσωπικά έχω παραστεί σε τέτοια διαδικασία, ότι η εκταφή είναι από μόνη της μια διαδικασία πάρα πολύ δύσκολη, πάρα πολύ επίπονη και πάρα πολύ ψυχοφθόρα, και ιδιαίτερα για αυτούς τους ανθρώπους που, όπως ξέρετε πολύ καλά, μέσα σε αυτά τα φέρετρα δεν είναι τα παιδιά τους έτσι όπως τουλάχιστον θα έπρεπε να είναι, με σεβασμό στη μνήμη των νεκρών. Είναι κομμάτια απανθρακωμένα τα οποία και οι ίδιοι άνθρωποι αυτοί δεν είναι καθόλου σίγουροι, και γι' αυτό το λόγο ζητάνε τις εκταφές, αν είναι τα παιδιά τους ή όχι. Αυτό πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος. Βέβαια. Και πρέπει να το καταλάβει και ο υπουργός που λέει ότι δεν θέλουμε τις εκταφές, ο Φλωρίδης, και οι υπουργοί που λέγανε ότι είμαστε για τα μπάζα, ο Φλωρίδης είναι πάλι, και αυτοί που λένε ότι αυτά που καταθέτουν είναι σκουπίδια και αυτά που λέμε είναι πράγματα εκτός πραγματικότητας. Και τελικά αποδεικνύονται εντός πραγματικότητας. Ξέρετε πόσο δύσκολο είναι για την οικογένεια Τρικερίδη και για την κάθε οικογένεια να προβεί στην εκταφή, σε αυτή τη διαδικασία, προκειμένου να σταλούν δείγματα για να μάθουν την αλήθεια. Αλλά αυτό που βάζουν πάνω απ' όλα είναι η δικαίωση του Άγγελου. Πρέπει να το καταλάβουν αυτό όλοι τους εκεί. Και πρέπει να καταλάβουν ότι αυτό που κάνουμε εμείς δεν είναι πόλεμος. Είναι διακρύβωση της αλήθειας. Αυτοί πολεμάνε με τον εαυτό τους. Αυτό πρέπει να καταλάβουν αυτοί, όλοι αυτοί οι υπουργοί, και ο Φλωρίδης και ο Γεωργιάδης και όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν αντιρρήσεις όσον αφορά τις νομικές και διαδικαστικές ενέργειες που γίνονται εκ μέρους των οικογενειών. Να καταλάβουν ότι είναι και οικονομικά επιβαρυντικές για μας και πάρα πολύ επώδυνες και πάρα πολύ ψυχοφθόρες, γιατί είναι πολύ δύσκολο, κύριε Φερέτη, να ζεις το θάνατο και την ταφή του παιδιού σου δύο και τρεις φορές προκειμένου να βρεις για ποιο λόγο κάηκε αυτό το παιδί 21, 20, 19 χρονών.
0: Κατανοητό απόλυτα είναι αυτό. Θέλω να σας πω ότι εδώ πέρα, σε αυτή τη συχνότητα, σε αυτή την εκπομπή, έχει βγει ένας εθελοντής, ο οποίος είχε πάει εκεί πέρα και μάζευε μαζί με το υπόλοιπο συνεργείο, για να μην γίνομαι πιο συγκεκριμένος, χέρια, πόδια, αστραγάλους και πάει λέγοντας, ο οποίος ανέφερε, κυρία Βαλάνη, κάτι πολύ σημαντικό και θέλω να σας το αναφέρω και θα σας στείλω μετά και το απόσπασμα να το ακούσετε, σε περίπτωση που σας είναι χρήσιμο. Το ότι τα βάζανε όλα μαζί σε κάτι σακούλες και τα πηγαίνανε σε συγκεκριμένη τοποθεσία και κανένας δεν ξέρει αν ποτέ έγινε αναγνώριση DNA για το ποιο είναι πιανού, να το πω τώρα έτσι.
1: Κύριε Φερετή, προσκομίστηκε την πρώτη τελευταία συνεδρίαση του μονομερούς πνευματικού Λάρισας για τα χαμένα βίντεο, προσκομίστηκε ωστό από τη μάντρα παντρεμένη, εκ μέρους της οικογένειας Απαντελή. Δυστυχώς, ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι καμία διαδικασία, καμία όμως διαδικασία, δεν έγινε με βάση τους κανόνες δικαίου και με βάση το σεβασμό σε αυτούς τους ανθρώπους. Για να μην μιλήσω για ηθική, γιατί η ηθική είναι πολύ μεγάλη κουβέντα.
0: Απίστευτο.
1: Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα, μάλλον σχεδόν όλα έγιναν προς το σκοπό της συγκάλυψης και όχι προς το σκοπό της διακρύβωσης. Και αυτό το πράγμα κάνουμε εμείς σήμερα. Ό,τι έκανε ο Τριαντόπουλος με τον παντρεμένο της 1 Μαρτίου στις 3 τα ξημερώματα, εμείς λοιπόν το κάνουμε σήμερα, αλλά προς άλλη κατεύθυνση. Ξεμπαζώνουμε κι εμείς λοιπόν.
0: Επειδή έχουν θέσει κάποια ερωτήματα οι ακροατές και δεν θέλω να σας κρατάω, γιατί σίγουρα έχετε πάρα πολλή δουλειά, θέλω να σας κάνω όμως κάποιες ερωτήσεις που έχουν θέσει οι ακροατές, γιατί είμαι υποχρεωμένος, είμαι εκπρόσωπός τους, στην ουσία δεν είμαι κάτι παραπάνω. Έχει υπάρξει, ρωτάει ένας ακροατής, σύγκρουση τρένων στη Δανία. Και εκεί πέρα δεν είδαμε κάποια πυρόσφαιρα. Και η απλή λογική λέει, συμπληρώνω, το ότι καλώς ή κακώς έχουν υπάρξει πολλά τέτοια δυστυχήματα και ατυχήματα και δεν είδαμε κάτι παρόμοιο με αυτό που είδαμε στο έγκλημα των Τεμπών. Δηλαδή, ποια είναι η απάντηση που δίνουν οι κυβερνήσεις, η αστυνομία, οι αρχές για αυτή την πυρόσφαιρα? Δηλαδή, σας έχω ξαναρωτήσει και πριν από λίγο το θέσαμε αυτό το ζήτημα, αλλά ποιο είναι το αφήγημα στην τελική? Υπήρξε πυρόσφαιρα, την είδαμε όλοι, ισχυρίστηκαν ότι φταίνε τα έλαια σιλικόνης και δεν θα πάει κανένας κατηγορούμενος. Από την πλευρά την κρατική, όχι από τη δική σας πλευρά που κάνατε την αγωγή.
1: Η απάντηση, το είπα και πριν, δεν υπάρχει αδίκημα της έκρηξης.
0: Δεν υπάρχει.
1: Παρόλο που όλες οι εκθέσεις, οι πραγματογνωμοσύνες, οι κρατικές και αυτές οι οποίες παραγγέλθηκαν στην ανάκριση από τον Μπακαΐνη, όλες μιλάνε για την ευθύνη των ελαίων σιλικόνης όσον αφορά την πυρόσφαιρα, δεν έχει, δεν υπάρχει στο κατηγορητήριο αδίκημα, δεν κατηγορείται κανείς για έκρηξη. Κανείς.
0: Τι να πω, είναι απίστευτο, είναι απίστευτο. Ωραία, και πώς επαδρακώθηκαν αυτοί οι άνθρωποι. Συγγνώμη για την έντονη δήλωση αυτή και για τον τρόπο που μιλάω, αλλά πώς επαδρακώθηκαν, δηλαδή θα μας τρελάνουνε.
1: Γι' αυτό σας λέω, κύριε Φερέτη, ότι όλα αυτά τα δικαστήρια, και θα κάνουν και 2 και 3 και 10 άμα θέλουν, θα καταδειχθεί η αλήθεια τελικά, γιατί είναι κάποιοι οι οποίοι επιμένουν και μοναδικό του στόχο έχουν αυτό. Ούτε πολιτικές, ούτε κομματικές, ούτε προσωπικά ωφέλη, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Έχουμε μοναδικό μας στόχο τη διακρίβωση της αλήθειας και αυτό ακριβώς σε αυτό το στόχο προχωράμε και αυτός είναι ο λόγος που κάνουμε όλες αυτές τις κινήσεις προκειμένου να πάρουμε τα υλικά τα οποία έπρεπε να έχει πάρει ο ανακριτής και δεν τα πήρε ποτέ.
0: Όπως δεν δέχθηκε και καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες και τους έβγαζε τρελούς.
1: Όπως δεν δέχτηκε και καταθέσεις από την ομάδα Άνιμπους και τώρα τελευταία σε μηνύσεις που είχε καταθέσει η οικογένεια Τιλκερίδη και κατά των προγραμματογνωμόνων και κατά του Μπακαΐνη, υπήρξαν καταθέσεις μέσω υπεύθυνων δηλώσεων από την ομάδα Άνιμπους, όπως λέτε πάρα πολύ σωστά, οι οποίες απορρίφθηκαν γιατί η κυρία Εισαγγελέα με μια διάταξή της μας απάντησε ότι δεν μας βοηθούν στη διακρύβωση της αλήθειας, ενώ οι άνθρωποι λέγανε ότι υπάρχουν ξεκάθαρα 16 ελάσματα στο κουλούρι, καταμετρημένα 20 φορές από τους ίδιους. Η ίδια έλεγε ότι μάλλον θα είχε χορτάρια και δεν θα τα μετρήσαν καλά.
0: Α, ναι!
1: Βεβαίως. Υπάρχουν πάρα πολλές διατάξεις της κυρίας Παπαϊωάννου, οι οποίες μόνο στη διακρύβωση της αλήθειας με βάση την εισαγγελική αρμοδιότητα, γιατί αυτή είναι η δουλειά του εισαγγελέα. Ο εισαγγελέας τι είναι, ο εισαγγελέας είναι ο δημόσιος κατήγορος. Αυτά που δεν μπορεί δηλαδή να κάνει ο λαός, την αρμοδιότητα δηλαδή που δεν έχει ο λαός να κατηγορήσει τους υπεύθυνους, την κάνει για λογαριασμό του, για να το πούμε απλά να το καταλάβει ο κόσμος, ο εισαγγελέας. Τι πρέπει να κάνει λοιπόν ο εισαγγελέας? Πρέπει να βρει οποιαδήποτε στοιχεία, να ψάξει παντού, να γυρίσει τον κόσμο ανάποδα για να βρει την πραγματική αλήθεια. Εμάς λοιπόν η κυρία Παπαϊωάννου, ενώ την είχε μπροστά τη, μας είπε ότι θα είχε χορτάρια και θα μετρήσαν καλά η ομάδα.
0: Εντάξει, έχει καταντήσει η τραγική κατάσταση της δικαστικής εξουσίας. Δεν ξέρω αν φταίνουν οι πολιτικές παρεμβάσεις, αν χειραγωγούν πρόσωπα, αν υπάρχουν στημένες έδρες, αν τυλίγουν μέσα σε κόλλες χαρτιά ό,τι θέλουν και δεν θέλουν. Πραγματικά, ο ελληνικός λαός, κυρία Βαλάνη, έχει καταλάβει το τι ακριβώς συμβαίνει. Ένα τελευταίο
1: σχόλιο. Πολύ καλά πώς λειτουργεί η δικαιοσύνη στην Ελλάδα. Και θέλω να πω μόνο κάτι τελευταίο, αν έχουμε ένα λεπτό.
0: Έχουμε ένα λεπτό και θέλω να σας ρωτήσω και για τη Δευτέρα και για την Τρίτη.
1: Ένωση δικαστών και εισαγγελέων και ειδικά ο κύριος Σεβαστίδης που κάνει βόλτες στη Λάρισα και ξαφνικά μετά υποθυμάνε οι πρόεδροι του δικαστηρίου και δηλώνουν αποχή. Να κοιτάξει λίγο τα εσωτερικά του και το πόσα προβλήματα έχει η δικιά του η Ένωση και μετά να απευθύνεται σε δικηγόρους και θέματα που δημιουργούν οι δικηγόροι, γιατί για τα θέματα των δικηγόρων υπάρχουν άλλα όργανα, οι δικηγορικοί σύλλογοι. Ας κοιτάξει ο κ. Σεβαστίδης και η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων τι γίνεται αυτή τη στιγμή στη δικαιοσύνη, που έχουμε δικαστές οι οποίοι είναι με τα ποτήρια του ίσκι πάνω στην έδρα, έχουμε δικαστές αλκοολικούς, έχουμε δικαστές οι οποίοι φέρονται κακοποιητικά και το εννοώ σε συνηγόρους, σε συναδέρφους νεότερους και σε ασκούμενους, έχουμε δικαστές οι οποίοι προάγονται με άλλους διαφορετικούς τρόπους όσο και τόσο ηθικούς. Λοιπόν, ας κοιτάξει αυτά ο κύριος Σεβαστίδης και μετά να μας κάνει παρατήρηση για το πώς θα μιλάμε και το πώς θα φερόμαστε μέσα στα δικαστήρια και το αν θα καταγγέλουμε ή δεν θα καταγγέλουμε, αν θα κάνουμε ερωτήσεις ή αν δεν θα κάνουμε και να μας κουνάει το δάχτυλο.
0: Μην δείτε τον κύριο Σεβαστίδη και υποψήφιο με τη Νέα Δημοκρατία του 2027, κύριε Βαλάνη. Κρατήστε μικρό καλάθι.
1: Τα έχουμε δει όλα.
0: Κρατήστε καλό μικρό.
1: Δεν μας εκκλείσει τίποτα πλέον.
0: Ναι.
1: Καλή επιτυχία να προεκτηθούμε.
0: Όχι, καλή επιτυχία. Εγώ, άμα το κάνει αυτό το πράγμα.
1: Αν είναι υποκτήτης με τη Νέα Δημοκρατία, καλή επιτυχία, γιατί δεν ξέρω, κύριε Σερέτη, τι θα κάνει η Νέα Δημοκρατία.
0: Καλά, η Νέα Δημοκρατία δεν ξέρει κανένα τι θα κάνει. Ένα τελευταίο σχόλιο θέλω πάντως για το τι έρχεται τη Δευτέρα και την Τρίτη, τι να περιμένουμε και αν πάλι θα διακοπεί αυτή η δίκη από κάποιους παράγοντες, οι οποίοι από ό,τι φαίνεται, όπως είπαμε και πριν, δεν θέλουν να ολοκληρωθεί.
1: Τη Δευτέρα και την Τρίτη. Υποκανονικές συνθήκες περιμένουμε να έρθει το ελληνικό δημόσιο και να δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη κατηγορίας και μάλιστα το περιμένουμε με μεγάλη έκπληξη και με μεγάλο ενδιαφέρον, διότι στην άλλη τη δίκη, στην 7-17 που λέμε για τη σύμβαση, το ελληνικό δημόσιο υποστήριζε τους κατηγορμένους και όχι εμάς. Δεν υποστήριζε δηλαδή τη βλάβη του ελληνικού δημοσίου, αλλά υποστήριζε τους ελεγκτές οι οποίοι έβλαψαν το ελληνικό δημόσιο.
0: Φοβερό. Φοβερό.
1: Έτσι, λοιπόν, περιμένουμε λοιπόν το ελληνικό δημόσιο τη Δευτέρα να έρθει και να δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη κατηγορίας για να δούμε ποιους θα υποστηρίξει, εναντίον πόσων και ποιών και για ποιους κατηγορουμένους θα δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη κατηγορίας και τι περιεχόμενο θα έχει αυτή η δήλωση τέλος πάντων, τι θα έρθει να μας πει το ελληνικό δημόσιο. Περιμένουμε τους δικηγόρους της υπεράσπισης να εξάσουν τις ενστάσεις τους φυσικά για τη δική μας παράσταση εκεί και περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τι θα απαντήσει το δικαστήριο σε όλα αυτά.
0: Και αν θα έρθουν οι κατηγορούμενοι, γιατί τελευταία φορά από ό,τι έμαθα δεν ήρθανε.
1: Οι κατηγορούμενοι δεν θα έρθουν εκεί.
0: Δεν θα έρθουν.
1: Εκτιμώ εγώ γιατί είναι μακριά η Λάρισα και δεν μπορούν να πάρουν.
0: Α, ναι, είναι και τα έξοδα πολλά, ναι, και κουράζονται.
1: Κουράζονται, ναι.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Στέλλα Βαλάνη.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη στήριξη και τη φιλοξενία.
0: Καλό μεσημέρι με υγεία και ευλογία και συγχαρητήρια γιατί είστε από τους λίγους ανθρώπους που βγάζουμε σε αυτή τη συχνότητα και τα λέει έξω από τα δόντια χωρίς να φοβάται τίποτα και κανέναν.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σας.
1: Ευχαριστώ να είστε καλά.

Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Σε αυξημένη ετοιμότητα η πυροσβεστική υπηρεσία λόγω καύσωνα και ισχυρών ανέμων σε εξέλιξη αυτήν την ώρα. Φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στα Ζωνιανά Μυλοποτάμου Κρήτης περιοχή, που σήμερα βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Έσβησε η φωτιά στην περιοχή Τουρτού Γιαλάρισσας. Αποφασισμένη να συνεχίσει πιο δυνατά τον αγώνα για την επαναφορά 13ου και 14ου μισθού, δηλώνει η ΑΔΔ. Τονίζει πως η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας δεν ακυρώνει τη διεκδίκηση των εργαζομένων στο δημόσιο. Επόμενος σταθμός της διεκδίκησης των δημοσίων υπαλλήλων, το συλλαλητήριο που έχει προγραμματιστεί για τις 5 Σεπτεμβρίου στην Θεσσαλονίκη εν ώψη της Διεθνούς Εκθέσεως. Στηρίζουμε τους αγώνες των δημοσίων υπαλλήλων για άμεση επαναφορά 13ου 14ου μισθού, σημειώνει το ΚΚΕ. Δυστυχώς η δικαιοσύνη για ακόμη μια φορά αποδείχθηκε άδικη και κατώτερη των περιστάσεων, διότι σε ό,τι αφορά τους μισθούς των δικαστών αποφαίνεται υπέρ των δικών τους συμφερόντων, αλλά όταν αφορούν θέματα δημοσίων και ιδιωτικών υπαλλήλων οι αποφάσεις είναι πάντοτε εναντίον των πολιτών, τονίζει ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Προς παράταση του μέτρου της επιδότησης των 10 λεπτών ανά λίτρο στον ντίζελ κίνησης προσανατολίζεται η κυβέρνηση, καθώς συνεχίζεται η αύξηση των διεθνών τιμών πετρελαίου εξαιτίας της κλιμάκωσης της έντασης ανάμεσα σε ΗΠΑ-Ιράν. Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να οριστικοποιηθούν οι αποφάσεις. Καραβιές παράνομων μεταναστών καταφθάνουν τις τελευταίες μέρες στην Κρήτη, με το λιμενικό να έχει εντοπίσει και να διασώσει περισσότερα από 200 άτομα μέσα σε ένα 24ωρο. Σε κάποιες μάλιστα περιπτώσεις συλλαμβάνονται και οι διακινητές που βρίσκονται ανάμεσά τους. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν δύο 16χρονοι χθες το απόγευμα, καθώς τραυματίστηκαν στην θαλάσσια παιδική χάρα παραλίας στον ποταμό Επανομής στην Θεσσαλονίκη. Με παιδική χάρα παραλίας στον ποταμό Επανομής στην Θεσσαλονίκη.

0: Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής «Κόντρα στο σύστημα» με τον Γρηγόρη Σερέτη. Focus 103,6.
1: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
2: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Όλα τα ελληνικά σταφύλια 20% φθηνότερα. Παγωτά Ben & Jerry's 465 ml μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
0: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
4: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
0: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
6: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο οστεοπών συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
7: Εγώ είμαι προσφυγικής καταγωγής. Ο ένας ο παππούς ήταν από την Σάντα. Είχε 4 παιδιά και το φοβερό είναι ότι όταν ήρθε στην Ελλάδα δεν είχε ούτε ένα. Κάθηκαν στη γενοκτονία. Ο άλλος ο παππούς είχε 7 παιδιά. Ήταν από την Όλασσα της Τραπεζούντας και επίσης έφτασε χωρίς κανένα παιδί εδώ. Σύνολο δηλαδή

0: 11 θύματα. Το φοβερό είναι ότι ο Νικόλας ο Ασλανίδης, ο παππούς, αυτός όταν έφτασε εδώ με τη γυναίκα του, η γυναίκα του δεν άπτυξε τον πόνο και πέθανε και αυτή. Έμεινε ουσιαστικά ολομόναχος. Παντρεύτηκε και έκανα λεφτά, παιδιά.
1: Χάσε τόσα γίγαντα. Συγκλονιστικά.
0: Φοβερό, ναι.
1: Όταν ακούω διάφορους ισχυρούς τέλος πάντων του χρήματος και των επιχειρήσεων ή τέλος πάντων πολιτικούς να μιλάνε, το πιο συχνό αίσθημα είναι το αίσθημα του γέλοτος. Δηλαδή πόσο οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ιδέα για το τι λένε. Όταν συνάπτεται τις επιστήμες, δηλαδή, αν μιλάνε για κάποιο θέμα που δεν είναι επιστημονικό, δεν μπορώ να το κρίνω. Αλλά κυριολεκτικά γελάει κάποιος με ανθρώπους που βέβαια τους δίνουν το βήμα, γιατί λένε αυτός είναι δισεκατομμυρίουχος και ξέρει τόσα πολλά, ο άλλος είναι πρωθυπουργός, ο άλλος είναι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και τους ακούς και λες έχει χάσει πλήρως την επαφή με την πραγματικότητα, με το τι ξέρουμε, τι δεν ξέρουμε, και πιθανόν με βάση αυτή την στρεβλή εικόνα που έχει να προσπαθεί να επιβάλλει κάποια πράγματα. Εκεί λοιπόν είναι που πρέπει να έχουμε σαν κοινωνία ρυθμιστικούς μηχανισμούς, αυτούς τους αρχομανείς να μπορούμε να τους ελέγξουμε.
2: Ελληνίες, Έλληνες, πέρασαν 81 χρόνια από τότε που η ελληνική ψυχή κοίταξε τα μάτια στον εχθρό και αντιστάθηκε, πάλεψε και τελικά νίκησε. Επαληθεύοντας τα λόγια του Κωστή Παλαμά, πως η μεγαλοσύνη των λαών δεν μετρέται με το στρώμα. Με τις καρδιάς το πείραμα μετρέται και με το αίμα.
3: Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με παιδιά. Δεν είμαι ημίθιος, δεν είμαι άτρωτος, έχω τις ανασφάλειές μου. Μπορεί να μην είμαι σε θέση να ζητήσω από την έρμη την πατρίδα κάτι το καλύτερο για μένα, για τα παιδιά μου, μπορεί να μην είμαι καν ικανός για αυτά που παίρνω. Καημένη πατρίδα, έχεις όλους τους άχρηστους στην πλάτη σου, έχεις και μένα. Μπορεί να ήξερα πόσο επικίνδυνο και ανούσιο, ίσως και άχρηστο για πολλούς εκεί κάτω είναι αυτό που κάνω. Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με 50 ψυχές, εγώ δεν βγάζω φωτοτυπίες στα βουλευτικά έδρανα ένα χειμωνιάτικο βράδυ του Γενάρη στη ζεστασιά της Βουλής. Μπορεί και εγώ να μην έχω να πληρώσω τα κοινόχρηστα, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει. Μπορεί να μην έχω να πληρώσω το χαράτσι στο πατρικό του χωριού μου, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει, ούτε και πρέπει. Εγώ όμως πρέπει να αδειάσω το μυαλό μου, να κλειδώσω το υποσυνείδητο, να μην σκεφτώ ότι με περιμένουν και μένα στο σπίτι μου, όπως τόσους και τόσους άλλους που δεν γύρισαν ποτέ πίσω από μια ακόμη καθημερινή αποστολή. Ίσως και κάποιοι να πούν ότι τα ήθελε και τα έπαθε. Εγώ όμως δεν πετάω για αυτούς. Πετάω για τον πατέρα μου, που καμαρώνει στην άκρη στο χωράφι όταν περνούν τα μαχητικά μας. Πετάω για το παιδί στη Φλόρινα που περπατάει στο χιόνι να πάει στο σχολείο. Πετάω για τον παπά μας που κάνει χιλιόμετρα να κάνει ανάσταση με τους τσομπαναραίους στο ύψωμα της Παναγιάς. Πετάω για τον ψαρά που βγήκε στις 4 το πρωί με την ψαρόβαρκα να φέρει το μεροκάματο στη θαμελιά του. Πετάω για τον δασκαλάκο που πληρώνει από την τσέπη του τις φωτοτυπίες στα άγραφα της καρδίτσας. Για αυτούς πετάω. Για να μπορούν να κάνουν αυτά που χρόνια κάνουν και να κρατάνε την πατρίδα μας ζωντανή. Ούτε αυτοί, ούτε εγώ θα ζητήσω υπερορίες, γιορτές και Κυριακές. Γιατί εγώ πετάω για την πατρίδα μου. Πετάω για τους δικούς μου ανθρώπους, αυτούς που γλεντάνε με την ψυχή τους. Για μια στιγμή και όταν πεθαίνουν ξεπροβοδίζουν τους δικούς τους ανθρώπους με τραγούδια και εύχονται καλή αντάμωση. Ίσως κάποιο πρωί όταν κοιτάξεις ψηλά να με δεις, γιατί εκεί που ισιώνει ο αετός οι γλάρι δεν πετάνε.
4: Οι αεροπόροι μας εκτελούν ένα λειτουργήμα. Θεωρούν ότι είναι το κομμάτι του κόσμου, το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να αγωνιστεί. Το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να δείξει αυταπάρνηση, το κομμάτι της Ελλάδας που φέρει το μεγάλο βάρος. Και αυτό το αισθάνονται καθημερινά. Κουβαλάνε τα εθνόσημά μας στις χαρτιές του ελληνικού χώρου, εξασφαλίζουν την ελευθερία, εξασφαλίζουν την εθνική κυριαρχία. Αισθάνονται καθημερινά ότι έρχονται να επιτελέσουν το καθήκον, όχι ότι έρχονται να κάνουν μια συνηθισμένη δουλειά.
5: Ελληνίδες, Έλληνες, όλοι μαζί, ενωμένοι, ας συνεχίσουμε να δίνουμε νόημα στις θυσίες των προγόνων μας. Στα 199 χρόνια από την Επανάσταση του 21 που τιμούμε σήμερα, η Ελλάδα είχε πολλές ένδοξες στιγμές, αλλά αντιμετώπισε και πολλές δυσκολίες. Πάντα έβγαινε πιο δυνατή. Αυτό θα γίνει και τώρα.
6: Τούτος δω ο λαός δεν γονατίζει παρά μονάχα μπροστά στο πρόσωπο.

0: Γρηγόρης Ερέτης. Καλησπέρα κύριε Γαρίπογλου.
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Τι κάνετε κύριε Γαρίπογλου, Χριστός Ανέστη.
1: Κύριος καλά, είμαστε καλά στον αγώνα.
0: Κύριε Γαρίπογλου, μου φαίνονται κάποια πράγματα περίεργα και επειδή ξέρω ότι είστε ένας έμπειρος δικηγόρος, θέλω να με βοηθήσετε λίγο. Δηλαδή, βλέπω τώρα τον κύριο Κωνσταντίνο Τζαβέλα, μια είδηση τώρα που κυκλοφορεί τα τελευταία λεπτά, τις τελευταίες ώρες. Ο οποίος Κωνσταντίνος Τζαβέλας ήταν εποπτεύων εισαγγελέας της ΕΥΠ την περίοδο του 2020 μέχρι το 2023 και υπέγραφε νόμιμες επισυνδέσεις κάποιων ανθρώπων και ήταν αυτός που υπέγραφε για να παρακολουθούνται κάποια πράγματα. Έτσι μιλάμε για το σκάνδαλο των υποκλοπών, για το Predator, για την ΕΥΠ, για όλα αυτά. Και ρωτάω εγώ, πώς γίνεται ένας άνθρωπος ο οποίος έβαζε υπογραφές πλέον να είναι αυτός που θα κάνει έρευνα ή αυτός που θα αρχιοθετήσει την υπόθεση?
1: Λοιπόν, αυτός επόπτευε. Τις έβαζε τις υπογραφές η κυρία Βασιλική Βλάχου, η οποία προέκυψε αυτή σαν την εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Νομίζω ότι έτσι είναι τα πράγματα. Δεν υπέγραφε ο ίδιος, αυτός ήταν επόπτης του όλου συστήματος. Και ξόσο γνωρίζουμε και έγινε γνωστό τα τελευταία 2-3 χρόνια, η κυρία Βλάχου υπέγραφε σοριδών τέτοιες εντολές παρακολούθησης διαφόρων προσώπων και πολιτικών αρχηγών, υπουργών κτλ. Χωρίς να τηρούνται καν τα προσχήματα και όταν αναζητήθηκαν τα στοιχεία από την ανεξάρτητη αρχή για το απόρριτο των επικοινωνιών, επικαλέστηκαν ότι αυτά σκίστηκαν, χάθηκαν και πετάχθηκαν.
0: Ναι, αλλά εφόσον εμπλέκεται, δηλαδή μπορεί να είναι σε αυτή τη θέση τώρα να αρχιοθετεί την υπόθεση?
1: Ο κύριος Τζαβέλας, ας ξεκινήσουμε, είναι επιλογή της κυβέρνησης. Προφανώς γνωρίζουμε ποια θα είναι και η επόμενη επιλογή της κυβέρνησης και ποιος θα είναι ο νέος εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Αυτά είναι γνωστά σε όσους.
0: Ποιος είναι, κύριε Γαρίπογλου?
1: Κατά πάσα πιθανότητα θα είναι ο κύριος Μπακέλας, λοιπόν, άλλοτε προϊστάμενος εισαγγελέας εφετών Θεσσαλονίκης. Αυτός ακούγεται. Εν πάση περιπτώσει, ο κύριος Τζαβέλας ήταν μια επιλογή της κυβέρνησης. Είχε μόνο ένα έτος θητεία. Σε λίγες μέρες αφιπηρετεί, αυτό θέλω να πω. Και λίγο πριν φύγει, θεωρώ πως έκανε ένα άλμα λογικής και νομικής, για να μην πω κάτι χειρότερο, και αρχιοθέτησε με συνοπτικό τρόπο, μάλλον δεν αρχιοθέτησε. Ενώ το μονομελές πλημμυροδικείου Αθήνας ζητάει να ανασύρει από το αρχείο που έβαλε ο άλλος περιβόητος εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, κύριος Ζήσης, γνωστός και μη εξαιρεταίος, στο αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών, ζήτησε λοιπόν με νέα στοιχεία που κατατέθηκαν στη δίκη να ξανανοίξει η υπόθεση. Δεν τη χρέωσε ο κύριος Τζαβέλα σε κάποιον αντισαγγελέα όπως συνήθως γίνεται, την κράτησε για τον εαυτό του και σε λίγες μέρες έβγαλε μια διάταξη, σήμερα δηλαδή, που λέει ότι δεν υπάρχουν νέα στοιχεία, αυτά που βρήκε το δικαστήριο δεν του είναι αρκετά, σε μια πολυσέλιδη 700 σελίδες, όσο γνωρίζω, απόφαση, δεν του είναι αρκετά και ότι δεν συντρέχει λόγος να ανασυρθεί η υπόθεση από το αρχείο, διότι το δικαστήριο, εκτός της περιπτώσης των παράνομων παρακολουθήσεων και του άρθρου του ποινικού για το οποίο κατέβασε και τους κατηγορουμένους και τους δίκασε, ζήτησε να διερευνηθεί και το αδίκημα της κατασκοπίας. Καταλαβαίνετε ότι ο εισαγγελέας έβγαλε τα κάστανα τη φωτιά για να μην καεί η κυβέρνηση και προχωράμε.
0: Ναι, ένα λεπτό όμως, για να καταλάβουμε κάτι. Εδώ πέρα έχουμε τον ιδρυτή της Intellexa, τον Ταλ Ντίλιαν, ο οποίος δηλώνει ότι αυτό το παράνομο λογισμικό πωλείται μόνο σε κυβερνήσεις.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, είναι φως φανάρι το ότι υπάρχει μία δήλωση, δεν ξέρουμε κατά πόσο ισχύει, αλλά δεν την ισχυρίζεται και ο κ. Παντελής του καφενείου.
1: Όλα τα ξέρει ο Άριος Πάγος, όλα τα ξέρει ο κ. Τζαβέλας, όλα τα ξέρουν οι εισαγγελείς που ασχολήθηκαν. Άμα δείτε τη δημοσκόπηση την τελευταία του TPO για τα παροπολιτικά, η εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού στη δικαιοσύνη αγγίζει μόνο το 27, 28, 29%. Αντίθετα, στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πιστεύει το 70% του κόσμου. Καταλαβαίνετε λοιπόν κάποιοι συγκεκριμένοι άνθρωποι που τοποθετήθηκαν σε συγκεκριμένες κέρυες θέσεις έχουν ρίξει τη δικαιοσύνη στο χειρότερο σημείο που υπήρξε ποτέ στην Ελλάδα, συνεργώντας στην κατάλυση του κράτους δικαίου, και νομίζω ότι κάποια στιγμή όλα αυτά πρέπει να διερευνηθούν σοβαρά. Όταν αναλάβει μια νέα κυβέρνηση, όποια και να είναι αυτή, θα πρέπει να διερευνήσει πάρα πολύ σοβαρά τις πράξεις όλων αυτών των ανωτάτων εισαγγελικών και ανωτάτων δικαστών, οι οποίοι συντέλεσαν και αυτοί στο να πληγεί άμεσα η δημοκρατία μας. Τα λέω πάρα πολύ επίοικος, γιατί θα πρέπει να μιλήσουμε με άλλη γλώσσα.
0: 30 Ιουνίου, από όσο γνωρίζω, διορίζεται η νέα ηγεσία του Αρείου Πάγου. Ναι. Θεωρείτε ότι η κυβέρνηση περιμένει να περάσει αυτή η ημερομηνία για να πάει έπειτα και μετά από τον Αύγουστο που θα τελειώσει το Ταμείο Ανάκαμψης σε εκλογές?
1: Κοιτάξτε, επειδή οι υποθέσεις που είναι ανοιχτές για την κυβέρνηση και θα ανοίξουν κι άλλες από όσο ακούγεται, και χοντρές υποθέσεις και χοντρές πληγές, είναι ανοιχτές λοιπόν για την κυβέρνηση. Θα πρέπει να φροντίσουν ώστε η ηγεσία του Αρείου Πάγου και της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου στο Συμβούλιο της Επικρατείας δεν αλλάζει, γιατί παραμένει ο κ. Πικραμένος, έχει ακόμα μία χρονιά. Λοιπόν, θα φροντίσει να τοποθετήσει αρεστούς τις ανθρώπους, να μην πω κάτι χειρότερο, προκειμένου να έχει τον έλεγχο όλων αυτών των υποθέσεων όσο μπορεί. Γιατί βλέπετε ότι υπάρχουν και δικαστήρια όπως το Μονομελές του Δικαίου Αθηνών που δεν κατάλαβε από πιέσεις και οτιδήποτε άλλο και φόβους και έβγαλε μια πάρα πολύ γενναία απόφαση. Όσο τον παίρνει λοιπόν τον Πρωθυπουργό και αυτούς που συνοστίζονται γύρω του, θα προσπαθήσουν να ελέγξουν την εκλογή της ηγεσίας. Είναι επιλογή μάλλον, γιατί δεν γίνεται εκλογή, επιλογή γίνεται.
0: Ναι, επιλέγουν αυτοί. Για μένα αυτό δεν θα έπρεπε να είναι έτσι. Θα έπρεπε να είναι ανεξάρτητη η δικαστική εξουσία.
1: Την προηγούμενη φορά, για πρώτη φορά εφαρμόστηκε το νόμος του κυρίου Φλωρίδη, όπου έλεγε ότι θα ψηφίσουν τα μέλη των ανωτάτων δικαστηρίων για να γνωμοδοτήσουν ποιος θα επιλεγεί. Και ενώ οι δικαστές, οι ολομέλειες των δικαστών ψήφισαν άλλους ανθρώπους, επιλέχθηκαν άλλοι άνθρωποι, αυτοί που ακούγονταν εξ αρχής. Διότι οι ολομέλειες γνωμοδοτούν, η κυβέρνηση αποφασίζει. Καταλαβαίνετε ότι ένα τέτοιο σκηνικό θα επαναληφθεί και απορώ που δεν προβληματίζει όλον αυτόν τον κόσμο που πηγαίνει στα δικαστήρια για μικροπαραβάσεις και αμέλειες καθημερινά και θα τους βλέπουν στα δικαστήρια, που δεν προβληματίζει όλος αυτός ο κόσμος το τι γίνεται με το κράτος δικαίου στην Ελλάδα. Και αν προβληματίζεται, απορώ πώς δεν αντιδρά.
0: Για όλα αυτά που ακούγονται για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, για την κυρία Λάουρα Κοβέση, το ότι δεν έχει δικαιώματα, το ότι δεν μπορεί να μας κουνάει το δάχτυλο, ακούσαμε την κυρία Βούλτευση να λέει το ότι οι Ρουμάνοι είναι Ρουφιάνοι, κάτι τέτοιες τρέλες που κυκλοφορούν στην τηλεόραση. Τι έχετε να πείτε τώρα, δηλαδή, είναι δυνατόν να επιτίθονται με αυτόν τον αισχρό τρόπο στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία?
1: Εννοείται ότι δεν πρέπει να επιτίθεται και εννοείται ότι η Κοβέση ξέρει νομικά και γράμματα όσο δεν ξέρουν όλοι μαζί αυτοί που μιλάνε εναντίον της, ο Άδωνης, ο γραφικός αυτός υπουργός, η άλλη γραφική, η κυρία Μπούλτεψη, η οποία σεβαστή κατά τα άλλα κυρία, εκτομίζει ό,τι της κατέβει στο μυαλό και το λέει. Και δεν είναι τυχαίο που βγήκαν αυτοί οι άνθρωποι, αυτές οι γραφικότητες, να στηρίξουν την κυβέρνηση σε αυτό το ζήτημα που είναι τόσο σοβαρό και μοιραίο για αυτήν. Δηλαδή πρωτοστατεί ο Άδωνης, πριν και ο Μακάριος ο Λαζαρίδης, ο οποίος ευτυχώς απομακρύνθηκε, και η κυρία Βούλτευση, και βγαίνουν και βρίζουν καθημερινά μια εισαγγελέα η οποία την έχει επιλέξει το Κολέγιο των Ευρωπαίων Εισαγγελέων, η αφρόκρεμα των εισαγγελέων της Ευρώπης, και θεωρείται άτεκτη, σοβαρή και ανιδιοτελής. Και μόνο στη χώρα μας, και νομίζω και στην Κροατία, όταν ακούμπησε εκεί την εκεί κυβέρνηση, βρέθηκαν άνθρωποι να τους καταγγείλουν. Εδώ δεν γίνεται πανηγύρι. Δηλαδή αυτά που λέγονται για την Κοβέση στην Ελλάδα, νομίζω ούτε στην Ουγγάντα θα λέγονταν. Και αν τολμούσε κάποιος να τα πει, θα τον είχαν απομακρύνει προκαιρού.
0: Εγώ βλέπω ότι έχει υπάρξει μια συγκεκριμένη γραμμή, γιατί είδα και τον Ανδρέα Δρυμιώτη, ο οποίος βγήκε και είπε ότι η Κοβέση έχει μανία καταδίωξης.
1: Σας λέω, εδώ είναι γραφικές προσωπικότητες, γραφικές περιπτώσεις.
0: Ο Γιώργος ο Βουλγαράκης, δηλαδή βγαίνουν όλοι και λένε ότι τώρα ο Γιώργος ο Βουλγαράκης
1: κατά τύχη δεν ήταν στη φυλακή, γιατί δεν μπήκε στη φυλακή τότε με τα σκάνδαλα του βατοπεδίου και όλα αυτά που έφτιαχνε έτσι.
0: Ναι, και λέει το προσέβαλε σαν Έλληνα, κύριε Καρύπογλου, η Κοβέση τώρα τον Γιώργο τον Βουλγαράκη. Όταν οι Τούρκοι βγαίνουν και λένε ότι λένε, δεν τον έχω δει πουθενά να κάνει κάποιες δηλώσεις.
2: Αυτόν θα τον έχει πρέπει να τον προσβάλλει σαν ένα πολίτη αυτό που έκανε ο Τσαβέλα σήμερα. Αυτό που είχε κάνει ο Ζήσης προχθές. Αυτό που κάνουν οι εκάστοτε ηγεσίες των ανωτάτων δικαστηρίων εδώ και χρόνια. Αυτά έπρεπε να τον προβληματίσουν. Το ότι παρακολουθούν το μισό Υπουργικό Συμβούλιο και ο Αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων και ο Υπουργός των Εξωτερικών, οι οποίοι έχουν απόρριτες επικοινωνίες και ξέρουν πράγματα τα οποία δεν τα ξέρει κανείς άλλος και τα άκουγε κάποιος κατ' εντολή κάποιου άλλου, που ξέρουμε και ποιος ήταν ο εντολέας και ο εντολοδόχος. Λοιπόν, αυτά δεν τον προβληματίζουν. Ο κ. Βουλγαράκη τον προβληματίζει η Κοβέση και τον προσβάλλει σαν,
0: ναι,
2: σαν Έλληνα.
0: Μα είναι φοβερό. Είναι φοβερό. Και κάτι άλλο που θέλω να σας ρωτήσω.
2: Αν θέλει να λέγεται Έλληνας, ξέρετε τι έλεγαν
0: τι?
2: Κάποιοι προγονείς μας. Που Έλληνας προσκυνάει στους προγόνους σου και στο Θεό. Έτσι.
0: Έτσι, σωστό.
2: Αν θέλει να λέγεται Έλληνας, ας είναι λίγο πιο πόρτιο το ανάστημά του.
0: Θέλω να σας κάνω μια ερώτηση πριν πάμε και στη δίκη στα Τέμπη για να μπορέσω και να σας αποδεσμεύσω, γιατί με έχετε πει ότι και 35 θέλετε, ναι, να σας αποδεσμεύσω, για να προλάβουμε λοιπόν. Βλέπω τον κύριο Χατζηδάκη, κύριε Καρύπογλου, να βγαίνει στην τηλεόραση και να μιλάει για την ανεργία και να δίνει κάτι ποσοστά που δεν ισχύουν. Και έκατσα και έψαξα. Λέει για παράδειγμα, το 2019 λέει ο κύριος Χατζηδάκης, είχαμε ανεργία λέει 18%, τώρα έχουμε ανεργία 8%. Ενώ οι αριθμοί λένε κάτι διαφορετικό. Πλέον είναι περισσότεροι οι άνεργοι. Και ρωτάω, γίνεται να βγαίνει ένας υπουργός και να λέει ψέματα στην τηλεόραση?
2: Ναι, γίνονται παιχνίδια με το θέμα της ανεργίας. Δηλαδή, άλλοι καταγράφονται σαν άνεργοι, άλλοι καταγράφονται από τον ΑΕΔ, άλλους καταγράφει η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία, παίρνουν κάθε φορά αυτό που τους βολεύει και το λένε. Κάποιοι δεν καταγράφονται άνεργοι, και οι μερικής απασχόλησης κτλ. Ακόμα και αν δουλεύουν τετράωρα, δύο ώρα ή κάποιους μήνες το χρόνο. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι, οι νέοι, φαίνονται, γιατί στην νεολαία υπάρχει ανεργία, φαίνονται ως ενεργοί, ενώ στην πραγματικότητα είναι άνεργοι. Και προφανώς το 19 η Ελλάδα έχει περισσότερο πληθυσμό και προφανώς το 19 υπήρχαν πολύ περισσότεροι νέοι, αυτό το βλέπω από εδώ από την πόλη μου της Σέρρες, και δεν, στο τέλος δεν μένει κανείς να εργαστεί στην Ελλάδα. Μα, γι' αυτό και προχθές άνοιξε θέμα ασφαλιστικού πάλι, ότι πλέον οι εργαζόμενοι δεν φτάνουν να χρηματοδοτήσουν τους συνταξιούχους. Δεν τίθεται ζήτημα αν υπάρχει ανεργία στην Ελλάδα. Υπάρχει και ανεργία και πάρα πολύ κακοπληρωμένη εργασία. Αυτά είναι τα προβλήματα. Πρώτον, ότι βγαίνει ο Χατζηδάκης και λέει, ο Χατζηδάκης δεν δούλεψε ποτέ στη ζωή του, ξέρει τι είναι ανεργία. Αφού από το που βγήκε από το πανεπιστήμιο, πληρώνεται. Από το κόμμα.
0: Διορίστηκα. Αλλά δεν έχει κάποιες συνέπειες ένας πολιτικός όταν βγαίνει και στην ουσία λέει ψέματα στην τηλεόραση. Διασπορά ψευδών ειδήσεων. Το άρθρο 191 του ποινικού κώδικα τι λέει, τι κάνουνε δηλαδή.
2: Ακούστε, εντάξει, το άρθρο 191 δεν ισχύει για τους υπουργούς, ισχύει για τους πολίτες. Γιατί ξέρετε ότι τους υπουργούς μπορεί να τους διώξει μόνο μέσα από τη Βουλή. Πρώτον. Δεύτερον, αυτός που θα έπρεπε να τους κρίνει κυρίαρχα και τελειωτικά είναι ο ελληνικός λαός. Αυτοί πρέπει να τους κρίνουν, αυτούς που λένε γνώση τους ψέματα, τα οποία γνωρίζουν ότι είναι ψέματα και αυτοί που τα ακούν γνωρίζουν ότι είναι ψέματα και τα ανέχονται. Ο κόσμος τους ψηφίζει, θα πρέπει να τους κρίνει. Πέρα από τα ποινικά δικαστήρια.
0: Και το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης για εμένα θα έπρεπε να τους κρίνει, γιατί δεν το υπάρχει, κανάλι.
2: Δεν υπάρχει Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης μεταξύ μας. Τώρα αυτό το πράγμα υπολειτουργεί. Όλες οι ανεξάρτητες αρχές επί Νέας Δημοκρατίας έχουν καταπαρατωθεί, έχουν απαξιωθεί. Αν υπήρχε Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, πάρα πολλές εκπομπές οι οποίες προάγουν είτε το μίσος, είτε τη βία, είτε την σεξουαλικότητα, την παράνομη σεξουαλικότητα, μέρα μεσημέρι, νομίζω θα έπρεπε να τις καθημερινά τις επιβάλλει πρόστιμα. Αυτοί βάζουν, επιβάλλουν πρόστιμα όπου δεν τους αρέσει.
0: Σε όσους πάνε κόντρα στο σύστημα. Η αλήθεια είναι ότι και τον Τζόγο θα έπρεπε να ρυθμίσουν λίγο, αλλά αυτή είναι μια άλλη τεράστια συζήτηση.
2: Αφήστε το τώρα εκείνο πάλι.
0: Τεράστια συζήτηση.
2: Εδώ και στη Βουλγαρία. Εδώ και στη Βουλγαρία, στις πιο τριτοκοσμικές χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανθεί αυτό που λέει ο Τζόγος.
0: Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω κάτι για τη δίκη των Τεμπών, γιατί έχουμε 6 λεπτά μπροστά μας.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, σήμερα είδαμε για άλλη μια φορά το ότι δεν ολοκληρώθηκε έτσι όπως θα έπρεπε αυτή εδώ πέρα η συνεδρία, θα μπορούσα να πω, η δίκη. Πάλι αναβολή, σε κάνα μήνα από τώρα θα ξανά έχουμε τα ίδια προβλήματα. Και το βλέπω να μην τελειώνει ποτέ το έργο. Επίσης, δεν μπορούν να συγχωνεύσουν σε μια δίκη όλα αυτά που γίνανε στα Τέμπη, στο έγκλημα των Τεμπών. Και θεωρώ ότι και αυτό γίνεται σκόπιμα. Πώς βλέπετε εσείς τα πράγματα?
2: Κοιτάξτε, είναι αλήθεια ότι δεν μπορούν να συγχωνευτούν κάποια πλημελήματα, κάποια κακουργήματα, γιατί τα πλημελήματα παραγράφονται πολύ πιο σύντομα. Δεν με πειράζει εμένα σαν νομικό το ότι τα χώρισαν και τα δικάζουν ξεχωριστά. Εμένα με πειράζει ότι αυτή η δίκη όντως, όπως το λέτε, θα τελειώσει σε 3 χρόνια και τα πλημελήματα για τα οποία, όπως η παράβαση καθήκοντος, κατηγορούνται πολλοί από τους κατηγορουμένους, θα παραγραφούν. Πέραν τούτου, σήμερα έγινε και κάτι αδιανόητο, το οποίο προκάλεσε την έκπληξη όλων των παρισταμένων δικηγόρων. Το ελληνικό δημόσιο παραστάθηκε προς υποστήριξη της κατηγορίας, δηλαδή εναντίον του κατηγορουμένων, όχι όμως εναντίον όλων του κατηγορουμένων, μόνο εναντίον των 4 σταθμαρχών, δηλαδή αυτού του μοιραίου σταθμάρχη που ήταν την ώρα που έγινε το δυστύχημα, του προηγούμενου, του επόμενου και του γενικού επόπτη της περιοχής Λάρισας. Όλα τα άλλα υπηρεσιακά στελέχη του ΟΣΕ, της Τρενοσέ και του Υπουργείου, καθώς και του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Μεταφορών που είναι κατηγορούμενος, όπως και τα μέλη της Επιτροπής, οι οποίοι παρανόμως τον μετέταξαν από θέση κουβαλητή τσαντών, ήταν εκεί βαλιτσών, τον έκαναν σταθμάρχη από τον άνθρωπο, δεν θέλησε να δηλώσει υποστήριξη κατηγορίας εναντίον αυτών. Και εμέσως τους προστάτευσε το ελληνικό δημόσιο. Το ελληνικό δημόσιο, το οποίο λειτουργεί κατ' εντολή του Υπουργείου Οικονομικών κατ' επέκταση της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού. Δηλαδή, θεώρησαν ότι από όλους αυτούς τους κατηγορουμένους που κατεβαίνουν στο δικαστήριο, οι 4 ουσιαστικά έχουν ευθύνη, οι 4 ζημίωσαν το δημόσιο, ενώ όλοι οι άλλοι δεν ζημίωσαν τίποτα, δεν χάλασαν τίποτα, δεν γκρέμισαν τίποτα και όλα καλά. Αυτό ακόμα ένα πλήγμα σήμερα στην εικόνα του κράτους δικαίου, στην εικόνα ενός σύγχρονου κράτους, το οποίο τελικά καθημερινά αυτοκρατεστρέφεται και αυτοκυριάζεται μέσω της ελληνικής κυβέρνησης.
0: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα στείλει κάποια δικογραφία για όλα αυτά, θεωρείτε? Γιατί εδώ πέρα έχουμε και μια υπόθεση με την κυρία Αποστολάκη, έχουμε και όλο αυτό που γινόταν με τη Σύμβαση 717, έχουμε μια πυρόσφαιρα που δεν υπάρχει καμία δίκη για την πυρόσφαιρα. Αυτό είναι ακραίο. Δηλαδή δεν θα μάθουν ποτέ οι συγγενείς πώς απανθρακώθηκαν αυτοί οι άνθρωποι. Δεν θα μάθουν ποτέ.
2: Ναι, για την πυρόσφαιρα ίσως προκύψει κάτι μέσα από τη δίκη αυτή που γίνεται για τα Τέμπη. Η μόνη ελπίδα είναι αυτή για να καταλάβουμε πώς έγινε η πυρόσφαιρα. Τώρα, ως προς την 717, η Βουλή έκρινε ότι οι υπουργοί που τέλεσαν τα αδικήματα δεν τα τέλεσαν, οπότε δεν μπορούν να διωχθούν. Και νέο αίτημα κατά το Σύνταγμα θεωρείται απαράδεκτο. Δηλαδή, ακόμα και αν βρει νέα στοιχεία η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ή οποιαδήποτε άλλη εισαγγελία, δηλαδή η ελληνική, και στείλει να κατηγορηθούν οι υπουργοί, ο κ. Καραμαλής και όσοι προηγήθηκαν για την μη εκτέλεση σύμβαση 717 και το συσσαγωγικά, έτσι, το λέω λαϊκά, και το φάγωμα των χρημάτων και κατασπατάληση των χρημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακόμα λοιπόν και αν βρούνε στοιχεία, επειδή μια φορά έχει αποφανθεί η Βουλή, δεν μπορεί να ξαναποφανθεί, έχει τελειώσει το ζήτημα της 717. Ναι. Και αυτά θα τιμωρηθούν μόνο κάποιοι υπάλληλοι.
0: Ένα λεπτό, αυτό όμως δεν είναι φυσιολογικό. Δηλαδή καλός ή κακός, ναι, πρέπει να τιμάμε το Σύνταγμα, πρέπει να πηγαίνουμε με τον νόμο, αλλά εδώ πέρα βλέπουμε ότι ο νόμος και το Σύνταγμα τους καλύπτει.
2: Σε ρέτη έτσι είναι τα πράγματα.
0: Άρα δεν μας κάνει εδώ το σύστημα, κύριε Καρύπογλου.
2: Και αυτό στην συνταγματική αναθεώρηση που θα γίνει, όλα τα κόμματα πρέπει να προτείνουν να αλλάξει αυτό το άρθρο το 86 για το περί ευθύνης υπουργών, γιατί όχι μόνο δεν λειτουργεί, λειτουργήσε αντιθέτως ως πλυντήριο πλέον. Λειτουργεί πλέον ως πλυντήριο.
0: Και για τις παράνομες επιδοτήσεις.
2: Ναι, και στον ΟΠΕΚΕΠΕ έγινε τα ίδια. Μπορεί ο Σκραβγενάκης, για τους οποίους ακούγεται ότι θα έρθει νέα δικογραφία, απαλλάχθηκαν διότι θεώρησε η Βουλή ότι δεν τέλεσαν κανένα αδίκημα. Έτσι, αυτό που το είπε και ο Άντωνης, είμαστε η πλειοψηφία, κάνουμε ό,τι θέλουμε. Προφανώς, αν έρθει πάλι αίτημα για άρση ασυλίας, η πλειοψηφία η κυβερνητική θα πει ότι έχουμε ήδη αποφανθεί μια φορά, η Βουλή δεν μπορεί να αποφανθεί. Άντε, γεια. Στο κάλο θα τον
0: αφήσω. Άρα τελειώσαμε.
2: Ναι, εντάξει, αυτό είναι δεδομένο.
0: Είναι δεδομένο ότι είναι αθώοι. Θα αθωθούν, δηλαδή είναι αθώοι όλοι αυτοί πλέον.
2: Αποδίδονται αθώοι στον κόσμο.
0: Αχ, Μαναγίτσα μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Καρύπογλου. Καλό μεσημέρι να έχετε. Κύριε Πετράκη, μας ακούτε?
3: Καλησπέρα, κύριε Σέρετη.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
3: Πώς να είμαστε εδώ στην Κρήτη, και εγώ μας θερνούμε όπως όλη η υπόλοιπη Ελλάδα τους τρεις πυροσβέστες που χάθηκαν, ειδικά στο Ρέθυμνο που είμαστε εμείς.
0: Για πείτε μας λίγο, τι ακριβώς έγινε εκεί στο Ρέθυμνο?
3: Κύριε Σέρετη, είμαι πολύ στενοχωρημένος, διότι ο ένας πυροσβέστης είναι πολύ φίλος μου. Δυστυχώς ο Χρυσογοήδης υπουργός που μας έχει τρελάνει με το FBI και το FBI και το FBI, την πυροσβεστική του έχει αφήσει το έλεγχο του Θεού. Χωρίς μέσα, χωρίς εκπαίδευση, χωρίς τίποτα. Και ξέρετε τι είναι τέτοιο τραγικό, εγώ χθες την κηδεία του δεν πήγα του φίλου μου, του πυροσβέστη, θα πάω στα 40 του. Και δεν πήγα διότι δεν μπορούσα να πάω να βλέπω τον Κυρανάκη, τον Ανδρουλάκη και όλους αυτούς τους υπόλοιπους πολιτικούς που είχαν πάει, που είχαν βάλει το προηγούμενο, ειδικά τη κυβέρνηση της Δημοκρατίας, που τον προηγούμενο χρόνο είχαν βάλει τα μάτια, δεν ήταν τους πυροσβέστες όταν είχαν διαμαρτυρηθεί και ζητούσαν μονιμοποίηση, εκπαίδευση, αλλά και με μέσα για να σβήνουν τις φωτιές. Υποκρισία σε όλο το μεγαλείο. Αυτοί είμαστε όμως σαν χώρα.
0: Ναι, με τις πυρκαγιές, με τις πυρκαγιές, τι ακριβώς συνέβη εκεί πέρα, πώς ξεκίνησαν όλα αυτά, γιατί διαβάζω και βλέπω κάποιες δηλώσεις που υπήρχαν σοβαρά προβλήματα. Δηλαδή ήταν και ο αέρας φυσικά που έπαιξε χαρακτηριστικό.
3: Εντάξει, η Νότια Κρήτη διαφέρεται με τον αέρα, έχει πρόβλημα.
0: Ναι.
3: Κοιτάξτε, οι πυρκαγιές μπαίνουν και από τύχη και σκοπό. Πόσες φορές στην εκπομπή σας έχω πει ότι η Νότια Κρήτη πουλιέται όλοι στους Ισραηλινούς, πόσες φορές έχω πει, θυμάστε?
0: Πολλές
3: φορές. Πάρα πολλές φορές.
0: Ναι.
3: Τώρα πάει και σχεδόν το νότιο έθνο όλο. Εγώ, επειδή η ζωή μου έχει δείξει ότι όπου πολλές φορές υπάρχει καταστροφή, μπορεί να είναι και να μείνει και από τύχη, αλλά πολλές φορές να εξυπηρετεί και άλλα συμφέροντα. Τώρα θα δείξει. Αλλά μου φαίνεται λίγο παράξενο.
0: Τι σας, πάντα όταν τι σας φαίνεται παράξενο?
3: Μπαίνουν πυρκαγιές, μετά από κάποιο καιρό, κάποια χρόνια, οι ανεμογεννήτρες φυτρώνουν, η ξενοδοχεία γίνονται, ή οτιδήποτε άλλο, ή πουλιέται γιατί καταστρέφει τη ζωή, χάνει την αξία της και πουλιέται διακομμάτι ψωμί, περιοχή και ολόκληρη.
0: Και στην Πάρο είδαμε ότι κάηκε τεράστια έκταση και πολύ ανησυχώ ότι και εκεί πέρα μπορεί να σηκωθούν τίποτα τουριστικά καταλήματα.
3: Αυτό δεν έχει δείξει ιστορία ολόκληρη και είναι έτσι. Ότι όπου τάζει πυρκαγιές μετά κάτι φυτρώνει, οι ανεμογεννήτριες, οι συγκροτήματα ή οτιδήποτε πάνω εξυπηρετεί το σύστημα και τα συμφέροντα. Δεν θα είναι η πρώτη φορά που θα συμβεί. Η Νότια Κρήτη, σας είπα, καιρό το λέω στις εκπομπές, αγοράζεται συνέχεια από Ισραηλίτες, από Εβραίους. Ξαφνικά κάνει το μαγικό μέρος, το 80% του ποινικού δασου του Πρέβελη, ένα μοναδικό μέρος στο νότιο έθνο. Τώρα η ζωή εκεί πέρα και εκεί που έχει μια αξία συνολικά περιμετρικά, έχει πέσει τα τάρταρα, όπως καταλαβαίνετε. Άρα ίσως είναι και εύκολος στόχος αγοράς κάποιον. Ευθυνός.
0: Ναι, θα μπορούσε κανείς να πει ότι μπορεί να είναι και αυτή μια τακτική. Αλλά εδώ πέρα έχουν περάσει τώρα ένα νόμο, αυτό έλεγα λίγο πριν βγούμε στον αέρα. Ψηφίστηκε ένας νόμος που δίνει δυνατότητα στους επενδυτές που έρχονται και αγοράζουν να ψηφίζουν στους δήμους, γιατί έχουν και τις δικές τους επενδύσεις σε αυτό το δήμο, λέει, και γι' αυτό το λόγο θα μπορούν και να ψηφίζουν στους δήμους ποιος πρέπει να είναι δήμαρχος, ποιος αντιδήμαρχος και πάει λέγοντας. Και ρωτάω, αυτό δεν είναι μία απόδειξη το ότι θα γίνουμε σαν την Αγγλία και θα έχουμε Τούρκους και Ισραηλινούς δημάρχους?
3: Είναι πολλά μια απόδειξη πως κινόμαστε προς αυτήν την κατεύθυνση. Αυτό θεωρώ είναι μία πιο πολύ πελατειακή σχέση. Διότι αν εγώ είμαι ένας Τούρκος επενδυτής και έρχομαι και αγοράσω το μισό ρεόκαστρο, στο χάρτη ανάπτυξης μπορεί να φαίνεται ότι υπάρχει ανάπτυξη στο ρεόκαστρο, στη Θεσσαλονίκη. Αλλά στην ουσία υπάρχει μια κατοχή του ωραιόκαστρου και μια δουλοποίηση του λαού του ωραιόκαστρου, διότι εγώ έχω τις επιχειρήσεις, εγώ προσφέρω τους μισθούς, εγώ καθορίζω τα πάντα. Και εγώ μπορώ να πιέζω και οικογένειες τι να ψηφίσουν, ώστε αν θέλουν να συνεχίσουν να υπάρχουν στη δουλειά μου. Και έτσι λοιπόν μπορεί να οδηγώ τα πράγματα εκεί που θέλω εγώ και να υπάρχει ένα δίνει και λαβή μεγαλύτερο με τον εκάστοτε δήμαρχο.
0: Ναι.
3: Ξεκάθαρο είναι αυτό.
0: Συμφωνώ.
3: Είναι επιχειρηματική κίνηση. Τόσα δίνω πόσα θες, έλεγε ο άμυστος Δημήτρης Μητροπάνος.
0: Αλλά πρέπει να υπολογίσουμε το ότι άμα συμβεί κάτι τέτοιο και αρχίσουμε να έχουμε τέτοιους δημάρχους, τέτοιους αντιδημάρχους, τέτοιους ανθρώπους γενικά που αναλαμβάνουν σημαντικούς ρόλους στις καρέκλες εξουσίας, θα αλλάξει δραματικά η κατάσταση στη χώρα μας.
3: Καθημερινά η κατάσταση στη χώρα μας κινείται προς τη δραματική κατεύθυνση. Σε όλα τα μήκη πλάτη. Με τους μετανάστες, με τους αγρομετανάστες, με τους πολιτικούς. Εδώ κύριε Θερέτη άκουσα. Πραγματικά θα το πω αυτό γιατί δεν μπορώ. Έπαθα σοκ. Τον Τασούλα στα Ιωάννια που είχε πάει. Και τι μήνυμα πέρασε στον ελληνικό λαό? Ότι οι πυρώτες που δεν πολέμησαν τους Τούρκους δεν θρύνησαν νεκρούς. Ενώ πήραμε λέει το μάθημα της Μακεδονίας που οι Μακεδόνες αντιστάθηκαν. Δηλαδή τι μήνυμα δίνω πρώτος πολίτης της χώρας, κατεβάστε τα παντελόνια σας. Γίνετε βούλοι. Μην αντιστέκεστε. Είναι δυνατόν πρόεδρος δημοκρατίας, τον ακούσατε και εσείς, τον ακούσατε.
0: Ναι, τον άκουσα.
3: Είναι μήνυμα αυτό του πρόεδρου της δημοκρατίας του στον λαό.
0: Γιατί η Δόμνα η Μιχαηλίδου που βγήκε είπε ότι δεν έχει μέλλον η ελληνική οικογένεια.
3: Βέβαια, που κινούνται με την κατεύθυνση αυτή όλη η κυβέρνηση. Όλη η κυβέρνηση με την τάξη. Και με τα κατεύθυνση δεξιά κυβέρνηση. Δηλαδή, εμείς ξέρουμε πως είναι δεξιά, πως είναι ο Μητσοτάκης, με το σημαντικό Πασόκ. Αλλά αυτοί που ευαγγελούν τη δεξιά. Πού τον κόσμο είναι δεξιά. Υπουργό της οικογένειας. Ακούστε ποιος τι κάνει τις δεξιές. Δηλαδή μας τρολάρουν, κύριε Στερέτη, μας τρολάρουν πραγματικά να δουλεύουν.
0: Η μόνη σχέση που έχουν με τη δεξιά όλοι αυτοί είναι ότι τους έχουμε δεξιά γραμμένους.
3: Συμφωνώ. Προσέξτε, αυτές τις δηλώσεις δεν τις έκανε ο Υπουργός Συνωνισμού και Μοντέρνας Τάσης, πώς θα τον έλεγαν το Υπουργείο, Υπουργός Οικογένειας.
0: Γιατί στο σουφλί δεν βλέπετε τώρα έχουν και θράσος. Θα πάει, λέει, η Σοφία η Ζαχαράκη. Με ελικόπτερο θα προσγειωθεί, λέει, εκεί σε ένα γήπεδο για κάτι εκδηλώσεις στη Ρούσα. Παίρνουν και τα ελικόπτερα και κάνουν βόλτες οι φίρμες.
3: Με τα ελικόπτερα σου κάνουν προπόνηση που θα χρειαστεί να φύγουν κάποια στιγμή.
0: Σωστό και αυτό.
3: Γιατί παίρνουν το κολλάκι, να ξέρετε.
0: Πάμε τώρα λίγο να δούμε με τους αρχαιολογικούς χώρους που θα παίρνουν όλα τα έσοδα, κάτι ανώνυμες εταιρείες. Και πάμε να δούμε λίγο και με τα μνημεία τι γίνεται, γιατί ψηφίστηκε και ένας νόμος που δίνει δικαίωμα να δανείζουν τα αρχαία κοιμήλια, κύριε Πετράκη, της ελληνικής κληρονομιάς, σε διάφορες ιδιωτικές συλλογές και σε διάφορες ξένες χώρες και μάλιστα για 25 χρόνια.
3: Από πού και ως πού, κύριε Σερέτη, ό,τι υπάρχει στη χώρα ΣΕΟ είναι πολιτική κληρονομιά όλων του λαού των Ελλήνων. Είναι δικά μας. Είναι δικά σας, δικά μου, των απογόνων μου, των απογόνων σας και πάει λέγοντας. Δεν είναι κανένας τα λουτά. Είναι πολιτιστική κληρονομιά. Δεν έχει κανένα δικαίωμα κυβέρνηση, καμία κυβέρνηση να δίνει ιδιώτες και να μπορεί να τα δανείζει δεξιά και αριστερά. Είναι ξεκάθαρο αυτό και ο λαός κοιμάται, δεν αντιδράει. Και για ποιο λόγο θα πηγαίνω εγώ με την οικογένειά μου στην Ακρόπολη και να χρειάζομαι 100 ευρώ για να επισκεφτώ την Ακρόπολη, τον Παρθενώνα. Για ποιο λόγο. Είναι κληρονομιά μας. Είναι δικά μας.
0: Και να πηγαίνανε αυτά τα 100 ευρώ, παράδειγμα φέρνω, στα κρατικά ταμεία για να χτιστούν νοσοκομεία ή για να κάνουμε κάτι καλό για όλη την κοινωνία, χαλάλι θα έλεγα. Αλλά όχι να πηγαίνουν στις τσέπες.
3: Στις τσέπες σας, το κακό θα ήταν βέβαια που και στο κρατικό ταμείο να μένανε, δεν θα χτίζονταν νοσοκομεία, θα γινότανε γυαλιά ακριβά, γούστα, Tesla, Range Rover και πάει λέγοντας.
0: Ναι. Σωστό
3: και αυτό. Για ποιο λόγο εγώ σαν Έλληνας πολίτης, και εγώ και όλοι οι Έλληνες πολίτες να πληρώνω 20 ευρώ για να μπω στην Ακρόπολη, στην Γνωσό, στη Μητσίνο, σε οπουδήποτε αλλού. Όταν είναι κάτι το οποίο μου ανήκει, έχω και εγώ μέρος κληρονομιάς σε αυτό το κομμάτι. Ο ξένος που έρχεται δεν είναι ούτε ρατσιστικό, ούτε δανειστικό, ούτε τίποτα. Είναι απλό. Ο ξένος που έρχεται, ο τουρίστας, να πληρώνει. Στέλνει μια συμβολική τιμή 1 ευρώ. Πώς να το κάνουμε, κύριε Σέντε, τώρα.
0: Ναι, καλώς ή κακώς πρέπει να υπάρχει κάτι το οποίο θα λειτουργεί για το εθνικό συμφέρον. Τίποτα δεν λειτουργεί όμως και σκεμμένα δεν λειτουργεί γιατί και το νερό θέλουν να κάνουν ιδιωτικό και από ό,τι φαίνεται είχα δίκιο το 2022 πριν τις εκλογές που φώναζα ότι
3: πολύ,
0: ο Μητσοτάκης έρχεται να τα κάνει όλα ιδιωτικά στην ιδιωτικό κράτος, δεν είναι πρωθυπουργός, είναι επιχειρηματίας και μεσίτης, μεταβιβάζει το δημόσιο πλούτο στους γνωστούς φίλους του και στον ίδιο, στο όνομά του στην ουσία.
3: Αυτό ακριβώς είναι, δεν ξεπουλάει, κάνει λάθος ο κόσμος, δεν ξεπουλάει. Μεταβιβάζει σε αυτόν και ημέτερους φίλους του τον ελληνικό πλούτο και την ελληνική ιστορία και την κληρονομιά μας.
0: Μήπως το μεταβιβάζει σε φίλους του γιατί δεν μπορεί να το μεταβιβάσει στο όνομά του.
3: Βεβαίως. Ή offshore, ξέρεις, τι offshore σε offshore. Εδώ ψηφίσανε ότι δικαιούνται να έχουν offshore στην Αλλοδαπή οι γυναίκες των πολιτικών, των υπουργών, των πρωθυπουργών. Έτσι. Και δεν ανοίγει μύτη.
0: Και φυσικά και πίσω από τα επενδυτικά ταμεία υπάρχει ανωνυμία γιατί από άμα ακολουθήσεις αυτό το σύστημα μπαμπούσκα φτάνεις στο Κουβέιτ και το Κουβέιτ δεν δίνει προσωπικά στοιχεία επενδυτών και εκεί πέρα από πίσω δεν ξέρουμε κανένας ποιος είναι.
3: Όχι. Εδώ δεν ξέρουμε τα φαν του αφημίτη δεν έχουν.
0: Ναι, δεν έχουν κανέναν εκπρόσωπο φορολογικά.
3: Δεν έχουν κανένα εκπρόσωπο. Και εσείς η εταιρεία μικρή ατομική έχετε και σε διαλάει, σε ξεσκονίζουν.
0: Έτσι, διότι την κοπέλα την άλλη την έδωσε ο παππούς της 700 ευρώ και πήγε η ΑΔΕ και της χτύπησε την πόρτα.
3: Να δικαστεί η θάνατο για ποιο παππούς της.
0: Ναι, γιατί της έδωσε σαν φοιτήτρια χαρτζηλίκη και αυτό είναι παράνομο.
3: Ναι, ναι. Άμα ήταν 700.000 θα διευκρίνει τα ποσά, 700.000 ευρώ, δεν θα τρέχει τίποτα κανένας. Μα ήταν οκ. Αν διευκρίνει τα μία θεία μου στην Ιγυρία,
0: Ναι. Άμα σας λέγανε άμα τη λέγανε Παπαντονίου στο επίθετο, μπορεί να τη γλίτωνε.
3: Παπαντονίου, άμα τη λέγανε Γεωργιάδη, άμα τη λέγανε ποια φορά.
0: Αβραμόπουλου.
3: Αβραμόπουλου. Πάντως... Σας άκουγα και πριν και με τον κύριο Πλεύρη και γενικά στο σχόλιό σας για τους Μαρόκους, τους Ισπανίες, τους Μαροκινούς. Για τους 50.000 σχεδόν μετανάστες περάσανε. Είδε κανείς γυναίκες, είδε κανείς παιδιά, είδε κανείς αρρώστους, ηλικιωμένους. Όλοι οι άντρες σε στρατεύσιμη ηλικία ήτανε. Αυτός δεν είναι, μια επίθεση σε μια χώρα άλλη, ξένη, από ένα λαό άλλο, ποια είναι. Πείτε μου.
0: Αυτό που πάθαμε και στον Εύρο, το ίδιο πράγμα είναι. Ναι, επίθεση είναι, επίθεση.
3: Είναι 50.000 της βολής.
0: Υβριδικός πόλεμος.
3: Υβριδικός πόλεμος. Άντρες του πολέμου που λέμε και εδώ στην Κρήτη, κύριε Σερέτη, που σημαίνει σε στρατεύσιμη ηλικία. Όλοι οι πιτσιρικάδες μέχρι 30 χρονών. Είδε κανείς γυναίκες, είδε κανείς παιδιά, γιατί εγώ δεν είδα. Προσπάθησα χίλιες φορές να δω, δεν είδα ούτε μία, ούτε ένα παιδί. Αν δεν ήταν δύο γυναίκες στους 50.000. Είναι μέσα από το μέλλον είναι αυτές, έτσι. Να ξέρετε. Υπάρχουν κι άλλες τέτοιες εικόνες. Σπανία. Μην δείτε στον Εύρο τις εικόνες αυτές. Περιμένετε. Θα τα δείτε.
0: Άρα τι λέτε, το ότι δεν θα μπορέσει η Ευρώπη να προστατέψει όλη αυτή την Ήπειρο από τον...
3: Η συγκεκριμένη Ευρώπη δεν πιστεύω ότι δεν θα μπορέσει. Πρέπει να ρωτηθούμε, θέλει να προστατεύσει. Γιατί εγώ θεωρώ πως δεν θέλει να προστατεύσει και οδηγεί τα πράγματα προς αυτή την κατεύθυνση. Εκθέτει και σε ρετή. Λέει ότι αυτό δημιουργήθηκε στα σύνορα στην πόλη πέρα με το Μαρόκο. Από λάθος σε μέλη που διαδόθηκε ότι ανοίγουν τα σύνορα. Και ποιος μας λέει ότι το λάθος είναι ότι διαδόθηκαν δεν γίνηκαν επίτηδες, ότι είπε σκοπό από συγκεκριμένα συμφέροντα.
0: Άρα υπάρχουν λόμπι από πίσω.
3: Βεβαίως κύριε Σερέτη. Παντού υπάρχουν λόμπι κύριε Σερέτη. Εγώ δεν πιστεύω ότι τίποτα είναι τυχαίο. Αυτό μου είχε δείξει τα πράγματα που έχω δει στη ζωή μου γενικότερα σε όλο τον κόσμο. Εδώ έγινε να δείτε πώς μας τα παρουσιάζουν και πώς μας εσφοσιεύουν στα μυαλά μας. Έγινε μία ψήφισαν από τις ισχυρότερες μυστικές υπηρεσίες του κόσμου στελέχη, προδιοκητές CIA, της Mossad και στελέχη ενεργά για να ψηφίσουν τις καλύτερες μυστικές υπηρεσίες στην Ευρώπη. Πρώτα την βγήκε η Εμασίξη Αγγλική βεβαίως, δεύτερα ακολούθησαν η Γαλλική, η Ολλανδία, η Γερμανία και η Ουκρανία. Η ΕΕΠ δεν πήρε ούτε ένα ψήφο. Βγήκε χωρίς, κανείς δεν την ψήφισε.
0: Ποιος θα την ψηφίσει, ποιος θα την
3: ψηφίσει. Πώς να καταλήξω. Και διαβάζω στο πρώτο θέμα ότι μπορεί να μην είναι ψήφο, αλλά οι Ευρωπαίοι θεωρούν πολύ σημαντικό εταίρο τους σε επικοινωνίες για τη γνώση με την Τουρκία. Δηλαδή πώς μας το παρουσιάζουν το μυαλό μας.
0: Ναι, συγγνώμη δεν άκουσα, κύριε Μετράκη, δεν άκουσα. Πού το διαβάζατε, στο πρώτο ψέμα.
3: Ναι, στο πρώτο ψέμα.
0: Στο πρώτο ψέμα.
3: Το παρουσιάσατε με έναν τρόπο ο οποίος... Δεν μπορεί να μην μείνει ψήφο γιατί άλλοι θέλουν υπερδυνάμεις των μυστικών υπηρεσιών,
0: ναι.
3: Αλλά μας θεωρούν πολύ σημαντικό συνεργάτη και εταίρο οι μυστικές υπηρεσίες της Ευρώπης. Και γελάει, και ο κάθε επικραμμένος διαβάζοντας αυτό.
0: Εντάξει, λογικό η ΕΥΠ να μην την παίρνει κανένας σοβαρά όταν κυνηγάει Τούρκους πράκτορες και παίρνει και το 100.
3: Παίρνει το 100 τηλέφωνο όταν προβλάει Τούρκοι.
0: Και δεν το σηκώνει το 100 και ξαναπαίρνει. Και όταν το σηκώνει το 100 τους λένε ποιος είναι και τους λένε είμαστε πράκτορες της ΕΥΠ. Και λέει άσε ρε τώρα τις βλακίες σου από το 100. Ρε είμαστε πράκτορες της ΕΥΠ, ρε αφήστε τις βλακίες τώρα. Και υπάρχει μια τέτοια φάση και φεύγουν οι πράκτορες της Τουρκίας.
3: Κύριε Τελέτη, και θα σας πέρασε τηλέφωνο κάποιος και ήσασταν στον πλήρη της αστυνομίας στο τελευταίο κέντρο. Σας έλεγε, έχοντας βάλει τα κλάματα, είμαι πράκτορες ΕΥΠ, πετροβολήσατε Τούρκοι, ελάτε με σώστε. Θα του λέγατε άντερε πήρα καζόλου την
0: πλάκα. Λοιπόν, ακούστε κύριε Πετράκη όμως. Εδώ πέρα, μιας και που μιλάμε για πράκτορες του Βου και για όλους αυτούς εδώ πέρα από την τουρκική μαφία, αλλά και από τη ΜΙΤ και μυστικές υπηρεσίες και γενικά, βλέπω ότι περνάνε από τα σύνορα κάποιοι ολοκένουργια όπλα τύπου Glock. Και θεωρώ το ότι χτίζουν συγκεκριμένους πυρήνες τουρκικής μαφίας στην Ελλάδα, στη Θράκη ήδη υπάρχουν. Και αύριο μεθαύριο θα έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Και με την εγκληματικότητα, γιατί θα υπάρχουν Τούρκοι μαφιόζοι οι οποίοι θα διακινούν, θα διαχειρίζονται διάφορες παράνομες δραστηριότητες.
3: Ήδη κύριε Σερέτη, ακόμα και στο κομμάτι της παρανομίας, της εγκληματικότητας, το κέντρο της Αθήνας έχει χαθεί. Και Δεν μπορεί, ούτε Έλληνας παράνομος δεν μπορεί να υπάρξει στην περιγραμματεία, δεν μπορεί να υπάρξει Έλληνας.
0: Έχουν αναλάβει οι Πακιστανοί. Έχουν αναλάβει οι Πακιστανοί δηλαδή.
3: Όλοι, δεν είδα δεις Έλληνα εκεί πέρα.
0: Μπαγκλαντές, Πακιστάν, Ινδία.
3: Όλοι εκεί το κομμάτι. Αφγανιστάν.
0: Ναι, έχει εκεί.
3: Έχω πει για άλλες φορές την εκπομπή σας για τις δύο οργανωμένες ομάδες τζιχαντιστών που πάνε μαζί. Είναι ταυτόσημα το τζιχάντ με το έγκλημα. Αυτή η κατολογή πάνω απ' όλα τζιχάντ που υπάρχουν στο ίδιο της Αθήνας και στην Ελλάδα γενικότερα. Δημιουργείται κι άλλη βέβαια των Οθωμανών, των Τούρκων.
0: Και Αλγερινοί και Μαροκινοί είναι μαζί.
3: Πάντα ήταν μαζί. Αυτοί και είναι οι καλύτεροι μασιροβγάλτες.
0: Ναι, μασέτες βγάζουν, μασέτες.
3: Ναι, βεβαίως. Και ο Μιχάλης ο Χρυσοχοίδης, ο καημός του είναι να παραδώσει κριτική τα όπλα τους.
0: Ναι.
3: Αυτός είναι ο καημός του Χρυσοχοίδη.
0: Μα αυτές τις εντολές, συγγνώμη κύριε Μετράκη, σας διακόπτω, αλλά αυτές τις εντολές έχει λάβει ο κύριος Χρυσοχοίδης από ό,τι φαίνεται.
3: Συμφωνώ. Αυτές τις
0: γιατί στην Ελλάδα κανένας πλέον δεν διαθέτει, ας πούμε, κάποια όπλα εκτός από τους κυνηγούς και σου λέει ρε φίλε δεν γίνεται, πρέπει η Ελλάδα να μην έχει κανένας όπλα. Γιατί παλαιότερα που πέσανε οι Γερμανοί με τα λεξίπτωτα, αυτοί που είχαν όπλα αντιστάθηκαν. Τώρα γιατί να έχουν όπλα όταν θα έρθουνε. Πρέπει να παραδοθούνε, να πέσουν στα γόνατα. Αυτό είναι το σχέδιο.
3: Ναι, μας το περνάει και ο Τασπούλας, αφού σας είπα. Μα πέρασε το μήνυμα στον ελληνικό λαό ότι αν έρθουνε, κάντε πως είμαστε οι Τούρκοι. Έτσι στη Θράκη και στην Ήπειρο, άμα έρθουν κάποιοι ξένοι εισβολείς, τους είπα στην ουσία κάντε όπως θυμάστε, μην αντισταθείτε, μην πάθετε ότι ήταν οι Μακεδόνες που σφαγιαστήκανε. Εμείς παραδοθήκαμε, οι πυρώτες είπε. Αυτό είναι το μάθημα του πρώτου πολίτη της χώρας, του πρώτης δημοκρατίας. Τι να πω κύριε Σερέτη, έχει καθεί κάθε πέτρο πλέον.
0: Και δεν έχει και σοβαρά, σοβαρά στελέχη αυτή η κυβέρνηση. Πρέπει να το πούμε και αυτό. Όταν βλέπεις τώρα, ας πούμε, την κυρία Δούμνα Μιχαηλίδου, όταν βλέπεις τον Βαρβιτσιώτη, όταν βλέπεις αυτούς τους ανθρώπους που μιλάνε και δεν ξέρουν τι λένε. Και πραγματικά.
3: Το Σπυρίδωνα
0: που κάνουν κακό στον ελληνισμό, κάνουν κακό στην Ελλάδα. Δηλαδή είναι απίστευτη η εικόνα. Μιλάμε για ανθρώπους που δεν μπορούν να διαχειριστούν τους κλάδους που έχουν αναλάβει, τα χαρτοφυλάκια που έχουν αναλάβει.
3: Είναι για το σύστημα. Είναι οι πιο κατάλληλοι άνθρωποι στις κατάλληλες θέσεις. Αυτούς θέλουν. Και αυτούς προωθούν και αυτούς προβάλλουν. Και αυτούς τοποθετούν. Αυτοί καλά κάνουν. Εμείς τι κάνουμε, ο λαός τι κάνει. Τα τρώμε όλα μάσιτα. Μια κοινωνία σε ύπνωση. Μια κοινωνία παραγμάτουσα που δεν την ενδιαφέρει τίποτα. Που έχει μάθει, ειδικά οι δικές μας γενιές, γιατί οι νέοι δεν φταίνουν σε τίποτα. Μα σε τίποτα οι νέοι. Και ίσως είναι οι μόνοι που μπορούν να φέρουν την αλλαγή στη χώρα. Να μας πετάνε ένα επίδομα, μια επιδοτοσούλα. Και να ξεπουλάμε ιδεολογίες, πατρίδες, θρησκείες. Τα πάντα όλα στο βωμό 50-100 χιλίων ευρώ.
0: Πώς θα σωθούμε από αυτή την κατάσταση? Ένας Θεός ξέρει, έχουμε μπλέξει πάρα πολύ άσχημα. Καλώς ή κακώς όλοι παρατηρούμε την Ελλάδα να διαλύεται. Αύριο μεθαύριο δεν θα μπορούμε, όχι να φέρουμε την ανατροπή. Δεν θα μπορούμε να παραμείνουμε εδώ πέρα και να επιβιώσουμε με αυτή τη φορολογία και με αυτόν τον τρόπο που διαχειρίζονται όλα αυτά τα κοινωνικά αγαθά, όπως είναι το νερό και το ρεύμα, με αυτά τα καρτέλ που έχουν στήσει και λαιλατούν τα πάντα.
3: Οι Έλληνες, κύριε Σερέτη, σταμάτησαν τη ασιότητα πολλές φορές. Τον επικοινωνισμό της Ευρώπης με τους Πέρσες, χάνοντας χιλιάδες τόνους αίμα για να σταματήσουν τον επικοινωνισμό της Ευρώπης, την επίθεση που δεχόταν η Ευρώπη από τα περσικά φύλλα τότε, τους Αραβές και τις υπόλοιπους γύρω παλιότερα. Και τώρα η Ευρώπη το επέλεξε μόνη της να το κάνει. Διότι αν οι ανθρωπιστές που δεν είναι ανθρωπιστές, κύριε Σερέτη, αυτοί που κόπτονται για τους λαθρομετανάστες εδώ πέρα, δεν είναι ανθρωπιστές, είναι δουλέμποροι, είναι σύγχρονοι δουλέμποροι. Διότι τα επιδόματα που παίρνουν, τα δισεκατομμύρια που χρειάζονται, τα επιδόματα, αλλά και τα δισεκατομμύρια που πληρώνουν για να έρθουν αυτοί οι άνθρωποι στην Ευρώπη, αν τα ρίχνανε στις χώρες τους, σε ανάπτυξη, σε παιδεία, σε υγεία, δεν θα χρειάζονται να φτιάχνουν να μεταναστεύουν. Άρα είναι κομμάτι του συστήματος και όσοι το παίζουν ανθρωπιστές και προσπαθούν να μας δείξουν εμάς τις υπόλοιπες ανάπτυξες και από άνθρωπους.
0: Είναι και αυτός ο αντιρατσιστικός νόμος. Γιατί υπάρχει τώρα και μια περίπτωση, ας πούμε, ενός μεσίτη, ο οποίος εδώ συνεργάζεται με το Focus FM. Και έρχεται συχνά πυκνά εδώ πέρα, μιλάει κιόλας. Και ο άνθρωπος, τον ξέρω πολλά χρόνια, έλεγε για παράδειγμα αυτός ότι ξέρετε κάτι, εγώ δεν πουλάω σπίτια σε ξένους, θέλω να πουλάω
3: μόνο
0: σε... Και τον κυνηγάνε τώρα με τον αντιρατσιστικό νόμο. Και πραγματικά αναρωτιέμαι αν αυτό το νόμο που έφερε ο Σαμαράς τον έφερε για να διαλύσει τον ελληνισμό. Γιατί στην ουσία, όταν σηκώνεις μια ελληνική σημαία, σε λένε ρατσιστή, γιατί προκαλείς τους Μαροκινούς. Προκαλείς τους Πακιστανούς που είναι στην περιοχή. Όταν πας και λες ότι ρε παιδιά, εγώ το σπίτι είναι δικό μου, δεν θέλω να το δώσω σε ξένους, να το δώσω σε Έλληνα. Σε λένε είσαι ρατσιστής, πρέπει να το πουλήσεις και σε ξένους. Δηλαδή, όμως αντίστροφα, δεν λειτουργεί αυτό. Δηλαδή, ο Τούρκος τώρα που ήρθε ή ο άλλος ο Πακιστανός που σηκώνει μια πακιστανική σημαία δεν θεωρείται ρατσιστής. Θεωρείται πατριώτης. Στην Ελλάδα δεν πρέπει να θεωρείσαι πατριώτης, πρέπει να θεωρείσαι ρατσιστής. Όλοι οι άλλοι όμως ας είναι πατριώτες, δεν πειράζει.
3: Έχετε πάει και εσείς στην Αμερική. Όσο μου πάει τέλος πάντων στην Αμερική, δεν πρέπει υπάρχουν αμερικάνικες σημαίες σε ένα λαό που έχει 300 χρόνια ιστορία. Που η μόνη του πραγματική ανακάλυψη, άστα από τα υπόλοιπα τα εξέλιξε. Γιατί έγινε υπερδύναμη, μάζεψε τα λαμπρά μυαλά του κόσμου και εξέλιξε τα πράγματα στη γη αυτή πάνω. Αλλά η μόνη του πραγματική ανακάλυψη, τα Χάμπουγκερ, και βλέπει στον πρόεδρο των ΗΠΑ, όλους τους Αμερικάνους, ο Θεός να ευλογεί τις ΗΠΑ με την Αμερικάνικη σημεία στο πέτο τους. Και εδώ, εμείς, οι Έλληνες που φτιάξαμε τον πολιτισμό, τον δυτικό πολιτισμό, είμαστε ρατσιστές να βγάλουμε μια σημαία στο μπαλκόνι μας. Όλοι οι νόμοι που φέρνουν κύριε Σερέτη είναι νόμοι προς αυτήν την κατεύθυνση. Της καταστροφής και της αφάνισης του ελληνικού λαού και της χώρας μας γενικότερα. Εκεί οδηγούν όλοι. Ο Σαμαράς. Ο Αντώνης Σαμαράς. Αντιστοιχό νόμο. Και τώρα τι. Έχετε πάλι πίσω να κάνει τι κι αυτός. Τι να κάνει ο Σαμαράς πίσω. Να μας σώσει.
0: Να σώσει τους ψήφους που φεύγουν από το Μητσοτάκι.
3: Να παίξει το... Να γίνει χύτρα από συμπίεση η βαλμίδα της χύτρας. Υποσημείωσης τη χύτρα που βράζει μέσα.
0: Έτσι.
3: Για να μην εκραγεί.
0: Έτσι.
3: Αυτό θα κάνει.
0: Αυτό θα κάνει. Εγώ αυτό πιστεύω.
3: Όλα που κάνει.
0: Αυτό θα κάνει.
3: Πάντα υπάρχει μια βαλβίδα τέτοια από τη χύτρα. Πάντα. Ώστε να μην εκραγεί. Ενώ έτσι αποσημείωσε για κατάσταση. Δεν πάμε Σαμαρά, πάρε Σαμαρά. Και μετά πέφτει ο κούλης αρχηγός, μπαίνει ο άλλος αρχηγός και επιστρέφει πίσω το κοπάδι. Ξαφνικά, θα σας είπα, έχουμε τον Τζίπρα, τον Σαμαρά και τον Κούλη. Τρεις που έχουν κυβερνήσει τρεις. Θα μας σώσουν αυτοί, σαν να γκρεμίσουμε το σπίτι μας γιατί είναι παλιό και μη λειτουργικό και να το ξαναφτιάξουμε με τα ίδια υλικά. Πόσο μακάκες πρέπει να είμαστε.
0: Πολύ μακάκες πρέπει να είμαστε για να γίνει αυτό.
3: Είμαστε πάρα πολύ μακάκες. Δεν γίνεται. Δηλαδή τώρα ταχωνόμαστε, οι Έλληνες θα θέλουν να ταχωνόμαστε τώρα για τον Τζίπρα, τον Σαμαρά. Και το Μητσοτάκι. Κάτι, έτρεπε το καραμαλί τώρα. Μα δες το γλυκό.
0: Και ο Παπανδρέου. Ο Παπανδρέου λέει, έχει φορέσει το κολάν του, έχει πάρει το ποδήλατο και είναι έτοιμος κι αυτός να ξαναεπιστρέψει στην πολιτική σκηνή.
3: Αυτό μας έλειπε.
0: Αυτό μας έλειπε.
3: Αυτό μας έλειπε.
0: Αυτός χαίρεται με την κάτι. Περίμενε κύριε Πετράκη, περιμένετε λίγο εδώ πέρα. Έρχεται με μία πρόταση ο Παπανδρέου, γιατί εμφανίστηκε κι αυτός. Πέρα το μπουκλάκια τον αδερφό του που τον έχουν στείλει στην Ευρωβουλή, εμφανίστηκε κι αυτός ξανά. Και τι λέει. Έρχομαι, λέει, να νομιμοποιήσω την κάναβη, ο Παπανδρέου.
3: Δεν την νομιμοποιήσει την προηγούμενη φορά.
0: Και περιμένετε, όχι, περιμένετε. Θα έρθει να πει αυτό το πράγμα και όλοι οι χασικλίδες της Ελλάδας θα πούνε αυτός είναι ο άνθρωπος που θα μας σώσει.
3: Εγώ να σου πω κάτι έτσι. Ίσως είναι μια λύση. Μόνο έτσι μπορούμε να σωθούμε. Δηλαδή, όχι να σωθούμε, να μην υποφέρουμε τουλάχιστον. Να καθόμαστε αρντάν, να παίρνουμε που στα ρούχα τραματώνε και να μας βγάζει για τίποτα. Γιατί δεν παλεύει την κατάσταση σε τη χώρα.
0: Και ο Βαρουφάκης προτείνει ότι είναι ωραία εμπειρία τα έκσταση, δηλαδή οι πολιτικοί μας το έχουν πολύ με τα ναρκωτικά.
3: Υπάρχει πρόβλημα, δεν βρίσκει καλό πράγμα πλέον, δεν έχει καλό dealer.
0: Ναι, δεν έχει καλό dealer ο Βαρουφάκης, έχει πρόβλημα, δεν βρίσκει ναρκωτικά.
3: Δεν είναι δυνατόν, τον προσεγγίστηκα, μήπως τον πάρει κανείς την έμπνευση του ότι έχω καλό πράγμα.
0: Ναι, βγήκε δηλαδή στον αέρα.
3: Μια κίνηση στρατηγικής σημασίας.
0: Ναι, βγήκε στον αέρα γιατί για να μας πει για την Ελλάδα, είπε παιδιά, εγώ δεν βρίσκω ναρκωτικά πλέον. Ξέρεις, είναι ένα μήνυμα αυτό, περνάει ένα μήνυμα στον κόσμο.
3: Πώς έφυγε το έναν ή.
0: Έτσι,
3: ένα βράδυ με έκσταση. Έφυγε το έναν ή. Το χαμένο μου νι.
0: Και φώναζε. Πού είναι το νι μου.
3: Πού είναι το νι. Το ένα μου νι.
0: Πού είναι το νι μου. Πού είναι. Λοιπόν, αυτή είναι η πολιτική αυτή τη στιγμή που κάνουν κουμάντο στην Ελλάδα. Και
3: καμία, δηλαδή όποιο μεγαλύτερος σεναριογράφος κωμωδίας δεν θα μπορούσε να το ψάξει αυτό το σενάριο, κύριε Σερετή. Του κόσμου όλου.
0: Εμείς τι φταίμε όμως, εμείς τι φταίμε, κύριε Πετράκη.
3: Εμείς οι λίγοι δεν φταίμε, αλλά δυστυχώς φταίμε στα λαό συνολικά. Όχι ένα κομμάτι του λαού της κοινωνίας, αλλά συνολικά στα λαό φταίμε στο κομμάτι αυτό. Ότι εμείς ο λαός, οι ηγέτες που το αξίζουν. Εμείς τελικά αυτούς τους ηγέτες μας αξίζει να έχουμε.
0: Ναι.
3: Δυστυχώς. Αφού δεν αντιδράμε. Τίποτα, δεν έκαμε την εκπομπή, μια κοινωνία. Στον τζόγο, στο αλκοόλ, στα ναρκωτικά, στα ψυχοφάρμακα και τίποτα άλλο.
0: Και στους μακάκες.
3: Και στους μακάκες. Και στους μακάκες και στους εξυπνάτινους τσεκεβάρα ολοκοτρώντες του πληκτρολογίου.
0: Ναι, σωστό και αυτό. Και σε όλους αυτούς εδώ πέρα τους ήρωες του πληκτρολογίου. Ακούστε να σας κάνω μια ερώτηση τώρα, γιατί στο ξεκίνημα της εκπομπής σήμερα έκανα μια ανάλυση με αριθμούς και θέλω να σας ρωτήσω, να σας δώσω δύο επιλογές, κύριε Πετράκη. Δύο επιλογές. Θα διαλέγατε να έχετε 100 Μητροπολίτες με 450 χιλιάρικα το μήνα ή 500 πυροσβέστες με 900 ευρώ το μήνα για όλο το χρόνο να είναι μόνιμοι.
3: Μόνο, κύριε Σερέτη, υπάρχει άνθρωπος που δεν θα διαλέγει τους πυροσβέστες. Υπάρχει ένας άνθρωπος. Οτιδήποτε άλλο κλάδος κι αν είναι, γιατροί, τρευτές, πυροσβέστες, αγροφύλακες, δασοφύλακες, δεν το προσθέτετε, είναι πιο χρήσιμοι από τους Μητροπολίτες. Είναι το μόνο σίγουρο. Αλλά όσα βλέπανε αγγέλους της Αναστάσεως, τους πολιτικούς της Δημοκρατίας, οι Μητροπολίτες και οι Σερέτη, εάν δεν πέραν τα 5 χιλιαρικάκια.
0: Ναι.
3: Δεν γίνονται κάποια πράγματα.
0: Ναι, και να κατευθύνουν τον κόσμο να κάνει εμβόλια, να στηρίζει τους ομοφυλόφιλους και να ψηφίζουν συγκεκριμένα κόμματα.
3: Δυστυχώς.
0: Στις προηγούμενες εκλογές, πιο παλιά βλέπαμε όλους αυτούς τους Μητροπολίτες, όχι τους συγκεκριμένους, όσοι είχαν την καρέκλα εξουσίας, κάποιοι από αυτούς λέγανε πηγαίνετε ψηφίστε Νέα Δημοκρατία. Όπως αναφέρατε τώρα για τον Μητροπολίτη αυτόν που λέει ότι είναι αρχάγγελοι και άγγελοι της Αναστάσεως οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας. Άλλοι πέρσι λέγανε πηγαίνετε ψηφίστε Νίκη. Γιατί και αυτό το ζήσαμε. Πώς με έναν εφοπλιστή.
3: Ψηφίστε Κασιδιάδη, να ψηφίστε.
0: Μπράβο.
3: Κάποιο άλλο κόμμα,
0: και με έτσι, κάποιοι κάποια μοναστήρια τα οποία έχουν δύναμη όλοι μαζί να κατευθύνουν τους πιστούς να πηγαίνουν σε κάποια πολιτικά κόμματα που εγώ τι έλεγα, δεν έλεγα κάτι παράλογο. Έλεγα το ότι η Εκκλησία δεν έχει και όλο αυτό που γίνεται με την Ορθοδοξία δεν έχει καμία σχέση με την πολιτική σκηνή. Άλλο το πιστεύω στο Θεό, πιστεύω στο Χριστό και άλλο πάνε ψήφιζε το φίλο μου, τον κολλητό μου ή αυτόν που μου δίνει χρήμα, που μου δίνει ας πούμε 80 εκατομμύρια να κάνω δρομάκια στο Άγιο Όρος.
3: Κύριε Στερέτη, η Εκκλησία είναι η μαύρη μαφία, έχει μετατραπεί μαφία ΑΕ. Εδώ δεν ήταν έτοιμη να κάνουν και η Εκκλησία το Φως Μπανκ, η Εκκλησία Τράπεζα. Τι να λέμε τώρα, είναι αυτή είναι η πρώτη που όταν φτάσουν εκεί θα πάνε στην κόλαση με διαφορά από τους δεύτερους. Στο πιο βαθιά σκοτεινά κατάγεια της κολάσεως θα καούνε. Κύριε Στερέτη, μόνο είμαι στον δρόμο και την πάω να αποχαιρετήσω τον αγαπημένο μου θείο.
0: Καλή συνέχεια, κύριε Πετράκη.
3: Και υγεία. Θα το σήμα τώρα.
0: Υγεία να έχετε. Καλό μεσημέρι.
3: Να είστε καλά. Καλώς σας διέχω. Γεια σας.
0: Γεια σας κύριε Πετράκη. Γεια σας. Τον ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Πετράκη.
4: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4.
5: Η ώρα είναι 3.
4: Focus στον κόσμο.

Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Σε αυξημένη ετοιμότητα η πυροσβεστική υπηρεσία λόγω καύσωνα και ισχυρών ανέμων σε εξέλιξη αυτήν την ώρα φωτιές σε δασική έκταση κοντά στο χωριό Κόμητο Καρίστου Ευβίας στα Ζωνιανά Μυλοποτάμου Κρήτης καθώς και στην περιοχή Θάνος της Λίμνου. Έσβησε η φωτιά στην περιοχή Τουρτού Γιαλάρισσας. Αποφασισμένη να συνεχίσει πιο δυνατά τον αγώνα για την επαναφορά του 13ου-14ου μισθού, δηλώνει η ΑΔΔ, επόμενο σταθμό τη διεκδίκηση των δημοσίων υπαλλήλων, το συλλαλητήριο που έχει προγραμματιστεί για τις 5 Σεπτεμβρίου στην Θεσσαλονίκη, εν ώψη της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Στηρίζουμε τους αγώνες των δημοσίων υπαλλήλων για την άμεση επαναφορά των δώρων, σημειώνει το ΚΚΕ. Δυστυχώς η δικαιοσύνη για ακόμη μία φορά αποδείχθηκε άδικη και κατώτερη των περιστάσεων, διότι σε ό,τι αφορά τους μισθούς των δικαστών αποφαίνεται υπέρ των δικών τους συμφερόντων, αλλά όταν αφορούν θέματα δημοσίων και ιδιωτικών υπαλλήλων, οι αποφάσματα δημοσίων και ιδιωτικών υπαλλήλων, οι αποφάσματα

0: Τελευταίες ημέρες στην Κρήτη, με το λιμενικό να έχει εντοπίσει και να διασώσει περίπου 200 άτομα μόνο το τελευταίο 24ωρο. Σε αρκετές περιπτώσεις, μάλιστα, συλλαμβάνονται και οι διακινητές που βρίσκονται ανάμεσά τους.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Ανεβαίνει και άλλο υδράργυρο στη χώρα. Το Σαββατοκύριακο η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει έως 41 βαθμούς Κελσίου τοπικά, ενώ αισθητή θα είναι η ζέστη και κατά τις νυχτερινές ώρες. Σήμερα η θερμοκρασία έως 38 βαθμούς Κελσίου στα ηπειρωτικά. Στην Θεσσαλονίκη το θερμόμετρο αυτήν την ώρα στο κέντρο δείχνει 33 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα στο www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, η συνέχεια τώρα της εκπομπής κοντά στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Focus 103,6.
2: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
3: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
4: Μαλλιάρης Παιδεία Σχολικά.
5: Ποιότητα, ποικιλία, εξυπηρέτηση.
4: Τσάντες, τετράδια, κασετίνες και βιβλία με τις καλύτερες τιμές.
5: Μαλλιάρης Παιδεία Σχολικά.
4: Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
5: Μαλλιάρης Παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
0: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
6: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό, γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
7: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
6: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
7: Say Chess!
6: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
8: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-2523-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
9: Είναι μια ομάδα ανδρών γυναικών οι οποίοι λένε στον Πρωθυπουργό τι θα πει ή τι να προσέξει να μην πει. Δηλαδή, του ανοίγουν το κουτί, του βάζουν την κασέτα, το κλείνουν, το κλειδώνουν και αρχίζει αυτό. Τι έχει κασέτα μέσα. Αυτό.
10: Μεταπολιτευτικά. Υποτίθεται ότι οικοδομήσαμε μια νέα δημοκρατία, δεν αναφέρομαι στο κόμμα, ή αν θέλετε μια άλλη δημοκρατία. Στην πραγματικότητα η δημοκρατία αυτή ήταν ανάπηρη δημοκρατία. Αυτή η ανάπηρη δημοκρατία δημιούργησε ένα ανάπηρο αλειτουργικό σύστημα. Όσο και αν λέγανε πολλοί ότι απολαμβάνουμε την ωραιότερη δημοκρατία που γνώρισε

0: Ποτέ η Ελλάδα, αυτό το ωραιότερο ήταν Φενάκι. Μπορεί αυτοί να περνούσαν ωραιότερα, διότι μετά την δικτατορία ουδής πολιτικός απήλθε από την πολιτική πτωχότερος, όπως γινόταν στον παλαιότερο καιρό. Οι πλήστοι βγήκαν όχι απλώς ευπορότεροι, αλλά μερικοί και πάμπλουτοι. Πολιτική είναι έκφραση οργανωμένων συμφερόντων. Κύριε Σαχίνη, δεν κάναμε δημοκρατία. Απλώς δημιουργήσαμε ένα κληρονομικό σύστημα. Ή αν θέλετε πείτε τι, κληρονομική δημοκρατία. Τα ίδια πρόσωπα βλέπαμε και προδικτατορικά, τα ίδια πρόσωπα βλέπουμε και μεταδικτατορικά. Και πέρα από αυτό, και αν έρχονται καινούργια πρόσωπα, αυτά προέρχονται από τα συγκεκριμένα μαντριά. Η λέξη δεν είναι δική μου, είναι του Αβέροφ. Όποιος φεύγει από το Μαντρί τον τρώει ο λύκος. Που σημαίνει ότι κόμμα ίσον Μαντρί. Και βουλευτής τι είναι? Ένα πρόβατο ή κάποιο κατσίκι. Και το αποδέχονται αυτό. Δηλαδή οι ίδιοι βουλευτές αποδέχονται ότι είναι κοπάδι. Από τη στιγμή λοιπόν που λειτουργούν ως κοπάδι, μοιραία θα κάνουν αυτό που τους λέει ο Τσοπάνης. Ως ένα σημείο, Τσοπάνηδες μπορεί να ήταν η αρχηγή των κομμάτων. Όμως με την ένταξή μας στη λεγόμενη Ενωμένη Ευρώπη, που είναι τόσο πολύ κολλημένη, όσο να την έχει κολλήσει με μιξόκολλα, και όπου να είναι θα βαρέσει διάλυση, υπάρχει ένα κονκλάβιο στις Βρυξέλλες με ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε με τι μυστηριακό ή μυστηριώδη τρόπο εκλέγεται και το οποίο παίρνει αποφάσεις που είναι πάνω από τις αποφάσεις του ελληνικού κοινοβουλίου. Τότε εγώ γιατί να πάω να ψηφίζω για πρωθυπουργό κάποιον ο οποίος σε τελευταία ανάλυση επέχει θέση όχι νομάρχη Λαρίσης, όπως είπε κάποιος, γιατί η Λάρισα είναι ευρύς νομός. Νομάρχης Ευρυτανίας. Στην πατρίδα μου τη Μάνη λένε το χαμηλό, το γάιδαρο, όλοι τον καβαλάνε. Και σε ευρύτερη κλίμακα, σε όλη την πατρίδα μας, υπήρχε κάποτε μια φράση, παροιμιακή φράση που έλεγε «Την καμήλα την φορτώνω επειδή γονατίζει». Αλλά, για να πω και κάτι δικό σας, εκεί που οι καπετάνοι κρεμούσαν τάρματα, κρεμούν οι γύφτοι τα νταούλια. Η γυφτοποίηση της Ελλάδος έχει φτάσει σε ένα τέτοιο βαθμό ώστε ο σβέρκος των Ελλήνων πολιτικών να έχει γίνει κατάλληλος για προσγείωση σφαλιαρών.
1: Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία, Ράδιο Ιωάννινα στους 98,4 στα Ιωάννινα, καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρη Σερέτ. Καλησπέρα κύριε Καλοκύρη.
2: Καλησπέρα σας κύριε Σερέτ, ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία. Καλησπέρα στους ακροατές μας.
1: Κύριε Καλοκύρη, έχουμε εδώ πέρα διάφορα προβλήματα. Δέχομαι πάρα πολλές καταγγελίες από Έλληνες πολίτες οι οποίοι κατακρίνουν μια συγκεκριμένη κίνηση των τραπεζών μαζί φυσικά με το διεφθαρμένο σύστημα του κράτους που τους φτωχοποιεί και στην ουσία μαζί με τα φαντ και τις εισπρακτικές έχει δημιουργηθεί για εμένα προσωπικά μια πλεκτάνη για να τους αρπάξουν την περιουσία. Γιατί εγώ να σας κάνω κάποιες ερωτήσεις και θέλω να το συζητήσουμε. Ξεκινάω από το ότι ένας άνθρωπος έχει πάρει ένα δάνειο και επειδή είστε δικηγόρος με αρκετή εμπειρία θέλω να μας βοηθήσετε λίγο για να καταλάβει και το ακροατήριο τι ακριβώς συμβαίνει. Έχει πάρει ένας άνθρωπος ένα δάνειο. Ωραία. 30.000 ευρώ. 100.000 ευρώ. Καλύτερα 100 να πούμε. Και πάει και αγοράζει ένα σπίτι. Και σταδιακά αποπληρώνει το δάνειό του. Και φτάνει να χρωστάει 30 χιλιάρικα. Το σπίτι αξίζει όμως 100 χιλιάρικα που πήρε. Έρχεται η τράπεζα και του λέει, σου παίρνω το σπίτι γιατί χρωστάς 30 χιλιάρικα. Και έχουμε δει και περιπτώσεις που θα αναλύσουμε στην πορεία που έχουν πουλήσει το δάνειό του σε άλλες τράπεζες του εξωτερικού και εκείνες οι τράπεζες μετά βάζουν τις εισπρακτικές να έρθουν με νέους όρους και με νέα ποσά μηνιαία τα οποία δεν μπορεί να αποπληρώσει ο άνθρωπος και κάπως έτσι να χάνει το σπίτι του. Πείτε μας την άποψή σας.
2: Καταρχήν συγχαρητήρια για την εκπομπή σας που αναδεικνύεται ένα τόσο κρίσιμο κοινωνικό θέμα, το οποίο από ό,τι φαίνεται, παρότι είναι κοινωνικά ευαίσθητο, δεν αναδεικνύεται όσο πρέπει. Είναι πραγματικά μια μάστιγα, μια καταλήστευση της περιουσίας των Ελλήνων. Καταρχήν δεν μιλάμε για τράπεζες. Μιλάμε για ιδιώτες και ευρωσκόπους που έχουν τραχυδρομικές θηρίδες στην Ιρλανδία συγκεκριμένα και λειτουργούν εδώ με παρατήματα, με μια τριγωνική σχέση μέσω εισπρακτικών εταιριών παύλα διαχειριστών, οι οποίοι κοιτάνε τι να κάνουν, να βγάλουν λεφτά. Ο σκοπός είναι το κέρδος. Καμία τράπεζα δεν εμπλέκεται. Πλέον τα έχουν ξεπουλήσει τα δάνεια, οι τράπεζες είναι καθαρές, έχουν υπερκέρδη, έχουν υποελαφρύνσεις. Πάνε μια χαρά. Είναι καθαρά πλέον θέμα κερδοσκοπικών κεφαλαίων. Στο συγκεκριμένο που με ρωτήσατε, για να είμαι συγκεκριμένος, πράγματι είναι πολλές οι περιπτώσεις καταχρηστικές τακτικές των funds πλέον να οδηγούν σε πληστηριασμό σπίτια ακόμα και για μικρές απαιτήσεις. Υπάρχουν και δικαστικές αποφάσεις, να πω, και εγώ υποθέσω που έχω χειριστεί και στην Καβάλα και στη Θεσσαλονίκη και αλλού, που ακυρώνουν τέτοιους πληστηριασμούς, γιατί δεν μπορεί να βγάλει ένα σπίτι αξίας 100.000 ευρώ για ένα χρέος υπόλοιπο αξίας 10, 20, 30 χιλιάδων ευρώ. Το θέμα είναι όμως ότι πρέπει να κινηθεί δικαστικά ο πολίτης, ενώ θα έπρεπε το κράτος να μας προστατεύει εκ των προτέρων από τέτοιες καταχρηστικές τακτικές και να μην χρειάζεται να προσφέρουμε στα δικαστήρια κάθε φορά, για κάθε περίπτωση.
1: Ναι.
2: Έπειτα, ναι.
1: Όχι, όχι, σας ακούμε, προσοχή. Συγγνώμη σας, Γιακώτο, θέλω να ανοίξω μια παρένθεση. Στην ουσία, ναι, όμως, δεν είναι παράνομο, θέλω να κάνω αυτή την ερώτηση και θα σας αφήσω να κάνετε την ανάλυση σας. Δεν είναι όμως παράνομο να παίρνεις στην ουσία ένα σπίτι το οποίο έχει αξία 100.000 ευρώ για ένα χρέος που είναι 30 χιλιάρικα.
2: Είναι ανήθικο, είναι παράλογο, παράνομο με την τυπική έννοια του όρου δεν είναι. Γιατί? Γιατί η κυβέρνηση πολλές φορές έχει νομοθετήσει υπέρ των funds και έχει καλύψει όλα τα παραθυράκια που υπάρχουν. Επιτρέπει στα funds. Και μάλιστα όχι απλά το επιτρέπει, έχει γυρηθεί τα κέρδη τους στις προποιήσεις που έγιναν να πάρουν τα δάνεια αυτά και να τα ζητάνε με ό,τι θέλουν, ό,τι όρους θέλουν. Δηλαδή τα ποσά τα οποία ζητάνε είναι πολλές φορές εντελώς παράλογα. Και τριπλάσια έχουμε δει και τα τετραπλάσια με τόκους, ποσά αξίζει, με ποσά δικαιολόγητα και με σκοπό να πάρουν ό,τι θέλουν. Στο ερώτημα για να είμαι σαφής, παράλογο είναι, ανήθικο είναι. Παράνομο δεν είναι. Γιατί? Γιατί η κυβέρνησή μας έχει ψηφίσει νόμους που τα επιτρέπουν.
1: Έχει νομιμοποιήσει στην ουσία την παρανομία και έχει καταργήσει τη λογική.
2: Και πολύ χειρότερα θα το έλεγα. Επιτρέπει αυτή την καταλήστευση, αυτή τη λαϊλασία της περιουσίας των Ελλήνων πολιτών αλλά και των επιχειρήσεων. Γιατί και οι επιχειρήσεις είναι εγκλωβισμένες στη δύναμη των funds. Και ένα σχόλιο να κάνω επίσης ότι να καταλάβει και ο κόσμος ότι όταν μιλάμε για κόκκινα δάνεια 95%, 98% των περιπτώσεων είναι άνθρωποι, πολίτες και επιχειρήσεις που δεινοπαθούν να βγάλουν το μήνα. Ένα 2% με 5% είναι οι στρατηγικοί κακοπληρωτές που δεν πληρώνουν επίτηδες ενώ έχουν λεφτά. Δεν υπάρχει αυτή, αυτό το δίθεν εικόνα που θέλουμε να παρουσιάζουμε ενός στρατηγικού κακοπληρωτή. Μιλάμε για νοικοκυριά, για οικογένειες. Μιλάμε για πρώτες κατοικίες, μιλάμε για ευάλωτους ανθρώπους μας, μιλάμε για μικρομεσαίες επιχειρήσεις που στενάζουν και δεν μπορούν να συνοηθούν με κανέναν. Μιλάμε για εταιρείες φαντάσματα. Και έχουν κάνει και business με το real estate επίσης, όπως είναι γνωστό. Δηλαδή τι κάνουνε, ιδρύουν και μια εταιρεία real estate, η οποία χτυπάει τα σπίτια σε πληστηριασμό, με άλλα ονόματα, άλλα φημεία, αλλά ίδια από πίσω, και κάνουν δηλαδή και business με τα ακίνητα αυτά τα οποία, ναι, έχουν βγάλει στον πληστηριασμό. Και κανείς δεν κάνει τίποτα γι' αυτό.
1: Υπάρχει κάποια σχέση μεταξύ όμως των τραπεζών, των servicers και των funds? Γιατί ένας δανειολήπτης τα βρίσκει αρκετά δύσκολα. Δεν μπορεί να καταλάβει ποια είναι η λύση από τη στιγμή που ξεκινάει αυτό το μαρτύριο.
2: Οι καταρχήν οι τράπεζες έχουν ξεπουλήσει τα δάνεια στα φαντ, τα έχουν τιτλοποιήσει. Τα φαντ δεν υπήρχαν, ιδρύθηκαν. Από πίσω βρίσκονται τα ίδια κεφάλαια. Άμα ψάξει κανείς να βρει και τυχαίων, κατευθεί και στην Βουλή μάλιστα, και από τον Γιάννη Βελόπουλο παλιότερα την ελληνική λύση είχε καρτέ στοιχεία στην Βουλή και φυσικά και από όλα τα κόμματα στην πολιτική. Δεν λέω, είναι κοινή γραμμή αυτή η καταλήφθηση που γίνεται. Το γεγονός λοιπόν ότι είναι από πίσω κάποιοι κύκλοι κερδοσκοπικοί παρόμοιοι με τους τραπεζικούς κύκλους είναι γεγονός. Από εκεί και πέρα αυτό που συμβαίνει είναι ότι αν μη τι άλλο έχει γυρθεί το ελληνικό δημόσιο με τις υλοποιήσεις ότι αυτοί οι άνθρωποι θα βγάλουν συγκεκριμένα κέρδη. Και αν δεν τα βγάλουν ή αν γράψουν ζημίες, πάλι εμείς θα πληρώσουμε την ύφη ως πολίτες λόγω των εγγυήσεων που δόθηκαν. Σκεφτείτε να κάνετε μια επιχείρηση εσείς και να σας λέει το κράτος ότι θα βγάλεις λεφτά. Αν δεν βγάλεις, θα τα δώσω εγώ. Μην ανησυχείς.
1: Ναι.
2: Και αυτό έγινε με τη συγκεκριμένη περίπτωση. Συν το ακατάσχετο, συν το ότι δεν έχουν αφημί. Που τα έχετε αναδείξει στην εκπομπή σας αυτές πολλές φορές.
1: Πάντα και με τη δική σας βοήθεια, κύριε Καλοκύρη. Απλά θέλω να κάνω μια ερώτηση. Θυμάμαι μια συγκεκριμένη περίπτωση όπου ένας ακροατής με είχε πάρει τηλέφωνο, θα σας το θέσω έτσι πάρα πολύ γρήγορα γιατί θέλω να ρωτήσω συγκεκριμένα πράγματα και πρέπει να φέρω ένα παράδειγμα. Μου είχε πει λοιπόν, είχα ένα δάνειο σε μια συστημική τράπεζα, όποια και αν είναι αυτή δεν έχει σχέση. Είχα ένα δάνειο, το οποίο δάνειο το πούλησαν χωρίς να με ενημερώσουνε. Και ενώ εγώ πήγαινα λέει και έβαζα τη δόση μου στην τράπεζα από που είχα πάρει το δάνειο, σε κάποια φάση μετά από 2 μήνες η τράπεζα μου είπε, ξέρεις κάτι, δεν είναι πλέον το δάνειο σε μας, πρέπει να πληρώνεις σε εκείνο το λογαριασμό. Και επειδή άργησε 2 μήνες να πληρώσει, επειδή δεν τον είχαν ενημερώσει κύριε Καλοκύρη, ήρθε από το εξωτερικό ο παράγοντας και του είπε ότι πλέον επειδή έχει καθυστερήσει 2 μήνες, αλλάζουν οι κανόνες, οι όροι και πρέπει να δίνεις περισσότερα λεφτά κάθε μήνα. Δεν είχε τη δυνατότητα να δίνει κάθε μήνα περισσότερα λεφτά και γι' αυτό το λόγο του παίρνουν το σπίτι.
2: Πραγματικά αυτό που περιγράφεται είναι χαρακτηριστική περίπτωση καταχρηστικότητας και αυτή η υπόθεση πρέπει κατά τη γνώμη μου να φτάσει στη δικαιοσύνη. Το ζήτημα είναι πιο γενικό όμως. Τι κάνουν αυτοί? Έχει το επενδυτής εδώ, πήρε το δάνειο ένα φαντ. Η πρώτη ερώτησή σας είναι αν το πήρε, αν μπορούσε να το πάρει χωρίς να ενημερώσει. Ναι, μπορούσε να το πάρει χωρίς να ενημερώσει. Γιατί? Γιατί και ο ένας πάγος στην απόφαση που έβγαλε για τις υλοποιήσεις και η νομοθεσία όπως έχει ψηφιστεί από την κυβέρνηση με τις τροπολογίες κτλ. Επιτρέπει την υλοποίηση, δηλαδή πουλάει το δάνειό σου και σου στέλνει μια επιστολή μετά αφού το πούλησε ότι είναι αλλού. Άρα νομικά αυτό μπορεί να σταθεί λόγω των νόμων που έχουν ψηφίσει. Από εκεί και πέρα όμως, τι γίνεται? Το παίρνει ένας ιδιώτης, ο οποίος σου λέει, και είναι πραγματικά μας τα λένε αυτά στους δικηγόρους, ότι ο επενδυτής θέλει να έχει 7 χρόνια να πάρει τα χρήματά του σε 5 χρόνια. Δεν μπορεί να περιμένει σε ένα 20 χρόνια να πληρώνει δόση. Ποιος επενδυτής? Δεν μιλάμε για τράπεζα, για το στεγαστικό μου δάνειο. Μιλάμε πλέον για επενδυτές. Έρχονται επομένως αυτοί και προσπαθούν με τεχνητούς τρόπους να οδηγήσουν τα δάνεια σε καθυστέρηση. Γιατί? Με σκοπό να ευαισθητοποιήσουν την περιουσία να πάρουν λεφτά. Και τα έχουμε δει. Τι κάνουν? Μπλοκάρουν ένα κωδικό πληρωμής. Ζητάς κωδικό πληρωμής, ψάχνεις να βρεις εσύ κάποιον άνθρωπο να μιλήσεις, να σου δώσει να πληρώσεις, καρνούνται, υπεκφέρουν.
1: Αυτό πολύ σωστό, κύριε Καλοκύρη. Κύριε Καλοκύρη, συγγνώμη, αυτό είναι πολύ σωστό γιατί στη συγκεκριμένη περίπτωση που περιέγραψα, ο άνθρωπος μου είπε, Γρηγόρη, μου δώσαν ένα τηλέφωνο επικοινωνίας. Έπαιρνα, λέει, τηλέφωνο και με έβγαζε σε μια πιτσαρία στη Γαλλία. Ενώ, λέει, στην τελική το είχε αγοράσει κάποιος το δάνειό μου από τη Δανία, δηλαδή, και παραπληροφόρηση.
2: Και το κάνουν επίτηδες με σκοπό να καταστήσουν το δάνειο ληξιπρόθεσμο και να οδηγήσουν το δάνειο αυτό είτε σε πληστηριασμό είτε σε νέα ρύθμιση με χειρότερους όρους. Είναι τακτική που ακολουθείτε. Και πολλές φορές πάμε στη δικαστήρια, κάνουμε αγωγές και τις κερδίζουμε και όλα σκεφτόμαστε αποζημιώσεις. Αλλά αυτό είναι μια σταγόνα στον ωκεανό προσωπικό πρόβλημα. Και να πω κιόλας ότι υπάρχει και μια καινούργια, να λέμε και αυτό. Μέσω GOV μπορεί οποιοδήποτε να κάνει καταγγελία για τα θέματα αυτά στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή για τέτοιες τακτικές που δεν λέω ότι θα οδηγήσει κάπου, απλά λέω ότι όσο περισσότερο καταγγέλνουμε αυτές τις τακτικές, τόσο περισσότερο βγαίνουν στην επιφάνεια οι μεμονωμένες περιπτώσεις που κρύβονται. Πολλές φορές οι άνθρωποι τα κρύβουν από την ντροπή τους, τα κρύβουν από τη στεναχώρια τους, δεν κοιμούνται τα βράδια. Δεν θέλουν να τρέχουν στα δικαστήρια, θέλουν απλά να συνεχίσουν τη ζωή τους. Και όμως πρέπει να τα αναδεικνύουμε, να δείξουμε το μέγεθος του προβλήματος για να ευαισθητοποιηθεί περισσότερο η κοινωνία.
1: Ναι, αλλά εδώ εγώ θα μπορούσα να το ονομάσω αυτό πλεκτάνη. Διότι από τη στιγμή που είναι κάτι σχεδιασμένο για να εξαπατήσει κάποιον ή για να τον παγιδεύσει, μπορώ να το ονομάσω πλεκτάνη. Στη συγκεκριμένη φάση, εγώ αυτό βλέπω, κύριε Καλοκύρη. Οι άνθρωποι πήγαν, πήραν ένα δάνειο και ξαφνικά βρίσκονται μπροστά σε παραπληροφόρηση, σε μια κατάσταση που πουλάνε το δάνειό τους χωρίς να τους ενημερώσουν, που τους λένε κάτι τρέλες ότι θα πρέπει να πληρώνουν 800 ευρώ κάθε μήνα ενώ είχαν συμφωνήσει άλλα. Δηλαδή υπάρχει ένα κενό εσκεμμένα κατά την προσωπική μου άποψη, ξαναλέω, δεν θέλω να σας φέρω σε δύσκολη θέση, για να μπορέσουν να κοροϊδέψουν τον κοσμάκι.
2: Εγώ θα αναφερθώ στη λέξη σκάνδαλο. Γι' αυτό μιλάμε. Και οι προεκτάσεις του θα βγουν στην επιφάνεια αργότερα. Καταρχήν δεν φαίνεται κάτι να αλλάζει. Αυτή τη στιγμή δηλαδή η πολιτική της κυβέρνησης είναι σταθερή. Τα φαντς υπάρχουν, βασιλεύουν, επιστρέφουν τους θυσιασμούς, κάνουν ό,τι μπορούν να κάνουν για να εισπράξουν κέρδη. Και μην ξεχνάμε ότι το πρώτο ηλεκτρονικό σύστημα που υπήρξε στη δικαιοσύνη ήταν ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί. Δόθηκε ιδιαίτερη ημέρα για να γίνονται γρήγορα οι πληστηριασμοί, για να μπορούν τα φαντς να παίρνουν πίσω τα λεφτά τους. Επομένως, εδώ μιλάμε και για ένα μεγάλο σκάνδαλο που αξίζει να διερευνηθεί. Γιατί έχουν εγγυηθεί το δημόσιο τα κέρδη των ιδιωτών, οι ιδιώτες κάνουν ό,τι θέλουν, δεν υπάρχει καμία εποπτεία από κανέναν, ούτε η Τράπεζα της Ελλάδος κάνει σωστά τη δουλειά της. Γιατί εκφεύγουν της εποπτείας της Τράπεζα της Ελλάδος, επειδή είναι φαντς μέσα στο εξωτερικό και δεν είναι τράπεζες. Και υπάρχει μια ασυνδοσία. Ποιοι κερδοσκοπούν από αυτό λοιπόν? Τα κεφάλαια τα οποία έχουν ιδρύσει τα πάντς, που μάλιστα δεν είχαν τα κεφάλαια, όπως είδαμε και με περιπτώσεις, αν θυμάστε, βουλευτής Δεσμοκρατίας, τα Ρεβενά και άλλων, τι κάνανε? Δεν είχαν τα λεφτά να κάνουν το φαν, παίρναν δάνεια εκατομμυρίων και με αυτά τα δάνεια που δίνει η ίδια τράπεζα αγόρευαν τα κόκκινα δάνεια, δηλαδή κάτι πρωτοφανές.
1: Πραγματικά πρωτοφανές. Και πρέπει να προσθέσουμε κιόλας το ότι ίσως ένας άνθρωπος ο οποίος αποκτάει από το πουθενά αυτά τα προβλήματα να μην έχει και τα χρήματα να πάει σε κάποιον δικηγόρο να τον πληρώσει για να μπορέσει να τρέξει την υπόθεση. Θα έπρεπε κανονικά η κυβέρνηση και το κράτος να υποστηρίζει αυτούς τους ανθρώπους και να νομοθετεί για να τους προστατεύει, όχι για να εξυπηρετεί τα συμφέροντα των εισπρακτικών και των services και των γραφείων των δικηγορικών και όλα αυτά που κάνουν γενικά. Δηλαδή, καλός ή κακός, κάποιοι δεν έχουν αυτή την οικονομική δυνατότητα και βρίσκονται εκτεθειμένοι απέναντι σε έναν ολόκληρο όμιλο.
2: Ο οποίος αντιμετωπίζεται πολύ δύσκολα. Είναι ένας δύσκολος πόλεμος ο οποίος πρέπει να γίνει νομικός και χρειάζεται νομική υποστήριξη. Θα έπρεπε, όπως πολύ σωστά λέτε και σε έτη, το κράτος να προστατεύει τον πολίτη χωρίς να χρειάζεται να φτάσει στα δικαστήρια για να αποδείξει τι, την καταχρηστικότητα, αυτό που δεν θα έπρεπε να έχει συμβεί εξ αρχής. Αν υπήρχε εποπτεία και ο έλεγχος, προφανώς μιλάμε για ταυτονόητα. Και για να μην απογοητεύονται και όσοι τυχόν μας ακούνε και μπορεί να έχουν τέτοια θέματα, λύσεις μπορεί να υπάρξουν μεμονωμένα. Υπάρχουν εργαλεία τα οποία δουλεύουμε. Είτε ερχόμαστε στην ενόηση με τα φαντς, προσπαθούμε δηλαδή, έτσι. Είτε μέσω του ξενοδικαστικού, μέσω του βαλτανικοκυριά, μέσω του νέου πτωχευτικού, να βρούμε λύσεις να βοηθήσουμε όσο μπορούμε από τον καθένα ξεχωριστά που έχει ένα κόκκινο δάνειο. Αλλά η γενική εικόνα είναι ότι ναι, είναι αβοήθητοι οι πολίτες, παντελώς μόνοι και δεν υπάρχει ένα σαφές νομοθετικό πλαίσιο να τους προστατεύει ή να υποχρεώνει τον χύψη επιχειρηματία που έχει δέσει φαντς να ζει στο τραπέζι με δίκαιους και βιώσιμους όρους.
1: Ναι, αλλά πρέπει να πούμε κιόλας το ότι συνέχεια ενοχλούν τηλεφωνικά που αυτό απαγορεύεται, η καθημερινή κλίση, από όσο γνωρίζω κύριε Καλοκύρη, για την ίδια οφειλή. Δεν μπορεί να στέκεται κάπου, είναι παράνομο.
2: Υπάρχει συγκεκριμένο πλαίσιο, όπως σωστά λέτε, δεν το τηρούν σίγουρα. Δηλαδή οι σφαιρικές πρέπει να καλούν, δεν μπορούν να καλούν δύο φορές τη μέρα, δεν μπορούν να καλούν συνεργασία, δεν μπορούν να καλούν σε άλλα άτομα, δεν μπορούν να εκβιάζουν, δεν μπορούν να εκφοβίζουν, δεν μπορούν να απειλούν, όλα αυτά τα κάνουν. Δεν μπορούν να λένε ψέματα, ηχογραφήσεις των κλήσεων όταν γίνονται, ενημερώνουν από πριν και έχουμε δικαίωμα να ζητήσουμε τις συμμορφωμένες κλήσεις, κάτι το οποίο πολλές φορές δεν συμμορφώνονται, ζητάμε τις κλήσεις και δεν μας τις δίνουν. Σύντομα καλούν πολλοί που δήθεν είναι δικηγορικά γραφεία ή όντως είναι δικηγορικά γραφεία, γιατί είναι 5-10 να ξέρετε είναι τα δικηγορικά γραφεία που λειτουργούν σαν κοράκια και είναι γνωστά ποιοι είναι και εκεί δεν καταγράφουν καν την κλήση, απειλούν με εξώσεις, απειλούν τους πάρει το σπίτι, τους πάρει την παρουσία και πραγματικά χάνουν τον ύπνο τους οι άνθρωποι. Όλα αυτά είναι παράνομα. Όλα αυτά είναι καταχρηστικά. Δεν πρέπει να το αναδεικνύουμε. Φυσικά και με αγωγές αποζημίωσης που κάνουμε εμείς οι δικηγόροι, αλλά ακόμα και με μια απλή καταγγελία να φανεί το μέγεθος. Αν είμαστε, αν είναι 10 καταγγελίες, αν ξαφνικά γίνουν 10.000, αλλάζει και το μέγεθος της εικόνας που έχουμε. Και αμφιβάλλω τέλος και αν αυτά τα πρόστιμα που ακούσαμε μπήκαν πραγματικά και αν τα πλήρωσε κανείς. Πολύ φοβάμαι ότι και αυτά τα πρόστιμα που δήθεν μπήκαν, στο τέλος θα τα πληρώσουμε πάλι εμείς οι πολίτες λόγω των εγγυήσεων του ελληνικού δημοσίου.
1: Πρέπει να προσθέσουμε και κάτι ακόμα, το ξαναλέω, διότι υπάρχει και η εισπράξη χρεών ΕΦΚΑ και με το νόμο 5193 του 2025 οι εισπρακτικές εταιρείες και τα funds αναλαμβάνουν πλέον και τη συγκέντρωση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τον ΕΦΚΑ και από ελεύθερους επαγγελματίες αλλά και από αγρότες. Και αυτό είναι συγκλονιστικό.
2: Μιλάμε για κάτι πρωτόγνωρο. Σκεφτείτε το απλό. Τα προσωπικά δεδομένα των ασφαλισμένων να πηγαίνουν σε ιδιώτες για διαχείριση των ληξιπροθέσμων. Και την ίδια στιγμή που υποτίθεται ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε ένα GDPR προστασία των προσωπικών δεδομένων αυστηρό και υποτίθεται ότι έχουμε και νομοθεσίες κτλ. Και τα ασφαλιστικά μας ταμεία δίνουν τα προσωπικά δεδομένα των πολιτών σε ιδιώτες για να φέρουν και να τρομοκρατούν. Μιλάμε για πρωτοφανή πράγματα, πρωτόγνωρα. Και ο τρόπος ρύθμισης των οφειλών προς τον ΕΦΚΑ και προς το δημόσιο υπάρχει. Υπάρχουν δυνατότητες ρύθμισης μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού κυρίως σήμερα. Αλλά επειδή πολλοί μένουν εκτός ή για διάφορους άλλους λόγους δεν μπορούν να ενταχθούν, όλα αυτά τα χρόνια δεν έχει υπάρξει ένα σαφές πλαίσιο ρύθμισης για τις οφειλές προς τον ΕΦΚΑ και προς το δημόσιο, να διευκολύνουν τους επιχειρηματίες να πάρουν φορολογική ενημερότητα, να ανοίξουν το λογαριασμό τους, να μπορέσουν να δουλέψουν και τους πολίτες να συνεχίσουν τη ζωή τους. Και σύν της άλλης, εκτός από ότι είσαι καλή τακτική για χρέος στον ΕΦΚΑ να σου πει ότι χρωστάς και σε απειλεί το βράδυ και χάνεις τον ύπνο σου, κινδυνεύεις να πας και φυλακίζεται όπως είναι ο νέος ποινικός κώδικας. Με αυστηρές ποινικές κυρώσεις για όσους μπορεί να χρωστάνε εργοδοτικές εισφορές ή να χρωστάνε ληξιπρόθεσμα στο δημόσιο.
1: Άρα μια πρακτική συμβουλή θα ήταν, αν νιώθουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι πίεση και νιώθουν ότι γενικά οι εισπρακτικές ξεπερνάνε τα όρια, μπορούν να ζητήσουν την ηχογραφημένη συνομιλία βάσει του GDPR που είναι υποχρεωμένοι να την δώσουν.
2: Σωστά. Είναι υποχρεωμένοι. Στην αρχή καταρχήν λένε ότι ζητάνε στοιχεία και ότι η κλήση καταγράφεται. Επομένως είναι υποχρεωμένοι, μπορούμε να ζητάμε τη συνομιλία και είναι υποχρεωμένοι να τη δώσουν. Δυστυχώς πολλές φορές αυτοί που καλούν είναι από VPN, από γραμμές που βγαίνουν από όπου να είναι, άτομα τα οποία δεν ηχογραφούν τίποτα και μόλις ακούσουν τέτοια πράγματα μπορεί να κλείσουν το τηλέφωνο και εξαφανιστούν κιόλας. Δηλαδή δεν είναι ελεγχόμενο ούτε αυτό το πλαίσιο.
1: Δηλαδή υπάρχει αδυναμία ταυτοποίησης από ό,τι καταλαβαίνω. Πολλοί πολίτες δεν γνωρίζουν καν σε ποιο φαντ ανήκει πλέον το δάνειό τους. Δηλαδή γίνονται μαζικά μεταβιβάσεις και άντε τρέχα γύρευε τώρα εσύ να βρεις τι γίνεται.
2: Και όχι μόνο μεταξύ τράπεζα και φαν, τα φαν μετά μεταξύ τους πετάνε τα μπαλάκια τα δάνεια. Γυρνάνε από εδώ, γυρνάνε από εκεί το δάνειο, πάει από εδώ, ταξιδεύει από την άλλη, γιατί γίνεται τυλοποιήσεις και τυλοποιήσεις κάθε φορά που γίνεται τυλοποιήσεις υπάρχουν χρήματα από πίσω, υπάρχουν εγγύησεις από πίσω.
1: Και έχουμε παρατηρήσει και το ότι είναι αδίστακτοι. Και εδώ πέρα υπάρχει κάτι άλλο που με ενοχλεί πάρα πολύ. Δηλαδή, βγαίνει η απόφαση, κύριε Καλοκύρη, ότι το σπίτι τελείωσε, το παίρνει εις πρακτική. Και έρχονται να το παραλάβουν. Πέρα το ότι έρχονται με την ελληνική αστυνομία, που αυτό πραγματικά δεν ξέρω πώς μπορεί να συμβαίνει, είναι για γέλια η κατάσταση, το ότι έρχονται ματατζίδες μαζί με την εισπρακτική να πάρουν το σπίτι από έναν Έλληνα πολίτη, για να μην αρχίσω να θυμάμαι τώρα τον Μπάτσι και όλα αυτά. Και μπαίνουν μέσα, θυμάμαι χαρακτηριστικά μια γιαγιά που χρωστούσε 15 χιλιάρικα, 15 χιλιάρικα όπως σας το λέω κύριε Καλοκύρη, μπήκανε μέσα και της είπανε «Δεν παίρνεις ούτε το μπουφάν σου. Ό,τι υπάρχει μέσα στο σπίτι είναι πλέον δικό μας». Δηλαδή την πετάξανε στην κούτα.
2: Έχουμε ζήσει και μέσω της δουλειάς μας θεαϊκές καταστάσεις. Δυστυχώς ένα μικρό μέρος αυτών βγαίνει στη δημοσιότητα. Για πολλούς λόγους. Και γιατί τα μέσα δεν το προβάλλουν, αλλά γιατί πολλοί συνάνθρωποι μας δεν θέλουν. Δεν θέλουν να προβληθεί αυτό. Έχουν γίνει μέσα και δολοφονίες, αν θυμάστε την Εύβοια που έπρεπε πρόσφατα, λόγω των πληστηριασμών και των εξώσεων. Από εκεί και πέρα είναι το εξής. Η αστυνομία είναι υποχρεωμένη να κάνει τη δουλειά της. Δεν μπορεί να κάνει αλλιώς. Είναι ο νόμος. Πρέπει να υπακούσει. Όταν έχεις μια δικαστική απόφαση μια έκθεση κατακυρωτική και ο δικαστικός επιμελητής διατάσσει την αστυνομία να πάει βάσει τον νόμο, η αστυνομία δεν μπορεί να κάνει αλλιώς. Και μου έχει τύχει σε περιπτώσεις πολιτών που κάνουν έξωση να μιλάω με την αστυνομία, η αστυνομία να μην μπορεί να κάνει κάτι άλλο, και αυτό που να μπορεί να μου κάνουν εμένα είναι να μου κερδίσουν λίγο χρόνο, να μπορέσω να πάω να βρω έναν πρόεδρο, έναν δικαστή, να καταλάβει και να δώσει στην οικογένεια τον χρόνο που χρειάζεται, αν μη τι άλλο, να μην πεταχτούν στον δρόμο. Είναι καταστάσεις που δεν ξέρω αν έχουν ξαναδεί στη χώρα μας μετά τη μεταπολίτευση και σίγουρα θυμίζουν καταστάσεις κατοχής.
1: Ναι, αλλά κάποιος θα μπορούσε να αναρωτηθεί εκεί πέρα έξω που ακούει τώρα αυτή την εκπομπή που κάνουμε, κύριε Γαλοκύρη, για ποιο λόγο δεν κυνηγάνε πρώτα αυτούς που χρωστάνε τα εκατομμύρια και μπαίνουν στη διαδικασία να κυνηγήσουν μια γυναίκα που χρωστάει 15.000 ευρώ ή και περισσότερα ή και λιγότερα πολλές φορές. Δηλαδή δεν υπάρχει μια λίστα όπου θα πούνε ότι ξέρετε κάτι, αυτός χρωστάει 3 εκατομμύρια. Πάμε να του χτυπήσουμε την πόρτα. Τα 15.000 για ένα σπίτι ας πούμε που κοστίζει 80.000 ευρώ είναι ένα εξευτελιστικό ποσό στην προκειμένη φάση σε σχέση με άλλα δάνεια. Είναι πολλά τα λεφτά τα 15.000, αλλά όταν άλλος χρωστάει 3 εκατομμύρια και δεν το χτυπάνε ποτέ την πόρτα, γιατί συμβαίνει αυτό? Δεν θα έπρεπε να υπάρχει μια προτεραιότητα?
2: Συμφωνώ, και δυστυχώς διαπιστώνουμε ότι όταν είναι πολλά τα λεφτά αλλάζει και η αντιμετώπιση. Εκεί σε παίρνουν ευγενικά τηλέφωνο, σε παρακαλούν να έρθεις για συνάντηση, θα σου βγάλουν και νερό και καφέ να πιεις για να κάνουν τη δουλειά τους. Αλλάζουν τα νούμερα, αλλάζουν τα πράγματα, αλλάζουν και τα χρήματα τα οποία ακολουθούν αυτές τις υποθέσεις, αν καταλαβαίνετε τι εννοώ.
1: Ναι.
2: Οπότε έχουμε διαφορετική αντιμετώπιση σε έναν πολίτη, ο οποίος είναι αδύναμος, ανυπεράσπιστος, ο οποίος, σημειώνω, αν η κυρία που αναφέρεται πήγαινε στη δικαιοσύνη, με σωστή νομική καθοδήγηση μπορεί να δοθεί το δίκαιο της, αλλά το θέμα είναι ότι μπορεί να μην μπορούσε καν να πάει εκεί.
1: Μα βέβαια.
2: Να μην είχε το χρόνο, να μην είχε τα χρήματα, να μην είχε γενικότερα, να ήταν χαμένη από αυτή την κατάσταση τη δύσκολη που βίωνε.
1: Βέβαια.
2: Ένας όμως ο οποίος χρωστάει εκατομμύρια έχει διαφορετική αντιμετώπιση, γιατί αν μη τι άλλο θα έχει την κατάλληλη καθοδήγηση, θα έχει την κατάλληλη στρατηγική και πολύ συχνά θα έχει τροδίσει από πριν να μην κινδυνεύουν τα περιουσιακά στοιχεία που τον ενδιαφέρουν. Βέβαια υπάρχουν και άνθρωποι που έχουν χάσει επιχειρηματίες, που έχουν χάσει τα πάντα και με εκατομμύρια. Υπάρχουν επιχειρήσεις ολόκληρες, βιομηχανικές μονάδες, τα βλέπετε, που βγαίνουν σε σφυρί, μία μετά την άλλη. Η κατάσταση και στις επιχειρήσεις τις μεγάλες είναι το εξίσου τραγική. Δεν σημαίνει ότι κάθε χρωστάει πολλά αυτόματα έχει καλύτερη ευνοϊκότερη αντιμετώπιση. Απλά ο κανόνας είναι ότι εκεί υπάρχουν άλλα πράγματα από πίσω τα οποία μαλακώνουν την αντιμετώπιση που έχουν τα φάντς απέναντί τους.
1: Κανένας θα μπορούσε να πει ότι είναι και οικονομικό κόλπο, κύριε Καλοκύρη, μιας και είστε γνώστης των πραγμάτων, διότι βλέπουμε ότι πολύ μεγάλα επιχειρηματικά δάνεια έχουν πουληθεί σε φάντς σε πολύ χαμηλές τιμές, περίπου στο 10 με 20% της αξίας τους. Και ανέφερα και τον Μπάτσι, είναι σχετικό με αυτό που σας περιγράφω, γιατί βλέπουμε ότι τα φάντς προτιμούν συχνά να κάνουν μια έτσι αθόρυβη αναδιάρθρωση και να περιμένουν έτσι μια ευνοϊκή ρύθμιση για τους συγκεκριμένους, αντί για να συγκρουστούν με τους επιχειρηματίες όπως συγκρούνται με τους πολίτες. Δηλαδή υπάρχει και μια άλλη εικόνα. Και πώς γίνεται να πουλάνε ένα δάνειο στο 10 με 20% της αξίας του?
2: Και χάθηκε και μια ιστορική ευκαιρία παλιότερα να προσφερθούν τα δάνεια αυτά στους πολίτες με τους ίδιους όρους και στις επιχειρήσεις. Χάθηκε αυτή η ευκαιρία, η ιστορική ευκαιρία για να λυθεί το πρόβλημα. Δεν έγινε. Γιατί? Γιατί όταν παίρνεις κάτω το 10% σημαίνει ότι έχεις και 90% περιθώριο κέρδους. Και άλλη επιχείρηση έχει το περιθώριο κέρδους και μάλιστα να εγγυάται το δημόσιο ότι αν δεν τα βγάλεις θα δώσω εγώ. Καμία. Επομένως είναι και άλλοι λόγοι για τους οποίους δεν προωθήθηκαν τέτοιες λύσεις. Όσον αφορά τις επιχειρήσεις, κύριε Σερέτη, να ξέρετε ότι και αυτές αγκομαχούν να επιβιώσουν. Βλέπουμε μια πτώση επιχειρηματικότητας γενικότερα, τουλάχιστον στους τομείς της βιομηχανικής παραγωγής και φυσικά της αγροτικής παραγωγής, και βλέπουμε και σειρά πληστηριασμών σε βιομηχανικά ακίνητα. Αυτό που σώζει λίγο την κατάσταση είναι ότι δεν υπάρχει το αντίστοιχο αγοραστικό ενδιαφέρον για τα βιομηχανικά ακίνητα όπως υπάρχει για τις κατοικίες. Γιατί για τις κατοικίες υπάρχει ενδιαφέρον είτε από επενδυτές ακόμα και από εξωτερικό, είτε και από τα ίδια τα funds που συστήνουν real estate. Τέλος να πω ότι οι πολίτες δύσκολα συμμετέχουν σε πληστηριασμό. Εγώ αυτό βλέπω από την εμπειρία μου. Ναι. Δύσκολα πάει ένας πολίτης να πάει το σπίτι ενός άλλου. Πολύ δύσκολα θα το κάνει. Θα το κάνει όμως ένας ξένος επενδυτής που δεν τον ενδιαφέρει, θα το κάνει μια εταιρεία real estate, θα το κάνει το fund πίσω από μια άλλη εταιρεία που θα κρύβεται για να το πάει και το εκμεταλλευτεί. Συνήθως δηλαδή εκεί καταλήγουν τα σπίτια.
1: Υπάρχουν όμως και τα κοινωνικά αγαθά και κανονικά ο καθένας εκεί πέρα έξω δικαιούται να έχει ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι του. Για μένα είναι έγκλημα το ότι κατήργησαν την πρώτη κατοικία. Θα μου πείτε τώρα, υπήρχαν και πολλά παραθυράκια τα οποία εκμεταλλευόντουσαν κάποιοι. Ένα από αυτό το παραθυράκι, παρεμπιπτόντως, που θέλω να συζητήσω μαζί σας είναι η στρατηγική πτώχευση. Διότι βλέπω επίσης ότι όλοι αυτοί οι μεγαλοφιλέτες χρησιμοποιούν αυτό το εργαλείο της πτώχευσης. Κλείνουν δηλαδή μια εταιρεία αφήνοντας χρέη στο δημόσιο και στις τράπεζες. Έχοντας όμως προηγουμένως, κύριε Καλοκύρη, μεταφέρει τα κέρδη σε άλλες εταιρείες, είτε στο εξωτερικό, είτε σε κάποια νησιά, είτε σε κάποιους οικονομικούς παραδείσους. Και έτσι εμφανίζονται ως άποροι και ότι δεν έχουν τίποτα, ενώ συνεχίζεται η δραστηριότητά τους με άλλο όνομα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πραγματικά έχει γκρεμίσει την αγορά, έχει γεμίσει χρέη στους Έλληνες πολίτες και κανένας δεν το καταπολεμάει. Θα μου πείτε τώρα, δεν το καταπολεμάει, γιατί εξυπηρετεί κάποιους γνωστούς συνεργάτες και φίλους τους.
2: Και μάλιστα πρόσφατα, έχετε πολύ δίκιο σε αυτά που λέτε και σε έτη, είδαμε και κυκλώματα ολόκληρα να εξαθρώνονται, που φτιάχναν εταιρείες, προσλαμβάναν άτομα ή κάναν εικονικές συναλλαγές, δημιουργούσαν επιστροφές ΦΠΑ, καεπώνονταν διάφορα άλλα ωφέλη και μετά εξαφανίζονταν. Και συνήθως οι εταιρείες αυτές έχουν και μπροστινούς, να το πούμε απλά. Δηλαδή παρένθετα πρόσωπα, τα οποία φαίνονται ότι είναι διαχειριστές ή ότι είναι μέτοχοι, ενώ στην πραγματικότητα κάποιος άλλος κρύβεται από πίσω. Η δε πτώχευση κανονικά, όταν πτωχεύεις λοιπόν, υπάρχουν άθεα ποινικά και σου λέει, αν πτωχεύσεις δολίως, δηλαδή αν κάνεις όλο αυτό με σκοπό να πτωχεύσεις και να απαλλαγείς, έχεις ποινική ευθύνη. Νόμος υπάρχει. Ο νόμος υπάρχει. Ο έλεγχος δεν υπάρχει εκεί που πρέπει να υπάρχει και εκεί είναι σε κάποια συγκεκριμένα business που γίνονται. Πάνω στο κομμάτι αυτό αξιοποιούν λοιπόν και τον πτωχευτικό νόμο, πολύ σωστά είπατε, αλλά οι κυρώσεις, σαν ποινικές κυρώσεις, υφίστανται, μιλάμε για απάτη εις βάρος του δημοσίου, μιλάμε για δόλια πτώχευση, μιλάμε για πάρα πολλά ποινικά δικήματα και υπεξαιρέσεις γίνονται και χίλια δυο. Το θέμα είναι ποιος ελέγχει και πώς.
1: Βέβαια, πολύ σωστό. Φυσικά υπάρχει και το πολιτικό κόστος, γιατί βλέπουμε ότι η κυβέρνηση πάρα πολλές φορές επιλέγει να δίνει επιχορηγήσεις σε συγκεκριμένες εταιρείες. Κατά την πανδημία το είδαμε αρκετά αυτό, και μπορώ να αναφέρω και ονόματα, αλλά δεν χρειάζεται. Όπου όταν μια επιχείρηση πήγαινε να πτωχεύσει, της έδινε ο ελληνικός λαός εκατομμύρια σαν αποζημίωση. Σε άλλους όμως δεν έδωσε ευρώ η κυβέρνηση και κλείσανε τα μαγαζιά τους. Κλείσανε τα αφημί τους, καταχρεώθηκαν, καταστράφηκαν. Και εκεί λοιπόν υπάρχει επιλεκτική υποστήριξη.
2: Και χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι τράπεζες, που αντί να πτωχεύσουν, κεφαλοποιήθηκαν 2 και 3 φορές από τον ελληνικό λαό. Και συνέχεια οι μέτοχοι είχαν και παρέλαβαν μια καθαρή τράπεζα και δοφόρα πλέον και με αφορολόγητα κτλ. Είναι χαρακτηριστική περίπτωση επιλεκτικής υποστήριξης. Την ώρα που οι Έλληνες πτώχευαν, κάποιες επιχειρήσεις, κάποιοι τομείς υποστηρίχθηκαν από το κράτος.
1: Ναι, πρέπει να υπάρξει ένας νέος κώδικας δεοντολογίας. Δεν ξέρω πώς σας ακούγεται αυτή η ιδέα. Δεν ξέρω τι χτύπημα θα προκαλέσει αν, ας πούμε, καταργηθεί το να μπορεί κάποιος να εκμεταλλεύεται έναν διαχειριστή ή να εκμεταλλεύεται μία πτώχευση ή να εκμεταλλεύεται γενικά αυτά τα παραθυράκια που υπάρχουν εσκεμμένα, κατά την προσωπική μου άποψη, για να μπορούν να επιβιώνουν κάποιοι ίσως απατεώνες, θα μπορούσαμε να πούμε. Αλλά καλός ή κακός, κύριε Καλοκύρη, είναι νόμιμο. Και εδώ στην Ελλάδα αυτό είναι το παράλογο. Ότι όπως μας λέτε κι εσείς, είναι νόμιμο αυτό που κάνουν με το σπίτι, είναι νόμιμο γιατί έχουν περάσει τις νομοθεσίες, όλη αυτή της νομοθετικής εξουσίας, και θεωρώ ότι ο κόπος στο χτένι έχει φτάσει και πλέον αυτή η νομοθετική εξουσία δεν κάνει τίποτα υπέρ του πολίτη, αλλά υπέρ όλων αυτών των εξουσιαστών, των ομήλων, των ανθρώπων που εκπροσωπούν τα συμφέροντα. Δηλαδή, πλέον δεν υπάρχει εμπιστοσύνη απέναντι στο κράτος. Είμαστε εκτεθειμένοι και είμαστε μόνοι μας. Και άμα δεν έχουμε και 5 φράγκα στην τσέπη, πώς θα πάμε στα δικαστήρια, πώς θα το τρέξουμε νομικά. Φτάνουμε στο σημείο να λέμε ότι φτωχοποιούν εσκεμμένα τον Έλληνα για να του κλέψουν την περιουσία.
2: Κάτι το οποίο και σε έτσι, όπως και το παράδειγμα που αναφέρεται, είναι πραγματικότητα. Δεν είναι απλά ένας εφημισμός. Είναι πραγματικά περιστατικά. Τα φάντα αυτό κάνουν πολλές φορές και είναι γνωστό, το ξέρουμε όλοι. Απλά δεν γίνεται τίποτα γι' αυτό. Γιατί όπως αναδεικνύεται εσείς στην εκπομπή σας πολύ ωραία αυτό το θέμα, δεν το βλέπουμε πουθενά να παίζει. Παρά μόνο σε ακραίες περιπτώσεις, αν γίνει μια δολοφονία ή μια ηλικιωμένη γυναίκα για το σπίτι της, και μόνο τότε και αν πάλι ακουστεί το ζήτημα αυτό. Και όμως απασχολεί ένα πολύ μεγάλο μέρος των οικοκυριών, των επιχειρήσεων τόσων πολλών, που όλοι αυτοί οι άνθρωποι, αν θέλουμε να το δούμε και με οικονομικούς όρους, βρίσκονται εγκλωβισμένοι και δεν μπορούν να παράγουν για την οικονομία. Δεν μπορούν οι επιχειρήσεις αυτές να είναι κερδοφόρες, δεν μπορούν οι πολίτες αυτές να αναπτύξουν μια οικονομική επιχειρηματική δραστηριότητα, γιατί βρίσκονται εγκλωβισμένοι για να κερδίσει ποιος τελικά κάποια κερδοσκοπικά κεφάλαια. Και έτσι γυρνάμε και στην αρχή τη συζήτησή μας που λέγαμε για το πώς αυτοί οι επενδυτές στοχεύουν το κέρδος, το οποίο κέρδος είναι για τις τσέπες τους και δεν είναι ούτε για τις τράπεζές μας, ούτε φυσικά για το δημόσιο προϋπολογισμό.
1: Εδώ πέρα τώρα κάποιοι αναρωτιούνται όμως το τι ακριβώς μπορούν να κάνουν. Πέρα το να πάνε σε έναν έμπειρο δικηγόρο όπως είστε εσείς, κύριε Καλοκύρη, για να μπορέσετε να τους συμβουλεύσετε ή να τους εκπροσωπήσετε, αναφέρεται ότι μπορούν να καταγγείλουν όλο αυτό που συμβαίνει και στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή ή στο συνήγορο του καταναλωτή. Έχετε εσείς κάποιο άλλο πλάνο στο μυαλό σας για να το μεταφέρουμε στο ακροατήριο?
2: Κοιτάξτε, υπάρχουν εργαλεία όπως ο εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης των πυλών που έχει πολλά στραβά, πολλά κακά, πολλά ανάποδα υπέρ των φαντς, αλλά πολλές φορές οδηγεί σε λύση. Δυστυχώς και εκεί θα χρειαστούν νομική συμβουλή, γιατί είναι το πράγμα λίγο σύνθετο. Αν κάποιος μόνος του που μας ακούει δέχεται απειλές, εκφοβισμούς, αποσπεκτικές και θέλει κάτι να κάνει μόνος του, ένας δρόμος λοιπόν που μπορεί να ακολουθήσει είναι πραγματικά η καταγγελία. Δυστυχώς, παρότι υπάρχει μέσω COVID δυνατότητα καταγγελίας, και εκεί το πράγμα έτσι όπως μου κάνει λίγο σύνθετο. Θέλει δηλαδή κάποιος να είναι λίγο εξοικειωμένος με τα ηλεκτρονικά για να μπορέσει να το κάνει ή να ζητήσει συμβουλή ενδεχομένως κάποιου που να γνωρίζει ή να είναι πιο εξοικειωμένος με τα ηλεκτρονικά θέματα.
1: Επίσης υπάρχει ένας μηχανισμός του Υπουργείου Οικονομικών, το ψηφιακό Μητρό Καταγγελιών, που έχει, λέει, μια ειδική επιτροπή για να παρακολουθεί και καλά ασφυκτικά τη συμπεριφορά των services. Λειτουργεί αυτός ο μηχανισμός? Γιατί εγώ εδώ πέρα βλέπω ότι έχουν γίνει ανεξέλεγκτα τα πράγματα.
2: Μέσω, αν κανείς απλά αναζητώντας στο διαδίκτυο καταγγελίες διασφυκτικές μέσω Gov, και μόνο με αυτή την αναζήτηση λοιπόν θα βγει στην κατάλληλη σελίδα του Gov που μπορεί να κάνει καταγγελίες. Και θα δει, επειδή είναι πολύ χαοτικό, σας πληροφορώ για κάποιο λόγο, μπορεί να βρει εκεί που αναφέρει διαπαιδικά θέματα για συμπεριφορές πρακτικών, βάζει τα στοιχεία σου, μπαίνεις μέσα στο κωδικό στάξη, περιγράφεις το πρόβλημα, καλό είναι να έχεις και τα απαραίτητα αποδεικτικά που χρειάζονται. Η εμπειρία μου όμως τι λέει, πολλές φορές αυτό οδηγεί απλά σε μια νουθεσία ή σε μια διαμεσολάβηση. Να στείλει δηλαδή το έτο υπουργείο στο φαν και να του πει τι κάνεις εδώ και να απαντήσει αυτό, τα κάνω μια χαρά και τελειώσαμε εκεί. Δεν οδηγεί πάντα αυτό σε πρόστιμο. Πολλές φορές οδηγεί αυτό σε μια σύσταση. Άρα εμείς τι κάνουμε? Είτε αξιοποιούμε τις καταγγελίες για άλλες δικαστικές ενέργειες, είτε αυτό που προτείνω είναι ότι αν όλοι μας καταγγέλουμε και ξαφνικά δούμε το μέγεθος και το όγκο του προβλήματος, ελπίζω κάτι να γίνει. Κανονικά θα πρέπει να ενεργοποιούνται διαδικασίες να παίρνουν πρόστιμα. Που και πάλι δεν γεννήθηκαν κάτι πολύ φυσικά. Αλλά αν μη τι άλλο, θεωρητικά τουλάχιστον προβλέπονται πρόστιμα, πρακτικά αυτό που βλέπω είναι να γίνονται μόνο συστάσεις.
1: Ρυθμίσεις δέχονται οι πρακτικές?
2: Πολύ καλή ερώτηση. Πάρα πολλά έχουμε να πούμε. Πολύ σύντομο θέλω να είναι. Και ναι και όχι. Προσπαθούμε. Πολλές φορές διαμεσολαβούμε σαν νομικοί για πολίτες για να ρυθμίσουμε, γιατί δεν τους σηκώνουν το τηλέφωνο. Δεν τους βρίσκεις. Κάποιοι σου λένε μόνο στο site μου, κάνε έτοιμα στην πλατφόρμα και δεν σε απαντάνε ποτέ. Οπότε έχονται σε εμάς και αναγκαζόμαστε εμείς να μεσολαβούμε για κάτι το οποίο είναι αυτονόητο. Κρύβονται, δεν εμφανίζονται εύκολα, πολλές φορές υπεξεύγουν επίτηδες, αλλά εν πάση περιπτώσει όταν εμφανίζονται, τι ζητάνε λοιπόν? Εκεί έχει να κάνει κάτι περίπτωση διαφορετική. Ας πούμε ένα ενδεχόμενο μιας καλής περίπτωσης, ζητάνε οικονομικά στοιχεία, κοιτάνε την αξία των εξασφαλίσεων, την αξία των ακινήτων με απλά λόγια και βλέπουν τι ρύθμιση μπορεί να προτείνουν. Συνήθως η αξία των ακινήτων παίζει όλο, γιατί μην ξεχνάμε ότι σκοπός τους είναι το κέρδος. Άρα λοιπόν, είναι μια πιστολογική εικόνα ενός νοικοκυριού με ένα σπίτι παράδειγμα και ένα στεγαστικό δάνειο παρόμοιας αξίας, τότε ενδεχομένως αυτό να καταλήξει σε μια βιώσιμη ρύθμιση. Αν όμως έχουμε περιπτώσεις άλλες όπου έχουμε μια αξία μεγάλη στην περιουσία και μικρή αξία του δανείου, τότε πολλές φορές απειλεύουν καταχρηστικούς δρόμους. Κάθε περίπτωση είναι διαφορετική, αξίζει τον κόπο μια προσπάθεια, γιατί μπορεί πραγματικά να δοθεί λύση. Δυστυχώς δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο που να υποχρεώνει το ΦΑΜ να ρυθμίσει με συγκεκριμένους τρόπους. Να πει δηλαδή, κουρεύεις τόκους, κουρεύεις προσταξίσεις, κάνεις το κεφάλαιο εκεί που ήτανε και προτείνεις μια λύση που να μπορεί να αποπληρώσει αυτός που έχεις απέναντί σου με βάση τα εισοδήματά του. Δεν υπάρχει το νομικό πλαίσιο, οπότε επαφίεται την διακριτική ευχαίρεια του ΦΑΝΤ να απαντήσει και να δώσει μια πρόταση. Και τέλος να πω ότι πλέον με νομοθετική τροποβουλία που πέσει επιτρέπεται στα ΦΑΝΤ να ζητάνε προκαταβολές μέχρι και 10% όταν επίκειται πληστηριασμός. Κάτι το οποίο εμείς λέγαμε είναι παράνομο, ήρθε η κυβέρνηση, πέρασε ένα νόμο και το έλυσε και αυτό το ζήτημα. Μπορεί πλέον να ζητά το 10% του ποσού όταν φτάνουν σε πληστηριασμό. Άρα αν κάποιος που έχει ένα σπίτι 100.000 σε πληστηριασμό θα πρέπει να δώσει 10.000 για να ρυθμίσει. Αν τα είχε και τα 10.000 όμως, προφανώς δεν βρέθηκε στη θέση.
1: Ναι, δηλαδή πρέπει να δώσει τα 10.000 για να μπορεί να συνεχίσει να δίνει τις δόσεις.
2: Αυτό μόνο σε περίπτωση πληστηριασμού επιτρέπει η κυβέρνηση, έχει επιτρέψει πλέον η κυβέρνηση, νομοποίησε μάλλον την προκαταβολή. Αν δεν επίκειται πληστηριασμός, είμαστε προγενέστερο στάδιο, πολλές φορές τις προκαταβολές μπορούμε να τις παρακάμψουμε ή να τις μειώσουμε ανάλογα με τα εισοδήματα του καθενός.
1: Ναι, απλά στο παράδειγμα που σας έφερα στο ξεκίνημα, δεν έχει ισχύ το συμβόλαιο που είχε υπογράψει, ας πούμε, ο άνθρωπος με την πρώτη τράπεζα που είχε, ας πούμε, ορίσει ένα ποσό. Για παράδειγμα τώρα, κύριε Καλοκαίρι, λέμε τώρα 500 ευρώ. Είχε πάει στην πρώτη τράπεζα, είχε πάρει ένα δάνειο και είχε πει ότι εγώ θα πληρώνω κάθε μήνα 500 ευρώ. Μπορεί αυτό το συμβόλαιο να σπάσει και να έρθουν μετά οι άλλοι και να του πούνε ότι ξέρεις κάτι, άργησες ένα-δύο μήνες και εμείς έχουμε νέους κανόνες ή εμείς λειτουργούμε με άλλο μοτίβο και πρέπει να μας δίνεις 800. Μα αυτό, από τη μία στιγμή στην άλλη, το τελειώνει τον άλλο. Δεν μπορεί να κάνει κάτι.
2: Όχι, ξεκάθαρα δεν γίνεται. Αυτό είναι παράνομο, ότι τα γραπτά πρέπει να τηρούνται, οι συμφωνίες πρέπει να τηρούνται. Επομένως, αν εγώ είμαι συνεπής, πρέπει και το ΦΑΝΤ, όποιος πήρε το δάνειο, να είναι συνεπές. Με τεχνάσματα προσπαθούν να καταστούν ληξιπρόθεσμα τα δάνεια. Υπάρχουν και δικαστικές αποφάσεις και τυχαίνει μία πρόσφατα να έρθω στα χέρια μου από Πρωτοδικείο Αθηνών. Θα προσπαθήσω να δημοσιεύσω και στο site για άλλους που ενδιαφέρει το mascalogies.com το site σχετικά με αυτό, που και εκεί παρόμοια περίπτωση ξαφνικά αλλάξαν κωδικό πληρωμής, τον μπλοκάρανε για να μην μπορεί να πληρώνει και του στείλανε καταγγελία. Το δικαστήριο είπε λοιπόν ότι η καταγγελία αυτή άκυρη, γιατί με βάση τη συμφωνία που είχαν δεν φταίει ο φιλέτης που δεν μπορούσε να πληρώσει, φταίει ο δανειστής. Αναγνώρισε την ακυρότητα της καταγγελίας και επιστρέψαμε στην κατάσταση που ήμασταν πριν, δίνοντας και μια αποζημίωση. Το θέμα είναι όμως ότι εγώ δεν πρέπει να χρειάζεται να προσφύγω στα δικαστήρια απλά και μόνο για να τηρήσω τη ρύθμιση. Θα πρέπει εδώ να υπάρχει ένα σύστημα που να με προστατεύει από τέτοιες πρακτικές που δυστυχώς απουσιάζει.
1: Κύριε Καλοκύριε, επειδή εδώ πέρα έχουμε καρκετούς που ενδιαφέρονται και θέλουν να λάβουν κάποιες συμβουλές από εσάς, θα μπορούσατε να μας ενημερώσετε λίγο πού ακριβώς μπορούμε να σας βρούμε? Ένα τηλέφωνο, ένα site, όπως πολύ ωραία το είπατε να το ξαναπείτε, μια τοποθεσία, ας πούμε, του γραφείου σας, κάτι για να μπορεί ο κόσμος να έρθει σε εσάς.
2: Σας ευχαριστώ που το ρωτάτε. Το site του γραφείου μας είναι thomaskalokiris.com. Εκεί μέσα το λέω γιατί και για κάποιους που ενδιαφέρεται να δει αποφάσεις κλπ. Σε σχέση με ΦΑΝΤ, προσπαθούμε να αναρτούμε και να βοηθήσουμε και συναδέλφους που ασχολούνται με το αντικείμενο. Βρισκόμαστε στη Θεσσαλονίκη, στην Πολυτεχνείου 25 και στην Αθήνα, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 63. Και θα σας δώσω και κάποιο τηλέφωνο που είναι για Θεσσαλονίκη, 2-3-10-25-0-0-60.
1: Ένα λεπτό, ένα λεπτό, κύριε Καλοκύρη. Ναι. Είστε χύμαρο σήμερα, ναι. Αλλά πρέπει λίγο να μπορέσουν να γράψουν το τηλέφωνο. Το τηλέφωνο λίγο πιο αργά, αν μπορείτε.
2: Σέβομαι και το χρόνο σας, με συγχωρείτε γι' αυτό.
1: Δεν υπάρχει πρόβλημα, δεν έχουμε χρόνο. Απλά να ακούσει ο κόσμος, γιατί μετά θα παίρνουν εμένα τηλέφωνο, κύριε Καλοκύρη, και θα με ρωτάνε εμένα το τηλέφωνο σας. Πείτε το λίγο αργά να το καταλάβουν, να προλάβουν να το γράψουν. Λοιπόν, πάρτε χαρτί, στυλό, να ξεκινήσετε να γράφετε, γιατί δεν μπορώ μετά τα μηνυματάκια σας. Πείτε το τηλέφωνο και δεν προλάβαμε.
2: Ευχαριστώ και πάλι. Για Θεσσαλονίκη, λοιπόν, το τηλέφωνο είναι 2-3-10-25-0-0-60. Και για Αθήνα είναι 211-11-03-043. Μπορεί στο site μας κάποιος να βρει πληροφορίες για το πώς μπορεί να επικοινωνήσει για τα περαιτέρω. Η άποψή μου είναι Η πρόληψη είναι σημαντική σε αυτά τα ζητήματα.
1: Βέβαια.
2: Η πρόληψη.
1: Και εγώ πρέπει να σας πω ότι προτείνω τον κύριο Καλοκύρη, γνωρίζω τον κύριο Καλοκύρη, είναι ένας έμπειρος δικηγόρος. Θα μπείτε στο site του thomaskalokiris.com, σωστά?
2: Σωστά,
1: για εκεί πέρα υπάρχουν και τα στοιχεία επικοινωνίας για να μπορέσετε να βρείτε έναν δικηγόρο ο οποίος θα σας εκπροσωπήσει τίμια, χωρίς να προσπαθεί να σας εκμεταλλευτεί. Γιατί έχουμε ζήσει, κύριε Καλοκύρη, δεν το λέω για εσάς. Γενικά έχουμε ζήσει άλλους ανθρώπους που εκμεταλλεύονται. Ο κύριος Καλοκύρης είναι εγγύηση, το λέω εγώ. Μπαίνω εγώ μπροστά. Άμα συμβεί κάτι, να έρθετε να ζητήσετε από μένα τα άρεστα. Κύριε Καλοκύρη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα, αλήθεια.
2: Σας ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ και τους ακροατές που μας άκουσαν. Είναι χιλιάδες ηθοποιοί, έτσι συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
1: Καλό μεσημέρι με υγεία και ευλογία!

0: στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Φόκους στον κόσμο.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στην τομήν ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Μάχη με τις φλόγες σε πολλαπλά πύρινα μέτωπα που καίνε σε διάφορες περιοχές της χώρας. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο σε δασική έκταση στην περιοχή Κατάφη των Ευρωκοπίου Δράμας. Κινητοποιήθηκαν 32 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 2 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Νερομάνα ετώ Αλακαρνανίας. Επιχειρούν 42 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 14 οχήματα, 1 αεροσκάφος και 1 ελικόπτερο, ενώ συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ. Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Θάνος της Λίμνου. Μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της περιοχής για ετοιμότητα. Πυρκαγιά πριν από λίγο σε αγροτοδασική έκταση στο Μεσοχώρι Μεσσηνίας. Κινητοποιήθηκαν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής και συγκεκριμένα 48 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 17 οχήματα. Από αέρος ρήψης πραγματοποιούν 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ. Σε εξέλιξη βρίσκεται και η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση κοντά στο χωριό Κόμητο Καρύς του Ευβοίας. Αποφασισμένη να συνεχίσει πιο δυνατά τον αγώνα για την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, δηλώνει ΑΔΔΗ. Επόμενος σταθμός της διεκδίκησης των δημοσίων υπαλλήλων είναι το συλλαλητήριο που έχει προγραμματιστεί για τις 5 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη εν ώψη της Διεθνούς Εκθέσεως. Στηρίζουμε τους αγώνες των δημοσίων υπαλλήλων για την άμεση επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού, σημειώνει το ΚΚΕ. Δυστυχώς η δικαιοσύνη για ακόμη μια φορά αποδείχθηκε άδικη και κατώτερη των περιστάσεων, διότι σε ό,τι αφορά τους μισθούς των δικαστών αποφαίνεται υπέρ των δικών τους συμφερόντων, αλλά όταν αφορούν θέματα δημοσίων και ιδιωτικών υπαλλήλων, οι αποφάσεις είναι πάντοτε εναντίον των πολιτών, τονίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Προς παράταση του μέτρου της επιδότησης των 10 λεπτών αναλύτρων στο ντίζελ κίνησης προσανατολίζεται η κυβέρνηση εν μέσω της συνεχιζόμενης αύξησης των διεθνών τιμών πετρελαίου εξαιτίας της κλιμάκωσης της έντασης ανάμεσα στις ΗΠΑ και Ιράν. Την επόμενη εβδομάδα αναμένονται αποφάσεις. Καραβιές παράνομων μεταναστών καταφθάνουν καθημερινά στην Κρήτη με το λιμενικό να έχει εντοπίσει και περισυλλέξει περίπου 200 άτομα μόνο το τελευταίο 24ωρο.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Το Σάββατο σε ολόκληρη τη χώρα αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις. Οι μέγιστες θερμοκρασίες θα σημειώσουν μικρή περαιτέρω άνοδο και κατά τόπους θα επικρατήσουν συνθήκες καύσωνα. Στον ομό και στην πόλη της Θεσσαλονίκης αναμένονται λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς και τις θερμές ώρες της ημέρας από νοτιοανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή Σφινά στα Σπορ με τον Νίκο Πετρουλάκη.
2: Focus 103,6. Focus FM 103. Focus FM.

0: έχεις. Όπου και αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
1: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
2: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
3: Προόδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
4: Θερμής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
3: Στα Προόδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
4: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
3: Προόδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
5: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σήμερα ημέρα Παρασκευή 21 του μηνός Αυγούστου του 2026 και είμαστε εδώ για να δώσουμε όλο το στίγμα της επικαιρότητας, αυτά τα οποία συνέβησαν χτες, αυτά τα οποία θα συμβούν σήμερα και αύριο ενδεχομένως, γιατί έχουμε πολλά να πούμε στη διάρκεια της σημερινής μας εκπομπής. Όπως κάθε μέρα θα κάνουμε στην αρχή τη σκούπα του ρεπορτάζ, θα πούμε τις απόψεις μας, θα πούμε και θα μιλήσουμε και για παρασκήνιο. Θα μιλήσουμε για αυτά τα οποία συνέβησαν στην Τούμπα χτες στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με αντίπαλο την Μπραν. Ένα παιχνίδι το οποίο νομίζω ότι όσοι το είδατε έχετε βγάλει τα συμπεράσματά σας για το πώς η Μπραν γλίτωσε από τον ΠΑΟΚ στο γήπεδο της Τούμπας. Προηγήθηκε στο σκορ. Κατάφερε να εκμεταλλευτεί μια αδράνεια της άμυνας του ΠΑΟΚ να βάλει γκολ και να προηγηθεί. Θα τα πούμε όμως όλα αυτά στην πορεία. Έχουμε τις εξελίξεις και στο ποδοσφαιρικό Άρη με την οριστικοποίηση μεταγραφής του Ρίτσαρτς. Ο Μάρ Ρίτσαρτς, ο οποίος και αυτός από Δευτέρα θα μπει όμως στην ομάδα, δεν θα πάει με την αποστολή στην Τρίπολη για το παιχνίδι το αυριανό με την Καλαμάτα. Ο Άρης παίζει στο ουδέτερο γήπεδο της Τρίπολης. Έχουμε στον Ηρακλή εξελίξεις με παίχτες που φύγανε. Έχουμε στον Απόλλωνα Καλαμαριάς τη δήλωση του Γιώργου Βαζάκα που μιλάει για περηφάνεια για τον Απόλλωνα Καλαμαριάς, γιατί ζητάει ο Απόλλωνα να αγοράσουν μετοχές όλοι. Έχουμε τα μπασκετικά σήμερα με την συνέντευξη τη Media Day της ΚΑΕ ΠΑΟΚ με τον Αντρέα Τρινκέρι, τον Μήτρου Λόγκ και τον Ταϊρή, αλλά και τον Τσιάρα που έκαναν δηλώσεις και έστειλαν το μήνυμα σε όλους για την επόμενη χρονιά. Όλα αυτά στη διάρκεια της σημερινής μας εκπομπής. Θα μάθετε και ρεπορτάζ για τις ομάδες γενικότερα. Θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε για όλα αυτά τα οποία συνέβησαν κατά τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας και της σημερινής και όλα τα σχετικά. Λοιπόν, τώρα θα πάω στο ξεκίνημα όμως, στο ξεκίνημα της εκπομπής. Θα πάω να μιλήσω για ένα θέμα που βέβαιως έχει να κάνει με τον ΠΑΟΚ και το χθεσινό παιχνίδι του Δικεφάλου του Βορρά με την ομάδα της Μπραν στην Τούμπα. Να πω ότι αυτό που λέγαμε πριν από το παιχνίδι και από αυτήν εδώ την εκπομπή αλλά και από τις τηλεοπτικές εκπομπές είναι ότι το παιχνίδι αυτό θα κρινόταν και στη φυσική κατάσταση. Δηλαδή η Μπραν, η οποία έχει 20 παιχνίδια στα πόδια της, ήταν σε καλύτερη κατάσταση από ότι ο ΠΑΟΚ, αυτό είναι σίγουρο 100%. Παρ' όλα αυτά, ο Δικέφαλος του Βορρά θεωρώ ότι το μάτς το πάλεψε πάρα πολύ καλά από την αρχή. Δεν μπορεί να πει κανένας ότι ο ΠΑΟΚ δεν το πάλεψε το παιχνίδι για να κερδίσει. Δυστυχώς για άλλη μια φορά η μπάλα δεν μπήκε. Δηλαδή η μπάλα δεν έκανε τα χατήρια στους παίχτες του ΠΑΟΚ παρά μόνο μία φορά. Και μάλιστα αν στο 87 ο Ντιαγέ έκανε τον γκολ ουσιαστικά σε κενή εστία και δεν μπλάσαρε καλά, ο οποίος βεβαίως ήταν καλός στη διάρκεια του αγώνα, μπήκε δηλαδή αλλαγή, το πάλεψε, ήταν καλύτερος από το Μύθου στο διάστημα που αγωνίστηκε, ίσως θα μπορούσε να παίξει νωρίτερα αν και δεν το ξέρεις τι θα έκανε. Παρ' όλα αυτά μπήκε μέσα, το πάλεψε και έχασε και ευκαιρίες, ήταν μέσα στις φάσεις. Γενικά δείχνει ο Ντιαγέ ότι μπορεί να είναι ένας παίχτης ο οποίος θα βοηθήσει τον ΠΑΟΚ στην επίθεση. Όπου ο ΠΑΟΚ χρειάζεται οπωσδήποτε ακόμη ένα παίχτη, εκτός του Ντιαγέ και του Μύθου, πρέπει να υπάρχει ακόμα ένα σίγουρα. Παρ' όλα αυτά, μάλιστα ο Ντιαγέ, αν έκανε και τον γκολ στο 87, θα ήταν σίγουρα ο MVP του παιχνιδιού. Έτσι, με διαφορά από το δεύτερο. Δεν κατάφερε να σκοράρει και ο ΠΑΟΚ έμεινε στο 1-1 με την κεφαλιά του Μπάμπα, που από μια εκτέλεση κόρνερ του Λουσέ ο Μπάμπα έκανε το γκολ και από εκεί και πέρα το μάτς κύλησε με τον ΠΑΟΚ να πιέζει αλλά τους Νορβηγούς να παίρνουν την ισοπαλία και να διεκδικούν τώρα μέσα στην έδρα τους. Βεβαίως αυτή είναι το φαβορί, για να τα λέμε όλα. Όταν παίζεις μέσα στην έδρα στο δεύτερο παιχνίδι έχεις φέρει ένα στο πρώτο, είσαι το φαβορί. Και μάλιστα δεν παίζανε εδώ πέρα στη Τούμπα τρεις από τους καλύτερους παίκτες της ομάδας της Μπραν, εκ των οποίων ο ένας σίγουρα ο Σεντερφόρ θα είναι παρόν, γιατί γεννούσε η γυναίκα του και έμεινε να είναι στο πλευρό της γυναίκας του, πολύ λογικό. Οι άλλοι δύο ήταν ψιλοτραυματίες. ένας ο κεντρικός αμυντικός αρχηγός δεν θα παίξει στη ρεβάνς γιατί συμπλήρωσε κάρτες, αλλά μόνο αυτός. Κατά τα άλλα, ένας βγαίνει, τρεις μπαίνουν. Δύσκολη αποστολή θα είναι για τον ΠΑΟΚ μέσα στην Νορβηγία. Προσωπικά πιστεύω ότι θα είναι ακόμη πιο δύσκολη η επόμενη μέρα εάν ο ΠΑΟΚ αποκλειστεί από την Μπραν. Ακόμη πιο δύσκολη, πάρα πολύ δύσκολη θα είναι το επόμενο διάστημα και για τον προπονητή και για τους παίκτες και για όλους. Όμως, εδώ θέλω να επισημάνω κάτι με καθαρό μυαλό, γιατί οι γνωστοί άγνωστοι έχουν πιάσει πάλι στο στόμα τους τον προπονητή, τον Αλέσιο Λύση, τον έχουν βάλει στο στόμα τους και αρχίζουν και βαράνε το Λύση τώρα. Λες και φταίει αυτός για το ότι η ομάδα δεν είχε center forward μέχρι τώρα, δεν είχε stopper μέχρι τώρα. Τελευταία εβδομάδα πήρανε, πήγε έκανε προετοιμασία με παίκτες της K19, δεν είχε δεξί back, δεν είχε half, χωρίς το Μεϊτέ, ήταν μόνο ο Σανταμαρία και ο Χρήστος Ζαφίρη στην προετοιμασία. Δεν πήραν εξτρέμ τον Τάχα Άλλη, ο οποίος τραυματίστηκε στο πρώτο παιχνίδι. Δηλαδή, για όλα αυτά δεν φταίει ο προπονητής 100%. Ο προπονητής φταίει ενδεχομένως για το γεγονός ότι θα μπορούσε να κάνει μια άλλη επιλογή, έκανε άλλη επιλογή, σε αυτό μπορείς να το κατηγορήσεις. Αλλά και στη διάρκεια του αγώνα πάλι, όταν είδε, εγώ αυτά βλέπω παιδιά, δεν ξέρω, ούτε τον καλύπτω, ούτε τον ξέρω τον άνθρωπο, ούτε τον ξέρω, αλλά επειδή υπάρχει το προηγούμενο του προπονητή, ο οποίος ήρθε στον ΠΑΟΚ, του Αμπέλ Φερέιρα, και έφυγε νύχτα από τον ΠΑΟΚ, γιατί το φάγανε στην κυριολεξία εκείνο το διάστημα, θεωρώ ότι να μην γίνει κάτι, δεν πρέπει να γίνει κάτι αντίστοιχο με αυτόν τον συγκεκριμένο προπονητή, ο οποίος του δίνεται μια ευκαιρία, άστο να δουλέψει, να δούμε τι κάνει. Από τους τρεις πρώτους αγώνες για τους οποίους δεν φταίει, εκτός εάν είναι ο προπονητής αυτός που θα πληρώσει το μάρμαρο και θα είναι ο αποδιοπομπαίος τράγος για να γλιτώσουν κάποιοι άλλοι κλπ. Εγώ θεωρώ ότι γίναν λάθη από την αρχή της προαγωνιστικής περίοδου και της μεταγραφικής. Τώρα το αν ο ΠΑΟΚ έπρεπε να πάρει νωρίτερα κάποιο παίχτη, δεν το συζητάμε ότι έπρεπε να τους πάρει όλους νωρίτερα. Όταν θες να είσαι σοβαρή ομάδα, έπρεπε, όπως και ο Ολυμπιακός, και ο Ολυμπιακός φέτος και ο Άρης φέτος και ο Ηρακλής φέτος δεν έκαναν. Βέβαια ο Ηρακλής πήρε 15-16 παίχτες γιατί δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς. Αλλά και ο Ολυμπιακός και ο Άρης, θα έλεγα και ο Παναθηναϊκός, ο οποίος θες σοφαρίστηκε στο 90-4, δυστυχώς για την Ελλάδα και για τον ίδιο θα πάει να υπερασπιστεί στο δεύτερο παιχνίδι ένα 2-2 αντί να είναι στο 2-0 με το οποίο κέρδιζε. Άρα λοιπόν και ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός και ο Άρης, να μιλήσουμε με και ο Παναθηναϊκός θα έλεγα, είναι ομάδες οι οποίες ακόμη παίρνουν παίχτες. Δηλαδή έγινε η προετοιμασία, έγιναν τα φιλικά παιχνίδια, έγιναν τα πάντα και τώρα παίρνουν παίχτες. Και ακόμα λείπουν. Δηλαδή και άμα βάλεις τον ΠΑΟΚ, γιατί μιλάμε για τον ΠΑΟΚ τώρα, άμα το βάλεις τον ΠΑΟΚ κάτω και πεις πώς ήταν ο ΠΑΟΚ τον Ιούλιο και πώς είναι ο ΠΑΟΚ τον Αύγουστο όσον αφορά το ρόστερ, τον Ιούλιο ήταν καλύτερα. Άκου να δεις. Ναι, ήταν καλύτερα γιατί τον Ιούλιο είχε και τον Κωνσταντέλια, είχε και center for 2 το Μεϊτέ, τον Γερεμέγεφ και το Μύθου. Σήμερα έχει δεύτερο center for, μέχρι τώρα δεν είχε. Δηλαδή είναι λίγο τα πράγματα μπερδεμένα. Δεν έχει τρίτο center for, αυτό ήταν έγκλημα από την αρχή που δεν πήρε center for. Πολύ καλή επιλογή, σίγουρα το έχουμε πει 100.000 φορές, του Γιαννούλη. 2 μήνες ο προπονητής περίμενε να έρθει ο Γιαννούλης. Ρε παιδιά, συγγνώμη, αλλά τι φταίει ο προπονητής αν όλα αυτά έγιναν στραβά και δεν έγιναν το χρονικό διάστημα που έπρεπε να γίνουν? Πραγματικά είναι ένα ερώτημα αυτό και δεν ξέρω ποιος μπορεί να το απαντήσει αυτό το ερώτημα. Πιθανότατα μόνο κάποιοι οι οποίοι ξέρουν από μπάλα, κάποιοι οι οποίοι ενδεχομένως βλέπουν αλλιώς τα πράγματα, όπως και κάποιοι διαφορετικά, και όχι οι γνωστοί άγνωστοι, οι οποίοι έχουν βάλει στο στόχαστρο τον προπονητή του ΠΑΟΚ τώρα για να τον εκτελέσουν, ενδεχομένως για δικούς τους λόγους ή για να γίνει μπάχαλο η ομάδα ή για να κράξουν τη διοίκηση για όλα. Εγώ ήθελα να επισημάνω και κάτι ακόμη σχετικά με το χθεσινό ΠΑΟΚ, ότι είδα οι παίχτες ότι είχαν αυτό το πάθος να αποδείξουν κάποια πράγματα. Είχαν αυτό το πάθος μπαίνοντας στο γήπεδο, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο και μετά το 60 τόσο, όταν έκανε τις αλλαγές ο προπονητής και έδωσε λίγο στην ομάδα. Πράγματι, με τις τρεις αλλαγές που έκανε, έδωσε λίγο όθηση στην ομάδα, για να τα λέμε όλα. Δηλαδή, τη βοήθησε την ομάδα ο προπονητής με τις αλλαγές του, γιατί στο 60 περίπου από πλευράς φυσικής κατάστασης πήγαν να σκάσουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Αν τους βλέπατε σε σχέση με τους άλλους, οι άλλοι πατάνε πολύ πιο καλά. Και αυτό το οποίο λέγαμε στην αρχή, ότι σχετικά με τη ζέστη κλπ., όπως είδατε, μετά το 70 φεύγα, λίγο ψιλοκουράστηκαν κι αυτοί. Δεν ήταν όπως ήταν στα πρώτα 70-65 λεπτά, λόγω της ζέστης κυρίως. Αλλά το μόνο που κατάφερε ο ΠΑΟΚ ήταν να μειώσει με τον γκολ του Μπάμπα, με την κεφαλιά αυτή, πολύ ωραία κεφαλιά. Μόνο αυτό κατάφεραν οι παίχτες του ΠΑΟΚ και πηγαίνουν τώρα να υπερασπιστούν το 1-1 και να κάνουν και γκολ εκεί, γιατί μόνο με νίκη παίρνεις την πρόκριση, ενώ αν κέρδιζες 1-0, έστω μισό 0, τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά. Εκεί θα πηγαίνεις για δύο αποτελέσματα και μια ισοπαλία, κουσά στραβά, θα έμπαινες στη league phase του conference. Τώρα ο ΠΑΟΚ πρέπει να μπει, ό,τι και να γίνει πρέπει να μπει, γιατί αν δεν μπει θα υπάρξει τεράστιο πρόβλημα για τη συνέχεια και το καταλαβαίνετε όλοι, το αντιλαμβάνεστε όλοι, και όσοι ζείτε οι παρικούντες στην Ιερουσαλήμ γνωρίζουμε καλύτερα τον οποιοδήποτε άλλον τι μπορεί να συμβεί με το θέμα της εσωστρέφειας και των προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν σε περίπτωση αποκλεισμού. Ήδη χτες οι οπαδοί του ΠΑΟΚ από την 4 αποδοκίμασαν τη διοίκηση και με υβριστικά συνθήματα εναντίον της διοίκησης της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Ουσιαστικά, χωρίς να αναφέρουν ονόματα κλπ., το ΠΑΕ τα λέει όλα. Από εκεί και πέρα όμως θα πρέπει να επισημάνω ότι ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή χρειάζεται μία ηρεμία, μία ψυχραιμία. Δεν χρειάζονται ακρότητες. Έρχεται ένα παιχνίδι την Κυριακή με το Λεβαδιακό, το οποίο για μένα κακώς δεν ζήτησαν να αναβληθεί. Παρ' όλα αυτά θα παίξουν κανονικά. Στο παιχνίδι αυτό θα επιστρέψει και ο Ζίβκοβιτς, ο οποίος δεν έπαιξε χθες και δεν θα παίξει ούτε στο μάτς το επόμενο. Και εδώ τώρα έρχομαι, κάθομαι και σκέφτομαι εγώ τώρα και λέω τα εξής. Έρχεται αυτό το παιχνίδι με το Λεβαδιακό και μετά καπάκι ο ΠΑΟΚ έχει παιχνίδι μέσα στην Νορβηγία, όπου πρέπει να είναι φρέσκος, δυνατός κλπ. Με το Λεβαδιακό δεξί μπακ ποιον θα βάλει? Πάλι τον Γκένι? Με το Λεβαδιακό χαφ ποιον θα βάλει? Το Ζαφίρι πάλι, για να πάει στο άλλο εκεί? Γιατί όπως είδατε τον Λουσέτο χρησιμοποιεί σαν αλλαγή στη θέση του Σταντα Μαρία. Ο Ζαφίρης είναι αυτός ο οποίος έχει ενδεχομένως το μεγαλύτερο, ξέρω εγώ, η μεγαλύτερη ψυχή είναι αυτός, και ίσως αυτός μπορεί να γίνει ηγέτης του ΠΑΟΚ με κάποιο τρόπο. Ακόμα το παιδί όμως δεν έχει πατήσει καλά στα πόδια του στην οικογένεια του ΠΑΟΚ. Ήρθε μόλις τον περασμένο Γενάρη. Είναι η πρώτη ουσιαστικά περίοδος που μπαίνει στον ΠΑΟΚ με προετοιμασία και όλα τα σχετικά. Δεν έχει ακόμα εγκληματιστεί στην οικογένεια του ΠΑΟΚ, στην οτροπία, σε όλα. Πιστεύω ότι ο Ζαφίρης δεν μπορεί να γίνει δεύτερος Κωνσταντέλιας με τίποτα, αλλά μπορεί να γίνει ηγέτης του ΠΑΟΚ, γιατί είναι ένας πολύ καλός παίχτης, τον οποίο ο ΠΑΟΚ μπορεί να τον εκμεταλλευτεί, να τον εκμεταλλευτεί με την καλή έννοια, να τον χρησιμοποιήσει σε πολλά παιχνίδια. Και στο μάτσο όμως με το Λεβαδιακό θα υπάρξει και αυτό το θέμα, το ερωτηματικό, ποιοι θα παίξουν. Δεν έχει παίχτες, θέλω να καταλήξω ότι δεν έχει παίχτες ο ΠΑΟΚ, γιατί ακόμα και αν παίξει ο Μιχαηλίδης, κεντρικός αμυντικός, που δεν τον έβαλε στο χθεσινό παιχνίδι και το εξήγησε ο προπονητής για ποιο λόγο δεν τον έβαλε, θα πρέπει να παίξει δίδυμο με τον Παταούλα για να αφήσει έξω τον Ελουστόντο και τον Χατζηδιάκο για να παίξουν στο επόμενο παιχνίδι. Και πιθανολογώ ότι στο μάτς Κυριακής 9 ώρα το βράδυ στην Τούμπα ο Μιχαηλίδης θα είναι με τον Παταούλα δίδυμο. Δεν μπορεί να βάλει ένα center back ο οποίος θα πάει να παίξει και την ερχόμενη Πέμπτη έξω. Δηλαδή ένα τράβηγμα, μια θλάση, οτιδήποτε άλλο, το τελείωσες. Τρία συνεχόμενα. Τώρα η περίοδος δεν είναι και η καλύτερη δυνατή. Γι' αυτό θέλω να πω ότι λείπουν παίχτες από τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να πάρει παίχτες. Και δεν ξέρω τι γίνεται. Πραγματικά δεν ξέρω τι γίνεται. Τι κάνουν δηλαδή? Γιατί σήμερα από το πρωί βγαίνουν διάφορα ονόματα. Με πήραν τηλέφωνο, λέει, παίρνει τον Κουτίνιο, ο οποίος έχει μείνει ελεύθερος από την Λίβερπουλ και από την Μπαρτσελώνα και είναι φίλος του Μάτος και ήταν στην Βάσκο ντα Γκάμα. Τα άκουσε ώρα 10 το πρωί αυτά. Ναι, παιδιά, λέω, εντάξει, τι να σας πω, δεν έχω τέτοια πληροφορία πρώτον εγώ, ότι παίρνει τον Κουτίνιο. Ότι πάει όμως να πάρει ένα μεγάλο παίχτη, ένα μεγάλο όνομα για να διασκεδάσει εντυπώσεις και να σταματήσει να φρενάρει τις αντιδράσεις του κόσμου του ΠΑΟΚ, αυτό το ξέρω. Πάει να πάρει ένα μεγαλώνουμε. Αν αυτό μεγαλώνουμε ένα κουτίνιο, δεν το γνωρίζω. Αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση θα πρέπει να πω ότι ο παίχτης αυτός είναι 34 ετών. Δεν θεωρώ ότι είναι μεγάλος γενικά, γιατί υπάρχουν παίχτες και μέχρι τα τρωτάσουν, ας πούμε, 39. Δηλαδή παίζουν μέχρι και κάποια ηλικία οι Βραζιλιάνοι ειδικά, είναι αλλιώς. Τώρα από εκεί και πέρα όλα τα υπόλοιπα θεωρώ ότι θα τα δούμε στην πορεία. Αλλά αυτό που επισημαίνω, ότι ο ΠΑΟ χρειάζεται παίχτες, δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένας που με ακούει και δεν συμφωνεί μαζί μου. Ότι χρειάζονται παίχτες άμεσα, άμεσα, χτες κανονικά έπρεπε να παίξουν, να έχουν πάρει τους παίχτες. Έτσι πιστεύω και έτσι τουλάχιστον το λέω και στη διάρκεια της εκπομπής. Τώρα από και πέρα θα δούμε και στην πορεία τι ακριβώς θα γίνει με τα υπόλοιπα. Ο ΠΑΟΚ πάντως έβγαλε και μια ανακοίνωση για το μάτς με τον Λεβαδιακό, για τα εισιτήρια του αγώνα και όλα τα σχετικά. Εγώ χθες στην Τούμπα την είδα στην 5-6, είχε κάποια θεματάκια, δηλαδή θέλω να πω ότι ο κόσμος δεν ήταν γεμάτο το γήπεδο. Προφανώς οι παίχτες του ΠΑΟΚ το έβλεπαν αυτό. Υπάρχει μια σχετική απογοήτευση, είναι γεγονός αυτό, από την πόλη του Κωνσταντέλια. Κάτι το οποίο δεν το περίμενε κανείς, έτσι όπως τουλάχιστον εξελίχθηκε. Και θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ το πρώτο που πρέπει να κάνει είναι να επαναφέρει τις καλές του σχέσεις με τον κόσμο. Πώς θα το κάνει αυτό, δικό τους πρόβλημα είναι. Αυτοί θα δούνε πώς θα το κάνουν. Αλλά να μην λακίζουν, να μην εξαφανίζονται, γιατί δεν υπάρχει καμία ούτε ανακοίνωση υπάρχει, ούτε κάποιος να μιλήσει στον κόσμο τι έγινε ρε παιδιά, γιατί πουλήσατε τον Κωνσταντέλια, πού θα επενδύσετε τα λεφτά. Δεν έχει μιλήσει κανείς τίποτα. Χτες στο γήπεδο ήταν ο Γιώργος Σαβίδης και ο Νίκος Σαβίδης. Ναι, αλλά αυτοί δεν αποφασίζουν, οι δύο γη του Ιβάν Σαβίδη. Αποφασίζουν ο Ιβάν Σαβίδης και η Μαρία Γκοζαρόβα. Ας εξηγήσει τουλάχιστον η κυρία Γκοζαρόβα τι έχει γίνει με τη μεταγραφή του ποδοσφαιριστή. Του μιλάω για τον Κωνσταντέλια, ο οποίος βέβαια ερίστον παρόδο έχει πάει στην Ντόρτμουντ και σήμερα έκανε την πρώτη γνωριμία με τους νέους συμπαίκτες του, nice to meet you και τα σχετικά, και εκεί θα συνεχίσει την πορεία του. Μάλιστα ο προπονητής ο Κόβατς είπε ότι θα τον έχει και στο παιχνίδι με την Bayern για το Super Cup της Γερμανίας, θα είναι κανονικά στην αποστολή ο Κωνσταντέλιας. Πολύ σημαντικό αυτό, ίσως να το βάλει και σαν αλλαγή. Και βέβαια ο πιο χαρούμενος από όλους σήμερα στην προπόνηση Ντόρτμουντ ήταν ο Καρέτσας, ο οποίος μόνο χαμογελούσε, τίποτα άλλο. Χάρηκε πάρα πολύ, γιατί είχε κάνει κάποιες δηλώσεις ο Καρέτσας πριν από 2 χρόνια, αν το θυμάστε, σε ένα παιχνίδι που είχε παίξει τότε με την Γκένγκο ΠΑΟΚ και είχε πει σε ελληνικά μέσα ενημέρωσης: παιδιά, θέλω να παίξω κάποια στιγμή στον ΠΑΟΚ, γιατί είμαι ΠΑΟΞής, είναι η ομάδα μου κλπ. Ο Καρέτσας, και θέλω να είμαι συμπαίκτης με τον Κωνσταντέλια. Αυτό είναι το όνειρό μου. Και να δες λοιπόν ότι το όνειρο του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή έγινε πραγματικότητα σε μια ομάδα της Γερμανίας, η Ντόρτμουντ, όπου εκεί θα συνεχίσουν μαζί την καριέρα τους. Λοιπόν, πρώτο σχόλιο ήταν αυτό μέχρι τώρα εδώ. Επειδή η ώρα πήγε 4:30, θα πάω στα διαφημιστικά μηνύματα των 4:30 και επιστρέφω, έχω κι άλλα να πω στη συνέχεια.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι, στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, Green Tea και Olive Leaf Extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Τελοπόν. Για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
5: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
6: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
6: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
6: Και τελειώνει. Πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
7: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό 9,99. Φίξελα σκουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99.
6: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Επιστρέψαμε μετά τα διαφημιστικά μηνύματα. Εδώ είμαστε. Ακούτε Focus 103,6. Να δώσουμε τα συγχαρητήριά μας και στον Όφη για την μεγάλη νίκη την οποία πέτυχε απέναντι στη Ζέσικα Σόφιας με 3-0. Ο Όφη είναι η πρώτη ομάδα που ουσιαστικά από ό,τι φαίνεται έχει εξασφαλίσει. Βέβαια στο ποδόσφαιρο ποτέ μίλες ποτέ, αλλά οι άλλοι δεν κατεβήκαν πολλές φορές στο κέντρο. Ο Όφη ήταν καταπληκτικός. Έβαλε και τρίτο γκολ στις καθυστερήσεις. 3-0 λοιπόν και πάει στη Σόφια την άλλη εβδομάδα για να επερασπιστεί το 3-0 και να περάσει ο ομίλους του Europa League. Σε αυτή τη θέση του Όφη θα ήταν ο ΠΑΟΚ, εάν ο προηγούμενος προπονητής του και οι παίχτες του που ήταν στην περσινή χρονιά κατάφεραν να πάρουν το κύπελο, κάτι που πήρε ο Όφη, και με το κύπελο Όφη κέρδισε και το καλό εισιτήριο για το Europa League, να παίζει δηλαδή play-off κατευθείαν και με μια ομάδα η οποία είναι υποδεέστερη του Όφη, όπως φάνηκε, και να περάσει στην επόμενη φάση που είναι η league phase του Europa League. Βέβαια να πω ότι ο Όφη ανεξαρτήτως αποτελέσματος εδώ, δηλαδή ακόμη και να αποκλειότανε από την Λεύσκη, θα έπαιζε σε ομίλους του Conference League, στη league phase μάλλον του Conference League, ενώ θα δίνουν αγώνα και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ για να περάσουν. Άκου να δεις τι γίνεται, άκου να δεις τι γίνεται, όπως αγώνα και ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ όλοι. Ο Όφη κατευθείαν, ΠΑΠ, Ευρώπη. Τελειώσαμε. Παίρνεις το κύπελο, είσαι πρώτος μάγκας. Παναθηναϊκός έφερε 2-2 με την Γκράλοβες. Το 93 ισοφαρίστηκε, 94 ισοφαρίστηκε. Από ηλιθιότητα για μένα ο Παναθηναϊκός έφαγε 2 γκολ στο τέλος. Θα μπορούσε το 2-0 να το κρατήσει και να πάει αυτός στη ρεβάνς με μια εξαιρετική άνεση στη Τσεχία των 2 γκολ. Στην Γκράλοβες που παίζει και ο Νταρίντα, ο οποίος έγινε αλλαγή κάποια στιγμή στη διάρκεια του παιχνιδιού. Και ο Νταρίντα, ο οποίος μάλιστα πριν το μάτς είχε δηλώσει ότι χρωστάει κάτι και επειδή έπαιζε στον Άρη θέλει να κερδίσει τον Παναθηναϊκό και για τους φίλους του Άρη, λέει, για να δώσει ένα δώρο στους φίλους του Άρη κλπ. Το δώρο το έκανε τελικά ο συμπαίκτης τους στους ίδιους στο τέλος, στα τελευταία λεπτά, όταν έβαλε 2 γκολ. Και ο Παναθηναϊκός τώρα θα πάει στο Κράλοβε, δύσκολα θα είναι και αυτός για την πρόκριση στο Conference League. Εάν μπορέσουν και περάσουν οι δύο ομάδες θα είναι κάτι καταπληκτικό. Και πιστεύω θα είναι και το καλύτερο για την Ελλάδα, έτσι. Βέβαια, επειδή μιλάμε για την Ελλάδα, πριν από λίγο βγήκε και ορίστηκε και το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής της Super League που έχουμε το Σαββατοκύριακο, άρα το μεθεπόμενο Σαββατοκύριακο. Άρα λοιπόν να σημειώσουμε, 29 και 30 του μηνός είναι τα παιχνίδια. Σάββατο στο Πανθεσσαλικό η ώρα 7.30 Βόλος Ηρακλής, επίσης Σάββατο στο γήπεδο του Πανετολικού 9.30 Πανετολικός Καλαμάτα, Κυριακή στο Κλεάνθης Βικελίδης στις 7.30 Άρης Όφη, επίσης την Κυριακή στις 8.15 στο Περιστέρι Ατρόμητος ΠΑΟΚ, στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης στις 9 Αστέρας Άκτορ Ολυμπιακός, την ίδια ώρα στο Απόστολος Νικολαίδης στη Λεωφόρο Κηφισιά ΑΕΚ, 9 ώρα το βράδυ, και τη Δευτέρα τελειώνουν τα παιχνίδια της δεύτερης αγωνιστικής με τον αγώνα Λεβαδιακός Παναθηναϊκός 7.30 στο Δημοτικό Στάδιο Λιβαδιάς στις 7.30. Αυτό είναι το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής του πρωταθλήματος. Όπως καταλαβαίνετε θα είναι έτσι κάτι που τα περιμένουμε πρώτη αγωνιστική να βγάλουμε τα συμπεράσματα και μετά τη δεύτερη αγωνιστική το πρωτάθλημα είναι μέσα στις καρδιές μας. Μακάρι να πάνε όλα καλά φέτος. Πριν από λίγο ανακοινώθηκε επίσημα ο Ρίτσαρντς για 4 χρόνια στον Άρη, ο αριστερός μπακ, 28χρονος, ο οποίος πέρασε με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις, και η ΠΑΕ Άρης ανακοινώνει την απόκτηση με μεταγραφή του Ομάρ Ρίτσαρντς από την Νότιγχαμ Φόρεστ. Το πλήρως όνομά του είναι ο Ομάρ Τάιρελ Κράουφορντ Ρίτσαρντς. Αυτό είναι το πλήρες όνομα. 15 Φλεβάρι του 1998 είναι γεννημένος στο Λονδίνο. Έχει καταγωγή από την Τζαμάικα και υπέγραψε συμβόλαιο τετράτους διάρκειας. 4 χρόνια ο Ρίτσαρντς. Έτσι. Ο Ρίτσαρντς, ο οποίος αγοράστηκε από την Νότιγχαμ Φόρεστ 8,5 εκατομμύρια ευρώ. 8,5 εκατομμύρια ευρώ, παρακαλώ. Από την Bayern, Bayern Μονάχου, έπαιξε 12 παιχνίδια το 21, το 22 τον πήρε η Νότιχαμ από την Bayern με 8,5 εκατομμύρια και μετά δόθηκε δανεικό στον Ολυμπιακό, καπάκι από εκεί. 34 συμμετοχές. Έτσι, 34 συμμετοχές, δανεικός στον Ολυμπιακό και όλα τα σχετικά. Λοιπόν, για να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Με την μεταγραφή αυτή δεν τελειώνει ο Άρης, όπως λένε οι πληροφορίες. Θα πάρει και ένα στόπερ ακόμη, αυτά λένε οι τελευταίες πληροφορίες. Βέβαια, ο Ρίτσαρντς από Δευτέρα θα μπει κανονικά στην ομάδα. Δεν θα είναι στην αποστολή για το παιχνίδι, εννοείται το αυριανό. Έτσι κι αλλιώς ο Άρης έχει ξεκαθαρίσει ο προπονητής ποιοι θα παίξουν και λοιπά, όλα τα σχετικά. Και θυμίζω ότι το μάτς είναι αύριο του Άρη, 8 η ώρα, όπως και του Ηρακλή, 8 η ώρα, την ίδια ακριβώς ώρα. ΑΕΚ Ηρακλής και Καλαμάτα Άρης. Το δεύτερο παιχνίδι, το Καλαμάτα Άρης, γίνεται στο ουδέτερο γήπεδο του Αστέρα Τρίπολης, γιατί είναι, γίνονται έργα στο γήπεδο της Καλαμάτας. Και έτσι λοιπόν το παιχνίδι θα γίνει στο γήπεδο του Αστέρα Τρίπολης. Και επίσης μία ακόμη πληροφορία που μπορούμε να δώσουμε για τον Άρη βασικά είναι ότι πήρε και ένα πιτσιρικά τον Εγκλεζόπουλο, έτσι λέγεται, Αλέξανδρος Γεώργιος Λάφκας Εγκλεζόπουλος, ο οποίος θα δοθεί δανεικός στον Απόλλωνα Καλαμαριάς μαζί με τον Διόπ. Ο Εγκλεζόπουλος και ο Διόπ είναι δύο παίχτες του Άρη, ανήκουν στον Άρη και θα δοθούν δανεικοί για ένα χρόνο στον Απόλλωνα Καλαμαριάς, ο οποίος ξεκίνησε την προετοιμασία του φυσικά με τον Τάτσι στο πρωτάθλημα, για το πρωτάθλημα της Super League 2. Και μάλιστα ο Γιώργος Βαζάκας, ο οποίος είναι ο αθλητικός διευθυντής, τεχνικός διευθυντής του Απόλλωνα Καλαμαριάς, έκανε μια ανάρτηση σήμερα και είπε ότι αισθάνομαι την ανάγκη να εκφράσω τη χαρά μου για την αγορά μετοχών της ομάδας, της καρδιάς μου, του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Πήρε μετοχές δηλαδή ο Βαζάκας του Απόλλωνα Καλαμαριάς και ζητάει όλοι να αγοράσουν μετοχές του Απόλλωνα Καλαμαριάς για να ενισχύσουν, γιατί ο Απόλλωνα είναι πάνω από πρόσωπα, είναι ιδέα και ήρθε η ώρα όλοι μαζί να το στηρίξουμε για να πάρει θέση που είναι η Super League 1, λέει ο Βαζάκας. Όμως, εκτός από αυτή την εξέλιξη του Απόλλωνα Καλαμαριάς, που είναι μεγάλη ομάδα και πρέπει πολλές φορές να την αναφέρουμε στην εκπομπή και να δίνουμε ειδήσεις, υπάρχει και μια τοποθέτηση του κυρίου Γιάννη Κόντι, του αθλητικού, του, μάλλον του στρατηγικού συνεργάτη του κυρίου Μονεμβασιώτη. Και ο κύριος Κόντις έκανε κάποιες δηλώσεις, έκανε μια ανάρτηση ουσιαστικά ο κύριος Κόντις, σύμφωνα με την οποία λέει ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα με τον προπονητή, γιατί κατηγορήθηκε από κάποιους ότι έκανε δηλώσεις κατά του προπονητή, ότι άφησε να εννοηθεί ότι ο προπονητής φεύγει και λοιπά ο Ματζάρη. Δεν νομίζω να έκανε κάπου δηλώσει ο κύριος Κόντις, πρώτον ότι φεύγει ο Ματζάρη, και δεύτερον ο Κόντις είναι πολύ προσεκτικός σε αυτά τα οποία κάνει και λέει. Αυτό το έκανε ανέκαθεν, δεν θέλει να δίνει δικαιώματα, και όπως τουλάχιστον δείχνουν τα πράγματα, ο συγκεκριμένος στρατηγικός σύμβουλος του κυρίου Μονεμβασιώτη αυτό το θέμα με τις δηλώσεις και λοιπά το έκανε γιατί δεν θέλει να υπάρχουν σκιές σε αυτά τα οποία λέει και για να διευκρινίσει κάποια πράγματα σχετικά με το πώς σκέφτεται αυτός έναντι του προπονητή του κυρίου Βάλτερ Ματζάρη, ο οποίος βεβαίως δεν παρουσίασε ό,τι καλύτερο σαν ομάδα Ηρακλής στην πρώτη εμφάνισή του στο κύπελλο με το Βόλο. Νομίζω ότι όλοι απογοητευμένοι είναι, αλλά παρόλα αυτά υπάρχει μια ελπίδα και μια αισιοδοξία ότι ο Ηρακλής θα κάνει την δική του προσπάθεια στον αγώνα με την ΑΕΚ αύριο, αλλά και στη συνέχεια, γιατί έχει το Βόλο εκτός έδρας, όπως ακούσατε, το μεθεπόμενο Σάββατο, και μετά καπάκι παίζει μέσα με την Τρίπολη στο Καφτατζόγλιο, το οποίο θα είναι έτοιμο το Καφτατζόγλιο, γιατί όπως ανέβασε και ο Γενικός Διευθυντής του Καφτατζογλίου, γίνονται τα έργα, προχωράνε κανονικά και πάνε από μέρα σε μέρα για να ολοκληρώσουν. Λοιπόν, τώρα θα πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής της ομάδας του ΠΑΟΚ, ο Αλέσιο Λύση, ο οποίος μίλησε μετά το τέλος του χθεσινού αγώνα του Δικεφάλου του Βορρά με την Μπραντ.
1: We saw a different team, a new team, I mean your team ΠΑΟΚ. What was the basic aspect that your team didn't manage to take the win today? Was it the big opportunities? Because again, the chances was 17-4 for PAOK. Which was the main reason that PAOK didn't win tonight?
2: Well, for sure, in football it's so important score. It's most important thing. We have a lot of opportunity again. Maybe more than against Anderlecht. It's not easy to have so much opportunity, but I think that we begin really good. Sorry, finish translate and then I...
3: Στο ποδόσφαιρο το πιο σημαντικό πράγμα είναι το να καταφέρεις να σκοράρεις τα αντίπαλα δίχτυα. Δημιουργήσαμε για ακόμη ένα παιχνίδι αρκετές ευκαιρίες, ίσως περισσότερες και από το εντός έδρας παιχνίδι με την Anderlecht. Είχαμε ένα καλό ξεκίνημα αυτή τη φορά στο παιχνίδι.
2: So I think that we begin really good till the minute 35, more or less. Then we were a little tired. They begin to have more possession, and we don't jump good. But well, we manage the situation good because they don't create opportunity.
3: Ξεκινήσαμε καλά το παιχνίδι. Ήμασταν καλοί πάνω κάτω μέχρι το 35ο λεπτό που αρχίζαμε να βγάζουμε μια κάποια κόπωση. Εκεί ο αντίπαλος ξεκίνησε να έχει περισσότερη κατοχή της μπάλας. Αλλά καταφέραμε να διαχειριστούμε καλά τις καταστάσεις εντός του παιχνιδιού και να μην δεχθούμε ευκαιρίες από τον αντίπαλο.
2: The second part, they were better than us. We continue with the difficulty to press. The problem is that there were a lot of players in the minute 60 asking for that they were at the limit, the physical limit.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο ήταν καλύτερα από εμάς, συνέχιζαν να πιέζουν. Γύρω στο 60 λεπτό αρχίζαμε να μένουμε από δυνάμεις, αρχίζαμε να βιάζουμε από φυσική κατάσταση.
2: So it was not easy to manage the substitution because I had to check really good which player can finish the match.
3: Δεν ήταν εύκολο το να διαχειριστούμε και το κομμάτι των αλλαγών. Έπρεπε να σκεφτώ, να διαχειριστώ στο μυαλό μου ποιοι θα ήταν οι ιδανικοί παίχτες που θα ολοκλήρωναν το παιχνίδι.
2: And then when they scored the goal, when they have an opportunity, a clear chance to score that they miss, and we were a little scared, and then they scored the goal in the 1 minute before. And after the goal was difficult. Was difficult to manage psychologically the situation.
3: Όταν άνοιξαν το σκορ, δείξαμε ότι ήμασταν κάπως φοβισμένοι. Είχαν προειδοποιήσει με μια ευκαιρία λίγα λεπτά προηγουμένως και έπειτα δυσκολευτήκαμε να διαχειριστούμε αυτή την κατάσταση.
2: The substitution gave us more pace. We changed the dynamic of the match, and we deserve to draw, and we have the possibility to win the match at the end with Sheriff.
3: Οι αλλαγές που κάναμε μας έδωσαν ταχύτητα. Καταφέραμε να αλλάξουμε το momentum του παιχνιδιού. Αξίζαμε να ισοφαρίσουμε και στο τέλος θα μπορούσαμε να πάρουμε και την νίκη. Αναφέροντας και μια χαρακτηριστική ευκαιρία με τον Λούσα.
2: To finish, I have to say thank you to the fans for all the support 90 minutes, also in the worst moment when we conceded a goal and we were not in a good moment, and they continue to support us, and they were another key to switch and change the dynamic of the match.
3: Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τους οπαδούς μας, οι οποίοι μας υποστήριξαν καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα για 90 λεπτά. Μας βοήθησαν σε ένα σημείο που ήταν πολύ κακό για μας ψυχολογικά, και αυτό ίσως ήταν και το κλειδί του να καταφέρουμε να ισοφαρίσουμε το παιχνίδι, να γυρίσουμε το διακόπτη και να ισοφαρίσουμε το παιχνίδι.
4: Καλησπέρα. Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι αν η ταυτόχρονη απουσία που έγινε απότομα Κωνσταντέλια Ζιβκοβίτς γεννά μια ανάγκη η ομάδα να αναδείξει νέους πρωταγωνιστές, ίσως να βγουν κάποιοι νέοι ηγέτες μέσα στο παιχνίδι. Δεν ξέρω αν το περιμένει ίσως, γιατί νομίζω από τις αλλαγές έδειξε ο Πάκο ότι μπορεί να πάρει πράγματα και ο Ενδιαγέ και ο Λουσέ. Και ένα δεύτερο σκελός, αν θέλει λίγο να
3: εντάξει. Because of the loss of Kostantelias and the reason that Kostantelias and Zivkovic they're not play today for different reasons. If PAOK needs new leaders to step up and show character in these moments.
5: And if these leaders can come from the substitutions like Ndiaye, maybe Lucet, because they were positive as presence.
2: Yes, it's I think that it's not just about leadership. Leadership for sure is important, but it's also about pace, about fight. It's about give everything. Today, all the players give absolutely everything. But we were facing a team that physically is in another world against us in this moment. And this is so difficult.
3: Δεν θεωρώ πως είναι μόνο το κομμάτι της ηγετικότητας. Υπάρχουν σημαντικότερα πράγματα όπως είναι η ταχύτητα, η μάχη, το να δίνουμε μάχη, το να δίνουμε τα πάντα μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Εννοείται πως είναι και η φυσική κατάσταση, η οποία παίζαν δύο ομάδες με διαφορετικά δεδομένα στο κομμάτι αυτό.
2: So we are in building the team into the pitch and outside the pitch. And today I'm happy because the Tom, Cherif, Shola, players that enter for the from the bench, Greg, Baba, was really important into the match. And the high level, the bench every day is more important to win matching, to come back. It's also so important, the bench, because of this, when we are able to have a longer bench, it's going to be great for us.
3: Προσπαθούμε να χτίσουμε, είμαστε στη διαδικασία του να χτίσουμε μια ομάδα μέσα και έξω από τον αγωνιστικό χώρο. Είμαι χαρούμενος διότι είδα παιδιά όπως είναι ο Λουσέ, ο Σορετήρε, ο Σερίφ, ο Τέιλορ, οι οποίοι μπήκαν ως αλλαγές στο παιχνίδι, έδωσαν σημαντικές βοήθειες και είναι πάρα πολύ σημαντικό το να έρχονται παίχτες από τον πάγκο και να δίνουν τόσο σημαντικές βοήθειες. Είναι επίσης πολύ σημαντικό το να μεγαλώσουμε ουσιαστικά τους, αριθμητικά τα άτομα που θα βρίσκονται στον πάγκο για να έχουμε περισσότερες λύσεις στην συνέχεια.
6: Δεύτερο σκέλος, ναι.
4: Έκανε μια επιλογή να αφήσει το Μιχαηλίδη έξω. Η ερώτηση είναι, με δεδομένο ότι ο Μιχαηλίδης έχει ένα χαρακτηριστικό σαν αμυντικός, τη μακρινή παλιά που νομίζω λίγοι την έχουν αυτή την πάσα. Ποιο ήταν το σκεπτικό του, γιατί επέλεξε να τον αφήσει έξω?
1: Why did you select to leave out of starting 11 Μιχαηλίδης, and if you think about that he's a big a very good thing about Μιχαηλίδης, the long balls. What do you have in your mind by leaving him out of this game?
2: But
1: his advantage is the long balls. And
2: defending,
1: what did you think for not using him today from the starting 11?
2: Because you say that he's the best in the
1: part of long balls, yes.
2: Okay. It's a decision, I think, that Asidiagos and Aritz can solve this situation without problem, and we have a lot of matches. We have to manage everything, and we suffer also against Anderlecht the long ball, and Micha was into the pitch. So I think that is something that we have to improve for sure. Because of this, today we were more compact in some moment to don't make this space to let them play long ball. And in the next match there in Norway is going to be hardest, because Holm is going to play and is really good in this ball. So we have to improve as fast as possible, training, and be better fast. We don't have time. We need time, but we don't have time. So we have to compete and go there to win.
3: Ήταν μια απόφαση η οποία βασίστηκε στο γεγονός ότι και ο Χατζηλιάκος με τον Αρίτζ είναι παίχτες οι οποίοι μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτό το στοιχείο. Έχουμε πάρα πολλά παιχνίδια μπροστά μας, οπότε πρέπει να διαχειριστούμε αρκετά πράγματα. Θα πρέπει να βελτιωθούμε και σε αυτό το κομμάτι, θα πρέπει να βελτιωθούμε, να βελτιωνόμαστε συνεχώς. Σήμερα ήμασταν αρκετά compact. Το επόμενο παιχνίδι εκτιμώ ότι θα είναι πιο δύσκολο, καθώς θα παίξουμε στην έδρα του αντιπάλου. Πρέπει να βελτιωνόμαστε συνέχεια, προπόνηση με την προπόνηση. Χρειαζόμαστε χρόνο, αλλά δεν τον έχουμε διαθέσιμο.
7: You mentioned Holm. Do you expect a different game next week when Brann will have at least three of their regular starters back from injury and suspensions? And...
2: No, I think that Brann has a really clear style of play football. I don't think that is going to change a lot. For sure, are going to change the player. And to change player, change something, but the idea of Brann is going to be the same, that with really good, I think that is not going to change.
3: Η ερώτηση ήταν σχετικά με το αν περιμένει διαφορετικό παιχνίδι στον επαναληπτικό, δεδομένο ότι θα επιστρέψουν και κάποιοι παίχτες που απουσίαν σήμερα από πλευράς αντιπάλου, από πλευράς Μπραν. Και είπε ο Κότσουλης, απάντησε ότι η Μπραν έχει ένα διαφορετικό στυλ παιχνιδιού, στυλ ποδοσφαίρου. Δεν νομίζω πως θα αλλάξει αρκετά πράγματα. Είναι συγκεκριμένο το στυλ ποδοσφαίρου της. Είναι μια αρκετά καλή ομάδα και περιμένω μια παρόμοια καλή εμφάνιση από αυτούς και στον επαναληπτικό.
7: And of course, we know you have a half Norwegian player in your squad. Can you use in any way to like spy on Norwegian like newspapers and what we write about Brann?
2: Okay, wait, let me see.
6: Christos grew up in Norway and he speaks Norwegian.
1: Because Christos Zafiris was playing in Norway and if he helped you to spy Brann as an opponent.
2: No, we study the team as always, we watch a lot of matches and. No, we also had Diego that scored a goal against Brann a few years ago. Yes, when he was in AZ. But well, you know, we studied the team as always, and we are going to study again them for the next match.
3: Η ερώτηση ήταν σχετικά με το αν τον βοήθησε ο Χρήστος Ζαφίρης στο να κατασκοπεύσει την Brann σαν αντίπαλο, δεδομένου ότι είχε αγωνιστεί απέναντι της πριν από μερικά χρόνια. Και ο coach απάντησε ότι όχι, δεν κάναμε κάποια κουβέντα. Έχω παρακολουθήσει αρκετά παιχνίδια της Brann. Ο Χατζηδιάκος ήταν ένας από τους παίχτες που είχαν σκοράρει απέναντι στην Brann πριν από μερικά χρόνια. Έχουμε μελετήσει πολύ την Brann, αλλά όχι, δεν έχουμε πάρει βοήθεια από τον Ζαφίρη σε αυτό το κομμάτι.
8: You highlighted the fans that made you push through today. How will it be next weekend when Brann has the home advantage? Or do you expect your fans to bring the energy to Bergen as well?
2: Yes, for sure. They are fantastic here and fantastic when we play away. So I hope our fans to push again there and help us in the next match.
3: Η ερώτηση ήταν σχετικά με το αν περιμένει από τους οπαδούς του ΠΑΟΚ την επόμενη εβδομάδα να στηρίξουν την ομάδα και στην Νορβηγία. Με τον κόσμο να απαντάει ότι σίγουρα οι οπαδοί μας είναι φανταστικοί και στα εκτός έδρας παιχνίδια. Περιμένουμε να βρεθούν και εκεί για να πιέσουν την ομάδα να κάνει το καλύτερο δυνατό.
7: I will say it was a quite dominant first half from your team. Your 15 finishes against Brann's 1. Does that performance make you confident before the next game in Bergen?
2: Is that performance?
1: If
2: the
1: is the performance of the first
2: yes.
1: half?
2: Well, I think that both team we are going to fix something. Maybe they are going to fix more things than for the first part. They fix it in the half time, and we are going to fix for sure the second time. I always hope in my team. I always hope in this big club. And we are fighters and we are going to fight there with everything.
3: Η ερώτηση ήταν σχετικά με το αν του δίνει αυτοπεποίθηση η εμφάνιση του πρώτου ημιχρόνου και ο coach Lee απάντησε ότι και οι δύο ομάδες έχουν χρόνο μπροστά τους να βελτιώσουν πράγματα, να διορθώσουν πράγματα εν όψη του επαναληπτικού αγώνα. Θα διορθώσουμε εννοείται και εμείς κάποια κομμάτια τα οποία δεν πήγαν καλά για εμάς στο δεύτερο ημίχρονο. Είμαστε μια ομάδα από μαχητές και θα πάμε στην Νορβηγία για να παλέψουμε όπως κάνουμε σε κάθε παιχνίδι για να πάρουμε την πρόκριση.
9: Thank you.
10: Focus 103,6. Η ώρα είναι 5.
11: Focus στον κόσμο.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, συντομενή ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Μάχη των δυνάμεων πυρόσβεσης στα πύρνα μέτωπα που καίνε σε διάφορες περιοχές της χώρας. Πριν από λίγο ξέσπασε φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στο Γενέση Τρικάλων. Κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 12 οχήματα και 2 αεροσκάφη. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες, ΟΤΑ και μηχανήματα έργου. Στη Λίμνο και ενώνονται Αγία Παρασκευή και Προφήτης Ηλίας μετά από μηνύματα του 112 λόγω της φωτιάς σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Θάνος. Πυρκαγιές σε εξέλιξη σε δασική έκταση στην περιοχή Κατάφη των Ευρωκοπίου Δράμας και στην Ερωμάνα Τολοκαρνανίας. Φωτιά καίει σε αγροτοδασική έκταση στο Μεσοχώρι Μεσσηνίας. Οριοθετήθηκαν οι πυρκαγιές σε Κάριστο και Ζωνιανά. Απαγόρευση κυκλοφορίας αύριο Σάββατο σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλης στη Χαλκιδική λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 3. Το μέτρο θα είναι σε ισχύ από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ του Σαββάτου. Αποφασισμένη να συνεχίσει πιο δυνατά τον αγώνα για την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, δηλώνει η ΑΔΔ. Επόμενος σταθμός της διεκδίκησης των δημοσίων υπαλλήλων είναι το συλλαλητήριο που έχει προγραμματιστεί για τις 5 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη εν ώψη της Διεθνούς Εκθέσεως. Δυστυχώς η δικαιοσύνη για ακόμη μια φορά αποδείχθηκε άδικη και κατώτερη των περιστάσεων, διότι σε ό,τι αφορά τους μισθούς των δικαστών, αποφαίνεται υπέρ των δικών τους συμφερόντων, αλλά όταν αφορούν θέματα δημοσίων και ιδιωτικών υπαλλήλων, η αποφάση είναι πάντοτε εναντίον των πολιτών, τονίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Οι τιμές των καυσίμων συνεχίζουν την ανωδική τους πορεία, με τον ντίζελ να έχει ξεπεράσει και πάλι τα 2 ευρώ το λίτρο σε μέση πανελλαδική τιμή, εξαιρουμένων των αστικών κέντρων Θεσσαλονίκης και Αθήνας. Ενώ στις Κυκλάδες οι τιμές αγγίζουν ή ξεπερνούν τα 2,20 με 2,25 ευρώ. Χειροπέδες σε 2 αλλοδαπούς που ρήμαζαν διαμερίσματα στην πόλη της Λάρισας. Οι δράστες συνελήφθησαν τη στιγμή που επιχειρούσαν να διαπράξουν νέα διάρρηξη σε σπίτι. Από την αστυνομική έρευνα διακριβώθηκε ότι το χρονικό διάστημα από 7 Αυγούστου έως και χθες, οπότε και συνελήφθησαν, είχαν διαρρήξει άλλα 9 διαμερίσματα πολυκατοικιών στη Λάρισα, αφαιρώντας συνολικά χρηματικό ποσό 60.000 ευρώ και διάφορα χρυσαφικά και κοσμήματα με εκτιμόμενη αξία περίπου 89.000 ευρώ.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Αύριο Σάββατο σε ολόκληρη τη χώρα αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις. Οι μέγιστες θερμοκρασίες θα σημειώσουν μικρή περαιτέρω άνοδο και κατά τόπους θα επικρατήσουν συνθήκες καύσωνα. Περιορισμένη θα είναι το πρωί τοπικά η ορατότητα στα δυτικά και στο Αιγαίο. Στον ομό και στην πόλη της Θεσσαλονίκης αναμένονται λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς και τις θερμές ώρες της ημέρας από νοτιοανατολικές διευθύνσεις με εντάσεις 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι συνέχεια στην εκπομπή Σφήνα στα Σπόρ με τον Νίκο Πετρουλάκη.
2: Focus 103,6.
3: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα 2 Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε περίεργα. Δεν ψάχνουμε

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε μετά τα διαφημιστικά μηνύματα και το σύντομο δελτίο ειδήσεων. Ακούτε Focus 103,6, τη ραδιοφωνική σφήνα στα σπορ. Πριν πάμε λίγο στα μπασκετικά του ΠΑΟΚ και ακούσουμε τον Τριγκέρι και τον Τζιάρα και όσου μίλησαν σήμερα στην Media Day του Δικεφάλου του Βορρά στο Παλατάκι, έχουμε και την άποψη του Γιάννη Κόντι για τον Ηρακλή, έχουμε και Άρη, έχουμε και Παναθηναϊκό, όλα αυτά λίγο αργότερα, αλλά θα πάμε να κάνουμε μία στάση πρώτα στην Κρυθιά της Θεσσαλονίκης, όπου σε λίγη ώρα, στις 6 ώρα, γίνεται το πρώτο τουρνουά εκεί της περιοχής με τους γονείς, το Σύλλογο Γονέων Κηδεμόνων της Κρυθιάς, αλλά και την ομάδα του Λαγκαδά, τον Ερμή, που συμμετέχει. Θα πάνε κάποια σημαντικά ονόματα του μπάσκετ. Θα μας τα πει καλύτερα κυρία Βάνα Βιρτζαμάνη, που είναι μαζί μας τώρα τηλεφωνικά. Καλησπέρα, κυρία Βιρτζαμάνη.
1: Καλησπέρα, κύριε Πετρουλάκη, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά και η πρωτοβουλία πολύ καλή. Για πείτε μας τι θα γίνει σήμερα στην Κρυθιά.
1: Να πούμε ότι αυτό το γεγονός αποτελεί μέρος των αθλητικών εκδηλώσεων που διοργανώνει ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού και Νηπιαγωγείου Σχολείου Κρυθιάς. Έχει πλέον γίνει θεσμός και πραγματοποιείται στα πλαίσια του εορτασμού των 9 μέρων της Παναγίας εδώ στην Κρυθιά. Ουσιαστικά είναι λίγο πριν τη λήξη και του πανηγυριού που θα πραγματοποιηθεί το Σαββατοκύριακο στο χωριό μας και περιμένουμε όλο τον κόσμο γύρω από τη Θεσσαλονίκη να μας επισκεφτεί και να μας στηρίξει.
0: Βεβαίως. Τι θα είναι σήμερα?
1: Λοιπόν, σήμερα θα πραγματοποιηθεί το πρώτο τουρνουά μπάσκετ. Θα λάβουν μέρος τα παιδιά εδώ από το χωριό, αλλά και επισκέπτες που υπάρχουν αυτές τις μέρες εδώ στην Κρυθιά. Όχι όμως μόνο παιδιά, είμαστε πάρα πολύ χαρούμενες το Δέλτα Σίγμα, το οποίο αποτελείται από γυναίκες, και να πούμε ότι η ιδέα μας γίνεται και πράξη σήμερα. Θα λάβουν μέρος λοιπόν και ενήλικες, μπαμπάδες, και αυτό μας κάνει ακόμα χαρούμενους, γιατί η συμμετοχή όλων είναι για μας πολύ σημαντική. Σήμερα λοιπόν, εκτός από όλους αυτούς που προανέφερα, θα παραστούν με πολύ μεγάλη μας τιμή ο κύριος Νίκος Μπουντούρης, που αποδέχτηκε με χαρά την πρόσκλησή μας, και δύο εν ενεργεία παίχτες του Άρη. Απλά να φέρομαι στην ομάδα στην οποία παίζουν, δεν έχει να κάνει με χρώματα. Άλλωστε το μήνυμά μας είναι ότι ο αθλητισμός ενώνει. Είναι τα παιδιά, ο Γιώργος Τανούλης και ο Στέλιος Πουλιανίτης. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Σε αυτό όμως το γεγονός έχουμε θερμούς υποστηρικτές, καταρχήν τον Σύλλογο Καλαθοσφαίρισης του Ερμή Λαγκαδά. Να πούμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για τη στήριξή του και το συγκεκριμένο στον κύριο Καϊκλιγιάννη που μας βοήθησε σε όλο το στήσιμο, και φυσικά τον γυμναστή κύριο Παναγιώτη Ζάλαγκο, που επίσης αποτελεί για μας πολύ σημαντική υποστήριξη. Και κλείνοντας, να πω και ένα τεράστιο ευχαριστώ στους τοπικούς χορηγούς που στηρίζουν αυτή την εκδήλωση, η οποία σίγουρα γίνεται ακόμα πιο εύκολη όταν υπάρχει αυτή η οικονομική ενίσχυση από τοπικούς παράγοντες.
0: Βεβαίως. Νομίζω ότι θα πρέπει να ευχηθούμε καλή επιτυχία όσοι μπορούν να έρθουν σήμερα στην Κρυθιά και βεβαίως και το Σαββατοκύριακο, αλλά για αυτό το τουρνουά εκεί που γίνεται. Συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία που παίρνετε και συγχαρητήρια σε όλους που θα πάρουν μέρος, και τους γονείς κλπ. Και καλή επιτυχία να σας ευχηθούμε, κυρία Βιτζή.

0: Ευχαριστούμε πολύ για το βήμα που μας δίνετε να διαφημίσουμε όλο αυτό που γίνεται. Αυτό που πρέπει να τονίσουμε πάνω απ' όλα είναι ότι πρέπει να στηρίζουμε τα παιδιά εδώ, τα παιδιά, τα χωριά, να στηρίζουμε τέτοιες εκδηλώσεις που γίνονται με αγάπη και καθαρά. Να περνάμε το μήνυμα στα παιδιά ότι ο αθλητισμός ενώνει, μόνο ενώνει, και θα είμαστε δίπλα τους σε ό,τι και αν χρειάζονται.
1: Να είστε καλά πάντα, να είστε πάντα καλά. Συγχαρητήρια και πάλι. Συγχαρητήρια, ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Focus 103,6.

0: Αυτά λοιπόν και από το τουρνουά αυτό στην Κρυθιά. Καλή επιτυχία για άλλη μια φορά. Και εμείς πάμε τώρα να ακούσουμε τον προπονητή της ομάδας μπάσκετ του ΠΑΟΚ, τον Ανδρέα Τρινκέρι, τι δήλωσε κατά τη διάρκεια της σημερινής Media Day του Δικεφάλου του Μπορά.
1: Nobody. This is the thing that I believe we have to stop. No, I always say that action speaks louder than words. Now, when you go close to September Hotel, you look at the left and you see something that is real, that you can touch it. And this is for me the biggest thing in this moment, that we are building something for power. Building not with words, with action. You know, today is 21st of August. What can I tell you? We are practicing, everything is fine. There's no losses, there's no complaints, there's nothing that can go wrong. So, I don't like to come here and make waste your time. Let's talk about something that is for real. What Felix Christakidis did, apart from, away from the roster, the coaching staff, it's really the changing point of all this. What will change this club forever? So there will be wins, hopefully a lot. There will be losses, hopefully the best as possible, but it's part of the business. It's the suffer, the pain that you have to go through in order to reach some goals. But this thing that is happening for me is the biggest thing. And this goes beyond all my expectations.
2: Είμαστε 21 Αυγούστου, είναι πολύ νωρίς για τις αυγούς, δεν έχω να σας πω πολλά πράγματα και για να μην εκείνει δεν θέλω να χαραμίσω τον χρόνο σας. Θα μπορούσα να σας πω ότι είμαστε στην αρχή της σεζόν, όλα είναι ωραία, όλα είναι ομαλά. Αυτό όμως που έχει σημασία είναι αν πάτε λίγο πιο μακριά από το γήπεδο προς το ξενοδοχείο του Σεπτέμβρη, που φτάξετε λίγα μέτρα πιο πέρα, που είναι κάτι το οποίο είναι πέρα για πέρα το οικονομικό κέντρο που δημιουργεί και χτίζει η ομάδα. Γι' αυτό είναι κάτι το οποίο θα μείνει για πάντα. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω με βεβαιότητα είναι ότι ο κύριος Μιστακίδης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος οτιδήποτε έχουμε ζητήσει το έχει κάνει και ουσιαστικά θα υπάρχουν στη διάρκεια της σεζόν νίκες, ελπίζω πολλές, θα υπάρχουν νίκες, αυτά είναι μέρος του παιχνιδιού, μέρος της δουλειάς μας, μέρος του μπάσκετ. Αυτό όμως το οποίο μένει και θα υπάρχει για πάντα είναι το γεγονός ότι με όλα αυτά τα οποία έχει κάνει και έχει φτιάξει μέχρι τώρα αλλάζει ουσιαστικά την ιστορία της ομάδας για πάντα και πάει σε μια εντελώς διαφορετική και πιο σημαντική κατεύθυνση.
1: A lot of expectation, not me. So I always believe that a lot of the fans is the fuel in the tank. And they have expectation, but it's totally, I'm totally fine with that. I really believe that the pressure is a privilege. Because when you don't have pressure, means that you don't have. It's very simple. I have to be honest that the Greek landscape in basketball changed a little bit. So from two big powerhouses, two giants from Athens, now the league is changing. And my goal is to make these guys behind me ready. Ready for the fight, ready to lead everything on the floor. Promising something is like lying. And I don't like to lie to fans that will give unconditional love to this team. So we are working every day for being able to complete the very last drop of energy. We leave everything on the floor. Then, when you do your best and the opponent is better, you shake his hand and you say bravo. This is what we are doing every day.
2: Θα πρέπει να σας πω ότι υπάρχει πίεση, υπάρχουν προσδοκίες μάλλον, αλλά είναι ένα πολύ σημαντικό, δεν υπάρχουν από μένα, είναι πολύ σημαντικό το γεγονός για αυτό που μετράει η αγάπη των φιλάθλων. Αυτό είναι η ενέργεια, είναι η βενζίνη η οποία μας γεμίζει καθημερινά. Αν δεν έχεις πίεση βεβαίως, σημαίνει ότι δεν πρασκούνται καμία σημαντικότητα. Αυτό που έχω να σας πω είναι παρατηρώ ότι γενικά έχει αλλάξει η κατάσταση του μπάσκετ. Νομίζω ότι οι δύο ομάδες της Αθήνας που είναι πάρα πολύ δυνατές, δύο γίγαντες του μπάσκετ, αισθάνονται λίγο διαφορετικά τώρα γιατί η κατάσταση αλλάζει, το μπάσκετ δυναμώνει. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό και δικιά μου δουλειά είναι να κάνω όλα τα παιδιά τα οποία βλέπετε από πίσω να πιστέψουν σε αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Και το πιο βασικό είναι να δίνουν σε κάθε παιχνίδι ό,τι έχουν για την ομάδα. Θα παίξεις ένα παιχνίδι και θα πρέπει να είσαι ικανοποιημένος για αυτό που έχεις κάνει. Αν κερδίσεις, είσαι ικανοποιημένος. Αν χάσεις, και μένα κάνεις το καλύτερο σου. Θα δώσεις το χέρι στον αντίπαλο και τις μπράβο. Αυτή είναι η πραγματικότητα που έκανα.
3: Για τους περισσότερους που είναι γύρω από τον πάγο, αντιλαμβάνονται ότι κάνει πολύ σημαντικό να συμμερίζεται ότι ο πρώτο ήλιο στην δεν είναι κατά μη τρόπο, απλά είναι πολύ σημαντική δουλειά. I feel something is coming. The extension of that, I don't know. I don't know, but I want to use the expectation I was talking about as motivation of trying to be the best. What a fan can ask you more than being the best version of yourself?
1: You're giving everything. So I feel that something is happening. The extension of that, maybe in December I will have a better picture. Right now, the air is full of electricity. There is a lot of enthusiasm, a lot of energy in the city, in the team. But it's very old. And we change 85% of the former club. We need to put them together. Everybody likes ask for Kronos. Everybody. I will not ask, but I know what, how long it's gonna take. It's a good question. First of all, whoever can stick to the two key words of Pulp is the Kronos and Kronos. Whoever can survive, so that everybody can survive through the suffering and have passion. It's not for everyone. A team with a lot of players that can play multiple roles. A team with trying to have as less as possible defensive liabilities. And the rest, I'm learning every day. Because I learned in many years of career that you can scout a player, you can have all the intel, but until you have it in your gym, you don't know how things are going. So every day I learn something, every day I adjust, I adapt, and we're trying to build. We miss five players in this moment. Galates, Osman, Tercidis, Fazinas, and Pugato is coming back from surgery. So when they are going to join the team, again, I have to study the situation and to understand what direction to follow.
2: Τη ομάδα που ρωτήσατε, θα ξεκινήσω λέγοντα ότι υπάρχουν δύο πολύ συγκεκριμένε λέξει, ο πόνο και το πάθο, τα οποία χαρακτηρίζουν την ιστορία του συλλόγου και είναι αυτά τα οποία θα χαρακτηρίζουν τη δική μα προσπάθεια. Από εκεί και πέρα, είμαστε μια ομάδα που θα προσπαθήσουμε να δώσουμε έμφαση στην άμυνα και σε οποιοδήποτε άνθρωπο που χρειάζεται να κάνουμε στου άλλου τομεί του παιχνιδιού. Και φυσικά, είμαι ένα άνθρωπο που μαθαίνει κάθε μέρα, γιατί θα πρέπει να σα πω ότι μπορεί να κάνει σκάουτινγκ και πολύ μάλιστα για να καταλήξεις σε μια σωστή επιλογή ενός παίκτη, αλλά είναι μια εντελώς διαφορετική κατάσταση από την ώρα που παίκτης θα έρθει να δουλέψει καθένα μέσα στο επίπεδο. Εκεί πρέπει να δεις τις συνήθειές του και να δεις πώς θα τα κάνεις όλα. Με τέτοιο τρόπο ώστε να έχεις το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στην πόλη. Είμαστε εντάξει.
1: We have all the chairs. Where to put? I really don't see, you know, there's no...
3: There are a lot of rumors, a lot of sad news.
1: Chile.
3: Rumors.
1: You know that I made a stat. Now, analytics are very popular, you know. The stat of the rumors, we are less than 80% of the things that is written that is true. Some things that we never talk to that player. So I understand it's part of the business, but I'm happy with what I have. And to tell you, I don't know what I have because we are not the full team. Now to think about other players, okay then.
3: So we are not expecting any signing, anyone.
1: I said it. It would be to run it with my blood.
3: No.
1: Okay.
3: Because you are selling this year.
2: Ο είπε ότι κάνω το κερασάκι στην κούπα που σου ρωτήσατε. Είπε ότι πρέπει να το χρησιμοποιήσουν αυτό για τις φήμες που λέτε. Είπε ότι είναι κάτι το οποίο υπάρχει πάντα στην διαδικασία του μπάσκετ και του αθλητισμού. Και δεν χρειάζεται να το υπογράψει με το αίμα του για να σας πείσει ότι η ομάδα έχει ακριβώς αυτό που χρειάζεται και να το αντιμετωπίσει.
1: I will explain you better because I see that your eye. No, you're not. I understand. So the point is, we have an owner that is setting the plan and showing that direction. No shortcuts make the thing happen through what we do. I believe that we had a lot of cherries. Okay. Then, at the end of the day, you can tell me. At the end of the season, if there are true cherries or rotten cherries. But this is another time. It's not for today. So, why to pack a team? Just to pack. I believe that we built the roster in a very smart way, and we were very good in waiting for cherries. Because we could sign the three men in that moment. So, there was a lot of things. But I mean, this was a great job of George, Sierras, and Mr. Wade. And I was good with them. So, we have a chance. Now, we need to see if this dish is good. It has a good taste.
2: Ότι ακριβώς χρειαζόμαστε τα κερασάκια τα οποία αναφέρετε. Έχουμε έναν διοικητή ο οποίος έδωσε τον χρόνο για το πώς ακριβώς πρέπει να διαχειριστούμε την κατάσταση. Σαφέστατα στο τέλος της σεζόν θα ξέρουμε αν όλοι αυτοί οι παίκτες που έχουν δημιουργήσει ένα πολύ ωραίο σύνολο κατά την άποψή μου θα ανταποκριθούν σε όλα αυτά τα οποία πιστεύουν. Αλλά αυτό το οποίο θέλω να σας πω είναι ότι περιμένα και προσθέσαμε σε μια ομάδα την οποία την δημιουργήσαμε κατά την άποψή μου με πολύ έξυπνο τρόπο. Προσθέσαμε τον Τσέντη, ο οποίος ήταν μια πολύ σημαντική προσθήκη. Ο Γιώργος και ο κ. Μιστακίδης μου είπαν ότι τότε εκείνο το διάστημα θα πρέπει να περιμένουμε και νομίζω ότι ήταν σωστός ο τρόπος με τον οποίο κινηθήκαμε για να κάνουμε αυτή την προσθήκη στην ομάδα.
1: Thank you for your time.
4: Focus 103,6.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα μετά τον προπονητή του ΠΑΟΚ να ακούσουμε το Τσιάρα, τη δήλωσε ο αθλητικός, ο team manager της ομάδος, ο οποίος είπε αρκετά σημαντικά πράγματα. Πάμε τον ακούσουμε.
1: Αρχίζει μια νέα χρονιά για τον ΠΑΟΚ με πολλές προσδοκίες. Όπως ρωτήσαμε και στον προπονητή, αυτές οι προσδοκίες αποτελούν κίνητρο, αποτελούν πίεση και ποιο ήταν το σκεπτικό χτίζοντας μια τόσο δυνατή ομάδα?
2: Καταρχήν είμαστε πολύ χαρούμενοι που είμαστε στην ευχάριστη θέση να είμαστε στην άκρη, όπως πούμε, αυτή το ιστορικό κλαμπ. Ξεκινάει μια καινούργια χρονιά, όπως είπες και εσύ. Οι προσδοκίες είναι μεγάλες. Το μόνο που μπορούμε να υποσχεθούμε είναι ότι θα δώσουμε το καλύτερο μας αυτό, θα δουλέψουμε πολύ σκληρά. Δουλεύουμε εδώ και πολύ καιρό για να μεγαλώσουμε τον οργανισμό, για να βάλουμε μια κουλτούρα, να βάλουμε μια πολύ ωραία νοοτροπία συνεχιστή, που μπορούμε να πετύχουμε τα πάντα.
3: Κύριες Μέρος, ως βασικός τέλος του ειδικού ήδη του πάντα και εγγυλές, το πιο δύσκολο πράγμα που συνάντησε σε αυτό το διάστημα ποιο ήταν?
2: Με όλο το σεβασμό, δεν συνάντησε κάποιο δύσκολο κομμάτι. Ήταν μια πολύ ευχάριστη διαδικασία. Μ' αρέσει πάρα πολύ η δουλειά μου, το ευχαριστιέμαι. Είναι αυτό που θέλω. Είμαστε πολύ τυχεροί που έχουμε έναν ιδιοκτήτη που μπορεί να καταλάβει τι ακριβώς θέλουμε και να κάνουμε πράξη αυτά που θέλουμε. Η συνεργασία με τον coach είναι εξαιρετική. Γενικά είμαστε πολύ τυχεροί που δουλεύουμε μαζί.
4: Γιώργο, μπορούμε να πούμε ότι το roster έχει ολοκληρωθεί εδώ που είμαστε σήμερα?
2: Φυσικά. Είναι 16 παίκτες αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Ξεκινήσαμε προετοιμασία. Έχουμε τις απουσίες μας των διεθνών. Εντάξει, το καταλαβαίνω και ξέρω ότι πουλάει το κάτι μεγάλο, μια βόμβα, μια κερασάκι της διοίκηση, αλλά εμείς είμαστε πολύ ευχαριστημένοι, πολύ χαρούμενοι με όλα τα παιδιά που έχουμε εδώ πέρα. Η δουλειά μας είναι να είμαστε στην αγορά, η δουλειά δική μου είναι να είμαστε στην αγορά, φυσικά και παρακολουθούμε την αγορά και βλέπουμε ποιος και τι υπάρχει, αλλά αυτή τη στιγμή με το roster είμαστε πολύ χαρούμενοι και πολύ ευχαριστημένοι. Και πιστεύω ότι θα γίνει μια πολύ σοβαρή δουλειά σε όλη την προετοιμασία και ξεκινάμε για στήσουμε όλες τις βάσεις που πρέπει για να έχουμε μια καλή χρονιά.
4: Πώς ήταν η συνεργασία με έναν άνθρωπο του διαμετρήματος του Τέλη Μιστακίδη? Και αυτό φάνηκε βεβαίως από κινήσεις όπως του Ουσμάν, αλλά η καθημερινότητα μαζί του πώς είναι?
2: Εντάξει, πραγματικά είναι ευλογία που έχουμε μια επικοινωνία με τον κύριο Τέλη. Παίρνω πράγματα από αυτόν. Πιστεύω ότι όλος ο οργανισμός έχει να πάρει πράγματα από αυτόν. Προσπαθούμε, όπως είπα και πριν, να βάλουμε την κουλτούρα του ρυθμού. Θα χρειαστούμε χρόνο, χωρίς να δικαιολογεί αυτό. Όλα μπορεί να γίνουν με σοβαρά και σταθερά βήματα. Σιγά σιγά να πετύχουμε αυτό που θέλουμε. Αυτό που θέλουμε, κανείς δεν ξέρει που μπορούμε να φτάσουμε, θα δείξει. Είμαστε πολύ χαρούμενοι.
3: Για ανάγκες, ρεπορτάζ, πέρα από αυτά που μου είπατε, σε σκέψη στην αγορά και τα λοιπά, έχετε σκεφτεί, έχετε αποφασίσει ακόμα και δύο σπουδαίους δεν μεγαλύτερους? Γιατί ακούγοντα εκεί το βιβλίο και αυτά.
2: Κοιτάξτε, δείτε, όλα αυτά οι αποφάσεις θα παρθούν όταν ολοκληρωθούμε και ευθύνε όλα τα παιδιά που περιμένουν για τις εθνικές ομάδες. Όταν θα βαλθούν όλοι μαζί και θα είμαστε 16 παίκτες στο ρόστερ, εκεί θα αποφασίσουμε το τι πρέπει ακριβώς να γίνει. Εμείς θέλουμε να έχουμε ένα ρόστερ που όλα τα παιδιά θα είναι χαρούμενοι, όλοι θα είναι ευχαριστημένοι με τον ρόλο τους. Είναι πολύ σημαντικό να βάζουμε αυτή την περίοδο που μιλάμε και που το λέει ο κόσμος, να βάζει τους ρόλους και το πώς θα είναι δομημένη η ομάδα. Τώρα, αν με ρωτάτε για αναλυσμό, τέτοια δεν είναι στη θέση να το απαντήσω τώρα. Το μόνο που μπορώ να σου πω είναι ότι όλα τα παιδιά θέλουμε να είναι ευχαριστημένοι με τον ρόλο τους, γιατί έτσι θα πετύχουν.
3: Αριθμούς συμβολέων έχετε αποφασίσει?
2: Και εγώ.
3: Ναι, τέλος.
2: Υπάρχουν τα συμβόλαια αυτά. Ο Μαντόπουλος, ας πούμε, να πάει ιδανικός.
3: Α, είναι ερώτηση ή απάντηση.
2: Θα έχει ένα τεχνικό δελτίο.
5: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά.
6: Focus 103,6.

0: Λοιπόν, ακούσαμε και το Τσιάρα. Πάμε τώρα, συνεχίζουμε. Η ώρα είναι 5 και 35 πρώτα λεπτά. Πάμε σήμερα μέρα Παρασκευή. Πάμε να ακούσουμε τώρα τον προπονητή του Άρη, τον κύριο Μιχάλη Γρηγορίου, ο οποίος μίλησε στο συνδρομητικό κανάλι για το αυριανό παιχνίδι της ομάδας του με την Καλαμάτα στο ουδέτερο γήπεδο της Τρίπολης.
1: Καινούργια σεζόν, coach, στο πρωτάθλημα. Πώς είναι η ομάδα, πώς την αισθάνεστε, είναι έτοιμη να ξεκινήσει να μπει σε αυτόν τον καινούργιο μαραθώνιο του Super League?
2: Ναι, έχουμε κάνει μια άρτια προετοιμασία μέχρι τώρα. Ευτυχώς είχαμε λίγα προβλήματα. Τούτες είναι αυτό μας βοηθάει στο να έχουμε τη συγκέντρωσή μας εν ώψη της έναρξης του πρωταθλήματος. Ένα πρωτάθλημα για το οποίο βέβαια έχουμε τους στόχους που πρέπει να έχουμε σαν Άρης και ευελπιστούμε ότι όλα θα πάνε καλά, αρχής γενομένης από το παιχνίδι κόντρα στη Καλαμάτα.
1: Μιας και μιλήσατε, coach, για στόχους, ποιοι είναι αυτοί?
2: Στόχος είναι το κύπελλο, στόχος είναι το να είμαστε στην τετράδα του πρωταθλήματος και εννοείται αυτό, να έρθει κάποιος τίτλος μετά από τόσα χρόνια για τον Άρη.
1: Βάζετε ψηλά τον πύχη? Έχει περάσει αυτούς τους παίκτες?
2: Εννοείται ότι το έχω περάσει αυτούς τους παίκτες, γιατί ο Άρης είναι δομημένος, είναι ιστορία, είναι φανέλα τέτοια που δεν υπάρχει κάτι άλλο εκτός από το να πηγαίνει για οποιονδήποτε τίτλο κάθε σεζόν.
1: Είστε πολύ έμπειρος στο ελληνικό πρωτάθλημα και η σεζόν ξεκινάει με ένα παιχνίδι από αυτά που χαρακτηρίζονται παγίδες. Mm-hmm. Είναι απέναντι σε ομάδα η οποία έρχεται με ορμή από την δεύτερη κατηγορία του ελληνικού πρωταθλήματος. Πώς την περιμένετε την Καλαμάτα σε ουδέτερο γήπεδο?
2: Αρχικά θα πω ότι είναι πρεμιέρα και κάθε πρεμιέρα κρύβει τις δικές της παγίδες, όπως ακριβώς το είπατε. Κατά δεύτερον, έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια ομάδα η οποία μετά από πάρα πολλά χρόνια ξαναβρίσκεται στη Super League και μια ομάδα η οποία από τα μέχρι τώρα δείγματα που έχουμε είναι μια δομημένη ομάδα, μια ομάδα που ξέρει τι ζητάει στον αγωνιστικό χώρο και φυσικά σαν νεοφώτιστη είναι δεδομένο το ότι πάλι θα κάνουν στο 100% αυτό το οποίο πρέπει να κάνουν, ειδικά στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Εμείς έχουμε ετοιμαστεί ανάλογα. Έχω πει και στα παιδιά ότι ανεξάρτητα από τον αντίπαλο, εμείς έχουμε τη δικιά μας ταυτότητα, τη δική μας φιλοσοφία και αυτό θα πρέπει να κάνουμε, είτε παίζουμε εντός είτε εκτός, ανεξάρτητα από τη δυναμικότητα του αντιπάλου, και ευελπιστώ ότι αυτό θα γίνει και αυτή την αγωνιστική απέναντι στην Καλαμάτα.
1: Η περασμένη σεζόν η ομάδα αντιμετώπισε πολλά προβλήματα τραυματισμών και για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Είναι καλύτερη κατάσταση τώρα εν ώψη του νέου πρωταθλήματος σε αυτό το τομέα?
2: Ναι, είμαστε πολύ καλύτερα, όχι απλά καλύτερα, γιατί πέρσι τα προβλήματα, ειδικά όταν ήρθαμε, ήταν πάρα πολλά. Κοιτάξαμε να τα διαχειριστούμε. Να φύγουμε λοιπόν από την περσινή άσχημη σεζόν, θα έλεγα, πολύπλευρα, και να πάμε σε φετινή. Γι' αυτό σας είπα πριν ότι κάναμε μια προσεχμένη προετοιμασία, δώσαμε έμφαση στο να πάρει ο καθένας την επιβάρηση που πρέπει, χωρίς να μπούμε σε διαδικασία το να τραυματιστούν οι παίχτες. Και ειδικά αυτοί οι οποίοι έχουν παρελθόν και στους τραυματισμούς, νομίζω ότι κατά 90% το καταφέραμε και ευελπιστώ να συνεχίσουμε έτσι, αν και ήδη από το Σεπτέμβριο αρχίζει γνωμένης από το παιχνίδι της Καλαμάτας, αλλά μετά την δεύτερη αγωνιστική το πρόγραμμα είναι πάρα πολύ βαρύ, μιας και έχουμε και τα μεσοβδόματα παιχνίδια του Κυπέλλου, τα οποία αν δεν κάνω λάθος θα είναι 3 στη σειρά.
1: Κατανοούμε ότι δεν έχει τελειώσει ακόμα η μεταγραφική επιχείρηση, εισαγωγικά, της ομάδας, να φέρει καινούριους παίκτες η διοίκηση. Πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή η προσπάθεια όλη?
2: Είμαστε πάρα πολύ καλό δρόμο. Μέχρι το Σάββατο θα έχουν έρθει και ο Ρίτσαρτ και ο Μάνου Γκαρσία και άλλος ένας παίκτης ο οποίος θα αποκτηθεί, να μην πούμε ούτε θέση τώρα ούτε όνομα, και αυτός νομίζω ότι μέσα στο Σαββατοκύριακο θα είναι εδώ και θα απομείνει μία θέση ή το πολύ δύο θέσεις, δύο ποδοσφαιριστές οι οποίοι, εάν βρεθεί κάτι αξιόλογο, νομίζω ότι ο πρόεδρος και ο τεχνικός διευθυντής έχουν δείξει μέχρι τώρα με τις κινήσεις τους ότι πραγματικά δεν αρνούνται να πάρουν ό,τι καλύτερο μπορούν.
1: Το μήνυμά σας για τη νέα σεζόν?
2: Υγεία, υγεία στους ποδοσφαιριστές, να δούμε ένα πάρα πολύ όμορφο πρωτάθλημα, χωρίς σκοπιμότητες θα έλεγα εγώ, να υπάρξουν ελάχιστα λάθη από τους ζήτητες, γιατί και αυτό παίζει κομβικό ρόλο στην εξέλιξη ενός αγώνα, και βέβαια να ευχαριστηθούν οι φιλάθλοι και οι τηλεθεατές στον κάθε αγώνα που θα υπάρχει, κυρίως όμως να μπορέσουμε να ανεβάσουμε το επίπεδο της ελληνικής Super League, και αυτό θα προσπαθήσουμε και εμείς από το δικό μας μετερίζει.
3: Focus 103,6.

0: Λοιπόν, τώρα μετά τον Μιχάλη Γρηγορίου θα πάμε στον Ηρακλή και θα πάμε σε μία ανάρτηση την οποία έκανε ηχητικό βέβαια. Είναι του κυρίου Γιάννη Κόντι, ο οποίος είναι ο στρατηγικός σύμβουλος του κυρίου Μνεμβασιώτη, ο οποίος είπε πολλά και ενδιαφέροντα για τον Ηρακλή, για το Ματζάρι, για την ομάδα και για όλα τα σχετικά. Πάμε να ακούσουμε Γιάννη Κόντι.
1: Μετά το πρόσφατο αποκλεισμό από το κύπελο έκανα προχθές ένα βίντεο στο οποίο έκανα κάποιες σκέψεις. Και όπως συνήθιζα πάντα, μίλησα ανοιχτά, χωρίς να κρύβομαι, χωρίς να φοβάμαι να πω τη γνώμη μου. Είπα λοιπόν με καθαρά ελληνικά αυτά που είχα να πω και με πραγματικά στεναχώρια βλέπω ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είτε δεν καταλαβαίνουν ελληνικά, είτε προσπαθούν να διαστρεβλώσουν αυτά που λες για να τα χωρέσουν μέσα στο δικό τους εμπαθή τρόπο σκέψης και να μπορέσουν να σου πούνε κάτι διαφορετικό, να αλλάξουν δηλαδή αυτά που λες και να τα βάλουν στο δικό τους τρόπο σκέψης. Ευτυχώς είναι πάρα πολύ λίγοι και φαίνεται και από τα σχόλια στα βίντεο που κάνω ή από τα σχόλια social media, είναι οι ίδιοι και οι ίδιοι και πολύ λίγοι. Είναι κάποιοι οι οποίοι από την αρχή δεν ήθελαν να ασχοληθώ εγώ με τον Ηρακλή και βλέπω ότι μπαίνουν και κάποιοι από άλλες ομάδες, γιατί μου το έστειλαν και αυτό, και λένε ο Κόντις θα σας διαλύσει και τα λοιπά. Βλέπω παδούς άλλων ομάδων να στεναχωριούνται για τον Ηρακλή τώρα. Και αυτό μου είχε τύχει μια φορά με ένα οδηγό ταξί, τον είχα πάρει από Μακεδονία και μου λέει, είσαι ο κύριος Κόντις, με κατάλαβα τη φωνή. Του λέω, ναι είμαι. Μου λέει, ξέρεις πόσες φορές έκανα τον οπαδό του Άρη, έπαιρνα τηλέφωνα στο Λίμπερο και άλλα ράδια και έλεγα να φύγει ο Κόντις από τον Άρη, έκανα τον Αριανό γιατί φοβόμουν ότι η ομάδα μου δεν θα έχει ημέρα όσο είσαι εσύ εκεί. Είναι πραγματικότητα αυτό. Μου το είχε πει δηλαδή. Να πω λοιπόν ότι μίλησα ξεκάθαρα και είπα αυτές τις σκέψεις οι οποίες έχουν να κάνουν με το να αντιληφθούν όλοι και όχι μόνο προπονητές ή γύρω-γύρω, όλοι και οι ποδοσφαιριστές, ότι πρέπει να είναι μια γροθιά και να συμπεριληφθούν όλοι στα πλάνα του προπονητή, αλλά και να είναι έτοιμοι οι παίκτες, γιατί και ο παίκτης, ο επαγγελματίας, δεν πρέπει να έρχεται καταλημμένο σε μια ομάδα, πρέπει να είναι έτοιμος για να τον συμπεριλάβει στα πλάνα του ο προπονητής. Κάποιοι το θεώρησαν κριτική προς τον προπονητή. Εγώ δεν φοβάμαι να κάνω κριτική όταν θεωρήσω, δεν μου άρεσε το παιχνίδι και το είπα ξεκάθαρα, δεν μου άρεσε ο τρόπος που έπαιξε η ομάδα. Όπως δεν μου αρέσει να παίζει η ομάδα με τα πλάγια μπακ με ανάποδο πόδι. Όμως δεν θα επιβάλλω στον προπονητή να βάλει τους παίχτες με την κανονική τους, στην κανονική τους θέση. Έχω δικαίωμα όμως να πω αυτό που σκέφτομαι. Είναι σαμποτάζ αυτό για στον προπονητή? Μάθετε κάποια ελληνικά, μάθετε να καταλαβαίνετε τι λέω και μετά μιλήστε για προσπάθεια επηρεασμού. Όλοι οι παίχτες πρέπει να είναι στη διάθεση του προπονητή και το βλέπουμε τώρα αύριο με την ΑΕΚ, μεθαύριο. Λείπουν τραυματίες παίχτες και δυστυχώς δεν έχουμε τη δυνατότητα να υπάρξει μια καλύτερη παρουσία στο γήπεδο. Μακάρι να υπάρχουν, να έρθουν σε ετοιμότητα και οι καινούργοι παίχτες που έχουν έρθει, να είναι έτοιμοι να αγωνιστούν και αυτό είναι που είπα προχθές. Ποδοσφαιρικά μιλάω πάντως και έχω μάθει ποτέ στη ζωή, όταν ασχολούμαι με το ποδόσφαιρο, να μην κρύβομαι, ούτε να είμαι σαν το ποντίκι που έχω συναντήσει στις ομάδες και στην ομάδα που ήμουν στον Άρη παλιότερα. Άνθρωποι οι οποίοι ήταν στην ομάδα κοντά να είναι υποκριτές μπροστά στους προπονητές για να τους χαϊδεύουν και από πίσω να τους δροκανίζουν την καρέκλα. Δεν το έκανα ποτέ. Στήριξα Μπάγκεβιτς, στήριξα Κούπερ, είτε τους έφερα είτε δεν τους έφερα. Τον Κούπερ εγώ τον έφερα. Και μετά έβγαζαν ότι εγώ ήθελα να τον φάω. Λοιπόν, δεν είναι έτσι τα πράγματα, αλλά όταν είμαι σε μια ομάδα και θέλω σαν σύμβουλος του Προέδρου, του φίλου Προέδρου, του Τάκη του Μονεβασιώτη, να προστατεύσω την εικόνα της ομάδας, την εικόνα γενικότερα που βγάζει προς τα έξω, τη δυναμική της ομάδας, αλλά και να προστατεύσω την επένδυσή του, γιατί για όσους δεν ξέρουν, σήμερα ίσως έχει ο Ηρακλής το έκτο στην κατηγορία budget. Έχει δαπανίσει πολλά χρήματα φέτος ο πρόεδρος. και αν δείτε τα συμβόλαια των παιχτών θα το καταλάβετε. Είμαι εδώ για να το προστατεύσω. Οι προπονητές έρχονται και παρέρχονται. Ο πρόεδρος και εμείς μένουμε. Ο κόσμος είναι αυτός που μένει πιο πολύ από όλους. Γιατί και πρόεδροι και προπονητές και όλοι να φύγουν, ο κόσμος είναι εδώ. Όλα αυτά λοιπόν είμαστε εδώ για να τα προστατεύσουμε. Να πω λοιπόν ότι στις ομάδες, επειδή υπάρχει λάθος αντίληψη, δεν κάνουν ποτέ τις επιλογές οι προπονητές, με πολύ λίγες εξαιρέσεις, για να το ξεκαθαρίσουμε και αυτό. Και πολύ σωστά το είπε και ο προπονητής μας, ο Ματσάρης, συνέντευξη τύπου, είπε η ομάδα επιλέγει παίχτες και εγώ τους προπονώ. Για να τελειώσει και ο μύθος ότι κάποιοι παίχτες ήρθαν χωρίς να έχει επιλέξει ο ίδιος ή κάποιους παίχτες δεν τους θέλει κτλ. Όλοι οι παίχτες είτε έρθουν από τον ίδιο, γιατί και εμείς τους ζητήσαμε να μας φέρει, έφερε τον Ταοσίλιο, έφερε κάποιους παίχτες και εμείς φέραμε σαν διοίκηση, εγώ, ο τεχνικός διευθυντής, οι προηγούμενοι τεχνικοί διευθυντές, φέρανε παίχτες. Είναι δυνατόν να πει κανείς ότι επειδή δεν τους επέλεξε ο προπονητής, δεν ήταν δικές του προτάσεις, δεν πρέπει να παίζουν και να τους αγνοεί? Ούτε εγώ το είπα, αλλά νομίζω δεν είναι και λογικό να συμβεί αυτό. Και με τη λογική αυτή κάποιον ότι ο προπονητής πρέπει να επιλέγει τους παίχτες, όταν αλλάζει ο προπονητής και έρθει ο επόμενος, μπορεί να πει δεν μου κάνουν αυτοί οι παίχτες, διώξτε τους περισσότερους και φέρτε καμιά εικοσαριά άλλους. Δεν γίνεται έτσι στο ποδόσφαιρο, καμία μεγάλη ομάδα δεν το κάνει. Ακόμα και ο Μωρίνιο στη Ρεάλ που πήγε τώρα και είπε να φύγουν κάποιοι παίχτες, η διοίκηση του είπε όχι, μπλόκαρε μία μεταγραφή ή δύο μέχρι εκεί και θα πάει και έναν ή δύο παίχτες. Δεν κάνουν τις μεταγραφές όμως. Το έπαθε μία φορά ο Μωρίνιο στην Τσέλσι και έβγαιναν μετά, το έκανε δηλαδή όλες τις μεταγραφές επί Αμπράμοβιτς και τον κατηγορούσαν επί 10 χρόνια. Και μάλιστα βγαίνουν και καλοθελητές όταν κάνουν τις μεταγραφές προπονητές και λένε ότι από πίσω υπάρχει και φιλία με agents, με managers, βγάζουν χρήματα κτλ. Αυτό πάλι προστατεύει κάθε ομάδα όταν φέρνει αυτοί τους ποδοσφαιριστές. Και η κάθε ομάδα ξέρει το budget της, ξέρει που πρέπει να πάει, ξέρει τον προϋπολογισμό της, ξέρει το τέλος της χρονιάς ότι πρέπει να πάρει μια αδειοδότηση και δεν πρέπει να ξεφύγει και δεν θα περιμένει να του πούν ο κάθε προπονητής πάρε αυτό τον παίχτη που έχει 1.500.000 και αν δεν τον πάρει να χαλάσουν οι σχέσεις τους. Δεν υπάρχει αυτό λοιπόν, το ξεκαθαρίζουμε. Τα καταλαβαίνουμε στα ελληνικά αυτά. Okay. Όταν είχε έρθει ο Φερνάντο Σάντος στον ΠΑΟΚ, στις αρχές μετά την ΑΕΚ νομίζω ή τον Παναθηναϊκό ή την ΑΕΚ, είχε πει όταν του είπαν θα κάνει καλή ομάδα, βλέποντας το τότε ρόστερ, δεν μπορώ να κάνω γαρίδο μακαρονάδα με σαρδέλες. Θυμάστε οι παλιότερε τις σαρδέλες του, και έμεινε σαν σλόγγαν. Γιατί, τι ήθελε να πει? Ότι με το υλικό που έχεις δεν μπορεί να είσαι μάγος και να κάνεις την ομάδα να φτάσει στην κορυφή. Μπορεί κανείς να μου πει ότι αν είχαμε προπονητή, ξέρω εγώ, τον οποιοδήποτε θεωρείται καλύτερο, όπως με τους παίχτες που είχε, ξέρω εγώ, πέρσι ο Ηρακλής ή αυτούς που είδαμε γενικά, θα μπορούσε να είναι ψηλά στο πρωτάθλημα? Μπορεί να κάνει θαύματα ένας προπονητής αν δεν έχει το κατάλληλο υλικό? Σίγουρα όχι. Αυτό λοιπόν προσπαθούμε, να έχει το υλικό, αλλά και βλέπουμε ότι τα όρια του στο να προπονεί φτάνε μέχρι εκεί, ανάλογα το υλικό που έχει. Οι παίχτες σε καθιερώνουν, οι παίχτες σε καταστρέφουν και σαν ομάδα και σαν προπονητή. Καταλαβαίνετε το αυτό. Τώρα, να πω και κάτι άλλο. Εκτός από αυτούς οι οποίοι προσπάθησαν να βάλουν λόγια στο στόμα μου, και ξαναλέω είναι πολύ λίγοι, υπάρχουν και κάποιοι που ξαφνικά έβγαλαν πολιτικό θέμα στη μέση. Κάποιοι είπαν ότι να, τα είπε αυτά, γι' αυτό είπαμε ότι δεν έπρεπε να έρθει λόγω των πολιτικών των επιλογών ο Κόντης. Καταρχάς δεν ξέρει κανείς πολιτικές μου επιλογές. Το πώς έχω εκλεγεί το ξέρω. Τις πολιτικές μου επιλογές και τον τρόπο μάλλον τον πολιτικό μου πρέπει να ψάξει στη Βουλή, να δει τις 210 ομιλίες που έχω στον Λομέλια, να δει τι έχω, να δει πώς με αποδέχονται όλοι και όλα τα κόμματα. Και ακόμα και τα αριστερά κόμματα συνενούν και λένε ότι αυτά που λέω είναι σοβαρά και δεν είναι βλακίες. Οπότε το πολιτικό αφήστε το στην άκρη. Αλλά εγώ δεν μίλησα ποτέ πολιτικά όσο είμαι στο Ηράκλειο, ούτε σε καμία ομάδα, ούτε μιλάω πολιτικά, ούτε θα μιλήσω πολιτικά, ούτε θα προσπαθήσω να εκμεταλλευτώ πολιτικά την παρουσία μου εδώ. Οπότε είναι άτοπο για κάποιους, οι οποίοι πάλι είναι οι ίδιοι που είπα πριν, να πηγαίνουν και να μετατοπίζουν κάθε κουβέντα σε πολιτική. Είναι απαράδεκτο. Εγώ μιλάω με όλο τον κόσμο και χαίρομαι που μιλάω και με αριστερούς και στα social και έχω φίλους και παντού και όλοι αποδέχονται και λένε ότι έχω normal απόψεις και αυτά που λέω είναι αυτά που λέει όλος ο κόσμος για τη ζωή του, για την Ελλάδα, για την καθημερινότητα και αυτά που μας απασχολούν. Αυτό είναι το θέμα. Δεν μιλάμε ούτε για δικτατορίες ούτε για άλλα πράγματα που έχει στο μυαλό του καθένας. Ας το κόψουμε λοιπόν και αυτό γιατί καταντάει γελίο. Και πραγματικά είναι άτοπο και δεν βοηθάει και πουθενά. Άκερο, άτοπο, οτιδήποτε μπορεί να πει κανείς με το α αστερητικό μπροστά. Αυτά λοιπόν, θέλω να πιστεύω ότι η ομάδα θα είναι πιο έτοιμη το Σάββατο. Είπα και άλλη φορά ότι η άμυνα με έχει απογοητεύσει, προσπαθούμε να ενισχυθεί η ομάδα και να δούμε πραγματικά μια διαφορά, αν μπουν και οι νέοι παίχτες, οι παίχτες που έχουν έρθει στην ομάδα, οι οποίοι είναι αρκετοί. Υπάρχει ένα πολύ καλό δεξιμπάκ που είναι ο Νανού, πάρα πολύ καλό, τον έχω δει στις προπονήσεις. Δεν θα αναφερθώ σε αυτούς που έφερα εγώ, γιατί δεν έχει νόημα. Θα το δείξει ο χρόνος, ούτε βιάζομαι να παίξουν, ούτε πιέζω τίποτα. Θα πω για τον Center Forward που πήραμε να τον απολαλέμε, Σούντο Μαρκές. Τον Γκόλιτς αν έρθει και αυτός σε φόρμα. Ο Ίβι Λόπες αν παίξει από την αρχή, χωρίς αυτό πάλι να θεωρηθεί παρέμβαση, έτσι. Αλλά είναι ο τρόπος που σκέφτομαι εγώ ποδοσφαιρικά, ξαναλέω ποδοσφαιρικά. Ο Ραντόγια σαν αμυντικό χαφ, ένας παίκτης που έχει 150 συμμετοχές στην Πριμέρα Ντιβιζιόν και παραπάνω και 50-60 συμμετοχές στο MLS που δεν παίζει ο καθένας πλέον, όπου οι μισθοί είναι πολύ ψηλά και επιλέγονται ειδικά οι ξένοι παίκτες με ιδιαίτερο τρόπο. Αν παίξουν άλλοι καινούργοι που έχουν έρθει, οι οποίοι περιμένουμε να μπουν και αυτοί σε ετοιμότητα, θα δούμε, πιστεύω, καλύτερο Ηρακλή. Θα δούμε ένα Ηρακλή ο οποίος θα παίζει ανάλογα και όπως και να είναι το σύστημα, είτε αυτό είτε κάποιο άλλο, για να κερδίσει τα παιχνίδια. Και μιλώντας για να κερδίζουμε τα παιχνίδια, να πω ότι με εκνευρίζει αφάνταστα η τοπάθεια. Θέλω οι ποδοσφαιριστές να είναι πάντα να βγαίνουν στο γήπεδο για να κερδίζουν. Κάποτε στην πρώτη χρονιά που ασχολήθηκα στον Άρη, ήμουν στο λεωφορείο της ομάδος και πήγαινα στο Καραϊσκάκι μαζί με τους παίχτες. Και άκουσα ένα παίχτη να μιλάει με έναν άλλον και να λένε σήμερα ή θα μας φάξει η διαιτησία ή θα χάσουμε 4-0. Λίγο καιρό μετά τους έδιωξα από την ομάδα, γιατί η ομάδα πρέπει να βγαίνει για να κερδίζει και όχι να είναι τοπαθής και να πηγαίνει με σκεπτικό φόβο και το αν θα μας αδικήσουν οι διαιτές ή αν θα χάσουν με πολλά γκολ. Και η τοπάθεια δεν κολλάει ούτε σε μένα ούτε στον πρόεδρο που θέλει να κερδίζει τον οποιονδήποτε αντίπαλο παίζει. Η εντός εισαγωγικών τρέλα του είναι αυτή. Όπου παίζουμε θέλει να κερδίζει, με όποια ομάδα. Τον ξέρω πολλά χρόνια και την είχε και από τον Απόλλωνα, άσχετα κάποιοι λένε ότι είναι ουτοπικό. Δεν είναι ουτοπικό. Όταν ψάχνεις και ζητάς την κορυφή, θα φτάσεις στην κορυφή. Γι' αυτό και προχθές, εγώ δεν πέρασα το παιχνίδι στον Τούκου. Δεν ήταν ένα παιχνίδι δοκιμών προχθές, ήταν ένα παιχνίδι στόχων. Το κύπελο ήταν στόχος. Για τον Ηρακλή πρέπει να είναι ένας από τους στόχους. Ο κόσμος τραβήχθηκε και πήγε εκεί, όχι για να κάνει την εκδρομή, πήγε γιατί ήθελε και πίστευε ένα στόχο μετά από τόσα χρόνια. Και γι' αυτό το λόγο είναι που μας πείραξε και τόσο. Δεν είναι παιχνίδι που επειδή κάναμε 3 φιλικά παιχνίδια στην προετοιμασία θα το μετράγαμε σαν 4ο εν ώψη έναρξης περίοδου. Παιχνίδι στόχο, το καταλαβαίνουμε και αυτό. Για κάποιους λέω. Ευτυχώς οι πολλοί το καταλαβαίνουν. Αυτά λοιπόν είχα να πω σχετικά με εκείνο και δεν θέλω να αναγκάζομαι να κάνω βίντεο πάνω σε βίντεο για να επιδιορθώνω. Και δεν έχω πλέον και την υπομονή για αυτά. Θα από εδώ και μπρος απλά θα σβήνω σχόλια εμπαθή ή δεν θα ασχολούμαι καθόλου. Εγώ όπως έχετε δει μιλάω και απαντάω στα πάντα και πάντα ήμουν έτσι στη ζωή και ανοιχτός και με τους δημοσιογράφους και μιλούσα και με τους προπονητές, τους παίχτες. Αυτή είναι, έτσι είναι το ποδόσφαιρο και θεωρώ ότι η επιτυχία έρχεται μέσα από αυτό, με τη συνεννόηση, με την ανταλλαγή απόψεων. Κάθε Δευτέρα χάναμε, κερδίζαμε με τον Κούπερ, ερχόταν στο γραφείο μου και συζητούσαμε ποδοσφαιρικά και με ρωτούσε τι έβλεπα να πηγαίνει λάθος. Έτσι κάνουν οι προπονητές. Και αυτό θέλω να γίνεται όπου είμαι, σε ομάδα. Αν κάποιοι θεωρούν ότι είναι λάθος, δεν έχουν την εμπειρία που έχω εγώ. Δεν μπορεί να έχει την ίδια εμπειρία κάποιος που δεν έχει φτιάξει ομάδα, δεν έχει πλάσει ομάδα όπως έκανα επί χρόνια, δεν έχει ζήσει την καθημερινότητά της, δεν έχει ζήσει με παίχτες, δεν ξέρει τη φιλοσοφία των παιχτών. Πρέπει να τα συνδυάσεις όλα. Δεν μπορεί να ξέρεις, να μην ξέρεις τίποτα από αυτά και να προσπαθείς να μου πουλήσεις εμένα φιλοσοφία και να μου πεις ότι αυτά που λέω είναι λάθος. Με τι έχει έγκαια, με τι γνώση μου το λες, με την ποδοσφαιρική γνώση του καφενείου που βλέπεις, ή πιστεύει κάποιος ότι το να είναι οπαδός απλά μπορεί να έχει και δεν είναι μορφή για τους οπαδούς. Οι ομάδες είναι οι οπαδοί τους. Η ιστορία και οι οπαδοί είναι οι ομάδες. Όλα τα άλλα, το είπα και πριν, είναι, έρχονται και παρέρχονται. Αλλά δεν υπάρχει γνώση. Άμα όλοι οι οπαδοί μπορούσαν να φτιάχνουν ομάδες, δεν χρειαζόντουσαν προεδρία, ηγέτες και επενδυτές. Ο καθένας λοιπόν είναι στο ρόλο του. Όλοι έχουμε την αυτογνωσία και τη γνώση για το τι κάνουμε. Χαλάω πολύ χρόνο και εγώ από το δικό μου που δεν υπάρχει τόσο πολύ, γιατί μου αρέσει το αντικείμενο και θέλω να χαλάσω στο μέλλον και πιο πολύ, όπως είπα, γιατί θέλω να δω τις ακαδημίες, θέλω να γίνει κάτι καινούριο από τον Ηρακλή. Μην ξεχνάμε ότι πρέπει να σπάσει και αυτό το ταμπού των λαμογιών που έχουν μπει. Άλλοι φτιάχνουν σχολές ποδοσφαίρου, κοροϊδεύουν μπαμπάδες, άλλοι φέρνουν από μπαμπάδες και παιδιά σε ομάδες ή ακαδημίες και τους παίρνουν χρήματα. Πρέπει, όπως κάνει ο ΠΑΟ 8 χρόνια και βγάζει και έβγαλε 170 εκατομμύρια με πωλήσεις, πρέπει μια μέρα να το κάνει και ο Ηρακλής. Και σε σωστές βάσεις, και πιστεύω θα γίνει. Εγώ θα ήθελα να είμαι μπροστά σε κάτι τέτοιο. Με ενδιαφέρει, μπορώ να πω αυτή τη στιγμή, περισσότερο και από την πρώτη ομάδα. Αυτά λοιπόν μέχρι στιγμής και θα τα πούμε εν συντομία, μακάρι να μην χρειάζεται. Focus 103,6.

0: Κάπου εδώ τελείωσε και η σημερινή μας εκπομπή. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ πάρα πολύ που μας ακούσατε σήμερα Παρασκευή. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους και όλους. Επιστρέφουμε τη Δευτέρα πρώτα Θεός στις επάλξεις, η ώρα 4 εδώ στον Focus 103,6. Δελτίο ειδήσεων, όλο το πρόγραμμα του σταθμού. Γεια σας, καλή δύναμη σε όλους.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
2: Focus στον κόσμο.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στην ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Σε πύρινο κλοιό βρίσκεται η χώρα, καθώς πολλαπλά μέτωπα φωτιάς ξέσπασαν μέσα σε λίγη ώρα το μεσημέρι της Παρασκευής, κινητοποιώντας ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, εθελοντές και κατοίκους. Μάχη με τις φλόγες από τον Ευρωκόπη και τα Τρίκαλα έως τη Λίμνο, την Έτωλα Καρνανία και τη Μεσσηνία. Στη Λίμνο, μάλιστα, χρειάστηκε να εκενωθούν δύο περιοχές λόγω της φωτιάς στην περιοχή Θάνος, με το λιμενικό να απομακρύνει πολίτες διαθαλάσσης. Έχουν κινητοποιηθεί δύο πλωτά μέσα του λιμενικού και ιδιωτικά σκάφη για την απομάκρυνση 59 κατοίκων από την παραλία Θάνος προς ασφαλές σημείο. Δύσκολη αναμένεται να είναι και η αυριανή μέρα, καθώς πολλές περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων και η Θεσσαλονίκη, η Χαλκιδική και το Άγιο Όρος, βρίσκονται στην κατηγορία 3 υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Απαγόρευση κυκλοφορίας αύριο Σάββατο σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλης στη Χαλκιδική λόγω του υψηλού κινδύνου για φωτιά. Το μέτρο θα είναι σε ισχύ από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ του Σαββάτου. Απογοήτευση επικρατείας της τάξης των δημοσίων υπαλλήλων μετά το οριστικό όχι από το Συμβούλιο της Επικρατείας στην επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού. Το ανώτατο δικαστήριο έκρινε ότι η μη επαναφορά των επιδομάτων, εορτών και αδείας δεν παραβιάζει ούτε το Σύνταγμα ούτε το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επόμενος σταθμός της διεκδίκησης των δημοσίων υπαλλήλων είναι το συλλαλητήριο που έχει προγραμματιστεί για τις 5 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη εν ώψη της Διεθνούς Εκθέσεως. Στηρίζουμε τους αγώνες των δημοσίων υπαλλήλων για την άμεση επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, σημειώνει το ΚΚΕ. Δυστυχώς η δικαιοσύνη για ακόμη μια φορά αποδείχθηκε αδική και κατώτερη των περιστάσεων, διότι σε ό,τι αφορά τους μισθούς των δικαστών αποφαίνεται υπέρ των δικών τους συμφερόντων, αλλά όταν αφορούν θέματα δημοσίων και ιδιωτικών υπαλλήλων, οι αποφάσεις είναι πάντοτε εναντίον των πολιτών, τονίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Προς παράταση του μέτρου της επιδότησης των 10 λεπτών ανά λίτρο στον δίζελ κίνησης, προσανατολίζεται η κυβέρνηση εν μέσω της συνεχιζόμενης αύξησης των διεθνών τιμών του πετρελαίου εξαιτίας της κλιμάκωσης της έντασης ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Την επόμενη εβδομάδα αναμένονται οι αποφάσεις. Καραβιές παράνομων αλλοδαπών τα φτάνουν καθημερινά πλέον για μια ακόμη φορά στην Κρήτη, με το λιμενικό να έχει εντοπίσει και περισυλλέξει πάνω από 200 άτομα μόνο το τελευταίο 24ωρο.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Το Σάββατο σε ολόκληρη τη χώρα αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις.

0: Focus 103,6.
1: Τελοπών για το ένταρο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-2523-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12 x 330 ml, 8 συν 4 δώρο, 7,99.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
4: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-2523-20. Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12 x 330 ml, 8 συν 4 δώρο, 7,99.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

καλησπέρα, καλό απόγευμα Παρασκευής όλους το αγαπημένο μας ακροατήριο, την παρέα μας εδώ στον Focus FM 103,6, στις φίλες ακροατρές και στους φίλους ακροατές. Πάμε και σήμερα παρεούλα μέχρι τις 7, Βάλια Μπουγιουκλή και Αλέξανδρος Γιαννόγλου.

Σήμερα δεν το προλαβαίνουμε με τις φωτιές πραγματικά. Πίναμε το παπαντού. Και δυστυχώς η κατάσταση θα είναι δύσκολη και αύριο. Καθώς το μεγαλύτερο μέρος της χώρας είναι σε κατηγορία εκδήλωση πυρκαγιάς, κατηγορία 3 υψηλού κινδύνου. Θα σας πω τι γίνεται για αύριο. Και μετά θα πάμε στο τι κάνει ο φερόμενος πρωθυπουργός, ο χαρούμενος ταξιδιάρικος. Θα σας πω τι έκανε πάλι. Λοιπόν, με το βλέμμα φυσικά πάντοτε στα πίνα μέτωπα, τα οποία ευτυχώς τα περισσότερα σημεία της χώρας είναι είτε οριοθετημένα είτε υπό έλεγχο, καλύτερη εικόνα και από τη λίμνη ότι που χρειάστηκαν να απομακρυνθούν άνθρωποι με πλωτά σκάφη και του λιμενικού και ιδιωτών, λόγω της φωτιάς που ξέσπασε στην περιοχή Θάνος.

Λοιπόν, αύριο είναι σος. Ξεκινάω από εμάς από εδώ πέρα. Θεσσαλονίκη, κατηγορία κινδύνου 3, Χαλκιδική επίσης, Άγιο Όρος, Κιλκής, Αργολίδα, Κορινθία, Αχαΐα, Ηλία, Μεσσηνία, Λακωνία, Αρκαδία, Τρίκαλα, Λάρισα, Μαγνησία, Φθιώτιδα, Φωκίδα, Έτελο, Καρνανία, Θεσπρωτεία, Πρέβεζα, Άρτα, Καστοριά, Αττική, Κύθυρα, Βιωτία, Εύβοια, Σκύρος, Σποράδες, νησιά Βορειοανατολικού Αιγαίου, νησιά Ιωνίου, Κρήτη, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, περιοχές των Ιωαννίνων, της Κοζάνης, της Καρδίτσας, των Σερών και του Εύρου. Τα δύο τύπτα σχεδόν της Ελλάδας αύριο είναι στην κατηγορία 3 για εκδήλωση, υψηλός κινδύνος εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Καλησπέρα και στην Κατερίνη και πάμε. Α, ωραία, Σταύρο. Καλησπέρα, Σταύρο, στη Γλυφάδα. Πότε παίρνω άδεια? Θα λείψω τα δύο πρώτα Σαββατοκύριακα του Σεπτεμβρίου. Κατά τα άλλα, εδώ πέρα σταθερά, μαζί τα Σαββατοκύριακα. Την ερχόμενη εβδομάδα λείπει Μποτίτσι Δέσποινα, οπότε κατεβαίνω και το πρωί. Θα είμαστε μαζί και 12 με 1. Και μετά έτσι δύο Σαββατοκύριακα πρώτα του Σεπτεμβρίου. Να κάνω κι εγώ ένα ταξιδάκι. Λοιπόν, η χώρα φλέγεται όπως κάθε χρονιά μια ακόμη φορά. Με όλα αυτά που έχουμε, να μην τα επαναλαμβάνουμε. Τα ξέρουμε, τα ζούμε. Και ο άλλος, ας πούμε, δηλαδή πραγματικά, πραγματικά είναι, παιδιά, το βλέπα πραγματικά. Λέω πως είναι τίποτα AI, τίποτα μοντάζ. Δεν μπορεί, δεν μπορεί τόσο, τόσο κουκουρούκου. Έγραψε στη Μαντόνα, στην τραγουδίστρια που ήταν εδώ πέρα, την pop star τέλος πάντων, διαχρονική, με τα τραγούδια της μεγαλώσαμε στην pop. Εδώ πέρα, σε σχετικά, με την τηλεόραση σχετικά χαμηλό προφίλ, τέλος πάντων έκανε, πήγε τις διακοπές της, γιορτές στα γενέθλιά της. Και ο άλλος, μη χάσει παιδιά, έγραψε στη Μαντόνα Happy birthday, χρόνια πολλά, χαρούμενα γενέθλια Μαντόνα. So glad you had a great time in Greece. Πολύ χαίρομαι, πάρα πολύ, που πέρασες υπέροχα στην Ελλάδα. Να μας ξανάρθεις του χρόνου. Δηλαδή, έκανε ανάρτηση στην οποία ταγκάρει τη Μαντόνα. Γιατί έχει χρόνια πολλά. Θα μπορούσε να κάνει μια ανάρτηση όταν χάνεται κόσμος, π.χ. να ταγκάρει το πυροσβεστικό σώμα για τα συλληπιτήρια. Δυστυχώς και από όλες τις ανθρώπινες να μην έχουμε, που είναι ό,τι χειρότερο, για τις μεγάλες καταστροφικές πυρκαγιές. Για παράδειγμα, λέω εγώ τώρα. Και το θεώρησε που είναι εξαφανισμένος με το γείτονα δίπλα, με αυτά που γίνονται. Το θεώρησε ότι είναι η καλύτερη στιγμή, ό,τι καλύτερο θα μπορούσε να κάνει, να κάνει ανάρτηση για να ευχηθεί στη Μαντόνα χρόνια πολλά. Δηλαδή, εντάξει, ο άνθρωπος κούκου, πραγματικά. Κουκουρούκου. Βέβαια, να πούμε και το άλλο, παιδιά. Της ευχήθηκε χρόνια πολλά.

Λοιπόν, τώρα, επειδή αυτός δεν είναι να σου εύχεται, αυτό θέλω να πω, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Και χρόνια πολλά της ευχήθηκε. Και να μας come back next year, της είπε. Ο Κουρλής δεν είναι. Οπότε, χαρήκαμε που μεγαλώσαμε με υπέροχα pop τραγούδια, από τους καλλιτέχνες τότε της εποχής τα pop. Χαρήκαμε πάρα πολύ, τα έχω δει και σε συναυλία. Τη σταυρώνουμε. Αν και δεν είναι πολύ θρύσκα, αλλά τέλος πάντων, εντάξει. Ναι, της ευχήθηκε. Και το φυσικά αυτό το κυριότερο, ότι βγήκε. Παιδιά, είναι ο άνθρωπος δηλαδή. Αν είναι δυνατόν, μιλάμε για. Δεν υπάρχει. Είναι μνημείο πολιτικής ελαφρότητας αυτό το πράγμα. Ο κόσμος γονατίζει από την ακρίβεια, θα σου πω στη συνέχεια για τα καύσιμα, για τον ντίζελ τι γίνεται και για το ρεύμα. Η χώρα δοκιμάζεται σκληρά, η χώρα βάλεται από το γείτονα, δοκιμάζεται σκληρά στην καθημερινότητα. Και αυτός, αυτό που λέμε κανονικά, δηλαδή καράβια χάνονται, βαρκούλες αρμενίζουνε. Η Τουρκία με όλα αυτά που γίνονται, παραβιάσεις, παραβάσεις μαζικές, πάλι χθες είχαμε παραβιάσεις του Εθνικού Εναερίου Χώρου και μια παράβαση του FAR Αθηνών και από τουρκικά ντρόουν τα οποία αναχαιτίστηκαν σε καθημερινή βάση πλέον. Έχουμε τις προκλητικές δηλώσεις, τοποθετήσεις, στο οποίο τελικά για το θέμα και για τις ΑΠΕ εδώ πέρα, για το χορταξικό το δικό μας το καινούριο. Και τελικά για το οποίο πρέπει να σας πω απλά μια ξηρή ανακοίνωση έβγαλε αργά χθες το απόγευμα το Υπουργείο Εξωτερικών για όλο αυτό που γίνεται με την Τουρκία, με την πρόκληση όσον αφορά το χορταξικό που τέθηκε σε ισχύ από προχθές εδώ πέρα σε εμάς και τις ΑΠΕ. Και σε όλο αυτό, ας πούμε, το θεώρησε πρέπον να κάνει δημόσια ανάρτηση για να ευχηθεί χρόνια πολλά σε μια καλλιτέχνητα. Δεν με νοιάζει δυνατόν, θα μπορούσε να είναι οποιοδήποτε άλλος, έτσι. Άκυρος τελείως, παντελώς άκυρος. Αυτός, παιδιά, πραγματικά, δηλαδή, είναι προσβλητικό αυτό που έκανε, θεωρώ. Είναι προσβλητικό για τους πολίτες, για όλους μας, για τη χώρα μας που δοκιμάζεται σαν χώρα στα εθνικά θέματα και για τη χώρα που δοκιμάζεται, οι πολίτες που δοκιμάζονται σε αυτή τη χώρα με όλα αυτά που συμβαίνουν. Μιλάμε για, εντάξει, μνημείο αναλγησίας. Καμία επαφή με την πραγματικότητα, έτσι. Δεν θέλει να έχει και προφανώς επαφή με την πραγματικότητα, δεν μπορεί να μην μαθαίνει τι γίνεται. Απλά αλλού. Αλλού για αλλού. Αυτό τώρα είναι, ας πούμε, διακυβέρνηση, για παράδειγμα.

Καλησπέρα Δημήτρη Στοιχείο. Μακάρι να συνεχίσει και έτσι, να μην έχετε φωτιές και φέτος. Φέτος Πελοπόννησο θα πάω. Στο 389 μου γράφεις: αν ευχήθηκε στη Μαντόνα, βλέπω του χρόνου καλά 40. Ναι, παιδιά, τώρα αντικειμενικά μεταξύ σοβαρού και αστείου, αλλά πραγματικά δεν είναι. Δεν, δηλαδή, καλύτερα να μην εύχεται αυτός ο άνθρωπος για τίποτα. Ο Κωνσταντίνος γράφει: καλησπέρα, Κωνσταντίνε. Εγώ λέω ότι την έκανε γκρίκ καμάκι. Παιδιά, εγώ τον έχω για ψωνισμένο, που αφού είναι αλλού για αλλού άνθρωπος. Θα λέει: ω, ευχήθηκα στη Μαντόνα. Ω, τι σούπερ. Η Δέσποινα μου γράφει να δούμε πόσο χάλια θα πάει στη Μαντόνα η χρονιά της. Ο Σταύρος μου γράφει: τι περιμένεις, αυτός χαιρετούσε τις κούκλες στην Τσιμισκή.

θα έρθει, δηλαδή πραγματικά ξέρετε, δηλαδή θα έρθει εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη, θα το χειροκροτάνε, επειδή έχω καλύψει, φέτος είναι η πρώτη χρονιά που θα καλύψω Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης, το πρώτο τρίμηνο των κινητοποιήσεων. Πρέπει να σας πω ότι πέρυσι, η πρόπερση, πότε ήταν που είχα πάει, γιατί ήταν μια χρονιά που το έβγαλα από εδώ πέρα από το στούντιο, μια χρονιά είχα πάει. Τώρα τα τελευταία διετία. Γενικά, σα λέω κάθε χρόνο τα καλύπτω. Πάντως, στην τελευταία φορά, νομίζω πέρυσι ήταν, ναι, πέρυσι. Είχε, παιδιά, δεν είχε πολύ κόσμο. Ήταν απλά, ξέρετε, κλασικοί, πορωμένοι. Και αυτοί που έχουν από τις ενώσεις, τις τοπικές τέλος πάντων. Αλλά και πάλι δεν ήταν πολλοί κόσμος. Από την άλλη, βέβαια, όσο κόσμο και να είναι, και όσο κόσμο να μην είναι, αυτό, α πούμε, παιδιά, θα έχει το θράσος και τα μούτρα. Μετά και από αυτό. Να καθίσει, να τάξει, να ξανατάξει, να τα παρουσιάσει όλα ζάχαρη, κατά την προσφυλή έκφραση του Σπυρέτου, και θα έχει τα μούτρα να το κάνει αυτό. Λοιπόν, και όσον αφορά τις τούμπες κολοτούμπες και τα ότι η πραγματικότητα τους διαψεύδει, σας είχα πει το προηγούμενο Σαββατοκύριακο και όλα στην εκπομπή που λέγανε ότι για την Τρίτη Τετάρτη, αν θυμάμαι καλά, ότι γιούπι, θα είναι η Ελλάδα με το πιο φτηνό ρεύμα. Το πιο φτηνό ρεύμα. Πανευρωπαϊκά. Έπιασε τόπο η μπαταρία της Ευρώπης. Έπιασε τόπο η πυρπόληση της χώρας από την άτιμη την κλιματική αλλαγή. Σήμερα λοιπόν έχουμε ένα ηλεκτροσοκ για τους πολίτες. Το ρεύμα, η χοντροπορική τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος στην Ελλάδα εκτοξεύτηκε σε μια εβδομάδα κατά 68%. Σήμερα μάλιστα έφτασε στα 162,7 ευρώ ανά μεγαβατόρα από 96,9 μόλις μια εβδομάδα νωρίτερα. Αύξηση 68% σε 7 μέρες. Και φυσικά αυτό θα έχει αντίκτυπο και στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, καθώς οι τιμές της χοντρεμπορικής είναι αυτές που μεταφέρονται σταδιακά στους τελικούς λογαριασμούς. Τι έγινε, η μπαταρία της Ευρώπης δεν παράγει φτηνό ρεύμα? Που δεν έχετε αφήσει τίποτα, που να μην έχετε φυτέψει τα φουρφούρια? Πράσινη ανάπτυξη, πράσινη ενέργεια, που έχουμε αυξήσεις συνεχώς, έτσι δεν έχουν σταματήσει αυξήσεις το ρεύμα, και δυστυχώς κατά διαστήματα φτάνουμε και σε επίπεδα ρεκόρ. Μείωση δεν έχουμε δει. Αυτό που τόσο πολύ προσπαθήσατε στον και καλά και ντε με τις ΑΠΕ και με τις ανεμογεννήτριες και καλά, με όλα αυτά φυσικά δεν τους πιστεύαμε, έτσι, γιατί βλέπαμε ήδη τι γίνεται με τις ανεμογεννήτριες και με τα καμένα. Το εύλογο ερώτημα που το λέμε συνεχώς, γιατί συνεχίζουμε να βλέπουμε αυξήσεις? Γιατί το ηλεκτρικό ρεύμα δεν έχει μετατραπεί σε φτηνό προσιτό αγαθό? Βασικό αγαθό, έτσι, το ρεύμα, όπως και το νερό. Και ανταυτού έχουμε ανεμογενετριοσειρές, να το πω έτσι, πως λέμε, οροσειρά. Τι έχετε στις φωτογραφίες? Στη σειρά, κανονικά.

Το αφήγημά τους για φθηνή ενέργεια και πράσινη ανάπτυξη κλπ. Κλπ. Έχει καταρρεύσει. Και το βάρος φυσικά το σηκώνουμε εμείς. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα 9 και μισή. 9, χτύλο καλέ. Αύριο θα έχω διάλειμμα 9 και μισή το πρωί. 6 και μισή. Μένετε συντονισμένοι. Επιστροφή σε ελάχιστα λεπτά με τα νεότερα όσον αφορά και τις τιμές των καυσίμων. Και φυσικά θα πάμε και στους μουσαφιρέους. Άλλη μόνο. Μείνετε συντονισμένοι. Focus FM 103,6.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικών. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
3: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
2: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
3: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
2: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
4: Μαλλιάρης Παιδεία Σχολικά.
5: Ποιότητα, ποικιλία, εξυπηρέτηση.
4: Τσάντες, τετράδια, κασετίνες και βιβλία με τις καλύτερες τιμές.
5: Μαλλιάρης Παιδεία Σχολικά.
4: Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
5: Μαλλιάρης Παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
1: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
6: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
7: Φερμής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
6: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
7: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
6: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
1: Focus FM με το καλημέρα.
8: Καλημέρα από Βέρεια.
9: Καλημέρα από Βάρη Αττικής.
10: Καλημέρα από Καρδίτσα.
11: Καλημέρα από Ανατολική Θεσσαλονίκη.
12: Καλημέρα από Αθήνα, Άλυμο.
13: Καλημέρα από Σύρο, Βάρη.
1: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

Επιστροφή για το δεύτερο μέρος. Τώρα ξανά βλέπα, παιδιά, την ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Πώς και δεν τις έκανε τίποτα καρδούλες, τίποτα κανένα emoji. Μπράβο, hashtag, αυτό, ναι, το αυτό.

Λοιπόν, πάμε και στα καύσιμα. Είμαστε μες των καυσίμων, όπου συνεχίζουν την ανωδική τους πορεία, με ό,τι αυτό το ξέρουμε τι σημαίνει και τι θα συμπαρασύρει στη συνέχεια στην αγορά. Όπως βλέπω εδώ πέρα, το diesel έχει ξεπεράσει και πάλι τα 2 ευρώ το λίτρο σε μέση πανελλαδική τιμή. Εξαιρουμένο, λέει, των αστικών κέντρων Θεσσαλονίκης και Αθήνας. Δεν ξέρω εδώ πέρα από Αθήνα, από Θεσσαλονίκη, αν ακούταν, ισχύει αυτό, ότι δεν είναι, ότι είναι σε κανονική ακριβή τιμή, τέλος πάντων, αλλά έως 2 ευρώ το λίτρο. Στις Κυκλάδες οι τιμές αγγίζουν, ξεπερνούν τα 2,20-2,25 ευρώ και το diesel έχει πλέον περάσει οριακά και την αμόλυβδη. Περιθώρια αισιοδοξίας δεν διαφαίνονται, δεν υπάρχουν για άμεση αποκλιμάκωση. Στο 389 σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου γράφεις, Πάτρα, βενζίνη και diesel κάτω από τα 2 ευρώ. Καλησπέρα και στον κύριο Νίκο στο Viber. Μου γράφετε πολλές διακοπές σήματος ημέρα, κυρίως σε μένα στην εκπομπή τώρα. Αφού τον ανέφερα. Και εγώ δεν περίμενα να περάσει η εκπομπή, να το πω προς το τέλος.

Στο μεταξύ, εντάξει, και γι' αυτό θα κάνουν. Θα πάνε, θα σας δώσουν να σας πω στο δική πως 10 λεπτά το λίτρο την επιδότηση. Σωθήκατε. Το οποίο ακόμη καν δεν το έχουν αποφασίσει. Φυσικά που να το αποφασίσουν, αφού όλοι είναι σε διακοπές. Α, πρέπει να σας πω το εξής. Είδα προχθές, εμφανίστηκε από τους βασικούς υπουργούς για τα θέματα που μας απασχολούν ο κύριος Θάνος Πλεύρης σε συνέντευξη, τηλεοπτική συνέντευξη, όπου τοποθετήθηκε και για τα θαλάσσια πάρκα και για το μεταναστευτικό κλπ. Κλπ. Τα γνωστά. Και είχε ένα σούπερ μαύρισμα. Αυτός επέστρεψε. Οι άλλοι δεν πάνε να ανεβαίνουν τιμές των καυσίμων. Από Δευτέρα που θα ξαναγυρίσουμε, τότε ας τον κόσμο να παιδεύεται. Λοιπόν, πάμε και στους φιλοξενούμενους. Παιδιά, μέσα σε λίγες ώρες, τις τελευταίες λίγες ώρες, έχουμε στην Κρήτη 259 και άλλα τόσα, κύριο στα 200 από ποιον ώρες, από τις τελευταίες ώρες, από τα ξημερώματα, όπου μάλιστα για μία ακόμη μέρα, ένα ακόμη ξημέρωμα, είχαμε σχεδόν ταυτόχρονες αφήξεις. Ας πούμε, δύο περιστατικά στη μία περίπτωση σε Λεύβους, άλλα δύο περιστατικά σε άλλη περίπτωση, από Σομαλία, Αφγανιστάν, Μπαγκλαντές κατά δήλωσή τους. Λοιπόν, και σε όλες αυτές τις καραβιές που έρχονται, φυσικά στην πλειοψηφία άνδρες, άντε και κάτι και καλά δηλωμένοι ανήλικοι. Και βλέπω εδώ πέρα τώρα τρία περιστατικά, τρεις Λεύβοι, τρία σκάφη εκεί στην Κρήτη, όπου είχαμε σε ένα, δύο, τρία περιστατικά για μια γυναίκα. Και τώρα θα σας πω που πάει το μυαλό μου πλέον όταν λέμε για γυναίκες. Καταρχήν, ότι δεν είναι δυνατόν σε 40-50-60 άτομα αυτούς που δεν σέβονται τη γυναίκα είναι μια γυναίκα μόνη της. Και συνήθως το μυαλό μας πάει η καθοδηγήτρια της ΜΚΟ κλπ. Κλπ. Έτσι. Που χούλεω. Για παραδείγματος χάρη. Λοιπόν, βλέπω λοιπόν τι μπορεί να παίζει αυτό που θέλω να κάνω και προπαγάνδα μέσα στις χώρες. Ισπανικά μέσα ενημέρωσης παρουσίασαν, όπως η ΕΛΠΑΙΣ που είναι πολύ γνωστή, έτσι, παρουσίασαν μια δακρύβλεχτη ιστορία για μια 28χρονη Μαροκινή, η οποία μπήκε, λέει, κολυμπώντας στη Θέουτα στις 30 Ιουλίου, τότε με τη μαζική άφιξη, δήλωσε ότι έφυγε γιατί οι γυναίκες είμαστε καταπιεσμένες, λέει, από τους άντρες. Λοιπόν, είπε ότι η οικογένειά της την ήθελε να φοράει χιτζάμπ, να μένει σπίτι και να μην σπουδάζει, να μην κάνει τίποτα. Αυτά τα γνωστά που επικρατούν σε τέτοιες χώρες. Είπε, λέει, σκοτώνω τα όνειρά σου και ονειρεύομαι τη Βαρκελόνη. Αυτά είπε η κατατρεχμένη, καταπιεσμένη μουσουλμάνα προσφυγοπούλα. Και κυκλοφόρησε στα ισπανικά μέσα ενημέρωσης. Στη συνέχεια όμως, κάποιοι πιο ατομάτιδες που το ψάξαν περισσότερο βρήκανε ότι η τύπισσα είναι μοντέλο και είναι και αυτό που λένε ψηφιακός δημιουργός στα social media. Στο προφίλ της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ότι η τύπισσα κατατρεχμένη που ήρθε να πλασάρει την δακρύβρεχτη ιστορία, την οποία φυσικά αναδημοσίευσαν και κυκλοφόρησαν τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης, δείχνει ότι η κοπέλα ζει στο Ντουμπάι, σπούδασε στο Ντουμπάι, εργάζεται ως μοντέλο, ταξιδεύει συχνά, λέει, σε Κατάρ, Τουρκία, Μαλαισία και αλλού με πολυτελή τρόπο ζωής, χωρίς βέβαια χιτζάμπ και με πλήρη ελευθερία.

το πέρασαν προφανώς μέσα τα οποία το υποστηρίζουν όλο αυτό, έτσι. Μια κοπέλα που κάνει μεγάλη ζωή. Αυτή τώρα δεν το βγάλω από μόνο τους, φυσικά, από το μυαλό τους. Αυτή κάθισε και έκανε δηλώσεις ότι έφυγε από αυστηρή μουσουλμανική οικογένεια. Τώρα, αυτή τι ρόλο μπορεί να βαράει, παιδιά, γιατί πούλησε αυτή την ατακρίβρεχτη ιστορία σε πολλά που να πει το μυαλό μας. Και όταν είδα αυτό, και είδα και σήμερα σε τρεις περιπτώσεις από τις δεκάδες που έχουν έρθει, ότι σε τρεις λεύγους, τρεις διαφορετικές περιπτώσεις ήταν από μια γυναίκα, μου ήξερε το μυαλό μου ότι μπας και έρχονται εδώ πέρα και πουλάνε το δράμα για κάποιους λόγους, για κατεύθυνση κοινής γνώμης μέσω μου, μα δεν ξέρω. Προς το παρόν δεν έχω δει πάντως να το ψάξουν, και εγώ από Θεσσαλονίκη που είμαι δεν έχω τη δυνατότητα να το ψάξω, γιατί είμαι στην Κρήτη, θα πήγαινε και θα ρωτούσα. Τι είναι αυτή η τύψα, μία τύψα ανάμεσα σε 50, 60, 70 άντρες? Τι ρόλο βαράει?

Εντάξει, έρχονται και έρχονται και έρχονται. Δεν πειράζει. Έχουμε πάνω από 100 εκατομμύρια πέντε στη Λιβύη. Θα εσωματωθούν και αυτοί, θα έρθουν. Και παρά τι λένε οι αρμόδιοι και καλά της κυβέρνησης και ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου και γενικά όλοι τους και πήρα ασφάλεια της χώρας και ο κύριος Χρυσοχοίδης επίσης, εννοείται, έχει κάνει και αυτός τις δηλώσεις κατά διαστήματα ότι έχουμε μείωση ροών κλπ. Κικίλιας επίσης. Να τους πούμε ότι έχουμε αφήξεις και στη Σάμο, έχουμε αφήξεις και στη Λέσβο και έχουμε και στη Χίο. Κατά τα άλλα μείωση των ροών, δηλαδή, ας πούμε, πώς θέλετε για να παραδεχτείτε ότι έρχονται συνέχεια και ότι δεν υπάρχει μείωση των ροών, να μας κάνουν κανένα ομαδικό ντου όπως κάναν στη Θεούτα, από τη Θεούτα προς την Ισπανία, πώς το θέλετε δηλαδή για να το παραδεχτείτε. Γιατί και που δεν πρόκειται να το παραδεχτούν, γιατί και πέρυσι που ήταν μπροστά στα μάτια των παραθεριστών που κατέβαιναν από τις βάρκες, πάλι μας λέγανε ότι είχαμε πέρυσι λιγότερο κόσμο να έχει έρθει.

Μου γράψει στην Κρήτη, ναι, ότι έρχονται ολόκληρα χωριά από δάφτους. Μα είναι πάρα πολύ, είναι κατά δεκάδες, πραγματικά. Εκατοντάδες στο σύνολο. Ο δημοσίος δημογράφει από ποιος που είναι κατατρεγμένοι. Πραγματικά κατατρεγμένοι είμαστε εμείς και οι ξένοι μέσα στην ίδια μας τη χώρα πλέον. Στο μια που μιλάμε για την Κρήτη, που είναι και η κύρια πύλη εισόδου, το οποίο το έχουν παραδεχτεί, το έχει πει ο κ. Πλεύρης ότι είναι, έχει γίνει πύλη εισόδου, όχι βέβαια από τώρα. Παιδιά, αυτό έχει ξεκινήσει από πρόπερση, από τον Οκτώβριο του 2024. Και το θυμάμαι γιατί το είχα κάνει συνέντευξη με λιμενικό από αυτούς που είναι στην πρώτη γραμμή και τα είχε πει ο άνθρωπος ότι έρχονται κατά δεκάδες, ότι έχουν έρθει εκατοντάδες. Αλλά προσπαθούσαν φυσικά να τον πάνε κάτω από το χαλί. Δεν μπορέσανε, αν μπορούσαν να το κρύψουνε, αν δεν ήταν δηλαδή τα βίντεο που κυκλοφόρησαν πέρυσι με τις μαζικές αφήξεις, δεν υπήρχε περίπτωση. Πάλι θα μας λέγανε αυτό που λένε τώρα, στάχτη στα μάτια, ότι καλά έχουμε μείωση των ροών. Μηδενικές ροές, είχε πει ο κύριος Χρυσοχοίδης για Εύρο, για παράδειγμα. Και κάθε μέρα μας έρχονται Θεσσαλονίκη από τον Εύρο. Κάθε μέρα έχουμε που εντοπίζουν σε διάφορα σημεία και μέσα στην πόλη και σε διόδια και στην Εγνατία Οδό διακινητές που τους κουβαλούν σε αυτοκίνητο, έχοντας τους παραλάβει από διάφορα σημεία της ελληνοτουρκικής μεθορίου με τελικό προορισμό κατά δήλωση των ιδίων τη Θεσσαλονίκη μας. Δηλαδή, τι περιμένετε, ας πούμε, που δεν πρόκειται να το παραδεχτούν, εντάξει, το συστό. Λοιπόν, είχαμε στο ένα ακόμη κατρεγμένο με σεξουαλική επίθεση στο Ρέθυμνο. Μία 30χρονη γυναίκα κατήγγειλε ότι δέχτηκε σεξουαλική παρενόχληση, προσβολή της γενετής αξιοπρέπειας. Στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας, τουρίστρια επισκέπτρια την κοπέλα, στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Λιβάδης, στον παλί Δήμο Μιλοποτάμου Ρεθύμνου, όπου ο αλλοδαπός δράστης είναι υπηκός Παλαιστίνης. Αυτούς εννοείται κατατρεγμένος από την Παλαιστίνη λόγω της κατάστασης εκεί πέρα στην περιοχή, της εμπόλεμης κατάστασης. Αυτούς εννοείται, γιατί εγώ έχω δει πάρα πολλά περιστατικά. Τα αναφέρω και Σαββατοκύριακο από το Δελτία Τύπου από όλα αυτά που γίνονται. Με Παλαιστίνους δράστες. Στο μεταξύ, δεν βλέπω εδώ πέρα να ήταν παράνομα στη χώρα, γιατί αυτοί προφανώς λόγω της κατάστασης στην Παλαιστίνη με το που έρχονται αυτομάτως παίρνουν. Είναι σε καθεστώς διεθνούς προστασίας. Σέβονται πολύ τη χώρα που τους φιλοξενεί. Μάλλον αυτούς που τους φιλοξενούν, γιατί εμείς δεν ζητήσαμε να φιλοξενήσουμε κανέναν. Λοιπόν, και μια που έλεγε για τουρκικές προκλήσεις, να το και σήμερα. Κάθε μέρα, έτσι. Λοιπόν, και σήμερα. Τουρκικά drones παραβίασαν 7 φορές τον εθνικό εναέριο χώρο στο Αιγαίο. Και θα συνεχιστεί αυτό. Ο άλλος σου λατσάρι κάνει τα μπανάκια του, κάνει hashtag να ευχηθεί χρόνια πολλά στη Μαντόνα και η Τουρκία συνεχίζει. Και έχουμε μια καινούργια τουρκική πρόκληση επίσης στις διεθνείς αγορές για μια ακόμη φορά. Βλέπω εδώ πέρα στο Voice News ένα αποκαλυπτικό ρεπορτάζ όπου έχουμε ένα νέο περιστατικό εμπορικής καπηλείας και οικειοποίησης. Και συγκεκριμένα, τουρκική εταιρεία διαθέτει στη διεθνή αγορά αλάτι υπό την ονομασία Pure Life Aegean Sea Salt. Αλάτι από το Αιγαίο, από τη θάλασσα του Αιγαίου. Στη συσκευασία, που το βλέπω εδώ πέρα, του αλατιού του συγκεκριμένου και καλά, που γράφει πάνω, παιδιά, το βλέπω, αν μπείτε στο Voice News θα το δείτε, στην κατηγορία Εθνικά Θέματα, Pure Life Aegean, Aegean με κεφαλαία γράμματα, θαλασσινό αλάτι. Και πάνω
συσκευασία έχει απεικόνηση αρχαίων ελληνικών κτισμάτων και συμβόλων. Το πλασάρουν ως αυθεντικό αλάτι του Αιγαίου. Άρα το γεγονός ότι στις τουρκικές ακτές δεν μαζεύεται αυτό, κολλήσαν το Αιτζίαν. Και πού είναι η ελληνική κυβέρνηση? Ο ΕΟ. Και φυσικά δεν είναι πρώτη φορά που σφετερίζονται ελληνικά προϊόντα.

Τι έντρα, παιδιά. Λοιπόν, έχουμε και ένα περιστατικό. Ουκρανική επίθεση με ντρόουν στο ελληνικό δεξαμενό πλοίος. Το περιστατικό σημειώθηκε, λέει, στη θαλάσσια περιοχή πλησίων του λιμανιού του Νοβοροσίσκ. Όταν το ελληνικό συμφερόντο δεξαμενό πλοίος Κύρος δέχθηκε επίθεση από ουκρανικό ντρόουν. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες και τα βίντεο που έρχονται στο φως της δημοσιότητας, το οπτικοακουστικό υλικό, το ουκρανικό πλήγμα κατευθύνθηκε απευθείας στη γέφυρα του πλοίου, εκεί όπου βρισκόταν το πλήρωμα. Συνεχίστε να ενισχύετε την Ουκρανία. Καμιά δήλωση γι' αυτό θα έχουμε. Τσουκ, μου λέει ο Αλέξανδρος, ούτε καν. Αποσιώπηση πολύ πιθανόν, δήλωση όχι. Ούτε καταδίκη.

Λοιπόν, πηγαίνουμε και προς το τέλος και της σημερινής εκπομπής. Λοιπόν, πρώτο Θεό, σας ευχαριστώ για την παρέα και σήμερα. Πρώτο Θεό, θα ξαναπούμε Σαββατοκυριακό, λίγο μετά τις 9 το πρωί, σταθερά στην εκπομπή πίσω από την είδηση 9 με 11, Focus FM, και από Δευτέρα και πρωί 12 με 1. Σας ευχαριστώ για την παρέα και την ακρόαση. Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο Παρασκευής. Καλό Σαββατοκύριακο με υγεία σε όλους. Μένετε συντονισμένοι. Αμέσως μετά, η αγαπημένη μας γιατρός, η Εύη Καγιά, με την εκπομπή Κωδικός Εύη. Καλό υπόλοιπο Παρασκευής. Γεια σας.

0: Οστεοπόρος αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
2: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
1: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
2: Γίνε δωρητής οργάνων.
1: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαίων Θεσσαλονίκης.
2: Για πληροφορίες και ραντεβού,
1: τηλεφώνησε στο 2313-313151.
3: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
4: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
4: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
5: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελίξιρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
4: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
5: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελας κουτί 12x330ml 8x4 δώρο, 7,99.
4: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
6: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικών ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
7: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-2555-20.

Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα και σήμερα. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Καθίστε αναπαυτικά, γιατί σήμερα θα μιλήσουμε λιγάκι για το κακό που έκανε στο πρώτο μέρος της εκπομπής. Θα δω πόσο χρόνο θα πάρει. Για το κακό που έκανε όλη αυτή η περίοδος από το 2020 έως και το 24 στα παιδιά μας. Μιλάμε για τα παιδιά που γεννήθηκαν μέσα στο πρώτο το αυστηρό lockdown και ουσιαστικά τα παιδιά που, τα μωρά που ήρθαν στον κόσμο ανάμεσα στο Μάρτιο που, του 2020 και τον Ιούνιο της ίδιας χρονιάς. Σήμερα αυτά τα παιδιά είναι πλέον 6 ετών και έχουν ξεκινήσει να πηγαίνουν σχολείο. Όμως οι επιστήμονες δεν σταμάτησαν να τα παρακολουθούν. Υπάρχει λοιπόν μια νέα, εξαιρετικά σημαντική μελέτη που έρχεται από τη Μεγάλη Βρετανία και δημοσιεύτηκε στο έγκριτο επιστημονικό περιοδικό Archives of Disease και παιδική ηλικία και ασθένειες τέλος πάντων, που ρίχνει φως στο πώς εκείνο το εξαιρετικά ιδιόμορφο πρώτο έτος της ζωής τους άφησε αποτυπώματα στην ανάπτυξή τους τώρα που έφτασαν στην ηλικία των 4 με 6 ετών. Και τα ευρήματα, αν μη τι άλλο, μας αφορούν όλους. Γονείς, εκπαιδευτικούς και την κοινωνία συνολικά. Πάμε να δούμε τα δεδομένα. Η έρευνα αυτή πραγματοποιήθηκε από επιστήμονες του Πανεπιστημίου City St. George του Λονδίνου, όπου οι ερευνητές απομόνωσαν ένα δείγμα 205 παιδιών που γεννήθηκαν στην Αγγλία κατά το πρώτο τρίμηνο της καραντίνας. Τι σήμαινε η ζωή για αυτά τα βρέφη? Από το Μάρτιο του 20 μέχρι το καλοκαίρι του 21 η καθημερινότητά τους στερήθηκε οτιδήποτε θεωρούσαμε φυσιολογικό. Κοινωνική αποστασιοποίηση, απαγόρευση επισκέψεων από παππούδες και συγγενείς, μάσκες που έκρυβαν τα πρόσωπα και τις εκφράσεις και φυσικά το πλήρες κλείσιμο των χώρων δημιουργικής απασχόλησης αλλά και των παιδικών σταθμών. Οι επιστήμονες λοιπόν, όταν τα παιδιά αυτά έκλεισαν τα 4 έτη, αποφάσισαν να εξετάσουν μια πολύ συγκεκριμένη και κρίσιμη εργαλειοθήκη του ανθρώπινου εγκεφάλου, τις εκτελεστικές λειτουργίες. Τι είναι οι εκτελεστικές λειτουργίες? Είναι αυτός που κάνει κουμάντο από τον εγκεφαλό μας. Ο μάνατζερ του εγκεφάλου μας. Είναι το μάνατζερ του εγκεφάλου μας.

και παράλληλα ζήτησαν από τους γονείς να συμπληρώσουν αναλυτικά ερωτηματολόγια για τη συμπεριφορά των παιδιών στο σπίτι. Ποια ήταν τα ευρήματα? Και τα αποτελέσματα προκάλεσαν ιδιαίτερη αίσθηση, καθώς έδειξαν μια ξεκάθαρη απόκληση από τα επίπεδα που καταγράφονταν σε παιδιά της ίδιας ηλικίας πριν την πανδημία. Το πιο ανησυχητικό σημείο? Σχεδόν ένα στα τρία παιδιά του δείγματος, ποσοστό δηλαδή κοντά στο 33%, παρουσίασε αυξημένες ανάγκες ή δυσκολίες που σχετίζονταν άμεσα με τις εκτελεστικές λειτουργίες. Με απλά λόγια, τι σημαίνει αυτό για ένα γονιό ή για ένα δάσκαλο που βλέπει αυτό το παιδί στην τάξη? Σημαίνει μεγαλύτερη δυσκολία στο να παραμείνει συγκεντρωμένο σε μία δραστηριότητα χωρίς να αποσπάται η προσοχή του. Σημαίνει πρόκληση στο να θυμηθεί και να εκτελέσει μία σειρά από οδηγίες. Για παράδειγμα, μάζεψε τα παιχνίδια σου, πλύνε τα χέρια σου και κάτσε στο τραπέζι. Και το κυριότερο, σοβαρές προκλήσεις στη συναισθηματική διαχείριση. Τα παιδιά αυτά δυσκολεύονται περισσότερο να ρυθμίσουν την απογοήτευση, το θυμό ή την έξαψή τους, οδηγώντας τα συχνότερα σε ξεσπάσματα. Αυτό το φαινόμενο δεν είναι τυχαίο. Κατά το πρώτο κρίσιμο έτος της ζωής, ο εγκέφαλος του μωρού είναι σαν σφουγγάρι. Χρειάζεται ερεθίσματα. Χρειάζεται να βλέπει διαφορετικά πρόσωπα, να παρατηρεί εκφράσεις. Θυμάστε, στις πρώτες μου εκπομπές το 2021 σας μιλούσα ακριβώς για αυτό, χωρίς να έχω κάνει μελέτη, χωρίς να έχω κάνει έρευνα. Απλά με τη γνώση η κακομοίρα ότι ένα μωρό δεν μπορεί να κατανοήσει την έκφραση ενός γονέα όταν τον βλέπει με μάσκα. Και αυτό θα του δημιουργήσει, σας έλεγα, ψυχολογικό πρόβλημα στην ανάπτυξή του. Αυτό σας έλεγα. Γιατί ήμουνα σοφή? Όχι. Γιατί είχα βάλει τη λογική να λειτουργήσει. Και όλοι αυτοί που επέβαλαν τα μέτρα, τα ήξεραν αυτά ότι θα συμβούν? Τα ήξεραν. Δεν μπορεί να είναι τόσο αφελής, τόσο ηλίθιοι και τόσο αγνώμονες. Δεν μπορεί άνθρωποι που σχεδιάζουν μέχρι την παραμικρή λεπτομέρεια την υποδούλωσή μας και την υποταγή μας για τόσα χρόνια μέσα σε μια ψεύτικη πανδημία να μην ξέρουνε τις επιπτώσεις? Τις ήξεραν, φυσικά και τις ήξεραν. Και όμως έπρεπε να γίνει εντελώς πιστευτό με το να φοράνε οι γονείς ή όσοι συγκεντρώνονταν σε ένα σπίτι μάσκες, όπως και η γιαγιά μάσκα, ε? Αλλιώς πώς θα μας έπιθαν? Προκειμένου λοιπόν να πασάρουν το αφήγημά τους και να το κάνουν πιστευτό, πάτησαν επιπτωμάτων. Και τα ήξεραν. Δεν μπορεί να μην ήξεραν το ότι να βλέπει ένα παιδί τους γονείς του χωρίς να βλέπει τις εκφράσεις των γονιών του θα είχε καλά αποτελέσματα. Όταν απομονώνεις ένα μωρό σε ένα περιβάλλον που βλέπει δύο ανθρώπους, τους γονείς του, και με μάσκα, και επιπλέον στερείται εξωτερικών ερεθισμάτων, ο εγκέφαλος προσαρμόζεται σε αυτό το μικροπεριβάλλον. Και όταν αργότερα εκτίθεται στο θορυβόδι, γεμάτο ερεθίσματα, πραγματικό κόσμο, ο μηχανισμός φιλτραρίσματος και συγκέντρωσης ζορίζεται να ανταπεξέλθει. Λογικό δεν είναι? Φανταστείτε να ζείτε απομονωμένοι στο βουνό για ένα μήνα, εγώ δεν σας βάζω παραπάνω, μία εβδομάδα. Και ξαφνικά να σας

σας πάρουν από εκεί και να σας πετάξουν σε ένα μπαρ με πολύ δυνατή μουσική. Τι θα πάθετε? Το λιγότερο τραλαλά. Έτσι. Και είμαστε και ενήλικες και θα πάθουμε αυτό. Δεν ξέρανε ότι τα παιδιά θα πάθουν το ίδιο? Φυσικά και το ξέρανε, και αυτό τους κάνει μεγαλύτερους εγκληματίες, ξαναλέω. Πάμε όμως με τη μελέτη, η οποία έκρυβε ακόμη μία ενδιαφέρουσα έκπληξη, μία διαφορετική εικόνα στον τομέα της γλώσσας και της επικοινωνίας. Θα περίμενε κανείς ότι η απομόνωση θα κατέστρεφε τις γλωσσικές δεξιότητες των παιδιών. Και όμως τα αποτελέσματα εδώ ήταν εν μέρη ενθαρρυντικά. Δηλαδή, ιδιαίτερα στην κατανόηση της γλώσσας, το πόσο καλά καταλαβαίνουν τι τους λένε, διατηρήθηκε σε πολύ υψηλό επίπεδο. Γιατί συνέβη αυτό? Η απάντηση κρύβεται στους γονείς. Λόγω της τηλεεργασίας και των περιορισμών και όλων αυτών που περάσαμε, οι γονείς πέρασαν ποιοτικό χρόνο με τα μωρά τους. Τους μίλησαν περισσότερο, τους διάβασαν παραμύθια, ασχολήθηκαν μαζί τους. Άρα, αυτή η έντονη, ο ένας προς έναν επικοινωνία από κοντά, θωράκισε την κατανόηση του λόγου. Υπάρχει όμως και ένα αλλά. Οι επιστήμονες εντόπισαν μια μικρή υστέρηση στην εκφραστική γλώσσα σε σχέση με τη γενικότερη μη λεκτική ικανότητα της σκέψης τους. Δηλαδή, ενώ τα παιδιά κατανοούσαν τα πάντα, δυσκολεύονταν ελαφρώς περισσότερο να βρουν τις κατάλληλες λέξεις για να εκφράσουν τα ίδια τις σκέψεις, τα συναισθήματα και τις ανάγκες τους. Και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, συνδέεται άμεσα με τη συναισθηματική διαχείριση. Αλλά όταν δεν μπορείς να πεις με λέξεις τι σε πιέζει, οδηγείσαι πιο εύκολα σε ένα συναισθηματικό ξέσπασμα. Τώρα, τι κρατάμε από αυτή τη μελέτη και ποιο είναι το επόμενο βήμα? Καταρχάς πρέπει να είμαστε ψύχρεμοι και να πούμε και τους περιορισμούς της ίδιας της μελέτης, όπως πολύ σωστά επισημαίνουν και οι ίδιοι επιστήμονες, έτσι, που την έκαναν. Πρόκειται για μια μελέτη παρατήρησης. Δεν μπορεί να αποδείξει με απόλυτη μαθηματική ακρίβεια μια σχέση αιτίας και αποτελέσματος, έτσι. Αυτό πλέον έχει γίνει ούτως ή άλλως, έχει γίνει καραμέλα. Δηλαδή, το λένε και για τα εμβόλια, τα παιδικά εμβόλια και τον αυτισμό. Δεν μπορεί να αποδείξει. Εντάξει, έχουμε ενδείξεις. Μερικές φορές είναι άρκετες. Όταν σου λέει, για παράδειγμα, στα 1000 ανεμβολίαστα με παιδικά εμβόλια παιδιά και 1000 εμβολιασμένα, μόνο από τα εμβολιασμένα έχουν παρατηρηθεί σε μεγάλο ποσοστό ανάπτυξη χρόνιων σοβαρών παθήσεων, οι οποίες χρήζουν φαρμακευτικής αντιμετώπισης διαβίου. Εντάξει. Και αυτό παρατήρηση είναι. Ισχύει ή δεν ισχύει? Για μένα ισχύει. Και αυτή η συγκεκριμένη μελέτη όμως είναι μια μελέτη παρατήρησης. Δεν υπήρξαν όμως, όπως λένε οι επιστήμονες, δεν υπήρξε μια παράλληλη ομάδα παιδιών της ίδιας περίοδου εκτός καραντίνας, για να έχουμε άμεση σύγκριση. Δηλαδή, το 2020 κάποια πόλη να μην ήταν σε καραντίνα εντελώς, να ήταν ελεύθερη όπως πριν, και να μπορέσουν με αυτά τα παιδιά να συγκρίνουν τα παιδιά που ζήσανε μέσα στην καραντίνα. Εντάξει, αυτό κάτι μας λέει. Αλλά όταν αυξάνονται όλα αυτά τα κρούσματα στα οποία αναφέρθηκα στην αρχή της μελέτης, σε σχέση με τα παιδιά του παρελθόντος που είχαν γεννηθεί την προηγούμενη εξαετία, για παράδειγμα, εντάξει, κάπως έχουμε κάποια σύγκριση. Γενικώς αυτή η μελέτη πρέπει να μας χτυπήσει καμπανάκι. Τα παιδιά της πανδημίας δεν είναι προβληματικά, αλλά είναι παιδιά που ξεκίνησαν τη ζωή τους με ένα διαφορετικό, πιο περιορισμένο πλαίσιο λειτουργίας. Οπότε αυτή η γενιά χρήζει, κατά τη γνώμη μου, μεγαλύτερης προσοχής και από τους γονείς και από τους εκπαιδευτικούς. Παιδιά, κακά τα ψέματα, έτσι. Ζήσαμε ένα δράμα. Και αν εμείς οι γονείς, οι αφυπνισμένοι γονείς, δεν βάζω τους υπόλοιπους. Εντάξει, οι υπόλοιποι ήταν σε πανικό.
οι αφυπνισμένοι γονείς. Ζήσαμε κι εμείς δίπλα στους υπόλοιπους ένα δράμα, έτσι. Δεν το συζητάω. Και εσύ να ήσουν άφοβος και να έβγαινες σε πλατείες, έβγαινες σε μια πλατεία άδεια. Και να ήσουν ατρόμητος και να μην φορούσες μάσκα, οι υπόλοιποι μας κοφρεμένοι ήταν άγνωστοι. Και γνωστός και συγγενής να περνούσε δίπλα σου με εκείνη τη μασκοφορία μέχρι τα μάτια, δεν θα τον έβλεπες. Για παράδειγμα, λέω, έτσι. Μέσα στην πανδημία, κάποιοι μπουκώθηκαν με απευθείας ανάθεση για να βάλουν κάγκελα σε όλες τις παιδικές χαρές, σε όλες τις πλατείες. Κάγκελα, κάγκελα παντού, που έλεγε και το τραγούδι. Κάγκελα παντού. Ούτε να παίξουνε, βρε, δεν τα αφήνανε. Γιατί δεν ξέραν ότι δεν κινδυνεύουν τα παιδιά μεταξύ τους? Γιατί δεν ξέραν ότι το ποσοστό νησιμότητας στα παιδιά μέχρι 18 ετών ήταν 0,00001%? Τα ξέρανε. Τα ξέρανε. Και αυτό, ξαναλέω, τους καθιστά εγκληματίες εκ προμελέτης. Τώρα, όταν ολόκληρος ο πλανήτης κατέβαζε ρολά, η Σουηδία είχε επιλέξει ένα εντελώς διαφορετικό δρόμο, αν θυμάστε. Και όλος ο πλανήτης την έβριζε. Τι κάνανε οι Σουηδοί? Αντί για υποχρεωτικά lockdown, για πρόστιμα και αστυνόμευση, η κυβέρνησή τους βασίστηκε σε εθελοντικές, λογικές και βιώσιμες συστάσεις προς τους πολίτες της. Ούτε σχολεία έκλεισε, ούτε επέβαλε νομικά τη χρήση μάσκας στους δημόσιους χώρους, αλλά επέτρεψε και στην κοινωνία να συνεχίσει να λειτουργεί με υπευθυνότητα. Παρά το γεγονός λοιπόν ότι η πλειοψηφία των ίδιων των Σουηδών υποστήριξε αυτή την ψύχρεμη προσέγγιση, η χώρα αντιμετώπισε λυσαλέα κριτική από τη διεθνή κοινότητα. Οι αρχές δημόσιας υγείας και τα μεγάλα μέσα παραπληροφόρησης έμοιαζαν να, σαν να εύχονται να αποτύχει η Σουηδία ώστε να δικαιολογηθεί ο δικός τους αυταρχισμός. Ένας αυταρχισμός που τον ζήσαμε στο πετσί μας εδώ στην Ελλάδα. Ο πιο χαρακτηριστικός εκφραστής αυτής της επίθεσης ήταν ο Φάουτσι, έτσι, ο οποίος έχει και το ακαταδίωκτο. Έχει προλάβει να πάρει και ασυλία από την κυβέρνηση του ανοϊκού του Βάιντεν και ο οποίος σε ακρόαση στη Γερουσία το Σεπτέμβριο του 20 δήλωσε υποτιμητικά: «Μας συγκρίνεται με τη Σουηδία, αλλά το ποσοστό θνησιμότητάς της είναι χειρότερο», ψέμα πάλι, «από τις άλλες σκανδιναβικές χώρες. Δεν είναι σωστό να συγκρινόμαστε μαζί της». Λίγο αργότερα, στα τέλη του ίδιου έτους, επέμενε δημόσια ότι η Σουηδία έχει σοβαρά προβλήματα και θα αναγκαστεί να επανεξετάσει τη στρατηγική της, επειδή τα πηγαίνει πολύ χειρότερα από τη Νορβηγία, τη Δανία και τη Φιλανδία. Αλλά ο Φάουτσι και οι υπόλοιποι της συμμορίας ψεύδονταν και το ξέρανε. Η Σουηδία δεν άλλαξε ποτέ τη στρατηγική της και η σκόπιμη προσπάθεια να συγκρίνουν τη Σουηδία αποκλειστικά και μόνο με τους γείτονές της, απομονώνοντας από την υπόλοιπη Ευρώπη, ήταν μια πλήρης επιστημονική παραπλάνηση. Σήμερα τα επίσημα δεδομένα δείχνουν ότι η πραγματικότητα ήταν ακριβώς αντίθετη από τις προβλέψεις τους. Μια ολοκληρωμένη επιστημονική μελέτη που δημοσιεύτηκε στη Διεθνή Ιατρική Βάση Δεδομένων, το PubMed παρακαλώ, έβαλε τα πράγματα στη θέση τους, εξετάζοντας δεδομένα της περίοδου 2020-2022. Οι ερευνητές δεν στάθηκαν στις απλές καταγραφές κρουσμάτων, οι οποίες εξαρτώνται από τα πόσα τεστ κάνει κάθε χώρα. Αντίθετα, χρησιμοποίησαν το πιο αντικειμενικό κριτήριο: την υπερβολική θνησιμότητα από κάθε αιτία.
Αυτός ο δείκτης δείχνει πως οι άνθρωποι πέθαναν συνολικά σε μια χώρα πάνω από το αναμενόμενο και είναι ο μόνος σωστός και δίκαιος, έχω να σας πω, τρόπος σύγκρισης. Από όλες τις αιτίες, αυξήθηκε ή μειώθηκε. Ο πιο σωστός, γιατί περιλαμβάνει όχι μόνο θανάτους από κορονοϊό, αλλά και έμεσους θανάτους που προκλήθηκαν από τα ίδια τα lockdown. Ανθρώπους δηλαδή που έχασαν τη ζωή τους επειδή τα συστήματα υγείας είχαν παραλύσει. Πίπι. Ή επειδή ακυρώθηκαν κρίσιμα χειρουργεία. Τότε, που δεν ήταν ο Πίπης, αλλά δεν παίζει ρόλο, η πιο άχρηστη. Η πιο άχρηστη. Σε μια κυβέρνηση, έχω ξαναπεί, τοποθετούνται Υπουργείο Υγείας, Υπουργείο Παιδείας, Υπουργείο Οικονομικό, Οικονομίας. Αλλά πάμε στα αποτελέσματα της μελέτης, που ήταν ο απόλυτος θρίαμβος της κοινή λογικής της Σουηδίας. Ανάμεσα σε 42 ευρωπαϊκές χώρες, η Σουηδία κατέγραψε ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά υπερβολικής θνησιμότητας σε ολόκληρη την Ήπειρο. Συγκεκριμένα κατέλαβε την 37η θέση στις 42 χώρες με μόλις 158 θανάτους ανά 100.000 κατοίκους, ένα νούμερο που τελικά δεν διέφερε σημαντικά από τις υπόλοιπες σκανδιναβικές χώρες όπως η Νορβηγία και η Φιλανδία, και ήταν κλάσης καλύτερο από τις χώρες που επέβαλαν σκληρή καραντίνα. Αυτό όμως ξεχάστηκε. Αποσιωπήθηκε. Όπως όλα τα σημαντικά που δεν βολεύουν το αφήγημα των σατανιστών που κυβερνάνε. Γιατί όμως η Σουηδία είχε ελαφρώς περισσότερους θανάτους το 20 σε σχέση με τους γείτονές της. Η μελέτη το εξηγεί ξεκάθαρα. Το 2019 η Σουηδία είχε ασυνήθιστα χαμηλή θνησιμότητα, πράγμα που σημαίνει ότι στις αρχές του 20 είχε μεγαλύτερο ποσοστό πολύ ηλικιωμένων και ευάλωτων ανθρώπων στη ζωή. Επιπλέον υπήρχαν κακοοργανωμένες δομές στις στέγες ευγυρίας. Το 67% όλων των θανάτων από κορονοϊό στη Σουηδία αφορούσε άτομα άνω των 80 ετών. Αντίθετα για τις ηλικίες κάτω των 50, ο ιός δεν αποτέλεσε σοβαρή απειλή. Οι θάνατοι σε αυτές τις ηλικίες αντιπροσώπευαν μόλις το 1,2% του συνόλου. Αυτό σημαίνει ότι οι νεότεροι άνθρωποι, οι εργαζόμενοι και τα παιδιά, παρόλο που δεν κλείστηκαν στα σπίτια τους και δεν υποχρεώθηκαν να φορούν μάσκες, δεν αντιμετώπισαν ουσιαστικό κίνδυνο. Το πιο συγκλονιστικό στοιχείο της έρευνας προκύπτει όμως όταν συγκρίνουμε το δείκτη αυστηρότητας των μέτρων κάθε χώρας με την υπερβολική θνησιμότητά της. Οι επιστήμονες δημιούργησαν ένα μαθηματικό μοντέλο για να δουν αν οι πιο σκληρές απαγορεύσεις έσωσαν τελικά ζωές. Η απάντηση της επιστήμης πάνω σε αυτό ήταν κατηγορηματική. Καμία απολύτως σχέση. Χώρες όπως Ιταλία, Ισπανία, που εφάρμοσαν μερικά από τα πιο απάνθρωπα και αυστηρά lockdown στον κόσμο, βρέθηκαν κοντά στην κορυφή των θανάτων σε ολόκληρη την Ευρώπη. Το Ηνωμένο Βασίλειο, η Πορτογαλία και η Ολλανδία, που επέβαλαν εξαιρετικά σκληρά μέτρα επίσης, είχαν αποδεδειγμένα χειρότερα αποτελέσματα από τη Σουηδία. Η Γερμανία επέβαλε υποχρεωτικές μάσκες υψηλής προστασίας τύπου N95 για μήνες. Κι όμως η Σουηδία, χωρίς καμία υποχρεωτικότητα, την ξεπέρασε και αυτήν. Και αυτή η μελέτη, φίλες και φίλοι, αποτελεί μια πλήρη επιστημονική αποκήρυξη του μοντέλου των lockdown. Και αυτός ακριβώς είναι ο λόγος που το παράδειγμα της Σουηδίας αποσιωπάται και αγνοείται σκόπιμα από τις κυβερνήσεις ειδικά. Μούγκα στη στρούγκα. Γιατί αν παραδεχτούν την αλήθεια, θα πρέπει να αναλάβουν και την ευθύνη για τα εγκληματικά τους λάθη. Να αναλάβουν την ευθύνη για την ψυχική υγεία των παιδιών και για την αύξηση της κατάθλιψης που έχουμε, ειδικά στην Ελλάδα, μετά την περίοδο των lockdown. Άρα,
πώς να παραδεχτούν κάτι τέτοιο. Απλά συνεχίζουν και λογοκρίνουν όποιους και όσους τολμούν και μιλάνε για τα εγκληματικά τους λάθη. Γιατί το ήξεραν ότι τα lockdown ποτέ δεν υπήρχε περίπτωση να λειτουργήσουν. Γιατί ήξεραν ότι έναν ιό δεν τον σταματάς ούτε με μάσκα ούτε με εγκλισμούς. Θα κάνει τον κύκλο του, θες δε θες. Είτε φοράς μάσκα είτε δεν φοράς μάσκα. Και για το πόσο βλαπτική ήταν τελικά όλη αυτή η μασκοφορία, σας έχω μιλήσει γι' αυτό. Τα ξέρετε. Για τις κατεστραμμένες ζωές λοιπόν, για τις επιχειρήσεις που έκλεισαν, για την απομόνωση και τα ψυχικά τραύματα που δημιούργησαν σε ηλικιωμένους και σε παιδιά, η στάση μας πρέπει να είναι ξεκάθαρη. Δεν πρέπει να συγχωρούμε, δεν πρέπει να ξεχνάμε. Πρέπει να κρατάμε και έχουμε χρέος να το κάνουμε. Τη μνήμη ζωντανή, ώστε να μην επιτρέψουμε ποτέ ξανά να επιβληθεί μια τέτοια παγκόσμια παράνοια. Αυτά είπα ως εδώ. Πάμε σε διάλειμμα, καθυστερήσαμε λιγάκι, δεν πειράζει. Πάμε σε διάλειμμα και συνεχίζουμε.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
1: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Ο σταθμός της αλήθειας.
5: Παρηγοριά στον άρρωστο.
6: Φως στο τούνελ.
7: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
8: Λιοντάρι, λιοντάρι.
9: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
10: Γροθιά στο κατεστημένο.
11: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
12: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
13: Η αντικειμενική ενημέρωση.
14: Το α και το ω.
15: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
16: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
17: Μαχητές από τους ολίγους.
18: Αξιόπιστη ενημέρωση.
19: Φάρος της αλήθειας.
20: Παρηγοριά, ελπίδα.
21: Ευτυχώς
20: που υπάρχει.
21: Φόκουσε και όλος ο κόσμος σε ακούει.
0: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
22: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
23: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
22: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
23: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
22: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
23: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12x330ml 8x4 δώρο, 7,99.
22: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές. Παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310 22 55 99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.

Καλησπέρα σε όλους και πάλι. Ακούτε Focus FM από τους 103,6. Διαδικτυακά από το www.focusfm.gr ή θα ακούσετε την εκπομπή από το κανάλι μου στο YouTube, το Εύη και Αγιά με λατινικά. Πάμε τώρα να μπούμε λίγο σε βαθιά νερά και να δούμε πώς ακριβώς ξεκίνησε όλο αυτό το κακό μας το χάλι, που έχει άμεση σχέση με το ποιος ελέγχει την παγκόσμια οικονομία, αλλά και το πώς μπορούμε να αντισταθούμε, το οποίο είναι το πιο βασικό νομίζω. Αν πήραμε ένα μεγάλο μάθημα κατά την περίοδο της ψευτοπανδημίας, ήταν το να μην εμπιστευόμαστε τις κυβερνήσεις, ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσης. Και αν θέλουμε λίγο να το τεντώσουμε, το πραγματικό, το τρομακτικό μάθημα είναι άλλο. Ότι η ελίτ της εξουσίας σε κάθε επίπεδο επιδιώκουν τον απόλυτο έλεγχο. Και όταν λέμε τον απόλυτο έλεγχο, δεν εννοούμε απλώς να καταγράφουν που πηγαίνουμε. Θέλουν να παρακολουθούν τι τρώμε, ποιες είναι οι αγοραστικές μας συνήθειες, πόσο ρεύμα καταναλώνουμε σπίτι μας, τι γράφουμε στο διαδίκτυο, ακόμη και πώς σκεπτόμαστε, έτσι. Και αν το σχέδιό τους πετύχει, η έννοια ιδιοκτησίας και αυτονομίας θα σβήσει άπαξ διαπαντός. Πάμε λιγάκι να δούμε πώς δημιουργήθηκε το σύγχρονο οικονομικό μοντέλο και ποιοι είναι οι βασικοί του πυλώνες, καθώς και πώς συνδέεται η οικονομική εξουσία με την ψηφιακή επιτήρηση και το κυριότερο, πώς μπορούμε πρακτικά να προστατεύσουμε τον εαυτό μας και την οικογένειά μας. Για να καταλάβουμε λοιπόν το παρόν και το ψηφιακό μέλλον που μας ετοιμάζουν, πρέπει πρώτα να κοιτάξουμε το παρελθόν, όπως πάντα. Για περισσότερα από 300 χρόνια, η ιστορία των τραπεζών συνδέεται με μεγάλες ισχυρές οικογένειες, όπως η Ρότσιλντ στην Ευρώπη και αργότερα η Ροκφέλλερ και η Μόργαν στην Αμερική. Αυτές οι δυναστείες δεν έχουν χτίσει απλώς τεράστιες περιουσίες. Σχεδίασαν και επέβαλαν το ίδιο το τραπεζικό σύστημα όπως το ξέρουμε σήμερα. Το μεγαλύτερο προνόμιο που απέκτησαν οι ιδιωτικές και οι κεντρικές τράπεζες στην ιστορία είναι το μονοπόλιο και το δικαίωμα να κερδίζουν χρήμα. Στο σύγχρονο κόσμο το χρήμα δεν βασίζεται πλέον στο χρυσό ή σε κάποιο άλλο απτό αγαθό. Δημιουργείται σε μεγάλο βαθμό από το πουθενά σαν χρέος. Εδώ στην Ελλάδα το ζήσαμε στο πετσί μας. Γιατί όταν μια κεντρική τράπεζα τυπώνει χρήμα ή όταν μια εμπορική τράπεζα εγκρίνει ένα δάνειο, δημιουργεί νέα ψηφιακά νομίσματα στις οθόνες των υπολογιστών, τα οποία στη συνέχεια δανείζει με τόκο. Αυτό το μοντέλο κρύβει μια μαθηματική παγίδα. Όταν μια τράπεζα δανείζει το κεφάλαιο, δεν δημιουργεί ταυτόχρονα και το χρήμα που χρειάζεται για να πληρωθεί ο τόκος. Για να αποπληρωθεί λοιπόν ο τόκος, πρέπει να δημιουργηθεί κι άλλο χρήμα, παύλα χρέος, μέσω νέων δανείων. Έτσι δημιουργείται ένας ασταμάτητος, φαύλος κύκλος, όπου τα κράτη και οι πολίτες είναι αναγκασμένοι να δανείζονται διαρκώς, όλο και περισσότερα, απλώς και μόνο για να αποπληρώνουν τα παλαιότερα χρέη τους. Ακούσατε για το μεσοπρόθεσμο, το οποίο υπέγραψε η Νέα Δημοκρατία? Αυτή πάει να μας χαντακώσει και για τα επόμενα χρόνια. Είτε δεν είναι κυβέρνηση. Τι είναι το μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό σχέδιο 2025-2028 που συμφώνησε και υπέγραψε η κυβερνητσάρα μας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή? Είναι ένας τετραετής οικονομικός χάρτης. Ουσιαστικά ένα συμβόλαιο της Ελλάδας με τις Βρυξέλλες, που με απλά λόγια ορίζει αυστηρά το πόσα χρήματα επιτρέπεται να ξοδεύει το κράτος κάθε χρόνο. Τέλειο.
Να σας το κάνω πιο λιανά. Δηλαδή, αν ένα κράτος έχει αυξημένα έσοδα, δεν θα μπορεί να τα διαθέσει ελεύθερα στην κοινωνία. Καταλάβατε? Υπάρχει πλαφόν. Δημόσιες επενδύσεις και κοινωνικές παροχές με την υποχρέωση για σταθερά υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα, ξεχάστε τα. Επίσης, επιβάλλει τη συγκράτηση μισθών. Αυξήσεις, ξεχάστε τις. Ναι, το έχει υπογράψει, αλλά δεν είναι τώρα το θέμα μας αυτό. Ψάξτε να δείτε τι ακριβώς έχει υπογράψει αυτή η εγκληματική οργάνωση που κυβερνάει τη χώρα. Θέλει ολόκληρη εκπομπή από αυτού. Σας έλεγα λοιπόν για τις τράπεζες και την παγίδα, μαθηματική παγίδα που υπάρχει σε αυτές. Που όταν μια τράπεζα δανείζει κάποιο κεφάλαιο, δεν δημιουργεί ταυτόχρονα και το χρήμα που χρειάζεται για να πληρωθεί ο τόκος. Και για να αποπληρωθεί ο τόκος πρέπει να δημιουργηθεί κι άλλο χρήμα μέσω δανείων κτλ. Κτλ. Μετά τους δύο παγκοσμίους πολέμους, η ανάγκη για κεντρικό συντονισμό της παγκόσμιας οικονομίας οδήγησε στη δημιουργία θεσμών που αποτελούν σήμερα την κορυφή της πυραμίδας της οικονομικής εξουσίας. Πρώτη και πιο ενιγματική είναι η Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών, η BIS, που ιδρύθηκε το 1930 με έδρα στην Ελβετία. Αυτή αποκαλείται συχνά η Κεντρική Τράπεζα των Κεντρικών Τραπεζών. Είναι το μέρος που συναντώνται και κλεισμένων των θυρών και συντονίζουν τις νομισματικές τους πολιτικές οι διοικητές των μεγαλύτερων κεντρικών τραπεζών του πλανήτη, όπως η Federal Reserve και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Καλά ως εδώ? Καλά. Το ανησυχητικό με αυτή την τράπεζα είναι το νομικό της καθεστώς, που λειτουργεί με πλήρη ανεξαρτησία από τις εθνικές κυβερνήσεις. Τα αρχεία της είναι απόρριτα και οι διοικούντες της δεν λογοδοτούν σε κανένα ψηφοφόρο, σε κανένα εθνικό κοινοβούλιο. Λίγα χρόνια αργότερα, το 1944, στη διάσημη διάσκεψη του Bretton Woods, γεννήθηκαν δύο άλλοι γνώριμοι γίγαντες: το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η Παγκόσμια Τράπεζα. Ο επίσημος σκοπός τους ήταν η σταθεροποίηση των νομισμάτων και η χρηματοδότηση της ανάπτυξης φτωχών χωρών ή πληγέντων από τον πόλεμο που προηγήθηκε. Στην πράξη όμως, τα δάνεια του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας δεν δίνονται ποτέ δωρεάν. Έρχονται πάντα με σκληρά ανταλλάγματα, τα λεγόμενα προγράμματα διαρθρωτικής προσαρμογής. Εδώ κάνω μια παρένθεση. Αυτά τα διάβασα σε ένα ξένο site. Έκανα μια περίληψη και προσπαθώ να σας τα αποδώσω με το δικό μου τρόπο. Δεν έγινα οικονομολόγος ξαφνικά. Νομίζω όμως ότι σας τα λέω πολύ απλά, ώστε να είναι κατανοητά. Νομίζω. Κλείνω την παρένθεση. Πάμε παρακάτω. Για να λάβει λοιπόν μια χώρα οικονομική βοήθεια, εξαναγκάζεται να ιδιωτικοποιήσει τις δημόσιες υποδομές της. Την ενέργεια, τα λιμάνια, το νερό. Το νερό. Πάει και το νερό. Επίσης, αναγκάζεται να μειώσει δραματικά τις κοινωνικές δαπάνες για την υγεία, για την παιδεία. Να απελευθερώσει ασύδοτα τις αγορές και να ανοίξει το φυσικό της πλούτο στην εκμετάλλευση των ξένων πολυεθνικών εταιριών. Αντί για οικονομική σωτηρία, δεκάδες αναπτυσσόμενες χώρες, αλλά και χώρες της Ευρωπαϊκής Περιφέρειας, βρέθηκαν παγιδευμένες σε ένα μόνιμο καθεστώς αποικιοκρατίας, χρέους, κάνοντας κάθε ίχνος εθνικής και οικονομικής κυριαρχίας. Εμείς τη δίνουμε και μόνοι μας. Μην αγχώνεστε, μεσοπρόθεσμο. Μαζί με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, το σύστημα αυτό διαμόρφωσε μια παγκοσμιοποιημένη αγορά, όπου οι κανόνες είναι κομμένοι και ραμμένοι στα μέτρα των μεγάλων πολυεθνικών και των διεθνών επενδυτών,
συνθλίβοντας τις τοπικές οικονομίες, την εγχώρια παραγωγή και τους μικρούς παραγωγούς. Τώρα, πού μας οδήγησε αυτό το μοντέλο? Τη σήμερα ημέρα. Οι αριθμοί είναι αποκαλυπτικοί και σοκαριστικοί. Το παγκόσμιο χρέος βρίσκεται σε υψηλά, ιστορικά υψηλά επίπεδα, ξεπερνώντας τα 330 τρισεκατομμύρια δολάρια. Μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες οφείλουν πάνω από 38 τρις, ξοδεύοντας αστρονομικά ποσά κάθε χρόνο μόνο για την πληρωμή των τόκων, γεγονός που αποδεικνύει ότι το σύστημα είναι μαθηματικά μη βιώσιμο. Εξού και οι πόλεμοι. Την ίδια στιγμή, η συγκέντρωση του πλούτου έχει ξεφύγει από κάθε λογική. Το πλουσιότερο 10% του παγκόσμιου πληθυσμού κατέχει πλέον περίπου το 85% των παγκόσμιων χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων. Οι περιουσίες των δισεκατομμυριούχων της τεχνολογίας και των διεθνών funds αυξάνονται με ρυθμούς γεωμετρικούς, ενώ η αγοραστική δύναμη της μεσαίας και της εργατικής τάξης κατακρημίζεται. Αυτή η ανισότητα δημιουργεί μια βαθιά κοινωνική και οικονομική αστάθεια. Και εδώ ακριβώς συνδέεται το οικονομικό δίκτυο με το δίκτυο της ψηφιακής επιτήρησης. Για να διατηρηθεί ο έλεγχος σε ένα σύστημα που πιέζεται από τις δικές του αντιφάσεις, οι ελίτ προωθούν τεχνολογικές λύσεις που εγείρουν σοβαρά ερωτήματα για τις βασικές μας ελευθερίες. Στο σύστημα που χτίζεται, τα χρήματά μας θα ελέγχονται απόλυτα. Η σταδιακή κατάργηση των μετρητών και η εισαγωγή των ψηφιακών νομισμάτων των κεντρικών τραπεζών, τα CBDCs, δεν γίνονται για την ευκολία μας. Δεν είναι απλώς ψηφιακό χρήμα, είναι προγραμματιζόμενο χρήμα. Είναι πρόγραμμα. Αυτό σημαίνει ότι οι κεντρικοί προγραμματιστές θα μπορούν να ενεργοποιούν ή να απενεργοποιούν την πρόσβασή μας στον τροπαζικό μας λογαριασμό με το πάτημα ενός κουμπιού, ανάλογα με το αν συμμορφωνόμαστε ή όχι με τις εντολές της εξουσίας. Αν έχουμε κάνει τα απαραίτητα εμβόλια, αν έχουμε ξεπεράσει το προσωπικό αποτύπωμα άνθρακα, Έλα μωρέ, μια ψηφιακή ταυτότητα είναι. Αλήθεια τώρα? Αφήστε τους να τη βγάλουμε. Τα χάλια τους τα ξέρουμε. Εγώ περιμένω. Σε εκείνη τη γωνίτσα που σας είχα πει, θα κάθομαι ήσυχα ήσυχα και την περιμένω. Θα περιμένω και θα παρατηρώ. Το ίδιο ακριβώς που έκανα μετά που αποφάσισε το 70%, παρόλο το ότι είχε μαλλιάσει η γλώσσα μου, να προβεί σε μία και δύο και τρεις δόσεις, ξέρετε από ποια. Έτσι, κάθισα σε μία γωνία και περίμενα. Περίμενα όλα αυτά που ήρθανε τώρα. Έτσι. Βγάλετε ψηφιακή ταυτότητα. Ναι, δεν πειρά. Έλα μωρέ. Είναι και όμορφη, είναι και μικρή, είναι και πλαστική. Και δεν χακάρετε σε λιγότερο από 10 λεπτά. Θέλει 10 λεπτά. Έτσι ακριβώς λοιπόν θα ξανακάτσω σε μία γωνίτσα να περιμένω να τους δω. Πώς και τι θα κάνουν. Τώρα λοιπόν οι παγκοσμιοποιητές έχουν στρώσει το χαλί μέσω της ψηφιακής ταυτότητας. Το λένε και φτασός. Δεν έχεις ψηφιακή ταυτότητα, μεθαύριο δεν θα πληρώνεσαι, σου λένε. Αλλά εντάξει, αυτό δεν υπάρχει, αλλά λέμε τώρα. Το λένε εκβιαστικά. Το λένε, μας προειδοποιούν. Για να ακούσει ο παππούς και η γιαγιά όλες να μου κόψουν τη σύνταξη. Με αυτή τη σύνταξη που δεν επιβιώνει ούτως ή άλλως, τα 360, έτσι. Αλλά ακόμη και ένας παραπάνω να τσιμπήσει, καλό είναι, σου λέει. Το ίδιο και με τον προσωπικό αριθμό. Έτσι ακριβώς προχωράνε το σχέδιό τους. Και αν δεν πάρεις προσωπικό αριθμό, ψηφιακή ταυτότητα, σου λέει, μπορεί να μην έχεις περίθαλψη, μπορεί να μην έχεις σύνταξη, μπορεί να μην έχεις δουλειά, μπορεί να μην έχεις πρόσβαση στο διαδίκτυο, μπορεί να μην μπορείς να ταξιδέψεις, Τώρα θα βάζουν στα καινούργια αυτοκίνητα, ξέρετε, σας είπα και προχθές, θα βάζουν και κάμερες
να μπορούν να παρατηρούν, λέει, πότε είσαι αφηρημένος, πότε σε παίρνει ο ύπνος κτλ. Και είναι πολύ ασφαλές για την ασφάλειά σου πάντα. Θα έχουν τη δυνατότητα λοιπόν με ένα τηλεκοντρόλ. Γιατί έτσι γίνεται. Άμα σου βάλουν κάμερα και βλέπουν ότι το αυτοκίνητό σου, εσύ δεν είσαι συγκεντρωμένος στην οδήγηση, παρακάνεις κάτι άλλο για παράδειγμα, θα έχουν την ευχέρεια. Τεχνολογία είναι αυτή. Μέσω της κάμερας, μέσω ενός συστήματος που θα δίνει τα δεδομένα από την κάμερα, να σου σταματάνε το αυτοκίνητο. Σε πραγματικό χρόνο. Επίσης θα σου σταματάνε το αυτοκίνητο αν βγεις έξω από την πόλη των 15 λεπτών μεθαύριο. Ευκολάκι είναι. Βρε, ακόμη και τη διατροφή μας υπονομεύουν. Δόθηκε νομική ασυλία σε κολοσσούς των χημικών και των μεταλλαγμένων τροφών, όπως η Bayer και η Monsanto. Προωθούνται την ίδια στιγμή, προωθούνται εργαστηριακά κρέατα και έντομα για τη μάζα. Για τη μάζα, όχι για τους ίδιους. Για όλους εμάς. Και τέλος, η υγεία μας, οι σκέψεις μας, οι δηλώσεις μας στο διαδίκτυο, όλα θα μπουν σε ένα καλούπι που τροφοδοτείται από την τεχνητή νοημοσύνη και γεμίζει τα δίκτυα της επόμενης γενιάς και τα γιγαντιαία κέντρα δεδομένων που ξεφυτρώνουν παντού γύρω μας και στην Ελλάδα. Γιατί όταν θέλεις data centers, δεν έχεις λείψη ιδρία. Όταν θέλεις να ποτίσεις την ντομάτα στον κήπο, έχεις λείψη ιδρία και απαγορεύεται. Παράλογο. Δεν άκουσα. Παράλογο. Άρα λογικό. Άμα φωνάζεις παράλογο και δεν σου απαντά, άρα είναι λογικό. Για να καταλάβουμε όμως πόσο κοντά είμαστε σε αυτό το ολοκληρωτικό σύστημα, αρκεί να κοιτάξουμε τι συμβαίνει ήδη με τις online εταιρείες ασφαλείας όπως η Flock Safety στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτή η εταιρεία έχει εγκαταστήσει πάνω από 89.000 πλήρως συνδεδεμένες κάμερες σε χιλιάδες κοινότητες. Και δεν μιλάμε για απλές κάμερες που καταγράφουν εικόνα, έτσι. Μιλάμε για κάμερες που μέσα από ειδικά προγράμματα ανίχνευσης ήχου, αυτές οι συσκευές μπορούν να ακούσουν συνομιλίες σε ακτίνα ολόκληρων χιλιομέτρων. Απέναντι σε αυτή την γιγάντια συνδυασμένη δομή οικονομικής και ψηφιακής εξουσίας, οι περισσότεροι άνθρωποι νιώθουν ανήμποροι και η πιο συνηθισμένη απάντηση που ακούει κανείς είναι: έτσι είναι το μέλλον, έτσι είναι τα πράγματα, εγώ τι μπορώ να κάνω, ακόμη και εγώ να αντισταθώ, δεν θα αλλάξει τίποτα. Αυτή η απάθεια και η μυρολατρεία είναι το μεγαλύτερο όπλο του ίδιου του συστήματος, το οποίο σύστημα, σας έχω ξαναπεί, είναι αυτό που ροκανίζει το χρόνο μας, είναι αυτό που μας κρατάει κουρασμένους για να μην μπορούμε να αντισταθούμε και τελικά να αποδεχθούμε τα πάντα μυρολατρικά. Έτσι το βλέπω εγώ. Το πρώτο λοιπόν και το πιο βασικό βήμα για την αλλαγή είναι η γνώση, αυτή που μας στερούν. Η γνώση. Και το δεύτερο, η μη συμμόρφωση. Όταν σας ζητάνε QR code, να λέτε όχι. Όταν σας ζητάνε σάρωση προσώπου, να λέτε όχι. Ποτέ δεν είπα ναι, παρά μόνο όταν θέλησα εγώ για να κοροϊδέψω ουσιαστικά τον άνθρωπο που φιλούσε την είσοδο στο νοσοκομείο. Ποτέ δεν δέχτηκα να μου προτείνουν θερμόμετρο στο κούτελο για να με μετρήσουν. Έχω χτυπήσει χέρια και χέρια, αυτόματα. Και τους έλεγα ότι έχω φοβία, έχω συγκεκριμένη φοβία. Έχω παρελθόν που μου έχουν προτείνει όπλο έτσι. Ας αποδείξουν ότι δεν είχα. Δεν δέχτηκα ποτέ ούτε καν αυτό. Έχω το δικαίωμα. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε το δικαίωμα στο αυτεξούσιο. Και όταν το καταλάβουμε, θα πάρουμε λίγο δύναμη παραπάνω. Σαν ελεύθεροι άνθρωποι, δεν πρέπει να υποτασσόμαστε για χάρη της ευκολίας μας, για χάρη μιας πρόσβασης κάπου.
Εξάλλου, κοιτάξτε πώς μπορείς να δεις τα πράγματα. Στην περίοδο της πανδημίας δεν σε άφηνα να έχεις πρόσβαση σε καφετέρια αν δεν τους έδειχνες πιστοποιητικό. Ποιος έχανε, εγώ? Καφεδάκι και στην πλατεία. Ποιος έχανε? Δείτε το αλλιώς λοιπόν. Μάθετε να λέτε όχι. Μάθετε να έχετε οικονομική αυτονομία. Η δύναμη των μετρητών. Μη συμφωνείτε να πληρώνετε ποτέ με κάρτα. Καταγράφονται αυτά. Βλέπουνε πόσο υποτακτικοί είμαστε. Μόνο μετρητά. Και αν ζοριστούμε, υπάρχει και η κοινότητα της ανταλλαγής. Σου δίνω αυγά, μου δίνεις λάδι. Κάπως έτσι θα ζήσουμε. Να ξέρετε. Ένας άλλος τρόπος είναι να χρησιμοποιείς ένα παλιό τηλέφωνο, ένα παλιό μοντέλο. Πουλάνε στο διαδίκτυο. Χρησιμοποίησέ το. Μειώστε τις αγορές από το σούπερ μάρκετ. Προτιμάτε πράγματα και προϊόντα από τον παραγωγό, από τη λαϊκή. Όσο γίνεται. Όσο μπορούμε όλοι. Να ξέρετε ότι υπάρχουν και ρούχα anti-AI. Για να γίνεσαι αόρατος όταν μια περιοχή έχει πάρα πολλές κάμερες. Είναι με συγκεκριμένα γεωμετρικά μοτίβα που μπερδεύουν τους αλγόριθμους αναγνώρισης. Ναι. Σε κάνουν αόρατο στα μάτια του λογισμικού. Σιγά που δεν θα βγαίνανε. Έχει και άλλους τρόπους προστασίας. Θα σας τους αναλύσω σε μια άλλη εκπομπή, γιατί νομίζω ότι τώρα πέρασα το χρόνο μου και πρέπει να μείνετε συντονισμένοι για δελτίο ειδήσεων και την εκπομπή του Αλέξανδρου Τσίγκου πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο. Να είστε όλοι καλά, θα τα πούμε τη Δευτέρα. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Συνεχίζεται η τουρκική προκλητικότητα στο Αιγαίο. Όπως ανακοίνωσε το ΓΕΘΑ, σήμερα Παρασκευή, τρία τουρκικά μη επανδρομένα αεροσκάφη UAV πραγματοποίησαν 7 παραβιάσεις του Εθνικού Εναερίου Χώρου στο Αιγαίο και 6 παραβάσεις των κανόνων εναέρειας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών. Τα τουρκικά ντρόουν αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες κατά πάγια πρακτική. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι πλέον η φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή Θάνος της Λίμνου. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή και συνεχίζουν την επιχείρηση για τον πλήρη έλεγχο και την κατάσβεσή της. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης σημειώθηκε περιστατικό με τραυματισμό πυροσβέστη, ο οποίος έπεσε μέσα σε πηγάδι ενώ επιχειρούσε στην περιοχή. Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Χράνη Μεγαλόπολης Αρκαδίας. Κινητοποιήθηκαν 32 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 7 οχήματα και 3 αεροσκάφη. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα εργοτά. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκαν οι πυρκαγιές στα Ζωνιανά Ρεθύμνου και στο Γενέση Τρικάλων. Στην τελική ευθεία η προετοιμασία για την 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Παρεμβάσεις μόνιμου χαρακτήρα που θα αφορούν όλους τους πολίτες θα παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός, ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και προανήγγειλε σταδιακή κατάργηση των τεκμηρίων για τους ελευθερούς επαγγελματίες. Αφού η Νέα Δημοκρατία κατέστρεψε τους ελεύθερους επαγγελματίες καθιστώντας τους ασυνεπείς στις υποχρεώσεις τους, τώρα λέει ότι θα επιβραβεύσει τους συνεπείς. Η κυβέρνηση επί 7 έτη είναι συνεπής μόνο στο να καταστρέφει τους Έλληνες. Μόνο η ελληνική λύση μπορεί με το πρόγραμμά της να βοηθήσει την Ελλάδα και τους Έλληνες, τονίσε ανακοίνωση το κόμμα του Κυριάκου Βελόπουλου. Αύξηση σοκ του ηλεκτρικού ρεύματος. Εκτοξεύτηκε κατά 68% μέσα σε μία εβδομάδα. Συγκεκριμένα, η χονδρεμπορική τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος στην Ελλάδα έφτασε σήμερα στα 162,7 ευρώ ανά μεγαβατόρα από 96,9 ευρώ μόλις μία εβδομάδα νωρίτερα. Στη διεθνή επικαιρότητα, τουλάχιστον 3 άνθρωποι τραυματίστηκαν σήμερα όταν ένα άτομο, οπλισμένο με σπαθί, εισέβαλε σε λύκειο της κεντρικής Σουηδίας. 2 έφηβοι έχουν τραυματιστεί σοβαρά και ένα τρίτο άτομο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, για το οποίο η κατάσταση της υγείας του δεν έχει προς το παρόν διευκρινιστεί.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Αύριο Σάββατο σε ολόκληρη τη χώρα αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις. Οι μέγιστες θερμοκρασίες θα σημειώσουν μικρή περαιτέρω άνοδο και κατά τόπους θα επικρατήσουν συνθήκες καύσωνα. Περιορισμένη θα είναι το πρωί τοπικά η ορατότητα στα δυτικά και στο Αιγαίο. Στον ομό και στην πόλη της Θεσσαλονίκης αναμένονται λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς και τις θερμές ώρες της ημέρας από νοτιοανατολικές διευθύνσεις με εντάσεις 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκο.
0: Focus 103,6.
3: Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες? Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ιλάνγκ-ιλάνγκ και βούτυρο καριτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
4: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελίξιρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
4: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12x330ml 8x4 δώρο, 7,99.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
5: στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
6: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
5: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
6: Say Chess!
5: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: Λοιπόν, καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Focus 103,6, πριν λαλείς το μαύρο πρόβλημα με τον Αλέξανδρο Τσίγκο. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα θα ξεκινήσω με κάτι που έχω υποσχεθεί βέβαια και πριν πούμε στο θέμα μας. Θα είναι ένα κείμενο το οποίο μου άρεσε. Το πρότεινε ο φίλος εδώ, όπως το λένε, ο Τριαντάφυλλος από τη Βέρεια. Και για να πω την αλήθεια, το θεώρησα εξαιρετικό για να το προσθέσω μέσα στην εκπομπή. Γιατί αυτό συμβαίνει σε όλους εκείνους που θα αναλάβουν με εντυμότητα και καθαρότητα, που θα τον βρούμε βέβαια αυτόν εδώ, θα αναλάβουμε εντυμότητα και καθαρότητα να την ευθύνη μέσα σε εποχές κρίσης, σε εποχές διαφαινόμενων ητών. Έχουμε βγει από, όχι έχουμε βγει, είμαστε από μια διαδικασία διαρκούς ήτας. Βρήκα ότι είναι υπέροχο το κομμάτι αυτό εδώ και λέγεται βεβαίως «Η καρδιά του Ντάγκο». Οπότε, Αλέξανδρε, ρίξω.
1: Η φλογερή καρδιά του Ντάγκο. Το παλιό καιρό ζούσε εδώ μια κοινότητα ανθρώπων. Γύρω από τις τρεις μεριές του οικισμού ήταν το μαύρο δάσος και από την τέταρτη η απέραντη στέπη. Για πολύ καιρό ο ήλιος έλαβε και ο ουρανός ήταν γαλάζιος και έτσι οι άνθρωποι ήταν γενναίοι και ευτυχισμένοι. Μια μέρα ήρθαν από τη στέπα άλλοι άνθρωποι, πιο νέοι, πιο βάρβαροι, πιο δυνατοί και έδιωξαν τους πρώτους βαθιά μέσα στο μαύρο δάσος.

0: περικύκλωσαν κεφάλτη και το σκοτάδι ήταν επυκνό. Άρχισαν να πεθαίνουν ο ένας μετά τον άλλον από τα κουνούπια και το μολυσμένο αέρα. Τότε γυναίκες και παιδιά αρχίσανε τους θρήνους και όλοι μαζί κάθισαν να σκεφτούν σαν τι να κάνουν. Δύο δρόμοι ανοίγονται για μας. Ο ένας προς τα πίσω. Μα εκεί βρίσκονται οι δυνατοί ευθύνες. Ο άλλος μπροστά, πέρα από τα μαύρα δάση. Εκεί που τα μεγάλα δέντρα με τα πανίσχυρα κλωμιά τους αγκαλιάζονται και οι κόμποι από τις γυμνές τους ρίζες βυθίζονται βαθιά στη λιπαρή τη λάσπη. Το σκοτάδι ήταν πυκνό και τα μεγάλα δέντρα, δέντρα πέτρινα, στεκόντουσαν βουβάκια ακίνητα μέσα στο μαύρο θάμπος και πιο σφιχτά πλησίαζαν το ένα στο άλλο τριγύρω στους ανθρώπους. Μα εκείνοι είχανε συνηθίσει την απροσιά της στέπας και πιο πολύ τους στένευε το δάσος παρά η θηλιά κρεμάλα στο λαιμό τους. Και η ώρα χτύπησε έντονα. Κι όμως, κάποτε ήταν δυνατοί και θα μπορούσαν να νικήσουν. Μα τώρα, κάτω από τα πυκνά κλαδιά χάθηκε η ψυχή και ίσως το σώμα. Και οι θρήνοι γέννησαν τη φρίκη και οι μάνες κλαίγανε τους πεθαμένους και οι ζωντανοί αλυσοδέθηκαν από το φόβο. Λόγια δηλίας άρχισαν να ακούγονται μέσα στο δάσος και θέλανε στους εχθρούς να πάνε και γονατίζοντας να τους προσφέρουν την ελευθερία τους. Και είπε ο Νταγκό, «Πατριώτες, δεν κυλάει η πέτρα με τη σκέψη μόνο. Όποιος δεν κάνει τίποτα, δεν του συμβαίνει τίποτα. Γιατί να σπαταλιέται η δύναμή μας στον καημό. Πάμε στο δάσος και ας το περάσουμε ως πέρα. Σίγουρα θα έχει κάποιο τέλος. Όλα στον κόσμο έχουν ένα τέλος. Εμπρός λοιπόν». «Οδήγησέ μας», με μια φωνή είπανε όλοι. Και ξεκίνησαν. Και σε κάθε βήμα, ο Βάλτος, άπλιστο σάπιο στόμα, καταβρόχτιζε ανθρώπους. Σαν φίδια απλωθήκανε παντού οι ρίζες και κάθε βήμα το πληρώνανε με αίμα. Περπάτησαν πολύ καιρό και όλο πήγνανε τα σκοτάδια. Κουράστηκαν και άρχισαν να γκρινιάζουν για τον Νταγκό και έλεγαν πως άδικαν. Νέος και άπειρος τους έσυρε εδώ κάτω και ας είχαν όλοι τους συμφωνήσει. Και κάποτε στο δάσος μπόρεξε. Και έγινε το σκοτάδι πιο μαύρο από τις κόλασες της νύχτας. Μα ο Νταγκό περπατούσε πάντα εμπρός και τα κλαδιά των δέντρων τους κυκλώσανε και οι κεραυνοί σκίζαν τον εφαίρα. Όλο δυνάμεις και πιο λίγες τους απόμεναν. Μα εκείνος περπατάει πάντα εμπρός. Ένας αυτός και ζει για χίλιους. Κάκησαν και έχασαν το θάρρος και ρίξανε το φταίξιμο στον Νταγκό. «Σας οδηγώ», μας είπες. «Σας οδήγησαν. Μα εσείς σέρνεστε όλο και πιο πολύ στη λάσπη, μπουσουλώντας με τα τέσσερα σαν τα ζώα». Σκοτίνιασαν τα μάτια τους και φάνηκε μέσα σε αυτά η λάμψη του θανάτου. «Κοίτα τους», μονολόγησαν. «Πριν όλοι φίλοι, τώρα όλοι τους θεριά». Και λάμψανε τα μάτια τους σαν φάρι. Και βλέποντάς το αυτό, σκεφτήκαν πως τρελάθηκε και πως γι' αυτό έτσι ζωηρά φλογίστηκε η ματιά του και φυλάχτηκαν. Και σαν κοπάδι λύκων που θύραμα μυρίστηκε, μαζεύτηκαν γιατί περίμεναν πως θα ριχτεί πάνω τους πρώτους. Και άρχισε να στενεύει γύρω του ο κλειός. Και αυτός κατάλαβε τη σκέψη τους και η σκέψη γέννησε στη φλογερή καρδιά του το παράπονο. Κι όλο το δάσος άρχισε να ψέλνει το μαύρο πένθυμο τραγούδι του και ο κεραυνός βροντάει και η βροχή πέφτει ασταμάτητα. «Αν δεν καώ εγώ, αν δεν καείς εσύ, πώς θα γεννούνε τα σκοτάδια φως?» φώναξε και από την βροντή πιο δυνατά και έσκησε με τα χέρια του το στήθος και έβγαλε από μέσα την καρδιά του και την κρατάει ψηλά από τα κεφάλια πάνω των ανθρώπων. Αναλαμπάδιασε η καρδιά σαν ήλιος και το σκοτάδι διαλύθηκε μέσα στο φως. Και οι άνθρωποι κατάπληκτοι μαρμάρωσαν. «Εμπρός», φωνάζει ο Νταγκό και ρίχνεται μπροστά στην πρωτινή του θέση, ψηλά κρατώντας τη φλεγόμενη καρδιά του που φώτιζε τη μοίρα των ανθρώπων. Τον ακολούθησαν σαν μαγεμένοι. Το δάσος σαν τη βούησε έκπληκτο, μα η βοή του καίγηκε στον ήχο των χρωμάτων. Και τώρα πέθανε. Μα πέθαναν δίχως παράπονα και παρακάλια. Έτρεχαν γρήγορα μπροστά με γενναιότητα, το φως του φάρου ακολουθώντας την καρδιά του. Και ο Νταγκό πάντα προχωρούσε προς τα μπρος και η φλόγα της καρδιάς του όλο φούντωνε και φούντωνε. Και τέλειωσε το δάσος και έμεινε πίσω τους βουγό. Και στα λιβάδια πέρα, στη μεγάλη στέπα σαν ξενύχτησαν, λούστηκαν ξαφνικά από το λιόφος και καθαρό αέρα ξεπλημμένο από την βροχή. Και έλαμψε ο ήλιος και πέρα το ποτάμι, σαν φιδίσιο σώμα αντιφέγγισε. Σουρούπανε. Κατά το λιόγερμα άρχισε να φαντάζει κόκκινο σαν αίμα το ποτάμι. Και εκείνος χαμογέλασε περήφανα. Και έγινε η ώρα 12. Στο χώμα πέφτει και η μάνα γη προστάζει και λουλούδια τον αγκάλιζε. Και δεν τον πρόσεξε κανείς που έπεσε κάτω. Και μόνο η γενναία του καρδιά ακόμα ένα. Και ένας την πρόσεξε. Και φοβισμένος με το πόδι του την πάτησε. Και η φλογερή καρδιά του Νταγκού χάθηκε για πάντα.
1: Αυτό ήταν λοιπόν ένα κομμάτι του, ένα παραμύθι του, μια παραβολή θα λέγαμε, του Μαξίμ Γκόρκι. Και δείχνει ακριβώς πώς είμαστε φτιαγμένοι. Πρέπει να σας πω ότι όσο περισσότερο βυθίζομαι σε αυτό που θα λέγαμε γνώση και επίγνωση, τόσο περισσότερο καταλαβαίνω αυτό που αποφεύγουμε να πούμε, ότι οι λαοί μας, οι γενιές μας, στην πραγματικότητα πάντα έτσι ήταν. Και δεν ήταν διαφορετικές κατά πώς νομίζουμε. Αύριο θα είναι μια ευκαιρία ή μια ακόμα ευκαιρία για να το διαπιστώσουμε. Επίσης θέλω να πω και κάτι ακόμα. Ακούγοντας ότι ο μοναδικός άνθρωπος που πηγαίνει στη δίκη για τα Τέμπη είναι ο κύριος Πλακιάς, σκέφτομαι ότι αυτή η γενιά, οι δικές μας οι γενιές εννοώ των ενηλίκων, είναι πραγματικά, δεν ξέρω πώς να το πω αλλιώς, καταραμένες. Είναι τόσο ξεφτυλισμένες. Και οι γονείς των παιδιών που έφυγαν, που σταμάτησαν να πηγαίνουν στη δίκη, τι ακριβώς γίνεται? Και σκέφτομαι μόνο τη φράση «καημένα παιδιά» που χαθήκατε μέσα από τις αυλεψίες μας και μέσα από τον ατομικισμό μας και μέσα από την απρέπειά μας απέναντι στην ίδια τη ζωή. Το μόνο που καθησυχάζει, και όπως θα το δούμε και αύριο, είναι ότι τίποτα δεν άλλαξε. Έτσι ήμασταν και παλιά, όπως τώρα. Και θα σας το αποδείξω. Βέβαια, η ιστορία με τον ευλογερή του καρδιά του Νταγκό έχει να κάνει με το εξής. Ότι κάποιος άνθρωπος που επιθυμεί να μεταδώσει την αλήθεια δεν είναι ευχάριστος. Καθόλου ευχάριστος. Γιατί όλοι οι άνθρωποι είμαστε με τις δοξασίες μας, με τις αγκυλώσεις μας, με την ανικανότητα να μπορέσουμε να ξεφύγουμε και από τον εαυτό μας. Και αυτό μας εμποδίζει. Και αυτό μας εμποδίζει να είμαστε πραγματικοί, να είμαστε ειλικρινείς και να έχουμε την ευκαιρία να διορθώνουμε τα πράγματα. Και όχι μέσα από την συγκρότηση της μάζας να χανόμαστε και να ρίχνουμε τα βάρη σε όλους εκείνους τους άλλους. Το έγκλημα των Τεμπών, σε όλους τους άλλους τους διπλανούς μας εννοώ, δεν εννοώ τους από πάνω. Το έγκλημα των Τεμπών ήταν το ρήγμα που αποκάλυπτε στην κυριολεξία ποια ήταν η μεταπολίτευση στην Ελλάδα. Ήταν το ρήγμα στο πολιτικό σύστημα. Σε αυτό που όλοι μας σε διάφορες φάσεις της ζωής μας το υπηρετήσαμε, είτε με τη σιωπή μας, είτε με την ανοχή μας, είτε με τη συμμετοχή μας. δεν είμαστε ειλικρινείς με τον εαυτό μας. Δεν είμαστε πραγματικοί με τον εαυτό μας. Θα έλεγα ότι είναι πολύ εύκολο να ισχυριζόμαστε για την κληρονομιά που υποτίθεται προστατεύουμε, την αρχαία ελληνική σκέψη, τις Θερμοπύλες και τον Λεωνίδα, και εύκολα να φέρνουμε αυτές τις λέξεις για να εντυπωσιάσουμε πρώτα απ' όλα τον εαυτό μας και τους άλλους, και για να πείσουμε τον εαυτό μας ότι κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Δεν είναι έτσι. Όχι. Δυστυχώς. Θα ήθελα πάρα πολύ να είναι διαφορετικά τα πράγματα. Εκείνος λοιπόν που επιδιώκει να αποδείξει την αλήθεια με ντοκουμέντα, με γεγονότα, τις περισσότερες φορές αυτή όλη η προσπάθεια γίνεται ένας βράχος όπου πέφτει πάνω του. Γιατί για τους ανθρώπους, όλους μας τους ανθρώπους, η σιωπή είναι ευτυχέστερη από αυτά εκείνα που μας προκαλούν ενοχές ή μας προκαλούν το να σταθούμε οι ίδιοι στον καθρέφτη μας και να αναλογιστούμε πράγματι τα πεπραγμένα μας και τις οφειλές μας και τις ανομίες μας και τις ανοησίες μας και τις απερισκεψίες μας. Είναι προτιμότερο να βρίσκουμε έναν αποδοποποιέο τράγο ή πολλούς μαζί. Πάντως, όσο περισσότερο βυθίσουμε, ειδικά με αυτή την αφορμή όπως ήταν η εισβολή στην Κύπρο, στα γεγονότα, όχι με την περιγραφή μιας εξέλιξης πραγμάτων, μπήκαν οι Τούρκοι, κάνα προγεφύρωμα, αλλά με το υπόστρωμα, τόσο περισσότερο απογοητεύομαι για τον ίδιο μας το λαό. Όπως και να έχει, ας πάμε στο μικρό μας διαφημιστικό διάλειμμα και ας επιστρέψουμε πίσω εδώ στο στούντιο.
2: Focus FM 103,6% ελληνικός.

0: χειραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
3: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
4: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
6: Θερμής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
5: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
6: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
5: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

Λοιπόν, το πρωί της 19ης Ιουλίου πρέπει να σας πω ότι οι Τούρκοι αποφασίσαν να γίνει εισβολή στο Παρασκευό Σαββατοκύριακο, γιατί θεωρούσαν ότι με αυτόν τον τρόπο θα έχουν αδρανοποιήσει ή δεν θα μπορέσουν να ενεργοποιήσουν τους διεθνείς οργανισμούς, όπως ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, η Ευρωπαϊκή, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Οπότε σκεφτόμαστε, γιατί είναι εποχές διακοπών, οι άνθρωποι πάνε στα σπίτια τους και αυτοί οι ανώτεροι αξιωματούχοι. Λοιπόν, το πρωί της 19ης Ιουλίου του 1974 ο εικονικός πρόεδρος του Ιωαννιδικού καθεστώτος, ο στρατηγός Φέδων Κυζίκης, σηκώνει το τηλέφωνο κατελημμένος από νευρικότητα. Οι Τούρκοι ετοιμάζονται να αποβιβαστούν στην Κύπρο. Είναι ήδη γνωστό. Ο διεθνής τύπος αναφέρεται σε αυτό. Όχι την επόμενη μέρα που γίνεται η εισβολή, αλλά τις δύο προηγούμενες μέρες. Βοά ο τόπος, εκτός βέβαια από τον τόπο που λέγεται Κύπρος και Ελλάδα. Η Εθνοφρουρά είναι ακεφαλή, γιατί τον στρατηγό Ντενίση τον έχουν ανακαλέσει, επειδή θεωρούσαν ότι είναι πρόβλημα στο να αποδεχθεί το σχέδιο το οποίο έχει ήδη ετοιμαστεί και θα εκτελεστεί, μαζί και η ιστορία του ελληνισμού. Και ψάχνει λοιπόν κάποιο η Αθήνα να φορέσει ξανά τη στολή και να βγάλει το φίδι από την τρύπα. Και ο συνομιλητής του Κυζίκη είναι ο Απόστρατος Καραμπέρης, στρατηγός, που επίσης δικάστηκε στους προτέτειους. Αρνείται βεβαίως με μια φράση που θα έπρεπε κανονικά να χαραχτεί στην είσοδο του κάθε αρχείου που ξεκινάει με τη λέξη Κυπριακό. Πέσατε στην παγίδα και ψάχνετε για εξυλαστήρια θύματα. Δεν λέει κανένα λάθος. Λέει πέσατε στην παγίδα, ε. Και η λέξη παγίδα προϋποθέτει κάποιον που την έχει στήσει. Αυτό το κείμενο λοιπόν αφορά για αυτούς που έστησαν αυτήν την παγίδα. Όχι για τους προφανείς δράστες ή τους χρήσιμους ηλίθιους, όπως ήταν ο Ιωαννίδης, ο Σάμψον, οι συνταγματάρχες, που η ιστοριογραφία φόρτωσε όλο το βάρος πολύ βολικά, ώστε να μην χρειαστεί να κοιτάξουμε ψηλότερα ή μακρύτερα. Και η θέση που θα υποστηρίξω και θα αποδείξω δεν είναι μια απλή διατύπωση και δυσάρεστη στις συνέπειές της. Η τραγωδία της με την εισβολή στην Κύπρο το 1974 δεν ήταν ένα ατύχημα ενός καλοκαιριού, ούτε καν αποκλειστικό έργο της Χούντας. Ήταν ο τελευταίος κρίκος μιας αλυσίδας που άρχισε να συντίθεται τουλάχιστον 20 χρόνια νωρίτερα, με τη Βρετανική πολιτική να επιδιώκει σε ένα επίπεδο μακροστρατηγικής ένα πολύ συγκεκριμένο αποτέλεσμα και να διαμορφώνει βήμα το βήμα τους πολιτικούς σχηματισμούς και στην Κύπρο και στην Ελλάδα, ώστε το αποτέλεσμα στο τέλος να μοιάζει με μια μοιραία σύμπτωση, ένα μοιραίο γεγονός ή μια ηλιθιότητα κάποιου. Αυτό λοιπόν που έχω και σκοπεύω να σας εξηγήσω και να αναφερθώ, αν δείτε τα στοιχεία του από τα Βρετανικά αρχεία, όπως τα διάβασε ο Μπιλ Μάλισον, ο πρώην Βρετανός διπλωμάτης που ξέρει τους φακέλους του Foreign Office καλύτερα από τον καθένα, από την κριτική του Christopher Hitchens που έγραψε για τον εγκληματία ονόματι Kissinger, από τα αμερικάνικα έγγραφα και τις εκθέσεις των επιτροπών Pike του Κογκρέσου, από την τουρκικής και αμερικάνικης προέλευσης επιχειρησιακή ιστορία των Ericsson και Wire, και από δύο ελληνικά ή τρία θα έλεγα νομίζω μπροστά μου ιστορικά ντοκουμέντα που αφορούν τις απομαγνητοφωνημένες συζητήσεις. Τι είναι για την προσωπογραφία του Ιωαννίδη. Η μαρτυρία είναι τεκμηριωμένη και το λέω. Όπου είναι η εικασία ή η καταγγελία, επίσης θα το πω, γιατί ο νόμος αυτής της δουλειάς απαιτεί να μην χαρίζομαι σε καμία πλευρά. Για να καταλάβει κανένας γιατί η Κύπρος έγινε το θύμα και παραμένει το θύμα, πρέπει πρώτα να δεχτεί ότι δεν ήταν ποτέ στα μάτια των ισχυρών τόπος με ανθρώπους. Ήταν ένα ακίνητο, ένα οικόπεδο. Στην παγκόσμια σκακέρα
της Ανατολικής Μεσογείου. Και η φράση αυτή δεν είναι δική μου. Το 1878, όταν η Βρετανία απέσπασε την Κύπρο από την διαλυόμενη Οθωμανική Αυτοκρατορία, με μυστική συμφωνία που εξόργησε τους Γάλλους, ο Τισραήλι έγραψε στη Βασίλισσα Ελισάβετ, Βικτωρία, συγγνώμη, ότι η Κύπρος ήταν το κλειδί της Δυτικής Ασίας. Ένα κλειδί δεν το αγαπάς, το κρατάς. Πέρα από την απόκτηση αυτή, στεκόταν και σε μια αιμονή αιώνων να κρατηθεί η Ρωσία μακριά από την Ανατολική Μεσόγειο. Και ήδη το 1841 ο Edmund Lyons, ναι, είναι οι ιδρυτές που γιορτάζουν τους Lyons, που ο οργανισμός αυτός εδώ που υπάρχει, ναι, είχε διατυπώσει το αξίωμα με τη Βρετανική ομότητα, για να ξέρουμε σε τι οργανώσεις εντασσόμαστε δηλαδή. Μια πραγματική ανεξάρτητη Ελλάδα είναι ένας παρολογισμός. Η Ελλάδα μπορεί να είναι είτε αγγλική είτε ρωσική. Και αφού δεν μπορεί να είναι ρωσική, πρέπει να είναι αγγλική. Και ο παππούς μου Αλέξανδρος, πρόσφυγας από την πόλη, το έλεγε με το δικό του τρόπο. Η πτάνα η Βρετανία, και δεν ήταν βρίσκια, ήταν η συμπίκνωση 100 χρόνων εμπειρίας. Η ελληνική ανεξαρτησία το 1821 κερδίθηκε παρά τη Βρετανία και χάρη στη Ρωσία και στη Γαλλία. Και η Βρετανία παρενέβη στον Αβαρίνο περισσότερο από φόβο για τη Ρωσία παρά φυσικά από οποιαδήποτε μορφής αγάπης για την Ελλάδα. Και ο Wellington περιέγραψε την ναυμαχία αυτή ως ένα δυσάρεστο γεγονός. Ναι, ο γνωστός Wellington, ο οποίος ως άνθρωπος των Rothschilds νίκησε τον Ναπολέοντα στο Βατέρλο. Η αρχιτεκτονική λοιπόν είναι σταθερή σε όλη την νεότερη ιστορία. Γιβραλτάρ στη Δύση, Μάλτα στο κέντρο, Κύπρο στην Ανατολή. Και μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο ρόλος του χωροφύλακα περνά ομαλά, ή τελείως ανώμαλα θα έλεγα, από τη Βρετανία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Αυστρουγγαρία της ισορροπίας δυνάμεων αντικαθίσταται από την Ουάσιγκτον. Θα πρέπει να σας πω ότι και αύριο θα είναι το αντικείμενο στην εκπομπή μου, ότι η σύγκρουση ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Βρετανία, που διεξάγεται ανάμεσα στο 1955 και στο 1960, μια σύγκρουση που έπρεπε με βασικούς μοχλούς και τρόπους να ξεπεταχτεί η Βρετανική επιρροή από αυτό που παλιά αποτελούσε Βρετανικό Ιμπέριουμ, και δεν αναφέρομαι μόνο στην κοινοπολιτεία, ούτε στις απικίες της βέβαια, αναφέρομαι και το Ιμπέριουμ που λεγόταν μέρος που ήταν ούτε καν απικία. Γιατί η Ελλάδα δεν ήταν ούτε καν απικία. Γιατί απικία σημαίνει υποτεκτοράτο. Να έχει προστάτης, προτέκτορα. Πρέπει να σας πω ότι αυτή η σύγκρουση ήταν λυσαλέα και εδώ στην Ελλάδα. Και θα το δούμε αύριο. Και αύριο θα διαπιστώσουμε για πόσο λείπει, με πόσο λείπει και πόσο κρίμα είναι αυτός ο λαός να παραμείνει απαράλλαχτος. Και δεν θα αναφερθώ μόνο στους πολιτικούς. Ό,τι αλλάζει λοιπόν στο όνομα του αφέντη, η λογική μένει ίδια. Και η λογική λέει, το νησί έχει βάση και αξία ως βάση, ως σταθμός για τη Μέση Ανατολή. Επίσης η λέξη Μέση Ανατολή είναι μια έκφραση απικιοκρατίας. Μέση Ανατολή, πιανού πράγματος. Για τους Βρετανούς λοιπόν ονομάστηκε Μέση Ανατολή αυτή η περιοχή, και κακώς το λέμε, και Far East, μακριά Ανατολή, ήταν η Ινδία, το τέλος της αυτοκρατορίας τους. Τέλος πάντων. Ήταν λοιπόν η αξία του νησιού ως βάση, ως σταθμός για τη Μέση, στη Μέση Ανατολή και ως πλατφόρμα παρακολούθησης της Σοβιετικής Ένωσης. Η αυτονομία των κατοίκων του, στην καλύτερη περίπτωση, η ενόχληση, και στη χειρότερη, εμπόδιο. Και πρέπει να το έχουμε αυτό το κλειδί στα χέρια μας, γιατί χωρίς αυτή την αντίληψη των πραγμάτων, όσο ακολουθούν μοιάζουν μια σειρά ατυχόλαθων, αλλά με αυτό με το κλειδί στο χέρι, μας δίνει να καταλάβουμε ότι αποτελούσε ένα σχέδιο. Και για να μην νομίζει κανείς ότι η περιφρόρηση ήταν μόνο για τη Βρετανία, ο Μέτερνιχ, ο σύγχρονος, ο άνθρωπος που ο Κίσιντζερ θαύμαζε και μιμούταν συνειδητά,
τον έκανε, το οποίο έκανε θέμα της δακτορικής του διατριβής. Ο Κίσιντζερ, το θέμα της διατριβής του ήταν ο Μέτερνιχ. Είχε πει για τους εξεγερμένους τότε Έλληνες ότι εκεί πέρα, του 1821, πέρα από τα σύνορά μας, 300.000, 400.000 άνθρωποι, άτομα κρεμασμένα, ανασκολοπισμένα ή με κομμένο το λαιμό, που μόλις μάθανε να μετράνε και θέλουν να γίνουν και κράτος. 150 χρόνια λοιπόν αργότερα ο μαθητής του Μέτερνιχ, ο Κίσιντζερ, θα περιέγραφε τους Κύπριους με την ίδια αριθμητική ψυχρότητα, ως ακίνητο το οικόπεδο και ως σταθμό. Από το δάσκαλο στο μαθητή η γραμμή είναι ευθεία, και αυτή η γραμμή δυστυχώς περνά μέσα από τους δικούς μας τόπους και πάνω από τη Μεσόγειο. Τη φωτιά θα λέγαμε και το φυτίλι. 1 Απριλίου 1955 ξεκινάει ο αγώνας της ΕΟΚΑ, όπου ο συνταγματάρχης Γιώργος Γρίβας, ο διγενής, ανοίγει και ξεκινάει τον ένοπλο αγώνα της ΕΟΚΑ. Ήταν αγώνας για την ένωση με την Ελλάδα, στραμμένος αρχικά κατά της Βρετανικής αποικιοκρατίας και όχι κατά των Τουρκοκυπρίων. Ποιοι το στήριξαν? Στην Κύπρο, ο κλήρος και η εθνικιστική νεολαία, με το Μακάριο να παραψήρεται απρόθυμα σε αυτή τη δράση. Προτιμούσε τις μικρές δολιοφθορές, ο Γρίβας τον ανταρτοπόλεμο. Στην Ελλάδα η επίσημη Αθήνα έκανε τα στραβά μάτια, ενώ εθνικιστές από τη μια μεριά, αξιωματικοί και πολιτικοί, τροφοδοτούσαν με ελαφριά όπλα, και από την άλλη μεριά η ενιαία δημοκρατική αριστερά, η ΕΔΑ, ρίχνει, τα λέγαμε, το σπίρτο για την κοινωνική κινητοποίηση των Ελλήνων, την πολιτική κινητοποίηση των Ελλήνων για το ζήτημα της ένωσης της Κύπρου με την Ελλάδα και όχι της ανεξαρτησίας της Κύπρου, πράγμα που θα τη φέρει κιόλας στο να είναι μεταπολίτευση το 1958. Η ΕΟΚΑ έμεινε βέβαια μικρή, φτωχά οπλισμένη και πολύ στενά οργανωμένη. Θα πρέπει να σας πω βέβαια από την άλλη μεριά ότι αποτέλεσε, και μάλιστα με επιστολή που είχε στείλει ο Κάστρο, αποτέλεσε για τους Κουβανούς το παράδειγμα του πώς κάνεις ανταρτοπόλεμο σε ένα νησί, που σημαίνει ότι ο ορίζοντας είναι περιορισμένος και μετά από λίγο υπάρχει θάλασσα. Εδώ λοιπόν αρχίζει και δουλεύει η αποικιακή μηχανή του Διέρη και Βασίλευε. Ο κυβερνήτης, ο Χάρντιξ, στρατολογεί τους Τουρκοκύπριους σε επικουρική αστυνομία ενάντια στον ΕΟΚΑ. Η κίνηση αυτή αυξάνει τα τουρκικά θύματα βέβαια, δίνει στο Γρίβα το πρόσχημα να χαρακτηρίσει ολόκληρη την τουρκοκυπριακή κοινότητα ως συνεργάτες. Το 1957 ο Γρίβας διατάσσει επιθέσεις σε τουρκικά χωριά. Γεννιούνται οι πρώτες τουρκοκυπριακές παραστρατιωτικές οργανώσεις, η Βολκάν και μετά το TMT. Δύο κοινότητες που ζούσαν λοιπόν αναμειγμένες αρχίζουν να χωρίζονται σε θύλακες. Το φυτίλι που άναψε στην Κύπρο δεν το κρατούσαν μόνο ελληνικά χέρια. Ήταν ο τρόπος που οι Βρετανοί φέρανε τους Τούρκους ξανά στο τραπέζι για να οδηγηθούμε σε αυτά τα οποία θα ακολουθούσαν. Υπάρχει μαρτυρία που δείχνει πόσο βαθιά φτάνει η ξένη παρέμβαση. Το 1958 μία βόμβα εκρήγνεται στην κατοικία του Τούρκου Συμβούλου τύπου στη Λευκοσία και αποδίδεται στους Ελληνοκύπριους, πυροδοτώντας τουρκοκυπριακές ταραχές. Ο ίδιος ο Ραούφ Ντεκτάς παραδέχθηκε αργότερα στο Βρετανό κυβερνήτη Χιου Φουτ ότι τη βόμβα την είχαν τοποθετήσει οι ίδιοι οι Τούρκοι για να κατηγορήσουν τους Ελληνοκύπριους. Το καταγράφει λοιπόν ο Μάλισον από τα Βρετανικά αρχεία. Η επιχείρηση υποξένη σημαία πριν καν υπάρξει κράτος. Η αταβιστική πικρία μεταξύ των Ελλήνων και των Τούρκων, Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, η οποία θα κρυφτεί αργότερα και θα χρησιμοποιηθεί από τον Κίσιντζερ, είναι εν μέρη κατασκευασμένη, αλλά σε μεγάλο βαθμό καλλιεργημένη με βόμβες και προβοκάτσεις. Η αποφασιστική αυτή μακροκίνηση του 1955 δεν έγινε στην Κύπρο, έγινε στο Λονδίνο. Τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο του 1955, η Αγγλία συγκαλεί αυτό που λένε τριμερή διάσκεψη, Βρετανία, Ελλάδα και Τουρκία.
Η ίδια σύγκληση ήταν το τέχνασμα, γιατί βάζοντας την Τουρκία στο τραπέζι ως ισότιμο μέλος για το μέλλον μιας Βρετανικής αποικίας, στην οποία η Τουρκία δεν είχε κανέναν λόγο, ούτε τυπικό, το Λονδίνο μετέτρεψε ένα αποικιακό ζήτημα, τα Αναβρετανία, σε μια ελληνοτουρκική διαμάχη και εξασφάλισε για τον εαυτό του το ρόλο του απαραίτητου διαιτητή. Η διάσκεψη ανατινάχθηκε γιατί ακριβώς την ίδια στιγμή ξέσπασαν τα οργανωμένα προγκρόμ της 6ης και 7ης Σεπτεμβρίου του 1955 στην Κωνσταντινούπολη και τη Σμύρνη. Ο ελληνισμός της πόλης πλήρωσε το λογαριασμό μιας διάσκεψης που στήθηκε χιλιόμετρα μακριά, φτιαγμένη μέσα από το τουρκικό παρακράτος, και έτσι μοιάζει μακρά πολιτική όταν την κοιτάς από κάτω, μια υπογραφή στο Λονδίνο και μια πυρκαγιά στην πόλη. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε υπόψη μας ότι την εποχή εκείνη οι Βρετανοί παίρνουν μια καθοριστική απόφαση. Επειδή δεν μπορούν να επιβάλλουν αυτό που θέλουν να επιβάλλουν, που θα είναι η διχοτόμηση του νησιού, δεν θέλουν να το κάνουν εκείνη τη στιγμή. Μπορούν να το κάνουν, αλλά προτιμούν να κάνουν κάτι άλλο. Προτιμούν να δημιουργήσουν τους όρους ώστε οι Έλληνες και οι πολιτικοί και στρατιωτικοί να οδηγηθούν σε αυτό που θα δημιουργούσε την αιτία, την αφορμή και όχι πρόσχημα βέβαια της τουρκικής εισβολής. Στο νησί μηχανή της διαίρεσης φυσικά δούλευε παράλληλα. Τον Αύγουστο του 1955 το βρετανικό Special Branch ανακάλυψε την δημιούργημά της, την τουρκοκυπριακή αντιεώκα, τη Βολκάν, το Ηφαίστειο. Και από αυτό προέκυπτε η TMT, δηλαδή η τουρκοκυπριακή, θα λέγαμε, παραστρατιωτική οργάνωση. Από το 1957 μέχρι το 1958, οι σπυροειδείς κύκλοι της βίας και των αντιπίνων είχαν παράγει περίπου 6.000 τουρκοκύπριους πρόσφυγες, ζωφερό προμήνυμα για τους 200.000 ελληνοκύπριους πρόσφυγες που θα ακολουθήσαν το 1974. Ο διαχωρισμός σε θύλακες που το 1974 θα βαφτιζόταν δύο κοινότητες που πάντα μισούνταν, κατασκευάζονταν λοιπόν βήμα-βήμα μπροστά στα μάτια και συχνά με τα χέρια των ίδιων εγκυητριών δυνάμεων και των ίδιων των προδοτών όσον αφορά την Ελλάδα. Στη Ζηρίχη το Φεβρουάριο του 1959 και έπειτα στο Λονδίνο, οι τρεις κυβερνήσεις, η Βρετανία, η Ελλάδα και η Τουρκία, και οι εκπρόσωποι των δύο κοινοτήτων συνθέτουν το πλαίσιο μιας ανεξάρτητης κυπριακής δημοκρατίας. Υπέγραψαν όλοι. Και εδώ βρίσκεται ο πρώτος μεγάλος κρίκος. Η ανεξαρτησία δεν σχεδιάστηκε φυσικά για να λειτουργήσει. Πάνω από το μισό της συνθήκης εγκαθίδρυσης, ένα κείμενο 103 σελίδων, ήταν αφιερωμένο στις βρετανικές κυρίαρχες βάσεις και στα στρατιωτικά δικαιώματα της Βρετανίας. Στην ουσία, η συμφωνία δεν ήταν η ελευθερία των Κυπρίων, ήταν η διατήρηση μιας αντισοβιετικής και βρετανοαπικιοκρατικής πολιτικής. Ο Μακάριος, που είχε υπογραψει, που είχε αγωνιστεί για την Ένωση, υπέγραψε τελικά το έγγραφο ότι ήταν το λιγότερο κακό για να το υπογράψεις. Γιατί άλλαξε στάση. Η επίσημη εκδοχή μιλάει για ηθική πειθό της ελληνικής και της βρετανικής κυβέρνησης. Υπάρχει όμως μια πιο βαθιά και δεύτερη και πολύ πιο σκοτεινή, την οποία οφείλω να την παραθέσω με ακρίβεια. Ο Βρετανός βουλευτής και συγγραφέας των μυστικών υπηρεσιών, ο Νέτζελ Ουέστ, και αργότερα ο Μπρένταν Ομάλεϊ και ο Ιαν Γκρέκ στο βιβλίο τους «Η συνωμοσία στην Κύπρο», ισχυρίζονται με βάση ντοκουμέντα που είχαν στην κατοχή τους και με συζητήσεις ότι ο Μακάριος εκβιάστηκε από το MI6 με υλικό που αφορούσε την ιδιωτική του ζωή, συγκεκριμένα την ομοφιλοφιλία του, ώστε να υπογράψει μια συμφωνία στην οποία ήξερε ότι θα το φέρει σε σύγκρουση με το κυπριακό συνέστημα και θα δημιουργούσε βέβαια και τους πρώτους όρους ένας δεύτερου διχασμού. Δεν άρκουσε δηλαδή ο διχασμός ανάμεσα στους Ελληνοκύπριους και τους Τουρκοκύπριους. Τώρα με την πράξη του θα δημιουργούσε τον δεύτερο διχασμό ανάμεσα στους ίδιους τους Ελληνοκύπριους και τους Έλληνες στην Ελλάδα.
Η καταγγελία αυτή κυκλοφορεί επί δεκαετίες σε Κύπρο, Ελλάδα και Τουρκία. Σε αυτά τα αρχαιακά, αρχαιακά του έργα, ο Μάλισον, αλλά ούτε και ο Χίγκινς, δεν έχουν βρει τα βρετανικά έγγραφα που να έχουν αποχαρακτηριστεί. Παραμένει λοιπόν ένας ισχυρισμός από τις συζητήσεις, από μνημονεύματα και όχι ακόμα από τα έγγραφα που αφορούν την Κύπρο και τα οποία θα απελευθερωθούν 100 χρόνια μετά από αυτή την ιστορία, το 2055 και βάλε, αν επιτραπεί. Ο Μακάριος λοιπόν ήταν άγαμος κληρικός και είχε μια κατηγορία σχέσης. Αληθινή ή όχι, θα αρκούσε ως μοχλός πίεσης αν υπήρχε η βούληση. Και νομίζω ότι αυτό αποτελεί και ένας από τους λόγους που αποφάσισε ο Μακάριος να το κάνει αυτό. Θα πρέπει να ξέρουμε βεβαίως, γιατί υπάρχει ένας πολύ μεγάλος ρόλος για τον Μακάριο, όπως θα δούμε παρακάτω, στο ίδιο το πραξικόπημα. Θα πρέπει να ξέρουμε ότι όταν οι Βρετανοί πλησίασαν το Μακάριο κατά την περίοδο του αγώνα της ΕΟΚΑ, αυτός τους ζήτησε, και αυτό είναι μέσα στα αρχεία, τα αποχαρακτηρισμένα, τους ζήτησε να τον στείλουν εξαιωρία στις Σεϊχέλες, έτσι ώστε να μην κατηγορηθεί επιστρέφοντας για μια φιλοβρετανική πολιτική, αλλά να τον έχουν κάνει και να τον έχουν καταστήσει κατά κάποιο τρόπο ήρωα, συνεπή, εθνικό ηγέτη. Το Σύνταγμα λοιπόν του 60, με τα λόγια των μελετητών, ήταν ένας πύργος από τραπουλόχαρτα. Στο 18% πληθυσμού που ήταν Τούρκο-Κύπριοι δόθηκε το 30%, το 30% της δημόσιας διοίκησης, το 40% της αστυνομίας και το 30% της Βουλής και στον Τουρκοκύπριο αντιπρόεδρο δικαίωμα αρνησικηρίας σε ό,τι αφορούσε την άμυνα και την εξωτερική πολιτική. Ήταν ένα είδος συνταγματικού apartheid, παράδεισος για όποιον ήθελε αργότερα να επικαλυστεί αδυναμία λειτουργίας και να προτείνει και τη διχοτόμηση. Οι σπόροι λοιπόν της διαίρεσης και του αποτελέσματος που είχαμε το 1974 φυτέστηκαν στην ίδια τη γέννηση του κράτους. Δυστυχώς, με την ίδια τραγικότητα που έγινε και η γέννηση της Ελλάδας. Όχι μιας χώρας ελεύθερης που κατόπιν αναγκάστηκε να προσφύγει σε δανεισμό, αλλά μιας χώρας που γεννήθηκε μέσα από τον δανεισμό. Τώρα, όσον αφορά τους ίδιους τους Κύπριους. Στη Ζηρίχη δεν κάθισαν καν στο τραπέζι. Τη συμφωνία τη διαπραγματεύτηκαν η Αθήνα με τον Καραμαλή και τον Αβέροφ και η Άγκυρα. Ο Μακάριος κλήθηκε στο Λονδίνο μόνο για να τελειοποιήσει ένα σχέδιο ήδη αποφασισμένο. Και βρέθηκε, όπως γράφει ο Μάλισον, από τα αρχεία ενώπιον ενός τετελεσμένου γεγονότος με άδεια να παραστεί μόλις την τελευταία στιγμή. Η ανεξαρτησία γεννήθηκε χωρίς τη συμμετοχή εκείνων που υποτίθεται ότι θα την αναλάμβαναν. Ούτε και εκείνων που υποτίθεται ότι θα την απολάμβαναν. Δεν είναι μικρή λεπτομέρεια. Ένα κράτος το οποίο το Σύνταγμα το έγραψαν ξένοι και προδότες. Με το μισό κείμενο να αφορά την συνθήκη εγκαθίδρυσης αφιερωμένη στις βάσεις και στη Βρετανική απεικιοκρατία, ποτέ δεν θα ήταν αναγκαστικά ένα κράτος με πλήρη κυριαρχία. Ήταν ένα προτεκτοράτο με σημαία. Και ο παππούς μου από τα Μουδανιά, ο άλλος, θα αναγνώριζε αμέσως τη διαφορά ανάμεσα στην ελευθερία και στην παραχωρεμένη ελευθερία. Και θα κατανοούσε οποιοδήποτε ήταν σόφρονας, είχε την ελάχιστη αντίληψη και την είχαν πολλοί. Αλλά δεν ήταν φτιαγμένη και δημιουργημένη από ελεύθερη δημοκρατική βούληση του λαού. Ήταν τοποθετημένη και ο Κωνσταντίνος Καραμαλής και ο Ανδρέας Παπανδρέου και ο Γιώργος Παπανδρέου. Και όλοι εκείνοι οι τσαλδάριδες και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά που σημάδεψαν αυτή την εποχή και στην ουσία φαλκίδευσαν και έθεσαν σε ομοιρία όχι μόνο την Κύπρο αλλά ακόμη χειρότερα την ίδια την Ελλάδα. Γιατί το είχα πει και τις προάλλες, δεν είναι τυχαίο αυτό που ένας λαός ριζοσπαστικοποιημένος μέσα από την προδυσσία της Κύπρου το 1974 έλεγε στα
δεκαετία του 70 και του 80 αρχές, Κύπρος, Εύρος και Αιγαίο, μέτωπο ενιαίο. Ας πάμε λιγάκι στο δελτίο ειδήσεων με τη Βάλια και να επιστρέψουμε πίσω σε κανένα περίπου 10 λεπτό.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, συντομινή μέρωση από τον Focus FM 103,6. Συνεχίζεται η τουρκική προκλητικότητα πάνω από το Αιγαίο με μη επανδρομένα αεροσκάφη UAV της γείτονος να προβαίνουν σε νέες παραβάσεις και παραβιάσεις. Ειδικότερα καταγράφηκαν 6 παραβάσεις των κανόνων εναέρειας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών, καθώς και 7 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου. Τα τουρκικά drones αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες κατά πάγια πρακτική. Σε συναγερμό το πυροσβεστικό σώμα και το Σάββατο, καθώς πολλές περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων η Θεσσαλονίκη, η Χαλκιδική, το Άγιο Όρος, οι Σέρες, το Κιλκής, η Λάρισα αλλά και ο Εύρος, βρίσκονται στην κατηγορία 3 υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Απαγόρευση κυκλοφορίας αύριο σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας και Αριστοτέλης στη Χαλκιδική, λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Το μέτρο θα είναι σε ισχύ από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ του Σαββάτου. Αποφασισμένη να συνεχίσει πιο δυνατά τον αγώνα, όπως αναφέρει για την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, δηλώνει αδεδή. Επόμενος σταθμός της διεκδίκησης των δημοσίων υπαλλήλων είναι το συλλαλητήριο που έχει προγραμματιστεί για τις 5 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη, εν ώψη της διεθνούς εκθέσεως. Δυστυχώς η δικαιοσύνη για ακόμη μια φορά αποδείχθηκε άδικη και κατώτερη των περιστάσεων, διότι σε ό,τι αφορά τους μισθούς των δικαστών, αποφαίνεται υπέρ των δικών τους συμφερόντων, αλλά όταν αφορούν θέματα δημοσίων και ιδιωτικών υπαλλήλων, οι αποφάσεις είναι πάντοτε εναντίον των πολιτών, τονίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Αύξηση σοκ της χονδρεμπορικής τιμής του ρεύματος. Εκτοξεύτηκε κατά 68% μέσα σε μία εβδομάδα. Το γεγονός αφορά άμεσα νοικοκυριά και επιχειρήσεις, καθώς οι τιμές της χονδρεμπορικής αγοράς μεταφέρονται σταδιακά στους τελικούς λογαριασμούς. Και οι τιμές των καυσίμων συνεχίζουν την ανωδική τους πορεία, με το ντίζελ να έχει ξεπεράσει και πάλι τα 2 ευρώ το λίτρο σε μέση πανελλαδική τιμή, εξαιρουμένων των αστικών κέντρων Θεσσαλονίκης και Αθήνας, ενώ στις Κυκλάδες οι τιμές αγγίζουν ή ξεπερνούν τα 2,20 με 2,25 ευρώ. Συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη 29χρονος Τούρκος καταζητούμενος για δολοφονία. Σε βάρος του εκκρεμούσε ερυθρά αγγελία διεθνών αναζητήσεων της Ιντερπόλ Τουρκίας για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως. Έγκλημα που έλαβε χώρα τον Αύγουστο του 2020 στην Κωνσταντινούπολη.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Το Σάββατο σε ολόκληρη τη χώρα αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις. Οι μέγιστες θερμοκρασίες θα σημειώσουν μικρή περαιτέρω άνοδο και κατά τόπους θα επικρατήσουν συνθήκες καύσωνα. Περιορισμένη θα είναι το πρωί τοπικά η ορατότητα στα δυτικά και στο Αιγαίο. Στον ομό και στην πόλη της Θεσσαλονίκης αναμένονται λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πλέον ασθενείς και τις θερμές ώρες της ημέρας από νοτιοανατολικές διευθύνσεις με εντάσεις 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι συνέχεια στην εκπομπή πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσιγκό.
0: Focus 103,6. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
1: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
3: Κόντρα στο σύστημα, με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.

Λοιπόν, πίσω στο στούντιο Focus 103,6 πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκο. Συζητάμε για αυτή την πληγή που αποτελεί την αχίλιο πτέρνα μιας ολόκληρης γεωπολιτικής. Συζητάμε για το ξεπούλημα της Κύπρου που δεν αφορά μονάχα ένοχους στρατηγούς και προδότες, ηλίθιους χρήσιμους. Αφορά στην ουσία όλο το πολιτιακό και πολιτικό σύστημα της Ελλάδας πριν και μετά. Γιατί αυτό που θα επιμένω και θα λέω με αποδείξεις είναι ότι η Κύπρος, προδοσία, η εισβολή, η κατοχή δεν αποτελούσε το τίμημα για να επιστρέψει η δημοκρατία στην Ελλάδα. Αποτελούσε το τίμημα για να επιστρέψουν οι πολιτικοί που ήταν χρήσιμοι στο να νομιμοποιήσουν τα τετελεσμένα. Όχι τυχαία. Γιατί στην πραγματικότητα αυτός ήταν και ο ρόλος τους πριν. Απλούστατα χρειαζόντουσαν τους χρήσιμους ηλίθιους που θα διέπραταν αυτό το τελικό σκοπό και που συνεχίζεται σήμερα μέχρι τις μέρες μας. Τον Νοέμβριο λοιπόν του 1963 ο Μακάριος προτείνει την τροποποίηση 13 άρθρων του Συντάγματος με στόχο ένα ενιαίο κράτος με αρχή την αρχή της πλειοψηφίας. Η κίνηση θεωρείται συχνά το μοιραίο του λάθος. Και ήταν λάθος γιατί ήταν βέβαιο ότι θα εξόριζε τους Τουρκοκύπριους και θα πρόσφερε και στην Άγκυρα το πρόσχημα που ζητούσαν. Και οφείλω να το πω καθαρά ότι η επιμονή τους στην αρχή της πλειοψηφίας ήταν πραγματικό πολιτικό σφάλμα, αν δεν ήταν αρχομανής, αιμονικός και αν δεν είχε συμφωνήσει στη συμφωνία της Ρήχης. Και βεβαίως αυτό θα καθιστούσε ακόμα περισσότερο και γι' αυτόν τον προέτρεψαν να μην ξεχάσουμε και να μην ξεχνάμε ότι σε αυτά που είπε ο Ρόναν Εστές, ο άνθρωπος συνέτερος συνεργάτης του Welch, που δολοφονήθηκε εδώ το 1975 στην Ελλάδα, στην Αθήνα,

0: Είχε πει ότι ο γραμματέας του Μακάριου ήταν άνθρωπος της CIA. Αυτά δημόσια και επίσημα. Υπάρχει λοιπόν μια λεπτομέρεια που θα πρέπει να κοιτάξουμε. Ο Μάλισον, διαβάζοντας τα Βρετανικά αρχεία, καταγράφει ότι ο Μακάριος συνέταξε και εισήγαγε λοιπόν τις 13 τροπολογίες με την ενθάρρυνση και τη βοήθεια του Foreign Office. Και ο Κίσιντζερ στα απομνημονεύματά του γράφει απλοϊκά ότι ο Μακάριος επέβαλε τις τροποποιήσεις και αφήνει έξω ακριβώς αυτόν τον παράγοντα. Και το ερώτημα του Μάλινσον είναι αμήλικτο. Κάνει λάθος ο Κίσιντζερ ή ξέρει, ή ήξερε μάλλον, ότι το Foreign Office καθοδήγησε τον Μακάριο και επιλέγει να αποσιοποιήσει κάτι τόσο σοβαρό? Όλο αυτό μου θυμίζει όταν η Κιρκπάτρικ επισκέπτεται τον Σαντάμ Χουσέιν. Υπάρχει σύγκρουση ανάμεσα στον ΟΠΕΚ για το ζήτημα των τιμών του πετρελαίου. Ο Σαντάμ έχει περάσει ένα δεκαετή πόλεμο με το Ιράν, στηρίζεται αποκλειστικά στην τιμή του πετρελαίου και αποφασίζει το Κουβέιτ να κατεβάσει την τιμή και να πουλήσει κάτω από την τιμή του ΟΠΕΚ. Και τους απειλεί, γιατί ξέρετε ότι το Κουβέιτ δεν πιστεύει, ήταν δημιουργήματα όλα αυτά εδώ, έτσι, κομμάτι του Ιράκ θα λέγαμε είναι. Αυτά είναι δημιουργήματα από την από τους Γάλλους και τους Βρετανούς, όταν σχεδιάσανε τη Μέση Ανατολή φτιάχνοντας σύνορα τα οποία δεν ήταν πραγματικά. Λοιπόν, και απειλεί ότι θα εισβάλλει στο Κουβέιτ. Η Τζιλ Κιρκπάτρικ επισκέπτεται τον Σαντάμ και του λέει, κοίταξε κάτι, αν θες να το κάνεις κάντο, εμείς δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα. Λοιπόν, και βεβαίως αυτό ήταν ένα στημένο γεγονός για να δικαιολογηθεί βεβαίως και κατόπιν η εισβολή που έκαναν οι Αμερικανοί στο Ιράκ. Το αποτέλεσμα πάντως ήταν αυτό που εξυπηρετούσε τη μακροστρατηγική των Βρετανών. Οι Τουρκοκύπροι αποχώρησαν από την κυβέρνηση, μετακινήθηκαν σε φύλακες και το 1964 στήθηκε αυτό που λέμε πράσινη γραμμή στη Λευκοσία. Ένα Βερολίνο στη μέση του Μεσογείου, της Μεσογείου. Η de facto διχοτόμηση που θα την ήθελαν αργότερα η Ουάσιγκτον και το Λονδίνο ως λύση είχε ήδη χαραχθεί στο έδαφος και ο άνθρωπος που υποτίθεται ότι την προκάλεσε είχε βοηθηθεί από εκείνους που θα καρπώνονταν το λάθος του. Δύο λεπτομέρειες για το 1963 και το 1964 δείχνουν ταυτόχρονα και το βάθος της διαίρεσης και την πραγματική φύση του Μακάριου. Τον Ιανουάριο του 1964 συναντήθηκε στήθηκε η πράσινη γραμμή στη Λευκοσία, χαραγμένη κυριολεκτικά από Βρετανό αξιωματικό με μολύβι πάνω στο χάρτη. Τέλεια. Αυτό είναι. Οι Βρετανοί και οι Αμερικανοί πίεσαν την ειρηνευτική δύναμη υπό τον ΝΑΤΟ και ο Μακάριος την μπλόκαρε και επέλεξε τη δύναμη με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών το Μάρτιο του 1964, υπολογίζοντας βέβαια στην στήριξη των αδεσμεύτων και της Σοβιετικής Ένωσης. Και αυτή ακριβώς η κίνηση να αρνηθεί να συρθεί το νησί κάτω από την νατοϊκή ομπρέλα ήταν και προσφράγησε και τη μοίρα του νησιού. Από τη στιγμή εκείνη στα μάτια της Ουάσιγκτον, ο Μακάριος δεν ήταν πια ένας δύστροπος σύμμαχος, αλλά ήταν ο ηγέτης της Κούβας Μεσογείου, Τρίχης Κατσαρές, που έπρεπε να απομακρυνθεί. Ο ίδιος του, έτσι, ο ίδιος του, η ανεξαρτησία, αδέσμευτη γραμμή και η καλή σχέση με το Ακέλ και τη Μόσχα, θα πρέπει να πούμε ότι το Ακέλ ήταν από εκείνα που δημιουργήματα της Βρετανικής, των Βρετανικών Μυστικών Υπηρεσιών. Και στην περίοδο της εθνικοαπελευθερωτικής δράσης της ΕΟΚΑ, βεβαίως ήταν με το μέρος των Βρετάνων. Εδώ υπάρχει πολύ μια βαθιά ειρωνία της υπόθεσης, φαινομενικά τουλάχιστον. Εκείνο που έκανε το Μακάριο γνήσιο ηγέτη ενός κυρίαρχου κράτους ήταν ακριβώς το ίδιο που τον έκανε για τους σχεδιαστές της μακροπολιτικής ή στόχος για εξάλληψη. Πιστεύω ότι ήταν ταυτόχρονα και τα δύο. Και κατά τη γνώμη εδώ βρίσκεται και ο πιο υποτιμημένος κρίκος όλης της αλυσίδας. Το φθινόπωρο του 1964 μετά τις συγκρούσεις, η Ελλάδα είχε στείλει κρυφά στην Κύπρο μια ολόκληρη μεραρχία σχεδόν 8.000 άνδρες και 1.000 αξιωματικούς του τακτικού στρατού. Και ήταν η μόνη δύναμη που καθιστούσε μια τουρκική απόβαση πραγματικά δαπανηρή και ήταν με άλλα λόγια η ασπίδα του νησιού. Το Νοέμβριο του 1967, ο Γρίβας επιτίθεται στον τουρκοκυπριακό θύλακα της Κοφινού, δεκάδες νεκροί Τουρκοκύπριοι, πανηγυρισμοί, τουρκικό διάβημα, απειλή πολέμου και τότε επεμβαίνουν οι Αμερικανοί ως μεσολαβητές. Η λύση που επιβάλλουν, να αποσυρθεί ο Γρίβας και να αποσυρθεί και ολόκληρη η ελληνική μεραρχία, η οποία φεύγει. Η εθνική φρουρά βεβαιωσμένη, αλλά η ασπίδα φεύγει. Και σκεφτείτε τη γεωμετρία αυτής της κίνησης. Το 67 η Αμερικάνικη διαμεσολάβηση αφοπλίζει την Κύπρο από τη μόνη δύναμη που θα μπορούσε να αποτρέψει μια εισβολή. Και 7 χρόνια αργότερα, το 74, όταν η εισβολή θα έρθει, το νησί θα βρεθεί χωρίς αυτή τη μεραρχία. Το χέρι ήταν σταθερά το ίδιο. Ας γίνουμε λοιπόν και λίγο πιο ακριβείς, γιατί εδώ η ακρίβεια είναι το επιχείρημα. Έως τον Αύγουστο του 64, στάθημα στην Κύπρο 957 αξιωματικοί και 7.236 στρατιώτες του ελληνικού στρατού. Μια μικρή αλλά πραγματική μεραρχία σε στρατόπεδα από τη Λευκοσία ως τη Λάρνακα και το Τρόοδος του βουνού. Ο αριθμός που επέτρεπε η συνθήκη συμμαχίας του 1960 ήταν 950 άνδρες. Είχε δηλαδή εισαχθεί θλαθρέα μια ολόκληρη μεραρχία κάτω από πάνω από το νόμιμο όριο. Και αυτή η μεραρχία ήταν στην πράξη και η ασφάλεια του νησιού. Το Νοέμβριο λοιπόν του 67, μετά την Κοφινού, ο πρόεδρος Τζόνσον στέλνει ως ειδικό του αποσταλμένο τον Σάιρους Βανς. Από τις 23 Νοεμβρίου μέχρι τις 4 Δεκεμβρίου, ο Βανς κάνει διπλωματία του πήγαινέλα μεταξύ Άγερας, Αθήνας και Λευκοσίας. Το τουρκικό τελεσίγραφο είναι σαφές και ολικό. Ανάκληση γρίβα, απόσυρση ελληνικής μεραρχίας, αποζημίωση για τα θύματα, διάλυση εθνικής φρουράς και η Χούντα των Αθηνών μόλις 7 μηνών υπέκυψε. Υπέκυψε. Τρόπος του λέγει υπέκυψε. Ο γρίβας μεν αποχώρησε στις 20 Νοεμβρίου και η μεραρχία, του ελληνικού στρατού επίσης αποσύρθηκε. Ο μόνος που αντιστάθηκε στην απόσυρση ήταν ο ίδιος Μακάριος. Αρνήθηκε να δεχτεί να φύγουν οι Έλληνες στρατιώτες εκτός αν έφευγαν ταυτόχρονα και οι Τούρκοι. Και ο Βανς έφυγε από τη Λευκοσία χωρίς τη συγκατάθεσή του. Αλλά η απόσταση επιβλήθηκε ούτως ή άλλως. Στους δρόμους της Λευκοσίας οι ελληνικοί πληφίδιτες διαδήλωναν κρατώντας πανό: δεν θα αφήσουμε τους στρατιώτες να φύγουν. Και ο λαός το ένιωσε ενστικτοδός. Η μακροπολιτική των Βρετανών και των Αμερικανών το επέβαλε παρά τα αυτά. Έτσι το 1967, με αμερικάνικη υπογραφή, αφαιρέθηκε από την Κύπρο η ασπίδα της. Πάνω από την ένσταση του ίδιου ανθρώπου, 7 χρόνια αργότερα, που θα τη χρειαζόταν απεγνωσμένα και δεν θα την είχε. Οπότε το εκρεμές πήγαινε προς την ασφάλεια, ένα χέρι το έσπρωχνε πίσω προς την ευπάθεια. Το ίδιο χέρι. Και το Νοέμβριο του 1973 ο ταξιάρχος Ιωαννίδης ανατρέπει τον Παπαδόπουλο και εγκαθιστά μια δικτατορία χωρίς φανερό δικτάτορα. Ο Ιωαννίδης δεν αναλαμβάνει κανένα αξίωμα. Κυβερνά αθέατος, κάνοντας κινήσεις και έχοντας ως μαριονέτα τον πρόεδρο, τον πρωθυπουργό, τους αρχηγούς, σαν ήταν ένα θέατρο σκιών. Και ο ίδιος ο Κιζίκης θα ομολογήσει: εγώ ήμουν απλώς μια μαριονέτα. Ο Καραμπέρης θέτει το πραγματικό λοιπόν ερώτημα: πώς γίνεται ο αρχηγός να είναι αθέατος? Αν ήταν ανίκανος να αναλάβει το βάρος των ευθυνών ή φοβάται να τις αναλάβει? Και σε δύο περιπτώσεις οι μαριονέτες την κρίσιμη ώρα απεξαρτώνται, όπως έγινε τον Ιούλιο του 1974. Ήταν ο Ιωαννίδης ξενοκίνητος? Η απάντηση των πηγών είναι λεπτή και γι' αυτό σημαντική. Η ίδια προσωπογραφή που του κάνουν αμερικάνικες πιστικές υπηρεσίες τον περιγράφουν ως αρκετά εθνικιστή ώστε να κάνει κάτι επιζήμιο για τη χώρα του μόνο και μόνο για να ευχαριστήσει τη ΣΥΠΑ. Και όμως τον εκμεταλλεύτηκαν, το χρησιμοποίησαν, γράφει η προσωπογραφία, ως μεταβατική κατάσταση για να πετύχουν αυτό που ήθελαν. 8 μήνες αργότερα ο ίδιος ανέκραξε: με εξαπατήσατε. Ο άγωνος και ακαλλιέργητος εθνικισμός του είχε γίνει το εργαλείο τους. Και δύο επαφές του Ιωαννίδη έχουν σημασία. Η πρώτη, ο σταθμός της CIA στην Αθήνα. Ο νέος υποσταθμάρχης, όπως έλεγα πριν, ο Ρον Έστες, αναλαμβάνει το 1973. Ο προκάτοχος του, ο Πίτερ Κορομιλάς, τον συστήνει στον Ιωαννίδη και η φράση ήταν: προσέχε το Μίμη, είναι φίλος μου. Η δεύτερη είναι σκοτεινότερη. Ο γαμπρός του Ιωαννίδη ήταν ο κλινικάρχης Ζακ Αλασράκης, εβραϊκής καταγωγής, που κατά τον Ιωάννη Λαδά, τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης επί Παπαδόπουλου, στην πραγματικότητα, βάσει αυτά που λέει ο Λαδάς, ήταν αρχηγός της Μοσάτ στην Ελλάδα. Και κατά τον Παρασκευά Μπόλαρη, τον έπιστο του Ιωαννίδη, ο σύνδεσμος μέσω του οποίου χρησιμοποιήθηκε ο Ιωαννίδης. Και παραθέτω τι μαρτυρίε αυτέ ω μαρτυρίε που έρχονται από ανθρώπου του κύκλου του, όχι από αρχεία, που θα οφείλουν να συγχυστούν αν υπήρχαν τέτοια. Αλλά συγκρίνουν σε μια εικόνα. Ένα αφελή, σκληρό, εθνικιστή, αντικομουνιστή, εγκλωβισμένο από έναν στενό κύκλο λοχαγών και περιτριγμένο από ξένα κλιμάκια και πράκτορε, οδηγήθηκε να τραβήξει τη σκανδάλη που οι άλλοι χρειάζονταν. Θα πρέπει να σα πω ότι όλη η πρόσφατη ελληνική ιστορία από το 45 και ύστερα είναι μια ιστορία που θα το έλεγα για την Ελλάδα πρακτοκρατορία και αφορά όλους τους Έλληνες πολιτικούς. Είναι συγκλονιστικό. Γι' αυτό και δεν μου κάνει καμία εντύπωση αν αυτοί που μας κυβερνάνε σήμερα με τους ίδιους ακριβώς όρους και τους ίδιους πισινούς είναι ακριβώς δημιουργήματα μιας πρακτοκρατορίας. Πώς κυβερνόταν λοιπόν την εποχή εκείνη αυτή η χώρα? Από ένα άτυπο διευθυντήριο τεσσάρων. Ιωαννίδης, Γκυζίκης, Μπονάνος, Ανδρουτσόπουλος. Συνεδρίαζε κάθε μήνα. Στην οικία του Ανδρουτσόπουλου στο Παγκράτη. 6 τέτοιες συναντήσεις έγιναν ως τον Ιούνιο του 1974. Εγκράτως με αρχηγό ανεύθυνο και αόρατο. Πρόεδρο κυβέρνησης σε ρόλους μαριονέτας. Η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων υποτελεί ο λοχαγός ή στις ξένες μυστικές υπηρεσίες όπως περίπτωση του Ναυάρχου Αραπάκη. Ο ίδιος ο Μπονάνος, ένας από τους κορυφαίους προτέτειους, το ομολόγησε ομά. Η χώρα δεν είχε ουσιαστικό κυβέρνηση, δεν είχε ποτέ μετά την 25η Νοεμβρίου του 1973. Δηλαδή, από την ανατροπή του Παπαδόπουλου και μετά, η Ελλάς είναι ένα ακυβέρνητο καράβι και αυτή η ακυβερνησία σχεδιάστηκε για να φέρει το πραξικόπημα της Κύπρου. Η ίδια η προσωπογραφία των Αμερικάνικων Μυστικών Υπηρεσιών τον Δεκέμβριο του 1973 περιέγραφε τον Ιωαννίδη ως άνθρωπο με ικανότητες κάτω του μέσου όρου, χωρίς φαντασία ή ικανότητα να παίρνει πρωτοβουλίες. Κι όμως αυτόν τον άνθρωπο άφησαν ή για την ακρίβεια βοήθησαν να φτάσει στην κορυφή της παρασκηνιακής εξουσίας. Και αυτό δεν είναι αντίφαση, είναι επιλογή. Ένας ανίκανος στην ηγεσία είναι το ιδανικό εργαλείο. Αρκετά φιλόδοξος για να κινηθεί, αρκετά περιορισμένος για να μην προβλέψει πού τον οδηγούν, αρκετά εθνικιστής ώστε να τραβήξει τη σκανδάλη, νομίζοντας ότι υπηρετεί την πατρίδα του. Και πίσω από τον Ιωαννίδη τον Γκυζίκη, ακόμα και πέρα και πάνω από την Αμερικάνικη πρεσβεία, στέκεται ένας άνθρωπος με πρωτοφανής ηγέτους εξουσίας. Ο Χένρι Κίσιγκερ. Το 1973 έγινε υπουργός εξωτερικών, διατηρώντας και τη θέση του παράλληλα του Σύμβουλου Εθνικής Ασφάλειας και την Προεδρία της Μυστικής Επιτροπής των 40, που ενέκρινε τις μυστικές υπηρεσίες της CIA. Και ο πρώην βοηθός του, ο Ρότζερ Μόρις, τον περιέγραψε ως κάτι όχι λιγότερο από υπηρεσιακό αρχηγό κράτους για την εθνική ασφάλεια. Το Watergate δεν τον αποδυνάμωσε, τον ενίσχυσε. Ποια ήταν λοιπόν η θεώρησή του για την Κύπρο? Την περιγράφει με ακρίβεια ο Μάλινσον, βασισμένο στα ίδια γραπτά του Κίσιντζερ και στα βρετανικά αρχεία. Η Κύπρος είναι απλώς ένας σταθμός για τη Μέση Ανατολή. Τα δικά της συμφέροντα είχαν ελάχιστη σημασία. Η Τουρκία ως προμαχώνος μεταξύ Σοβιετικής Ένωσης και Αραβικού κόσμου ήταν πάντα πιο σημαντική από την Ελλάδα. Και ο Κίσιντζερ ήταν διαχρονικά υπέρ της διχοτόμησης. Το Μακάριο τον περιέγραφε ως την άμεση αιτία των περισσότερων εντάσσεων στην Κύπρο. Έναν δημοκρατικά εκλεγμένο ηγέτη μιας σχεδόν άοπλης δημοκρατίας ή μιας μη δημοκρατίας. Και εδώ είναι το κλειδί που ξανακλειδώνει ή ξεκλειδώνει το ψέμα. Όπως γράφει ο Χίτσενς. Αν ο εκλεγμένος πρόεδρος είναι η άμεση αιτία των εντάσσεων, τότε η απομάκρυνσή του είναι και αυταπόδεικτα και η θεράπεια. Έτσι, το Μάιο του 1974, δύο μήνες πριν το πραξικόπημα, ο επικεφαλής του γραφείου Κύπρου του State Department, ο Τόμας Μπόιετ, στέλνει υπόμνημα που προειδοποιεί καθαρά. Η Χούντα του Ιωαννίδη σχεδιάζει, προσέξτε κάτι, άλλο το State Department, άλλο CIA. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Δεν σημαίνει ότι συνεργάζονται, έτσι. Άλλο αν ήταν ο Κίσιντζερ στην επιτροπή των 40 που αποφάσισαν τα σχέδια τη CIA. Τελείως διαφορετικό πράγμα. Λοιπόν, στέλνει υπόμνημα λοιπόν το Μάιο του 1974 ότι ο Ιωαννίδη σχεδιάζει πραξικόπημα κατά του Μακαρίου και ένα τέτοιο πραξικόπημα θα πυροδοτούσε αναπόφευκτα την τουρκική εισβολή. Ο Κίσιντζερ παραδέχεται ότι είδε το υπόμνημα σε πραγματικό χρόνο ενώ πετούσε μεταξύ Συρίας και Ισραήλ, μισή ώρα από την Κύπρο. Κανένα διάβημα δεν έγινε προς τον κύριο Ιωαννίδη. Η μόνη επαφή με τον Ιωαννίδη περνούσε από τη ΣΥΑ Και ο πράκτορας που ρωτήθηκε αν ετοιμαζόταν πραξικόπημα, απάντησε ψευδώς: όχι, σας διαβεβαιώνω. Γιατί όπως θα καταλάβετε αργότερα, ο αναπληρωτής αρχηγός της αποστολής, ο Κρόφορντ, ο άνθρωπος που δούλευε ταυτόχρονα για τη ΣΥΠΕ και για τον Ιωαννίδη, έβγαλε τις ΗΠΑ εκτός πορείας. Πολύ πιθανά και για τους Ισραηλινούς. Είτε από αμέλεια, είτε από σχέδιο, το αποτέλεσμα αποτελεί. Έχει το ίδιο αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Όποιος μπορούσε να σταματήσει την παγίδα, δεν κούνησε το δάχτυλό του. Στο υπόμνημα του Μπόγιατ, να πούμε ότι δεν ήταν το μόνο. Δεν υπήρξε μόνο το υπόμνημα αυτό. Τον επόμενο μήνα, το National Intelligence Daily έγραψε τον ίδιο σχερισμό κατά του Ιωαννίδη. Η Ελλάδα είναι ικανή να απομακρύνει το Μακάριο σε 24 ώρες με ελάχιστη καθόλου αιματοχυσία. Και ο Χίτσιντζερ στα απομνημονέματά του αποφεύγει πλήρως επίσης να το αναφέρει. Και όταν ενώπιον της Επιτροπής Πάικ κλήθηκε να εξηγήσει γιατί δεν έδρασε, χρησιμοποίησε όλη του τη διαλεκτική για να αποφύγει τον εγκλωβισμό, απουσιοποιώντας το πιο ενοχλητικό γεγονός, ότι στο αποκορύφωμα της κρίσης είχε ήδη απομακρύνει από τις θέσεις τους τον πρέσβη Τάσκα και τον ίδιο τον Μπόγιατ, τους ίδιους δηλαδή ανθρώπους που τον προειδοποιούσαν. Και υπάρχει και η ομολογία του Κρόφορντ, τον αναπληρωτή αρχηγού της Αμερικάνικης Αποστολής, καταγραμμένη από τον Μάλισον. Η μόνη επαφή με τον Ιωαννίδη περνούσε από τον πράκτορα της CIA πολύ κοντά στον στρατηγό. Όταν το 2004 ρωτήθηκε αν ετοιμαζόταν πραξικόπημα, ο πράκτορας διαβεβαίωσε: όχι, δεν υπάρχει τίποτα, σας διαβεβαιώνω. Και έγινε πιστευτός, γιατί είχε εργαστεί τόσο καιρό πιστά για τη ΣΥΠΑ. Κανείς λέει ότι ο Κρόφορντ σκέφτηκε ότι ο ίδιος άνθρωπος τα ανέφερε ταυτόχρονα στον Ιωαννίδη τον πραγματικό του προϊστάμενο. Έτσι ο Ιωαννίδης κατάφερε να βγάλει τη ΣΥΠΑ εκτός πορεία το 1974. Είτε η ΣΥΑ εξαπατήθηκε, ή υπάρχει σκληρότητα ανάγνωση. Εξαπατούσε τους ίδιους τις διπλωμάτες, όπως πάρα πολλές φορές, και στις δύο εκδοχές το αποτέλεσμα ταυτίζεται, η προειδοποίηση θαύτηκε, η παγίδα έμεινε ανοιχτή και υπάρχει και ο ρόλος του Ισραήλ. Το πρωί της 15ης βεβαίως Ιουλίου, η Εθνική Φρουρά, με καταδρομή και τετραγισμένα, καταλαμβάνει το Προεδρικό Μέγαρο. Έχουμε από τη μαρτυρία του Κομπόκη ότι το σχέδιο ήταν να αφήσουν το Μακάριο να φύγει. Γι' αυτό και δεν περικύκλωσαν τα τεθωραγισμένα ποτέ το Προεδρικό Μέγαρο. Το ραδιόφωνο τότε ανακοινώνει ψευδώς το θάνατο του Μακαρίου. Στη θέση του ορκίζεται ο Νίκος Σαμψόν, ένας διαβόητος σοβινιστής, παλιός αποδέκτης οικονομικής στήριξης και πράκτορας της CIA. Ο διοικητής της Εθνικής Φρουράς, ο στρατηγός Ντενίσης, που είχε προηγουμένως απομακρυνθεί επίτηδες στην Αθήνα και παραιτήθηκε μόλις έμαθε το σχέδιο, έτσι τη διοίκηση ανέλαβε ο Γεωργίτσης σε προσωπική επαφή με τον Ιωαννίδη. Και εδώ υπάρχουν δύο επίπεδα. Στο τακτικό επίπεδο από τον Ιωαννίδη, ο στόχος ήταν κατά πιθανότητα να σκοτωθεί ο Μακάριος. Κατά τον Κομπόκη ήταν να μην σκοτωθεί, δείχνοντας ότι υπήρχε ένα σχέδιο μέσα στο σχέδιο. Ο Χίτσινς έχει δίκιο ότι η νοοτροπία των σωνομωτών, η απομάκρυση, σημαίνει θάνατο. Είχε ήδη κόψει σωλήνες καυσίμων στο ελικόπτερό του, είχαν αποπεραθεί ξανά και ξανά να το σκοτώσουν. Σε στρατηγικό όμως επίπεδο, αυτό της μακροπολιτικής, η επιβίωση του Μακάριου δεν θα ήταν αποτυχία. Είχε χρησιμότητα. Γιατί ένας νεκρός Μακάριος θα ήταν μάρτυρας, ένας ζωντανός Μακάριος, καταγγέλλοντας το πραξικόπημα ως ελληνική εισβολή, θα ήταν και το πρόσχημα. Προσέξτε κάτι. Αυτά αποδεικνύουν μέσα από την κατάθεση του συνταγματάρχη Κομπόκη. Ο Μαϊμός εξηγεί γιατί ο Μακάριος διέφυγε και ορισμένοι σε υψηλές θέσεις ένιωσαν με τα λόγια του Χίτσινς τεράστια ενόχληση και άλλοι ίσως ανακούφιση. Και εδώ ταιριάζει το ελληνικό ντοκουμέντο. Στη συνομιλία που είχε 19 Ιουλίου ο Κιζίκης, λέει στον Καραμπέρι: υπάρχει το σχέδιο Αφροδίτη, συνταγμένο μόλις πριν από 9 μήνες, ικανό για να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή. Και ο Καραμπέρης του υπενθυμίζει: εφαρμόσετε το. Ο Κιζίκης του απαντά στο ερώτημα που τα λέει όλα: ποιος όμως θα το εφαρμόσει? Υπήρχε λοιπόν ένα σχέδιο άμυνας, δεν υπήρχε βούληση να εφαρμοστεί. Και η ασπίδα του 64 που είχε φύγει το 67 και το σχέδιο του 73 που έμεινε τελικά στο σιρτάρι. Η παγίδα ήταν λοιπόν στημένη με ακρίβεια, οπότε χρειαζόταν αποτροπή, έλειπε το μέσο. Και όποτε υπήρχε το μέσο, έλειπε το χέρι. Στο ελληνικό ντοκουμέντο υπάρχει αυτή η σκηνή με τραγική διάβια. Ο Καραμπέρης αρνείται κατηγορηματικά να αναλάβει την Εθνική Φρουρά και λέει: εγώ, Χατζιανέστης, ο στρατηγός δηλαδή, ο αρχιστράτηγος της Μικρασίας, δεν γίνομαι. Η αναφορά λοιπόν στο στρατηγό που οδηγήθηκε τελικά στο εκτελεστικό απόσπασμα ως εξελαστήριο θύμα μετά την μικρασιατική καταστροφή, νομίζω ήταν σκόπιμη και ακριβέστατη. Δεν αρνούμε τις υπηρεσίες προς το έθνος. Στείλατε να πολεμήσω ως απλός στρατιώτης, δεν ταυτίζομαι όμως με προδότες. Και όταν ο Κυριάκης Πανικόβλος του εκμυστηρεύεται τη σκέψη να παραιτηθεί και να παρακαλέσει τον Παπαδόπουλο να λάβει ξανά, ο Καραμπέρης πάλι απαντά με ακρίβεια. Ο Παπαδόπουλος μπορεί να είναι πατριώτης, μπορεί να είναι συναισθηματικός, όμως δεν είναι ηλίθιος. Δεν θα γυρίσει να μαζέψει τα σπασμένα εκείνο που τον πρόδωσαν. Δύο σχέδια βγαίνουν λοιπόν αυτή τη συνομιλία και στηρίζουν αυτά που λένε. Πρώτον, υπήρχε ένα σχέδιο άμυνας, το σχέδιο Αφροδίτη, απέναντι για οποιαδήποτε απειλή. Δεύτερον, οι ίδιοι πρωτέτεροι μέσα σε λίγες ώρες κατάλαβαν πως είχαν πέσει σε μια παγίδα και έψαχναν ακριβώς όπως το διατύπωσε ο Καραμπέρης εξυλαστήρια θύματα. Και η φράση δεν έχει ρητορικό σχήμα, είναι η διάγνωση τη στιγμή του γεγονότος από έναν άνθρωπο που ήξερε το στράτευμα από μέσα και δεν είχε κανένα λόγο να τον ωρεοποιήσει. Προσέξτε τώρα, 19 Ιουλίου ο Μακάριος φεύγει ζωντανός και μιλά στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΕΕ, καταγγέλει το πραξικόπημα ως εισβολή στην Κύπρο και είναι η στιγμή που γίνεται ο ίδιος ο πόλος και ακριβώς αυτό το οποίο τους ζητούσαν. Η δήλωσή του ότι μια εγκύτρια δύναμη, η Ελλάδα, παραβίασε τη συνθήκη, καλεί την επόμενη άλλη εγκύτρια, την Τουρκία, και το νομικό της πρόσχημα να αποκαταστεί στην τάξη. Και την επόμενη, στις 20 Ιουλίου, οι Τούρκοι αποβιβάζονται. Ο Ατύλας έχει αρχίσει. Ας πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα και επιστρέφουμε πάλι πίσω.
1: Focus FM, 103,6% ελληνικός. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε: ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο και έλαια από σημίδα, κισό, πράσινο τσάι και εκχύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6.
0: Λοιπόν, πίσω στο στούντιο Focus 103,6. Πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκο. Προσέξτε κάτι. Το ελληνικό πραξικόπημα βαφτίζεται εσωτερική υπόθεση για να μην επέμβει κανείς εναντίον της Αθήνας. Και η τουρκική εισβολή βαφτίζεται ειρηνευτική επιχείρηση. Μπαρούς Χαρεγκάτη. Για να νομιμοποιηθεί. Και ο μόνιμος πρόεδρος βαφτίζεται ως άμεση αιτία των εντάσσεων για να δικαιολογηθεί η απομάκρυνσή του. Και ο πόλεμος κερδίζεται πρώτα στο λεξιλόγιο. Το νομικό πρόσχημα φυσικά ήταν έτοιμο και το ήξεραν εκ των προτέρων. Το άρθρο 4 της συνθήκης εγγύησης του 60 έδινε σε κάθε μία από τις εγκύτριες δυνάμεις το δικαίωμα να δράσει με μοναδικό στόχο την αποκατάσταση των γεγονότων, την αποκατάσταση της πολιτικής κατάστασης και των πραγμάτων στο νησί. Είναι η ίδια η συνθήκη που δημιούργησε για τους όρους. Όπως ονομάζει ο Μάλισον, ένα ακούσιο λογοπαίσιμο θανάτου. Μια ρήτρα γραμμένη, υποτίθεται για προστασία του νησιού, θα χρησιμεύε ως άδεια εισβολής και διχοτόμησης. Και το ελληνικό πραξικόπημα ενεργοποίησε ακριβώς αυτή τη ρήτρα που ο ζωντανός ο Μακάριος το καταγγέλει σαν Αμερικάνικη εισβολή από το βήμα του ΟΕΕ. Προσέξτε τώρα τη λεπτομέρεια. Το ραδιοφόνο της Χούντας είχε να ανακοινώσει το θάνατο του Μακάριου. Όταν εκείνος διέφυγε και μπόρεσε λίγες μέρες μετά να μεταδώσει λίγες ώρες μετά ότι ζούσε, η διαφυγή, γράφει ο Κίτσενς, δημιούργησε τεράστια ενόχληση ορισμένων προσώπων σε θέσεις υψηλού επίπεδου. Η επιβίωση του νόμιμου δημοκρατικά αποτίθεται εκλεγμένου ενοχλεί. Ενοχλεί όποιον είχε την ανάγκη να είναι νεκρός και δεν τον ήθελε ζωντανό τον πόλο. Ολόκληρη παγίδα λοιπόν χωράει σε μια λέξη ενόχληση. Και τώρα, στις 23 Ιουλίου του 1974, 23 Ιουλίου, είπαμε 15 το πραξικόπημα, 20 εισβολή, 23, τρεις μέρες μετά την εισβολή, το καθεστώς καταραίει του Σαμψών. Και ο Γλάφος Κληρίδης, ο πρόεδρος της Βουλής, ορκίζεται πλησιακός πρόεδρος. Η συνταγματική τάξη έχει αποκατασταθεί και την ίδια μέρα η Χούντα πέφτει στην Αθήνα, ο Καρεμαλής επιστρέφει μέσα σε τρεις μέρες, η Δημοκρατία αποκατήσεται στην Ελλάδα. Το πρόσημα της τουρκικής εισβολής, το ελληνικό πραξικόπημα κατά της τάξης, έχει ξανομιστεί. Αν βέβαια η εισβολή ήταν για την αποκατάσταση της τάξης, θα έπρεπε εδώ να σταματήσει. Και δεν σταμάτησε. Ούτε ο Μακάριος γύρισε, που θα ήταν το προφανές. Γύρισα πίσω, άκυρο, εντάξει. Κάνετε ένα προγεφύρωμα στην Κυρίνια. Εκεί όμως σταματάει, γιατί έχει αποκατασταθεί η δημοκρατία στην Κύπρο. Ή όποια δημοκρατία, τέλος πάντων, όπως το ονομάζαν αυτό το πολίτευμα. Ο λόγος καταγράφεται σε βρετανικά αρχεία με τρόπο που δεν αφήνει περιθώρια. Ο Κίσιτζερ, ενώ η Τουρκία προελάβει, κολυσιεργεί συστηματικά. Και δύο μέρες μετά την εισβολή, λέει στον Υπουργό Εξωτερικών των Βρετανών, τον Κάλαχαν, ότι δεν θέλει να στραφεί εναντίον του Σαμψών πριν δει πώς θα έμοιαζε το καινούριο πακέτο. Στον Ραλφ Μπόθαμ, λέει ότι ήθελε να αναβάλει μέχρι να δει πώς θα εξορροπούνταν οι δυνάμεις. Όταν ο Κάλαχαν ζητά να διεκδικηθεί δημόσια η νομιμότητα του Μακαρίου, ο Κίσιντζερ αντιπροτείνει ότι δεν πρέπει να πιστέψουμε την πτώση της de facto κατάστασης, δηλαδή της τουρκικής κατοχής, μέχρι να υπάρξει μια βιώσιμη εναλλακτική. Το κρίσιμο σημείο λοιπόν, η απόσταση των Ελλήνων αξιωματικών της Εθνοβουλής, ήταν ο μόνος τρόπος για να αποτραπεί η εισβολή, να φύγουν εκείνοι που έκαναν το πραξικόπημα, να μοιάζει πια με ελληνική κατοχή. Και η Βρετανία το επιδίωξε. Ή φαίνεται τουλάχιστον. Ο Κίσιντζερ όχι. Ο Γάλλος υπουργός κατέγραψε εξωτερικών, κατέγραψε ότι οι Αμερικανοί αντιτίθετο σε ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας που θα ζητούσε ρητά την απόσυρση. Ο Κίσιντζερ φρόντισε ακόμα και ο Μακάριος να καθυστερήσει να πάει στη Μάλτα με τεχνικό πρόβλημα στο αεροπλάνο του, ώστε να μην φτάσει έγκαιρα. Κάθε μοχλός αποτροφής λοιπόν τραβήθηκε προς τα πίσω και η κρίσιμη εβδομάδα που όλοι θα κρίνονταν κύλησε. Σε αυτό το μικρό βρώμικο τέχνασμα δείχνει και πόσο λεπτομερής ήταν η σκηνοθεσία. Όταν ο Μακάριος κατευθυνόταν προς τη Νέα Υόρκη για να μιλήσει ξανά στον ΟΗΕ, καθυστέρησε στη Μάλτα, όπου οι Βρετανοί επινόησαν το τεχνικό πρόβλημα στο αεροπλάνο που τον το μετέφερε. Ο Κίσιντζερ κατηγορεί ο Μάλισον ότι είχε ήδη πείσει τους Βρετανούς ότι ο Μακάριος πρέπει να κρατηθεί σε απόσταση, να μην φτάσει έγκαιρο ώστε να επηρεάσει το ήδη συμφωνημένο ανώδυνο ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας. Ένα αεροπλάνο χαλασμένο επίτηδες, ώστε ο νόμιμος πρόεδρος να μιλήσει την ώρα που έπρεπε. Η παγίδα δεν συνόταν μόνο με αρχές και πραξικοπήματα, συνόταν και με βλάβη κατασκευασμένη σε ένα αεροδρόμιο της Μάλτας. Οι διασκέψεις στη Γενέβη 25 και 30 Ιουλίου και ξανά στις 8 Αυγούστου ήταν στην πραγματικότητα ο χρόνος που χρειαζόταν η Τουρκία για να ολοκληρώσει την προετοιμασία της δεύτερης φάσης. Ο Κίσιντζερ έγραψε ότι για μια φευγαλαία στιγμή βυθιστήκαμε όλοι στην ψευδέστηση ότι η κρίση βρισκόταν καθοδόν προς την Ένωση. Η φράση είναι με το συμπάθειο προσποιητή. Κάθε νυφάλιος έβλεπε ότι όσο μεγάλωνε η αναβολή, τόσο περισσότερο έδαφος θα καταλάβαινε και η Τουρκία. Στις 14 Αυγούστου η Τουρκία κόβει τον γόρδιο δεσμό και εξαπολύει το δεύτερο Ατήλα. Τα Βρετανικά αρχεία δείχνουν ότι έχει προηγηθεί. Όταν η Άγκυρα Τέσσε έθεσε τελεσίγραφο, η σύμβουλη πρότεινε στον Κίσιντζερ να απειλήσει με διακοπή της στρατιωτικής βοήθειας. Ο Κίσιντζερ καταγράφει, ο Βρετανός πρέσβης, είπε ότι σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να συμβεί αυτό. Στα πρακτικά λοιπόν της συνάντησης στις 8 Αυγούστου, ο απεσταλμένος του Χάρτμαν διατυπώνει τη γραμμή ομά. Κανείς δεν ήθελε πίσω του Μακάριο. Και το σημαντικότερο ήταν ότι θέλαμε να συνεχιστεί η διαδικασία, δηλαδή να μιλάνε στην Γενέβη ενώ οι Τούρκοι προελάβουν. Η ομολογία των ομολογιών είναι από τον ίδιο τον Βρετανό πρέσβη μετά το απογεύμα που είχε με τον Κίσιντζερ στις 12 Αυγούστου. Θα ήταν ειλικρινής λέγοντας ότι ίσως τον ένοιαζαν λιγότερα διαγωνότα στην ίδια την Κύπρο. Δεν χρειαζόταν περαιτέρω σχόλιο. Ο άνθρωπος που κρατούσε στα χέρια του τη μόνη υπερδύναμη ικανή να σταματήσει το δεύτερο Ατήλα δήλωνε ιδιωτικά ότι η Κύπρος τον ενδιαφέρει λιγότερο από τη διατήρηση της τουρκικής καλής θέλησης. Ο δεύτερος Ατήλας, μετά την αποκατάσταση της δημοκρατίας, τότε που με κάθε λογική δεν υπήρχε τίποτα για να αποκατασταθεί. Και αν δούμε τη μηχανική της 10ης Αυγούστου από κοντά, η Άγκυρα έθεσε ένα τελεσίγραφο. Εκτός αν της προχαρούνταν και της παραδίδανε μια διευρυμένη ζώνη σε όλο το βόρειο τμήμα, θα εγκατέλειπε την Γενέβη. Και οι σύμβουλοι του Κίσιντζερ προέδρεψαν να απειλήσει η Άγκυρα με αυτόν τον τρόπο. Ακύρωσαν τη δυνατότητα της οποιασδήποτε απειλής για διακοπή της βοήθειας και ο Κίσιντζερ είπε ότι σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να το κάνει αυτό. Δεν ήταν διατεθειμένος, γράφει ο Βρετανός πρέσβης, να θέσει σε κίνδυνο τη θέση της ΗΠΑ απέναντι στην Τουρκία. Ένα έγγραφο του ίδιου του Αμερικάνικου Υπουργείου Εξωτερικού το ομολογεί σχεδόν ανοιχτά. Οι Τούρκοι φαίνεται να έχουν συμπεράνει από νωρίς ότι η μεκανική πίεση δεν υποστηριζόταν από κάτι ισχυρότερο. Δηλαδή ότι δεν θα ακολουθούσε ποτέ μια πραγματική δράση ή αντίδραση. Το τηλεγράφημα του Ρόθμπαν, συγγνώμη, το τηλεγράφημα του Ρόθμπαν στις 14 Αυγούστου το επικυρώνει. Η πρώτη γραμμή της επίσκεψης του Κίσιντζερ ήταν να μην δοθεί στη Σοβιετική Ένωση ευκαιρία επέκτασης και γι' αυτό δεν ήταν πρόθυμος να απειλήσει, να διακόψει τη στρατιωτική βοήθεια. Οι Τούρκοι θα μπορούσαν να σχηματίσουν ότι η Αμερικάνικη αποδοκιμασία δεν θα ήταν τόσο έντιμη για να τους αναγκάσει κιόλας να μην προχωρήσουν το δεύτερο Ατήλα. Και δεν σταμάτησαν. Ο Μακάριος άργησε να επιστρέψει. Έφυγε από την Κύπρο στις 15 Ιουλίου, επέστρεψε στις 7 Δεκεμβρίου του 1974. 5 μήνες. Όχι 6 για την ακρίβεια, αλλά δεν αλλάζει το επιχείρημα. Στο ενδιάμεσο, ο δεύτερος Ατήλας ολοκλήρωσε την κατοχή και το ερώτημα ήταν εύλογο. Και είναι εύλογο. Αν είχε επιστρέψει αμέσως μετά την πτώση του Σαμψούν, με την νόμιμότητά του να αποκαθίσεται επί τόπου, θα είχε αφαιρεθεί από την Τουρκία το τελευταίο ίχνος προσχήματος για το δεύτερο Ατήλα? Η απάντηση των αρχείων είναι ότι η καθυστέρηση επιδιώχθηκε. Ο Κίσιντζερ πάλεψε ενεργά για να αναβάλει την επιστροφή του Μακάριου. Και τον Νοέμβριο του 1974 ο πρέσβης της Βρετανίας γράφει: από τον Κίσιντζερ είχε καταλάβει ότι δεν είχε πολλές ελπίδες να αναβάλει την επιστροφή του Μακάριου. Στη συνάντηση 20 Ιουλίου, μια Αμερικάνικη εκδοχή λύσης ήταν να αντικατασταθεί ο Σαμψόν από ένα τρίτο μέρος που θα είχε αρχικές συνταγματικές ρυθμίσεις, τον Κλειρίδη. Με τίμημα την αποχώρηση του Μακάριου, ο προτινόμενος αντικαταστάτης ήταν διαρκώς ο Κλειρίδης, τον οποίο θα αποκαλούσε αργότερα εκείνον τον Κλειρίδη ως προδότη. Πρέπει να πούμε, ο Κλειρίδης υπηρέτησε στη Βρετανική ΡΑΦ ως πιλότος. Ο Μακάριος λοιπόν δεν είναι απλώς θεατής της καθυστέρησης. Τηρούσε με τα λόγια των Αμερικάνων το μέγιστο περιθώριο ελιγμών. Δεν έδινε γραπτή εγκύρηση στις διαπραγματεύσεις και στην διαπραγματευτική θέση της Αθήνας Λευκωσίας. Ήταν εμποδισμένος και του βάρους αναβολής, όπως δείχνουν τα έγγραφα, το κράτησε κυρίως στο χέρι που ήθελε πρώτα να δει πώς εξορροπούνται οι δυνάμεις και που φρόντισε να εξορροπηθούν υπέρ της Τουρκίας πριν αφήσει τον νόμιμο πρόεδρο να επιστρέψει κανένα στο νησί. Επίσης, τα Αμερικάνικα έγγραφα δείχνουν πόσο ελεγχόμενη ήταν και αυτή η επιστροφή. Η εκτίμηση του Defense Intelligence Agency, λίγο πριν τις 7 Δεκεμβρίου, γράφει ψυχρά: ο Μακάριος επιστρέφει, αλλά κρατάει ένα περιθώριο ελιγμών και δεν έχει δώσει γραπτή έγκριση στην κοινή διαπραγματευτική θέση. Η ΕΟΚΑΒ και η Εθνική Φρουρά ανταποκρίνονται στην Αθήνα, η οποία στήριξε την επιστροφή. Και η πρόταση κλειδί. Η Αθήνα θα αποσύρει τη στήριξή της αν ο Μακάριος αθετήσει τις συμφωνίες που έκανε για να εξασφαλίσει την επιστροφή του. Άρα, ο Εθνάκης Καραμαλής, που είπε ότι η Κύπρος είναι μακριά, ήξερε ήδη και συμμετείχε σε αυτή την προδοσία. Να επιστρέψει δηλαδή ο νόμιμος πρόεδρος δεμένος σε ένα νησί ειδικωμένο στα δύο. Μέχρι το τέλος ο Κίσιντζερ παλεύει να αναβάλει αυτή την επιστροφή. Θα σας πω ότι αύριο στην εκπομπή και από τα ντοκουμέντα και τα αρχεία πώς ο Εθνάρχης Καραμαλής επευλήθηκε με την πίεση των Αμερικανών να ηγηθεί ή να δημιουργήσει μάλλον την Εθνική Ριζοσπαστική Ένωση, τη γνωστή ΕΡΕ. Τώρα, η απάντηση λοιπόν ξεκινά από εκεί που ξεκινήσαμε, το κλειδί. Ο Μάλισον, διαβάζοντας λοιπόν τα βρετανικά αρχεία, δείχνει ότι σε όλη τη διάρκεια της κρίσης και για δεκαετίες μετά, η κύρια βρετανική έννοια ήταν η κυριαρχία της αποικιοκρατικής της αντίληψης. Ακροτήρι και δικαίλαια. Η Βρετανία μετά την καταστροφή θέλησε να αποχωρήσει από τις βάσεις. Όχι. Ο Κίσιγκερ διαμαρτυρήθηκε. Και γιατί αυτό θα υπονόμευε τα συμφέροντα στη Μέση Ανατολή. Και έτσι λοιπόν, το 1976 πριν φύγει, ο Κίσιγκερ παρουσίασε την πρωτοβουλία αρχών για την επανένωση της Κύπρου. Μια πρωτοβουλία που, όπως τεκμηριώνει ο Μάλισον, θεμελίωνε την αποτυχία. Επιβεβαίωνε τις ίδιες συνθήκες του 60, που ακόμα και ο Κίσιγκερ τις θεωρούσε αποτυχημένες, διασφάλιζε τη συνέχιση των Βρετανικών βάσεων και το αποτέλεσμα ήταν πάνω από 40 και τώρα πια 52 χρόνια άκαρπων διαπραγματεύσεων, μέσα από τις οποίες όμως η Τουρκία εδραίωσε την καταρχή και άλλαξε ανεπανόρθωτα τη δημογραφία του νησιού. Το σχέδιο Ανάν του 2004 και το σχέδιο το σημερινό του 2026 είναι απόγονος αυτής της λογικής. Ένα νησί χρήσιμο ως βάση, ένα κράτος σχεδιασμένο να μην λειτουργεί, δύο κοινότητες που σμπρώθηκαν στη διαίρεση με προοκάτσεις και βόμβες υπό ξένη σημαία, μια μεναρχία που αποσύρθηκε, τροπολογίες ενθαρρυμένες από το ίδιο χέρι που θα τις χρησιμοποιούσε ως δικαιολογία, ένα πραξικόπημα που έδωσε το πρόσχημα, ένα πόλο που έπρεπε να ζήσει για να νομιμοποιήσει τα τετελεσμένα, μια αποκατάσταση τάξης που αγνοήθηκε, ένα δεύτερο Ατήλα που επιτράπηκε και 5 μήνες καθυστέρηση που εξασφάλισαν όλα όσα χρειαζόντουσαν. Στο τέλος της αλυσίδας, οι βάσεις παρέμειναν, η Τουρκία εδραιώθηκε, η νότια πτέρυγα του ΝΑΤΟ διατηρήθηκε, κανένας από τους μεγάλους δεν έχασε. Μόνο εμείς οι Έλληνες και οι Κύπροι που ήμασταν τα εξελαστήρια θύματα. Και εδώ υπάρχει ένα αποκαλυπτικό έγγραφο της όλης υπόθεσης, γιατί δεν αφορά τον Κίσιντζερ, αλλά τον πραγματικό δικαιούχο. Το Βρετανικό Υπουργείο Εξωτερικών, εξετάζοντας ποιες συνθήκες στην Κύπρο διατηρούν καλύτερα την απεριόριστη χρήση της, κατέληξε ότι μια πρόωρη λύση ίσως δεν βοηθά και ίσως δεν βοήθησε και η κατάρρευση σε σύγκρουση, και ότι τα συμφέροντά μας εξυπηρετούν καλύτερα με τη συνέχιση της πορείας προς μια λύση χωρίς την πρόωρη προοπτική αύξηση. Αργά και μελετημένα. Η επίσημη βρετανική πολιτική ήταν το Κυπριακό να πηγαίνει διαρκώς προς μια λύση που δεν θα έπρεπε ποτέ να φτάσει. Να μπαίνει ένα πρόβλημα άλυτο και τη συνέφερε. Ένα νησί μοιρασμένο, όπως και τη συμφέρει τώρα. Και όχι μόνο. Δεν αναφέρεται μόνο στη Βρετανία. Και δεν είναι θεωρία συνωμοσίας. Είναι το πρακτικό των ίδιων των διπλωματών από τα δικά τους αρχεία. Αυτά είχα να σας πω, φίλες και φίλοι, για σήμερα. Λέει ο φίλος ο Θράκης, το έγκλημα της Κύπρου συνεχίστηκε με τους χαμαλώτους πολέμου και όχι αγνώμενους. Ξέρανε ότι τους είχαν σφάξει και τους είχαν σκοτώσει, τους είχαν εκτελέσει. Αυτό ρίγε παρά χρήμα, αγαπητέ φίλε. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, αύριο ας δούμε λιγάκι όλο αυτό το σκηνικό που διαμόρφωσε τους όρους για τη σύγχρονη πολιτική, που δεν αφορά τη μεταπολίτευση, αφορά έναν τόπο συνεχώς προδομένο και ένα λαό αδιόρθωτο να παραμένει με με τον ίδιο τρόπο, στην αντιμετώπιση, με τους ίδιους τρόπους και με την ανευθυνότητα απέναντι στην ίδια την ιστορία. Σας ευχαριστώ όλες και όλους που ήσασταν εδώ, συντονισμένοι συχνότητα του Focus 103,6. Ακολουθεί η εκπομπή του Γιώργου Σολοϊμέζογλου. Ευχαριστώ και όλους εσάς που ήσασταν εδώ συντονισμένοι στο YouTube, στο Alex Τσίγκος. Ευχαριστώ τον Αλέξανδρο Γιαννόγλου για τη μουσική του και για την υποστήριξη στον ήχο. Να είμαστε πάντα καλά. Για ό,τι κακό θα μας έρθει, να ξέρετε ότι το δικό μας το κεφάλι θα φταίει.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Focus FM 103,6, ραδιόφωνο από το Α ως το Ω.
3: Αντισυστημικός.
4: Βαρδάρης.
3: Γαλανόλευκος.
5: Δημοκρατικός.
6: Ελληνικός.
7: Ζόρικος. Ηφαίστειο.
8: Φιελώδης.
9: Ιδεοκινητικός.
10: Κουρσάρος.
11: Λατρευτός.
12: Μαχητικός.
13: Νικητής.
14: Ξεκάθαρος.
15: Όαση.
16: Παγκόσμιος.
17: Ρεαλιστής.
18: Σεισμός.
19: Τιτάνιος.
20: Υπεύθυνος.
21: Φιλαλήθης.
22: Κέραιο κέραιλε παιδιά.
23: Φταγμένος.
24: Ωραία.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr

Ώρα του λαού. Είμαστε στην Παρασκευή και η Παρασκευή έχει πολύ ρυθμό, πολύ funk, πολύ soul, πολύ dance εδώ στις μουσικές ανιχνεύσεις. Μαζί με τον Λεωνίδα Καρυπίδη θα σας κρατήσουμε στην τροχιά για τα υπόλοιπα 45 λεπτά. Ξεκινήσαμε λοιπόν με το Pick Up The Pieces από τους Average White Band, ένα συγκρότημα από τη Σκωτία που κατάφερε κάτι σπάνιο για την εποχή του να κερδίσει την εκτίμηση του κοινού της soul και της funk μουσικής. Για δεύτερο κομμάτι έχουμε Dance Across The Floor, Jimmy Bohorn, που σημαίνει χόρεψε απ' άκρη σ' άκρη στην πίστα.

Δεν υπάρχει καλύτερο φάρμακο από αυτή τη... γενικά από τη μουσική, όχι μόνο από το συγκεκριμένο είδος. Δεν υπάρχει καλύτερο φάρμακο για να βγάλεις από πάνω σου όλη την τοξικότητα που υπάρχει στη σημερινή εποχή. Τζίμι Μπόχον, ο οποίος υπήρξε μια από τις χαρακτηριστικές φωνές της δίσκο σκηνής, και αυτά τα κατάφερε έτσι προς τα τέλη της δεκαετίας του 70, αν και δεν γνώρισε αυτή τη διαχρονική φήμη κάποιων μεγαλύτερων ονομάτων της εποχής, κατάφερε το δικό του αποτύπωμα στις πίστες χορού με τραγούδια γεμάτα ενέργεια και ρυθμό. Η μεγαλύτερη αυτή επιτυχία που ακούσαμε ήρθε το 1978 και σε ένα συγκρότημα το οποίο άφησε και αυτό εποχή, την ίδια εποχή, KC and the Sunshine Band. I like it to do it.

Πρέπει να έχεις μέσα στο χορό για να μπορείς να ανταποκριθείς σε αυτό τον ρυθμό. KC and the Sunshine Band, δημιούργημα του Harry Wayne Casey, και ο ήχος του στο περίφημο Sunshine Sound συνδυάζει funk, soul, pop και Latin επιρροές, και δημιουργώντας τραγούδια που έκαναν τον κόσμο να σηκωθεί από την καρέκλα και να βγει στην πίστα. Και δεν είναι τυχαίο ότι η μουσική του έχει ακουστεί σχεδόν παντού. Super Bowl, παγκόσμιο κύπελο, μέχρι κινηματογραφικές ταινίες, παρελάσεις, αμέτρητες γιορτές σε όλο τον κόσμο. Το τραγούδι από το 1975. Και πάμε σε κάτι ορχιστρικό. Ένα τραγούδι της δεκαετίας του 70. Πιάσαμε δεκαετία 70, από ό,τι καταλάβετε, για το πρώτο μέρος. Όχι, δεν θα έχουμε και στο δεύτερο μέρος. MFSB, Mother, Father, Sister, Brother.

Focus FM 103,6, μουσικές ανιχνεύσεις, 10 και 22 και πίσω από τους MFSB, όπως είπαμε τα αρχικά, Mother, Father, Sister, Brother, πίσω από αυτό το τεράστιο μουσικό οικοδόμημα βρίσκονται κορυφαίοι μουσικοί της εποχής, οι οποίοι έδιναν μορφή στον πλούσιο, ορχιστρικό και γεμάτο συνέστημα ήχο που χαρακτήρισε τη Φιλαδέλφια και επηρέασε την δίσκο σκηνή. Αυτό που ακούμε είναι το Chop από τα αρχικά The Sound of Philadelphia με τη συμμετοχή των The Three Degrees. Γράφτηκε και αρχικά ως μουσικό θέμα για την τηλεοπτική εκπομπή Soul Train. Όταν κυκλοφόρησε ο single το 1974 έγινε τεράστια επιτυχία, φτάνοντας στην κορυφή των επιλογών ραδιοφώνων παγκοσμίως και κέρδισε Grammy για μια καλύτερη, για την καλύτερη R&B instrumental εκτέλεση.

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά ονόματα της boogie funk μουσικής και του R&B στις αρχές της δεκαετίας του 80 είναι η One Way. Ξεκίνησε η πορεία τους ουσιαστικά από το συγκρότημα Soul Partners, πριν εξελιχθεί και πριν περάσει ως συγκρότημα στην δισκογραφία ως One Way, και τελικά έκαναν μεγάλη επιτυχία. Το group είχε σταθερή παρουσία στην δισκογραφική εταιρεία MCA τη δεκαετία του 80 και είναι ένα από τα κομμάτια που χορεύτηκε πάρα πολύ στις πίστες.

Αυτή την έκφραση μπορείς να τα καταφέρεις. You can do it. Την έχουμε πει σίγουρα σε πολλούς ανθρώπους. Δύσκολα τη λέμε στον ίδιο μας τον εαυτό, αλλά αν τα καταφέρουμε και το πούμε στον εαυτό μας, τότε πραγματικά έχουμε καταφέρει, έχουμε πετύχει, έχουμε μάλλον πιθανότητες να πετύχουμε πάρα μα πάρα πολλά. Και είναι από εκείνες εκφράσεις που μοιάζουν σαν να σε σμπρώχνουν και να σε οθούν πραγματικά στην πλάτη να το πετύχεις αυτό που θέλεις. Σαν ρυθμός που ανεβαίνει λίγο-λίγο, ακριβώς το ίδιο είναι με την έκφραση αυτή. Το you can do it, μπορείς να τα καταφέρεις. Αφήνουμε το you can do it από τους One Way και κλείνουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής με Shannon, Brenda Shannon Green, ολόκληρο το όνομά της, μια από τις πιο καθοριστικές φωνές της χορευτικής σκηνής δεκαετίας του 80 και δικαίως θεωρείται Queen of Freestyle, βασίλισσα του ελεύθερου στυλ. Let the music play, Shannon, και επιστρέφουμε με Angelo Ferreri και Superstition στο δεύτερο.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6, όπου και αν βρίσκεσαι, στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Υπάρχουν ταξίδια που δεν μας μεταφέρουν απλώς σε έναν τόπο. Μας φέρνουν πιο κοντά στην πίστη, στην ιστορία, στον πολιτισμό και στους ανθρώπους που αγαπάμε. Με το Macris Travel, ο θρησκευτικός τουρισμός συνδυάζεται με την ξεκούραση, την ψυχαγωγία και την χαρά της ανακάλυψης. Ταξιδέψε στην Τίνο, στο νησί της Μεγαλόχαρης, με περιήγηση στις κυκλαδίτικες ομορφιές, στον Πύργο και στον Πάνουρμο. Γνωρίστε την Πάτμο, το ιερό νησί της Αποκάλυψης, με το σπήλαιο της Αποκάλυψης, τα μοναστήρια και μια ξεχωριστή εκδρομή στους Λειψούς. Γιατί ένα όμορφο ταξίδι ξεκινά από την σωστή οργάνωση. Macris Travel. Ταξιδεύουμε με πίστη, φροντίδα και ασφάλεια. Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr. Από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

Focus FM 103,6, μουσικές ανιχνεύσεις. Κάθε βράδυ κάνουμε το μουσικό μας σε εισαγωγικά διάλειμμα, γυρίζοντας πάρα πολλές φορές τον χρόνο πίσω. Και αυτό που ακούμε τώρα είναι κάτι που μας έρχεται από τα παλιά, από το 1972. Βέβαια είναι μια διασκευή. Το θρυλικό τραγούδι Superstition κυκλοφόρησε για πρώτη φορά τον Οκτώβριο του 1972 και βέβαια την πρώτη εκτέλεση και σύνθεση έχει υπογράψει ο Stevie Wonder. Εδώ έχουμε διασκευή από τον Άντζελο Φερέρι, ο οποίος είναι ένας από τους αναγνωρίσιμους Ιταλούς παραγωγούς στη σύγχρονη house σκηνή. Ξεκίνησε ο Άντζελο Φερέρι να πειραματίζεται με τη μουσική από πολύ μικρή ηλικία, δημιουργώντας ρυθμό, ακόμη και μουσικά κομμάτια, beats αν θέλετε, ακόμη και σε κονσόλες παιχνιδιών, και σταδιακά εξελίχθηκε σε έναν παραγωγό που κέρδισε διεθνή προσοχή. Το Jugging House, το οποίο υπηρέτησε, είναι ένα άκρος ρυθμικό είδος ηλεκτρονικής μουσικής που γεννήθηκε στο Σικάγο και χαρακτηρίζεται από έντονες μπάσο γραμμές, ζωηρά ανακατέματα κρουστών, και αυτό όλο συνδέεται με μια τεχνική που την ξέρουν αυτοί που ασχολούνται με τη μουσική επαγγελματικά, το jacking. Αφήνουμε αυτή την πολύ καλή διασκευή, η οποία μαζί με πολλά άλλα κομμάτια σήμερα έπρεπε έτσι να ψάξω αρκετή ώρα και βαθιά στην δισκοθήκη για να τα βγάλω πάλι στην επιφάνεια. Είναι αλήθεια ότι το ραδιόφωνο παίζει πολλές νέες παραγωγές και σε αυτή την εκπομπή έχουμε την ιδιαιτερότητα να γυρίζουμε αρκετές φορές το χρόνο πίσω, και το έχουμε πει πολλωστή, το λέω και για πολλωστή φορά. Ένα κομμάτι που μας έρχεται από τα χθες είναι αυτό που θα ακούσουμε αμέσως τώρα. BT Express, Do It.

Η BT Express, Brooklyn Trucking Express, γεννήθηκαν βέβαια στο Brooklyn της Νέας Υόρκης στις αρχές δεκαετίας του 70 και αποτέλεσαν μία από τις πιο χαρακτηριστικές μπάντες που ένωσαν funk με τον πρώιμο disco ήχο. Δημιουργήθηκαν από τον παραγωγό Jeff Lane και ξεκίνησαν με διαφορετικά ονόματα πριν καταλήξουν σε αυτό που τους καθιέρωσε. Το συγκρότημα έχει έτσι μια δυνατή street ενέργεια βασισμένη σε αυθεντικό funk groove και πνευστά και ρυθμική ένταση που έβγαινε κατευθείαν από τις γειτονιές της Αμερικής, του Brooklyn συγκεκριμένα. Στη σύνθεσή τους συμμετείχαν πολλοί μουσικοί, ανάμεσά τους και μελλοντικά σπουδαίοι παραγωγοί όπως Κασίφ, και αργότερα άφησαν το δικό τους στίγμα στην σκηνή της δεκαετίας του 80, ο Κασίφ μαζί με τους BT Express. Το τραγούδι από το 1974, τεράστια επιτυχία και αυτό. Dennis Edwards. Ο Dennis Edwards υπήρξε μία από τις πιο δυνατές και χαρακτηριστικές φωνές της soul εποχής. Γεννημένος στο Birmingham και μεγαλωμένος στο Detroit, πέρασε από την gospel μουσική πριν έρθει στο επίκεντρο της μηχανής του soul. Η μεγάλη του καριέρα απογειώθηκε όταν έγινε βασικός τραγουδιστής των Temptations.

Όταν ο Ντένις Έντουαρντς το 68 αντικατέστησε τον David Ruffin από τον Temptation, έβαλε την βραχνή του φωνή, γεμάτη ένταση, και έδωσε ζωή σε μερικά από τα πιο εμβληματικά κομμάτια της εποχής. Το Cloud 9, που σημαίνει στον 7ο ουρανό, το Papa Was Rolling Stone και πολλά άλλα, συμβάλλοντας καθοριστικά στον πιο ψυχεδελικό και κοινωνικά φορτισμένο ήχο του συγκροτήματος. Don't look any further, που μεταφράζεται μην ψάχνεις πιο πέρα, μην κοιτάξεις παραπέρα. George Benson, πασίγνωστος, ο οποίος είναι ένας από τις πιο σπουδαίες μορφές της jazz, αλλά και ένας καλλιτέχνης που κατάφερε να γεφυρώσει μοναδικά τη jazz με τη soul, το R&B και την pop. Focus FM 103,6, μουσικές ανιχνεύσεις, μέχρι τις 11 μαζί σας.

Τζορτζ Μπένσον, κιθαρίστας με εξαιρετική τεχνική και ταυτόχρονα ζεστή χαρακτηριστική φωνή. Εξελίχθηκε σε ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους crossover performance της εποχής του. Οι crossover ερμηνευτές είναι μουσικοί καλλιτέχνες που γεφυρώνουν διαφορετικά μουσικά είδη, κάνοντας επιτυχία ή εμφανιζόμενοι σε πολλαπλές ξεχωριστές κατηγορίες όπως κλασική, pop, country, pop κλπ. Το Give Me The Night που ακούσαμε κυκλοφόρησε το 1981 και σηματοδότησε τη μεγάλη του στροφή προς την disco funk, προς τον disco funk ήχο. Και παραγωγή Quincy Jones, υπογραφή, εγγύηση, και ο οποίος σε ό,τι έχει κάνει έχει δώσει μια χαρακτηριστική λάμψη. Κάνω I Am Ready. Άλλο ένα κομμάτι που το ξεψάχνει, το ψάξα πολύ από τα παλιά. Μια διασκευή βέβαια είναι δυο. Εδώ δεν είναι το πρωτότυπο, αλλά είναι αρκετά έτσι ευχάριστο για αυτή την ώρα, για αυτή τη μέρα, για αυτή την εκπομπή.

Σε μία από τις επόμενες εκπομπές θα ξεθάψω την πρώτη εκτέλεση για να τη θυμηθούμε και αυτή. Ή κάνω. Εδώ το είχαμε, όπως είπαμε, από διασκευή, το I'm Ready, Mouse T, DJ. Η Κάνο ήταν από τα πιο ιδιαίτερα ονόματα της ιταλικής δίσκο σκηνής των αρχών της δεκαετίας του 70. Σε μια εποχή που ο ευρωπαϊκός ηλεκτρονικός ήχος άρχιζε να αποκτά την δική του ταυτότητα. Έντονα synthesizers, μελωδικές γραμμές και επιρροές από αμερικάνικη δίσκο, funk, η Κάνο βοήθησαν στη διαμόρφωση αυτού που αργότερα θα ονομαστεί Ιτάλο δίσκο. Το project δημιουργήθηκε από τους παραγωγούς Ματέο Μπονσάτο, Λουτσιάνο Νιντζάτη και Στέφανο Πούλγα. Η εκδοχή λοιπόν εδώ από τον Mouse T και κλείνουμε με Spacer, Σέιλα αλλιώς Άννη Σανσέλ, η οποία ξεκίνησε την καριέρα του στη Γαλλία τη δεκαετία του 60 με χαρούμενο νεανικό ύφος και έντονα pop στοιχεία. Έγινε ιδιαίτερα δημοφιλή στη γαλλική σκηνή πριν να εξελιχθεί σταδιακά προς πιο σύγχρονους ήχους μέσα στις επόμενες δεκαετίες. Να είστε όλοι σας καλά, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα. Στον ήχο ήταν ο Λεωνίδας Καρυπίδης, στο μικρόφωνο Γιώργος Ελεμέζογλου. Ακολουθεί η εκπομπή του Τζόρνταν, η αθλητική εκπομπή, όταν μιλάει ο Τζόρνταν. Να είστε όλοι σας καλά, όλες σας καλά. Καλό Σαββατοκυριακό.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικόν. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Ο σταθμός της αλήθειας.
3: Παρηγοριά στον άρρωστο.
4: Φως στο τούνελ.
5: Πυρηνική βόμβα, το βέλος του Θεού.
6: Λιοντάρι, λιοντάρι.
7: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
8: Γροθιά στο κατεστημένο.
9: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
10: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
11: Η αντικειμενική ενημέρωση.
12: Το α και το ω.
13: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
14: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
15: Μαχητές από τους ολίγους.
16: Αξιόπιστη ενημέρωση.
17: Φάρος της αλήθειας.
18: Παρηγοριά, ελπίδα. Ευτυχώς που υπάρχει.
0: Φόκουσε σε και όλος ο κόσμος σε ακούει.

Καληνύχτα Ελλάδα. Δεν μιλάει ο Νίβο, μα η σιωπή του Μιχάλη, που για χρόνια σου κρύβω.

0: Με τη φαντασία σου λοιπόν σε καλό να παρακολουθήσεις μια παραγγελία πίτσας στο κοντινό μέλλον. Να μεταφερθούμε στο κοντινό μέλλον. Η φωνή μου είναι πιο... Κοντεύει 12:30, κάτσε να πάρω κανένα delivery να στανιάρω. Για να πάρω στο τηλέφωνο ένα delivery. Ναι.
1: Pizza Hut, καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα, θα ήθελα να δώσω μια παραγγελία.
1: Θα μπορούσα να έχω τον εθνικό αριθμό ταυτότητας, παρακαλώ.
0: Μάλιστα, τον εθνικό αριθμό ταυτότητός μου, μια στιγμή είναι 0610-204-999-8, Παύλα 45, Παύλα 54-610.
1: Ευχαριστώ κύριε Πανούση. Λοιπόν, η διεύθυνσή σας είναι 1742 Λεωφόρος Κηφισίας και ο αριθμός τηλεφώνου σας 494-2366. Το επαγγελματικό τηλέφωνο σας στον CTFM είναι 745-2302 και ο αριθμός του κινητού σας 266-2566. Από ποιον αριθμό καλείτε?
0: Είμαι στο σπίτι. Από πού τις βγάλετε αυτές τις πληροφορίες?
1: Είμαστε συνδεδεμένοι με το σύστημα, κύριε.
0: Μάλιστα. Θα ήθελα δύο special pizzas με κρέας.
1: Δεν νομίζω ότι θα ήταν καλή ιδέα, κύριε.
0: Γιατί τη λέτε, για σας παρακαλώ.
1: Σύμφωνα με τον ιατρικό σας φάκελο, υποφέρετε από υπέρταση και το επίπεδο της χοληστερόλης σας είναι υψηλό. Η ασφάλεια περίθαλψης που έχετε σας απαγορεύει μια τόσο επικίνδυνη για την υγεία σας επιλογή.
0: Μας τρελάνε. Εντάξει, τι μου προτείνετε λοιπόν?
1: Μπορείτε να δοκιμάσετε την pizza light με γιαούρτι ή σόγια. Είμαι σίγουρη ότι θα σας αρέσει πολύ.
0: Γιατί σας κάνω να πιστεύετε ότι θα μου αρέσει αυτή η πίτσα?
1: Συμβουλευτήκατε τις νόστιμες συνταγές με σόγια στη βιβλιοθήκη της περιοχής σας την περασμένη εβδομάδα, κύριε. Έξω και η πρότασή μου.
0: Αλλά εντάξει. Δώστε μου δύο θέλω οικογενειακό μέγεθος. Τι οφείλω?
1: Πραγματική ευκαιρία για εσάς, τη σύζυγό σας και τα δύο παιδιά σας, κύριε. Οφείλετε 49 και 99.
0: Να σας δώσω τον αριθμό της πιστωτικής κάρτας μου.
1: Λυπάμαι, κύριε, αλλά φοβάμαι ότι θα πρέπει να πληρώσετε μετρητής. Το υπόλοιπο της πιστωτικής σας κάρτας έχει υπερβιτόριο.
0: Θα πάω να βγάλω μετρητά από το μηχάνημα προτού έρθει ο υπάλληλός σας.
1: Ούτε αυτό είναι δυνατόν, κύριε. Ο τραπεζικός σας λογαριασμός είναι ακάλυπτος.
0: Να μην σας ενδιαφέρει, κύριε. Εσείς στείλτε μου τις πίτσες, εγώ θα έχω τα μετρητά. Πόση ώρα θα πάρει?
1: Έχουμε μια μικρή καθυστέρηση, κύριε. Θα είναι στο σπίτι σας σε 45 λεπτά. Εάν βιάζεστε, μπορείτε να έρθετε να τις πάρετε αφού βγάλετε τα μετρητά. Αλλά η μεταφορά πίτσας με μοτοσυκλέτα είναι τουλάχιστον ακροβασία.
0: Καλά, πώς το διάλογο ότι έχω και μηχανή?
1: Βλέπω εδώ ότι επειδή δεν καταβάλατε εμπρόθεσμα τις δόσεις, το αυτοκίνητό σας έχει κατασχεθεί. Αλλά η Harley έχει εξοφληθεί, οπότε απλώς συμπέρανα ότι θα τη χρησιμοποιούσατε. Συμβουλεύω να παραμείνετε κόσμιος, κύριε. Έχετε ήδη καταδικαστεί τον Ιούλιο του 2006 για προσβολή οργάνου της τάξεως. Κάτι άλλο, κύριε?
0: Όχι, τίποτα. Να μην ξεχάσετε τα 2 λίτρα δωρεάν Coca-Cola μαζί με τις πίτσες, σύμφωνα με τη διαφήμισή σας.
1: Λυπάμαι, κύριε, αλλά υπάρχει ρήτρα στη διαφήμισή μας που μας απαγορεύει να προσφέρουμε δωρεάν αναψυκτικά σε διαβητικούς.
0: Παναγία μου. Πού ζούμε?
2: Ξέρεις, φίλε μου, όταν η εκπομπή σου μοιάζει με μυστικό δείπνο, που ο κάθε πιστός μπορεί να εκφέρει και να πει τη γνώμη του χωρίς πάθος, αλλά με δύναμη. Χωρίς, αλλά με δύναμη και άλλη. Εσύ, σαν καλός οικοδεσπότης και εμείς που είσαι, ξέρεις πως να γίνεσαι και πομπός και δέκτης και να λαμβάνεις κύματα και να φταίνεις κύματα. Ναι. Και να ματάρεις πάντα έτσι όμορφα, νόστιμα, αληθινά και στοχευμένα.
3: Τόσο καλά τα λέω, ρε Κώστα.
2: Να συνεχίσεις πάντα έτσι που είσαι αληθινός. Σε να σου δώσει καλύτερη.
3: Ευχαριστώ.
4: Αρήμα μου τσάτσο!
5: Όλοι τους να πάρουν πόδι. Βρεούς!
6: Από σας, από το Focus, βρήκα την αγάπη

0: των ανθρώπων, την καλύτερη παρέα, το πιστεύεις?
1: Μάλιστα, το πιστεύω.
0: Σας ευχαριστώ ως ραδιόφωνο πάρα πολύ.
2: Τα Pokémon καθαρίσα στην Τούμπα, 9 τα γκολ φάγκαν συνολικά. Και τώρα πρέπει να τους ξεφτιλίζω μες στη μικρή τους γειτονιά. Την Κυριακή μέσα στη Καρυλάου θα πάω για να πάρω τη διπλό. Πρώτα τλήμα εγώ θα το σηκώσω πάνω στη πύργο τη Λευκό. Οι Καρτινοί κερδίζουν τη Λαμία, εμείς μέσα στη σκουλικοφολιά. Την Κολταβά ζει ο Άλλη Σαμάτα, τη λεπτό το 89. Τα έρχεται και ο Ιβάν Σαβίδης να του τα λέει κι αυτό στη Ποντιακά. Πως και αβού τη χρονιά θα παίρουν όλοι του παοπτικά καλά. Παγολέ!
1: Μπράβο παλικάρι μου. Μπράβο παλικάρι μου.
3: Αφιερωμένο για τη ομάδα, για τους προδοτητές μας.
4: Έλα, πες το.
3: Από τη μακρινή Ρωσία σας γλεντάει, από τη Skype σας στέλνει χαιρετίσματα. Πρώτα τρίμα σας πήρε ο Σαβίδης μες στη μικρή σας γειτονιά. Ο διαιτητής μας έσπασε την Εύα, να μας το κλέψουν πήγανε ξανά. Αλλά μπαίνει, κάνε αυτή κομμίνη, πάω πρωτάθλημα ξανά. Την γειτονιά τη ΦΑΠ' Αναστασίου μας είπαν έκδοτα ο Τότος ξανά, πως θα μας κόψει την πρωτάθλημα. Χαχαχαχαχαχαχαχα. Πρωτάθλημα το πιο παλικαρίσιο πήρανε Τζόρνταν, του Ράσβαν τα παιδιά, και μοίρασαν στη Νέα Φιλαδέλφια καρτίνα εγκεφαλικά. Και τώρα που η χρονιά τελειώνει, μια σκέψη τι μυαλό μου τι τολώνει, πόσο ωραία Τζόρνταν τα τεντώνει με στην Τούμπα της εντώνει.
5: Στην πόλη της Αγίας Σοφιάς με τα στενά δρομάκια γεννήθηκαν, μεγάλωσαν τα πρώτα παοκτσάκια. Ήταν θρακιώτες ευγενείς, Έλληνες φαναριώτες, αγάπη είχαν στο Χριστό, ήταν και πατριώτες. Στα χρόνια του 22 που ήλθαν στην Ελλάδα, ήταν αυτοί που ίδρυσαν το ΠΑΟΚ την ομάδα. Έμειναν στην Καλαμαριά, 7 λόφο Καμάρα, χτίσανε και το γήπεδο στη Στούμπα στην Αλάνα. Ελλάδα της Ανατολής, ποτέ δεν σε ξεχνάμε, Πόντος Κωνσταντινούπολη, τον ΠΑΟΚ αγαπάμε. Χρήστος Παππούς ΠΑΟΚ.

0: Εδώ είμαστε. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Τι καλησπέρα, καλημέρα, παντού χαίρετε. Πώς γίνεται όμως να λες τη μία τώρα μετά τις 12 καλημέρα και μετά μόλις κλείνεις το τηλέφωνο να λες καληνύχτα. Focus FM 103 και 6 λοιπόν εδώ στη συχνότητα όταν μιλάει ο Τζόρνταν. Βέβαια για κάνα δύο εβδομάδες δεν θα μιλάει ο Τζόρνταν. Ή μάλλον θα μιλάει, αλλά θα μιλάνε οι κασέτες. Θα ακούτε τον Τζόρνταν από την κασέτα που λέμε. Τελευταία μέρα σήμερα της εβδομάδος, τελευταία μέρα κάνουμε εκπομπές. Δύο εβδομάδες λίγο θα σταματήσουμε και εμείς έτσι λίγο για τα μυαλά, ρε παιδί, να φύγουν οι τοξίνες, να πούμε, οι ραδιοφωνικές, έτσι αυτά τα πουσλούκια που τρώμε καμιά φορά από κανέναν. Βέβαια θα μου λείψουν αυτά, να το ξέρετε. Είμαστε και μαζόχες. Θα μου λείψετε. Είμαι σίγουρος ότι θα σας λείψω, εννοείται. Αλλά περνάει γρήγορα, ρε παιδί. Δύο εβδομάδες τι είναι. Περάει καλά. Δεν είναι τίποτα. Πέρασαν. Αν ταλαιπωρηθείς, δεν περνάνε οι ρημάδες με τίποτα, να πούμε. Επικοινωνία μέσω μηνυμάτων μέσω του γνωστού αριθμού του Viber 6907-483-484. Κανονικά σήμερα δεν θα πρέπει να ανοίξω γραμμές, να μιλάω, να χορτάσω, να πούμε έτσι. Γιατί μετά δύο εβδομάδες δεν θα μιλάω. Αλλά θα πρέπει να ανοίξω υποχρεωτικά, γιατί πρέπει να σας ακούσω και εσάς, να πούμε. Άλλος δίνει ευχή, άλλος λέει, ξέρω εγώ, τα υπόλοιπα, άλλος βγάζει κανένα παράπονο. Εγώ πάντως παράπονα δεν κρατάω από εσάς με τίποτα, έτσι. Δεν θυμώ και τόνα και τ' άλλο κλπ. Αν και κάποιοι λίγο έτσι με κάνανε, να πούμε, δεν κρατάω κακία που λένε. Ξέρω όμως κάποιους τους στεναχώρησα. Δεν το έχω κάνει εσκεμμένα. Μπορεί να έχουμε κάνει λάθος κι εμείς. Εσκεμμένο δεν είναι τίποτα. Ούτε κρατάμε κακίες, έτσι. Λοιπόν, όλα ο χρόνος σε γιατρεύει όμως, να ξέρετε. Με τον χρόνο όλα γιατρεύονται. Θα το ξεχάσετε κι εσείς, μη στεναχωριέστε. Όταν είστε συντονισμένοι εδώ, πάντα κάτι καλό βγαίνει. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Focus FM 103 και 6. Θα επιστρέψουμε σε λίγο να πούμε έτσι μερικά πραγματάκια. Ούτως ή άλλως, αυγουστιάτικος μήνας του καλοκαιριού, αυτός ο μήνας είναι ούτε ούτε ακροαματικότητες πιάνονται, ούτε τίποτα να πούμε. Έτσι λένε τουλάχιστον, δεν ξέρω. Εγώ πάντως είμαι 10 χρόνια στον αέρα με δικές μας εκπομπές, έτσι από το 2016 πιάσαμε 26, σαν εχθές ήτανε. Και αλλάξαμε πόσα ραδιόφωνα, 1, 2, 3, αυτό είναι το τέταρτο. Βέβαια στο ένα ήμουνα μη σαφήρης, να πούμε. Στο άλλο ήμουνα έτσι κάνα 2 χρόνια περίπου, έτσι στον αρένα. Εκεί περάσανε, χωρίσαν τα αφεντικά, να πούμε. Τέλος πάντων, τι να κάνω κι εγώ, δεν μπορούσα να χωρίσω κι εγώ, να πάω το μισός με τον ένα, το μισός με τον άλλο. Έπρεπε με κάποιον να πάω. Πήγαμε αυτό που με πήρε εκεί, να πούμε, τέλος πάντων. Μετά από λίγο διάστημα πήγαμε σε ένα άλλο ραδιόφωνο, όπως λέγονταν εκείνο, Fair Play. Εκείνο όμως ήταν πολύ γρήγορο. Μπαμ, μπαμ. Δεν είχαν υπομονή να το στηρίξουν τα αφεντικά, να πούμε. Και εντάξει, πάμε για άλλα που λέμε. Έτσι πήγαμε για άλλα και τελικά από το 19 είμαστε εδώ, Focus FM. 7 χρόνια, ρε φίλε. 7, ούτε δικτακτορία να υπήρχε. 7 χρόνια, έτσι. Ωραία είναι. Το καλύτερο ραδιόφωνο εννοείται, όχι επειδή είμαστε τώρα εδώ, επειδή υπάρχει ελευθερία, ρε παιδί μου, έτσι. Ελευθερία λόγου. Ποτέ δεν μου είπε εδώ κανένας τι θα πεις αυτό, μίλες το άλλο, πες το άλλο κλπ. Κάνα δύο ραδιοτηλεπτικά πρόστιμα πέσανε, να πούμε. Εντάξει, αλλά ας προσέχαμε και λίγο. Τι να κάνουμε. Να προσέχουμε τους ακροατές, όχι εμείς. Εμείς προσέχουμε όσο μπορούμε. Λοιπόν, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Όλα είναι εμπειρία. Μαθαίνεις. Εάν δεν πάθεις, δεν μαθαίνεις. Όσο και να σου τα λένε οι άλλοι, εάν δεν το πάθεις εσύ, δεν πρόκειται να το μάθεις, παιδιά. Η εμπειρία έτσι είναι, αυτή είναι. Είναι αυτό που λένε, πας στο σχολείο, βγάζεις γυμνάσιο, λύκειο, πας πανεπιστήμιο, περνάς και μετά, αφού περνάς και παίρνεις το πτυχίο, βγαίνεις έξω φλώρος, δεν ξέρεις τίποτα. Τα έχεις μάθει στο μυαλό μέσα, αλλά χαμπάρι δεν έχεις τι σου γίνεται στο επάγγελμα, παράδειγμα. Και σου λέει, θα πάει να κάνεις πρακτική. Εκεί στην πρακτική μαθαίνεις τα πάντα. Και να σας πω και κάτι άλλο. Πιο πολύ πρακτική μετράει η πρακτική παρά η θεωρία. Δηλαδή, πήρες, ρε παιδί μου, τώρα λέω εγώ την άποψή μου, έτσι. Όσα γνώρισα εγώ από την πιάτσα, μέσα από την ζωή, μιλάω λίγο λαϊκά τώρα, γιατί μας ακούει λαϊκός κόσμος, πάρα πολύ κόσμος, και ακόμα και αυτοί οι άριστοι που βγήκαν άχρηστοι, έτσι, αν δουλεύανε αυτοί, δεν θα βγαίναν τόσο άχρηστοι, σας το λέω να το ξέρετε, γιατί θα ξέρανε, θα ήταν μέσα στη ζωή και θα ξέρανε πώς περπατάει η ζωή, το κάθε επάγγελμα, πώς τυρανιέται, πώς βγάζει το μερουκάματο, τι υποχρεώσεις έχει κλπ. Ανάθεμάμαι αν ο Μητσοτάκης ξέρει πόσο πάντα νίκια έξω, πόσο είναι ο μισθός, αν μπορεί να ζήσει ένα παιδί τώρα που βγαίνει 20-25 χρονών, να πούμε, στην κοινωνία, βρίσκει μια κοπελίτσα, θέλει να παντρευτεί, και σου λέει τώρα εγώ τι δουλειά να κάνω, πόσα λεφτά να πάρω, εγώ η κοπέλα μου, η γυναίκα μου, ξέρω εγώ που θα παντρευτώ, για να ζήσουμε, ρε φίλε. Όταν το νίκιο έχει 600 ευρώ, να πούμε, 500-600, και με τους φίλους του που έβαλε εκεί στην ενέργεια, σε πιάνουν και κάνα 3-4 το μήνα κι αυτοί, όπως μου είναι, πάπα. Λοιπόν, και πηδίνεις μια χιλιάδα έτσι για πλάκα στο σπίτι. Άρα ο ένας θα πρέπει να βαράει και υπερορίες για να πληρώνει το σπίτι. Και ο άλλος τι θα κάνει, ψωμί και ζάχαρη θα τρώνε, τι θα τρώνε. Πάτε σπάνι που λέμε. Απίστευτα πράγματα, παιδιά, απίστευτα. Και όμως δεν τους νοιάζει. Δεν τους νοιάζει. Δεν ξέρουνε. Κάποτε είχαν ρωτήσει και τον Καραμαλή τον Γέρο. Μάλλον όχι τον Γέρο. Ο Καραμαλής ο Γέρος ρώτησε τον οδηγό του. Μου τα πάνε εμένα, δεν τα ξέρω εγώ. Μου τα πάνε οι παλιοί. Πώς το λέγανε, δεν θυμάμαι τον οδηγό του, να πούμε. Το λέει, παράδειγμα, Λεωνίδα, ξέρω εγώ, παράδειγμα. Λεωνίδα, για να έχουμε καλό ερώτημα, τι μισθό παίρνεις? Και λέει ο Λεωνίδας, πρόεδρε, 3 χιλιάρικα. 3 χιλιάρικα παίρνεις, πολλά λεφτά, ρε. Από αύριο 2 θα παίρνεις, λέει. Μα, πρόεδρε, δεν φτάνουν αυτά, εγώ, ξέρω εγώ, να πούμε, το παιδί πάει, σπουδάζει, κάνει αυτά, δεν φτάνουν τα λεφτά. Τι λες τώρα, ρε, ξέρεις τι είναι 3 χιλιάρικα, του λέει. Αυτός άκουγε 3 και νόμιζε πολλά. Ναι, αλλά δεν ήξερε πόσο κάνει το ψωμί, πόσο κάνουν τα. Την αίσθηση της αγοράς δεν την ήξερε. Έσανε τον υπάλληλό του εκεί πέρα, τον ψώνιζαν στο σπίτι, τον μαγείρευαν. Αν έτρωγε στο σπίτι μαγειρευτά, ή παρέγγελνε. Λοιπόν, δεν ήξερε τίποτα. Πάμε διάλειμμα. Focus FM 103.6. Είπαμε για μηνύματα στο Viber 69-07-483-484. Ερχόμαστε σε λίγο να πούμε περισσότερα.
1: Focus FM 103,6% ελληνικός.
2: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-2523-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
3: Arriba, muchachos!

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστροφή Focus FM 103 και 6. Όπως είπαμε και προηγουμένως, έτσι τελευταία μέρα της εβδομάδος και τελευταία εκπομπή. Κάνα δύο εβδομάδες εμείς λίγο έτσι να πάρουμε κάποιες ανάσες. Έχουμε χειμώνα μπροστά μας και μεγάλο χειμώνα από ό,τι βλέπω. Βαρύς, μακρύς. Μπορεί οι θερμοκρασίες να μην είναι πολικές από αυτή την έννοια, αλλά από τα θέματα, πρώτο ο Θεός, βλέπω θα είναι αρκετά έτσι. Όσον αφορά τα ποδοσφαιρικά, πλάκα-πλάκα, καλοκαίρι δεν καταλάβαμε να πεις δύο μήνες δεν είχαμε τίποτε, ρε παιδί μου, ή τρεις μήνες δεν είχαμε τίποτα, ή δυόμιση μήνες τίποτα, ή ενάμιση μήνα δεν είχαμε τίποτα, ρε παιδί μου. Καθάρισε λίγο το κεφάλι μας, το μυαλό μας έτσι, από αυτά να πούμε, πώς το λένε, από τις τοξίνες έτσι. Πρώτα απ' όλα είχαμε Μουντιάλ. Τι να πεις τώρα, όταν υπάρχει Μουντιάλ, τα πάντα όλα σταματάνε, να πούμε έτσι. Εδώ μέχρι και ο Τραμπ ασχολήθηκε με το Μουντιάλ. Νομίζει ότι είναι το κέντρο της γης και κάποια φάση τον είδαμε, να πούμε, τον Ιφαντίνο, πήγε να πάρει την κούπα, τον είδατε, να πούμε. Δηλαδή θυμάμαι εκεί τη σκηνή και πεθαίνω στο γέλιο, ρε φίλε. Πήγε να πάρει την κούπα, τη σηκώσει αυτός να πανηγυρίσει, ποιος ξέρει, να πούμε, και να τη δώσει μετά. Βέβαια δεν τον έκατσε καλά γιατί το πήραν οι Ισπανοί, να πούμε. Δεν είχε πολύ, πώς το λένε, τον πείραξε λίγο, να πούμε. Έτσι σου λέει, δεν το γούσταρε, να πούμε. Δεν το ήθελε. Ήθελε να το πάρουν οι Αργεντίνοι, να πούμε. Αλλά εντάξει. Θα μου πεις, το 90% του πλανήτη, του 90% και βάλε, τα 100% του πλανήτη ήθελε να το πάρει η Αργεντινή. Όχι λόγω Μέση. Πολύ και λόγω Μέση, αλλά όχι όλοι λόγω Μέση. Είναι η κουλτούρα, να πούμε, της Αργεντινής, έτσι. Όλα αυτά που τράβηξε όλα τα χρόνια, οι ιστορίες, να πούμε, η φτωχολογιά, είναι αυτοί που αγαπάνε και αυτοί το ποδόσφαιρο μαζί με τους Βραζιλιάνους έτσι τόσο πολύ, και όλα αυτά μαζί, να πούμε, έτσι είναι ένα πακέτο το οποίο έγινε πλέον συνήθεια και συμπάθεια στον περισσότερο κόσμο. Συμπάθεια δηλαδή μια μεγάλη χώρα η οποία εκεί το ποδόσφαιρο το έχουν τρόπο ζωής, έτσι. Δηλαδή γεννιούνται τα μωράκια με στις σαλάνες και σε αυτά, θα μου πεις Βραζιλία πρώτα. Και η Αργεντινή, ναι, αφού η Βραζιλία έφυγε, να πούμε, από πιο νωρίς, έμεινε η Αργεντίνα. Η Αργεντίνα. Λοιπόν, εντάξει. Αλλά έφτασε, ρε φίλε, τελικό να πάει ο Τραμπ, να πούμε, τον Ιφαντίνο εκεί πέρα. Τον τραβάει ο Ιφαντίνο, του λέει: πάμε, πρόεδρε. Πρόεδρε, πάρ' το αλλιώς. Πάμε λίγο. Και εκείνος λέει: κάτσε, ρε, να πάρουμε λίγο το. Τι πάθαμε. Απίστευτα πράγματα. Σκηνές. Καλά, η ιστορία έγινε εκεί με την κόκκινη την κάρτα, ρε φίλε. Ρε φίλε. Δηλαδή, να ξέρετε, σε λίγα χρόνια, όχι, δεν πάνε πολλά χρόνια, κάποτε η Αμερική, και τώρα όχι κάποτε, και τώρα ακόμη, ξεκίνησε με το ράκμπι, το ξέρετε και το άθλημα το ράκμπι, εκεί που πέφτει και ξύλο, πλακώνονται όλοι μαζί, γιατί έχεις την μπάλα, να πούμε, και, πώς το λένε, και τρέχεις, να πούμε, να πάει να βάλεις γκολ, και ολόκληρο κοπάδι σε κυνηγάει. Έτσι και σε πιάσουν και σε βάλουν από κάτω, αμάν. Τελείωσες εκεί πέρα. Ούτε παίδια θα σε μείνουν, ούτε τίποτα. Το άλλο είναι το. Πώς το λένε, το άλλο το άθλημά τους. Το baseball, βέβαια. Με εκείνα με τις μπάλες, με τα ξύλα. Και το baseball. Ξέρεις, άμα σαλτάρει κανένας παίκτης του baseball, αρχίζει και κουπανάει με το ξύλο μετά. Δεν γλιτώνεις με τίποτα εκεί πέρα. Και το μπάσκετ, φυσικά. Καλά, το μπάσκετ είναι πλέον εθνικό άθλημα. Ή αν θέλετε παγκόσμιο για την Αμερική, πρωταθλητές και λοιπά, να πούμε. Δηλαδή ο χειρότερος του NBA στην Ευρώπη μπορεί να είναι ο καλύτερος τώρα. Τι ψάχνετε να. Άλλη κατάσταση εκεί. Άλλο πράγμα. Αυτά τα είπα έτσι όλα μπροστά για να σας πω και το άλλο, ότι σε λίγα χρόνια θα δείτε που θα ορμήξουν και στο ποδόσφαιρο και θα γίνουν και πρώτοι, θα πάρουν και τα πρωτεία και στο ποδόσφαιρο. Και μετά από εδώ, από την Ευρώπη, όλοι θα. Πώς είναι τώρα η Ευρώπη και έρχονται όλοι στην Ευρώπη για να πάρουν τα λεφτά και τη δόξα, μετά θα αρχίσουν να πηγαίνουν και στην Αμερική να πάρουν τα πιο πολλά λεφτά. Τη δόξα θα την έχουν πάρει από την Ευρώπη και θα πηγαίνουν στην Αμερική να πάρουν τα πιο πολλά λεφτά. Όπως έκαναν όλοι αυτοί οι μεγάλοι ποδοσφαιριστές, πώς είναι η Αραβία τώρα που πληρώνει, που τα χώνει, για να πάρει, να πούμε, λίγο από την δόξα. Τώρα, πώς το λένε, ο Άραβας, ο Σαουδάραβας και ο κάθε Άραβας εκεί. Με τις κελεμπίες και με τα αυτά. Τι να, πέρα από 2, 3 και 5 και 15 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά είναι σαν να βάζει βούτυρο το πρωί στο ψωμί. Εδώ μιλάμε για πολλά λεφτά αυτοί. Μιλάμε τώρα τα λεφτά που ούτε ξέρουν και πόσα είναι και πού είναι. Παντού λεφτά έχουν αυτοί.
πετρέλαιο πράγμα, ρε φίλε. Λοιπόν, και σου λέει, πάει κι ο άλλος από εδώ ποδοσφαιριστής ή ο προπονητής, σου λέει, πάμε να πάρω κανένα τάλιρο το χρόνο, όπως πήγε ο Λουτσέσκου. 2 χρόνια ένα δεκάρικο. Πότε που πάρει το δεκάρικο? Δεκάρικο μόνο στη Ρεάλ Μαδρίτης να το πάρει, σε καμιά Μπαρτσελώνα, σε καμιά Σίτι, σε καμιά Παρί. Πάλι εκεί που είναι Σαουδάραβες. Πώς το λένε, τα αφεντικά. Λοιπόν, σε λίγα χρόνια εν ολίγης, για να το κλείνουμε το κομμάτι αυτό, η Αμερική θα το δείτε, θα πρωταγωνιστήσει και στο ποδόσφαιρο, στα Μουντιάλ και σε αυτά, έτσι. Δηλαδή θα τη δείτε, θα κάνει εθνική ομάδα. Αυτοί όποιον θέλουν τον κάνουν Αμερικάνο. Παίρνουν τον Μέση τον Αργεντίνο και τον δίνουν υπηκότητα, πώς το λένε, Αμερικής, Ηνωμένων Πολιτειών. Και θα παίζει για την πατρίδα του την Αμερική. Με τα λεφτά είναι όλα. Άμα δεν κάνει με τυχαία, λέω, έναν Μέση τώρα, έτσι, έναν κορυφαίο του κόσμου. Άμα δεν κάνει με 10 εκατομμύρια την υπηκότητα, την κάνει με 20, με 30. Όλα με τα λεφτά. Ό,τι δεν τα κάνει με τα λεφτά, γίνεται λίγο με πιο πολλά λεφτά. Έτσι μου είπανε. Και από ό,τι το είδα στην πορεία της ζωής, έτσι είναι. Θα πρωταγωνιστήσει λοιπόν και στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Θα δείτε να διεκδικεί μουντιάλ, θα φτάσει ημιτελικά, θα φτάσει τελικά. Βέβαια μπορεί να κάνει κανένα 2 δεκαετίες ακόμα για να πάρει κανένα τρόπαιο. Αλλά θα πάρει, να το ξέρετε. Η Αγγλία δεν θα πάρει τίποτα. Ποτέ. Η Αγγλία είναι σαν τον Άρη. Πάει, πάει, πάει, ονειρεύεται, αλλά δεν παίρνει τίποτα στο τέλος. Δεν παίρνει τίποτα. Έτσι. Και ένα που πήρε κάποτε, να πούμε, ένα μουντιάλ, με άκυρο γκολ το πήρε. Λοιπόν, άρα πάλι δεν πήρε, δηλαδή επί της ουσίας. Δεν θα πάρει, είναι loser ομάδα. Loser. Loser. Αυτά όσον αφορά, πέρασε το Μουντιάλ, μετά αρχίσανε τα προκριματικά, αρχίσανε τα αυτά, ούτε καταλάβαμε τι γίνει. Μπήκε Αύγουστος και αρχίζουνε, πάμε δεύτερη φάση προκριματικών. Για παράδειγμα, ο Παναθηναϊκός έπαιξε, να πούμε, ο Ολυμπιακός έπαιξε, ο ΠΑΟΚ έπαιξε πρώτος μαζί με τον Παναθηναϊκό, περάσανε τους πρώτους, τις πρώτες φάσεις, μπήκαμε στη δεύτερη, έτσι, στο τρίτο προκριματικό τώρα, και τα πρώτα παιχνίδια τα παίξαν. Και ακόμα είναι 8 Αυγούστου, 7 Αυγούστου. Άρα δηλαδή, από εβδομάδα τώρα παίζει και το επόμενο παιχνίδι και πάμε για το πιο επόμενο. Δηλαδή, τι ψάχνεις να βρεις? Δεν καταλάβαμε καλοκαίρι, με λίγα λόγια. Λοιπόν, να πούμε περαστικά, τον ΜΕΙΤΕ έκανε εγχείρηση στο ισχύο, έτσι χειρουργήθηκε σήμερα, ήταν προγραμματισμένο για την Παρασκευή. Τι να κάνει, άμα έχεις πρόβλημα, το ισχύο είναι, ας τα να πάνε. Κάποιους μήνες θα λείψει και αρκετούς, νομίζω, έτσι. Μπορεί να πιάσουμε και Χριστούγεννα, πάει δηλαδή το ένα τετράμινο του φάει, να πούμε. Πήγε καλά από ό,τι μάθαμε η επέμβαση. Να δούμε πόσους τελικά θα είναι οι μήνες της θεραπείας. Νομίζω ότι αυτό έχει να κάνει και με τον οργανισμό, έτσι, με όλα έχει να κάνει. Εμείς θα του ευχηθούμε τα καλύτερα, γρήγορη ανάρρωση και επιστροφή εκεί που πρέπει να είναι, στους αγωνιστικούς χώρους. Ο ΜΕΙΤΕ για μένα είναι ο κορυφαίος κόφτης στην Ελλάδα. Τέτοιο κόφτη άλλο δεν είναι. Για πείτε μου εσείς αν υπάρχει άλλος κόφτης στην Ελλάδα. Τώρα, όσον αφορά τον ΠΑΟΚ, έχουμε και κάτι σενάρια για τον Κωνσταντέλια. Όλοι, λέει, ενδιαφέρονται. Η Γιουβέντους, η Ντόρτμουντ. Το περίεργο θα ήταν να μην ενδιαφέρονταν αυτές όλες οι ομάδες. Και δεν είναι μόνο αυτές, είναι κι άλλες. Έτσι, είναι κι άλλες. Η Ντόρτμουντ ενδιαφέρεται. Το θέλει να τον έχει παρτενέρ δίπλα εκεί στον πιτσίρικο, στον άλλον, τον Καρέτσα. Καλά, όνειρο ζωής ήταν και για τον Καρέτσα αυτό το πράγμα. Οι άλλοι πάλι, οι Μπουταλάδες από Κίμερια, οι Τούρκοι της Γαλατά, αυτοί, ακούστε πρόταση αυτή. Αυτοί περάσανε εμάς για Μπουταλάδες, ενώ είναι οι ίδιοι τους Μπουταλάδες. Αυτοί, ακούστε, λέει, πρόταση που κάνανε στον ΠΑΟΚ. Θέλουν τον Κωνσταντέλια δανεικό με όψιον αγοράς. Τώρα, τι τους λες αυτούς? Αϊσιχτήρ, τι τους λες? Στα τουρκικά, αϊσιχτήρ. Δηλαδή, να έχω ένα το Focus FM στην Κωνσταντινούπολη και να μ' ακούνε εκεί οι Τουρκαλάδες, θα τους πω, βράει σιχτήρ, δανεικό παίκτη θέλετε του Κωνσταντέλια? Δανεικό, ξέρετε ποιο δίνουν? Δανεικό. Δανεικό δίνουν έναν παίκτη τον οποίο δεν τον υπολογίζουν στην ομάδα τους, γιατί δεν ταιριάζει στα σχέδια, δεν ταιριάζει στο σχήμα, πώς το λένε,
ή γιατί έχει μια κόντρα να μπούμε τον προπονητή, ή δεν θέλει να χαλάσει τις σχέσεις, ή κάνει ατασταλίες, βγαίνει έξω, κάνει ξενυχτάει και λοιπά, να μπούμε και το ένα και το άλλο. Και σου λέει, δώσ' τον να μην τον έχουμε εδώ στον πάγκο και στην κερκίδα, δώσ' τον δανεικό κάπου, να τον ελέγχουμε κιόλας, να πάρει παιχνίδια, να έχει χρόνο συμμετοχής κλπ. Να δώσουμε δανεικό τον πρωτοκλασάτο παίκτη της Ελλάδος, τον κορυφαίο Έλληνα ποδοσφαιριστή σε ποιότητα, δανεικό στην Φενέρμπαχτσε, στη Γαλατά Σαράι, με όψιον αγοράς. Άλλους μπουνταλάδες είχε η μάνα σας εκτός από εσάς. Βράει σιχτήρ που λένε να πούμε. Λοιπόν, και φυσικά αυτά θα τα έχουμε τώρα όσο πηγαίνει από το καλό στο καλύτερο, να πούμε έτσι, ο Κωνσταντέλιας, και την περπατάει την ομάδα και η ομάδα περπατάει μαζί του, να πούμε και λοιπά, και φαίνονται οι μαγκές, τα τσικλίκια, η ποιότητά του, όλα αυτά μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Θα έρχονται προτάσεις, οι σιρήνες μπόλικες, αλλά ο ΠΑΟΚ πρέπει να τις κόβει στο επιτόπο. Στο επιτόπου, και να βγάλει και μια ανακοίνωση ο ΠΑΟΚ και να πει: κάτω από 50 εκατομμύρια ούτε το συζητάμε. Μην τζάμπα, μην κουράζεστε. Δεν μπορεί το Κωνσταντέλιας. Η συζήτηση, αν θέλετε κάποια συζήτηση, πρέπει να ξεκινάει πάνω από 50. Αν θέλετε για συζήτηση. Έτσι. Πώς λένε, μόνο σοβαρές προτάσεις, όταν πάνε να αγοράει κάτι, να πούμε, και λέει πωλείται κλπ. Μόνο σοβαρές προτάσεις. Εγώ θα έλεγα μόνο πολύ σοβαρές προτάσεις. Λοιπόν, αν και κανονικά θα τις έκοβα τελείως οι προτάσεις, αλλά αφού είναι το μήλο της έρηδος που λέμε, θα πρέπει να τα αντικρούεις αυτά όμορφα, σωστά, με μία λέξη, γιατί πρέπει και ο κόσμος, ο λαός του ΠΑΟΚ δηλαδή, να ενημερώνεται και από την ΠΑΕ για το τι γίνεται, να πούμε. Λοιπόν, πάμε ένα διαλυματάκι. Focus FM 103.6. Δώσε κόσμο, δώσε τηλέφωνα στο λαό. 2310-506-76, 2310-506-77. Πολλά τα μηνύματα, θα τα διαβάσουμε εννοείται. Καλή εκπομπή, φίλε μου Τζόρνταν, όπου και αν πας, να περάσεις καλά με την οικογένειά σου. Και από κασέτα να σε ακούμε, φίλε μου, μια χαρά είναι. Ισχύει αυτό που λέει ο λαός. Στο Ολότελα λέει, καλή και Παναγιώτελα, ναι, ωραίο. Να σε πω κάτι, πολλοί ούτε καταλάβουν και τι είναι. Άλλοι θα παίρνουν και τηλέφωνα. Άλλοι θα στέλνουν μηνύματα στα κινητά μου και σε αυτά. Τα έχω δει, τα έχω πάθει σε προηγούμενες γκοσέρβες. Εδώ με πήρα Κροάτης, μου λέει 12.30 ώρα. Τζόρνταν, έλα, του λέω. Μου λέει, η εκπομπή γκοσέρβα είναι. Του λέω, όχι, ρε, τι γκοσέρβα. Τι όχι, λέει, εγώ αφού άκουσα τη φωνή μου, λέει. Εγώ δεν μίλησα σήμερα. Βγήκε στον αέρα και αυτό με μπερδεύτηκε. Σου λέει, τι γίνεται, ρε, πότε βγήκα, εγώ δεν βγήκα. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Focus FM 103.6 και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6, Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
2: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή στο στούντιο Focus FM 103.6. Καλησπέρα Τζόρνταν και καλή εκπομπή. Καλά να περάσεις για τις διακοπές σου, λέει, να ξεκουραστείς και να γυρίσεις με γεμάτες τις μπαταρίες. Μιχάλης, γεια σου ρε Μιχάλη, γεια σου φιλαράκι μου. Όλα σχετικά είναι, να ξέρεις. Δουλειά και δουλειά και Άγιος ο Θεός, τίποτα άλλο. Γεια σου Τζόρνταν, καλή εκπομπή και καλή άδεια να έχεις. Φόρτσα, λέει Παοκάρα. Ευχαριστώ, να σε καλά φιλαράκι, υγεία πάνω απ' όλα. Γεια σου Λάζο φιλαράκι μου. Και εσύ να περνάς καλά και να προσέχεις, ναι. Και αν είσαι κατά εδώ τριγύρω, έλα να τα πούμε πάλι. Καλησπέρα Ιορδάνη, στην εκπομπή των Πρωταθλητών, Βαγγέλης Ελβετία. Γεια σου Βαγγέλα, την αγάπη μου. Πραγματικό χειμώνα έχω εδώ στο σπίτι, λέει, στο σπίτι μου, με παραγόμενο κλιματιστικό. Δείτε έξω, λέει, 34,7 και μέσα, λέει, 14,5. Αυτός είναι, λέει, χειμώνας. Το έχω ανοιχτό όλη μέρα, λέει, γιατί στον Πειραιά οι καύσονες έχουν διάρκεια. Δημοσένης ΠΑΟΚ, μάλιστα. Έξω έχεις 35 βαθμούς και μέσα έχεις 15. Πώς γίνεται αυτό, ρε φίλε? Καλησπέρα Τζόρνταν, ζήτω ο φίλος μου ο Τζόρνταν, ζήτω αυτά τα τέσσερα ιερά γράμματα, ζήτω ο πρόεδρός μου ο Ιβάν Σαββίδης, ζήτω ο Δημοσένης, ζήτω ο Γιώτης, ζήτω ο Μπαμπίκος. Εύχομαι ολόψυχα να περάσεις όσο μπορείς καλύτερα. Καλή ξεκούραση φίλε μου, Κώστας από την Ασπρόμαυρη Άνοιξη. Γεια σου Κοτσαρή, γεια σου Φλαράκι. Εύχομαι τα καλύτερα σε όλους. Πάμε στον κόσμο. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Έλα, έσου ήθελα και νωρίτερα μήνυμα, μάλλον τελευταίος βγήκα. Πάμε το ήθελα νωρίς.
0: Όχι, όχι, το ήθελες νωρίς ρε Μπαγάσα, απλώς διάβασα το δεύτερο μήνυμα εγώ.
1: Τώρα η αλήθεια είναι ότι αυτές οι μέρες μας έκανε παραπατημένους καύσονες, απλώς εδώ τα τσιμέντα βράζουν έτσι.
0: Μόνο εκεί, πάντου βράζουν τα τσιμέντα.
1: Βράζουν έτσι και το κρατάει, έχει διάρκεια. Αυτό είναι το κακό. Ναι. Εν τω μεταξύ, ξέρεις τι, άμα άνοιγα το ποτισμά, το νερό τέλος πάντων, θα πέφτε λίγο αυτό μακριά. Θα πλύωνε το τσιμέντο. Τέλος πάντων. Που λες, λοιπόν. Και κονσέρβα να είναι.
0: Ναι.
1: Θα σε ακούσουμε, μην ανησυχείς. Ναι. Εμείς εδώ στα ακουστήρια θα είμαστε. Αλλά εσύ βάλε καμιά παλιά, πολύ παλιά εκπομπή. Την πρώτη σου εκπομπή.
0: Την ποια πρώτη?
1: Την πρώτη, του Focus που έκανες. Την πρώτη εκπομπή.
0: Πού να τη βρούμε ρε φίλε, εδώ μιλάμε τώρα,
1: πρέπει
0: να...
1: Εγώ... Τα έχει σε αρχείο, αψινομημένα, εμείς
0: θα πρέπει... Πού να τα βρω εγώ, μπορώ να τα βρω εγώ...
1: Βασικά δεν είναι κασέτες, είναι σε ράτινα αυτά,
0: ναι.
1: Σε σφυροδίσκο. Μην στον άγχωγες, τη μερομηνία να πατήσεις,
0: ναι.
1: π.χ. 2015-2016, ξέρω εγώ πότε ξεκίνησες, σαν θα τη... Το πιο υπολογιστή. Τι αγόριασαι, εδώ λέει η τεχνολογία.
0: Ναι, σωστό.
1: Λοιπόν, καλημέρες. Στο κοσμοκαλόγερο, πάλι τον έφαγα στη στροφή.
0: Αφού είναι αργόστροφος.
1: Ναι.
0: Αργόστροφος είναι.
1: Καλά, παίζει ρόλο και τα δίχτυα.
0: Ποια δίχτυα?
1: Ένα αυτό. Στο φίλο μου το Γιώτη. Το Γιώτη. Σε όσους μου λένε εσύ ο Δημοσθένης.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Έλα, κάτσε εδώ εκπομπή.
0: Άρα ευχαριστήρια δίνεις τώρα, ναι.
1: Ε?
0: Ναι, ναι, παρακάτω.
1: Λοιπόν, έλα να σε φιλοξενήσω εδώ να κάνεις εκπομπή.
0: Πού?
1: Εδώ, στο χώρο, το δικό μου.
0: Μα η δουλειά δεν είναι ότι δεν έχουμε στούντιο να κάνουμε. Η δουλειά είναι να ξεκουραστούμε από τις εκπομπές, αυτό λέμε.
1: Εντάξει, το χειμώνα δεν σε φέρω εδώ. Αλλά εγώ έχω ανοιχτά τα παράθυρα, δεν βάζω θερμασία, δεν τυχόνευω.
0: Γιατί το χειμώνα δεν έχουμε πρόβλημα με το στούντιο, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα.
1: Έτσι, έτσι. Εμείς είμαστε. Ξέρεις, αντέχουμε το κρύο. Ζέστα να αντέχουμε, δεν μπορώ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, σου εύχομαι να περάσεις υπέροχα.
0: Ναι, ευχαριστώ.
1: Με τα αγαπημένα σου πρόσωπα.
0: Ναι.
1: Μακριά από την τοξικότητα του διαδικτύου. Και πλάκα, άμα δεν διάβαζες καθόλου μηνύματα, δεν θα υπήρχε τοξικότητα. Εγώ σου το λέω. Και θα σου πω γιατί. Γιατί όλοι είναι πίσω από ένα πληκτρολόγιο. Όχι, προσέχω για να μην παραξηγηθώ. Δεν το λέω για όλους ακροατές. Που πληκτρολογούν, γιατί εγώ πληκτρολογώ. Αλλά δυστυχώς υπάρχουν και οι τοξικοί πίσω από τα πληκτρολόγια.
0: Ναι.
1: Αν έχεις μόνο τα μικρόφωνα ανοιχτά, τα τηλέφωνα,
0: ναι.
1: Δεν θα σου κάνανε βλακίες. Είχα τις αγλαμάδες που σου λένε να μην τα αναπαράγω, τέλος πάντων. Και πάνε να σου χαλάσουν την εκπομπή και να σε νευριάσουν και χάνεις και πολύτιμο χρόνο. Να σου πω κάτι, φίλε, εγώ μα ήμουν στην θέση σου. Άμα δεν το κρατάς, άμα δεν το πετάς. Βγαίνει ο δημοσιογράφος για παράδειγμα, έτσι, και λέει βλακίες. Αυτό το ένα το άλλο. Δεν θα το διάβαζα καν το μήνυμα, δεν θα συγχυζόμουν. Θα πάταγα και ένα μπλοκ και τελειώνει η υπόθεση. Πάμε στον επόμενο ακροατή. Τα μηνύματα. Έχω αδικό.
0: Καλά, ξέρω εγώ να φέρουμε. Εμείς δεν αναχωριέσαι.
1: Βρεσί, εγώ σου το λέω γιατί για σένα αυτό που κάνεις εδώ στην εκπομπή είναι πολύτιμος χρόνος. Έτσι, κακά τα ψέματα. Και ασχολείσαι με τους τοξικούς. Και δεν το κάνεις μόνος, το κάνουν και άλλοι παραγωγοί. Και αυτό είναι που με χαλάει. Εγώ το λέω αυτό γιατί έχεις να δώσεις στο μικρόφωνο, να πεις πράγματα. Καταλαβαίνεις τι σου λέω.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι, είμαι εγώ σε άλλο αυτά με αγάπη, δεν σου λέω ούτε να κάνω, να σου χαλάσω καμιά εκπομπή προς Θεού. Μπορεί να μην έχω ιδέα από μπάλα. Όμως με ρωτήσεις είναι το βαρ.
0: Θα μιλάς για αυτά που έχεις ιδέα, ναι.
1: Δεν καταλαβαίνεις, το διαβάζω. Άστο. Λοιπόν, ό,τι και να κάνεις στην άδειά σου, έρχομαι και πάλι.
0: Έγινε, Δημοσθένη, ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά.
1: Και να ξεκουραστείς και να κάνεις ό,τι εσύ γουστάρεις, το πω και έτσι όμα.
0: Να είσαι καλά ρε παιδάκι, έγινε, τα λέμε.
1: Ευχαριστώ πολύ που τα πάμε και πάλι σήμερα.
0: Τα λέμε, για χαρά.
1: Τα λέμε την επόμενη σεζόν.
0: Έγινε, για χαρά. Έλα φίλος.
2: Έλα, καλημέρα αγαπητέ μου αδερφέ Ιορδανάκο.
0: Καλημέρα αγαπητέ μου αδερφέ Σταύρε.
2: Λοιπόν, κοίταξε, σήμερα πήγαμε στην Παρασκευή τώρα 8-8.
0: Ναι.
2: Έτσι.
0: Όχι.
2: Τι όχι, αφού περάσαμε τα μεσάνυχτα.
0: Περάσαμε τα μεσάνυχτα, μπαίνουμε 8-8, αλλά είναι Σάββατο, δεν είναι Παρασκευή.
2: Αχ, συγγνώμη, Παρασκευή ήταν χθες.
0: Ναι.
2: Πήγαμε στο Σάββατο λοιπόν, 8-8, έτσι.
0: Ναι.
2: Σήμερα γιορτάζει το φιλαράκι μας από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, που παίρνει και μας ενημερώνει, κατάλαβες.
0: Τριαντάφυλλος.
2: Μπράβο.
0: Την αγάπη μου Τριαντάφυλλε.
2: Ευχούλες πολλές στον Τριαντάφυλλο.
0: Και όλους τους Τριαντάφυλλους.
2: Καλά, πολλά και ευλογημένα.
0: Ναι.
2: Σε όλους τους Τριαντάφυλλους και οι Τριανταφυλλές.
0: Mm.
2: Και οι Τριανταφυλλές.
0: Mm.

0: Λοιπόν, να σου πω κάτι, Ορδανάκο μου, τώρα. Κοίταξε. Ναι. Τι τράβηξαν οι άγιοι άνθρωποι. Μιλάμε και εμείς τώρα, έτσι, σήμερα. Κατάλαβες τι εννοώ. Γρινιάζουμε δηλαδή. Κάποιες φορές. Δεν είναι ωραίο να γρινιάζεις, το ξέρεις. Να διαμαρτύρεσαι, να παραπονιέσαι. Τέλος πάντων. Τι τράβηξαν αυτοί οι άνθρωποι και μιλάμε και εμείς. Το κλείνω και αυτό.
1: Κλείστο και αυτό, ναι.
0: Ναι, λοιπόν. Επίσης, με το Δημοσθένη έχουμε δύο κοινά. Επίσης δεν αντέχω τη ζέστη και ξέρω ελάχιστα από ποδόσφαιρο.
1: Μυρωδιάστηση, ναι.
0: Ναι ρε παιδί μου, εντάξει. Και τώρα όσον αφορά και το κλιματολογικό που είπες πριν,
1: ναι.
0: Πώς είναι δυνατόν να έχει έξω 35 και μέσα 15, εντάξει, με το κλιματιστικό ρυθμίζεις, έτσι. Με τις συσκευές γενικά. Ρυθμίζεις τις θερμοκρασίες.
1: Ναι, δεν το παγώ με αυτή την έννοια. Το ξέρω αυτό.
0: Ναι. Το ξέρεις, ναι.
1: Εγώ το είπα με την έννοια πώς γίνεται να αντέχεις μέσα στο 15 ενώ έξω έχει 35.
0: Ναι, αυτό. Πώς γίνεται να αντέχεις, είπες.
1: Ναι, δηλαδή
0: να θέλεις. Δεν γίνεται. Είναι σχεδόν ακατόρθωτο.
1: Όχι, να θέλεις να μπούμε να το κατεβάσεις τόσο πολύ. 15 δεν γίνεις παγωτόρα εκεί μέσα.
0: Όχι, όχι, 15 δεν είναι. Είναι άντε 20.
1: 14,5 μου λέει.
0: Α, ναι. Εν τω μεταξύ δεν ξέρω αν έμαθες. Νομίζω υπόθηκε και στην εκπομπή εχθές προχθές.
1: Τι.
0: Που είχε αγώνα στη Βουδαπέστη και είχε 40 βαθμούς προχθές.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Και η Βιέννη προχθές είχε 40,8. Για αυτούς είναι καύσον.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνεις. Δηλαδή, και από ό,τι έμαθα και πέρσι ήταν όχι τόσο υψηλές θερμοκρασίες εκεί. Πάντως είχαν και πέρσι. Και αυτοί τις προάλλες δεν πέφταν στα ποτάμια να δροσιστούν και πνίγονταν. Θυμάσαι και ο Δούναβης που έπεσε η Στάθμη φέτος.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων. Λοιπόν, για να μην πολύ κρατώ την γραμμή, Ορδάνη μου, ναι. Να σου ευχηθώ εγκάρδια και ολόψυχα καλή άδεια, καλές διακοπές, να περάσεις όμορφα, να ξεκουραστείς, να αποτοξινωθείς όπως είπες και εσύ από το ραδιόφωνο και την καλημέρα μου και σε όλο το ακροατήριο γενικότερα.
1: Οκ, okay, να είσαι καλά.
0: Χαρά και άντε, χαιρετώ, για χαρά.
1: Για χαρά, για σας τα βρυγιά. Έλα, φίλε.
2: Καλησπέρα, Ορδάνη.
1: Καλώς τον παππού.
2: Καλά είμαστε.
1: Καλά εσύ.
2: Αρχινάμε πάλι να πηγαίνουμε τούμπα. Πήγαμε το πρώτο παιχνίδι, πήγαμε χθες.
1: Πήγες
2: έπει τη συνέχεια που λένε.
1: Καλά έκανες, για πες.
2: Δεν μπορούμε να μην πάμε. Εμείς πάμε εδώ πέρα.
1: Εσύ.
2: Η ζέστα κρύβει πολύ, όμως θα είμαστε εκεί όλη τη χρονιά.
1: Εσύ δεν μπορεί να μην πας. Σε ποια θέρα πήρες φέτος, σε ποια θέρα πήρες φέτος.
2: Στην τρία πάω εγώ.
1: Α, στην τρία ήρθες, εντάξει.
2: Ναι, εκεί από τότε που έχω τη διαρκέση, πέρσι πρόπερες και στην τρία είμαι.
1: Μάλιστα.
2: Άμα τώρα, αργότερα βρέξει κάτι να μην βρεχόμαστε, άμα μην πιάσει, να κατάλαβε αυτό. Αν πάω απέναντι στην πέντε, θα μου πιάσει καμιά βροχή, τι κάνω για.
1: Υπομονή κανένα δύο χρόνια ακόμα, τρία, να πούμε μέχρι να μπει γίνει η τούμπα, η νέα τούμπα.
2: Ναι, μακάρι.
1: Εκεί θα είναι σκεπαστά.
2: Μακάρι την προλάβω.
1: Γιατί δεν την προλάβεις όμως.
2: Εσύ, λοιπόν, αυτά είναι λοιπόν,
1: εσύ
2: καλά
1: θα γίνεις μαθουσάλας.
2: Ναι. Καλή ξεκούραση και τα ξαναλέμε πάλι εμείς.
1: Οκ. Να προσέχεις, έγινε.
2: Καλό βράδυ, παγιάρου.
1: Καλό βράδυ, για χαρά. Έγινε, για χαρά. Έλα, φίλε.
3: Τζόρνταν, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Τι γίνεται.
1: Καλά, γιατί τι να γίνει.
3: Α, μπράβο.
1: Ναι.
3: Όταν θα σε δω από κοντά, θα σε πω κάτι που συμβαίνει συνέχεια.
1: Ναι.
3: Θα σου το πω όταν θα σε δω.
1: Έγινε.
3: Κάποια φορά μπορεί να σε δω στη Σκύδρα.
1: Βέβαια.
3: Λοιπόν, τέλος πάντων,
1: ναι.
3: Πολλά να μην λέω.
1: Πολλά μην λέω.
3: Θα άκουσε ένα τραγούδι, ο παρεξηγημένος του Σέλιου Καζαντζίδη.
1: Ναι.
3: Ναι, αυτό θα το βάλεις, σε παρακαλώ, όσο πιο γρήγορα μπορείς. Γιατί πηγαίνω στις δουλειές και να τα ακούσουν εγκαίρως.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, το φιλαράκι τον Κώστα από τον Μπίλεφεν.
1: Ναι.
3: Το Δημοσθένη από τον Πειραιά.
1: Ναι.
3: Που σήμερα ήταν σύντομος. Ναι. Σήμερα δεν μπορώ να πω κουβέντα για αυτό.
1: Ναι.
3: Ήταν πολύ σύντομο. Το Κουκούλι τον Γιώργο.
1: Ναι.
3: Τον Κώστα από την Άουσα.
1: Το Κουσάκι, ναι.
3: Το Γκρέμτσικ. Τον Μπάκι.
1: Ναι.
3: Τον Κωστίκο τον Σταύρο από την Πετριά. Τον Αδαμίδη τον Τάσο από την Πετριά.
1: Μάλιστα.
3: Το Γιάννη το Φιλαράκι από το Κουρουσάν.
1: Κουρουσάν, ναι.
3: Το μεγάλο το Τζόρταν το Γεωργιάδη το Κανάρι.
1: Ευχαριστώ, τον Μπουρλιοτέρνη.
3: Τίποτα, τι ευχαριστείς εσύ. Ο φίλος θα πεις ευχαριστώ στο Γιώργη.
1: Μπορεί
3: να είμαι πιο μεγάλος ευχαριστώ, δεν θα λες εμένα.
1: Να λες

0: όμως τον Μπουρλοκέρι.
1: Το Μπουρλοκέρι, το Κανάρι, είπατε.
0: Α, μπράβο, έτσι,
1: βρίσκε.
0: Έτσι, μπράβο, έτσι, μπράβο.
1: Είπα το Κανάρι, ναι. Σε παρακαλώ, μάλιστα. Δεν τα ξεχνάω αυτά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το Χρήστο το Βολίδα από το Αρσένη. Και σε όλο το ασπρόμαυρο Λιπαρό. Λοιπόν, το επόμενο παιχνίδι που θα παίξουμε μέσα, αν παίξει ο Γιαννούλης και ο Λούζε, αυτός εδώ τέτοιος, πιστεύω η ομάδα να είναι διαφορετική. Και center for, είπαμε πρέπει να ψάξουν να βρούνε σαν τον Πριγιοβίτ. Όχι από την Πετριά και από το Αρσένη παίχτες να πάρουνε και να τους βάλουν δεκάδα στον πάο.
0: Θέλει center for, αλήθεια είναι.
1: Center for, δυο γκολ σε κάθε αγώνα πρέπει να βάλει.
0: Ναι.
1: Στις υπόλοιπες τις θέσεις είμαστε καλά. Λοιπόν, κλείνω το τηλέφωνο και σε παρακαλώ το τραγούδι να το βάλεις όσο πιο γρήγορα μπορείς. Καληνυχτό και θα τα πούμε μετά από 15 μέρες.
0: Οκ, okay, έγινε. Τα λέμε.
1: Άντε, καληνύχτα, καληνύχτα.
0: Καληνύχτα, για χαρά. Τι θα μπει τώρα, 12.30 ώρα. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα κύριε Ζώντα.
0: Καλημέρα Γιάννη.
2: Ένα μεγάλο ευχαριστώ πάλι για όλη την εβδομάδα που σας απολαμβάνω. Υγεία και ευλογία σε σένα, στον Ηχολήπτη, σε όλο το Focus, σε όλο το επιτελείο και σε όλους τους ακροατές. Πάντα υγεία και ευλογία, να είστε πάντα καλά.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, φεύγεις εσύ για 15 μέρες, θα συναγωγηθούμε, αλλά χαίρομαι όπως κάθε χρόνο. Ήρθε χθες ο γιος μου για 14 μέρες από την Αμερική και θα τον έχω εδώ και θα περνάμε μια χαρά. Αυτό είναι το ένα. Πάει αυτό. Θέλω να πω κάτι. Κάποτε είχες πει ότι το συμπλήρωσα τώρα για να σας το πω.
0: Ναι.
2: Είπες στον Κυριάννη, είπες ότι ο Τζον Δίκης πέθανε και λες, σε ρωτάει ποιος είναι αυτό, τι επιτυχία είναι. Να σου πω και εσύ δεν ξέρω, κάτι είχε. Έχει μια μεγάλη επιτυχία που εσύ πρέπει να είσαι ένα παιδάκι, δεν πήγαινε στο σχολείο.
0: Μικρός.
2: Κάποτε εκείνη τα χρόνια, κύριε Τζόρνταν, αυτό έγινε και επιτυχία. Κάποιος έβαλε αυτή την εφεύρεση, ήταν ένα σκηνάκι με δύο μπαλάκια και χτυπάγανε τα
0: κατακατακατακατακατακατακα, μα ναι.
2: Α, μπράβο, από εκεί βγήκε αυτή η επιτυχία.
0: Ναι, ναι.
2: Από εκεί βγήκε η επιτυχία. Δεν ξέρετε, το 65-70 ήταν πριν πάω Φαντάρος ή μετά το 70 που πήγα Φαντάρος. Δεν θυμάμαι. Ω, πήγαινε και παιδάκι και εγώ το παιδά. Το έχεις συναντήσει αυτό, εσύ είναι μικρός. Το έχεις δει. Είμαστε είσαι μικρός, είσαι μικρός, γιατί εσύ 65-70 πρέπει να είναι, ή μετά το 70, δείχμα. Οπότε εσύ το 70 ήσουν, ήμουνα... 7 χρόνια πρέπει να ήσουν.
0: Μωρό ήμουνα, το θυμάμαι όμως, μωρό ήμουνα, πολύ μωρό.
2: Ναι, ναι. Από εκεί έφυγε αυτό το τραγούδι, η επιτυχία, τα κατά. Ναι. Αυτό ήταν. Πάει αυτό. Λοιπόν, είπες για τις πρωταθλήτριες, το έχω σημειωμένο.
0: Ναι.
2: Τις κοπέλες, είχα τη μεγάλη τιμή, κύριε Ζόρνταν, να παίξω. Γιατί στην ταβέρνα που έπαιζε, όχι τώρα παλιά, ήταν το αφεντικό, Γιάννη ξέρεις αυτό το τραπέζι για τις πρωταθλήτριες του ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, ναι. Λέμε για πολλά χρόνια να θυμηθείς εκείνο τον καιρό, ποια ήταν η εποχή, έπαιζε, ήταν και ένας ποδοσφαιριστής. Είχε μια κοπέλα από τις πρωταθλήτριες, μου λέει, σε παρακαλώ, λέει, θα μας παίξεις τη φτετέλεια, το άλλο. Τι λέω, συγγνώμη, λέω, εσύ τώρα είσαι εδώ, να είσαι ματιάξω Αμαζόνα, είσαι ραφίνες, είστε εδώ. Τι σώματα ήταν αυτά. Αυτά δεν τα βλέπω σήμερα στις πρωταθλήτριες. Τι λέω, κάνετε γυμναστική. Μετά το ποδόσφαιρο πάμε και κάνουμε γυμναστική. Λέω, όλες είναι πόντιες. Οι περισσότεροι είμαστε πόντιοι, κύριε. Λέει. Μη στεναχωριέσαι, θα σας αφήσω και είχα την τιμά, μεγάλη τιμή. Τώρα, ποια εποχή ήταν, άμα δεν σε πω, γιατί λέω, συγγνώμη, εκεί στο τραπέζι βλέπω ένα ποδοσφαιριστή. Αυτός πρέπει να είναι του ΠΑΟΚ. Δεν το ξέρω ποιος είναι. Δεν μπορώ να το θυμηθώ. Καλή, πώς το λέω, Σκαρτάρτος, Καρδάτος.
0: Σκαρτάδος.
2: Ναι, αυτός είναι, ναι. Άλλο, λέω, τι ήρθε να μας τιμήσουν τώρα, πότε έπαιζε ο σκαφός, τότε ήρθαν και εκείνοι τον μοτή, ήρθαν και αυτοί και μας κάναν την τιμή. Και τους παίξαμε μια χαρά, ευχαριστηθήκαν όλες οι κοπέλες, συγχαρητήρια και σένα και στη γυναίκα του. Κάπου το 10 ήταν, πότε το δεν θυμάμαι. Πάει και αυτό. Λοιπόν, είπα και ήθελα να πω και για τις πυρκαγιές, κύριε Ζόντων, τα ίδια κάποιος άλλος για τα αεροπλάνα, τα ρόσια και τα λοιπά. Άκουσα από τον Πετρουλάκη για τα αεροπλάνα, δεν το ξέρω εγώ αυτό, παιδιά, λέει, δεν, γιατί δεν παίρνουν τα ρώσικα. Τα αεροπλάνα, τα ρώσικα παίρνουν, λέει, 52 τόνες νερός. Πω.
0: Τι λες.
2: Και τα καναντέρ παίρνουν 7. Δηλαδή, λέει, παιδιά, άμα έφεραν ένα δρομολόγιο το ρωσικό, λέει, τα καναντέρ πρέπει να κάνουν 7 δρομολόγια, λέει, για να συμπληρώσουν το λόγο τις διαδόσεις. Σκέψου τι φωτιά σας βίνανε. Αλλά τίποτα, αυτά είναι. Λοιπόν, κατάλαβες, τι να σου πω. Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω.
3: Αφού πήγαμε.
2: Να πω και εγώ. Παρακαλώ πολύ ένα τραγουδάκι θέλω να ακούσω στις καθημερινότητες αφιερωμένο για τους ολιγάρχες, εκτός από το Σαββίδη που είναι κύριος και βοηθάει τους ανθρώπους, ενώ πολλοί δεν βοηθάνε προπαντός. Πολλοί άνθρωποι μικρά μωρά που πεινάνε, που πεινάνε κτλ. Είναι αυτό το τραγούδι της εποχής τότε που βγήκε πέντε σπίτια άρχισα κτλ. Αλλά δεν είναι αυτός ο τίτλος. Παρακαλώ τον αγαπημένο μας Ιχολίτη να το γράψει όταν μπορείς βάτω, δεν με νοιάζει.
3: Ποιο είπες?
2: Όποτε θέλεις και να το κλείσεις βάτω όταν κλείνεις.
3: Ποιο είπες?
2: Είναι του Καζαντζίδη, σε παρακαλώ και χωρίς γράψω Χριστέμ, αλλά είπες στους ανθρώπους.
3: Ναι.
2: Χριστέμ, αλλά είπες στους ανθρώπους.
3: Okay.
2: Έτσι στα ποντιακά θα το γράψω όμως Χριστέμ. Αλλά είπες ανθρώπους. Και πάλι να περάσετε καλά κύριε Τζόρνταν, καλή ξεκούραση.
3: Ναι.
2: Να περάσετε καλά.
3: Οκ. Okay.
2: Ευχαριστώ Έγινε. Πολύ.
3: Τα λέμε, για χαρά, γεια. Προχθές πριν λίγες μέρες ξεχάσαμε να κάνουμε μια αναφορά, δηλαδή εγώ όχι ξεχάσα, δεν το μάθα, σήμερα το μάθα αυτό. Άμα είσαι όλη μέρα πολύ άσχολος, πού να προλαβαίνουμε να διαβάσουμε κιόλας. Τέλος πάντων, έφυγε από τη ζωή του μεγάλου αμυντικού σχάφε της Μίλαν, ο Μπαρέζη. Μιλάμε τώρα για... Τι να πεις, τα κορυφαία παιδιά, να πούμε, ποδοσφαιριστές, αμυντικοί ποδοσφαιριστές, έτσι, αμυντικό χαφ, τη δεκαετία του 80. Αυτός πρέπει να έπαιξε και το... αρχές του, όχι αρχές, κάπου εκεί στο 75-77, εκεί το πράγμα ξεκίνησε και όλη τη δεκαετία του 80 και κάπου εκεί μέσα στα αρχές του 90, κάπου εκεί πέρα τελείωσε, να πούμε έτσι. Το 60 γεννηθής και έφυγε σε ηλικία 66 ετών, 31 Ιουλίου έφυγε. Μιλάμε τώρα από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές στον κόσμο, να πούμε έτσι, αμυντικούς ποδοσφαιριστές. Λοιπόν, συλληπιτήρια, ένας-ένας φεύγουν αυτοί όλοι, να πούμε. Τι γράψαν ιστορία, ρε φίλε. Γράψαν ιστορία. Έλα, φίλε μου.
4: Έλα, Τζόρνταν. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
4: Καλημέρα και σε όλους τους ακροατές. Καλημέρα και σε εσένα ιδιαίτερα και να σου ευχηθώ με όλη μου την ψυχή, με όλη μου την καρδιά να περάσεις πάρα πολύ καλά, να ξεκουραστείς και να γυρίσεις πάρα πολύ υγιής και ακμαίος και δυνατός.
3: Να είσαι καλά, Νίκο. Ευχαριστώ.
4: Πάμε τώρα στα θέματα μας.
3: Ναι.
4: Είπες για τον Μητσοτάκη που δεν έχει... που δεν έχει κάνει φτωχός, που δεν ξέρει από φτωχή.
3: Όχι, δεν έχει ξέρει, όχι δεν ξέρει. Δεν δούλεψε έξω για να δει πώς είναι.
4: Ναι, δεν δούλεψε έξω να δει πώς είναι, σε αυτό συμφωνώ, και δεν έχει βγει έξω στη πιάτσα να δει τι τραβάει ο φτωχός.
3: Μα αυτό λέω, αυτό λέω.
4: Λοιπόν, αυτός παίρνει σαν πρωθυπουργός, όπως άκουσα, 25.000 ευρώ το μήνα. Η κόρη του που είναι αντιπρόεδρος στην πολυεθνική της CBC, κάνει κουμάντο εκεί πέρα, είναι κεφάλι μεγάλο, την έχει βάλει. Εκεί πέρα και παίρνει και αυτή τα ίδια λεφτά, άλλα 25.000, πάμε 50. Όπως έχω ακούσει και ο γιος του.
3: Εσύ κράτη, πιστεύεις κάπου... αυτά είναι μόνο?
4: Ορίστε.
3: Εσύ πιστεύεις με αυτά ζουνε, αυτά?
4: Όχι.
3: Είναι μόνο.
4: Αυτά δεν είναι. Είναι και οι μίζες. Πώς λέει ότι...
3: αυτή, Νίκο,
4: από την εταιρεία.
3: Νίκο, άκουσε με λίγο. Αυτοί τα έχουν πάρει τα λεφτά εδώ και χρόνια πολλά.
4: Ναι.
3: Τα πήραν πολλά λεφτά. Τα πήραν. Η πιο πλούσια οικογένεια είναι.
4: Ναι, η πιο πλούσια οικογένεια στην Ευρώπη.
3: Πιθανόν, είναι πιθανόν.
4: Πιο πλούσιες οικογένειες, παλί πλούσιοι είναι αυτοί.
3: Πιθανόν.
4: Λοιπόν, τι θα έλεγα τώρα, έχασα τον ερμό μου.
3: Σε διέκοψε.
4: Αυτοί έχουν πάρα πολλά λεφτά και τι ήθελα να πω τώρα, με διέκοψες.
3: Εντάξει, δεν πειράζει, συνέχισε το, δεν πειράζει, δεν με δεις.
4: Τι θα έλεγα τώρα. Κάτι ήθελα να πω για...
3: 25 χιλιάρικα το μήνα παίρνει αυτός, 25 κόρη του την έβαλε εκεί. 50, ναι. Συντόνισα.
4: Ο άνθρωπος αυτός μια ζωή από τότε που ανέλαβε την πρωθυπουργία βάστηκε, δηλαδή φανερά κοροϊδεύει τον ελληνικό λαό. Σε φτύνει στα μούτρα τζόδα και δεν παίρνει χαμπάρι αυτός ο κόσμος. Βρες σε κοροϊδεύει στα μούτρα. Όταν σου λέει τώρα, πρόσεχε να δεις. Εγώ φτωχός ο συνταξιούχος τώρα, το 5,5 εκατοστάρικα σύνταξη με προβλήματα στην όραση, με προβλήματα υγείας, λοιπόν βοηθάω την ύφη μου με το εγγονάκι μου, με το παιδάκι της που έχει 14 χρόνια, βοηθάω τα νύψη, όποιο κόσμο μπορώ, κάνω καλοσύνης, δεν θα τα άλλο. Και πάω στο Κοτσόβολο και παίρνω με δόσεις. Και ο Μητσοτάκης τώρα τον έκανε διακανονισμό για εταιρεία ζύμης. Είναι δυνατόν αυτός ο πάμπλουτος πήγε λέει και έκανε διακανονισμό στην εταιρεία ζύμης. Ζήτησα λέει από την εταιρεία ζύμης να μου κάνει λέει ένα διακανονισμό λέει χωρίς τη λέει και τα τυπολόγια. Βρε ποιο κοροϊδεύεις ρε. Πήρες δώρα βρε από τις ζύμες. Πήρες πίζες βρε. Να μην μας δουλεύεις ρε στα μούτρα ρε. Αλλά φταίει αυτός ο κόσμος που τα χάφτει όλα αυτά εδώ πέρα. Δηλαδή φανερά σε κοροϊδεύει. Όταν σου λέω ότι είμαστε λέει σε πόλεμο με τη Ρωσία. Βρε κάτσε να σκεφτείς ρε άνθρωποι του Θεού. Εσύ τώρα τα βάζεις με μια υπερδύναμη. Εσύ τώρα, μ' ακούς?
0: Ναι, ναι.
4: Εσύ τώρα ρε Μητσοτάκη, η φτωχή Ελλάδα θα σηκώσει ανάστημα τώρα στη Ρωσία. Βρε κάτσε καλά ρε, γιατί κοροϊδεύεις τον κόσμο. Μετά λέει είμαστε σε πόλεμο λέει με την ακρίβεια. Τη στιγμή που η κόρη του είναι διορισμένη εκεί πέρα να κάνει κουμπάντο στην πολυεθνική την αυτή τη CBC την Αμερικάνικη, η οποία CBC έχει πάρει το Κοτσόβολο, που πάει να πάρει σε ένα ψυγείο έχει 700-800 χίλια ευρώ. Λοιπόν, έχει πάρει ένα κομμάτι της ΔΕΗ, έχουν πάρει ξεροδοχεία εκεί, αστέρα βουλιαγμένες και δεν ξέρω τι, κλινικές είναι, και κάνει κουμπάντο εκεί πέρα και σου λέει είναι σε πόλεμο με την ακρίβεια. Ποιος? Αυτή που η κόρη του ανεβάζει την ακρίβεια. Δηλαδή τώρα είναι δυνατόν τώρα ο Μητσοτάκης να είναι σε πόλεμο με το Κοτσόβολο? Πάει να πάρει σε ένα ψυγείο σου λέει 700-800 ευρώ. Γιατί να μην είναι 100-200 ευρώ αφού είναι σε πόλεμο ο Μητσοτάκης με την ακρίβεια, παύλα Κοτσόβολος ή παύλα το ένα, παύλα το άλλο. Δηλαδή σε φτύνει στα μούτρα, σε κοροϊδεύει. Δηλαδή, τέτοιο πρωθυπουργό δεν έχω δει εγώ. 72 χρονών έγινα από προχθές από τις 25 Ιουλίου όπως που είπες εσύ, εγώ νόμιζα από την αρχή του έτους, από τις 25 Ιουλίου δεν έχω ξανασυναντήσει τέτοιο πρωθυπουργό. Πέρασαν ένα σωρό πρωθυπουργοί να ξεκοροϊδεύουν στα μούτρα.
0: Ναι.
4: Κατάλαβες? Λοιπόν, να μην καθυστεράω πολύ και πάλι.
0: Έγινε.
4: Να περάσει πάρα πολύ καλά.
0: Ευχαριστώ.
4: Να ανοίξεις ακμαίως και βάλει να σε αποχαιρετήσουμε ένα τσιφτετέλι του Μπορνέλη, το τσιφτετέλι της Φωτιάς.
0: Της Φωτιάς. Έγινε Νικόλα, έγινε. Τα λέμε.
4: Καλό ξημέρωμα και να περάσει καλά.
0: Πάμε διάλειμμα. Focus FM 103.6. 2310 506-76 και 506-77 οι δύο γραμμές εδώ του σταθμού. Επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
2: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
3: Καλημέρα από Σέρες.
4: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
5: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
6: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Να τα ξαναπούμε. Ο Δήμος σου είναι υποχρεωμένος να φροντίζει για τον εμβολιασμό, την στήρωση, περίθαλψη, σύντηση, σήμανση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του 365 μέρες τον χρόνο. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, φρόντισε να ενημερώσεις άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών και να του στείλεις φωτογραφίες και βίντεο αν υπάρχουν. Ενημερώσου για την νομοθεσία που αφορά τις υποχρεώσεις του Δήμου σου και μην δέχεσαι δικαιολογίες. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
8: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί. Υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.

0: Εδώ λοιπόν είμαστε, επιστροφή στο στούντιο, Focus FM 103 και 6. Καλησπέρα Τζόρνταν, ζήτω φίλος μου Τζόρνταν, ζήτω... Α, το διαβάσαμε αυτό. Καλησπέρα Ιορδάνη, λέει, και εγώ λόγω Μέση Αργεντινή υποστήριζα. Αλλά είναι γεγονός ότι προς το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και έπειτα χιλιάδες Ναζί εγκληματίες πολέμου μετανάστευσαν, εγκαταστάθηκαν εκεί για να γλιτώσουν την κρεμάλα και τις δίκες για εγκλήματα πολέμου. Μάλιστα, 41 εκατομμύρια Γερμανοί βρίσκονται, λέει, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Μάλιστα. Τζόρνταν, ο Ντέλιας δεν πωλείται φέτος, λέει, με τίποτα. Άστους να χαίρονται ότι θα φύγει, λέει, από τον ΠΑΟΚ. Και να κάνουν όνειρα, λέει, τα τρόλα. Σου εύχομαι καλή ξεκούραση στις διακοπές σου, λέει, και να γυρίσεις, λέει, με γεμάτες μπαταρίες. Ευχαριστώ, φίλε. Καλές διακοπές, καλή ξεκούραση, να έχεις ρωτάνε, το ξέχασα, λέει, Βαγγέλης Ελβετία. Να σε πω την αλήθεια, καλά ήταν να ερχόμουν μια Ελβετία τώρα, ε? Αλλά θέλει μέρες, ρε φίλε. Η Ελβετία είναι καλή και το καλοκαίρι και το χειμώνα. Με λίγα λόγια, πάντα καλή είναι, πάντα. Γεια σου Τζόρνταν, είναι αλήθεια, λέει, ότι ο Μοσχαροκέφαλος, λέει, διαφημίζει κλειστό μαγαζί. Αλήθεια είναι. Διαφήμιζε μαγαζί, το οποίο... Μέχρι πριν 10 μέρες που έκανε εκπομπές το διαφήμιζε, ενώ εκείνο έχει πάνω από 2 μήνες που είναι κλειστό. Τι ψάχνετε, ρε φίλε. Καταλαβαίνετε. Τζάμπα. Και υπήρχε και ασυνονισία. Ο μαγαζάτορας δεν ήξερε ότι το διαφημίζει. Ο άλλος σου λέει δεν ήξερε ότι έκλεισε. Έπαιζαν οι κασέτες εκεί πέρα, το λέγει κι αυτός. Άρα τζάμπα. Λεφτά γιόκ, που λένε και οι Τούρκοι. Η Ιορδάνη, καλησπέρα από Καλαμάτα, λέει, και καλή ακρόαση σε όλους τους ακροατές μας και ιδιαίτερα στους απανταχού παοξίδες. Μόνο πάω παντού και ζήτω ο Ιβάν Σαββίδης μας. Γεια σου Κώστα Τασούλα, γεια σου φουλαράκι μου. Όπως τα λες. Ωραίος ο Κώστας. Ωραία φωτο ρε Κώστα. (23) 10 500 676 και 500 677. Καλησπέρα φίλε μου Τζόρνταν, Κώστας από Μπίλεφελντ. Σου εύχομαι ολόψυχα καλές διακοπές, καλή ξεκούραση και να γυρίσεις γερός δυνατός. Την καλησπέρα μου στον Γιώτη. Του εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο. Ζήτω το Κιουτάσλοχ. Α, το Κιντεσλοχ. Κιντεσλοχ. Και σε περιμένουμε στο καφενείο Μύθος. Το Μύθος είναι ένα καφενείο στο Κίτισλο, όπου μαζεύονται οι Έλληνες εκεί. Έχω την εντύπωση ότι το τάκα τάκα είναι του Τέρι Χρυσούλη. Όσο για το αεροπλάνα τα ρώσικα, το Ήλιουσον παίρνει 40 τόνους νερό, λέει, και δύο. Δεύτερον, το Μπέριεφ που κάνει, λέει, και το γεωγραφικό της χώρας μας, παίρνει 12 τόνους νερό. Γεμίζει σε 7 δευτερόλεπτα με κύμα 3 μέτρα και η ταχύτητα του νερού που πέφτει, λέει, είναι 700 χιλιόμετρα. Τι λέει, ρε φίλε. 700 χιλιόμετρα, ισοπεδούν τα πάντα, να μου. Ισοπεδούν τα πάντα, ρε φίλε. Με του... Αυτά όμως τα έχουν οι Ρώσοι. Εμείς με τους Ρώσους βάλαμε απέναντι. Τόσο μπουνταλάδες είμαστε. Έλα, φίλε μου.
1: Γεια σου, Ιορδάνη.
0: Γεια σου και σένα.
1: Πρώτη φορά σε παίρνω, σε ακούω από την τηλεόραση.
0: Μάλιστα. Καλώς όρισες.
1: Έχεις πολλά χρόνια εκεί, Τζόρνταν, έτσι, στο Focus. Καμιά 4-5.
0: 7.
1: Μπράβο. Με τον Πετρουλάκη έπαιζα μπάλα στον
0: Αχιλλέα.
1: Στην Ανδρίας.
0: Στην ίδια ομάδα, συμπαίκτες.
1: Ναι.
0: Τι θες, έπαιζες.
1: Ήταν λίγο πιο νεότερος αυτός.
0: Εσύ τι θέση... Τι θέση παίζεις εσύ?
1: Πες μου, Ιορδάνη.
0: Τι θέση έπαιζες, λέω?
1: Μπακ δεξί και...
0: Α, σαν και εμένα.
1: Ναι. Αριστερό. Και ο Νίκος έπαιζε το 6.
0: Αμυντικό χάβι ήταν αυτός.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Πολύ καλό παιδί.
0: Εννοείται.
1: Τριανδριώτης να πούμε κι εγώ, τριανδριώτη αυτό.
0: Αχα. Λοιπόν, εκεί είσαι τώρα, Τριανδρία μένεις?
1: Όχι, μένω στο Καραμπουλάκι, έχω πολλά χρόνια. Μάλιστα. Γιατί άλλαξα και πολλές ομάδες, να πούμε, καμιά 8-9 μεταγραφές.
0: Εκεί τι είναι, επειδή άλλαξες ομάδες, αλλάξεις και σπίτι δηλαδή, δεν κατάλαβα.
1: Όχι ρε παιδί μου, παντρεύτηκα μια Καλαμαριώτησα.
0: Α, πήγες Σόγαμπρος. Σόγαμπρος πήγες.
1: Ναι, μπράβο.
0: Μπράβο.
1: Για να τελειώσω, η Ιορδάνη.
0: Ναι.
1: Είμαι 80 χρονών.
0: Μάλιστα.
1: Μούτρο.
0: Ναι. Ωραίος.
1: Για να μην βρίσω τώρα, δεν θέλω, αλλά ναι. Αυτός που κάνει τον πρωθυπουργό.
0: Ναι.
1: Εγώ πέρασα πλαστήρα, πέρασα παπάγο, δηλαδή παιδάκι μου, 8 χρονών, 9.
0: Μάλιστα.
1: Μεταξά, τέτοιο πράγμα, αστυνομική, βουλευτική χούντα, δεν υπήρξε πουθενά στον πλανήτη.
0: Ναι.
1: Αστυνομική, κοινοβουλευτική χούντα μιλάμε. Περνάει νομοσχέδια στη βράδυ με 6 και με 8 βουλευτές. Ίσως αυτός και ο Γεωργιάδης θέλουν ψυχιατρικό έλεγχο. Δεν ξέρω, Ιορδάνη.
0: Ναι.
1: Σου λέω τέτοιο πράγμα δεν έχω ξαναδεί στη ζωή μου. Η υγεία. Βγαίνει ο άλλος να πούμε πήγα για να κάνω κάποια χείριση με πολύποδα.
0: Μάλιστα.
1: Και με στέλνανε από τον Άννα στον Καϊάφα και σε 8 μήνες. Σε 6 μήνες, δηλαδή να μου πούμε θα πεθάνω και δεν θα...
0: Μάλιστα.
1: Τι να πω. Και έτσι αναγκάστηκα να πάρω δανεικά για να πάω έξω να βγάλω τον πολύποδο, Ιορδάνη.
0: Μάλιστα, κατάλαβα.
1: Αυτά τα λίγα, Ιορδάνη, σε ευχαριστώ, καλές διακοπές.
0: Να είσαι καλά. Το όνομά σου δεν μας είπες, αλλά εντάξει.
1: Νίκος.
0: Έγινε Νίκολα. Νίκολα, να είσαι και εσύ καλά.
1: Γεια σου, Ιορδάνη.
0: Να προσέχεις, για χαρά. Υπομονή. Για χαρά. Έχω την εντύπωση, λέει ο Γιάννης, ότι το τάκα-τάκα είναι, λέει, του Ντέρι Χρυσού. Όσο και τα ρολά. Α, αυτά τα είπαμε, το διάβασα. Εύχομαι να περάσεις καλά, να ξεκούρασα και να πανηγυρίσεις με την ευκαιρία και την πρόκληση του ΠΑΟΚ με 1-3, λέει, και αν γίνεται ένας άθλιος του Βίκτορο Σουγκό με τον Κατσιμίχα. Ευχαριστώ, Βασίλη Ζωνίδου. Γεια σου, Βασιλάκη. Ένας άθλιος του Βίκτορο Σουγκό. Mm-hmm. Πάμε ΠΑΟΚΑΡΑ 1-3, λες, Βασιλάκη. Μακάρι. Θα γυρίσουν αρκετοί όμως, θα παίξουν εκεί την ημέρα.

0: Πάντω, Τζόρνταν λέει χαρά στο κουράγιο σου, ρε φίλε. Στου 15 βαθμού και έξω 35 και το αντέχει, ρε φίλε. Συγχαρητήρια, είναι πολύ, αλλά είναι λέει σκόρπιο. Ευτυχώ φεύγει, λέει, για δύο εβδομάδε να ξεκουρασίσει ο κεφαλό σου και να περάσει όμορφα. Ο Πάοκ θα περάσει, φίλε, να το θυμάσαι. Μακάρι, μακάρι. Τώρα αυτό που έγινε χθε ήταν άδικο, ρε φίλε. Δηλαδή αποκλείστηκε, λέω, έχασε η καλύτερη ομάδα. Πώ γίνεται, ρε φίλε, αυτό. Πώς γίνεται, ντε, πώς γίνεται. Καλησπέρα από Ανόβερο. Τζόρνταν λέει, τώρα που θα είσαι σε άδεια να βάλεις, λέει, κονσέρβα τις εκπομπές με Αναστάση και τον Αυγουλέμονο, λέει, καλές διακοπές. Ο Κωστάκης, το φιλαράκι μας, έχει πρόβλημα. Είναι κάπου, να πούμε, τέλος πάντων. Έχει πέσει στο ισχύο, στα αυτά, έχει θέματα. Τον παίρνω εγώ τηλέφωνο κάπου-κάπου. Τι κάπου-κάπου, τώρα κάθε δύο φορές την εβδομάδα τον παίρνω. Αύριο θα τον ξαναπάρω, εννοείται. Άστα να πάνε, σαν την υγεία δεν έχει, παιδιά. Σαν την υγεία δεν έχει. Έχω και τον Αεξί εδώ, το φίλο μας. Γράφει τα δικά του αυτός εδώ. Γράψε, δεν πειράζει. Όλα θα γίνουν, να ξέρεις, είναι θέμα χρόνου όλα, είναι δρομολογημένα, είναι θέμα χρόνου, και το και η Τούμπα θα γίνει, και ο Κωνσταντέλιας θα το πάρει το διπλόκι μέσα, θα τα θυμάσαι εδώ, εμείς θα τα πούμε με την άλλη φορά, και η νέα Τούμπα θα γίνει με ιδία κεφάλαια, όχι με κούτρες, και το τονίζω αυτό. Όχι με κούτρα σαν το δικό σας το γήπεδο. Το δικό σας το γήπεδο είναι κούτρα τζαπατάν. Έτσι. Θα τα λέμε αυτά. Φάγατε, κάνατε εκεί πέρα, κούτρα, επιδοτήσεις πήρατε, άλσους κόψατε, τα πάμε και τα ξανάπαμε. Γι' αυτό λέω, πρέπει να ντρέπεστε εκεί πέρα. Φεσώσατε και την κοινωνία, τόγκα κανόνια ρίξατε και εσύ εξακολουθείς πάλι να τα λες. Θα τα ακούς κιόλας, τι να κάνουμε τώρα. Έλα φίλος. Έλα φίλε.
1: Τι έγινε.
0: Α, πού είσαι εσύ, ρε θηρίο?
1: Άσε την πλάκα.
0: Πού είσαι?
1: Σπίτι μου.
0: Ναι. Τι λέει?
1: Τι να πω, ακούω τόσο καιρό, έλεγα θα πάρω.
0: Μην παίρνεις να ακούς μόνο.
1: Να μην πάρω.
0: Όχι, να μην ακούσω, το ακούμα είναι καλό, το ακούς είναι καλό.
1: Ναι, βάζω τα ακουστικά στο ραδιόφωνο.
0: Ναι, βέβαια.
1: Να μην ενοχλώ, κάθομαι στο μπαλκόνι.
0: Ναι.
1: Και σε απολαμβάνω, που λένε.
0: Ναι.
1: Με το Λουτσέσκο τι τ' έχεις, ρε? Αυτό το καμένο χαρτί τελείωσε.
0: Ποιος?
1: Ο Λουτσέσκο.
0: Τέτοια προπονητάρα δεν είχε ο ΠΑΟΚ ποτέ.
1: Καλά. Αν τι δεν καλά. Είχε και το Σαββίδι, δεν θα βγαίνει να γίνει προπονητής από την Ξάνθη.
0: Αυτό τώρα, περίμενε λίγο, αυτό τώρα το σκέφτηκες και το είπες ή σου ήρθε έτσι φλασιά για να το πεις?
1: Έτσι, μια φλασιά που λες και εσύ, ότι αυτός δεν ήταν προπονητής.
0: Τι ήταν?
1: Έγινε στον ΠΑΟΚ προπονητής.
0: Κάτσε λίγο.
1: Ναι.
0: Στην Ξάνθη δεν ήταν προπονητής, τι ήταν?
1: Ένα λεπτό. Πριν από την Ξάνθη, πού
0: έφυγε? Στην Ξάνθη, λέω, ήταν προπονητής. Από την Ξάνθη τον πήρε ο ΠΑΟΚ, ήταν προπονητής.
1: Από πού ήρθε?
0: Ο ΠΑΟΚ τον πήρε από την Ξάνθη.
1: Ήταν... Από πού ήρθε και πήγε στην
0: ο
1: Ξάνθη?
0: Ο ΠΑΟΚ τον πήρε από την Ξάνθη, λέω, ήταν μερικά χρόνια στην Ξάνθη.
1: Λοιπόν, από πού τον πήρε δεν βρέθηκε.
0: Εσύ δεν με απαντάς.
1: Εγώ θα σε απαντήσω.
0: Από κάπου ήρθε. Από,
1: από
0: τη Ρουμανία ήρθε. Άλλο ρωτάω εγώ.
1: Από πού?
0: Από τη Ρουμανία δεν ήρθε.
1: Μπράβο. Από τη Ρουμανία. Πήγε στην Ξάνθη. Ανδρώθηκε. Στον ΠΑΟΚ.
0: Περίμενε λίγο. Περίμενε.
1: Ναι, ναι.
0: Από την Ξάνθη δεν τον πήρε ο ΠΑΟΚ.
1: Τι ήταν στην Ξάνθη?
0: Προπονητής ήταν.
1: Δεν μου λες την είχε 7η, 8η, 10η. Τι την είχε την Ξάνθη?
0: Την Ξάνθη. Άκου λοιπόν να μάθεις, γιατί και εσύ είσαι αμαθής.
1: Μπορεί να είμαι αμαθής.
0: Άκου να μάθεις. Εδώ η εκπομπή λέει όταν μιλάει ο Τζόρνταν.
1: Ο Τζόρνταν μιλάει, βρε εγώ.
0: Άκου λίγο. Την Ξάνθη την πήγε τελικό κυπέλου με τον Ολυμπιακό, έπαιξε. Να τα θυμάσαι αυτά. Το θυμάσαι?
1: Ωραία. Όταν ήρθε στο ΠΑΟΚ, δεν τον ανέδειξε περισσότερο η ομάδα? Αφού είχε εργαλεία.
0: Άκουσα με λίγο.
1: Και τρέχανε.
0: Γι' αυτό ήρθε στον ΠΑΟΚ, γιατί υπήρχε μια άνεση οικονομική, δεν υπήρχε πονοκέφαλος στην ομάδα, ένα λαό ατελείωτο, και σου λέει υπάρχουν όλα τα μέσα, τα εργαλεία, για να δουλέψω σωστά. Και δούλεψε σωστά και έφερε τίτλους. Είναι η πραγματικότητα.
1: Είναι γυριστρούλα, ναι ή όχι?
0: Γιατί ρε φιλαράκι, κύριε γυριστρούλα?
1: Γιατί ρε, μας πρόδεσε και πήγε στις Κελεμπίες και ξαναγύρισε.
0: Γιατί,
1: και
0: κάτσε, κάτσε λίγο, κάτσε λίγο.
1: Και στο μεγάλο
0: περίμενε,
1: Σαββίδι.
0: Περίμενε λίγο.
1: Το
0: περίμενε.
1: Κύριο με κάπα.
0: Να σε απαντήσω λίγο.
1: Ναι.
0: Μας πρόδωσε, γιατί μας πρόδωσε, για πες.
1: Σηκώθηκε, έφυγε, την άφησε την ομάδα γυμνή.
0: Περίμενε,
1: και τρέχαμε
0: περίμενε.
1: Να βρούμε ποιον και λες αυτόν περίμενε. Που είναι άμπαλος,
0: περίμενε.
1: Ο προπονητής.
0: Άκου λίγο να
1: και
0: σε πω.
1: Πήγε κάτω και πήρε πρωτάθλημα και κύπελο και τα ένα και το άλλο.
0: Εκεί κάτω.
1: Για μας δεν έκανε.
0: Το ξέρεις ότι έφυγε με τις κλωτσίες από εκεί κάτω?
1: Έλα τώρα, εντάξει, έφυγε με τις κλωτσίες από εδώ.
0: Κάτσε λίγο, περίμενε λίγο. Ο Λουτσέσκου από εδώ μας πρόδωσε και έφυγε?
1: Δεν ξέρω τι έγινε, πάντως παράτησε την ομάδα και έφυγε.
0: Το ξέρεις ότι δεν τηρήθηκε συμφωνία και έφυγε?
1: Αυτά τα ψηλά γράμματα δεν τα γνωρίζω.
0: Να τα μάθεις, να τα γνωρίζεις αυτά.
1: Να δεις, ναι. Σφαιρικά μιλάω.
0: Όχι, όχι, περίμενε λίγο. Γιατί...
1: Ένα λεπτό.
0: Περίμενε λίγο, θα μιλήσεις, θα μιλήσεις. Θα μιλήσεις, περίμενε.
1: Πεις ό,τι θέλεις.
0: Περίμενε όμως.
1: Σφαιρικά μιλάω.
0: Περίμενε λίγο, περίμενε. Δεν υπάρχει.
1: Αλλά εσύ επειδή είσαι μέσα στα υπόγεια.
0: Περίμενε λίγο να σου πω.
1: Βγάζεις βρώμες μετά και μας τα λες, εντάξει.
0: Περίμενε λίγο, περίμενε. Εδώ, επειδή ακούει κόσμος τώρα.
1: Οι δυο μας είμαστε, δεν έχει κόσμο.
0: Ναι, οι δυο μας είμαστε στον αέρα και μερικές χιλιάδες από κάτω ακούνε. Άκου τώρα λοιπόν, όταν ακούει κόσμος πρέπει να λέμε την αλήθεια. Έγινε μια συμφωνία λοιπόν, ζήτησε δύο χαφάρες για να βάλει την ομάδα στο ομίλου Champions League. Του υποσχέθηκαν ότι θα τον πάρουν δύο χαφάρες. Μέχρι να μου πάρετε τις χαφάρες όμως, αυτούς τους δυο που έχουμε εδώ, τον Κάνιας και τον Σάγουα, τους κρατήσεις. Και του είπανε ναι, και δεν τους κράτησαν και σηκώθηκαν, φύγανε οι άλλοι. Τι να κάνει αυτός τώρα, για πες. Και άμα είχε προδώσει την ομάδα, δεν θα τον φέρναν πίσω ποτέ. Άρα λοιπόν η ευθύνη δεν ήταν δικιά του.
1: Ο κύριος Σαββίδης τον έφερε.
0: Ναι, ξέρεις γιατί.
1: Αν και δεν ήθελε ο ιός, ο μεγάλος, και ήταν στα μαχαίρια.
0: Και να σε πω και κάτι.
1: Παρακαλώ.
0: Καλά που τον έφερε και ξαναπήραμε πρωτάθλημα, αλλιώς πάλι δεν έπαιρναμε πρωτάθλημα.
1: Και πάλι σου λέω ότι είχε εργαλεία με την τσέπη του κυρίου Σαββίδη.
0: Καλά, και όταν έφυγε, γιατί δεν πήρε κανένα πρωτάθλημα ο επόμενος?
1: Το θέμα είναι το εξής.
0: Α, το
1: τώρα
0: θέμα είναι το εξής. Εντάξει.
1: Κοίταξε.
0: Ναι.
1: Δεν αποφεύγω τη συζήτηση.
0: Δεν απαντάς όμως, για.
1: Μα τι να σε απαντήσω.
0: Πήρε δύο κύπελα και δύο πρωτοαθλήματα. Και ένα τον κλέψαν
1: και
0: τρία.
1: Ένα κλεμμένο πήρε. Και
0: τρία. Πήρε κανένα άλλο.
1: Και ο άλλος πήρε και έφυγε.
0: Ποιο?
1: Ο Σέρβος.
0: Εκείνος πήρε ένα κύπελο.
1: Μπράβο.
0: Πρωτάθλημα πήρε κανένα άλλο.
1: Άκουσε.
0: Ακούω.
1: Πήρε κύπελο και έφυγε. Με ποιους τρόπους δεν ξέρω.
0: Πρωτάθλημα πήρε κανένα άλλο. Ελληνικά το λέω. Πήρε κανένα άλλο. Όχι. Δύο χρόνια έτσι την ομάδα την είχε κανένα άλλο. Όχι. Μπάλα στους 8 του Conference Link την πήγε κανένα άλλο. Όχι. Του Μπεκί τους έφτιανε όλους να πούμε όπου και αν πήγαινε.
1: Τώρα τελευταία τα νερά ξενέρωσαν, τελείωσε.
0: Τελείωσε.
1: Ο ίδιος σου είπες πήγε στις Κελεμπίες και πούλησε τον ΠΑΟ για να πάρει 3 εκατομμύρια θα έπαιρνε άμα τον πουλούσε στις Κελεμπίες. Και δεν τα πήρε.
0: Αφού
1: δεν
0: ήθελε,
1: τα πήρε.
0: Αφού
1: πήγε μετά στις Κελεμπίες.
0: Ναι, αφού ήθελε να τηρήσει το συμβόλαιό του.
1: Άντε τώρα βλακίες, τώρα άντε.
0: Τι
1: να τα αφήσουμε αυτά, καλά είσαι.
0: Άκου λίγο, ας μην κάνει βλακίες του Σαββίδη ο γιος, ο Γιώργος. Να μην... Άκουσε με λίγο τώρα, μισό λεπτό λίγο. Πάμε. Να μην ακούει τους φίλους του δίπλα να τον κάνουν να πούμε τον τεχνικό διευθυντή.
1: Μπορεί να ήταν και ο.
0: Άκουσε με λίγο.
1: Και πήγε στην Κύπρο.
0: Δεν ακούσε όμως.
1: Ακούει.
0: Να μην ακούει λοιπόν τους φίλους του δίπλα και τον επηρεάζουνε. Να αφήσει τους ανθρώπους να κάνουν δουλειά μέσα και να απολαμβάνει το έργο τους. Έτσι κάνουν οι ιδιοκτήτες.
1: Και αυτός που μας κυβερνάει έχει τους ανθρώπους του. Εντάξει. Είναι τέτοια τα θέματα που πρέπει κάποιος να είναι από πίσω και από δίπλα να αρμέγει. Έτσι είναι η ζωή εδώ στην Ελλάδα.
0: Όποιον παίκτη και αν ρωτήσεις με αυτούς που συνεργάστηκε ο Λουτσέσκου, κανένας δεν θα σου πει κακή κουβέντα για αυτόν.
1: Εντάξει, εμένα σφαιρικά μιλάω. Εγώ δεν είμαι. Με καταλαβαίνεις και σε καταλαβαίνω. Εγώ δεν είμαι άνθρωπος που να βγαίνω συνεχόμενα στα ραδιόφωνα.
0: Όχι.
1: Και να τελαλίζω, να κάνω τον έξυπνο.
0: Σίγουρα.
1: Όπως είναι χύψη. Αλλά εγώ αγαπώ την ομάδα μου γιατί εκεί πέρα μεγάλωσα.
0: Βρε, όλη την αγαπάνε την ομάδα. Άλλοι εκφράζονται αλλιώς, άλλοι αλλιώς. Ναι.
1: Ακούμε. Και εκεί πέρα που μεγάλωσα, αποσύρθηκα. Γιατί είδα πολλά ντουμάνια.
0: Σιγά.
1: Ναι.
0: Δεν μου λες, ο Λόραντ. Ο Λόραντ,
1: ήμουνα εκεί μέσα εγώ, στο Λόραντ.
0: Και εγώ εκεί ήμουνα, στο ένα μηδέν που βρέθηκα κάτω. Με τον Ολυμπιακό εκεί το παιχνίδι.
1: Εννοείται.
0: Ένα άλλο, ο Σάνουν, πήρε πρωτάθλημα.
1: Και ο Σάνουν, αγάπη μου, είχε καλύτερους ποδοσφαιριστάς. Δεν ξέρω.
0: Τον διώξαμε κακήν κακός.
1: Έφυγε, πήγε στον Ηρακλή μετά, βρε πουλάκι μου.
0: Μετά γιατί τον ξαναφέραμε.
1: Κακού. Άστα, ξέχασέ τα αυτά. Άτε.
0: Είμαστε αχάριστοι, να τα λέμε την αλήθεια.
1: Καλά,
0: λέμε.
1: Ο λαός είναι τέτοιος.
0: Άμπραβο. Αχάριστοι.
1: Κοίταξε, ο κύριος Σαββίδης με κάπα κεφαλαίο, που ο άνθρωπος έδωσε χρήματα, τον ευρίζουνε μερικοί. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Αυτά είναι τα σκαθάρια τα ελληνικά. Αυτοί είμαστε.
0: Έτσι είναι.
1: Α, αν πάρεις και από τον Μέγα Αλέξανδρο που τον φάγανε να πούμε και δεν πέθανε, τέλος πάντων, πάλι και αυτοί ήταν με το χρήμα μπερδεμένοι. Άσε μου ρε Γιορδάνη, τώρα δεν θέλω να αναπτυχθώ παραπάνω.
0: Δεν υπάρχει άτομο να λείπει ο πρόεδρος του εδώ.
1: Όλοι είναι γλύφτες ρε.
0: Άκουσε με λίγο, να λείπει ο πρόεδρος του και αυτός να κάνει και τον πρόεδρο και τον προπονητή και τον τεχνικό διευθυντή και τον ψυχολόγο και τα πάντα όλα, και να σε βγάζει την ομάδα αξιοπρεπέστατα, να την τερματίζει, να πούμε, με τη λήξη της σεζόν, αξιοπρεπέστατα σε όλα, έτσι.
1: Ήταν η πρώτη ομάδα στην Ελλάδα.
0: Ποιος?
1: Επί Λουτσέσκου μιλώ.
0: Βέβαια,
1: τώρα με τσιγκλάστε.
0: Δεν ήταν.
1: Θα σου πω μερικά πράγματα. Ήταν η πρώτη ομάδα.
0: Φυσικά.
1: Μπράβο. 7-8 παίκτες δεν παίζαν η βασική ομάδα.
0: Ναι.
1: Και κατέβαινε και σερνότανε ο ΠΑΟΚ. Και τα έδωσε όλα, τα πούλησε όλα. Ποιος έφταιγε και δεν μίλησε και έφυγε.
0: Να πει στον Καγκάτση ποιος θέει.
1: Ας τα αυτά μωρέ τώρα.
0: Άκου λίγο και τον Ερασιτέχνη που μαγάρισαν την ομάδα από πέρυσι το καλοκαίρι.
1: Άντε τώρα.
0: Με μένα μιλάς τώρα. Εγώ ήξερα ότι η χρονιά θα πάει στράφη από πέρυσι το καλοκαίρι που αρχίσαν από τον Ερασιτέχνη αυτά εδώ πέρα όλα που κάνανε.
1: Εγώ σε είπα και θα σου
0: και έλεγα κιόλας ότι ό,τι κι αν συμβεί υπεύθυνος είναι ο ΑΣ.
1: Εγώ σου είπα και θα σου το ξαναπώ. Έχεις άλλη γραμμή.
0: Τι εγώ?
1: Έχεις άλλη γραμμή να κλείσω?
0: Όχι, θα πάμε σε διάλειμμα σε δύο λεπτά.
1: Άντε το αγόρι μου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εγώ αυτά που μου λες, τα είπαμε και κατηδία να πούμε.
0: Α, μπράβο.
1: Δεν τα έχω ρε που είστε μου αυτά. Συγγνώμη για την
0: ναι,
1: έκφραση.
0: Σε βάλω ζάχαρη στο στόμα, ναι.
1: Ναι, λουκούμι στο στόμα. Mm. Λοιπόν, με ξέρεις τουλάχιστον και σε ξέρω. Δεν είμαι τόσο βαθιά. Κάποτε ήμουνα. Και σε αυτά και έτρεχα και έκαμνα. Τώρα πλέον ό,τι πούνε και ό,τι κάνουν. Έχει και ανθρώπους οι οποίοι και εσύ τους έχεις αποβάλει από το εαυτό σου και φίλοι σου και ξέρω εγώ.
0: Έτσι.
1: Α, μπράβο. Τι να κάτσουμε να κάνουμε τώρα, ρε.
0: Ναι.
1: Τι να πούμε, Καρντάσιο. Έτσι είναι δομημένη η Ελλάδα η άτιμη.
0: Ναι.
1: Άμα δεν θα δώσεις, δεν θα πάρεις.
0: Μάλιστα.
1: Καλά κάνεις και βάζεις το φιλαράκι μου, τα βυζιά που λέει ορμόνες και ξέρω εγώ.
0: Πανούσες.
1: Είναι οι Αμερικανιές.
0: Οι Αμερικανιές, ε. και τον Ξυλούρι πιο νωρίς μπήκαν στην πόλη εχθροί.
1: Καλά, εκείνο άστο, ξέχασε το.
0: Τώρα θέλω να βρω έναν τραγουδιάρη, να δούμε πώς θα βγάλουμε τους Ρουφιάνους από την πόλη.
1: Μόνο ένας μουσικός, ουστ, ρε ουστ. Αυτή είναι.
0: Μάλιστα.
1: Αν ξυπνήσει ο λαός που λέει και ο Ξυλούρης, θα γίνει αυτό, από αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Άντε.
0: Έγινε.
1: Καλή ξεκούραση, αδερφέ μου.
0: Να σε καλά, να σε καλά.
1: Και πάντα θα τα λέμε, είτε μακριά είτε κοντά. Το μυαλό μας είναι σε σένα, δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Υγεία να υπάρχει. Υγεία.
1: Άντε τα γόρι μου.
0: Έγινε, τα λέμε για χαρά.
1: Άντε ολούμ.
0: Ολούμ. Η Ιορδάνη, καλή ξεκούραση. Η φίλη σου από το ασπρόμαυρο άλυμο. Ο ασπρόμαυρος άλυμος εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, φιλαράκια μου, καλά. Όλη την παρέα. Προπονητική καριέρα λοιπόν, περίοδος ομάδα 2004-2007 Ραπίντ Βουκουρεστίου, 2007-2009 Μπρασόβ, 2009-2011 Εθνική Ρουμανίας, 2011-2021 Ραπίντ Βουκουρεστίου, 12 Ραπίντ Βουκουρεστίου, 2012-2014 El Τσάις, 2014 ένα χρόνο δηλαδή, Πετρόλου, Πλοέστη, 2014-2017 Ξάνθη, 17-19 ΠΑΟΚ, 19-22 Αλ Χιλάλ, 21-26 ΠΑΟΚ, 26 Αλ Στάντ, οι ομάδες που δούλεψε ο Ρασμάν Λουτσέσκο. Την αγάπη μου σε όλον τον άλλη μου και τον ασπρόμαυρο, τον φιλαράκο μου τον Γιαννάκο και στα παιδιά εκεί πέρα, έτσι σε όλα να πούμε, γεια σου Άγγελε, γεια σου Γιώργο και όλη την παρέα. Πάμε διάλειμμα, Focus FM 103 και 6 και επιστρέφουμε πάλι με κόσμο.
2: Η ώρα είναι 1.

0: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
1: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή Focus FM 103 και 6. Άλλη μία ώρα εδώ μαζί, έτσι μέχρι και τις 2. 2310-500-676 και 500-677 οι γραμμές. Πάμε στον κόσμο. Έλα φίλε.
1: Έλα Τζόρνταν, καλησπέρα.
0: Καλημέρα λέει ο κόσμος. Μια
1: καλημέρα. Με θύμισες τώρα το... Καλημέρα. Με θύμισες τώρα το...

0: Γιατί?
1: Μια μέρα, έλα ρε Τζόρδα, μια μέρα, έλα και μετά ξαναφύγει 10 μέρες.
0: Όχι, θα είμαι live εκεί που θα είμαι, ρε.
1: Τι live, τι live.
0: Εκεί που θέλεις εσύ θα είμαι live εγώ, θα το από κοντά.
1: Σιγά μη βγεις.
0: Γιατί, όχι να βγω, θα είμαι εκεί, θα τα βλέπω ζωντανά, ρε φίλε.
1: Τι θα έρθεις εδώ, Αλεξανδρούπολη?
0: Πιθανόν.
1: Κοίταξε, όταν κάνεις μπάνιο να κουνάει τα χέρια σου, μη σε περάσουν για γρηγρή. Μη κάθεσαι εκεί.
0: Γρηγρή, εσένα θα περάσουν. Εσύ έβλεπες γρηγρή εκεί πέρα. Έχω φίλους εκεί πέρα, πολλούς δικούς μου φίλους.
1: Παντού έχεις, το ξέρω, το ξέρω.
0: Α, μπράβο, πάρα πολλούς φίλους.
1: Παντού, στη Βόρεια Ελλάδα έχεις, μόνο στη Νότια Ελλάδα δεν έχεις, γιατί δεν έχει πάω ψάγια εκεί.
0: Και στη Νότια Ελλάδα έχω πιο πολλούς.
1: Α, δεν, εκεί δεν υπάρχεται, άστο, δεν έχει.
0: Δεν υπάρχουνε.
1: Α, δεν έχει, τι. Πού θα βρεις ρε, στη Νότια, στη Ρόδο, στην Τρίπολη, πού θα βρεις παουξάκια?
0: Στην Τρίπολη, όλη η Τρίπολη να την πεις, τι είναι ένα χωριό. Η Τρίπολη, άκου λίγο, η Κόρυθος,
1: ναι.
0: Σύνδεσμο έχει η Κόρυθο, ρε τρελό είσαι.
1: Τι σύνδεσμο έχει?
0: Σύνδεσμο φίλων ΠΑΟΚ, Κορίνθου, δεν το ξέρεις αυτά?
1: Πλάκα με κάνει.
0: Γιατί σοβαρά μιλάω, πού είσαι?
1: Φορά το ακούω αυτό.
0: Και στην Πάτρα έχει, και στην Κόρυθο έχει, και στην Καλαμάτα έχει, εσύ πού είσαι ρε φίλε? Το Στέφα, το Στέφα είχαμε στην Κόρυθο, ρε.
1: Το Στέφα.
0: Βέβαια, τον είχαμε από την Κόρυθο, ήτανε. Πού να τα ξέρεις αυτά.
1: Και είναι ακόμα ανοιχτός ο σύνδεσμος.
0: Τι, πολύ πράγμα κιόλας.
1: Μα, δεν νομίζω.
0: Στη Ρόδο δεν έχουμε, στη Ρόδο, στην Κό δεν έχουμε. Πού θέλεις ρε φίλε?
1: Τέλος πάντων, το ότι πεις, δεν σε πάω κόντρα τέτοια μέρα,
0: ναι,
1: δεν σε πάω κόντρα.
0: Για να με πας κόντρα πρέπει να γνωρίζεις κιόλας, αφού δεν γνωρίζεις, μην τα πιάνεις.
1: Τι να γνωρίζω.
0: Τα θέματα που δεν τα έχεις, μην τα πιάνεις. Για πες.
1: Τι να πω, ετοιμαζόμαστε τώρα με το καλό να περάσει η ομάδα στους ομίλους του Champions League, μπας και μπορέσουμε να κατέβουμε 2-3 μέρες εκεί, να πάμε στη γηπεδάρα μας, στο φτωχικό μας.
0: Στον Προποτζίδικο.
1: Στο φτωχικό μας.
0: Φτωχικό γιατί ρε φίλε?
1: Εσύ ξέρεις τι. Λες όλο για το Προποτζίδικο ότι είναι τζάμπα. Αλλά ρε φίλε, για το Ολυμπιακού που είναι η πιο πλούσια ομάδα με τους πιο πλούσιους εφοπλιστές και δεν βρέθηκαν 5-6 να τους δώσουν ένα οικόπεδο,
0: πού,
1: να κάνουν ένα οικόπεδο γήπεδο και φάγαν το εθνικάκι.
0: Περίμενε.
1: Δεν λες ρε φίλε. Και λες για
0: δίκιο,
1: τσάκ,
0: δίκιο έχεις και εδώ, αλλά περίμενε, τσάκ,
1: ρε, τζόνα,
0: περίμενε λίγο. Περίμενε,
1: που
0: περίμενε.
1: Έχουμε βάλει λεφτά όλοι.
0: Περίμενε να τα βάλουμε στη σειρά, περίμενε. Δίκιο έχεις και εδώ. Έχει κανένα οικόπεδο στον Πειραιά μεγάλο?
1: Ρε εσύ, τόσοι εφοπλιστάδες, 20 χρόνια Ολυμπιακός, τόσα έθουσα, τα εκατομμύρια, και δεν βρέθηκαν 5 εφοπλιστάδες να πάρουν ένα οικόπεδο να του κάνουν ένα γήπεδο?
0: Πού να το
1: και
0: κάνουν?
1: Και λένε όλο για τα 48 πρωταθλήματα.
0: Ρε δεν έχεις άδικο, αλλά πού να κάνουν γήπεδο, πού οικόπεδο, πού αύριο?
1: Δεν κατάλαβα. Πού δεν έχει όλος ο Πειραιάς ένα μέρος?
0: Πού να βρεις τόσο μέρος, ανοιχτό? Δεν έχεις τόσο μέρος. Μόνο στο Ρέντι εκεί το πόσο λένε το εκεί το...
1: Στο Ρέντι ας το κάναν.
0: Ας το κάναν.
1: Αλλά μάθαν το Τζαμπαντάν. Πήραν, κλέψαν από την ΑΕΚ το γήπεδο το 2003 να πούμε.
0: Κλέψαν από την ΑΕΚ το γήπεδο το 2003.
1: Ναι, το γήπεδο ήταν να γίνει της ΑΕΚ και μας κλέψαν το φάκελο και το κάναν τζάμπα.
0: Όχι, δεν το κάναν τζάμπα.
1: Τόσοι εφοπλιστάδες, τόσα εκατομμύρια.
0: Γήπεδο...
1: Πού είστε να βάλετε λεφτά να κάνετε στον Ολυμπιακό την πιο πλούσια ομάδα ένα
0: Ολυμπιακός...
1: γήπεδο, ένα οικόπεδο να πάρετε?
0: Έπαιζε
1: αυτά
0: στο...
1: γιατί...
0: Ποια φιλαράκια μου, ρε, την αλήθεια λέω. Φιλαράκι με κανένα δεν είμαι εγώ, άκου λίγο.
1: Όλο το άσος που κόψαμε που λέει,
0: άκου λίγο,
1: από την μία πλευρά κόψαμε 5 δέντρα, από την άλλη το επεκτείναμε όμως.
0: Πέντε.
1: Αυτό δεν το λες,
0: πέντε,
1: το είδες το άσος από ψηλά να δεις πως είναι.
0: 5 δέντρα κόψατε μόνο.
1: Έχεις πάει στο άσος να το δεις πως είναι.
0: Από τότε
1: που... Να πας πλάκα φίλε, ποτέ δεν ήταν έτσι.
0: Ναι, άλλο λέω εγώ, 5 δέντρα.
1: Πέντε. Άρα εσύ δεν γνωρίζεις κάποια πράγματα.
0: Εγώ δεν γνωρίζω, γνωρίζεις εσύ.
1: Και βέβαια δεν γνωρίζεις.
0: Εγώ δεν γνωρίζω.
1: Για πάνε δε στο άλσος πως είναι τώρα και πως ήταν πριν. Απάτης πλάκα.
0: Τι να πάθω πλάκα.
1: Θα το σώμα.
0: Ρε φάγατε 7
1: τι
0: στρέμματα
1: φάγαμε,
0: από εκεί πέρα.
1: Δεν φάγαμε.
0: Πόσα.
1: Σκουτιάρες είχε πίσω και 5 δέντρα είχε, 10.
0: Πόσα στρέμματα φάγατε από εκεί?
1: Άστο, δεν ξέρεις.
0: Πόσα στρέμματα.
1: Από Αθήνα δεν ξέρεις.
0: Εγώ δεν ξέρω. Στη Φιλαδέλφεια πήγα πιο πολλές φορές από σένα. Άστο τώρα, μην το ψάχνεις.
1: Ναι, πήγες, αλλά πότε.
0: Τι πότε ρε φίλε, μπατσανάκο έχω κι εγώ, 30 χρόνια, 35, τι λες τώρα. Εκεί στη Δεκελία, το ξέρεις.
1: Άστο, έχει γίνει εκείνο το μέρος παράδεισος, τι να το συγκρίνεις
0: τώρα
1: με
0: αφού...
1: πριν 30 χρόνια. Ρε.
0: Όχι ρε, άλλο λέω εγώ, 35 χρόνια πάω έρχομαι κατά Κύπρεσε, λέω. Α, εγώ σου λέω το άλλο, φάγατε άλσος, αυτό πες μου.
1: Όχι, το επεκτείναμε από την άλλη πλευρά, σου λέω, μεγάλωσε.
0: Το επεκτείνατε. Τι μεγάλωσε ρε.
1: Μπήκαν δέντρα την άλλη μεριά.
0: Ρε, η Νέα Φιλαδέλφεια.
1: Πόσα
0: στρέμματα ήταν
1: τότε?

0: Μην τα λες αυτά, δεν είναι.
1: Πόσα στρέμματα ήταν το γήπεδο σας, ξέρεις?
0: Ξέρω, βρε, ξέρω.
1: Του Ολυμπιακού το Καρασκάκη, ο Ολυμπιακός όχι έδρα και έπεσε. Δεν μπορούσε
0: το
1: να πάει κάπου αλλού.
0: Ο Ολυμπιακός δεν ήταν δικό του, ήταν εθνικό στάδιο. Εθνικό... Είχε στίβο, πηγαίναν παιδιά, αθλούνταν, κάναν στίβο, κάναν πόδια. Κατάλαβες.
1: Άκου λίγο.
0: Αυτά όλα τα κόψανε.
1: Άκου λίγο να μάθεις να ακούς. Είναι εθνικό. Άκου λίγο ρε, περίμενε λίγο, περίμενε. Είναι εθνικό στάδιο, αλλά το πήρε για 49 χρόνια χρήση ο Ολυμπιακός.
0: Για χρήση, δεν είναι δικό του, ρε.
1: Ναι, αλλά πρόσεξε, δεν είναι δικό του. Μα δεν είναι δικό του. Πήρε δάνεια λοιπόν.
0: Και δεν μας λένε πόσα χρωστάνε. Τίποτα δεν κανονικά πρέπει να πληρώνουν λίγο. Κάτι σαν ενίκιο για τη χρήση του. Αυτοί δεν μας λένε αν δεν.
1: Έκαναν καινούριο γήπεδο, ρε. Το κάναν με δάνεια. Με δάνεια δικά του το κάναν. Πήραν δάνεια και κάναν το καινούριο Καρασκάκι και το πήραν για χρήση 49 χρόνια.
0: Είναι αυτά που λες, ρε.
1: Δεν τα ξέρεις, το Λαβρυντιάδης δεν τα ξέρεις.
0: Ολυμπιακός.
1: Ναι, δεν τα ξέρεις, αλλά. Ο Κόκαλης.
0: Έδωσε ο Ολυμπιακός μία δραχμή για τα κάνει του Καρασκάκι.
1: Πήρε δάνεια ο Κόκαλης και τα έκανε με δάνεια, σε λένε, ρε, εσύ, το καινούριο Καρασκάκι.
0: Δάνεια, ρε, η Ολυμπιακή Επιτροπή δεν το έκανε εκείνο, ρε. Ποια δάνεια.
1: Α, το πετάς, χαμπάρ δεν έχεις, έγινε. Τι να σε πω άλλο.
0: Ο τέλος πάντων, άντε καλά να περάσεις.
1: Έγινε. Να σε καλά.
0: Το αξίζεις έτσι. Ευχαριστώ. Μετά από αυτά που έπαθες από την ΑΕΚ.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Και εσύ τα αξίζεις. Και εσύ έπαθες πολλά από τον ΠΑΟΚ.
0: Και
1: θα πάθεις κι άλλα από τον ΠΑΟΚ. Μη σαν άποψη.
0: Ανανεωμένος, σε περιμένουμε να τα πούμε.
1: Θα γελάσουμε φέτος, να ξέρεις. Για χαρά.
0: Γεια σου, γεια ρε.
1: Για τον Καρασκάκη δεν τα ξέρετε καλά, μου φαίνεται. Να ξέρετε και μετά να μιλάτε. Ο Καρασκάκη είναι εθνικό στάδιο το οποίο το έχει ο Ολυμπιακός. Το εκμεταλλεύει. Χρόνια ολόκληρα ήταν του Ολυμπιακού η εκμετάλλευση. Έπαιζε εκεί με νίκια με τέτοια. Τώρα το πήρε για 49 χρόνια. Το έκανε και το καινούριο, όπως λένε, ο Κόκαλης. Το 4 ολοκληρώθηκε. Το 3 από ό,τι ολοκληρώθηκε το 4. Και τα δάνεια, αν πληρώθηκαν ή δεν πληρώθηκαν, τον Ολυμπιακό παρέμουν, τον Κόκαλη παρέμουν. Δεν παρέμουν κανέναν άλλον. Πρέπει να πληρώθηκαν κιόλας. Δεν είμαι σίγουρος, δεν ξέρω, αλλά θέλω να σου πω. Έλα, φίλε.
2: Για την ομάδα του δημοσίου. Που πούλησε τον εθνικό, διέλυσε τον εθνικό Πειραιό, εκείνη την ομαδάρα. Για να κάνουν κουμάντο αυτή τον Πειραιά, μέκα. Και ασχολούμαστε τώρα. Τι να θυμηθούμε.
1: Την αλήθεια να λέμε, τι είναι το Καρασκάκι και πώς το πήρε ο Ολυμπιακός. Εγώ άλλο λέω, εσείς άλλα λέτε. Εγώ άλλο λέω, άλλο είπε ο φίλος, άλλο τον απαντάω και εσύ λέτε για τον εθνικό. Ποιο για τον εθνικό, συμφωνούμε. Δεν είπαμε για τον εθνικό όμως.
2: Η ομάδα του δημοσίου θα ήθελε όλα δημόσια. Αυτό λέω. Η ομάδα του δημοσίου είναι Ολυμπιακό.
1: Το Καρασκιάκι μιλάμε για το Καρασκιάκι. Τι είναι το Καρασκιάκι?
2: Το Καρασκιάκι, κουκουράκι είναι το Καρασκιάκι.
1: Είναι εθνικό στάδιο. Ποιος έπαιζε μέσα?
2: Ολυμπιακό και εθνικό.
1: Ο Ολυμπιακός και ο εθνικός. Ο εθνικός όταν έπεσε κατηγορίες τελείωσε. Πάει. Για χαρά.
2: Πάει. Ολυμπιακό.
1: Άρα είναι.
2: Χρόνια.
1: Α, μπράβο. Πήρε δάνεια και το φτιάξε καινούριο. Αυτό δεν λένε.
2: Αυτό
1: είπα. Είπαμε κι εμείς. Ναι.
2: Και πολύ καλά είπατε. Και εγώ κοκκιπλήρω κατά του δημοσίου.
1: Ναι, εσύ
2: από
1: είπες...
2: εδώ μήκα εγώ που ασχολούμαι που διάβαλα εφημερίδες και ασχολούμαι με το φοβόκυρο και μεκά ομάδα του δημοσίου.
1: Ναι, αλλά...
2: Κρακοκυβίες είχατε, δεν μπορώ και ακοπροφέρω.
1: Ναι, δεν είπαμε όμως για αυτό, εμείς είπαμε για το Καρασκάκι, για τα γήπεδα μιλάγαμε.
2: Ναι, κοκκίπεδο ανήκει κοκράκο.
1: Ναι, το ξέρουμε. Όλοι ευνοήθηκαν εκεί κάτω. Εκεί κάτω όλοι με τα γήπεδα, όλοι πήρανε. Ο καθένας πήρε εύνοια από την πολιτεία.
2: Και να πω ρε, και όλοι ήταν ότι δεν περάκανε από εκεί, από τον Ολυμπιακό, παράγονται οι οποίοι είχαν λευκά. Κανένα δεν το έκανε. Κανένα δεν ασχολήθηκε να
1: το κάνει. Ποιος θα βάλει τόσα εκατομμύρια ευρώ, ποιος θα βάλει τόσα εκατομμύρια.
2: Γιατί ο Κόκαλη μόνο πήρε.
1: Ποιος τρελό, τι να πάρει, τι να βάλει.
2: Ο Μαρινάκη.
1: Κανείς δεν βάζει λεφτά, ρε. Μόνο να πάρουν θέλουν.
2: Μόνο για δίνει κακά ιδιώτικα.
1: Ναι.
2: Κάτι. Μόνο για δίνει κακά ιδιώτικα. Λοιπόν, για το κοκκινό που έλεγε, για τον πέρα που κατέλεια που κογύρισε πίσω, εγώ σήμερα λίγο έτσι ασχολήθηκα. Λοιπόν, πρέπει πάει πάω κάποια στιγμή να ξυπνήσει σαν πάει και να παίξουν και κακαγγελία την UEFA. Δεν είναι πρώτη φορά που αδικούν τον πάω.
1: Σκίδρα με πήγε σήμερα. Θέλω. Σκίδρα πήγε σήμερα.
2: Άμα πήγα.
1: Ναι.
2: Γιατί ήρθε μήνυμα ότι πήγα.
1: Όχι, ήρθε μήνυμα ότι δεν πήγες.
2: Α, ήρθε μήνυμα ότι δεν πήγα.
1: Μας έστησε η ζέστη, λέει, και περιμέναμε και δεν ήρθε.
2: Όπως και εσύ, ήρθε μήνυμα ότι ήμουν από καφενείο.
1: Όχι, λέει ο Μελβούρνης. Τζόρταν μας έστησε η ζέστη μέσα, λέει, εκεί στην πλατεία της Κίδρα. Ο δάσκαλος δεν ήρθε, πες κάτι, λέει, να βγει να μιλήσει, λέει.
2: Κουγενίδη κουμπέπηκε, είπα 10 η ώρα.
1: Είπε στο Δημαρχείο, δεν είπες?
2: Στο Δημαρχείο απέναντι, όχι την πλατεία της Κίδρα.
1: Έτσι λέει το μήνυμα.
2: Ε, καλά ο Μελβούρνη, κόρα. Ο Μελβούρνη, άμα θέλει, μπορεί να πάρει το αμάκι, αρνέα με βρήκορα. Με καμιλήματα κολλή και κόρα.
1: Μάλιστα.
2: Ο Μελβούρνη μας πάει καλύτερα όλο, κάθε βράδυ χαρομάδε, λέει.
1: Για πάμε.
2: Λοιπόν, τι να πάμε, Γιώργαν, εγώ...
1: Σε αυτά που έλεγες.
2: Κάποια στιγμή, κοβράδι και σήμερα, απογοητεύτηκα για πολλά πράγματα. Και ανερώ πάρα πολλά πράγματα.
1: Δηλαδή.
2: Δηλαδή, ανερώ ότι εγώ καμπάπη κουκατινή, προκοπικό μου, προσωπική μου άποψη για μένα, λοιπόν, πολλές φορές κάπου λέω, αναρωτιέμαι, και καλό όλο που καλοκαίρι, και κοχημώνα κάποια στιγμή λέω, καέλεγα που καλοκαίρι. Τι εννοώ. Λοιπόν, δεν ξέρω, κομπάγουν μέχρι να δεν λειτουργούν. Και πολλά πράγματα δεν λειτουργούν. Καθίνουν να περνάνε για παρακυρικά. Ή ενδιαφέρον για να δεν καλέμε να καμαδένει ο κόσμο. Δηλαδή ακόμα και για εκείες είναι ανεποκαμών. Εγκαθεί. Να βάλουν και την ΟΕΦΑ, να βάλουν και τον άλλον από κάτω από κομπηρία που κάνει κουμάκο την ΟΕΦΑ, να κουβάλουν κουκαμνί και να κουβαίνουν ενώπιο ενώπιο. Δεν είναι αυτά τα πράγματα να γίνονται και να μας τρελαίνουνε. Και κανονιμούς θέλουμε και ποδόσφαιρο θέλουμε και να πάμε να θέλουμε. Δηλαδή επειδή έτσι κουκάρουνε από κάτω οι Αθηναίοι μια γοή θα έχουνε να βαράνε κομπάω.
1: Πες μου,
2: και όλα τα επίπεδα.
1: Από τη διαιτησία πες μου τι είδες χθες.
2: Διαϊκή έκανε παράδειγμα και κοπροκομιδρό.
1: Ναι.
2: Ο Διαϊκή έπαιρνε ελληνικά 10. Ξέρετε γιατί που νευρίακα πιο πολύ.
1: Γιατί.
2: Κοκάλι, κοβάλλον κανονικά, κομπακάλι, κομπόδικα. Με καδύο πόδια κουμπέρνει και πάει ο Διαϊκή λέει κοβί. Για ποιο λόγο δεν έβγαλε κάτα. Ρε πλάκα μου κάνει. Ο κανονισμό τι λέει. Και λέει κόμμας εγώ και ο Μάρος για ποιο λόγο δεν έβγαλε κάρκα. Απ' τα μόνο που πάω συμβαίνουνε. Και το δεύτερο μήνυμα ο κύριος Κοϊκίνας 15 έβγαλε την πρώτη κάρκα στην Τέσσα. Στην Άντερλες. Και πείτε κοϊμήθρονο μέσα ο Φεϊρίνα και δεν μαχηρώκανε. Και καλά τον έκανε. Δηλαδή εγώ κόρα έχει όπου με αυτά που είδα. Καλύτερα να μην κατέβω την Άντερλεξ. Δηλαδή τι θα με κάνει την Άντερλεξ. Θα με κάνει χειρότερο χειρουργείο. Ρε πλάκα μου κάνετε. Εσέ ο Άκη από τη ΣΕΡΕ είπε κόμμα. Και πήγαν κομπό εγώ και μου λέει Μικολέ. Ε λοιπόν άντε να καμασίκουν και μαζί να μην αγχώνονται με κομπάω και να μην την εργάζει ο Σαβίδη.
1: Μην αγχώνεσαι, θα γίνουν όλα.
2: Τι να γίνουν ρε Κερκαμούλο, κάμελε μια φορή. Και μια ροή μας κυνηγάνε. Άντε κόρα από εδώ. Έχουμε και τον άλλον από εκεί κόρα. Δεν μου λέει ο προπονητής ήταν εσύ η Γιβερίνια να έρθει.
1: Τι είδε, δεν άκουσα.
2: Ο προπονητής ήταν εσύ η Γιβερίνια να έρθει.
1: Μαζί με το Μάτους, αυτοί τον φέρανε.
2: Αυτοί οι δύο, ε.
1: Ναι.
2: Η προηγούμενη ομάδα πια ήκανε που ήκανε μια ομάδα Μιραντέ. Λοιπόν, εγώ θα κοπώ κάτι δημόσια.
1: Όχι, ρε, ποια Μιράντε, περίμενε, δεν ήταν οι Μιράντε. Ήταν στην.
2: Στην Μιραντέ έκανε κάποια στιγμή, ρε.
1: Α, τέλος πάντων. Ναι, για πες.
2: Ναι, διάβαγα τη δηλώση που έκανε.
1: Ναι.
2: Έκανε κάτι δηλώση για τα σημαίνα τη Μιραντέ και κάτι τέτοια. Λοιπόν, εμένα ο Πάουκ δεν είναι Μιραντέ. Εγώ, κομπάω, θέλω. Να κάνουμε
1: κάτσε να τον δούμε ρε Παπέ, ακόμα δεν άρχισε το ποτάλμα, μην τρελαίνε. Να το δούμε ρε φίλε.
2: Γιατί με γίνεται το μυαλό μου να βγω.
1: Ναι, κάτσε να τον δούμε, εγώ βλέπω δουλεύει ο άνθρωπος και τακτικά και αυτά και γυρίζει το παιχνίδι και μέσα στον αγώνα και δυο φορές έβαλε, ας να τον δούμε λίγο να πούμε.
2: Ναι, ξέρει γιατί εγώ νευριάγω, εγώ με τη ρώτη δεν ξέρω κομπάω. Εγώ θέλω να πετύχει πράγμα να κομπάω και να φέρει.
1: Ναι, κάτσε να τον δούμε σε λέμε ρε και εσύ δεν θέλεις και δεν ποιος δεν θέλει.
2: Ναι,
1: και έκανε μια δήλωση που με γύρισε το μυαλό. Κάτσε να τον δούμε, σε λέω, ρε φίλε. Κάτσε να, γιατί ήταν και άτυχος εχθές ο Πάου. Εντάξει.
2: Άτυχο, πού ήταν άτυχο,
1: μόνο. Γιατί με την καραμπόλα, ρε. Χτυπάει εκεί κόντρα και περνάει μέσα από τέσσερα πόδια και πάει στον αντίπαλο.
2: Δεν. Μπαίνουνε μέκα, κοπρόκο λευκό, καπρόκαλο και ρούκα, μπαίνουν μέκα και τρώνε χαλαρά.
1: Ρε, εσύ τώρα καταλαβαίνεις τώρα τι λες. Αυτά συμβαίνουνε.
2: Καραμπόλα έγινε. Καραμπόλα ναι. Μπορεί να έγινε. Πέτει βάτη δυνατά τη διώξει την μπάλα να φύγει. Άτε.
1: Ρε και αυτή.
2: Δεν καμία καραμπόλα. Κάνετε και περιμένουνε που θα πάει μπάλα.
1: Τι να πάει μπάλα, ρε. Δεν είδες πως έγινε.
2: Κοίτα, ρε.
1: Και άλλο, τι να πάει μπάλα. Δηλαδή και μέσα στα γήπεδα 40 χρόνια σε και τα επιτρέπεται να λες αυτά. Η μπάλα να πούμε είναι.
2: Αν έχω την μπάλα που κάνω, να την έχω μία να φύγει απέναντι.
1: Με το στόμα τη δίνεις την μπάλα. Ναι, ναι, ναι. Με το στόμα όλα γίνονται, ξέρω. Κάτσε να δούμε.
2: Κάτσε κάτι, κοπρόκο με την ρόλο χωρίς να βγω. 95 λεπτά τι κάνανε.
1: Δεν ήταν άσχημο ο ΠΑΟΚ. Καλό ήταν, ρε. Μην τρελαίνεσαι τώρα να πούμε.
2: Καλό ήταν ο ΠΑΟΚ. Αλλά η μπάλα έκοπε την περιοχή είχατε.
1: Ρε Μπάμπη, άμα γινόταν το 1-1 τώρα εκεί που δόθηκε η ευκαιρία, 4 γκολ θα τρώγαν οι άλλοι. Άσο τώρα να πούμε.
2: Καλά με τα λόγια.
1: Τι, όχι, με τα λόγια τι, να σκοτώσουμε την ομάδα με τα λόγια. Πάλι τα ίδια.
2: Εγώ θέλω να κάνουν ομάδα. Θέλω να την κάνουν φέτο, να την κάνουν.
1: Τέλο πάντων, εντάξει.
2: Να την κάνουν. Να κάνουν ομάδα. Να μην έχουμε ανάγκη ούτε διαετέ. Ούτε ποπτέ, ούτε κανένα.
1: Ρε εσύ, τι είναι αυτά που λες τώρα, δεν καταλαβαίνεις. Εδώ σε έφερε το Γιαννούλη τώρα.
2: Ο Γιαννούλη εγκάκη, ρε.
1: Εδώ σε έφερε, πέρσι σε έβαλε, το Δεκέμβρη σε έφερε τον άλλον 20 εκατομμύρια μεταγραφή.
2: Ποιο να έχω.
1: Το Ζαφίρι, ρε φίλε, από τους κορυφαίους συμβέτους τώρα. Τι είναι αυτά που λες τώρα, πάλι να με γυρίσεις τα μυαλά τώρα να πούμε.
2: Δεν μου λέει, ο Ζαφίρι έπεσε. Πού είπαμε τον άλλο, Αν Μαρία, πού λένε, βρε.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, και ποιον άλλο έχουμε χάβει.
1: Χαβ.
2: Ναι.
1: Έχεις τον Ιταλό αυτό να. Τον Γάλλο, συγγνώμη, τον Ιταλό λέω.
2: Ποιον αυτό που έβαλε ο Τέιλορ, λέει.
1: 2 εκατομμύρια που πήρε προχθές, πριν λίγες μέρες, το Λούσε, πόσο λένε.
2: Ο Λούσε,
1: ναι.
2: Ο Λούσε δεν τον είδαμε ακόμα.
1: Αυτό σου λέω τώρα, ρε. Περίμενε.
2: Κολούγια δεν τον είδαμε. Εσύ τέρμα άλλα 2 γαβ. Κάτσι. Εγώ από αυτά τα παιδιά που είναι.
1: Ρε εσύ Μπάμπη, δεν είναι έτσι το ποδόσφαιρο. Ρε. Τον Καμαρά τον έχει. Ο άλλο έκανε εγχείρηση. Ο Μητέ έκανε. Έχει 5 γαβ τώρα. Δεν είναι να πάρει κι άλλον κι άλλον. Δεν ξέρει να πούμε.
2: Κάτι ο Καμαρά κόρα με την εγχείρηση θα πάει πίσω. Άκου, μη βάζει εκεί ο Καμαρά.
1: Εκείνο είναι ο Μητέ. Άλλο είναι ο Καμαρά. Τα μπέρδεψε.
2: Ο Μητέ. Ναι. Ο Καμαρά από ό,τι βλέπω από ό,τι λαμβάνουμε δεν χρησιμοποιούν. Δεν ξέρω για ποιο λόγο.
1: Δεν ξέρω τι να σε πω, θα δούμε, θα φανεί αυτό.
2: Δεν χρησιμοποιούνται.
1: Μέχρι τέλος του μήνα θα φανεί.
2: Αν βάλει κάποιον άλλο, μπορεί να βάλει τον Καμαρά. Εσύ ο Καμαρά, χρειαζόταν το παιχνίδι εκεί που με δόκανε.
1: Δεν παίζει, δεν μπορεί να παίξει με το Ζαφίρι αυτό εκεί πέρα. Δεν είναι. Λοιπόν.
2: Ο Ζαφίρι τελικά με ποιον θα ταιριάσει. Με κάποιον πρέπει να ταιριάσει. Δεν μπορεί ο ένα, δεν μπορεί ο άλλο. Με κάποιον πρέπει να ταιριάσει.
1: Με το Σάντα Μαρία εκεί, δεν το βλέπει.
2: Ο Κάνα Μαρία, συγγνώμη, έχει να πει την μπάλα που βλεβάζει και ο Κάνα.
1: Τι να κάνουμε ρε Μπάμπη τώρα, για πες δηλαδή.
2: Εντάξει.
1: Μην τρελαίνεσαι ρε, πάρ' το λίγο αλλιώτικα, μην τρελαίνεσαι ρε φίλε. Μπείτε, κάτσε να δούμε.
2: Με τρελαίνουμε αλλά, με λένε ποιο να ταιριάσει. Ο άλλος είχε να πει την μπάλα 10 μήνες.
1: Ρε εσύ, θα τους δει ρε. Κάθε μέρα προπόνηση κάνουν, θα δει με ποιον ταιριάζει.
2: Εγώ επειδή ψιλοκοιμόμουν πριν να σε πάρω, πριν τη μία εγώ. Ποιο ήταν ο κύριο μία παρά 10 παρά 5 που μιλούσατε.
1: Πού να θυμάμαι ρε εσύ τώρα ποιος ήταν.
2: Που μιλούσατε για κομπάου, για κάπου γίνονται κομπάου μέσα. Που κονιά λέγε για Κολουτέκου που πήρε αλήθεια.
1: Δεν το ξέρεις.
2: Δεν το ξέρω.
1: Όχι.
2: Λοιπόν, και να έχω άλλο καμπάκο είμαστε καλεσμένοι υπόψη, ναι.
1: Δεν ξέρω Μπάμπη, θα δούμε, δεν ξέρω, έχω πολλά στο κεφάλι μου, δεν ξέρω, θα δούμε.
2: Ναι, εγκάζει, δεν λέω γιατί κολεμαίδα μιλάω.
1: Ναι, αυτό λέω κι εγώ, θα δούμε.
2: Εγκάζει. Αδίκο το πρόγραμμά του το βλέπουμε.
1: Ναι.
2: Έγινε. Δεν ξέρω τι ώρα είναι.
1: Κλείσε, θα πάμε σε διάλειμμα. Περνάμε το χρόνο, δεν είναι. Πρέπει να τα τηρούμε. Και μισή πήγε.
2: Πήγε και μισή.
1: Ναι. Και 33
2: πήγε. Καλά.
1: Τα λέμε, καλό ξημέρωμα. Γεια χαρά.
2: Καλά, καλά, καλό ξημέρωμα.
1: Γεια χαρά. Πάμε διάλειμμα λοιπόν. Focus FM 103.6. Οι γραμμές ανοιχτές. Επιστρέφουμε σε λίγο. Let's go to the king. We've been dancing.
3: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
4: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

0: Ωραία, ωραία, πολύ ωραία. Εδώ είμαστε λοιπόν, Focus FM 103.6, κανένα μισά ώρα ακόμα, άντε και τελειώνουμε και σήμερα. Καλά, θα γελάσουμε φέτος, μη στεναχωριέστε. Με το φίλο του Ναϊξή εδώ που στέλνει, τα πιστεύει κιόλας αυτά. Το Άλσος το φάγατε, εξτρέμματα φάγατε από το Άλσος. Άμα δεν ξέρεις, απλά μάθεις να ενημερωθείς. Μούγκα, το 2014, το περάσανε τη νύχτα εκεί από τη Βουλή μέσα να πούμε, καλοκαιρινή περίοδο, μην το πάρει χαμπάρ κανένας. Μπαμ, μπαμ, μπαμ. Και επιδόματα να πούμε και ιστορίες από την περιφέρεια και αυτά, κούτρα. Και ο Ολυμπιακός ευνοήθηκε και ο Παναθηναϊκός ευνοείται και εσείς ευνοηθήκατε. Άστα να πάνε. Όλοι και κάτω ευνοείστε. Την πραγματικότητα μιλάμε. Άμα δεν γνωρίζετε, να μάθετε να γνωρίζετε. Μήνυμα στέλνει, κόψαν λέει λίγα δέντρα από εκεί και τα πήγαν αλλού τα δέντρα. Τι είναι αυτά που λέτε, βρε, τι νούμερα είστε εσείς. Κόψαν δέντρα από το Άλσος, πήρανε την έκθεση και πήγανε, φυτέψαν αλλού δέντρα και τα δώσατε εκεί πέρα. Πω, πω, πω, ρε φίλε. Ψηφίζεις εσύ, Ωραίος. 26,5 στρέμματα ήταν ο κήπεδός σας, για να ξέρετε. Και άλλα 6 στρέμματα φάγατε από το Άλσος. Να τα κάνετε 30-32 για να κάνετε ένα γήπεδο με 32.000 θέσεις. Αυτή είναι η ιστορία. Λοιπόν, πάμε στον κόσμο. Παρακαλώ.
1: Πού είσαι?
0: Εδώ είμαι.
1: Καλημέρα εδώ.
0: Καλημέρα.
1: Εσύ είσαι ο δασοφύλακα και εκνευρίζει τόσο πολύ?
0: Όχι, το Άλσος. Μου τη λένε κάτι αεξίδες και του συλλέγω.
1: Ρωτάω, είσαι δασοφύλακα?
0: Όχι, τι θα πει δασοφύλακα.
1: Και τι εκνευρίζει για το Άλσος?
0: Γιατί να μην είναι, δηλαδή.
1: Ό,τι κουστάρω κάνουν.
0: Τι λέω, ρε μεγάλε. Όπως
1: έλεγε
0: και ο Νικολάης, δεν πληρώνω ΦΠΑ. Αυτό κάνετε.
1: Ρε άραξε τώρα και στα κιλά.
0: Τι να ράξω, βρε.
1: Τι
0: να ράξω, βρε. Φάγατε τη χώρα να ράξουμε κιόλα.
1: Εμείς φάγαμε τη χώρα.
0: Ποιος την έβαγε τη χώρα? 300 τόσα εκατομμύρια κανόνια ρίξατε. Κανόνια ρίξατε. Κανόνια. Εγώ λέω.
1: Μα έχει αλήθεια αυτό το Άλσος.
0: Δεν ρίξατε κανόνια. Τι έτσι λέω εγώ. Τι έτσι λέω εγώ, ρε. Κανόνια δεν ρίξατε. Δεν φεσώσατε τη χώρα.
1: Δεν έδωσε λεφτά με εσένα καθόλου στο κήπεδο.
0: Έδωσε κάτι λίγα, έβαλε κι αυτό.
1: Ποια λίγα, ρε.
0: Χορηγή έβαλε, είχε χορηγούς. Πήρε από τον Πατούλη κάτι, βέβαια, από τη Δούρο και από την περιφέρεια.
1: Α, τα λες αυτά.
0: Ναι, πήρε από την περιφέρεια λεφτά. Πήρε δωρεές.
1: Για το Άλσος μόνο. Μα έχει ζαλίσει με αυτό το
0: Άλσος. 6 στρέμματα φάγατε από το Άλσος. Το Άλσος.
1: 5 δέντρα κόψαμε και άλλα 5 φυτέψαμε.
0: Ρε, βέβαια, μπαίνει στο ίντερνετ και τα βλέπει. Δεν είναι κρυφά αυτά. Μπαίνει και τα βλέπει. Με νομοθετική ρύθμιση τα περάσατε νύχτα. Μούχτιν από τη Βουλή. Να λέτε την αλήθεια στον κόσμο.
1: Κάνε γήπεδο και μετά μίλα σε λόγο.
0: Ακούσε σου λέω, να λέτε την αλήθεια στον κόσμο.
1: Δεν δικαιούσε να μιλάτε, δεν έχει
0: γήπεδο. Εσείς δεν δικαιούστε να μιλάτε, φάγατε τη χώρα.
1: Εμείς έχουμε στολίδι, φίλε.
0: Τι έχετε?
1: Στολίδι.
0: Τι στολίδι, σας κάνανε στολίδι?
1: Ό,τι θέλει μας κάνανε, στολίδι έχουμε.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Δεν σε νοιάζει. Τι αλλού, ρε, φάγατε τη χώρα, ρε, αλλού τι. Τα κανόνια εσείς δεν ρίξατε, ρε φίλε.
1: Δεν μου λες, οι κυβερνήσεις δεν φάγανε τον κόσμο.
0: Γιάννη, ξέρεις πόσα εκατομμύρια ρίξατε τον κα.
1: Μισό λεπτό θα απαντήσω εδώ στις ερωτήσεις.
0: Δεν με νοιάζει, ρε, μιλάμε για εσάς, για την ομάδα σας μιλάμε. Όταν πιάσουμε εκεί το θέμα.
1: Απάντηση είναι αυτή, δεν με νοιάζει.
0: Όταν μιλάμε για την ομάδα σου, θα μιλάς για την ομάδα σου. Δεν θα πιάνεις άλλα θέματα.
1: Σε ρώτησα εγώ κάτι άλλο και λες, δεν με νοιάζει.
0: Δεν είναι του παρόντος. Μιλάμε για την ομάδα σου.
1: Δεν είναι του παρόντος.
0: Ναι. Και επειδή φάγανε. Και επειδή φάγανε τα κόμματα, δηλαδή πράφα και εσύ. Πρέπει να φας και εσύ λεπτά.
1: Δεν έφαγα λεπτά εγώ τώρα.
0: Τι έκανες?
1: Λοιπόν, για άλλο θέμα πήρα εγώ.
0: Λοιπόν, ναι.
1: Εμείς έχουμε ένα στολίδι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, η προστασία θα συνεχίσει.
0: Σας κάναν και στολίδι.
1: Με τι επιβάλλεις?
0: Σας κάναν και στολίδι, έτσι είναι. Στην Ελλάδα.
1: Στολίδι είσαι μόνος του, παναθεμάτων πόη σου.
0: Στην Ελλάδα, γι' αυτό πάει η Ελλάδα τόσο καλά.
1: Γιατί,
0: γιατί ευημερούν. Αυτοί, αυτοί που τρώνε τα λεφτά. Άκου τώρα, η αλήθεια, άμα σας πειράζει η αλήθεια, άμα σας πειράζει η αλήθεια, πρέπει να την ανεχτείτε. Σας πειράζει, σας πειράζει.
1: Ναι. Το κρατικό πώς το έκανες?
0: Το κρατικό πώς το έκανα?
1: Ναι.
0: Εδώ ρε, εσείς φάγατε λεφτά, δεν είναι σας έδωσε λεφτά.
1: Να απαντήσεις ναι ή όχι.
0: Πάλι τα ίδια. Να απαντήσω ναι ή όχι. Να απαντήσεις ναι ή όχι. Εσύ απαντάς ναι ή όχι. Φάγατε λεφτά από το κράτος.
1: Δεν το έχεις.
0: Φάγατε λεφτά από το κράτος. Εσύ γιατί δεν απαντάς?
1: Εσύ φάγατε λεφτά από το κρατικό.
0: Όχι.
1: Γιατί δεν φάγαμε.
0: Γιατί το χτίσε το κράτος. Εμείς δεν φάγαμε λεφτά. Εσείς φάγατε λεφτά από το κράτος.
1: Αλλά είστε ευνοούμενοι και από το κράτος.
0: Ρε εσείς, πες την αλήθεια στον κόσμο. Για δεν λες την αλήθεια.
1: Για άλλο θέμα λέω εγώ.
0: Ναι, την αλήθεια γιατί δεν τη λες τώρα εδώ. Ρίξαμε κανόνι εκατομμύρια στη χώρα, πες το. Γιατί δεν λες ρε την αλήθεια στον κόσμο.
1: Τι αλήθεια.
0: Ότι ρίξατε κανόνι στη χώρα, γιατί δεν το λες.
1: Έβαλε λεφτά και μελισανίσαι εδώ, όπως λες και εσύ.
0: Ρε κανόνι ρίξατε.
1: Εσύ κανόνι ρίξε το κρατικό.
0: Πόσα εκατομμύρια τον καρίξατε, για πες.
1: Για άλλο θέμα πήρα εγώ.
0: Α, για άλλο θέμα πήρες.
1: Δεν θα μιλάμε συνέχεια για γήπεδα, στο Λίδια εγώ.
0: Όχι, όσο μου τη λέτε εδώ, θα σας τη λέω.
1: Ξέρεις, θα σου τη λέω.
0: Ο Λουτσέσκου έφυγε. Εγώ δεν πρόκειται να φύγω. Θα την ακούτε τώρα, από μένα και τα παιδιά σας και τα εγγόνια σας θα τα μάθουν όλα.
1: Εντάξει, Τζόρτα. Για τον Λουτσέσκο θα σε ρωτήσω τώρα. Αυτό το προπονηταρά που δες προπονηταρά. Που ήταν προπονητής αυτός πριν έρθει στη Ξάνθη.
0: Επειδή σας έλεγε κλέφτες, στραβώσατε, δεν πειράζει. Αλήθεια σε λέγε.
1: Να απαντάξεις σε ερωτήσεις μου, σε παρακαλώ.
0: Μια χαρά απαντάω. Κλέφτες σας έλεγε.
1: Προτού έρθει στη Ξάνθη που ήταν προπονητής. Ιραπίνη που Βουκουρεστίου.
0: Ναι, και στην Εθνική Ρουμανία.
1: Είναι πρωτάθλημα στη Ραμπίνη που κορυφαίο, αλήθεια με πει.
0: Δεν ξέρω, ρε φίλε, τι να σε πω.
1: Δεν πήρε ούτε ένα πρωτάθλημα.
0: Και τι έγινε.
1: Εντάξει, μην το κάνει προπονηταρά.
0: Προπονηταρά. Προπονηταρά είναι.
1: Δεν θα με λες τι έγινε. Δεν είναι αυτή η απάντηση που με λες.
0: Ρε εσύ τώρα τι είναι αυτό τώρα, άμα πήρε πρωτάθλημα. Και άμα δεν πήρε, τι σημαίνει αυτό, δεν είναι προπονηταρά.
1: Εσύ πώ λε, ο Λουτσέσκου ήρθε στο πάω και πήρε πρωτάθλημα.
0: Επικοινωνία με το περιβάλλον έχει.
1: Εσύ έχει.
0: Ξέρω εγώ, εσύ τι λε.
1: Εσύ πώ λε. Για τον Λουτσέσκου ήρθε στο ΠΑΟΚ και πήρε πρωτάθλημα.
0: Άκου λίγο, Γιάννη. Στον ΠΑΟΚ ήταν ο κορυφαίος προπονητής στην ιστορία του ΠΑΟΚ.
1: Δεν με αφήνει να τελειώσω, Τζόρτα.
0: Δεν χρειάζεται να τελειώσει, να μάθει να ενημερωθεί. Στην,
1: ιστορία... Δηλαδή,
0: στην ιστορία του ΠΑΟΚ, άκουσε με λίγο. Εσύ τον Λουτσέσκου δεν... πριν έρθει στον ΠΑΟΚ δεν τον ήξερε. Άρα λοιπόν. Τον έμαθε λοιπόν στον ΠΑΟΚ. Στον ΠΑΟΚ λοιπόν σα έδωσε κάτι φάπε. Το σβέρκο σα τον έχει μελανιάσει. Να τα λε αυτά. Βέβαια. Σας ναι. Πήρε κύπελα, σας πήρε πρωτάθλημα, το κλέψατε ναι. Πρωτάθλημα, ναι. Τον βρίζατε να μπούμε στο γήπεδο, ναι. Πέθανε ο πατέρας σου και τον βρίζατε στο γήπεδο, βρε.
1: Τώρα αυτό είναι γιατί με τον πετάξεις τώρα.
0: Γιατί αυτοί είστε. Την αλήθεια θα λέω στον κόσμο.
1: Πέθανε ο πατέρας σου και βρίζανε στο γήπεδο για τον πατέρα του.
0: Τον βρίζατε αυτό να τον βρίζατε.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Άμα δεν καταλαβαίνεις... Τότε μην το πιάνεις το θέμα, να τα ακούει αυτός που καταλαβαίνει. Ποια σε πω.
1: Εγώ άλλο σε ρώτησα.
0: Α, άλλο με ρωτάς τώρα. Δεν σε συμφέρουν αυτά, άλλο με ρωτάς.
1: Η Ραπίν πήρε και ένα πρωτάθλημα.
0: Δεν με νοιάζει, ρε εσύ.
1: Ξέρεις ή δεν ξέρεις, ρωτάω.
0: Δεν με νοιάζει.
1: Δεν απάντησε αυτό, δεν
0: με νοιάζει. Μα δεν με νοιάζει, σου λέω.
1: Όταν σε λέω όμως, εγώ δεν με νοιάζει για τα χρέη που τόνεις. Απάντηση είναι αυτή που με ρωτήσει.
0: Δεν σε νοιάζει για τα χρέη σου.
1: Όταν λέω παράδειγμα, λέω καμιά φορά δεν με νοιάζει. Και με λες τώρα τι δεν με νοιάζει. Απάντησε αυτή που με λες.
0: Ρε τι έκανε στη Ραπίντε, εμένα δεν με ενδιαφέρει. Τι έκανε στον ΠΑΟΚ με ενδιαφέρει. Δεν
1: όχι,
0: το καταλαβαίνει.
1: Είπε ότι δούλεψε στη Ραπίντε, δούλεψε εκεί, κάποιος έτσι δεν μείνει.
0: Έκανε προπονητής, φυσικά έκανε προπονητής.
1: Και σε ρωτάω, ξέρεις αν πήρε πρωτάθλημα.
0: Δεν ξέρω και δεν με νοιάζει, ρε Σελό, δεν καταλαβαίνει.
1: Πρέπει να μάθεις.
0: Όχι, δεν με νοιάζει να μάθω. Γιατί... Γιάννη, άκουσε με λίγο. Εγώ ξέρω ότι τον κλέψατε εσείς ένα πρωτάθλημα.
1: Αλλού το πάει πάλι.
0: Τον κλέψατε εσείς ένα πρωτάθλημα. Είστε η ντροπή της προσφυγιάς. Βεβαίως, το κλέψατε το πρωτάθλημα. Το πουλήσατε τρέλα κάτω να πούμε. Κάτω στα, πώς το λένε, στο πάρκιν. Τον βρίζατε όλο το γήπεδο. Τη γυναίκα του βρίζατε, τον ίδιο βρίζατε. Λοιπόν, γιατί δεν το γουστάρετε, γιατί σας λέει την αλήθεια.
1: Μισό λεπτό λίγο αυτό. Μισό λεπτό. Έπαιζαν οι αεξίδες στο Λουτσέσκο.
0: Βέβαια. Δεν τα ξέρω.
1: Αυτό δεν γίνεται στο γήπεδο, σε κάθε γήπεδο.
0: Δεν τα γνωρίζεις αυτά.
1: Μισό λεπτό, αυτό δεν γίνεται σε κάθε γήπεδο. Όχι μόνο σε εκεί, και στο ΠΑΟ και στο Ολυμπιακό και στο Παναθηναϊκό. Δεν γίνονται αυτά.
0: Αυτό γίνεται.
1: Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Σοβαρά.
1: Θα με δώσει μια απάντηση ή όχι.
0: Αυτό γίνεται, γιατί να γίνεται, πού σε ποιο γήπεδο γίνεται. Για πες.
1: Πότε φάουξε δηλαδή να βρει τον προπονητή μόνο στην ΑΕ, καλού δεν έχει
0: αυτό, αυτό εσείς με τον Λουτσέσκου πρώτη φορά γίνεται. Σε κάθε παιχνίδι να το βρίζετε συνέχεια. Πρώτη φορά γίνεται. Και ξέρεις γιατί. Γιατί σας είπε κλέφτες. Είστε κλέφτες, δεν είναι ότι δεν είστε.
1: Εγώ τώρα θα σε απαντήσω ως εξής. Μπορεί να βρίζετε τον Λουτσέσκου. Ο Λουτσέσκου είναι επαγγελματίας προπονητής και πρέπει να ασχολείται με την ομάδα του.
0: Τι λέρε μεγάλη. Και εσείς να τον βρίζετε, το λέτε, να τον βρίζετε το, τη γυναίκα, να πούμε και τον ίδιο. Αλλά να μην σας λέει κλέφτες που είστε.
1: Δεν πάω να λέω ξέρεις, δεν με ενδιαφέρει εμένα να ζωθώ. Λοιπόν, σου είπα για τον Λουτσέσκο ότι πήρε πρωτάθλημα στην Αλπίνη καθόλου. Το μόνο που πήρε είναι δύο κύπελα. Τερματοφύλακα δεν πήρε στην Αλπίνη.
0: Από εσάς τι πήρε?
1: Τι πήρε από εμάς?
0: Ο Λουτσέσκο από εσάς τι πήρε?
1: Πέτος τι πήρε ο Λουτσέσκου.
0: Από εσάς τι πήρε ο Λουτσέσκου, πες μου.
1: Απάντησέ μου, έφαγες τρύπαλο.
0: Δεν απαντάς Γιάννη, δεν είσαι για κουβέντα, δεν ξέρεις να συζητάς.
1: Εγώ δεν ξέρω να συζητάω.
0: Ναι, τι πήρε από εσάς ρωτάω.
1: Τι εννοείς τι πήρε μας.
0: Από την ΑΕΚ τι πήρε ο Λουτσέσκου?
1: Πήρε δύο κύπελα, πόσα τρία, πόσα πήρε.
0: Δύο κύπελα και δύο πρωταθλήματα, να τα λες αυτά.
1: Και, τι δύο πρωταθλήματα πήρε?
0: Δεν σας πήρε πρωτάθλημα προπέρσι, ρε φίλε.
1: Αυτό ένα.
0: Και το άλλο που τον κλέψατε.
1: Απάχει εκείνο.
0: Δεν θα το βάλω εκείνο. Εκείνο ήταν το κορυφαίο, ρε φίλε.
1: Ναι. Δύο χρόνια τώρα, μέχρι τώρα τι πήρε, δύο χρόνια. Θα πάνε και μου, τι γεννάζε τώρα.
0: Δύο χρόνια τι πήρε, τι να πάρει.
1: Τι πήρε, από το 24 μέχρι τώρα τι πήρε.
0: Τίποτα δεν πήρε.
1: Γιατί?
0: Τι γιατί? Γιατί είχαμε.
1: Για ποιο λόγο δεν πήρε, δεν πήρε.
0: Γιατί... Πάλι τα ίδια δεν λέμε, ρε Γιάννη. Είχαμε χίλια δύο προβλήματα.
1: Είδες πως δεν ξέρεις να κάνεις συζήτηση.
0: Δεν ξέρεις, δεν καταλαβαίνεις, ρε Γιάννη. Τα 20 φορές τα είπα, δεν τα πιάζεις. Τώρα που θα έχει επαναλήψει εκπομπές, θα καθίσει, θα τα ακούσει, θα τα καταλάβει.
1: Τα ίδια και τα ίδια είναι συνέχεια.
0: Τα ίδια λέω και δεν τα καταλαβαίνει.
1: Τι πήρε από την ΑΕΚ με εξελίξεις εδώ, αυτά και αυτά.
0: Τώρα θα έχει επαναλήψεις, Γιάννη, κάτσε, θα τα ακούσει, θα τα καταλάβει.
1: Επαναλήψεις, άμα βάλεις κοτσέρβα, θα βάλεις κοτσέρβα καλαμαλάκια. Μ' αρέσει το καλαμαλάκια. Το καταλάβες?
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά δεν απαντάς, δύο χρόνια δεν πήρε τίποτα.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
1: Απάντησε μου, δεν τότε.
0: Δεν πήρε τίποτα, δεν σε απαντήσω, ρε Γιάννη.
1: Για ποιο λόγο δεν πήρε τίποτα?
0: Γιατί είχαμε προβλήματα σε λόγια. Πάλι τα ίδια.
1: Έχει τα προβλήματά σου.
0: Φυσικά. Εμείς το χάσαμε, δεν το πήρατε εσείς. Άμα το καταλάβεις, θα μου το συζητήσεις.
1: Λοιπόν, εσύ το έχασες το πρωτάθλημα.
0: Ναι.
1: Έτσι, Τζόρνταν.
0: Ναι, εγώ το χάσα, φυσικά.
1: Ναι, πρωταθλητής ποιος βγήκε?
0: Αφού το χάσα εγώ, το πήρες εσύ.
1: Πώς γίνεται αυτό, Τζόρνταν?
0: Πώς γίνεται.
1: Αυτό πώς πάντα κόπο ένα, Τζόρνταν.
0: Πάλι δεν το καταλάβεις, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Είναι για
1: αυτά
0: είναι για ψαγμένους.
1: Νομίζεις εσύ ότι μιλάς και σε καταλαβαίνουν όλοι, οι άλλοι δεν σε καταλαβαίνουν, μόνο εσύ καταλαβαίνεις τι λες.
0: Όχι, λίγοι είναι που δεν καταλαβαίνετε. Μέσα από τους είσαι και εσύ που δεν καταλαβαίνεις, ναι.
1: Και κάτω ακόμα, γιατί σε βλέπω σε πιτιάκια,
0: ναι.
1: Πώς είπες, η Φιλαδέλφεια έχει δυο όροφα σπίτια.
0: Τι έχει?
1: Σε ένα πιτιάκι είπες,
0: ναι.
1: Η Φιλαδέλφεια έχει χαμηλά σπίτια, δυο όροφα.
0: Έτσι
1: αν
0: είπα.
1: Το θυμάσαι καλά.
0: Κοίταξε, άκου λίγο.
1: Το θυμάσαι από την κουβέντα που είπες?
0: Άκου λίγο.
1: Όχι, τι θυμάσαι από την κουβέντα.
0: Μιλήσαμε για τις ομάδες, για τις αυτές και στην κουβέντα πάνω έπεσε να πούμε ομάδα της Αθήνας και λοιπά. Είναι για και λόγο. Κάτσε ρε φίλε, λέω. Κατοικοεδρεύει σε μία συνοικία, μία μικρή συνοικία, γιατί μικρή συνοικία είναι η Νέβλα, δηλαδή, δεν είναι τίποτα το ιδιαίτερο.
1: Τι είναι μικρή συνοικία, ζω.
0: Μικρή συνοικία, δεν είναι μεγάλη συνοικία.
1: Πόσο πληθυσμό
0: έχει? Λίγο, δεν έχει πολύ.
1: Πόσο?
0: Καταρχήν να σε πω, ανέκαθεν ήταν Δήμος Νέας Χαλκιδόνας Φιλαδέλφεια. Ποτέ δεν ήσασταν Δήμος μόνοι σας.
1: Άλλο, ναι, για την έχεις το λίγο.
0: Άρα είστε μικρή συνοικία. Και το πιο ψηλό της σπίτι ήταν διόροφο κάποτε.
1: Αυτό τώρα... το άκουσα, γι' αυτό σε ρωτάω.
0: Ναι, αυτή είναι και η πραγματικότητα.
1: Ενώ η Τούμπα έχει πενταόροφα.
0: Έλα ρε Γιάννη, τώρα τι συγκρίνεις Τούμπα με τη Φιλαδέλφεια?
1: Δεν προχθές ήμουν εκεί, πάω κάγκρε.
0: Συγκρίνεις Τούμπα με Φιλαδέλφεια?
1: Ναι, για κάτι έχεις
0: πενταόροφα.
1: Με αυτό τι
0: λες να
1: πεις, για
0: πες μου λίγο. Συγκρίνεις την Τούμπα σε κόσμο με τη Νέα Φιλαδέλφεια? Τρελόησε τώρα, τι είναι αυτά που λες τώρα?
1: Δεν συγκρίνω σε κόσμο.
0: Τι τη συγκρίνεις?
1: Άκουσα που είπες έχεις διόροφα.
0: Άστο, δεν το έχεις ρε Γιάννη, άστο. Η Φιλαδέλφεια τίποτα δεν είναι. Ένας δρόμος μια δεκαλή.
1: Η Φιλαδέλφεια με διόροφα σπίτια συμπήρει πρωτάθλημα.
0: Έλα ρε Γιάννη τώρα, εντάξει τώρα. Είπαμε τώρα, εντάξει. Η Φιλαδέλφεια, σου είπα, ένας δρόμος είναι η Δεκελέας. Τίποτα δεν είναι παραπάνω σαν συνοικία. Μια μικρή τίποτα συνοικία της Αθήνας είναι, ναι. Ιωνία και η Φιλαδέλφεια. Αυτή εδώ.
1: Καλά, Ζωδάν.
0: Τι καλά, είναι η αλήθεια, ρε Γιάννη. Τι να με πει. Συγκρίνεις τη Φιλαδέλφεια με την Τούμπα τώρα. Ντροπή. Η Τούμπα ξεκινάει από τη Νέα Εγνατία και πάει στα βουνά πάνω, ρε. Τρελόισε. 300.000 κόσμο έχει.
1: Ποιος?
0: Η Τούμπα.
1: Εγώ δεν συγκρίνω να είναι κόσμο πιο πολύ εγώ, κύριε.
0: Με λες η Τούμπα τι έχει η Τούμπα. Σε λέω τι έχει, να ορίστε.
1: Υποτιμάς η Φιλαδέλφεια που λες έχει δυο.
0: Φυσικά την υποτιμάω, ρε Γιάννη. Τι είναι η Φιλαδέλφεια, φυσικά. Σαν συνοικία, μια μικρή συνοικία της Αθήνας. Τι
1: πει την
0: υποτιμάω.
1: Αυτή η συνοικία στην πίσω πρωτάθλημα.
0: Εντάξει, ρε φίλε, τι να κάνουμε τώρα.
1: Πώς θα γίνει τώρα, δηλαδή.
0: Τι να κάνουμε τώρα.
1: Καλό να περάσω όπου και αν πάθει. Καλημέρα μου.
0: Ευχαριστώ. τον παγάσα, ευχαριστώ. Ρε μη με πουλάτε τρελά, στον τρελό δεν πουλάνε τρελά, ξέρετε. Daddy, daddy. Μη με πουλάτε τρέλα, η τρίτη ομάδα της Αθήνας είστε. Στη φάπα σας έχουν εκεί κάτω οι άλλοι. Μη με πουλάτε τρέλα μένα. Για Αθήνα μην μιλάτε, την ξέρω καλύτερα από τη Θεσσαλονίκη. Χρόνια ήμουν κατά εκεί. Τι είναι δηλαδή, ένας κεντρικός δρόμος είναι. Με τα προσφυγικά λίγο παρακάτω, μέχρι την... μέχρι την Κηφισό να πούμε. Από κάτω η Νέα Ιωνία, από πάνω να πούμε το, πώς το λένε, ο Περισσός. Σιγά. Αυτό το είπα, το κόσεβομαι με τα πάντα, αλλά αυτό το είπα με τα, γιατί κάποιος τότε να πούμε μου είχε πει εκεί πέρα, είμαστε η ομάδα της Αθήνας, του λέω εντάξει, καλά ρωσέ, όχι, τι άμε πεις εσύ, έτυχε κουβέντα Σαλονίκη, ξέρω εγώ, εσύ του λέω τώρα μην τρελνεσαι. Είχε κατοικοεδρεύει η ομάδα σε μια μικρή συνοικία στην Αθήνα. Το πιο ψηλό σπίτι ήταν διόρροφος εδώ. Έτσι είχε ανοίξει η κουβέντα τότε.

0: Λουτσέσκου λέει: πρέπει να σεβόμαστε τη δουλειά που προσέφερε, λέει ένας άνθρωπος. Λέει: μη βλέπουμε μόνο τα αρνητικά. Βαγγέλης, Ελβετία. Ποια αρνητικά, ρε. Εδώ δεν είναι. Ξέρεις πότε εκτιμάται ένας άνθρωπος? Όταν λείπει και έρχονται οι μπάτσες. Μετά τότε καταλαβαίνουμε τι αξία είχε αυτός εδώ. Εδώ κατάφερε τα κατόρθωτα ο άνθρωπος εκείνος τώρα. Τι να λέμε τώρα. Εγώ ξέρω τι γινόταν στον ΠΑΟΚ και τι δούλευε, πώς δούλευε. Ήταν απέναντί του όλοι. Δούκας, καλησπέρα σε σένα φίλε μου Τζορτάνο, στον Ιγολύπτη Στέφανο και σε όλη την αγαπημένη όπου γης παρέα. Μάλιστα. Καλησπέρα, Δον Τζόρταν από τη Λεβεντογένα Βαμβακιά. Βαμβακιά σε ρώνε, φιλαράκι. Τι λέει, ρε φιλαράκι, και εκεί φίλους έχουμε, φαντάσου. Έλα, φίλε μου.
1: Έλα, Τζόρταν.
0: Έλα.
1: Μ' ακούς?
0: Έλα, Κώστας, είσαι.
1: Έλα, εγώ είμαι, ναι.
0: Έλα.
1: Ρε μια ανάκασα είναι όλοι και όλοι. Μ' ακούς?
0: Τι ανάκασα?
1: Λέω, μόνο μια ανάκασα είναι εκεί πέρα, η περιοχή έχει φιλάθλους, η ΑΕΚ.
0: Εντάξει ρε παιδί, πώς δεν έχει, έχει φιλάδους.
1: Λίγο το ήλιο να αυτή είναι και το Περιστέρι. Αλλά για Νάκας εντάξει, είναι πιο τέτοιοι. Τι να μας πει τώρα η Φιλαδέλφεια, ότι είναι τεράστια?
0: Η Φιλαδέλφεια είναι μια συνοικία, μια μικρή συνοικία της Αθήνας. Είναι...
1: ακριβώς αυτό.
0: Είναι απλά πράγματα. Είναι επειδή την περπατήσαμε, τη ζήσαμε όλη την Αθήνα, όχι μόνο τη Φιλαδέλφεια. Ξέρουμε τι είναι, μη στεναχωριές, έχουμε γνώση.
1: Λίγο και νέα ζωή εκεί δίπλα.
0: Ποια νέα ζωή? Νέα ζωή δεν είναι. Στο Περιστέρι είναι νέα ζωή.
1: Κοντά είναι.
0: Πώς είναι κοντά, ρε? Η Φιλαδέλφεια με τον Περιστέρι κοντά είναι?
1: Όχι, η Φιλαδέλφεια με τον Περιστέρι.
0: Η νέα ζωή είναι στο Περιστέρι πάνω.
1: Τριγύρω είναι.
0: Ρε, θα με πεις που είναι η νέα ζωή, δεν ξέρω εγώ. Νέα ζωή, Πετρούπολη, Κυπούπολη. Όλα αυτά είναι από εκεί μεριά, στο Περιστέρι.
1: Αυτά που λες.
0: Ναι.
1: Να περάσεις καλά, φίλε, όπου και να πας. Καλή ξεκούραση.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
1: Και τα λέμε, φίλος.
0: Έγινε, έγινε, να είσαι καλά.

Εμείς με σύνδρομο Τζόρνταν τι θα κάνουμε, λέει, δύο εβδομάδες. Εδώ δεν αντέχετε, λέει, τα βράδια, λέει, τα Σαββατοκύριακα. Φαντάσου δύο εβδομάδες τώρα. Είπαμε, έχει κουσέρβα, ρε, μη στεναχωρείτε. Αύριο παίζουν, λέει, τα κορίτσια μας. Καλή επιτυχία να έχουν. Πάνω απ' όλα, εννοείται. Καλή τύχη και την επιτυχία τη φέρουν. Καλή ξεκούραση όσο την έχεις, λέει, γιατί ξέρω ότι τρέχεις. Θερμούς χαιρετισμούς, Κωνσταντίνος από Παντούς. Γεια σου, Κωνσταντίνε. Γεια σου, Κωνσταντίνε, την αγάπη μου. Για τον Γιάννη, λέει. Στη συνέχεια ακολουθεί η ΑΕΚ, λέει, με οφειλές 391.942.000. Από πού το βρήκες αυτό? Βρήκε κανένα βιβλίο που δεν τα χρέη της, των ομάδων της χώρας, ποιοι χρωστάνε στην Ελλάδα. Καθιστώντας, λέει, την πρωταθλήτρια στα χρέη ανάμεσα στις ποδοσφαιρικές ομάδες. Τι δεν καταλαβαίνει ο κύριος Γιάννης, λέει. Έχει μεγάλο κόσμο πάντως. Τα χρέη 391,942. 32 εκατομμύρια δηλαδή. 392 εκατομμύρια κανόνι. Και όχι τώρα, πριν 10 χρόνια τα κανόνια αυτά. Τώρα σαν να είναι 600. Και σε κουνάνε και το δάχτυλο εκείνοι που τρελαίνεσαι. Κάναν και κουτραγήπεδο, σε κουνάνε και το δάχτυλο. Αλλά αυτή είναι η χώρα μας, τι να κάνουμε. Άμα υπήρχε μια σοβαρή χώρα, αυτές όλες οι ομάδες που δαγκάσανε τη χώρα, δεν θα υπήρχαν. Γάμα εθνική και εκεί κάτω μέγα ξεκρόεζε. Τι είναι αυτά. Εδώ. Ο άλλος λέει δεν πληρώνω ΦΠΑ. Ο κύριος Βανδύς, δεν πληρώνω ΦΠΑ. Πώς δεν πληρώνεις ΦΠΑ, ρε μεγάλη, τι είσαι, μάγκασαι και δεν πληρώνεις ΦΠΑ. Θυμάστε τι είχε πει, δεν πληρώνω ΦΠΑ, λέει. Δεν πάω στην Εθνική, δεν κάνω αυτό και όλα καλά. Και τώρα με τον Κωνσταντέλια σαλτάραν όλοι, ορμάνες το παιδί, γιατί δεν γουστάρα να πάει εκεί πέρα. Με τον άλλο να τον Καρβέλα, να πούμε, που τον έχουν προπονητή. Ενώ η Τούμπα λέει είναι Παρίσι. Παρίσι είναι Τούμπα, εννοείται, ρε φίλε. Τι να συγκρίνω Τούμπα με τη Φιλαδέλφια τώρα. Είσαι καλά, ρε μεγάλε. Είσαι καλά, ρε μεγάλε. Καμία σχέση Τούμπα με τη Φιλαδέλφια. Πάρ' το λίγο αλλιώς. Να φανταστείς τη Φιλαδέλφια δεν είχε πιάτσα καφέ να πιεις. Υπήρχε πριν καφέ. Εμένα, ακούστε λίγο, την Αθήνα την ξέρω πολύ καλά. Από όλους σας. Στην πλατεία Δελιολάνης, πιο κάτω, στο φανάρι, και πιο πάνω ήταν το άλλο το φανάρι, να πούμε, που ήταν το γήπεδο εκεί πέρα. Και τα τελευταία 15 χρόνια κάνανε ένα πεζόδρομο απέναντι από το γήπεδο. Αυτή ήταν η πιάτσα. Δεν με μιλάτε εσείς για Αθήνα. Πολύ καλά την ξέρω. Και τη Φιλαδέλφεια και την Αθήνα και τη Χαλκιδόνα που είναι πριν. Και τον Περισσό που είναι πιο μετά. Τα ξέρουμε καλύτερα από εσάς. Μη στεναχωριέστε.

Καλές διακοπές να έχεις, φίλε μου Τζόρνταν, λέει. Σου εύχομαι πάντα υγεία και ευλογία στην οικογένειά σου. Γιώργο Σαμβούργο, γεια σου, ρε Γιώργο. Υγεία σε όλο τον κόσμο. Θυμάσαι, λέει, έναν Εμίλιο Μπουτραγένιο. Ένα σε πω, λέει, ότι ΑΕΚ έχει, λέει, τον Κουτραγένιο. Ωραίο. Κουτραγένιος. Η ΑΕΚ είναι μία από τις ευνοούμενες ομάδες. Άσε, όλες οι ομάδες στην Αθήνα ευνοήθηκαν. Έτσι, τώρα το κρατήσουμε λίγο 5 λεπτά, γιατί αξίζει να πούμε. Μια που έτυχε στην κουβέντα. Πριν το κλείσουμε και ηρεμήσουμε για κάνα δύο εβδομάδες. Και ο Ολυμπιακός ευνοήθηκε. Και ο ποδοσφαιρικός Ολυμπιακός. Και με την παλιά ιστορία του Κοσκοτά, έτσι. Με αυτά που έχουν γίνει, δεν τιμωρήθηκε η ομάδα. Εντάξει, τώρα μην την ανοίξουμε αυτήν. Τη βρήκαν την άκρη, καθαρίσανε με την περίπτωση Κοσκοτά, έτσι. Εδώ μιλάμε σκάνδαλο μεγατόνων, έτσι. Άμα ήταν άλλη ομάδα, θα την είχαν διαλύσει. Στα τάρταρα θα πήγαινε. Λοιπόν, και με τον Πασχετικό Ολυμπιακό, μια χαρά πήρε και εκείνου τις αβάτες του, μέχρι και το Ειρήνης και Φιλίας το δώσανε, να πούμε. Λοιπόν, και με τον Παναθηναϊκό, στην αρχή με τη Λεωφόρο, και τώρα με το καινούργιο γήπεδο εκεί πέρα στο Βοτανικό. Έτσι. Με λεφτά από το Ταμείο Ανάκαψης, ένα ταμείο το οποίο έγινε από τον κορονοϊό για να βοηθάνε τις ασθενέστερες ομάδες και λοιπά, να πούμε, και λοιπά. Τον βάλαν τον Παναθηναϊκό εκεί μέσα, παίρνουν τα λεφτά από εκεί, τον κάνουν γήπεδο. Ο Δήμος την πήρε την ιστορία όλη και τη λειτουργεί και ο Αλαφούζος σαν τον Κούρκο φουσκώνει εκεί πέρα ότι κάνει γήπεδο, να πούμε. Και χαίρονται οι Παναθηναϊκοί ότι κάνουν γήπεδο, χωρίς να βάλουν ένα σέτς. Λοιπόν, θα κάνουν γήπεδάρα και ο Άντερντοκ θα μας κουνάει το δάχτυλο, να πούμε, εγώ γήπεδάρα, εγώ τον έχω τάλο. Και θέλουν και τηλεοφόρο, και εκείνο το γήπεδο του Δήμου Αθηναίων το είχε κάνει παραχώρηση κάποτε. Τέλος πάντων. Και η ΑΕΚ πήρε και τον Πασχετικό, και ο Πασχετικός Παναθηναϊκός το δικό του δώρο, έτσι, το κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Τη βρήκε την άκρη εκεί πέρα ο Ντράκη που λένε, ο Γιανακόπουλος. Το πήρε και εκείνος για 49 χρόνια, μια χαρά. Και ο Άντεροκ λέει, ξέρεις τι λεφτά έβαλε, το συντηρεί, λέει, αλλιώς θα είχε διαλύσει. Δηλαδή πρέπει να είμαστε και υποχρεωμένοι, ευχαριστημένοι μάλλον, και υποχρεωμένοι που το πήρανε, γιατί θα είχε χαλάσει αλλιώς. Δηλαδή, φίλε, δεν υπάρχουν αυτοί. Και η ΑΕΚ φυσικά, έτσι, μετά όλα αυτά τα όργια που κάνανε, τα οικονομικά, που φάγανε όλο τον κόσμο, που ρίξαν τα κανόνια, που άλλος έχασε το δρόμο για τα δικαστήρια, του κράτους ο δικηγόρος, δεν ήξερε που είναι τα δικαστήρια, να πούμε, έτσι. Λοιπόν, και τα ρίξανε στον πάγο τις τόγκες, τα χρέη, μια χαρά, πήγανε 2-3 χρόνια, πόσο πήγανε, 2 χρόνια κάτω στη ΓΑΜΑ, καταργήσανε και την ΔΕΛΤΑ Εθνική. Πήγαν ΓΑΜΑ Εθνική, αλλάξαν το αφημί, βγήκανε με άλλο αφημί, ΑΕΧ 2014, με αυτό το αφημί, έτσι, με αυτό το σήμα, το 2014 ήταν το καινούριο αφημί, έπρεπε να γίνει άλλο αφημί για να μπορούν να λειτουργήσουν. Και μετά αρχίσανε, να πούμε, το γήπεδο. Πήρε τον εργολάβο εκεί, τον υπερεργολάβο, τον μεταξά, άντε να σας πω και τον εργολάβο, έτσι, τον υπερεργολάβο μεταξά, πήρε την καλύτερη προσφορά, το πήρε και κάνανε το έργο εκεί πέρα και σιγά σιγά μέχρι να πληρωθούν και αυτοί. Τέλος πάντων, πήρε λεφτά από εδώ, από εκεί, από την περιφέρεια, από αυτά, από τα δώρα, υπογειοποίηση, ιστορίες, τον Ατάλο. Φάγαν και εξτρέματα άλσος. Μπαίνετε στο ίντερνετ, τα βλέπετε, δεν είναι κρυφά. Όσοι δεν τα θυμάστε. Λοιπόν, και κάνατε κούτρα τζαμπατάν το γήπεδο. Και κουνάτε και το δάχτυλο. Ωραία είστε. Αυτή είναι η χώρα μας. Κουνάτε, κουνήστε τα δάχτυλα. Κουνήστε. Άσε τώρα, μην πάμε για ποδοσφαιριστές και αυτά και πώς χάσαν λεφτά και το να και τ' άλλο. Εκείνο είναι άλλη ιστορία. Και αυτό με τον Όφη τελευταία, με τον Μπούρμπο που λέμε και λοιπά, έτσι. Πού να τα, το παιδί πολεμά να πάρει τα λεφτά του, δεν μπορεί να πάρει τα λεφτά, τα μισά, το 50%. Μέχρι και στο ΚΑΣ τα πάντα όλα δικαιωθήκανε, τελεσίδικα τα πάντα και δεν μπορεί να πληρωθεί. Και δεν παίρνουν του Όφη την άδεια συμμετοχή στο πρωτάθλημα και στο κύπελο. Παίζει κανονικά εκεί. Παίζει γιατί είναι ο Τζόρτζογλου δίπλα στο Καγκάτσι. Καγκάτσι, ωραία τα πα. Ωραία, βοήθα εκεί τον Τζόρτζογλου να παίζει Όφη, να παίρνει το κύπελο, να παίζει, να πούμε, στο πρωτάθλημα, να παίζει, να πούμε, πώς λένε αυτό το Super Cup. Μια χαρά, ο Τζόρτζο Ρουγλού είναι φίλος σου και είναι δίπλα σου. Θα σε στηρίζει, μη στεναχωριέσαι.
Δεν μ' αρέσουν εμένα αυτά. Εμένα αυτά δεν μ' αρέσουν. Ο νόμος πρέπει να είναι ίσος για όλους. Λοιπόν, εύχομαι τα καλύτερα σε όλους. Θα με λείψετε, το είναι δεδομένο. Θα, και εγώ θα σας λείψω, σε πολλούς τουλάχιστον, στους πιο πολλούς αν θέλετε. Αλλά σημασία έχει ότι λίγο πολύ όλοι χρειαζόμαστε έτσι λίγο έτσι μια ξεκούραση να πούμε έτσι. Πρέπει να την πάρουμε λοιπόν. Εξάλλου Αύγουστος είναι, τώρα χρειάζεται, τώρα που είναι πεσμένα τα πάντα να πούμε. Δεν έχει πολύ, πολύ πώς το λένε, ζουμί το ποδόσφαιρο και είναι μια κάλμα εποχή που λέμε να πούμε. Και θα τα πούμε εμείς τώρα, Στέφανε, πότε θα τα πούμε ρε, πότε, 24 του μήνα, εδώ πάλι συντονισμένοι στην εκπομπή. Εσείς να είστε συντονισμένοι στο Focus, εννοείται έτσι. Αλλά για την εκπομπή, 24 του μήνα το βράδυ, λίγο μετά τις 11, τα ξαναλέμε. Καλά να περνάτε όλοι και να προσέχετε, παιδιά. Καλό καλοκαίρι να πω σε αυτούς που δεν πήγανε ακόμη. Και εύχομαι από καρδιάς τα καλύτερα σε όλους. Τα λέμε.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α

0: Ολυμπιακός.
1: Νικητής.
2: Ξεκάθαρος.
3: Όαση.
4: Παγκόσμιος.
0: Ρεαλιστής.
5: Σεισμός.
6: Τιτάνιος.
4: Υπεύθυνος.
0: Φιλαλήθης.
7: Κέραιο κέραιε, λεφτεριά.
0: Φταγμένος.
8: Ωραία.
9: Φίλε κυνηγέ, η θυροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους. Συνεργάσου με το θυροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας. Συνεργάσου με το θυροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια. Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι. Ομοσπονδιακή Θυροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.

0: χειραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr

0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με το επιδερμικόν, ενυδατώστε φυσικά το πρόσωπο, το σώμα, τα χέρια και τα σκασμένα χείλη. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Κόντρα στο σύστημα, με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη, καθημερινά, 1 με 4. Φόκους στον κόσμο.
3: Καλημέρα σας, παίρνω από Κοπενχάγη.
4: Καλημέρα, από Φιλανδία.
5: Καλημέρα, ο Μάθος Σουτγκάρδη.
3: Από Βέλγιο.
6: Ιώνας από Μελβούρνη.
7: Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
3: Από Νορβηγία, Τρόντχαϊμ.
8: Από Ρόζινταλ.
9: Από Ζυρίκη.
10: Καλημέρα από τον Ταχάου.
11: Χάσολ, Φλαμανδία.
12: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
13: Καλημέρα από Ζάμπια.
2: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε άκουει.